0: 2-11-10-80-8-0. Κυρία Ελένη από την Πάτρα.
1: Ναι, αγάπη μου, μάνα μου, είμαι πολύ στενοχωρημένη, δεν μπορούσα να πιάσω τόσο καιρό.
0: Γιατί?
1: Και ένας άντρας ήταν, δεν ξέρω ποιος ήταν, μου λέω ότι, γιατί λέω δεν παίζει εκπομπή ο κύριος Τηλιμίδης, μου λέει γιατί πέθανε. Και έκλαιγα 2 μέρες.
0: Έλα ρε.
1: Και το λέω απαράδεκτο για να μην...
0: Καλά καλή μου, τι εδώ.
1: Δεν μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Έλα να σου πω. Ναι. Πού πήρες.
1: Πήρα στο... Έπαιρνα εγώ στο... Το 10 έβαζα πρώτα. Και γι' αυτό δεν μπορούσα να πιάσω.
0: Ναι, διότι ξέρεις γιατί.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος τον οποίον ξύπνησες μέσα στην άγρια νύχτα.
1: Ναι.
0: Για να σε κανιβαλίσει που τον κανιβάλισες.
1: Ναι.
0: Σου είπε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και στενοχωρήθηκα.
0: Αλλά όπως λέει και ο Σαββόπουλος, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη.
1: Ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, βάλε μου το ρήγμα, σε παρακαλώ, έχω μήνες να το βάλεις.
0: Τι μήνες, στην αρχή το έβαλα, της εκπομπής. Όταν ξεκίνησα.
1: Βάλε τις
0: άγνωστες.
1: Ναι.
0: Άμα το βρει ο Ηλίας, θα το βάλει. Πώς περνάτε στην Πάτρα?
1: Πολύ καλά, τώρα μαθαίνω αγγλικά, θα πάω Αγγλία.
0: Α, δηλαδή τώρα μαθαίνεις αγγλικά?
1: Ναι.
0: Α,
1: μαθαίνω να πάω στην Αγγλία για καλύτερη προφορά, αν και έχω καλή προφορά.
0: Συγγνώμη, έχεις κάνει αγγλικά όταν ήσουν μικρή?
1: Όχι, τώρα.
0: Και πώς γίνεται να μάθεις αγγλικά?
1: Όχι,
0: η ηλικία δεν μου φαντάζει εμπόδιο. Πότε πρόκειται να πας στην Αγγλία?
1: Θα πάω μετά τις 20 του μήνα, Σεπτέμβρη.
0: Και τι, πώς θα μένες, θα τα μάθεις τα αγγλικά?
1: Όχι, με βιβλίο, γιατί αν πάρω, είναι πολύ ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνω καλή μου, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση να πας στις 20 του μηνός Ιουνίου.
1: Θα πάω με την κοπέλα που έρχεται με δουλεύει εδώ.
0: Η κοπέλα ξέρει αγγλικά?
1: Όχι.
0: Α. Και θα μάθεις εσύ αγγλικά μέχρι τις 20 του μηνός και θα πας στην Αγγλία.
1: Άρχισα από τα φαρμακά μου και ό,τι ακούω από την τηλεόραση. Τώρα θα μου φέρουν και 2 βιβλία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα...
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Ναι, πραγματικά. Μου λένε όλοι μπράβο σου, μου λέει, σε αυτή την ηλικία και έχεις τέτοια διάβια.
0: Τέλεια, μπράβο ρε Ελένη.
1: Ναι. Βάλε λοιπόν τις...
0: Τις άγνωστες, οκ. Okay.
1: Ναι. Να είσαι καλά αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλεξάνδρας

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Νεόφυτε από το Μενίδη.
2: Καλημέρα κύριε Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι. Με υγεία, χαρά και ευτυχία.
1: Μακάρι.
2: Θα πω και καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
1: Να είσαι καλά.
2: Μπορώ να πω για δύο περιπτώσεις, κύριε Μάνο, που μου έχουν τύχει?
1: Μπορείς,
2: ή έχεις κάποια θεματική?
1: Έχω, αλλά πες μου εσύ.
2: Ναι, ναι. Αυτός που είχες πάρει συνέντευξη, ποιος ήταν? Ο Παντελής Θαλασσινός.
1: Ο Παντελής Θαλασσινός, ναι.
2: Φοβερός είναι άνθρωπος, είναι το κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι.
2: Λοιπόν, καλά. Το 2015, κύριε Μάνο,
1: ναι,
2: αυτό θα το πω πιο πολύ για να υπολογίζουν και μερικοί άνθρωποι την υγειά τους, γιατί περισσότεροι δεν προσέχουν και μετά μας φταίνουν οι γιατροί. Το 2015 πάω με μια παρέα εμπειρούς πίσω από το καζίνο στην Πάρνηθα να μαζέψουμε μανιτάρια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε, τα μαζεύουμε. Μετά από κανένα δύο μέρες, αφού τα φτιάξα μόνος μου και έφαγα, πάω μετά από κανένα δύο μέρες, αρχίζω και αισθάνομαι περίεργα και αρχίζω, ξέρεις, ό,τι τρώω τα ξερνάω. Για καλή μου τύχη, η κόρη μου δουλεύει στο φαρμακείο πολλά χρόνια και από το πρόσωπό μου κατάλαβε ότι κάτι πρόβλημα μεγάλο υπάρχει.
1: Ναι.
2: Μου λέει, θα πάμε σε κάποιο νοσοκομείο να δούμε τι γίνεται, για εξέταση και τέτοια.
1: Ναι.
2: Γιατί ήμουν πολύ χαλιά, δηλαδή. Και...
1: κυτρίνησες, ας πούμε.
2: Μπράβο, μπράβο. Και με πάει σε κάποιο νοσοκομείο κοντά από το Μενίδη, κανένα 20 λεπτό.
1: Ναι.
2: Και τη λέω στην κόρη μου στον δρόμο, Μαρία, τη λέω, θα με κρατήσουν 2 ώρες, θα κάνουμε εξετάσεις και θα φύγουμε. Έλατε, κύριε Μάνο, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά και με κρατήσαν 7 μέρες με 3 ορούς. Το ένα ορό ήταν αντίδοτο. Έπαθα, κύριε Μάνο, δηλητηρίαση, και τι δηλητηρίαση που ο άνθρωπος σπάνια μπορεί να τη γλιτώσει. Με
1: ναι,
2: αυτό που έπαθα.
1: Ναι.
2: Μάλλον ήμουν αγερός οργανισμός και τη γλίτωσα.
1: Τώρα τι σώοι ειδικοί ήταν αυτοί που πήγατε να μαζέψετε μανιτάρια?
2: Πήγαμε ανθρώπους έμπειρους.
1: Τι έμπορους, έμπειρους, έμπορους.
2: Έμπειροι.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τι σώοι έμπειροι ήταν αυτοί?
2: Ναι, να σου εξηγήσω, να καταλάβεις ότι δεν φταίνε αυτοί, εγώ φταίω.
1: Ότι?
2: Τα μανιτάρια δεν ήταν δηλητηριώδης. Ήτανε 35 βαθμούς, τα μαγείρεψα και τα άφησα έξω 3 μέρες. Και αυτά χαλάσανε. Κατάλαβες τι έπαθα, κύριε Μάνο?
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Και το μεταξύ έρχονταν η κόρη μου και ο γιος μου, είναι ιερέας, είναι παπάς, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν παπάς, ούτε μοναχός ήταν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και μου λένε τα παιδιά, ρε παπά, δεν βλέπεις ότι βρωμάνε? Και τους λέω, νομίζετε ότι βρωμάνε, γιατί έπινα τα τσιπουράκια μου και το βλέπα σαν καλό μεζέ. Ευτυχώς που δεν φάγανε, κύριε Μάνο, τα παιδιά, ποιος θα τρέχει για ποιον. Ποια θα τη γλίτωναν τα παιδιά? Είχα Άγιο και τη γλίτωσα.
1: Μάλιστα.
2: Αφού πήγαν όλα καλά, συνήλθα, γιατί ήμουνα και πολύ χαλιάξα και έβλεπα και φωνά. Μέχρι τα μάτια μου είχαν πειράξει.
1: Βέβαια.
2: Αυτό τώρα είμαι εγώ 65, βάλε το 2015, πόσο να ήμουν τότε?
1: 55.
2: Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, πήγαν όλα καλά. Οι γιατροί, αφού είδανε τη γλίτωσα, άρχισαν και μου κάνανε πλάκα. Μου λέγανε, κύριε Μανιταράκια, τι κάνετε?
1: Και δεν μου λες, σε ρωτήσανε επί τόπου τι έφαγες όταν ήρθαν οι γιατροί?
2: Ναι, ναι. Ξέρεις τι γράψανε ιστορικό εκεί στο που γράφουν, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, στα πόδια
2: άγρια του, μανιτάρια που τα μάζεψε ο ίδιος από την Πάρνηθα. Αλλά εγώ δεν τους εξήγησα αυτά όλα που σου είπα σένα, ότι
1: τα άφησες έξω, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά πάντων, αυτό ήταν ναι, ένα ρίσκο βέβαια.
2: Βέβαια, ναι.
1: Που δεν το είπες, που δεν το είπες.
2: Ξέρεις γιατί, κύριε Μάνο, τόσο μου κόβε, τόσο έλεγα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αφού πήγαν όλα καλά, κύριε Μάνο, και ευχαρίστησα το Θεό και κάποιον Άγιο που μου προστατεύει, χωρίς να ξέρω αυτός ο Άγιος ποιος είναι, πάω μια μέρα προς το Δημαρχείο, στο Μενίδη, και σκέπτομαι στον δρόμο και λέω, δεν μπορεί, λέω, κάποιος Άγιος με προστατεύει. Και ξαφνικά, κύριε Μάνο, κοιτάω κάτω και τι βρίσκω, την εικόνα του Αγίου του Ρώσου.
1: Το Άγιο Γιάννης, την Εύβοια, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν.
1: Δεν έχει
2: εγώ
1: σημασία,
2: όμως πίστεψα ότι πρόκειται για θαύμα, γιατί στην περίπτωση που πάνε οι γιατροί, σπάνιο άνθρωπος σε γλιτώνει.
1: Ναι.
2: Αφού, κύριε Μάνο, πήγαν όλα καλά, ευχαρίστησα και όλους τους γιατρούς, γιατί πράγματι σε αυτό το νοσοκομείο με προσέξανε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα να με προσέξουν τόσο πολύ.
1: Γιατί?
2: Ήμουν και τυχερός.
1: Γιατί δεν
2: γιατί
1: το περίμενα?
2: Υπάρχουν και νοσοκομεία, κύριε Μάνο, που πολλοίς κόσμος έχει παράπονα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αφού βγαίνω, κύριε Μάνο, και πάνε όλα καλά, μετά από 3 χρόνια παθαίνω οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου. Ετοιμάζομαι να πάω πάλι στην Πάρνηθα και με πιάνει ένας πόνος στην πλάτη. Λέω, τι έχω πάθει, τι έχω πάθει. Έρχομαι στο σπίτι, είναι της γειτόνισσάς μου, το άντρας δούλευε σε κάποιο νοσοκομείο και μου λέει, ποιος ασπιρίνη, ποιος ασπιρίνη. Ξέρεις, αυτά ρεώνει το αίμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
2: Πίνω ασπιρίνη, πάω στο άλλο το νοσοκομείο, όλα πήγανε καλά, κύριε Μάνο, και στα λέω αυτά γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέχουν καθόλου την υγεία τους και συνήθως έχουμε και ένα άσχημο συνήθειο, όταν πονάμε πάμε στο γιατρό, όταν δεν πονάμε δεν πάμε να κάνουμε ένα τσεκ να δούμε που βρισκόμαστε.
1: Σωστό.
2: Και αυτά όλα είναι εις βάρος μας.
1: Σου βάλανε στέντ στην καρδιά?
2: Ναι, ναι, ναι, κεντρική αρτηρία μου ήταν βουλωμένη.
1: Μάλιστα. Καπνίζεις, αγαπητέ μου?
2: Όχι, όχι, εγώ δεν καπνίζω, περπατάω πάρα πολύ, πίνω τα φάρμακά μου στην ώρα μου, προσέχω τη διατροφή μου. Και ίσως όλα αυτά με κρατάνε στη συντήρηση που λέμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα είπα πιο πολύ για το θέμα υγείας.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες.
2: Και,
1: αλλά
2: είναι...
1: γενικά, καλά πριν μου πεις γι' αυτό, λέω γενικά πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός με τα μανιτάρια.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος μου φέρει δίπλωμα από το Harvard, ότι
2: ναι,
1: ξέρει.
2: Ναι.
1: Ότι είναι επιστήμονες,
2: ναι. Ναι.
1: Εκτός από αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ που είναι καλλιεργημένα,
2: ναι,
1: τα πλευρό τους και τα άλλα, τα μικρά, τα άσπρα,
2: ναι,
1: αρνούμαι να φάω οποιοδήποτε είδος μανιταριού.
2: Ναι.
1: Δηλαδή συνειδητά δεν τα τρώω.
2: Ναι, έχει γίνει στη Ρωσία μια περίπτωση, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει παλιά.
1: Ότι?
2: 15 άτομα μένανε σε κάποιο λιόμενο και το πρωί τους είχαν βρει όλους νεκρούς από τα μανιτάρια.
1: Μα τι, τα μανιτάρια είναι δηλητήριο μεγάλο.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι... Μερικοί τα θεωρούν πολύ νόστιμα, αλλά είναι...
1: Καλά,
2: ρίσκο,
1: μπορεί να είναι νόστιμα και
2: ναι,
1: στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, σε ποιο νομό, που είναι ένα εστιατόριο εξειδικευμένο στα μανιτάρια,
2: ναι,
1: και έχει, ξέρω εγώ, 50-100 διαφορετικά είδη.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, απ' έξω να παίρνω, αλλά θα πήγαινα στο διπλανό σουβλατζίδικο. Δηλαδή,
2: ναι,
1: δεν υπήρχε περίπτωση να μπω μέσα. Ας είναι, ναι, ό,τι είναι, δηλαδή, εντάξει.
2: Εγώ τώρα με αυτό που έπαθα έχω πάθει μεγάλο ψυχολογικό από τα μανιτάρια. Μέχρι στη γυναίκα της λέω, τι και φέρεις, θα τα πάρω και τα πετάω στον κάδο.
1: Κοίτα, εάν είναι πλευρό τους, από αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, που είναι πάρα πολύ ωραία, μοιάζουν με πώς να πω, μπριζόλες.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Και
1: αυτά
2: ξέρεις,
1: είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, άμα το μανιτάρι το βάλεις στο κάρβουνο, έχει ακριβώς γεύση σαν σηκώτη γίνεται.
1: Ναι, όχι, ναι, σαν σηκώτη, γιατί εγώ δεν το τρώω το σηκώτη,
2: ναι,
1: αλλά σαν μπριζόλα γίνεται.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Η εκπομπή σου πάει πάρα πολύ καλά, κάνεις πολύ ωραίο πρόγραμμα, παίρνεις πολύ καλές συνεντεύξεις με τραγουδιστές. Εγώ άκουγα γύρω στα 10 χρόνια τον Κωνσταντίνο το Λαβίδη και άλλαξε σταθμό και παίρνω και τώρα, όχι συνέχεια, παίρνω το μήνα κανένα δύο φορές.
1: Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος τώρα.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, ξέρω.
1: Ωραία.
2: Και άκουγα και μετά από σένα και... Η εκπομπή δηλαδή το έχετε ταιριάξει πάρα πολύ καλά. Μετά από αυτόν είσαι εσύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή και να έχετε πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πολύ, νεόφυτε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Να σας πω τώρα κάτι που είναι συμπληρωματικό σε αυτό που είπε μόλις τώρα ο κύριος Νεόφυτος. Ένα συγγενικό μου πρόσωπο, η αδερφή μου τέλος πάντων, είχε πάει το Πάσχα σε ένα φιλικό σπίτι και έφαγε μαγειρίτσα. Εγώ ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγα, αλλά θέλω να πω. Όταν έφυγε, η κοπέλα που είναι φίλη της από παιδιά, της έβαλε σε τάπερ μαγειρίτσα, να την πάρει μαζί της. Την πήρε λοιπόν, την πήγε στο σπίτι και την έβαλε απευθείας στην κατάψυξη. Μετά από καμιά δεκαπενταριά μέρες, έβγαλε τη μαγειρίτσα από την κατάψυξη, την άφησε πάνω στον μπάγκο, για να απολύσει η παγωμάρα, να ξεπαγώσει, να τη φάει. Όμως στη διάρκεια της ημέρας δεν ήθελε πλέον να φάει και την παίρνει και τη βάζει στη συντήρηση, όχι με συγχωρείτε, πίσω στην κατάψυξη, και την επομένη τη βγάζει, τη ζεσταίνει και την τρώει και κόντεψε να πεθάνει εντελώς. Όμως την πήγανε, εμένα δεν με πήρε τηλέφωνο γιατί είχα εκπομπή εκείνη την ώρα. Πήρε την κολλητή της, η οποία ήρθε, την πήρανε και την πήγανε στο νοσοκομείο και την κρατήσανε αρκετές ώρες, διότι ένα φαγητό που βγαίνει από την κατάψυξη δεν ξαναμπαίνει στην κατάψυξη. Μπορείς να το βάλεις στη συντήρηση για 1-2 μέρες και αυτό είναι όλο, αλλά ένα φαγητό που όντας έτοιμο σου περισσεύει, το βάζεις στην κατάψυξη και μετά το βγάζεις από την κατάψυξη, ξεπαγώνει και το ξαναβάζεις, έχεις κάνει έγκλημα μεγάλο απέναντι στην υγεία σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3,5 παρακάτι ψηλά. Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον τραγουδοποιό Παντελή Θαλασσινό. Μας μιλούν δηλαδή, μη λέγοντάς μας ποτέ την αλήθεια, λες και είμαστε κάτι τραυματισμένα παιδιά που πρέπει να τους κρύβει την πραγματικότητα διαρκώς κάποιος. Σαν να ζήσαμε με ψέματα.
1: Ξέρεις τι, ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα μόνο όταν δεν δέχεται πληροφορίες λανθασμένες. Και από πού θα τις λάβει αυτές τις πληροφορίες λανθασμένες? Ή από τα ραδιόφωνα, ή από τις τηλεοράσεις, ή παρακολουθώντας το διαδίκτυο ή οτιδήποτε, διότι και στο διαδίκτυο γίνονται ψαρέματα, κυκλοφορούν πάρα πολλές ψεύτικες ειδήσεις. Εγώ νιώθω λοιπόν ότι χωρίς τηλεόραση θα μπορούσαμε να έχουμε σώσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ο καθένας να δει τις ανάγκες του τις πραγματικές. Και όχι να ονειρεύεται μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Όχι να δημιουργεί στερεότυπα και μοντέλα ανθρώπων τα οποία στην ουσία είναι ψεύτικα και δεν υπάρχουν.
0: Έλεγε κάποιος σε ένα κείμενο, έλεγε ότι σαν να είναι σε ένα μπουζουξίδικο αυτή η χώρα από το πρωί. Πέρασε μια εποχή δηλαδή που ήταν σαν να ήταν σε ένα μπουζουξίδικο από το πρωί.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό. Γιατί ένιωθε ότι η ζωή είναι μόνο χαρά. Δεν είναι, ζυγαριά είναι η ζωή. Ζυγαριά είναι η ζωή. Ό,τι κερδίζεις κάτι άλλο χάνεις. Ένας άνθρωπος για κάποιον είναι καλός, έχει κάνει κάτι καλό, για άλλον είναι έγκλημα να κάνει σε κάποιον κάτι καλό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, ας πούμε, ένας Αμερικάνος, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, είπε ότι η ελεημοσύνη είναι αρχή του καπιταλισμού. Δηλαδή, δίνοντας ελεημοσύνη κάνεις ένα καλό. Αλλά σε τι κάνεις κακό? Στο ότι δεν βοηθάς και δεν μάχεσαι στο να εξισωθεί αυτός ο άνθρωπος με σένα. Του δίνεις ένα ξεροκόμματο και του λες ζήσε με αυτό, αύριο σου δώσω άλλο, κάτι θα γίνει. Και εγώ νιώθω λοιπόν ότι όλα τα πράγματα έχουν μια ισορροπία.
0: Τι σε λυπεί περισσότερο στην Ελλάδα σήμερα?
1: Με λυπεί, θα πω κάτι τετριμένο, αλλά το πιστεύω και εγώ, ότι η πολιτική μας δεν νοιάζονται για τους Έλληνες πολίτες. Νοιάζονται για μια πολιτική για την οποία τους έχουν προορίσει να υπηρετήσουν.
0: Μπορείς να μου εξηγείς γιατί εδρεώθηκαν τόσο πολύ η απάτη και το άδικο στη χώρα μας?
1: Διότι ήταν κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες δεν στηριχτήκαν πάνω σε ιδεολογία. Αυτές οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν στην Ελλάδα μας δώσαν, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι ο μάγκας είναι αυτός που κάνει τη λαμογιά. Ότι είναι μάγκας αυτός που θα κερδίσει με άδικο τρόπο τα χρήματα ή οτιδήποτε. Και σήμερα βλέπεις ότι τα παραθυράκια και οι απάτες δίνουν και παίρνουν. Δηλαδή ο καθένας όταν έχει ένα μπάρμπα στην κορώνη ή οποιονδήποτε, του δίνει μία μίζα και του κάνει τη δουλειά του. Αυτό το πράγμα γίνεται. Πάντα γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι ξέρετε κάτι, αν πιαστεί αυτός να κάνει, να είναι δημόσιος υπάλληλος και να πιαστεί να κάνει τέτοιο πράγμα τον οποίο εγώ τον όρισα να πληρώνεται για αυτό το πράγμα για να είναι δίκαιος, θα τον κλείσω φυλακή. Δεν κλείσαν ποτέ κανέναν φυλακή.
0: Και αν κλείσαν κανένα θα ήταν εξαιρέσεις.
1: Εξαιρέσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο, γιατί μπορεί να ήταν και συνυπεύθυνοι και να βρίσκουν ένα να πληρώνεται και για όλους.
0: Και πώς καταπολεμιέται αυτό?
1: Καταπολεμιέται με την τιμωρία. Με την τιμωρία. Μόνο όταν τιμωρήσεις κάποιον δεν θα το ξανακάνει.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι πρέπει να τιμωρείται το παραμικρότερο αδίκημα, γιατί ανοίγει την πόρτα στο μεγαλύτερο.
1: Φυσικά. Ένας κλέφτης δεν ξεκινάει από μεγάλες κλοπές. Ένας κλέφτης γλυκαίνεται όταν αρπάξει μια καραμέλα από το ψιλικατζίζικο και δεν τον πιάσουνε και πει ότι κοίταξε, αυτή την καραμέλα την πήρα και κέρδισα μισό ευρώ. Την έκλεψα. Μετά το μισό ευρώ γίνεται 10 ευρώ. Μετά γίνεται πορτοφόλι. Μετά γίνεται οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Έτσι είναι. Η κλεψιά, η ατιμόρυτη, σε γλυκαίνει. Όλες οι αμαρτίες γλυκαίνουν.

αρκετές ιστορίες από τα τραγούδια. Οι πιο πολλές μου θυμίζουν βέβαια τον στιχουργό που ήμασταν πολύ δεμένοι, τον Ηλία τον Κατσούλη, που κάναμε έτσι πολλά τραγούδια. Κάποια στιγμή μου δώσε ένα τραγούδι το οποίο εγώ το θεωρώ από τα κορυφαία τραγούδια που έχουμε κάνει μαζί, που λεγόταν «Ο πατέρας μου». Έλεγε για τον πατέρα, το πώς είναι με τη μητέρα, το πώς φέρεται, το πώς ανεβαίνει τις σκάλες, όλα αυτά και τέτοια. Ήταν ο καιρός λοιπόν που είχα χάσει τον πατέρα μου. Και το τραγούδι αυτό μου το έδωσε σε ενεστώτα χρόνο. Στα χέρια της μητέρας μου κοιμάται ο πατέρας μου. Και η ζωή να ξημερώνει μέσα στα δυο μου παιδικά μάτια, ξέρω εγώ. Και εγώ το έκανα σε παρελθόντα χρόνια, γιατί μόλις είχα χάσει τον πατέρα μου. Και έλεγα, στα χέρια της μητέρας μου κοιμόταν ο πατέρας μου και η ζωή ξημέρωνε στα παιδικά μου μάτια. Αυτό είναι μια ιστορία που έτσι τη θεωρώ κορυφαία για μένα και σας τη λέω για πρώτη φορά. Άλλη μια πολύ ωραία ιστορία είναι πάλι με τον Ηλία τον Κατσούλη, που όταν έγραφε στίχους για το δίφωνο για να κάνει ένα στίχο για κάθε μήνα, εγώ καθόμουν κρυφά και τους μελοποιούσα. Και κάποια στιγμή του έδωσα 3-4 τραγούδια μελοποιημένα και του λέω, έχω μελοποιήσει τα 5. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, θα τα πάρεις εσύ αν και έχουν μελοποιήσει κι άλλοι. Και ήταν η μεγάλη μου χαρά, γιατί δεν ήθελα να του ζητήσω να του πω ότι ξέρεις κάτι, αυτά τα τραγούδια θέλω να μου τα δώσεις. Αποφάσισε εκείνος να μου τα δώσει, γιατί του είχα δώσει, ας πούμε, τον Ιούνιο, θυμάμαι, και του είχα δώσει και ένα χατζηδαγικό που έλεγε ένας ευαίσθητος Απρίλης, ένας αόρατος καιρός. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, και αυτή τη δουλειά κάθισα 3,5 χρόνια να τη φτιάξω τραγούδια. Και μάλιστα εδώ στο στουντιάκι που κάνουμε τη συνέντευξη είχα κάνει και τις εισαγωγές που έχω βάλει τον Ηλία και μου αφηγείται από το τηλέφωνο, μου λέει το στίχο, που έχω βάλει τον Ηλία και μου αφηγείται.

0: και το Ισραήλ. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μου το έδωσε το βράδυ στο σπίτι του. Πήγαινα και τον έβλεπα έτσι στο σπίτι. Και την επόμενη μέρα θα πήγαινα σε ένα αφιέρωμά του στην ΕΡΤ. Και πήρα το ούτι και του έπαιξα το τραγούδι και το άκουσε για πρώτη φορά ζωντανά στην ΕΡΤ σε ένα αφιέρωμα. Του άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δηλαδή άρεσε και στην Αλεξίου, γιατί όταν δουλεύαμε μαζί, μου έλεγε θα το πω εγώ πρώτη εκτέλεση. Δεν το έβαλε μετά στο δίσκο και μου λέει άντε πες το και θα το βάλω σε ένα άλλο δίσκο. Ήταν ένα μαγικό τραγούδι αυτό.
1: Πες μου αν υπάρχει κάτι που θα κάνεις τώρα άμεσα.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω κάποιες εμφανίσεις που θα παρουσιάσω και τα δύο CD και τον Άτανο Πόλεμος Χορός και τα δύο ρολόγια. Θα τα παρουσιάσω μαζί. Θα βρω ένα ωραίο χώρο και θα τα παρουσιάσω μαζί. Με 3-4 μουσικούς, αυτούς που έπαιξαν και στο CD, τους πιο βασικούς δηλαδή. Και παράλληλα να κάνω και δισκογραφία, αυτά που σου είπα, του Άλκη του Αλκαίου, τα τραγούδια, τα λαϊκά τροπάρια που είναι τα λαϊκά μου τραγούδια που έχω κάνει και ό,τι άλλο μας προκύψει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Μάνα.
1: Εύχομαι πάντα έμπνευση και δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μάνα.

τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι ζήτημα ημερών να ξεκινήσουν οι άδειές τους, θα διαβάσουμε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Τα ταξίδια είναι ο πιο γλυκός εθισμός». Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που έβλεπα τη μητέρα μου να ταξιδεύει συνέχεια. Βυθιζόμουν στις ιστορίες της για μαγικούς διαφορετικούς κόσμους. Ιστορίες ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με μένα και τους γύρω μου, με συνήθειες και νοοτροπίες αλλιώτικες. Σαν να ήμουνα κι εγώ μέσα στο ταξίδι.

ταξίδι τα διηγιόμουν κατόπιν στους φίλους μου με το ίδιο πάθος που μου τα μετέφερε και εκείνη. Η απουσία της βέβαια μου φανόταν αρκετά περίεργη και δεν μπορούσα να καταλάβω πού αποσκοπούσε, μέχρι που μεγάλωσα. Λίγο οι ιστορίες που έμειναν αποθηκευμένες μέσα στα συρταράκια του μυαλού μου, λίγο η ανάγκη του να ανακαλύψεις κάτι το πρωτόγνωρο και να το κάνεις δικό σου, με οδήγησαν στο πρώτο μου ταξίδι. Μακάρι να σου δώσει η ζωή την ευκαιρία να ταξιδέψεις παντού, να ανακαλύψεις και να εξερευνήσεις αυτά που μόνο στη φαντασία σου υπάρχουν, μου έλεγε. Έτσι και έκανα. Ξεκίνησα λοιπόν να ταξιδεύω όσο πιο πολύ και όσο πιο μακριά μπορούσα. Μακριά από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα που είχα φτιάξει επί τόσα χρόνια. Το χρειάζεσαι και αυτό κάπου κάπου, να ξεφύγεις, να πηγαίνεις εκεί που δεν σε ξέρει κανείς και δεν ξέρεις κανένα και απλά να αρχίζεις να γνωρίζεις κάτι καινούριο. Ανθρώπους, μέρη, νοοτροπίες και πριν καν γυρίσεις πίσω από κάθε ταξίδι, να προγραμματίζεις το επόμενο. Τα συναισθήματα άπειρα και όλα διαφορετικά. Χαρά, φόβος, άγχος και αρκετή περιέργεια για το τι θα είναι αυτό που θα συναντήσεις. Στο μυαλό μου είναι σαν μια περιπέτεια όλο αυτό. Τα ξενύχτια και τα μεθύσια στην καινούρια χώρα, η επίγευση που μένει από τις νέες κουζίνες που δοκιμάζεις, το φωτογραφικό υλικό που μένει για πάντα ως ενθύμιο, ένας έρωτας ίσως, δύο-τρεις λέξεις καινούργιες που μαθαίνεις και έπειτα προσθέτεις στο βιογραφικό σου ακόμα μια γλώσσα, τα παράξενα που συμβαίνουν στα ταξίδια και νομίζεις ότι δεν θα γυρίσεις ποτέ πίσω, η κούραση που σου δημιουργεί ένα τεράστιο κύμα ενέργειας, σαν να είσαι ρομπότ που δεν σβήνει ποτέ. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον απερίγραπτο ενθουσιασμό που σου δημιουργεί η ιδέα και μόνο ενός ταξιδιού, μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τον όρο του μικροβίου. Ναι, λοιπόν, τα ταξίδια είναι μικρόβιο. Δεν μπορούν και δεν τα αντέχουν όλοι οι άνθρωποι, δεν αντέχουν να ξεσπιτώνονται, να φεύγουν από το σίγουρο και το ασφαλές για κάτι άγνωστο, αλλά δεν πειράζει, δεν θα δουν ποτέ αυτό που εμείς βλέπουμε. Αυτό που όταν επιστρέφεις από το μακρινό ταξίδι, όλα σου μοιάζουν διαφορετικά. Το σπίτι σου που μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο, το μέρος που συχνάζεις, οι φίλοι σου, όλα αποκτούν περισσότερο βάθος και αισθάνεσαι ότι θες να τα ανακαλύψεις από την αρχή, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είχες παρατηρήσει πιο πριν, τόσο βαθιά κρυμμένα που τώρα φαίνονται ξεκάθαρα. Χαρακτηριστικά καινούρια σε σένα αποκτούν σάρκα και οστά μέσα σε λίγο μόνο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνεις όσο περνάει ο καιρός πως δεν χρειάζεσαι να θεωρείς ότι υπάρχει άλλη ζωή μετά θάνατον, καθώς ήδη έχει ζήσει αρκετές ζωές και μάλιστα σε διαφορετικές δεκαετίες. Μεταμορφώνεσαι όπως θες, σε ό,τι πλάσμα σου κάνει κέφι. Και έτσι απλά δημιουργείται μια ασυνήθιστη δύναμη μέσα σου που σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

0: Γεια σου Στάθη από το Σικάγο.
1: Γεια και χαρά σας.
0: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
1: Το θέμα είναι σήμερα ο
0: Στάθη. Έπεσε γραμμή. Σταυρουλά, πάρε τον κύριο Στάθη, έπεσε γραμμή. Κύριε Στάθη, αν με ακούς, κλείσε το τηλέφωνο να σε πάρει η Σταυρούλα, γιατί κάτι έγινε πάλι και κόπηκε η γραμμή. Είμαστε στο 211-10-80-880. Είναι 53 λεπτά μετά τις 3. Έλα Στάθη μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Τι είναι πλούτος, έτσι?
0: Όχι, ένα λεπτό Στάθη. Ο ψυχικός πλούτος και η ψυχική φτώχεια, αυτό είναι το θέμα. Όχι
1: μάλιστα.
0: Ο πλούτος τα λεφτά. Ο ψυχικός.
1: Εντάξει,
0: πλούτος.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε ας πούμε με τη λέξη. Τι είναι πλούτος, έτσι. Προέρχεται από το πίπλιμι. Δηλαδή ας πούμε είναι το απόθεμα.
0: Okay.
1: Έτσι. Αυτό που ο πλούτος εξαρτάται από τις ανάγκες που έχουμε, έτσι. Για έναν άρρωστο ο πλούτος είναι υγεία. Για ένα μελοθάνατο είναι το κάθε δευτερόλεπτο ζωής. Για το πεινασμένο είναι να πιάνει το φαΐ. Για αυτόν που μάχεται είναι η ειρήνη. Για τον σκλάβο είναι ελευθερία. Για τον άπλιστο είναι μόνο τα λεφτά. Από εκεί έχει βγει και το ρηθέν ότι μερικοί άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί γιατί το μόνο που έχουν είναι τα λεφτά. Γιατί το κυνήγι του χρήματος δεν αφήνει περιθώρια στον άνθρωπο να κάνει εσωτερικούς διαλόγους, να προβληματιστεί, ούτε χρόνο αφήνει, ούτε ελευθερία σκέψης για να μπορέσει να χαρεί. Οπότε, ξέφυγα λίγο από το θέμα, αλλά μπορεί να είμαι και στο, ίσως να βοηθήσει κάποια πράγματα να κατανοήσουμε, έτσι. Οπότε και αφού ο πλούτος επιδέχεται πολλούς ορισμούς, το ίδιο είναι και ο πλούσιος. Τι είναι πλούσιος? Κάποιος που έχει αρκετά. Όμως αυτοί που έχουν αρκετά ποτέ δεν θεωρούν ότι είναι αρκετά και πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τι είναι πλούσιος? Κάποιος που δίνει. Όμως αυτός που δίνει κάποια στιγμή σταματάει να έχει. Και αυτός που έχει ποτέ δεν δίνει. Απόστολος Παύλος έχει για μένα το καλύτερο ορισμό του τι είναι πλούσιος. Σε μια επιστολή του, νομίζω πως είναι προς τους Κολοσσαείς, λέει ότι πλούσιοι είναι οι εν ολίγης αναπαυόμενοι. Και από εκεί ξεκινάει. Και για μένα δηλαδή, η άποψή μου είναι ότι αυτός είναι ο πιο ορθός ορισμός, γιατί ένας άπλιστος δεν είναι ποτέ ελεύθερος άνθρωπος. Και οι ελεύθεροι δεν μπορούν να... μόνο οι ελεύθεροι μπορεί να έχουν ψυχικό πλούτο, άρα μόνο οι ελεύθεροι μπορεί να αγγίξουν την ευτυχία. Γιατί η ευτυχία, όπως λέει και ο Καζαντζάκης, είναι ένα πράγμα πολύ λιτοδίαιτο. Δεν έχει να κάνει, ελάχιστα έχει να κάνει με το πλούτο. Δηλαδή πολύ σπάνια θα βρούμε έναν άνθρωπο αρκετά πλούσιο με υλικά αγαθά που να μπορεί να έχει νιώσει την ευτυχία. Γιατί συνηθίζεται αυτός τους ανθρώπους που έχουν πολλά, γιατί δεν μπορούν να... δεν έχει... η ευτυχία πάντα προκύπτει, είναι απότοκος δυστυχίας. Δηλαδή μόνος κάποιος που έχει νιώσει τη δυστυχία ή κάποιος πονετικός άνθρωπος που μπορεί να μην έχει νιώσει δική του, έχει νιώσει του άλλου, αυτός μπορεί να την νιώσει την ευτυχία. Συνεπώς ο ψυχικός πλούτος είναι αυτός που μας οδηγεί σε αυτές τις στιγμές, όπως λέμε, και σε αυτό τον έλεγχο ότι που νομίζουμε ότι, σε αυτή την ψευδέστηση ελέγχου που νομίζουμε ότι έχουμε στη ζωή μας. μέσα αυτό προκύπτει πάντα πρώτα από το ψυχικό πλούτο, δηλαδή από τα καλά αισθήματα, από τα ηθικά αισθήματα. Γιατί το ηθικό κατά έναν ορισμό είναι ό,τι προστατεύει τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Από εκεί ξεκινάει και αυτό είναι η βάση για να φτάσουμε, ας πούμε, για να έχουμε ψυχικό πλούτο, το ήθος. Και από εκεί προκύπτουν και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα καλά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλα όσα είπαν οι υπόλοιποι και μου άρεσε πολύ και οι ιδέες που είπε ποιος είναι η συνέντευξη που είχατε με
0: ο Παντελής Θαλασσινός, ναι.
1: Μάλιστα. Ακούγοντας αυτή, αισθάνθηκα ότι έμαθα κάποια πράγματα, ας πούμε, ότι πήρα κάποια πράγματα που αγνοούσα. Να είσαστε, και ήταν και εύστοχες και ερωτήσεις, έτσι. Δεν θέλω να το πω, δεν ήθελα να το αφήγω να το πω αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είσαι κανένα παιδί που να το πάρεις απάνω σου, αλλά...
0: Όχι, μην ανησυχείς.
1: Βοηθάει, δηλαδή η ερώτηση είναι το ρέθιμα. Μπορεί και να μην το έλεγε κάποια πράγματα, μα δεν είχαν γίνει σωστές.
0: Έτσι γίνεται.
1: Άμα δεν υπήρχε το ερέθισμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το χρειαζόμαστε αυτό. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά, Στάθη, από το Σικάγο. Γεια χαρά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκια.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα 5. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Θα προσκαλέσω στην παρέα τώρα μία κυρία του τραγουδιού με εξαιρετική φωνή και πολύ ιδιαίτερη καριέρα, το όνομά της Ασπασία Στρατηγού. Θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας στο στούντιο, μαζί με τους μουσικούς της, τους συνεργάτες της, τους φίλους, όπως είπε, τον Νίκο Σαμαρά που θα παίξει τρομπέτα, μπουζούκι και σάζι, τον Μιχάλη Μπακάλι που θα παίξει κρουστά και τον Πασχάλη Παπαζούδη που θα παίξει κιθάρα.

δίσκο, τον πρώτο προσωπικό δίσκο, γιατί έχει συμμετάσχει σε ομαδικές δουλειές, η Ασπασία Στρατηγού. Τίτλος του δίσκου, Ροδόσταμο. Έχω λοιπόν το CD στα χέρια μου. Θα παίξουμε ζωντανά τα τραγούδια τα περισσότερα εδώ, αλλά που και που θα χρειαζόμαστε να βάζουμε ένα τραγούδι από το CD. Η Ασπασία Στρατηγού είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς και θα σας το αποδείξουν οι συνθήκες σε λίγο. Βάζω λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από το CD Ροδόσταμο της Ασπασίας Στρατηγού. Στη διάρκεια του τραγουδιού θα τοποθετήσουμε στις σωστές αποστάσεις τα όργανα και θα ξεκινήσει η ΕΠ.

0: σας παρουσιάσω την ομάδα που είναι εδώ στο στούντιο, τους μουσικούς και την Ασπασία, τη στρατηγού. Να σας πω κάτι που βρήκα στο ίντερνετ, καθώς έψαχνα ένα είδος βιογραφικού, ας πούμε, για την Ασπασία. Έλεγε, είναι αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της νέας γενιάς, αν και δεν διαθέτει προσωπική δισκογραφία. Τώρα διαθέτει, βέβαια, το ροδόσταμο που σας έβαλε και ακούσατε. Αν και δεν διέθετε, τέλος πάντων, προσωπική δισκογραφία, το έχει αποδείξει με τη συνέπεια στις μέχρι τώρα επιλογές και συνεργασίες της. Έχει συνεργαστεί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, με τον Χρήστο Τσιαμούλη, με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα και έχει συμμετάσχει σε μεγάλες συναυλίες του, όπως ήταν οι μουσικοθεατρικές παραστάσεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ στο Ηρώδιο», «Όλα από την αρχή» στο Θέατρο Παλάς και «Σαν τραγούδι μαγεμένο» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Καλωσορίσατε, παιδιά. Γεια σου, Ασπασία μου.
1: Γεια σου, Μάνο. Καλώς σε βρήκαμε.
0: Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από τόσο
1: μια εβδομάδα.
0: Μετά από μια εβδομάδα. Έλα να,
1: να το κάνουμε στέκι,
0: κάτι. Να το κάνουμε, δεν έχω αντίρρηση.
1: Μόνο μην είχε αυτόν τον καύσωνα, θα ήταν πολύ ωραία.
0: Ωραία θα ήταν, αλλά εσύ από ό,τι άκουσα θα φύγεις μετά από εδώ και θα πας απευθείας εκεί που σε περιμένει.
1: Το μαγιώνει στην τσάντα και με.
0: Όταν σε είδα και όταν μου είπες ότι έχεις δύο παιδιά, λέω πώς γίνεται μια τόσο νέα γυναίκα να έχει δύο παιδιά. Θα είναι πολύ. Αγοράκι, κοριτσάκι.
1: Ένα και ένα.
0: Δεν μου λες.
1: Γίνονται αυτά. Αρκεί να έχεις κουράγιο. Και νομίζω όταν είσαι νέος έχεις και κουράγιο. Mm. Νομίζω τώρα θα ήμουν πολύ πιο κουρασμένη αν ξεκινούσα τώρα αυτή τη διαδικασία. Τότε που το έκανα ήμουν ακόμα πολύ νέα.
0: Ασπασία, πες μου κάτι. Ένας από τους τίτλους συναυλιών που έχεις συμμετάσχει είναι «Σαν τραγούδι μαγεμένο». Εσένα μετά από πόσα χρόνια δουλεύεις το τραγούδι, πόσα χρόνια τραγουδάς επαγγελματικά, ας
1: πούμε. Επαγγελματικά από τα 20. Από τα 20.
0: Εξακολουθεί να σε μαγεύει η διαδικασία.
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αν αυτό είναι μια απάντηση που μπορώ να δώσω. Προφανώς έχω περάσει και πάρα πολλές περιόδους που το έχω απομυθοποιήσει λίγο. Και συμβαίνει αυτό, όταν κάτι το κάνεις επάγγελμα, θα συμβεί, είναι μοιραίο. Αλλά πάντα βρίσκω το λόγο για τον οποίο κάνω αυτό που αγαπώ τελικά. Και νομίζω ο λόγος είναι πιο ισχυρό κινητρό από όλα τα εμπόδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί μπροστά μου.
0: Και αυτές οι περίοδοι που λες που αμφισβητεί κανείς εκείνο το οποίο αποτελούσε το απόλυτο όνειρό του.
1: Ναι.
0: Πώς αντιδρά, δηλαδή πώς ξαναβρίσκει πάλι την ισορροπία του, πώς ξαναμπαίνει στο δρόμο, στο δικό του δρόμο. Πώς ξαναπαίρνει τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι, τουλάχιστον σε μένα, τι έγινε. Σε αυτές τις περιόδους πέρασα μία μικρή παύση, είτε επειδή έτσι ήταν αναγκαίο να γίνει λόγω προσωπικών επιλογών, όπως παράδειγμα η μητρότητα. Mm-hmm. Αναγκαστικά έγινε μία μικρή παύση. Ή κάποιες άλλες καταστάσεις, μπορεί να είναι και η αναδουλειά αυτό. Mm. Γιατί έχει συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Οπότε εκεί αυτή η παύση σε κάνει να απέχεις από αυτό και να καταλαβαίνεις πόσο σου λείπει. Και μετά παίρνεις πάλι μπρος, κάνεις μια επανεκκίνηση και βάζεις πρώτη, και όταν βάζεις πρώτη έχει μεγαλύτερη δύναμη αυτή η ταχύτητα και σε σπρώχνει με μεγαλύτερη φόρα. Έτσι εμένα
0: λειτουργήσε
1: σε μένα αυτή η κατάσταση.
0: Θα μας πει Ασπασία ένα τραγούδι, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια τρομπέτα ανάμεσά μας. Δεν έχετε ακούσει βέβαια, φαντάζομαι, σε ρεμπέτικα τραγούδια, ας πούμε, ρεμπετικοφανή ή λαϊκά τρομπέτα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε στο
1: αυτό
0: τραγούδι.
1: Που θα παίξουμε δεν θα έχει τρομπέτα.
0: Όχι, καλά,
1: θα
0: λέω, όταν έρθει.
1: Παίζει τρομπέτα, ο Νίκος Σαμαράς δηλαδή, είναι πολύ οργανίστας και.
0: Και είναι και τραγουδοποιός.
1: Και τραγουδοποιός, ναι. Σπουδαίος.
0: Και έχω και δύο CD του, της Ξενιτιάς η Θάλασσα, του Νίκου Σαμαρά.
1: Το πιο πρόσφατο.
0: Το πιο πρόσφατο και το προηγούμενο, Νερό στα μάτια μου. Τραγουδούν Ελένη Βιτάλη, Αναστασία Χατζιαποστολίδου, Καλογιάννης.
1: Καλογιάννης Βεράνης.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξω γυαλιά πρεσβειοποίηση. Και Βασιλική Αλεξίου αρέθηκε μόνο του. Πάμε στο τραγούδι.

0: Νίκος Σαμαράς, Σάζι Μπουζούκι τρομπέτα, Μιχάλης Μπακάλης κρουστά, Πασχάλης Παπαζώδης κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού που τραγουδάει. Άκουγα το κομμάτι αυτό εξαιρετικό. Ποιος το έχει γράψει?
1: Το έχει γράψει ο Δημήτρης Σύντος, σε στίχους και σε μουσική. Είναι ο ενορχιστρωτής του δίσκου και πάρα πολύ επιστήθιος φίλος. Mm-hmm. Ταλαντούχος πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι μερικά τραγούδια από την πρώτη στιγμή που τα ακούει κανείς καταλαβαίνει ότι θα σημαδέψουν την εποχή τους. Δηλαδή, δεν έχει σημασία από τώρα. Δεν έχει σημασία από τώρα το ραδιόφωνο δεν έχει αρκετές εκπομπές να παρουσιάζουν τραγούδια και οι εταιρείες βγάζουν σπάνια δίσκους πια.
1: Αλλά είναι ένα πρόβλημα.
0: Με το ίντερνετ και με τα λοιπά. Φτάνεις.
1: Είναι ένα πρόβλημα γιατί κάνεις έναν δίσκο. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει δύο τραγούδια ένας δίσκος.
0: Ναι.
1: Θα έχει τουλάχιστον 8 με 10. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα 10 ή έστω τα μισά να φτάσουν στα αυτιά του ακροατή.
0: Αλλά νομίζω πως έτσι ήταν πάντα. Δηλαδή οι εταιρείες πάντα έκαναν προώθηση τους δίσκους τους με ένα-δύο τραγούδια. Και από εκεί και πέρα η παραγωγή ότι παίζαν στο ράδιο. Από τις επιλογές τους, τις προσωπικές.
1: Σίγουρα, απλά τώρα έχουν δυσκολεύσει πιο πολύ.
0: Το πρώτο πια CD που έχω στα χέρια μου της Ασπασίας Στρατηγού, είπαμε ότι έχει συμμετάσχει σε δίσκους με πολυσυλλεκτικούς δίσκους, δηλαδή με πολλούς καλλιτέχνες μαζί. Τίτλος Ροδόσταμο του δίσκου και το κομμάτι που έρχεται ακούει τον τίτλο Βρύση.

0: Είναι μια παρέα εκλεκτών μουσικών εδώ, μαζί με την Ασπασία Στρατηγού. Η αφορμή είναι η κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου της, με τίτλο «Ροδόσταμο». Η αφορμή, ας πούμε, η αιτία είναι βαθύτερη, είναι καταπληκτική η τραγουδίστρια. Είναι μαζί της ο Νίκος Σαμαράς, τρομπέτα Μπουζούκι Σάζη, Μιχάλης Μπακάλης Κρουστά και Πασχάλης Παπαζούδης Κιθάρα. Πώς ξεκίνησε η διαδικασία να αντιληφθείς, σε ποια ηλικία ήσουν δηλαδή αρχικώς, ότι το τραγούδι θα αποτελέσει ένα μονοπάτι, ένα δρόμο, μια λεωφόρο?
1: Ήταν πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς έγινε αυτό. Απλά, εντάξει, δεν ήμουν σίγουρη αν θα οδηγηθώ εκεί σύμφωνα με το τι θα γινόταν γύρω μου. Γιατί, εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγη τύχη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να το θέλεις και να το προσπαθείς. Ήμουνα μαθήτρια.
0: Το γυμνάσιο, ας πούμε.
1: Γυμνάσιο, ναι.
0: Και τι δηλαδή, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του σχολείου και τα λοιπά για τραγούδια?
1: Όχι, στο σχολείο δεν είχα καμία συμμετοχή. Καθόλου.
0: Το Παρασκευή
1: δηλαδή, έφευγα από το σχολείο, πολύ ανακουφισμένη που τέλειωσε αυτή η εβδομάδα και ούτε παρέες μου ήταν περισσότερο στο σχολείο. Εκτός γινόταν αυτό. Είχα γνωρίσει συνομιλίκους μου που πηγαίναν στο μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης τότε, το πρώτο που ιδρύθηκε.
0: Ο ενθουσιασμός
1: και ήμουν συνέχεια από πίσω, μαζί τους, μαζί τους. Λέω, δεν πειράζει, αφού δεν πήγα εγώ μουσικό γυμνάσιο, τουλάχιστον θα κάνω παρέα μαζί τους, κάτι θα γίνει. Και σιγά σιγά έτσι δουλεύτηκε όλο αυτό. Άκουγα πολλά είδη μουσικής, αλλά εστίασα πιο πολύ στα παραδοσιακά και τα ρεμπέτικα, που τότε μου άρεσαν ιδιαίτερα κιόλας.
0: Η μάνα σου και ο πατέρας σου ήταν άνθρωποι που τους άρεσε να ακούνε.
1: Να ακούνε, όχι
0: μουσική.
1: Να φανταστούν την κόρη τους σε μια τέτοια δουλειά, όχι.
0: Ιδίως ο πατέρας.
1: Όχι, εντάξει, και οι δύο ναι. Ήταν διάφοροι. Όχι επιθετικοί απέναντι σε αυτό ή να προσπαθήσουν να με αποτρέψουν, απλά διάφοροι. Σου λέτε, είναι μια λόξα, θα τις περάσει, δεν το πάρουμε και στα σοβαρά. Εγώ το έπαιρνα βέβαια στα σοβαρά όσο περνούσε ο καιρός. Και σιγά σιγά, αφού τέλειωσε πια και το σχολείο.
0: Έχει ενδιαφέρον να
1: άρχισα να βγάζω μεροκάματο, ειλικρινά μεροκάματο, που δεν το βγάζανε.
0: Τα παιδιά της ηλικίας σου.
1: Και αυτό εντάξει, γλυκαίνει, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, είναι ωραίο να ζεις από κάτι που αγαπάς και να δουλεύεις και να μην μοιάζει με δουλειά αυτό που κάνεις, έτσι. Αυτή την
1: ακριβώς, ναι. Σε αυτή την ηλικία ειδικά δεν μπορούσα να σκεφτώ τους κινδύνους που μπορεί όλο αυτό να περιέχει ή την κούραση. Ήταν όντως κάτι ονειρικό.
0: Πάμε λοιπόν να κεράσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα τους φίλους ακροατές. Ένα τραγούδι που θα παίξουμε εδώ μας στο στούντιο.
1: Ναι,
0: τι θα είναι?
1: Είναι οι δύο φυλακές, πάλι του Δημήτρη Σίντου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι.
0: Γράφει εξαιρετικές μουσικές και, και Δημήτρης, τραγούδια.
1: Ναι. Και τα φιλιά μας εκεί που βρίσκεται να μας ακούει είναι στη Δράμα. Τα φιλιά μας.

0: Εμένα με έβαλε ασπασία πριν και έκανα μια αφήγηση στα παιδιά για μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι. Μπορείς να μου πεις εσύ μια ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα δικό σου τραγούδι, από αυτά που λες?
1: Ένα τραγούδι το οποίο... δύο τραγούδια κρύβουν μια ιστορία. Θα πω ότι το πιο, αυτό που θεωρώ εγώ λίγο πιο σημαντικό, το Χειμωνιάτικο, το νούμερο 10 στον δίσκο, το οποίο είναι ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Στάθη. Ήτανε το 2014, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συναυλία που κάναμε, σε μια βραδιά τέλος πάντων που κάναμε σε μια μουσική σκηνή στο Ρυθμό Stage. Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, κυρίως φίλων και μετά συνεργατών, που είχε δημιουργηθεί από τον Κωνσταντίνο τον Πλούσιο, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή του δίσκου, μου έχει δώσει και πολλά τραγούδια. Και έχει έρθει ο Δημήτρης να μας ακούσει. Και λίγο πριν το τέλος της βραδιάς, τον φωνάζει ο Κωνσταντίνος, ανέβα να μας πεις και σε ένα τραγούδι. Έρχεται λοιπόν, είπε ένα δικό του τραγούδι, το Χειμωνιάτικο. Και με έκανε και δάκρυσα. Τρόπος, το τραγούδι, δεν ξέρω τι. Με μια κιθάρα, το είπε μόνος του, γιατί φυσικά εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό το τραγούδι. Μετά από λίγο καιρό, όταν αρχίσαμε να στείνουμε την ιδέα να γίνει αυτός ο δίσκος, το Ροδόσταμο, κάπου πάλι τον συνάντησα τον Δημήτρη και του είπα: Δημήτρη, θα σε πειράζει πολύ αυτό το τραγούδι, επειδή με συγκίνησε βαθιά, να το κάνουμε μια διασκευή και να το πούμε.
0: Σε τριγύριζε από εκείνο το βράδυ.
1: Τριγύριζε, ναι. Πέρασε 1,5 χρόνος από τότε
0: καιρός,
1: που το άκουσα μέχρι που του το είπα. Με μεγάλη μου χαρά μου είπε: το κάνω μια διασκευή. Ο Δημήτρης δηλαδή, ο Σύντος, έκανε τη διασκευή και το είπαμε. Και είναι από τα πολύ αγαπημένα.
0: Το οποίο μπορούμε να ακούσουμε πάρα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο προσωπικό δίσκο της Ασπασίας Στρατηγού με τίτλο Ροδόσταμο.
1: Το νούμερο 10.
0: Τίτλος του κομματιού, Χειμωνιάτικο.

0: Δεν σκέφτηκες ποτέ σε πόσο δύσκολη εποχή βρέθηκες να τραγουδάς, τώρα που οι εταιρείες σπανίως βγάζουν δίσκο? Είσαι τυχερή νομίζω που έχεις ένα δίσκο στα χέρια σου.
1: Είμαι τυχερή, όχι απλά επειδή έχω ένα δίσκο στα χέρια μου. Αυτό με λίγη προσπάθεια και αρκετά λεφτά νομίζω γίνεται.
0: Ναι, καλά.
1: Και στις μέρες μας. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι τυχερή γι' αυτό. Είμαι τυχερή γιατί έχω βρει ανθρώπους που στήριξαν αυτό το όνειρο το δικό μου. Έγινε και δικό τους όνειρο. Και δεν έγινε απλά όνειρό τους για να με στηρίξουν. Ήτανε σε πρώτη προτεραιότητα αυτό και για εκείνους. Δηλαδή δουλέψανε σαν να πρόκειτο για δικό τους προσωπικό δίσκο. Παράδειγμα, ο Δημήτρης ο Σύντος που κάνει τις ενορχιστρώσεις. Ήτανε άπειρες ώρες στο στούντιο και δούλευε με τρομερή αφοσίωση γι' αυτό. Μέχρι και ο χολύπτης μας, ο Γιάννης ο Μπαξεβάνης, ήταν πολύ αφοσιωμένος και το αγάπησε πραγματικά. Ο Μιχάλης ο Μπακάλης που είναι σήμερα εδώ, που έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις στα Κρουστά, δεν ήθελε απλά να παίξει. Έδωσε την ψυχή του. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Σαμαράς έδωσε τραγούδια, έπαιξε πάρα πολλά όργανα, έκανε και εκείνος ενορχιστρώσεις. Ο Κωνσταντίνος Πλούσιος, που έδωσε την αρχική αφορμή να πάρω εγώ μπροστά και να το πιστέψω πρώτα εγώ. Γιατί εγώ είχα πρόβλημα, εγώ δεν το πίστευα. Ακριβώς επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και όλα αυτά που σε τραβάνε πίσω. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι παίξαν καθοριστικό ρόλο στο ότι το αποφάσισα.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω με την ερώτηση, αλλά στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, της δύσκολης καθημερινότητας, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια μας το έχουμε εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι ή οι πολιτικοί που οδήγησαν τις καταστάσεις εκεί, που τις οδήγησαν?
1: Τους πολιτικούς εμείς τους τους επιλέγουμε. Ναι. Νομίζω αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Και πώς εξηγείς ότι άνθρωποι...
1: Και τι να επιλέξουμε όταν έχεις, ας πούμε, ένα χάλι, έχεις πέντε χάλια, λες τι να, πάλι σε χάλι θα πας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ότι έχει το πανέρι.
1: Και επιλογή. Μα δεν έχει, αν δεν έχει, αλλιώς χωρίς πανέρι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να...
0: ρυθμιστεί στο
1: μέλλον. Να ρυθμιστεί, ναι.
0: Καλά, θα γυρίσουμε να πούμε και άλλα τέτοια. Θα πούμε τώρα το κομμάτι...
1: του Διονύση Θεοδόση μουσική, ένας πολύ ταλαντούχου πνευστού, που κι αυτός αγάπησε μαζί μας όλη τη διαδικασία, και του Κωνσταντίνου Πλούσιου η στίχη. Πού να πω.
0: Πάμε.

είναι μαζί μας μια ομάδα μουσικών, ο Νίκος Σαμαράς, τρομπέτα Μπουζούκι Σάζι, ο Μιχάλης Μπακάλης με τα κρουστά του και ο Πασχάλης Παπαζούδης με την κιθάρα του. Τραγουδάει η αγαπητή Ασπασία Στρατηγού, μια εξαιρετικής ποιότητας φωνή. Το καινούριο, το πρώτο δηλαδή CD της, έχει τίτλο Ροδόσταμο, αλλά έχουν υπάρξει συμμετοχές της σε πολυσυλλεκτικούς δίσκους, ας πούμε.

0: Αναστασία, μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα? Τι είναι αυτό που σπρώχνει τους ανθρώπους να τραγουδάνε? Δηλαδή τους καθημερινούς ανθρώπους ενώ, όχι τους επαγγελματίες. Γιατί τραγουδάμε εμείς οι άνθρωποι?
1: Φαντάζομαι ότι είναι όπως και όταν χορεύουμε. Εξωτερικεύουμε τα ισόψυχά μας. Είναι μια μορφή έκφρασης. Κάτι πρέπει να βγει. Πρέπει να εκτονώσουμε κάπως αυτό που μας βασανίζει.
0: Τα καλοκαίρια των παιδικών σου χρόνων πού τα παίρνεις?
1: Στις γιαγιάδες.
0: Ναι, πού όμως?
1: Το είχα δίπορτο. Το ένα ήταν, η μία γιαγιά ήταν στην Εύβοια, κεντρική Εύβοια, και η άλλη στην Αίγινα. Αυτό που μου έχει μείνει πιο πολύ είναι στην Αίγινα. Μπορεί να αυτή η συγκεκριμένη γιαγιά που μου μείναν αυτές οι διακοπές πιο χαραγμένες, πιο έντονα, γιατί τη λάτρευα, ήταν και συνονόματη. Δεν τη λάτρευα γι' αυτό βέβαια, αλλά...
0: Και τι είναι αυτό που σου έχει μείνει πιο πολύ από την Αίγινα που λες, δηλαδή?
1: Η μυρωδιά του γιασιμιού στην αυλή. Που ακόμα και τώρα όταν περάσω από κάποια γειτονιά και το μυρίσω, κατευθείαν πάω εκεί.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να σκαλίσουμε τη μνήμη που λένε τώρα, μιας και οι μυρωδιές είναι μνήμη, δεν είναι μόνο οι στιγμές, έτσι δεν πάει?
1: Οι μυρωδιές, οι μελωδίες.
0: Θα μας πεις ένα τραγούδι από εκείνα που έχεις ερμηνεύσει σε άλλους δίσκους.
1: Σε έναν δίσκο που βγήκε πρόσφατα, που κυκλοφόρησε δηλαδή πριν λίγες μέρες, και μιας και είπες πριν διάλογοι, μονόλογοι. Αυτός ο δίσκος λέγεται Μονόλογος. Α, και ναι, το τραγούδι λέγεται Μονόλογος.
0: Ωραία, τέλεια. Πάμε.
1: Και μου έδωσες έτσι πάσα να το βάλουμε εδώ.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι το φινάλε. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς πρώτα οδός θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά όμως.
0: Φύγανε κάτι. Φύγανε κάτι στη λόγα τη εφημερίδα. Τραγουδάρα. Είδατε με τι σας ξεκινάω, έτσι. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: ακούμε. Είμαστε πολύ ανεβασμένοι σήμερα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Βλέπετε, βλέπετε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρωινή αφιτηρία. Όπως καταλάβατε, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 το πρωί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Σελίμας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας και καλή βράδια.
3: Στα χέρια μου.
2: Η κυρία... Πώς είστε,
0: εξαιρετικά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά, όπως πάντα άλλωστε. Κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου φυσικά είναι στις επάλξεις. 2-11-10-80-8-80, χαιρετά εδώ βασιλικά, πριγκυπικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει βάλει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια, τα ανεβαστικά.
3: Και τίποτα δεν μένει να μοιραστούμε.
0: Ανεβάστε, ανεβάστε λίγο, ανεβάστε.

0: Λοιπόν, η κυρία Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας που ξεκινά και για δύο ώρες θα είμαστε together. Στείλτε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr. Εσείς είστε το LNG, το καύσιμο, η βενζίνη και η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Καλημέρα στην ευχάριστη παρεούλα, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Γεια σου Κωστή μου. Καλημέρα ομορφόπεδα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν μας έχεις δει από κοντά. Το βλέμμα του τρελού με το σελίμα εδώ πέρα.
1: Εγώ είμαι πιο όμορφος από σένα. Σε γάτα. Άκου εκεί.
0: Γλυκούλη μου. Τι να κάνεις, τρομάρα.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Με το βλέμμα του τρελού. Ο γιατρός μου έχει πει να σου λέω σωλά,
1: ναι. Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα 9 Ιουνίου ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί. Θα δει στις 9, στις 8:47, 9 παρα 10 το βράδυ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων.
1: Και στο άλλο σε μένα τρελό έτσι. Ναι, εντάξει.
0: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχεις να πεις κάτι.
1: Όχι, τι να πω. Δεν είναι καλό να κοροϊδεύουμε τα ονόματα.
0: Όχι, λέω, γιατί συνήθως πάντα κάτι που το διάβασες, δεν το ξέρεις. Πετάς την κοτσάνα.
1: Σ' αφήνω λίγο χαλαρά σήμερα.
0: Τι λέει το καφεδάκι, every day is a new start.
1: Every day is a start. Σκέτο.
0: Έτσι, start, ναι.
1: Όχι new, start. Κάθε μέρα είναι μια αρχή.
0: Ναι.
1: Αρχή
0: το τέλος. Σε καλό μας το αδελφάκι μου σήμερα.
1: Δεν το παίδες.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της κεντρικής Θεραίας. Στην υπόλοιπη χώρα όμως αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημεριανές ώρες στα υπηρετικά και στα ορεινά τμήματα θα έχουμε έτσι κάποιες τοπικές βροχές όπως σας είπα. Ο καιρός θα είναι ζεστός μέχρι και την Πέμπτη. Από την Παρασκευή αρχίζει και αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού και το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια αστάθεια. Έτσι, φυσικά, γιατί το Σαββατοκύριακο που θες να πας για ένα μπάνιο, να μην έχει μια αστάθεια ο καιρός. Αλλά τη βδομάδα που δουλεύεις, να μην καίγεσαι, ας πούμε, να μην τσουρουφλίζεσαι. Κάπως έτσι. Καλημέρα όλη μέρα. Οικίες φωνές που χωρίς εσάς, το πρωινό ξύπνημα θα ήταν πιο δύσκολο. Καλή τριτούλα, καλή εκπομπή και σήμερα και καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Γεια σου Θωμά μου. Καλημέρα. Νάτι και Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα ομορφιές μου, καλή τριτούλα με υγεία. Εύχομαι από καρδιάς. Να είσαι καλά αγαπημένη μας.

0: Δυναμικά το βλέπω το, το γκριμπά. Έχει μπει πολύ δυνατά σήμερα.
1: Τουράν, τουράν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είχαν μια έκλαμψη. Εγώ είμαι ακόμα πιο παλιό. Θυμάσαι το τραγούδι που λέγανε Wild Boys.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: What you gonna do?
0: Αυτά τα ωραία, τα αντρικά.
1: Τα αντρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγαινα σε αυτά. Να ξέρεις,
0: εσύ
1: κάτι...
0: πήγαινε σε όλα, παιδί μου.
1: Ναι, πήγαινε σε όλα. Δεν είναι, εγώ αρκεί να είναι καλή παρέα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Και να έχει και καλό φαΐ.
1: Όχι, φαΐ τώρα. Στη...
0: Τότε όχι.
1: Ήταν εδώ απέναντι η Μπαρμπαρέλα. Ναι. Πήγαινε στην Μπαρμπαρέλα.
0: Όχι, δεν πήγαινα, δεν πρόλαβα εγώ Μπαρμπαρέλα. Γιατί εντάξει, εσύ είστε αυτό μεγάλωσε εδώ πέρα. Εσύ. Εσύ δεν μεγάλωσε
1: εδώ πέρα. Εγώ παραπάνω εδώ έμεινα.
0: Α, εδώ παραπάνω έμεινε.
1: Κουκάκι.
0: Α, κουκάκι.
1: Όχι τώρα που είναι κυριλέ και τέτοια, όταν ήταν η γειτονιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κουκάκι. Τώρα.
0: Εντάξει, διατηρεί ακόμα το χρώμα, βέβαια.
1: Καμία σχέση. Άστε.
0: Όχι.
1: Άστε, γιατί το έχω περπατήσει κανένα 2-3 φορές έτσι να θυμηθώ τα νιάτα μου και έχω απογοητευτεί.
0: Μάλιστα. Νάτος και ο Νίκος, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Γεια σου, Νίκο μου. Στο μεταξύ είχα μια κουβέντα προχθές και έλεγα, ρε παιδί μου, σε κάτι φίλους μου, ότι έχω πάει σε όλο τον νομό Χανίων, σε όλο τον νομό Ρεθύμνου. Στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω πάει ποτέ. Πώς είναι, ξέρω, και ρώταγα δύο φίλους μου από την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ ωραία, λέει ο Άγιος Νικόλαος. Έχεις πάει, αδερφέ, στον Άγιο Νικόλαο?
1: Στον Άγιο Νικόλαο,
0: στην
1: ναι.
0: Κρήτη.
1: Ναι, ναι. Έχω πάει. Αλλά...
0: Έχω πάει.
1: Εποχή μηχανών.
0: Τότε που ήσουν νέος και όμορφος.
1: Έτσι, άνεγιά σου.
0: Γλυκούλη!
1: Τώρα ούτε ποδήλατο δεν καβαλάμε.
0: Όχι, εσύ.
1: Εκπεπιθήσεως.
0: Τι εκπεπιθήσεως, δεν καβαλάς ποδήλατο?
1: Τίποτα, όχι.
0: Γιατί?
1: Δίτροχο, όχι. Γιατί είμαι μπαμπάς.
0: Ρε εσύ το ποδήλατο, ρε εσύ, στη γειτονιά, εδώ γύρω.
1: Άσε.
0: Καλά, ναι, είναι και αυτό, εντάξει, βέβαια, με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας. Καλημέρα, καλή τριτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Γεια σου, ρε Παύλο, καλημέρα. Φρέσκα χαμόγελα σε όλη την παρέα, έτοιμες μπουγάτσες. Σοκολάτα και σοκολάτα μπουένο.
1: Είπαμε, είμαστε το Αλμύρου.
0: Ναι, είμαστε το... Εσύ, ναι. Παύλο, εδώ πέρα το παιδί. Το παιδί θέλει Αλμυρό, το παιδί.
1: Θα στείλουμε ένα ταξί να παραλάβει.
0: Να σου πω. Μετά εδώ πώς θα κάνουμε εκπομπή.
1: Γιατί πώς θα κάνουμε, μια χαρά.
0: Άμα φάω εγώ δεν μπορώ να δουλέψω.
1: Δεν μπορείς να δουλέψεις.
0: Μα πώς.
1: Καλά, θα φάω εγώ το δικό σου. Έτσι, συναδελφικά μιλώντας, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, χθες, έρχεται η Αγγελάκη να σ' αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και κατά τις 6 και 4 μου λέει, να είχα ένα παστίτσιο. Τι γίνεται, λέω.
1: Παστίτσιο.
0: Ναι, ναι, πρωινό, πρωινό.
1: Πίτσα παστίτσιο το καλύτερο είναι, πρωινό.
0: Πίτσα και παστίτσιο.
1: Όχι, πίτσα ή παστίτσιο.
0: Α, η πίτσα ή παστίτσιο.
1: Ναι, χτεσινό κιόλας. Ξέρεις, ναι, ναι. Είναι...
0: Θα το έχεις ζεστάνει ή κρύο?
1: Όχι, κρύο.
0: Α, το θες και κρύο, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε την πρώτη φωτιά στο Λουτράκι. Την πρώτη φωτιά για τη χρονιά.
1: Ξεκινήσαμε έτσι νωρίς.
0: Ναι. Ξεκινήσαμε έτσι νωρίς και μάλιστα συνελήφθηκε ένας 70χρονος Γάλλος, ο οποίος άκουσον εκτελούσε εργασίες καθαρισμού βλάστησης την ώρα που στην περιοχή φυσικά έπιναν οι άνεμοι δύσκολοι και βεβαίως αυτός είχε προχωρήσει με ένα χαρακτηριστικό μηχάνημα με μεταλλικό δίσκο, το οποίο προκάλεσε σπινθήρες και αμέσως μετά προκλήθηκε η έναρξη της πυρκαγιάς. Ο ίδιος είπε ότι είχε μεριμνήσει και τα λοιπά και ότι είχε λάβει τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, αλλά τελικά όπως φάνηκε δεν τα είχε λάβει. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πευκοδάσους κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως να σημάνει συναγερμό στις αρχές και χθες το μεσημέρι μετά τις 4 είχε σε και μήνυμα το 112 στην περιοχή εκεί στην Κορινθία. Οι φλόγες πλησίασαν διάφορα οικίματα εκεί, η φωτιά διασπάστηκε σε διάφορα μέτωπα και αργά το απόγευμα κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό έλεγχο αρχικά και μετά να τη σβήσουν τελείως. Αλλά χρειάστηκε να αναπτύξουν πάρα πολλά οχήματα, πεζοπόρα, τμήματα κτλ. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο 70χρονος Γάλλος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει όλα τα μέτρα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν τα είχε λάβει. Λοιπόν, σήμερα η είδηση έρχεται από την εφημερίδα Τα Νέα. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα έρχεται με μία αποκάλυψη. Θυμάστε αυτή την περιβόητη δυσοσμία που είχε προκληθεί τον περασμένο μήνα είχε κατακλείσει όλα τα νότια προάστια και το κέντρο της Αθήνας κτλ. Κάποιοι λέγανε ότι η μυρωδιά είχε φτάσει μέχρι τα βόρεια προάστια. Πώς μπορεί να προήλθε λοιπόν? Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα αποκαλύπτουν λοιπόν πώς προήλθε αυτή η μυρωδιά. Για πες. Σε βλέπω έτσι με ένα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Λοιπόν, θεωρούν λοιπόν σήμερα με την έρευνα που με τις έρευνες που έγιναν και τους ερευνητές που κατέγραψαν τη διασπορά αερίων ότι υπήρξε κάποιο πλοίο που έφερε αυτή την μυρωδιά. Την περιοχή μιλούν για τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Αυτοί θεωρούν ως πιθανότερη πηγή προέλευσης της μυστηριώδους οσμής. 19 Μαΐου είχε γίνει το περιστατικό. Η ομάδα Atmo Hub, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έκανε διάφορες έρευνες, χρησιμοποίησε μαρτυρίες κατοίκων και μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας, ειδικές προσομοιώσεις. Κατέγραψαν λοιπόν οι ερευνητές τη διασπορά των αερίων για το πώς κινήθηκε κτλ. Ότι κορυφώθηκε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Και σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα προκύπτει ότι η οσμή συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία του αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας που μύριζαν αυτή την περίεργη οσμή. Τώρα για την ουσία πιθανότατα είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο.

0: Θυμάστε τότε που είχε βγει αυτή έτσι η φήμη ότι μπορεί να είναι από την Ψιτάλια. Λοιπόν, το ψάξαν και αυτό οι ερευνητές, ερεύνησαν και το σενάριο, μήπως ήρθε η Ιωσμή από την Ψιτάλια, επειδή υπήρχε δυτικό ρεύμα εκείνη τη μέρα και μπορεί να έχει φτάσει στην Αθήνα, αλλά η αξιοποίηση των διαθέσιμων μαρτυριών δείχνουν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες γι' αυτό. Οι πιο πιθανές, λοιπόν, η πιο πιθανή αιτία να ήρθε το πλοίο με... Να ήρθε η Ιωσμή με κάποιο πλοίο, λοιπόν, που αναστάτωσε το λεκανοπέδιο. Τι μάσα ήταν αυτό.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι.
0: Εσύ, ναι, δεν, γιατί ήσουν στα βόρεια εκείνη την ώρα. Ναι, ήταν τρομερό. Λοιπόν, λύθηκε.
1: Το πιάσα.
0: Ήτανε τρομερή η μυρωδιά. Σε λιμά, αλήθεια σου λέω. Μιλάμε για απίστευτο. Νόμιζες ότι άνοιξε ο βόθμος.
1: Μπαζούκας.
0: Ναι, Mayday. Καλημέρα, καλή τριτούλα, λέει και ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr 2 11 10 80 8 80, εκεί η σταυρούλα μας η αγαπημένη περιμένει τα δικά σας μηνύματα.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, με πάρα πολλές ειδήσεις, με ψυχαγωγία φυσικά και με πολύ καλή διάθεση. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς λέει, τι αλμυρά τη γλυκά. Αν ο φούρναρης είναι καλός στη δουλειά του, ο καλός ο Μήλος όλα τα λέει. Ειδικότερα λέει αν είναι και φουρνιστά, τότε παίρνουν λίγο και για το μεσημέρι το κατετίζουμε. Λέω ο φίλος ο Θωμάς. Εσύ γλυκό δεν τρως γενικά?
1: Όχι, τρώω, αλλά είμαι προτιμώ το...
0: Είσαι του αλμυρού.
1: Ναι, ναι, είσαι το αλμυρού. Δηλαδή κρέπες και τέτοια, γι' αυτά παίρνουμε...
0: Αλμυρές.
1: Αλμυρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς αυτό είμαστε, του αλμυρού. Απλά βάζουμε από πίσω με ένα και ένα γλυκό
1: για να... Για να τρως το γλυκά, ναι. Να σταλιάζεις.
0: Λοιπόν, εχθές ήταν η τελευταία μέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις για να περάσουν στο πανεπιστήμιο.
1: Καλή επιτυχία να πω.
0: Έτσι, φυσικά. Στα γενικά επαγγελματικά λύκεια, για τα υπόλοιπα σχολεία φυσικά και τα επαγγελματικά λύκεια συνεχίζονται η διαδικασία. Τελείωσαν τα βασικά μαθήματα. Ακολουθούν τώρα μαθήματα όπως είναι ειδικά μαθήματα, όπως παραδείγματος χάρη το σχέδιο, η ξένη γλώσσα κτλ. Δεν ξέρω εσείς τι θυμάστε από τα χρόνια έτσι που δώσατε εξετάσεις κτλ. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι στο τελευταίο μάθημα, απευθείας όμως που το βγήκα από το εξεταστικό κέντρο, πήγα κατευθείαν στην παραλία. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η πίεση κτλ. Που ήθελα να πάω να βουτήξω στη θάλασσα. Βέβαια εγώ είχα και θάλασσα να βουτήξω. Εσείς δεν ξέρω τι κάνατε εδώ πέρα, κύριε Ηλία μας.
1: Κάτι θα βρεθεί.
0: Κάτι βρήκατε κι εσείς. Βούτησε σε κανένα ποτάμι, τίποτα. Στην μπανιέρα.
1: Όχι, εγώ έμεινα εδώ, Αθήνα ήμουν.
0: Ναι, λέω, ναι, βούτυξε σε καμιά μπανιέρα, τίποτα.
1: Τίποτα, όχι, δεν θυμάμαι. Ναι. Καταρχήν εγώ δεν έδωσα.
0: Α, γι' αυτό δεν σου
1: δεν έδωσα, ναι. Όχι, ήθελα να γίνει χολύπτης.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Είχες, είχες παιδί μου το όνειρο.
1: Και τα είδαμε τα χαϊρίγκ.
0: Έλα, γλυκού, λοιπόν. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν, το να πάνε για μπάνιο τα παιδιά, το κάνανε και εδώ στην Αττική. Πάρα πολλά παιδιά με το που τελείωσαν οι πανελλήνιες, τρέξανε κατευθείαν στην παραλία. Έτσι, τα παιδιά τα οποία πιέστηκαν πάρα πολύ, ήταν αρκετά δύσκολα τα μαθήματα και φέτος. Τίποτα τελικά δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Ακόμα και για τα παιδιά αυτά που δίνουν εξετάσεις στην πιο όμορφη ηλικία της ζωής τους. Εγώ διαφωνώ ξεκάθαρα με αυτό το σύστημα, αλλά και ποιος με ακούει εμένα και τι τον νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι κάνανε τα παιδιά.
2: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτά που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
3: Τα παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια. Όλα καλά.
4: Φυσική.
5: Οικονομία.
4: Οικονομία.
5: Πώς πήγε?
3: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιος όλο το χρόνο θα μπορούσε να τα γράψει.
4: Τώρα ήρθε η ώρα.
3: Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
6: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
7: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
8: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά. Αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά εντάξει.
3: Αποφάσισαμε, δεν πειράζει, όλα καλά.
9: Εδώ μπάνια, δώσαμε πανελλήνιες, πάμε να γιαστούμε τώρα. Σκίσαμε.
10: Τώρα χιβουτιές τελειώσαμε και μετά πάλι δουλειά από αρχές Ιουλίου. Πρέβεζα σε ένα πιτσόμπαρο εκεί πέρα. Όλο το καλοκαίρι μέχρι Σεπτέμβριο.
3: Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα παραλία τώρα να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο για τις πανελλήνιες.
11: 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
0: Πάμε όλοι, πάμε όλοι, πάμε όλοι. Άκουσες τι είπε έτσι, πρέβεζα λέει, πρέβεζα λέει, μπιτσόμπαρο.
1: Λαφτάρισα μέσα σαν το...
0: Ναι.
1: Άκουσε για την πρέβεζα και...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φτάσει και 5 μέτρα, τα ράτσα και πάνω. Άτσε, ρε.
0: Είδες τι ωραίες ήταν οι φωνές τους όμως, οι νιώτοι.
1: Ήταν, ρε.

0: Πέταρα στο, το γέλιο με το μήνυμα του Παναγιώτη. Καλημέρα. Δεν σε παρεξηγώ που μπέρδεψε τη λέξη οσμή με την ορμή. Γιατί έτσι κι αλλιώς.
1: Αν
0: υπάρχει λέει καλή οσμή. Άκου τι λέει. Αν υπάρχει καλή οσμή, έρχεται και η ορμή. Πάλι έσβησε ό,τι αόλας. Έβηξε το τσάντσο. Κύρα τελεμάτη. Γεια σου Παναγιώτη.

0: ηθοποιό σαν τον David Hasselhoff ορμό στην παραλία και σούρνο για σωσίβιο τη θεία μου τη Λία.
1: Πάμε όλοι μαζί.
2: Σε μια παραλία όμως που εδώ στην Αττική η παραλία κοστίζει, έτσι.
3: Καλά, δεν το συζητώ.
2: Δηλαδή...
3: Λούτσα και πάλι λούτσα.
2: Εννοείς Αρτέμιδα.
3: Αρτέμιδα, συγγνώμη.
2: Λούτσα υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
3: Και άμα θες να τσιγαρέ, πας και πιο πέρα στη Χαμολιά που είναι πιο ωραία, πιο ήσυχα.
2: Ναι. Οι περισσότερες παραλίες της Αττικής κρίθηκαν κατάλληλες, να το πούμε αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος, σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε. Η πλειοψηφία των παραλίων κρίθηκε κατάλληλη για κολύμβηση. Ωστόσο, από την άλλη, πραγματικά όλα αυτά τα μαγαζιά εκεί, τα μπιτσόμπαρα που έχουν δημιουργηθεί, ξαπλώστες κτλ. Κοστίζουν και βλέπω τους περισσότερους φέτος να, περισσότερο από ποτέ, να προμηθεύονται ομπρελίτσα, καρεκλίτσα, τσαντούλα και παραλιούλα σε καμιά γωνία, σε κανένα βραχάκι, γιατί πραγματικά οι τιμές είναι στο Θεό. Ακόμα και εδώ στις παραλίες Αττικής.
3: Οικογένεια γύρω στο κατοστάρικο πάει.
2: Ναι. Κατοστάρικο Σάββατο και όχι και μπροστά, όχι μπροστά.
3: Αυτό έχω μείνει πίσω. Ναι. Όσο πιο μπροστά πας τόσο είναι σαν να λέμε...
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Είναι σαν την κράτηση.
3: Συναυλία καταντήσαμε.
2: Ναι, συναυλία. Πας ένα μπάνιο ας πούμε. Ναι. Και πας... Πέμπτη, έκτη σειρά και πληρώνεις το κατοστάρικο.
3: Θα ξαναβγεί το τάπερ, λέω, στην παραλία και έχει να γίνει χαμός.
2: Και φτεδάκι, και φτεδάκι.
3: Και φτεδάκι την κάνει την πατάτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ντοματούλα. Λίγο ψωμάκι. Πού να τα ζήσουν αυτά, πού να ξέρουν τώρα, μιλάμε για μεγάλες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος έχει υπερβεί πάρα πολύ το κανονικό. Δηλαδή, ένα μπάνιο τώρα, όταν σου κοστίζει ας πούμε αυτά τα χρήματα, βέβαια. Να σας πω και κάτι. Από τη στιγμή που η χώρα διαθέτει έτσι αυτή τη μεγάλη εκτογραμμή, τώρα θα πρέπει να είσαι και λίγο, ας πούμε, γιατί, να μην τα υπολογίζεις κιόλας.
3: Γιατί?
2: Για να παναδώσεις αυτά τα λεφτά. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα έδινα 100 ευρώ για να πάω να κάτσω σε μια ξαπλώστρα. Ποτέ. Θες γιατί έχω γεννηθεί σε μέρος με θάλασσα? Θες γιατί έχω άλλη κοσμοθεωρία? Ποτέ. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Δηλαδή. Τα θέλουν δηλαδή και έχεις ολόκληρη εκτογραμμή. Αυτή η χώρα όπου και να πας και ακόμα και εδώ στην Αττική να είσαι και στη Θεσσαλονίκη μας ακούνε αγαπημένοι φίλοι μέσω του Status FM 107,7 και εκεί έχουν τρομερές παραλίες και τα λοιπά, φοβερές παραλίες, Χαλκιδική, απίστευτες παραλίες. Έτσι, γιατί να πας να δώσεις αυτά τα χρήματα, αλήθεια τώρα. Γιατί αυτά βλέπουνε. Αυτά βλέπουνε και μετά κάθε καλοκαίρι έχει καπέλο. Σου λέει, λέτε ότι δεν έχετε, αλλά όλοι είπανε.
3: Λειτουργικά έξοδα νομίζω το έχουν ονομάσει το κολπάκι.
2: Ναι.
3: Αυξήθηκαν τα λειτουργικά έξοδα.
2: Ναι, λειτουργικά έξοδα, ναι. Η ξαπλώστρα η προπέρσινη έχει πολύ μεγάλο λειτουργικό κόστος να ξαναμπεί στην.
3: Όχι, ο Δήμος έχει βάλει τέτοια, πώς θα λένε, φόνους, ιστορίες και τέτοια.
2: Εντάξει, και πάλι να σου πω κάτι τώρα, το κέρδος υπάρχει. Σε πόσες παραλίες σου έχει τύχει ας πούμε να πας και να πληρώσεις ξαπλώστρα και να έρθει το παιδί με το μηχάνημα ας πούμε με την απόδειξη? Πόσες φορές έχεις δει?
3: Σπάνιο.
2: Γι' αυτό σου πληρώ. Άρα υπάρχει περιθώριο.
3: Γι' αυτό και εσύ ξηγέσαι καρτούλα και παπ.
2: Ναι, καρτούλα.
3: Δεν μπορεί. Δεν γίνεται.
2: Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Έχει καλάσει μηχάνημα.
3: Έλα από το σπίτι. Πήγαινε, φτιάξτε το και έλα να σε πληρώσω.
2: Έχει καλάσει το μηχάνημα. Έχει καλάσει. Δεν έχει ίντερνετ.
3: Το έχω ακούσει αυτό. Έχει γίνει.
2: Και σήμερα έχει συμβεί.
3: Λέει πήγαινε, φτιάξτε το και έλα να σε πληρώσω.
2: Α, το πήγαινε, φτιάξτε το. Καλό. Έχει καλάσει, μου λέει. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί. Το ίντερνετ. Λέω συγγνώμη, μα εγώ γιατί έχω ίντερνετ. Εμάς είναι το άλλο. Το διακομιστή είναι άλλο. Τι θα πιείτε,
3: να σου κάνω ένα hot spot.
2: Ένα Freddy Expressi. Ένα Freddy Expressi θέλετε. Το διακομιστή είναι άλλο, δεν έχει. Κατάλαβε αυτό. Αλλά εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι αμήλικτος. Ή τουλάχιστον να μην θες να μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί. Μα αν δεν θες να μπεις σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σεβαστό. Έτσι. Εντάξει. Πας με την πετσατούλα σου, ωραιότατα, με την ομπρελίτσα σου και κάνεις τον μπανάκι σου. Άμα μπεις σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Και η τσέπη ανοιχτή. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα φοβερό περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό περιστατικό. Είναι δύο αδέρφια. Τα δύο αδέρφια αυτά αρχίζουν και τσακώνονται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σύμφωνα με γείτονες, εκεί στη Νέαπολη. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που τα δύο αδέρφια εκεί στη Νέαπολη είχαν έναν έντονο καυγά. Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες και τα λοιπά και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ο νεαρός, ο 24χρονος αδερφός, φέρεται να επιχείρησε να στραγγαλίσει την αδερφή του. Ο σκύλος λοιπόν του κοριτσιού, της αδελφής, όρμησε να προστατεύσει την αφεντικίνα του. Τρομερό. Όρμησε στο δράστη, ο οποίος μετά χτύπησε, επιτέθηκε και στο σκυλάκι. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ζώο συντροφιάς, το οποίο πραγματικά, όπως λένε οι αστυνομικές αρχές, οι μαρτυρίες και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκαν, έσωσε πραγματικά την τελευταία στιγμή την κοπέλα από τα χέρια του αδερφού της. Η προανάκριση έχει αναλάβει το γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά υπήρχαν και άλλες στιγμές στο παρελθόν που τα δύο αδέλφια είχαν έντονες συζητήσεις και είχαν φτάσει στο σημείο να πιαστούν στα χέρια, αλλά όχι και να φτάσουν στο σημείο δηλαδή να προσπαθήσει ο ένας να δώσει τέλος στη ζωή του άλλου. Τώρα σε αυτή την περίπτωση όλοι μιλούν για το σκύλο της μικρής κοπέλας, της 20χρονης, που μπήκε μπροστά, έτσι, και επιτέθηκε στο δράστη και την έσωσε τελευταία στιγμή. Είναι τρομερό. Έχω ξανακούσει πάλι κάποια τέτοια ιστορία με σκυλί που έχει σώσει άνθρωπο από επίθεση και μάλιστα ο επιτιθέμενος ήταν γνώριμος, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Συνήθως λένε το σκυλί αντιλαμβάνεται ότι κάποιος, ας πούμε, επιτίθεται στο αφεντικό του όταν αυτός είναι άγνωστος, όταν το επιτίθεται ξαφνικά, όταν είναι ξαφνικά. Όμως έχω ακούσει περισσότερες από μία περιπτώση σαν και αυτή. Δηλαδή, καταλαβαίνει το σκυλί ότι ο άλλος είναι επιτίθεται στο αφεντικό του και ας είναι γνώριμος. Και ας είναι γνώριμος του. Έτσι, και σπέβδει να τον σώσει. Μια τρομερή ιστορία λοιπόν εκεί στην Θεσσαλονίκη, στην Νεάπολη και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές υποτιμούμε και λέμε, ας πούμε, αυτός είναι, λέμε, ξέρω, για κάποιον που έχει μια αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβατική και τα λοιπά, λέμε αυτός είναι ζώο. Όχι. Πολλές φορές τα ζώα είναι πολύ πιο συνετά και πολύ πιο, πώς να το πω, μεγάλη συντροφιά για τον άνθρωπο και μεγάλη προστασία και μεγάλη ασφάλεια και μεγάλη, και για κάποιους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω δηλαδή την ανάγκη κάποιου ανθρώπου να έχει δίπλα του ένα ζώο που μπορεί να το προστατεύσει, μπορεί να καλύψει ένα κομμάτι της μοναξιάς που μπορεί να αισθάνεται. Απλά δεν είμαι πολύ σύμφωνη με αυτούς που το έχουν κάνει, ρε παιδί μου, λίγο μόδα. Δηλαδή έχω ένα αμάξι, ένα πατίνι, ένα αυτό και ένα ζώο. Τα ζώα χρειάζονται προστασία, χρειάζονται φροντίδα, έτσι, και να αντιμετωπίζονται σαν μέλη της οικογένειας.

0: Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα παιδιά. Τι είπατε, λέει, για το πρόστιμο των 1000 ευρώ στον άνθρωπο που παράτησε τις γάτες? Θεωρώ άδικο, λέει, να τον τιμωρήσουν. Ποιος παράτησε τις γάτες? Δεν το γνωρίζω το περιστατικό. Πες μας τι περιστατικό είναι. Είχες ποτέ κατοικίδιο, Ηλία?
1: Είχα ένα γάτο. Τον Απόλλωνα.
0: Απόλλωνα.
1: Όταν ήμουν νεαρός. Μετά μεγάλος ο γάτος, αυτό μα έφυγε. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι ότι δεν μ' αρέσει, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα σκυλάκι, αλλά ένα σκύλο, όχι σκυλάκι. Uh-huh. Ένα σκύλο, αλλά παιδιά δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι αν είσαι, ρε παιδί μου, τώρα, αν το σκεφτείς καλά, θα πρέπει να υπάρχει χρόνος για το ζωντανό. Δηλαδή να το πας μια βόλτα, να πας να τρέξει, να έχει το, όλα αυτά που χρειάζεται, ξέρω εγώ, τη φροντίδα του κτλ. Ότι είναι πολύ ωραία συντροφιά. Και ειδικά όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε, με ένα σκυλί, είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι. Δημιουργείται μια πολύ όμορφη σχέση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει χώρος. Εγώ είχα παιδιά ένα σκυλί, πρέπει να σας πω, που είχε φάει τις κότες της διπλανής. Και μας πήγαν στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαν τον πατέρα μου. Ναι, και μας το... το απομάκρυνε. Ο πατέρας μου το έδωσε σε κάποιο φίλο του, τέλος πάντων, να το έχει αυτός. Αλλά κάνανε το λάθος και μου είπαν ότι το σκυλί έκαναν λάθος. Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει δηλαδή και τα λοιπά. Έκαναν λάθος, μου είπαν ότι το σκυλί ψόφισε, ας πούμε. Για να μπορέσω να το ξεχάσω. Τι λάθος τώρα, ήταν κορυφαίο λάθος. Έτσι. Γιατί μετά από χρόνια, εγώ τυχαία συναντάω το σκυλί, δηλαδή οι νέοι του ιδιοκτήτες το είχαν μαζί τους. Και όρμησε το σκυλί μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετία, όρμησε κατά πάνω μου. Ξέρω εγώ, πρέπει να με γλύψει και τα λοιπά. Και κατάλαβα εγώ ότι είναι το δικό μου το σκυλί κτλ. Αλλά από τότε, όχι, δεν θα ήθελα να. Βασικά θεωρώ, είμαι κατά του κατοικιδίου σε διαμέρισμα. Δηλαδή δεν έχει το χώρο του, εγκλωβισμένα στα μπαλκόνια, να τώρα έχει, ας πούμε, ζέστη και τα λοιπά, βλέπεις το πρωί και τα λοιπά, τα σκυλάκια όλα μέσα στη ζέστη, μέσα στο αυτό, δουλεύεις, λείπεις, υποχρεώσεις, τα παιδιά έχουν διαβάσματα, ποιος θα το φροντίζει? Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, που έχουν ανάγκη μια παρέα, είναι μια πολύ καλή συντροφιά, πραγματικά, και μια πολύ καλή παρηγοριά. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Λοιπόν, συνεχίζονται οι μετασεισμικοί δραστηριότητα εκεί στην Εύβοια. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς και χθες το βράδυ αλλά και εχθές το μεσημέρι. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ικανοποιητικά, λένε οι σεισμολόγοι, καθησυχάζουν. Βέβαια, είναι αρκετές οι ζημιές. Δεν είναι ζημιές μόνο σε σπίτια, είναι και σε καταστήματα εκεί στο Προκόπη και στα χωριά εκεί της Βόρειας Εύβοιας. Μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν ακούσαμε κάτι μέχρι στιγμής για αποζημιώσεις. Φαντάζομαι ότι τα ειδικά κλιμάκια τα οποία πήγαν χθες επισκέφθηκαν και κατέγραψαν τις ζημιές μέσα τις επόμενες μέρες. Τραγούδαγα όλη νύχτα. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες μέρες, λοιπόν, θα δώσουν μια λύση για το τι ακριβώς συνέβη, και βεβαίως να αποζημιώσουν τους ανθρώπους. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πάρουν κάποια χρήματα, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 4-5 σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Άρα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν που να μείνουν. Συν καμιά πενταριά σπίτια τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Μέγκα για το σεισμό.
2: Τρελάθηκα να πέφτουν σοφάδες, να τα άλλο, φοβήθηκα πολύ. Βγήκαμε έξω και κουνιόντουσε όλη η γη. Και απόψε δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι να μπω μέσα.
3: Και πάει να βγει την πόρτα όξου και ακούει ένα πράγμα και να γίνει το σπίτι, να πηγαίνει και να έρχεται. Να πιέσει για να σφίξουμε και να βάλουμε τα κλάματα.
4: Φέτος όμως ήταν πιο δυνατός ο σεισμός και είναι όλο αυτό το πράγμα και απ' έξω που έχει καταστραφεί. Α, εδώ έχει ανοίξει εδώ και γύρω στο πρέκι, εκεί που είναι το πρέκι και άνοιξε. Και ακριβώς από πίσω έχει πέσει ο άλλος ο τείχος και άνοιξε. Και ακριβώς από πίσω.

0: Έλα, Ηλία, για σένα. Από το Αίγιο. Αλμυρό δεν ζήτησες. Νάτος. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το Αίγιο. Αλμυρό για το φίλο μου το Σελιμά, λέει ο Κωνσταντίνος από τον Αίγιο, ο φίλος μας ο Αρτοπιός. Ζαμπονοτυρόπιτα με σάλτσα ντομάτας και στριφτή τυρόπιτα. Εγώ δυστυχώς ξεκίνησα τρέξιμο και διατροφή και βογκάω πρωινιάτικα, λέει ο Κωνσταντίνος. Όσον αφορά για το θέμα του μπάνιου, 7 παραλίες σε απόσταση 15 χιλιόμετρων, τι άλλο να ζητήσουμε? Φανταστικά. Μπράβο αδερφέ, μπράβο! Καλημέρα, Έρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια και δεν τα είπαμε χθες, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, πάντα με καλές ειδήσεις. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στον Αντρέα. Καλημέρα και στον Σπύρο, αποτυχίο. Στη Δανάη από τον Νέο Κόσμο. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα. Για το φέρι έχουμε βάλει τώρα. Φέρι έχουμε βάλει.
1: Πάει ο φέρι.
0: Τι πάει.
1: Και μισή ήταν.
0: Έλα, βάλει λίγο το φέρι τώρα, να τον αφιερώσω. Στον Αντρέα, το φίλο, τον οδηγό φορτηγού που ξέρω ότι του αρέσει.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα το Χαλκίδη. Απουσία λέει, δεν είχα ραδιόφωνο αυτές τις μέρες, λέει, γι' αυτό δεν έστειλα, λέει, για τα λοιπά. Τι δεν είχες ραδιόφωνο? Σε μπουζουριάσανε?

0: Λοιπόν, ο Νικόλας έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία, ξημέρωμα στη Ραφίνα. Φανταστική φωτογραφία. Αλήθεια μου λείπεις, την αγάπη μας στην Ευαγγελία που έστειλε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τη δική της τη σκυλίτσα, μια γλυκούλα, μια πολύ όμορφη σκυλίτσα. Γεια σου Ευαγγελία μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Ηλία, μας πήρανε χαμπάρι.
1: Δηλαδή.
0: Έκλεισαν 94 σχολεία στην Ιαπωνία,
1: ναι.
0: Στην πόλη Ουτσουνομίγια. Βόρεια του Τόκιο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εμφανίστηκε λέει μια αρκούδα.
1: Μάλιστα.
0: Ή εσύ ήμουνα ή εγώ.
1: Εγώ δεν ήμουν. Ξεκάθαρα.
0: Ήμουν εδώ.
1: Άρα.
0: Εσύ έλειπες όμως. Εσύ έλειπες όμως. Εσύ είχες πάρει άδεια.
1: Έγινε αυτό.
0: Ναι. Αυτό έχει γίνει εδώ και μέρες. Πρόσεξε. Η απόφαση για να κλείσει τα σχολεία βέβαια λέει.
1: Ναι.
0: Πάρθηκε το Σάββατο. Αλλά η αρκούδα κυκλοφορεί τον τελευταίο μήνα. Στην πόλη λέει Ουτσουνομίγια.
1: Ουτσουνομίγια.
0: Και αποφασίστηκε. Και αποφασίστηκε να κλείσει τα σχολεία λέει και τα λοιπά. Διότι εμφανίστηκε η συγκεκριμένη αρκούδα και έτσι υπάρχει μια αναστάτωση λέει στην περιοχή. 94 σχολεία, φανταστείτε τώρα. Τώρα εμείς εδώ πέρα τις αρκούδες μπαίνουν σε αυλές, στα σπίτια, πάνε, τρώνε μήλα, πορτοκάλια, ό,τι βρούνε και τα λοιπά. Δεν έχουμε σε θέματα. Εκεί λέει σήμανε συναγερμός λέει για μισό εκατομμύριο κατοίκους για την αρκούδα αυτή, γιατί λέει πρώτη φορά παρατηρήθηκε λέει αρκούδα σε κατοικημένη ζώνη της πόλης και μάλιστα λέει έτσι Σάββατο, δεν πάει άλλη μέρα
1: στην Ουτσουνομίγια.
0: Στην Ουτσουνομίγια. Τι να μας πούνε, εμείς τώρα το έχουμε σπουδάσει εδώ το σύστημα.

Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Δημήτρη που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του και ένα ωραίο έτσι, ωραίες ευχές. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο τον Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα, παιδιά.

Στο μεταξύ, είχαμε μία άγρια δολοφονία χθες το βράδυ στη Ρόδο. Μια δολοφονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Ένας 63χρονος βρήκε τραγικό θάνατο από το μαχαίρι ενός 55χρονου φίλου του. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Ο 55χρονος είχε παραχωρήσει στέγη στον 63χρονο, τον φιλοξενούσε δηλαδή στην κατοικία του. Ωστόσο, φαίνεται ότι μεταξύ του συμβίωση συνοδευόταν από εντάσεις, από προστριβές. Πηγές αναφέρουν ότι και οι δύο αντιμετώπισαν κάποιες προσωπικές δυσκολίες, γεγονός που είχε επιβαρύνει λίγο την κατάσταση και τη σχέση μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται τώρα την υπόθεση εξετάζουν το ιστορικό των επαφών τους και τυχόν προηγούμενα περιστατικά. Το φωνικό σημειώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού. Ο 55χρονος φέρεται να καθάριζε πατάτες όταν ξέσπασε έντονος καυγάς με τον 63χρονο φιλοξενούμενό του. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 63χρονος ισχυρίστηκε ότι ο συγκάτοικός του τον ενοχλούσε συνεχώς, τον εκνεύριζε δηλαδή. Η ένταση κλιμακώθηκε, έτσι και για ψιλοπίδημα, για μια αστεία αφορμή. Ο 55χρονος, κρατώντας το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε στην κουζίνα, το έστρεψε εναντίον του 63χρονου. Το χτύπημα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Τον τραυμάτισε στο λαιμό, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία. Και φυσικά μετά, δυστυχώς, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του, τον μαχαίρωσε στην καροτίδα, έτσι. Τι άλλο θα ακούσουμε? Για σήμαντη αφορμή τώρα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, και μάλιστα σε ανθρώπους που ήταν φίλοι, έτσι. Ήταν ένας καυγάς για σήμαντη αφορμή μεταξύ δύο ανθρώπων που γνωριζόταν και ο ένας μάλιστα είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον άλλον. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Γεια σου Αλέξη, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις, να ακούσουμε και την ώρα. Στο μεταξύ, τα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει ήδη δίνουν ανωδικά τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό δείχνουν οι πρώτες συναλλαγές, λόγω των φόβων που υπάρχουν για νέα κλιμάκωση εκεί στη Μέση Ανατολή, παρά την πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η τιμή του Brent έχει αυξηθεί ήδη, φτάνοντας στα 94,38 δολάρια το βαρέλι, και δυστυχώς βλέπουμε και πάλι αναταράξεις στις αγορές του πετρελαίου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά συνήθως πάντα έχουν επιπτώσεις και εδώ στην Ελλάδα, παρότι βρισκόμαστε πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης, που μπορεί να έχουν πέσει λίγο, αλλά όχι όσο θα περίμενε κανείς μετά από τόσες μέρες πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε την ώρα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφιτηρία στον αέρα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνακη. 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. radio@parapolitika.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Λοιπόν, αρκετά υψηλή θερμοκρασία και σήμερα, παρά το πρωινό της ώρας. 24 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Right, 21 βαθμοί αυτή την ώρα, 20 με 21 βαθμοί μου αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Από 19 έως 22 βαθμούς στα Ιόνια νησιά. Από 22 έως 24 βαθμούς στα νησιά στις Κυκλάδες. Νομίζω την υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα την έχει από την πλευρά του Λιβικού Πελάγους, εκεί στο νομό Ηρακλείου. Βλέπω ο σταθμός στην περιοχή Λέντα Ηρακλείου δείχνει 28 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Και στην Παλιόχωρα Χανίων επίσης 27 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι ζεστός και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη. Εκεί φαίνεται να αλλάζει λίγο ο καιρός. Από την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες αστάθειες, ίσως και όλο το Σαββατοκύριακο στις ορεινές περιοχές. Ίσως να έχουμε και κάποιες ψιλοβροχές και νοτιότερα. Και μετά το σκηνικό του καιρού και πάλι έρχεται με δυνατές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή. Κόνιο στον Σοκράτη από τον Παπά. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού, αμετακίνητο στη θέση του ο Μαρινάκης, ο κύριος Κότσιρας αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών και η Μαριλένα Σούκουλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως υφυπουργός. Καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για τον κύριο Αγγελούδη, το δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωση της εφημερίδας απογευματινή. 3-1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς, 2 ακόμη μέλη από το ίδιο δίκτυο να ζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Προειδοποιήσεις για χρέος, επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Σημάδια εκτόνωσης για τον σεισμό στο χώρο των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια, με δεκάδες μετασεισμούς. Και το 2-1 με εκατοστάρα ο θρύλος, 102-92 εναντίον του Παναθηναϊκού χθες στο ΣΕΦ. Εφημερίδα Τα Νέα. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία, λύθηκε ο γρίφος, αποκάλυψη της εφημερίδας Τα Νέα. Τα αποτέλεσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Άντεροσκοπίου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με τον βαθμό επικινδυνότητάς της.

στην εφημερίδα Τα Νέα, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη? Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πώς η μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης? Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο με βάσεις μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί? Ο περιζήτητος Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, συνάντηση με Σι. Πες, ο Κιμ συναντήθηκε με τον Σι. Μιλάμε για μια έτσι τρομερή συνάντηση μεταξύ των δύο αυτών ηγετών, με ένα τελετουργικό που πραγματικά έτσι όσοι το παρακολούθησαν και τα λοιπά, ήταν φαντασμαγορικό. Δηλαδή έβλεπες όλους αυτούς τους στρατιώτες οι οποίοι ήταν απολύτως στοιχισμένοι σε ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με ταινία. Μιλάμε για τρομερή έτσι ακρίβεια στις κινήσεις όλων όσων παρευρέθηκαν στην συνάντηση αυτή των δύο ανδρών. Αλήθειες και μύθοι. Τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου? Τι να προσέχετε σε ΙΑΠΑΤΕΣ και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις?

Εφημερίδα Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Συναντήσεις στα Πατήσια και εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. 5 άτομα που φέρεται ότι συγκροτούν πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς κρατούνται μέχρι τώρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για ακόμη τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε θέματα εκρηκτικών υλών ο 37χρονος συλληφθής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες, 6 στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο, για το οποίο κατηγορούνται περισσότερα από 30 άτομα, φέρεται να έχει ζευγάρι σε κρίσιμα πόστα πολεοδομικών υπηρεσιών. Η ταρίφα για τις τακτοποιήσεις έφτανε τις 30.000 ευρώ. Η Τουρκία παραδέχεται την πρόκληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια.

Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεδοριάζει, τι δείχνει νέα έρευνα. Στην πλειονότητά τους οι Αμερικανοί παρουσιάζονται να μην πιστεύουν πλέον στο επωνομαζόμενο αμερικανικό όνειρο, σύμφωνα με το οποίο όσοι δουλεύουν σκληρά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ανεβαίνουν κοινωνικά και οικονομικά. Το ποσοστό όσων συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική της υλοποίησης αυτού του ονείρου είναι μάλιστα ακόμη χαμηλότερο, μόλις 22% στις ηλικίες κάτω των 30 ετών.

Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, ανέφερε χθες ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κ. Θεόφιλος κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από καθηγητές φροντιστηρίων στο πρώτο πεδίο, τα δύσκολα αρχεία και τα αντισώς θέματα της ιστορίας, στο δεύτερο σκαμπανεβάσματα στις πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών, στο τρίτο πεδίο η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές και στο τέταρτο πεδίο οι υψηλόβαθμες σχολές θα κριθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη και τον Μίνια, για τον Μίνια ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο της κάλπας. Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Σε Ελλάδα και Κύπρο ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς. Από Αμερική και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια μητέρα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της. Ωστόσο, παραθέτει στο σκεπτικό διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Ανασχηματισμός λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός, αλλαγές άνευ ουσίας μόνο για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις Ερντογάν. Εφημερίδα των Συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρει ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της Κυπελλοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στο κόκκινο οι αγορές των ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια και ελεγκτικό συνέδριο ακυρώνει διαγωνισμό της ΟΣΥ ως φωτογραφικό. Η εφημερίδα Κόντρα, κόκκινο συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς, ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Κυριάκος Πιαλακάκης, συνάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Η υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας, 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος, θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Ποσότητα μεγαλύτερη από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος που σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών είχε διοχετευτεί ή προοριζόταν να διοχετευτεί σε ξενοδοχικές μονάδες και επιχειρήσεις εντοπίστηκε σε επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το κρανικό ντρόν στη Λευκάδα, επιβιώνει τον ριζοσπάστη, συνεχίζει την συσκότηση. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις.

Ο τύπος Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για την εστίαση, πέφτει ραγδαία η πελατεία. Ούτε το Μουντιάλ αναμένεται να βοηθήσει τα καταστήματα της πόλης. Ανησυχία για τα στοιχεία που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα μαγαζιά.

Απολογισμό στο Ολύμπιον για τον κύριο Αγγελούδη. Μετά το μαραθώνιο τρέχουμε το κατοστάρι. Αν και οι πρώτοι 30 μήνες ήταν μαραθώνιος, η επόμενη θα είναι το δικό μας κατοστάρι, τον ισοδήμαρχος της Θεσσαλονίκης.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με έκπτωση 10% αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κάρολο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα Καρολέ, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή διαδρομή προς τη δουλειά. Λοιπόν, σήμερα το εφημεριδά κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζει λοιπόν και σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την μεγαλύτερη δημοσιογράφο παγκοσμίως, την καλύτερη παρουσιάστρια του CNN, την Κριστιάνα Μανπούρ, μια κορυφαία προσωπικότητα η οποία θα συνομιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Intercontinental. Συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η Joan Hoey, είναι Ευρωπαϊκή Σύμβουλος και ασχολείται με τα οικονομικά. Θα μιλήσει λοιπόν η Κριστιάνα Μανπούρ με τον Πρωθυπουργό Κριστιάνα Μανπούρ, η οποία είναι η πιο σημαντική έτσι, δημοσιογράφος των τελευταίων ετών. Μια γυναίκα σύμβολο και για το επάγγελμα αλλά και για τις θέσεις της. Η ίδια έχει γεννηθεί στο Λονδίνο από μουσουλμάνο πατέρα, Ιρανό και Βρετανίδα χριστιανή μητέρα. Η οικογένειά της μετακόμισε στην Τεχεράνη αμέσως μόλις γεννήθηκε η ίδια. Έζησε εκεί κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Σάχη της Περσίας. Μεγάλωσε λοιπόν στην Τεχεράνη και στη συνέχεια έφυγε στα 12 της και πήγε στο Λονδίνο όπου μπήκε εσωτερική. Ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές και αμέσως μετά ασχολήθηκε όταν ενηλικιώθηκε με την δημοσιογραφία. Είναι γνωστή για τις πολεμικές ανταποκρίσεις της στο Σαράγεβο, στον Περσικό κόλπο, έτσι σε πάρα πολλές περιοχές. Μεγάλες συνεργασίες, πολύ σημαντικές συνεντεύξεις με ανθρώπους, με προσωπικότητες όπως ας πούμε ο Νικολάς Μαδούρο, ο Ρουχανί, ο Μαμάρ Καντάφη, ο Δαλάι Λάμα, ο Τόνι Μπλέρ, ο Γιασέρ Αραφάτ. Μιλάμε για μια κορυφαία προσωπικότητα με πολλές διακρίσεις, πολλά ντοκιμαντέρ. Μια σπουδαία προσωπικότητα λοιπόν η οποία έρχεται στη χώρα μας για λογαριασμό του aefemerida.gr που φέτος κλείνει τα 15 χρόνια ζωής και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που εμπιστεύονται το διαδίκτυο.

δείχνει 6 και 29 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη στο ποτάμι, στο ρεύμα εξόδου και στη λεωφόρο Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά. Κατά τα υπόλοιπα η κίνηση είναι ομαλή στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή την ώρα είναι και αρκετά νωρίς ακόμα, αλλά πυκνή ροή οχημάτων έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά ένα ευαίσθητο θέμα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Και αφορά τα παιδιά, τα εισαγγελικά παιδιά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, αν και αυτός ο όρος δεν είναι ότι ο πιο σωστός. Μιλάμε για τα παιδιά που παρκάρονται μέσα στα νοσοκομεία, γιατί λόγω των συνθήκων που επικρατούν στις οικογένειές τους δεν μπορούν να βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ολοένα όμως και περισσότερο αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν. Και μιλάμε για παιδιά, αρκετά παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα νοσοκομεία της ελληνικής επικράτειας. Και θέλω με τον κύριο Γιαννάκο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, διότι είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει ο ίδιος κυρίως. Καλημέρα σας κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Πανάκου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, αναδείξατε χθες ένα θέμα που είναι αρκετά ευαίσθητο θέμα και θέλω να μας δώσετε λίγο, να μας αποτυπώσετε λίγο την πραγματικότητα για να έχουν και οι ακροατές μας μια εικόνα για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία με τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί ενώ δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν είναι ασθενείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν οι αστυνομικοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανακαλύψουν ότι υπάρχει μια παραμίληση, κακοποίηση ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε μία-δύο μέρες, τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διαταράσσοντας τη λειτουργία των νοσοκομείων, των παιδιατρικών κλινικών, διότι εκεί δεν είναι χώρος για τα παιδιά αυτά.
0: Σωστά.
1: Και σταδιακά τα παιδιά βγάζουν μια επιθετικότητα. Βγάζουν δηλαδή μια παραβατική συμπεριφορά, χωρίς να φταίνε. Και ταυτόχρονα, πραγματικά δηλαδή, είναι δεύτερη κακοποίηση, θα το έλεγα αυτό, μέσα σε αποσιοποιητικά, από το κράτος κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά αυτά να παραμένουν χωρίς να είναι άρρωστα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου, χωρίς σχολεία, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, χωρίς να μπορούν να προωθηθούν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Καμένος χρόνος δηλαδή για τα παιδιά και διάλυση των παιδιατρικών κλινικών των νοσοκομείων. Και γιατί λέμε διάλυση? Γιατί στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, παράδειγμα της Αττικής, τα μεγαλύτερα, Αγία Σοφίας και Παίδων, Αγλαία Κυριακού, είναι αυτή τη στιγμή 45 παιδιά. Μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα,
0: ναι,
1: με σοβαρές επεμβάσεις, με σοβαρές θεραπείες σε παιδιά. Και όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45 παιδιά που συχνά αναγκάστηκαν συνοδοί, αλλά και το νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι να καλέσουν την αστυνομία να επιληφθεί, τα οποία διαλύουν το πρωτόκολλο νοσηλείας εκεί στα νοσοκομεία. Πραγματικά δηλαδή είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουν πάρει τζάμια, αυτά υπάρχουν αναφορές,
0: ναι,
1: να χτυπήσουν συνοδούς, έχουν σπάσει μηχανήματα, έχουν κάνει κλοπές, έχουν κάνει μέχρι και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στα νοσοκομεία.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πείτε μας καταρχάς για τι περιστατικά μιλάμε. Πέρα από τα περιστατικά αυτά που μας αναφέρετε με τα βία, με το βίο έτσι, με τη βία αυτή συμπεριφορά, έχουμε και μικρά παιδάκια, πολύ μικρά παιδάκια.
1: Βρέφη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω για αυτά τα 2-3 τελευταία.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή το απόγευμα, ένα 13χρονο κορίτσι που είπε ότι είναι, που είναι ξαδέρφη, είχε ένα 5 μηνών βρέφος στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Το κακοποιούσε, το κακό μεταχειριζόταν. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία που έβλεπαν την τραγική αυτή έτσι εικόνα.
0: Ναι.
1: Αμέσως ο εισαγγελέας διέταξε και τα παιδιά αυτά τώρα βρίσκονται και τα δύο στο Παίδων Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή στο Λασίθι. Παίρνουν τηλέφωνο οι κοινωνικές υπηρεσίες, αν είναι δυνατόν,
0: ναι,
1: του Δήμου, του Λασιθίου, να βρουν νοσοκομεία στην Κρήτη, να φιλοξενήσουν 10 παιδιά, 10 αδέρφια, που κακοποιούνται, τρώνε ξύλο, είναι βίαιο το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο πατέρας
0: τους. 10 αδέρφια.
1: 10 αδέρφια, ανήλικα, από ημερών μέχρι 12 ετών. Παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι στα Χανιά που παίρνουν τηλέφωνο, ακόμη εκεί υπάρχουν τα τρία παιδιά, αυτά που συγκλώνησαν, που έμειναν σε παραπήγματα,
0: ναι,
1: που τα κακοποιούσε ο πατέρας και η μητέρα, που δεν ξέρουμε, που ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα DNA, να δούμε αν είναι παιδιά, πιανού είναι παιδιά, που χάνει τη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Και στο μεταξύ, ναι, στο μεταξύ, ενώ ο καιρός περνά, τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως δεν ασχολείται κανείς με τη δημοσιότητα. Τώρα που η δημοσιότητα δεν ασχολείται με τα παιδιά αυτά, τα παιδιά αυτά παραμένουν εκεί, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και μάλιστα τώρα βγάζουν έντονη επιθετικότητα τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν και σπάνε μέσα στην παιδιατρική κλινική. Αρχίζουν και αυτοτραυματίζονται. Και αντιλαμβάνεστε, εκεί υπάρχουν και άρρωστα παιδιά. Και έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κλινική με ασφάλεια.
0: Είναι απολύτως ακατάλληλο το περιβάλλον. Απολύτως ακατάλληλο.
1: Και στην Καλαμάτα, ακόμη τα δύο παιδιά της αποτρόπιας αυτής της γυναικοκτονίας που έγινε, βρίσκονται στο νοσοκομείο. Χωρίς να έχουν πρόβλημα υγείας και χωρίς το νοσοκομείο να είναι κατάλληλος χώρος. Οι κατάλληλοι χώροι είναι οι προνοιακές μονάδες. Προνοιακές μονάδες όμως. Προσπαθούμε να βρούμε από τα νοσοκομεία, αλλά δεν καταφέρουμε να βρούμε.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχουν πολλές θέσεις φιλοξενίας, να το πούμε και αυτό, οι προνοιακές μονάδες ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Υπάρχουν θέσεις φιλοξενίας δεκάδες κλειστές, γιατί δεν είναι φυσικό. Και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα,
0: ναι,
1: να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι παρκαρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
0: Δηλαδή μας, λέτε ότι υπάρχουν οι δομές από το Υπουργείο, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύψει τις θέσεις, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να ζουν σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον, και προτιμούμε να ζουν τα παιδιά αυτά επειδή δεν μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, να ζουν μέσα στα νοσοκομεία.
1: Ακριβώς, και η ΜΚΟ είναι, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν αυτές τις προνοιακές μονάδες, οι οποίες επιχορηγούνται από το κράτος, από κόσμο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίρνουν παιδιά. Δεν φιλοξενούν παιδιά πια. Κάνουν μόνο πρόληψη. Με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παραμένουν παρκαρισμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα νοσοκομεία. Και να προσπαθούμε να βρούμε προνοιακή μονάδα οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και να συναντούν τείχους. Και τα παιδιά αυτά είναι φυλακισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Χωρίς να έχουν πρόβλημα υγείας.
0: Σωστά το είπατε, φυλακισμένα. Η εμπειρία σας, κύριε Γιαννάκο, τι λέει? Πόσο καιρό σας έχει τύχει, το μεγαλύτερο διάστημα που έχετε ακούσει, ότι κάποιο παιδί φιλοξενήθηκε σε νοσοκομείο?
1: Πάνω από ένα χρόνο.
0: Πάνω από χρόνο.
1: Οι 3-4 μήνες είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Και μετά ποια διαδικασία ακολουθείτε και γιατί κολλάει, πού κολλάει δηλαδή το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε...
1: Μετά από χίλιες προσπάθειες βρίσκεις, πάρα πολλές προσπάθειες, πολλών ημερών, πολλών μηνών, μπορεί να βρεις προνοιακή μονάδα ή να αποφασίσει ο εισαγγελέας να δώσει την επιμέλεια σε κάποιο από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Αλλά όμως,
0: ναι,
1: τα παιδιά αυτά δεν παίρνουν σχολείο. Να επαναλάβω εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν καμία δραστηριότητα. Είναι σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου.
0: Είναι φυλακισμένα, σωστά το είπατε.
1: Θυμηθείτε, πριν από λίγες μέρες αυτοκτόνησε στη φυλακή μια μητέρα η οποία κατηγορούνταν ότι σκότωσε τον πατέρα δύο παιδιών από την Πολωνία.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά αυτά, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών από το Αγία Σοφίας, βρέθηκε προνοιακή μονάδα. Και τα παιδιά συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά, με τα σχολεία τους, τις δραστηριότητες.
0: Τα παιδιά του καθηγητή, λέτε. Τα παιδιά του καθηγητή που είχε γίνει αυτό το τρομερό έγκλημα στην Αγία Παρασκευή, ναι.
1: Και περιμένουν τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια ή την υιοθεσία.
0: Ναι.
1: Από τους συγγενείς.
0: Από τον αδελφό του Θανόντου, του πατέρα, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: τα παιδιά όμως είναι σε μια προνοιακή μονάδα και συνεχίζουν τη ζωή τους. Αλλά 3-4 μήνες όμως ήταν στο πέδωνα και κυρία Σοφία. Χωρίς τα θεία.
0: Τρομερό, τρομερό. Τι πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Γιαννάκο?
1: Θα πρέπει τα παιδιά αυτά, η εισαγγελική εντολή να απευθύνεται σε προνοιακή μονάδα.
0: Απευθείας και όχι να περνά από νοσοκομείο.
1: Θα πηγαίνει στην προνοιακή μονάδα, θα κρίνουν εκεί οι γιατροί, οι εργαζόμενοι, αν χρειάζεται και υπάρχει κακοποίηση, υπάρχει πρόβλημα υγείας, θα έρχεται μία-δυο μέρες στο νοσοκομείο, θα εξετάζεται, θα θεραπεύεται και θα φεύγει. Και όχι η εισαγγελική εντολή να είναι για νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γιαννάκο, για αυτή την επικοινωνία. 100 παιδιά έτσι σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκονται στα νοσοκομεία. Γιατί δεν υπάρχουν μονάδες, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί υπάρχει ανεπάρκεια και κατά τα άλλα μιλάμε τώρα για κοινωνικό κράτος και πρόνοια. Να βρίσκονται παιδιά στα νοσοκομεία που έχουν βιώσει τώρα, όπως ας πούμε τώρα τα συγκεκριμένα παιδιά αυτά, τα παιδάκια της γυναίκας αυτής που την δολοφόνησε ο άντρας της, ο γυναικοκτόνος εκεί στην Καλαμάτ. Να βρίσκονται στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχουν πρόβλημα υγείας,

πρόνοια, μιλάμε για φυλακή. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου τα περιβάλλοντα είναι ακατάλληλα, θα πρέπει τα παιδιά να μεταφέρονται σε ασφαλή περιβάλλοντα που να νιώθουν να ανακτήσουν την παιδικότητά τους, διότι η ψυχική τους υγεία έχει διαταραχθεί και θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να φροντίσουν για αυτό το πράγμα. Άρα, όταν μιλάμε ότι, επειδή υπάρχει και Υπουργείο Οικογένειας ανάλογο που φροντίζει τέτοιες καταστάσεις, θα έπρεπε αυτό να έχει τελειώσει προπολού. Δεν θα έπρεπε τα παιδιά να μείνουν ούτε μία μέρα στο νοσοκομείο. Να πάνε στο νοσοκομείο, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας και αμέσως μετά να μεταφέρονται στις κατάλληλες δομές. Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν περίμενα και το ίντερνετ, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές εδώ των παραπολιτικών στους 90,1. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό που αναδείξαμε νωρίτερα, για τα παιδιά που βρίσκονται στα νοσοκομεία, που δεν υπάρχει κάποια μέρημνα. Και αυτό που συζητούμε εδώ είναι αυτό που πιθανότατα σκέφτεστε κι εσείς. Πόσο δύσκολο θα ήταν να φτιαχτεί ένα κτίριο, να υπάρχει ένα κτίριο με 10-15 δωμάτια, να προσληφθούν και 4 ειδικοί και μια μαγείρισα και μια καθαρίστρια, τόσο απλά να φιλοξενούνται σε ένα έτσι υγιές περιβάλλον τα παιδιά αυτά. 45 παιδιά στα δύο παιδών εδώ της Αττικής, 100 παιδιά στο σύνολο να βρίσκονται σε νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Πόσο μας τιμά αυτό σαν κράτος? Πόσο μας τιμά να ξέρουμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία η ζωή τα φέρει έτσι, να μην μεγαλώνουν σε υγιή περιβάλλοντα, να κακοποιούνται από γονείς, από συγγενείς, να μην έχουν κανέναν, να έχουν γίνει περιστατικά τραγικά όπως αυτό στην Καλαμάτα. Και τα παιδιά αυτά, την ώρα που βιώνουν τη χειρότερη στιγμή της ζωής τους, να μένουν χωρίς γονείς, να πρέπει να βρίσκονται και σε ένα περιβάλλον απολύτως ακατάλληλο, ανάμεσα σε ασθενείς, φυλακισμένα μέσα σε δωμάτια, χωρίς να έχουν ένα χώρο να παίξουν, ένα χώρο να πάρουν στο σχολείο τους, να κοινωνικοποιηθούν, να έρθει μια δασκάλα, να γίνει κάτι, να περάσει κάπως η ώρα αυτή. Φανταστείτε τον εαυτό σας να βρίσκεστε, εγώ και μόνο στη σκέψη να ήμουνα στη θέση αυτών των παιδιών, πραγματικά δηλαδή ραγίζει η καρδιά, πραγματικά. Και λες πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, σε τόσα κτίρια δημόσια που υπάρχουν, που είναι κλειστά, που μπορεί πολύ εύκολα να φτιαχτεί μια δομή. Πόσα χρήματα θέλει, ας πούμε, να φτιαχτεί μια τέτοια δομή, μια μικρή δομή σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχει ένας χώρος φιλοξενίας, άμεσος χώρος. Με το που συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, άμεσα τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο παίδον, έτσι. Δεν χρειάζονται γιατρό για το σώμα τους, για την ψυχούλα τους χρειάζονται γιατρό. Έτσι, να τα πηγαίνουν εκεί τα παιδιά και να μπορεί να βρεθεί μια λύση. Πραγματικά πρέπει δηλαδή κάθε φορά να μετράμε στατιστικές ή να λέμε ένα χρόνο, λέει, υπήρξε παιδί που έκατσε ένα χρόνο στο νοσοκομείο. Αλήθεια τώρα? Και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, δεν ασχολιόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το συζητάμε καν, είναι τόσο μακριά από μας. Και μη μου πείτε ότι υπάρχουν όλες αυτές, γιατί εντάξει, ξέρουμε τώρα αυτές τις δικαιολογίες που πάντα λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι πρέπει να δοθεί εισαγγελική άδεια, θα πρέπει να υπάρξει αυτό και τα λοιπά, διαδικασίες παραδιαδικασιών, γραφειοκρατικά συστήματα. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για γραφειοκρατία, μιλάμε για παιδιά και για παιδικές ψυχές. Άρα πρέπει να λειτουργείς άμεσα. Όσο άμεσα λοιπόν, αφού επιλαμβάνεται η αστυνομία και παίρνει το παιδί και η οδηγία που λαμβάνει η αστυνομία να το μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο, τόσο άμεσα λοιπόν η αστυνομία θα έπρεπε να μπορεί να πάρει το παιδί και να το μεταφέρει σε μια δομή, στην πλησιέστερη δομή, όπου θα το περιμένουν οι ειδικοί και θα του σώσουν την ψυχή του και θα το απαλύνουν και θα του γιατρέψουν τις πληγές. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για το πρόσφατο αυτό έγκλημα, την γυναικοκτονία εκεί στην Καλαμάτα. Πόσο μας συγκλώνησε αυτό με τα δύο τα παιδάκια αυτά, έτσι που ήταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα που ο πατέρας τους κατακρεουργούσε τη μάνα τους. Πόσο μας συγκλώνησε αυτό το περιστατικό και μόνο στη σκέψη. Και ενώ το συζητάμε και λέμε ότι όλοι, ας πούμε, έχουμε συγκλονιστεί από αυτό το περιστατικό, από το αν άκουσαν τα παιδάκια, αν δεν άκουσαν τα παιδάκια, αν έκαναν ότι δεν άκουσαν, τι άκουγε η ψυχούλα τους, τι έχουν μέσα στην ψυχή τους. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και το συζητάμε και λέμε, ρε παιδί μου, πόσο αποτρόπαιο έγκλημα ήταν αυτό που ο πατέρας έσφαξε τη μάνα με 45 μαχαιριές, την ίδια ώρα τι κάνουμε? Είμαστε συνένοχοι σε ένα έγκλημα ακόμα. Αφήνουμε παιδιά μας στο νοσοκομείο της περιοχής και δεν φροντίζουμε να πάνε τα παιδιά στην καλύτερη δομή, όπου υπάρχει, ό,τι καλύτερο υπάρχει, για να γιατρευτούν οι ψυχές τους, μέχρι να βρεθεί κάποιος από την οικογένεια να αναλάβει τα παιδιά αυτά. Η αδερφή, ας πούμε, της μητέρας που έχει πει τώρα, προσέξτε τώρα, εδώ η αδερφή της κοπέλας αυτής θέλει να πάρει τα παιδιά, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά της δεν βοηθούν, έτσι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις επίσης δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα. Εδώ μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία ξαφνικά βρίσκονται στον αέρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα, αφού υπάρχει ένας άνθρωπος να τα μεγαλώσει και δεν έχει τη δυνατότητα. Εκεί τι θέλουμε την πρόνοια? Δεν τη θέλουμε την πρόνοια να τη δίνουμε σε αυτούς που παίρνουν παρά νόμος εντός εισαγωγικών τα επιδόματα, δουλεύοντας μαύρα και κοροϊδεύοντας το κράτος. Τα επιδόματα να δίδονται εκεί που πρέπει, σε περιπτώσεις τέτοιες, σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, που τα έφερε έτσι η ζωή, που είναι δύσκολη κατάσταση, που υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος, πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκεί να δίνονται τα επιδόματα και να βοηθούνται οι οικογένειες και τα παιδάκια. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και μόνο σε αυτή τη σκέψη κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να περνά στα ψηλά, ούτε πρέπει να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι με θέματα τέτοια. Υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο, υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας. Ας μεριμνήσει λοιπόν. Αν δεν μεριμνήσει γι' αυτό, εδώ υπάρχει κρίση οικογένειας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα με την οικογένειά τους, με το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αν λοιπόν επιληφθεί το αρμόδιο Υπουργείο και βρεθεί μια λύση γι' αυτό, φανταστείτε πόσο μεγάλη ανακούφιση θα υπάρχει και στις παιδικές ψυχές, αλλά και στις οικογένειες που προσπαθούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι συγγενείς που περιμένουν τις εισαγγελικές απαντήσεις. Και αυτές σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να έρχονται άμεσα. Δηλαδή και οι εισαγγελικές εντολές θα έπρεπε να έρχονται άμεσα για περιπτώσεις τέτοιες που έχουν να κάνουν με παιδιά. Εδώ μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία φιλοξενούνται, ας πούμε, στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Εδώ στο νοσοκομείο πας για κάτι δικό σου, έτσι, κάτι που συμβαίνει και λες: Παναγία μου, να φύγω αύριο το πρωί. Άντε και αύριο σπίτι μου. Περιμένεις πώς και τι να πάρεις στο εξιτήριο. Και είσαι ασθενής. Πόσο δε μάλλον να μην έχεις τίποτα και να, είσαι και 10 χρονών, 8 χρονών, 9 χρονών, 15 χρονών. Και όπως ακούσατε και τον κύριο Γιαννάκο, κάποια από αυτά τα παιδιά εμφανίζουν και επιθετική συμπεριφορά. Πώς να μην εμφανίσεις επιθετική συμπεριφορά? Να σε κλείσουν μέσα σε ένα κλουβί χωρίς να έχεις τίποτα και να σου πούνε: Ζήσε εδώ τώρα, έτσι. Ζήσε. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να παραδώσουμε σκητάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Ο Άρης στέλνει μήνυμα, λέει, η λέξη γυναικοκτονία είναι μίσανδρη. Είναι μίσανδρη η γυναικοκτονία. Τι σκοτώνουν τις γυναίκες, Άρη, γιατί είναι γυναίκες. Είναι όρος γυναικοκτονία και θα πρέπει αυτός ο όρος να αποτυπωθεί και στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν ήτανε γυναίκα δεν θα τη σκότωνε, Άρη αγαπημένε, που στέλνεις τα ωραία σου μηνυματάκια πρωί-πρωί. Εμένα είναι άξιος ο μισθός μου, αλλά και εσύ είσαι, φαντάζομαι τι είσαι με αυτά που γράφεις και με αυτά που λες. Για τις γυναίκες που σε γέννησαν, για τις αδερφές, για τις μητέρες, έτσι, γιατί... Οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, είτε θέλεις να το καταλάβεις είτε όχι. Αυτές λοιπόν οι δολοφονίες που γίνονται με 45 μαχαιριές και γίνονται κάτω από αυτό το καθεστώς, με τόσες γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από τέτοιες καταστάσεις, είναι ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Γιατί αν ήταν άντρες, δεν θα κάνανε αυτά που κάνανε. Άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στον Αλέξανδρο Κλώσσα και το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 κοντά σας. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 14 νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διεμήνυσε πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιητικό κίνημα Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν παρά τις απειλές της Τεχεράνης. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι εντός του 26 θα υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 2027 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος κόμβος επιστροφής για μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Θέμα ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως μεσαίων στελεχών προκειμένου να εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σοκράτη Φάμελ, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις συνεδρίες του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, καθώς και το ύψος των κονδυλίων που θα μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά, όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Δολοφονία 60χρονο από 55χρονο φίλο του στις καλυθιές της Ρόδου, δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το aefemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχονται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον, η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Intercontinental. Μουκέτα ως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χάρκοβου στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

άβυσος η ψυχή του δημιουργού. Μιλάμε για το στίχο της απόλυτης καταστροφής σε ένα ρυθμό πολύ χαρούμενο. Έτσι το λες, νιώθεις την καρδιά μου όπως μια θλίψη και χορεύεις χαρούμενος και ευτυχισμένος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1.

πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9 για άλλους. Όχι για μας τους αγωνιστές της ζωής. Ξέρετε, παλιά ήταν μόνιμο αυτό το και ο μήνας έχει 9. Αλλά πια είναι για λίγους και καλώς πληρωνόντουσαν παλιά οι δημοσιοπάλληλοι στις 9. Γι' αυτό έχει επικρατήσει το και ο μήνας έχει 9. Το ελπίζω, το εύχομαι από καρδιάς δηλαδή, να έχει ο μήνας 9 για όλους μας και για εσάς που μας ακούτε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έχουμε μπερδέψει τη ζωή μας, ρε παιδί μου. Την έχουμε κάνει πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη, πιο πολλά πράγματα, πολλές κουτούρες, πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Σιγά σιγά πρέπει να τα απλοποιούμε και πάλι. Τέλος διαδρομής, χθες το λέγαμε για τις πανελλήνιες στα γενικά λύκεια, πλέον τα ειδικά μαθήματα. Έχουν μείνει και σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια να δίνουν τα τελευταία μαθήματα. Τα παιδιά ό,τι ήταν να κάνουν το κάνανε. Τώρα μένει το αποτέλεσμα, δηλαδή η βαθμολογία και οι βάσεις. Ματσάρα χθες στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92, γρήγορο μάτς με ένταση, αλλαγές προς το σκορ δεν είχε, μία είχε μόνο που πέρασε προς το Παναθηναϊκός, αλλά είχε πολλές φορές το Παναθηναϊκό να πλησιάζει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και λίγο γκρίνια για τη διαιτησία μας, το παιχνίδι είναι και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι η διαιτησία ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι εχθές. Είναι και ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά να μάθουμε να λειτουργούμε και διαφορετικά. Δεν λέω για στημένη διαιτησία ή όλα αυτά, αλλά ξέρεις, να τα δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να χαρείς το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ήταν και ο τέτοιος τελικός εξέλιξη για το NBA. Η Knicks με τους Spurs, κέρδισαν οι Spurs. Παρουσία του Donald Trump στο γήπεδο. Οι Knicks προηγούνται πλέον στη σειρά με 2-1. Ξέρετε ότι δεν θέλανε να πάνε να πάει ο Trump στο γήπεδο γιατί το θεωρούν γκαντέμι. Αν με ακούτε από την πρεσβεία, δεν ήμουν εγώ αυτός που το είπε. Μια και λέμε για τον Τραμπ, είναι ο μόνος που θέλει αυτή την συμφωνία στο θέμα του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, διότι παρά το γεγονός ότι Ιράν και Ισραήλ για διαφορετικούς λόγους η κάθε πλευρά επιχειρούν να αφήσουν ανοιχτό το μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει κάθε φορά πυροσβεστικά με στόχο να σταματήσει η διαμάχη και να έχουμε μια συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το γεγονός ότι και χθες όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις σε κατέρωθεν, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη ειδικά προς το Ισραήλ για να μαζέψει τον Νετανιάχου. Είναι ένα ζήτημα και οι σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου πλέον, δηλαδή οι δηλώσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα, το ότι ο Νετανιάχου από μόνος δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα, εγώ αποφασίζω και διάφορα τέτοια, νομίζω ότι δείχνει και την ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο, καθώς ο Νετανιάχου τα παίζει όλα για όλα με αυτόν τον πόλεμο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή στο να καθαρίσει και τον υπόλοιπο Λίβανο εκεί στην περιοχή με τα σύνορα με το Ισραήλ, που μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη ηρεμία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο όνομα της Χεσμπολά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρει ότι εκκρεμούν τόσες πολλές υποθέσεις που άμα έρθει η ειρήνη και ξεκινήσει η κανονική ζωή στο Ισραήλ θα έχει πολλά μπλεξίματα ο Νετανιάχου. Η πληροφορία, για παράδειγμα, που ήρθε από το Άξιος την Κυριακή, τη Δευτέρα, πότε ήρθε, που έλεγε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι, αυτολεξί, θα τηλεφωνήσω αμέσως στον BB και θα του πω να μην αντιδράσει. BB είναι το χαϊδευτικό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είχε χαϊδευτικό το παλικάρι. Λίγο αργότερα, βέβαια, είδαμε να απαντά με νέες επιθέσεις ο Νετανιάχου και κάπως έτσι έγινε για ακόμη μια φορά της Τεχεράνης.
Δεν ξέρω αν υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ, που γράφουν πολλές εφημερίδες ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δεδομένο ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέξει το Ισραήλ αν θα μπορούσε να ενδώσει τις πιέσεις του Λευκού Οίκου και να μην προχωρήσει αντίπεινα από τη μία, και γενικότερα να αποκλιμακώσει την ένταση. Από την άλλη, θα μπορούσε να αμφισβητήσει και ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ και να ξεκινήσει μία κλιμάκωση με προοπτική το Ισραήλ να βρεθεί απομονωμένο από τη μία, αλλά να επιτευχθεί ο στόχος του Νετανιάχου, δηλαδή ένα διαρκές ανοιχτό μέτωπο που θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, όσο θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, και κυρίως ασυλία για τον ίδιο. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε στην Αγγλία, στα καύσιμα δηλαδή, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές είναι και πάλι στα κάτω τους αυτές τις ώρες. Τα 3,41 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, ενώ είχαν φτάσει και τα 98 εχθές που είχαμε εκατέρωθεν ανταλλαγές πυρών. Το ολλανδικό, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία είναι στα 48,4 ευρώ η μεγαβατόρα, και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εποχή. Δηλαδή δεν πέφτει το φυσικό αέριο, και είναι εποχή που θα αρχίσουμε να γεμίζουμε δεξαμενές με αποθέματα για το φυσικό αέριο. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις που λένε ότι ο λόγος που δεν είδαμε να εκτινάσεται η τιμή του πετρελαίου ακόμα και στα πιο δύσκολα του πολέμου είναι ότι η Κίνα το προηγούμενο διάστημα είχε αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλα αποθέματα, φορτώνοντας τα τελευταία δύο χρόνια όλες τις δεξαμενές και όλους τους χώρους αποθήκευσης, ξέροντας ή τέλος πάντων υπό την αίσθηση και υπό τον στρατηγικό σχεδιασμό ότι θα έρθει μια κρίση, μια ακόμα κρίση ενεργειακή, και θα πρέπει να είναι έτοιμη. Με αυτό το σχέδιο να εκτελήσεται, είναι δεδομένο ότι η Κίνα κατάφερε να μειώσει τις εισαγωγές, να χρησιμοποιήσει δηλαδή περισσότερο τα δικά της αποθέματα, και έτσι να μην εκτιναχθεί η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι που το είδαμε, και τώρα να κρατιέται εκεί γύρω στα 93 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αργότερα θα δούμε τι γίνεται και με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην χώρα, όπου μεσοσταθμικά σε ολόκληρη την Ευρώπη το πετρέλαιο κίνησης έχει ανέβει πάνω από 35% και η βενζίνη γύρω στο 15%. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για την τσέπη μας, αλλά και για την για τα δημόσια οικονομικά συνολικά, καθώς πλέον κοστίζει πολύ η παραγωγή μέσω πετρελαίου και η κίνηση των προϊόντων και όλα αυτά. Χθες είχαμε την πρώτη φωτιά στο Λουτράκι, την πρώτη φωτιά γενικά, μεγάλη φωτιά για το καλοκαίρι, για την αντιπυρική περίοδο. Στο Λουτράκι φωτιά, 70χρονος Γάλλος που φαίνεται πως πήγε να κάψει τα ξερά, προκάλεσε την φωτιά. Γρήγορη η επέμβαση, ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι, ελπίζω, όχι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πολύ επικίνδυνο καλοκαίρι, διότι είχαμε αρκετές βροχές, άρα πρασίνησε ο τόπος, άρα τα πράσινα θα γίνουν πολλά ξερά. Να μου πεις, πρέπει να τα καθαρίσουμε. Σωστά. Δεν πρόκειται να καθαριστούν τα πάντα όμως. Απροπό, να σας θυμίσω ότι 15 του μήνα τελειώνει και η περίοδος για να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπαιδά σας. Το λέω να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπαιδά σας, γιατί θεωρητικά είναι άλλο το δηλώνω και άλλο το καθαρίζω το οικόπεδο. Μπορεί κάποια απλά να πάνε να το δηλώσουν χωρίς να το καθαρίσουν, αλλά να ξέρετε πάντα ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε μια αυτοψία που μπορεί να κάνει η πυροσβεστική, να δει το καθάριστο, να δηλώσει ότι εδώ υπάρχει ένα καθάριστο οικόπεδο, και να δουν ότι στη διασταύρωση είναι καθαρισμένο, και να φάτε τσουχτερό πρόστιμο. Το πρόβλημα βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αυτοί που καθαρίζουν τα οικόπεδα στην περιφέρεια, στα χωριά και τέτοια, ζητάνε ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, ζητάνε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ποσά που προσεγγίζουν το πρόστιμο. Άρα σου λέει ο άλλος, μήπως να το αφήσω, αν να φάω το πρόστιμο να το φάω, αλλιώς να το αφήσω έτσι όπως είναι. Και λέω για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ στο να προστατεύσουν το περιβάλλον και τους γύρω-γύρω, και αφήνουν να καθάριστε το οικόπεδο. Είναι προφανές βέβαια ότι
τη μία χρονιά είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν το έχει για πάρα πολλά χρόνια καθάριστο, μετά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά και πάλι, το κόστος είναι κόστος. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύεται ένας καλός λογαριασμός για τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο κράτος με τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, όμως έχουμε και δικαιώματα. Έχουμε δικαιώματα, για παράδειγμα, να μαθαίνουμε τι γίνεται όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό σε αυτή την χώρα. Θυμάστε, το λέγαμε και χθες, πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, αυτή η έντονη δυσοσμία που έπνιξε την νοτιοανατολική Αττική και δεν ξέραμε από πού έχει έρθει. Λοιπόν, βγήκε το πόρισμα της έρευνας και ξεκάθαρα λέει ότι δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ήρθε από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί στα νυχτά της Αττικής, αλλά μπορεί να έχει έρθει και από την Ψιτάλια. Δεν είμαστε και εντελώς σίγουροι γι' αυτό. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και εκείνο, μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει. Αν δεν βρέξει και δεν χιονίσει, θα κάνει σίγουρα καλό καιρό. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Πιθανότατα προήλθε από τις γνωστές περιοχές, διότι έτσι φυσούσε ο αέρας. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το γεγονός ότι είτε ξέρουμε και δεν λέμε, γιατί δεν μας αρέσει αυτό που προκάλεσε την οσμή, είναι εξαιρετικά προβληματικό, είτε δεν ξέρουμε και δεν λέμε, που και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, γιατί όπως και να έχει η οσμή, επειδή δεν μύριζε γαρούφαλα, για να πεις ότι τι ωραία που μυρίζει, μύριζε άσχημα, άρα ήταν κάτι που ήταν και επικίνδυνο όλο αυτό. Καλό θα ήταν να το ξέρουμε τι εισπνεύσαμε, και καλό θα ήταν και να ξέρουμε από πού προήλθε, για να μην το εισπνεύσουμε ξανά. Και ξαναλέω, επειδή το συζητούσαν διάφοροι εκείνες τις μέρες και λέγα, έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολές και τέτοια. Okay, ζούμε σε μια εποχή που όλα πρέπει, για όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποιος τρελός ή ποιοι τρελοί μπορεί να θέλουν να προκαλέσουν κακό με ένα τέτοιο είδους χτύπημα με χημικά κτλ. Οπότε δείχνουμε μέχρι τώρα ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα. Μακάρι απλά να είναι αυτό το να το καλύψουμε κάτω από το χαλί, γιατί δεν μας αρέσει η απάντηση. Και όχι το γεγονός ότι μετά από 20 μέρες δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι ακριβώς μας συνέβη. Να σας θυμίσω ότι συνεχίζει και σήμερα να τρέχει ο διαγωνισμός, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο 211 1080 880 και στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και στον τυχερό ή στην τυχερή δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον. Εσείς θα διαλέξετε από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet, γιατί με EasyJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά, με τη EasyJet κερδίζεις το καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το αχύπλο της EasyJet, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις 2 ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη EasyJet. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ένα διπλό εισιτήριο λοιπόν μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. 211 1080 880 ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα μετέχετε στην κλήρωση όπου θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Αν θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό ή αν απλά θέλετε να πάρετε τηλέφωνο για καλημέρες, σχόλια, σχόλιανά, παρατηρήσεις, τα προβλήματά σας, τα θέματά σας ή προτάσεις που θέλετε να κάνετε, στο 211 1080 880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, όπως κάθε μέρα. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται στον υπολογιστή εντός του στούντιου, τα διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε όπως ακριβώς έρχονται.
κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριο Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά. Ο κύριο Βασίλη Κρυμπά επιλέγει μουσικέ για εσά και για εμά. Και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω τραγούδια για αυτή την ημέρα με την βοήθειά του. Και απέναντί μου ακριβώ η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει του ήχου και πάρα πολύ την ευχαριστώ γιατί το κάνει εξαιρετικά. Ο Νίκος από την Πάτρα αναφέρεται σε αυτή την περίεργη υπόθεση με τον James Dalamanga. Πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο Ελληνοαυστραλός που κρυβόταν για 27 χρόνια έχει κάνει μια δολοφονία, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ αστεία αν τα βάλεις κάτω. Έπαιρνε λέει και επιδότηση από ΠΚΠ, όπως λέει ο Νίκος από την Πάτρα. Όλα πιθανά είναι. Δεν υπήρχε πουθενά, δηλαδή δεν ήταν πουθενά ο James Dalamangas. Μ' αρέσει και πάρα πολύ το όνομα James Dalamangas, σαν ήρωας από σύριαλ είναι. Τέλος πάντων, δεν εμφανιζόταν πουθενά ο συγκεκριμένος, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν και δύσκολο να τον πιάσει. Όταν τον πιάσανε είπε ότι ευτυχώς αυτά τα 27 χρόνια δεν με είχαν σταματήσει ούτε για έλεγχο από την αστυνομία, γιατί κανονικά οδηγούσε, κυκλοφορούσε, έκανε τα πάντα. Είχε αλλάξει προφανώς το όνομά του με το οποίο εμφανιζόταν, αλλά όλη η περιουσία και ό,τι είχαν τέλος πάντων εδώ στην Ελλάδα ήταν στο όνομα της γυναίκας του. Έχει ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι όταν τον πήγαν στον ανακριτή και τον ρωτήσανε πώς γράφει το όνομά του και, για να τον βρούνε τέλος πάντων, γιατί χτυπάγανε το όνομα και δεν τον βρίσκανε, και έλεγε πώς γράφει το όνομά σου. Α, αυτό λέει είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου να σας πω πώς γράφω το όνομά μου, να ξέρατε. Πολύ καλός τύπος ο 56χρονος Γιώργος Γιαννόπουλος, ο ομογενής που δολοφονήθηκε στις 25 Απριλίου του 1999 στο Σίδνεϊ. Πολύχρονη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών έφτασαν στο τέλος του δρόμου, βοήθησε και κουμπίφα στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη και οδήγησαν στον εντοπισμό στο Άλσος Αιγιαλίας. Η άλλη υπόθεση που μας απασχολεί είναι ο πυρήνας της Χαμάς. Τέλος πάντων, όπως έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές, ο Παλαιστίνιος που ήδη κρατείται και θα απολογηθεί στον ανακριτή, και άλλοι 5 ακόμα κρατούνται. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό, τι στόχο είχαν να κάνουν, πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό και το σχέδιο και τα χτυπήματα, αν δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα χτυπήματα θεωρητικά που σχεδίαζαν ή απλά ήταν στο μυαλό τους. Είχαν εκπαιδευτεί οι δύο της Χαμάς, συναντιόντουσαν εδώ σε διάφορα πάρκα και τα λοιπά. Τέσσερις που κρατούνται συγκροτούν μαζί με τον 37χρονο Παλαιστίνιο τον ενεργό πυρήνα της Χαμάς. Έχει ενδιαφέρον ότι πρώτη φορά εμφανίζεται κάτι τέτοιο εκτός Παλαιστίνης, να απευθύνεται, να αφορά κατευθείαν την Χαμάς. Να δούμε πώς θα πάνε οι έρευνες, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και προκαλεί και μια ανησυχία για το κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να είναι μεμονωμένο ή μπορεί να δούμε και άλλα αντίστοιχα πράγματα. Ευτυχώς εντοπίστηκε γρήγορα, περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες. Είχαμε και ένα μίνι ανασχηματισμό που έγινε χθες τελικά, γρήγορα, γιατί ο Πρωθυπουργός έβλεπε αυτό το πράγμα να κρεμάει και καθόλου δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή έχει φύγει και για την Βοστόνη, δεν ήθελε να το αφήσει μέχρι την Πέμπτη, θεωρητικά, που είχε πει ότι θα γίνει ένα ανασχηματισμός να κρεμάει, διότι είχαν αρχίσει και συζητάγανε, θα είναι αυτός, δεν θα είναι αυτός, θα είναι εκείνος, δεν θα είναι εκείνος. Οπότε τους λέει, πάμε τώρα στον ανασχηματισμό να τελειώνουμε. Ο κύριος Κότσιρας έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν υφυπουργός για τους φόρους και πάει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο υπουργείο, γιατί έχει να κάνει με τον σιδηρόδρομο, γιατί από την θέση εκεί φεύγει ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος θα αναλάβει γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Στη θέση του κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών ο κ. Μαρκόπουλος, όπου αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών, καθήκοντα μάλλον αρμοδιότητες για την φορολογική πολιτική, ο βουλευτής της Β' Πειραιός, εξαιρετικά δραστήριο στα κανάλια.
Τον είχαμε δει και στην και πρόεδρος της προανακριτικής, της περίφημης προανακριτικής. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλαμβάνει στην θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, βουλευτής από το 2019, βουλευτής Κορινθίας, με εμπειρία καθώς εργάζεται ως μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε πώς θα τα πάει ως νέα υφυπουργός. Ο κ. Χατζηβασίλη, ο οποίος επιστρέφει στην κυβέρνηση, υφυπουργός εξωτερικών, στο χαρτοφυλάκιο θα έχει την προετοιμασία για την Προεδρία του 2027, την Ελληνική Προεδρία του 2027 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι γνωστό ότι είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, τον συνοδεύει στα ταξίδια του, παίζει ρόλο στη χάραξη της γραμμής της κυβέρνησης. Και ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς έφυγε από αυτή τη θέση ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος μπορώ να πω ότι έχει ένα σκληρό δεξιό, ίσως και πολλές φορές ακραίο λόγο, πάρα πολλές φορές έχουν συζητηθεί οι τοποθετήσεις του και έχουν ανοίξει κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό εδώ πώς θα πάει. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι στραμμένα στον Σαμαρά, που πλέον οι περισσότεροι το θεωρούν δεδομένο ότι θα ανακοινώσει ένα κόμμα, μάλλον τον Σεπτέμβρη. Στόχος για τον κύριο Σαμαρά κυρίως να κόψει από το μέρος του, ένα μέρος από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι εκεί προφανώς δεν θέλει να κυβερνήσει. Αυτά εισαγωγικώς, με μεγάλη και μακρά η εισαγωγή. Το ρολόι γράφει 7 και 29. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα για την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό που αλλάζει διαρκώς.

0: στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά είδη.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Η Έλλη Βασφαλά τραγουδά στίχους της Ελένης Γιώγα και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ο χορός των άστρων, χορεύοντας κι εμείς στην πίστα της πολιτικής, με πολλά αστέρια, πολλούς αστερισμούς, πολλούς διάτοντες αστέρες και πολλά Big Bang στην πολιτική σκηνή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, διότι έχουμε αστρογενέσεις. Δεν ξέρω αν θα μείνει το αστέρι φωτεινό ή αν θα είναι διάτοντος αστέρας, αλλά έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό φρέσκο, νέο. Η αλήθεια είναι ότι ο εκλογικός χάρτης, έτσι όπως θα εμφανιστεί στις επόμενες εκλογές, δεν θα έχει καμία σχέση με τον εκλογικό χάρτη των προηγούμενων εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει πολύ. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, τον πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται, να μου εξηγήσει, να μας εξηγήσει λίγο με την εμπειρία του τόσα χρόνια, αν αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και στην πράξη σε κάτι νέο ή απλά το συζητάμε για να το συζητάμε. Καλημέρα κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Δεν είναι εύκολο το ερώτημά σας.
0: Δεν είναι, λέτε.
1: Όχι, αλλά η απάντηση βρίσκεται στα χέρια του εκλογικού σώματος, που μένει να δούμε αν και πόσο θα είναι. Διότι ενδεχομένως εκείνο το οποίο θα καταστήσει διαφορετικές εξελίξεις είναι η μείωση της αποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσοι πολίτες θα σηκωθούν από τον καναπέ, να το πούμε με άλλα λόγια, για να πάνε στα εκλογικά κόμματα να ψηφίσουν. Mm. Αυτό είναι ο πρώτος κρίσιμος άγνωστος της εξίσωσης.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι εάν αυτό το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες θα προσέλθει θέλοντας να βάλει τέλος στον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων των σημερινών ή αντιθέτως εάν θα συνεχίσει στην ίδια θεία και μάλιστα επιτείνοντας τον αριθμό των κομμάτων που θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή, πράγμα το οποίο θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα την επόμενη μέρα.
0: Το καινούριο, δηλαδή τα καινούργια κόμματα που έρχονται, άσχετα αν είναι παλιό καινούριο ή καινούριο καινούριο, δεν θα φέρουν, δεν θα είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο να πάει στις κάλπες.
1: Αυτό μένει να αποδειχθεί και πράγματι θα είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές του παρελθόντος.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι πράγματι τα καινούργια σχήματα κάνουν τη διαφορά προς το παρόν και δημιουργούν μια τάση ανάλογη με αυτήν την οποία υπενήθηκα προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή επαναφέρουν τα πράγματα σε έναν διπολισμό στο καθεστώς των 2,5 κομμάτων που έλεγε ο Μακαρίτης, ο συνάδελφός mm-hmm. μου, ο Ηλίας, ο Νικολακόπουλος, που είχαμε ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροδεξιά, ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροαριστερά και ένα μικρότερο αλλά ρυθμιστικό και σημασίας κόμμα στην αριστερά. Τώρα ενδεχομένως, ιδιαίτερα με την παρουσία του Τσίπρα, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να επανέλθουμε στην πολιτική γεωμετρία της μεταπολίτευσης με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις νέες ισορροπίες που θα δημιουργηθούν την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της κοινωνίας ή είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της πολιτικής? Δηλαδή είδαμε τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας και της έντασης, της κοινωνικής έντασης που είχε προκληθεί από την κρίση, από τα μνημόνια, όλα αυτά, να δημιουργούνται κόμματα που θεωρητικά προσπαθούσαν να αφουγκραστούν το αίτημα της κοινωνίας, άσχετα αν το κάνανε ή όχι. Τώρα αυτοί οι σχηματισμοί δημιουργούνται από την ανάγκη των κάτω ή από την ανάγκη των πάνω να πολιτευτούν?
1: Δημιουργούν ταυτόχρονα από δύο πράγματα. Το ένα είναι από το κενό που έχουν δημιουργήσει τα υφιστάμενα κόμματα
0: mm-hmm.
1: και το δεύτερο είναι από τη νέου τύπου πολιτική ζήτηση που έχει δημιουργηθεί αλλάζοντας τα διακυβεύματα και τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει το εκλογικό σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Κύριε Κλώσσα, μέχρι τώρα είχαμε μια κυριαρχία κεντρογενών κομμάτων, τα οποία πλέον φαίνεται ότι βρίσκονται σε αποδρομή, mm-hmm. με αποτέλεσμα το κενό που αφήνουν κάποιος να πρέπει να το συμπληρώσει. Το δεύτερο είναι ασφαλώς το γεγονός ότι έχουν προσθεθεί στο εκλογικό σώμα νεότερες γενιές με άλλες προσλαμβάνωσες παραστάσεις και με άλλες απαιτήσεις. Για να Δώσω λοιπόν μια πιο κωδική απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα ότι κυρίως εκείνο το οποίο τροφοδοτεί τα νέα σχήματα είναι το κενό που άφησαν τα προηγούμενα. Ναι. Το γεγονός δε ότι ο Τσίπρας μιλάει για μια σύγκρουση ουσιαστικά των παλιών με τα νέα κόμματα είναι χαρακτηριστικό αυτής της αποδρομής που έλεγα στην οποία βρίσκονται τα κόμματα όλης της αντιπολίτευσης, της μεταπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Διότι και η συρρήκνωση του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί σύμπτωμα του ίδιου φαινομένου, δηλαδή της αποδρομής των κομμάτων που γεννήθηκαν στη μεταπολίτευση.
0: Mm-hmm. Κάποιοι λένε για απουσία ιδεολογιών ότι είναι πολύ προσωποκεντρικό πλέον το παιχνίδι. Είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι τα πρόσωπα και λιγότερο ιδεολογίες αυτές που προσπαθούν, αυτά που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον κόσμο.
1: Κατά την γνώμη μου συμβαίνουν δύο πράγματα και μάλιστα δύο καινούρια πράγματα ταυτόχρονα. Από τη μία είναι η συσσωρευμένη εμπειρία του εκλογικού σώματος στα μάτια του οποίου έχει καταρρεύσει η πολιτική εμπιστοσύνη και κατόπιν αυτού έχει καταρρεύσει και η οποιαδήποτε σημασία δίνανε παλιότερα στην έννοια του προγράμματος, δηλαδή στις ιδέες, στα προγράμματα, στις θέσεις, ακριβώς επειδή η αίσθηση του μέσου πολίτη είναι ότι αυτά δεν τηρούνται ποτέ την επομένη των εκλογών. Το δεύτερο πράγμα όμως, το οποίο επίσης παράλληλα έχει δημιουργηθεί, είναι ακριβώς ότι έχουν υπάρξει καινούρια ζητούμενα από πλέον πλευρας εκλογικού σώματος. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, αυτή την άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων που είχαμε προηγουμένως.

0: Δεν είχε σημασία όσοι πίστευαν οι προγραμματικές διαφορές, και άρα τη διαφορά θα την έκαναν τα πρόσωπα και κυρίως ο βαθμός κατά τον οποίο θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και κυρίως να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα που ξαναφέρνει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους τα πρόσωπα στην πολιτική, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται ότι παίζανε μεγαλύτερο ρόλο οι ιδέες και οι ιδεολογικές κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε κάτι, ότι και τα τρία νέα σχήματα που εμφανίζονται, εννοώ και της Καρυφιανού και του Τσίπρα και από ό,τι φαίνεται του Σαμαρά, έχουν ένα κοινό παρά τα φαινόμενα γνώρισμα. Δηλαδή ότι προσπαθούν να ξαναιδεολογικοποιήσουν αυτό που τα προηγούμενα κόμματα είχαν ιδεολογικοποιήσει. Δηλαδή αντιθέτως υπάρχει ένας συνδυασμός ταυτόχρονα αυξημένου ρόλου των προσώπων, αλλά η αύξηση του ρόλου των προσώπων παίζεται μέσα από την αύξηση της σημασίας που αποδίδουν στις ιδεολογικές διαφορές.
1: Ναι.
0: Διότι και το κόμμα Σαμαρά έχει ένα ιδεολογικό σχήμα πολύ ισχυρότερο από ότι της Νέας Δημοκρατίας, και άλλωστε η κριτική του εκεί επικεντρώνεται, δηλαδή ότι έχασε την ψυχή της, όπως λένε η Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει έχασε την ψυχή της? Έχασε τα χαρακτηριστικά που της έδινε η ιδεολογία της και κυρίως οι λαϊκές της αναφορές. Το ίδιο τηρουμένο των αναλογιών έχει συμβεί στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το ΠΑΣΟΚ ακριβώς αδυνάτησε το ιδεολογικό του στίγμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το κενό στο οποίο αναφέρθηκαμε προηγουμένως. Δεν σημαίνει δηλαδή, θέλω να πω κύριο Κλώσσα, πολύ απλά, ότι επειδή αυξάνεται ο ρόλος των προσώπων, μειώνεται ο ρόλος των ιδεολογιών, γιατί τα πρόσωπα είναι φορείς ιδεολογίας.
1: Ακούω πάρα πολύ συχνά να λένε, ακόμα και από την κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ, ότι έστρεψε πάρα πολύ αριστερά την βάρκα και γι' αυτό χάνει και δεν μπορεί να βρει βηματισμό. Αντίστοιχα όμως η κυβέρνηση, το μεγαλύτερο προτέρημα είναι ότι άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των ψηφοφόρων του, άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των μελών που μετέχουν στην κυβέρνηση, παίρνοντας πολύ κόσμο από το ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος. Δηλαδή έμοιαζε να πατάει περισσότερο στο κέντρο πάρα πολλές φορές και λιγότερο στα δεξιά του, και αυτό ήταν το προτέρημά της, όπως φαίνονταν εκλογικά. Για το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν είναι προτέρημα το γεγονός ότι προσπαθεί να δει και αριστερά του πέρα από τα δεξιά του?
0: Για το ΠΑΣΟΚ εκείνο που είναι κυρίως πρόβλημα, αλλά αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει απλούστατα διότι δεν τη συμφέρει, είναι ότι έχασε το ριζοσπαστικό χαρακτήρα που είχε τα παλιότερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ χλωμό μπροστά στον υπόλοιπο πολιτικό ανταγωνισμό. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε πράγματι να οθήσει το ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά. Όχι όμως διότι το ΠΑΣΟΚ ασπάστηκε πιο ριζοσπαστικές θέσεις, αλλά διότι του αφαιρέθηκε ο χώρος που είχε στη μέση του πολιτικού φάσματος.
1: Ναι.
0: Από την άλλη όμως μεριά, αυτό πια έχει πολύ μικρή σημασία και είναι επίσης ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε αποδρομή. Διότι όλα τα κόμματα του κέντρου, που στην ποδιά του οποίου σφαλιζόντουσαν όλα τα παλικάρια τα τελευταία χρόνια του πολιτικού ανταγωνισμού, βρίσκονται στην απόλυτη παρακμή από το σχηματισμό των κομμάτων που είχαν αναφορά στο Μακρόν στη Γαλλία, μέχρι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο στις πρόσφατες εκλογές, όπου είδαμε σχεδόν να εξαφανίζει το χώρο του κέντρου. Γιατί? Διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Κλώσσα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, το να βρίσκεσαι στο κέντρο σημαίνει ότι δεν ξέρεις με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς. Με αυτή λοιπόν την έννοια έχουν αλλάξει και οι αντικειμενικές συνθήκες, γι' αυτό αλλάζουν και τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί πια να καλύψει τις ανάγκες ενός μιας κοινωνίας που αισθάνεται να είναι αποκλεισμένη εκτός συστήματος εξουσίας και κυρίως συστήματος διανομής ή αναδιανομής του πλούτου. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι κρίσεις ταυτότητας που οδηγούν σε κρίση εκπροσώπησης.
1: Και να κλείσουμε με την κυβέρνηση, όπου μοιάζει, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την εκλογική της επιρροή στις τελευταίες εκλογές, μοιάζει να αντέχει και να μπορεί να αντιδρά στα δύσκολα.

0: αντέχει μεν, διότι ως, κόμμα, ως κυβέρνηση έχει πλεονεκτήματα που δεν έχει κανένα άλλο από τα κόμματα mm-hmm. της αντιπολίτευσης και πράγματι η εξουσία πάντοτε λειτουργεί ως συνεκτικός πιστός με αποτέλεσμα να διατηρείται ένα μέρος της παλαιότερης ισχύως, πλην όμως δεν έχει τη συνοχή που είχε παλιότερα. Αυτό είναι το ουσιαστικό που μετράει στη Νέα Δημοκρατία και αυτό που θα, προφανώς θα αποδειχθεί με την απήχηση που θα έχει το κόμμα του Σαμαρά, πόσο σημασία έχει. Διότι μιλάμε μεν για μια Νέα Δημοκρατία η οποία παραμένει πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να έχει τη συνοχή που είχε παλιότερα, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση που χωρίζει τη Δημοκρατία του 40% από τη σημερινή Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία που ζορίζεται για να φτάσει στο 25%.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Προσπαθώντας να δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το πολιτικό τοπίο που αλλάζει και μας αφορά όλους, ασχέτως αν πολλές φορές τις παρέες συζητάμε, οι συζητήσεις καταλήγουν στο «έλα μόνο τους βαρέθηκα όλους, ξέρω εγώ, οι ίδιοι είναι» και τα λοιπά. Πρέπει πραγματικά αυτό που είπε ο κ. Σεφερτζής στην αρχή της κουβέντας μας να κινητοποιηθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα και δεν εννοώ μόνο κομματικά στην κυβέρνηση, αλλά στην ίδια την κοινωνία. Dire Straits είναι αυτό που ακούμε. Κάνουν ντεμπούτο μια μέρα σαν σήμερα πριν από 48 χρόνια με το ομώνυμο άλμπουμ και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ μουσικής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάστε στην απογευματινή τα 4 νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε

1941 και γεννιέται ο John Lord. Από τους Deep Purple γεννήθηκε στο Leicester της Αγγλίας. Πατέρας του ήταν μουσικός, η μητέρα του ερασιτέχνη τραγουδίστρια. Τον έστειλαν να μάθει πιάνο από 5 χρονών και έτσι αγάπησε τον Bach. Αλλά στην Ευβοία γνώρισε τον ιδιαίτερο ήχο των διαφορετικών πλήκτρων και όχι του κλασικού πιάνου, από τον τζαζίστα Jimmy Smith και το rock and roll από τον Jerry Lee Lewis. Αυτό ήταν το οριακό σημείο που τον έκανε να εγκαταλείψει τις θεατρικές φιλοδοξίες και να αφοσιωθεί στη μουσική. Το 1968 μαζί με τον Blackmore ο Lord χάρη σε μια παράξενη σύμπτωση ιδρύει τους Deep Purple. Τα υπόλοιπα είναι γνωστή ιστορία. 34 χρόνια, πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκοι, ανυπολόγιστα εισιτήρια συναυλιών και μια σειρά ιστορικών άλμπουμ και μυθικών τραγουδιών. Καλημέρα στη Γεωργία που μας ακούει από τον κήπο της, αν θυμάμαι καλά, βλέποντας και τις 30 φιλιές, πίνοντας το καφεδάκι της και απολαμβάνοντας το πρωινό. Στον κύριο Κώστα Μαντενίδη, πολύ μεγάλο το μήνυμα, το διάβασα. Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Τι του έμεινε από το χθεσινό ντέρμπι του μπάσκετ? Τα βρυσίδια που ακούγονταν, λέει, μια μισή ώρα χωρίς σταματημό από τα μικρόφωνα για την κάλυψη του παιχνιδιού, για την τηλεόραση. Ο πολιτισμός του 2026, λέει, και είμαστε ακόμα. Δεν έχεις άδικο. Είναι ένα ζήτημα αυτό που στα ελληνικά γήπεδα ειδικά τα 9 στα 10 συνθήματα έχουν να κάνουν με πολύ βαρύ βρυσίδι. Ο Ανδρέας γράφει ότι πραγματικοί ταλαμάγκες είναι όλοι αυτοί οι υπέροχοι πολεοδόμοι που τα έπαιρναν από παντού. Ας πάνε τα παιδιά που έδιναν πανελλαδικές να δηλώσουν πολυτεχνικές σχολές, σίγουρες καριέρες και σίγουρη μάσα. Και αν τους πιάσουν δεν ανοίγει μύτη, όλοι έξω είναι. Πολλές πελεοδομίες με πολλά προβλήματα, είναι αλήθεια αυτό. Αναδείχθηκε το σκάνδαλο, θα το δούμε στην συνέχεια τι ήταν όλη αυτή η ιστορία. Για την ακρίβεια, τι ήταν όλη αυτή η ιστορία ξέρουμε πάνω κάτω, τι ήταν αυτή η ιστορία, γιατί επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία είναι το ερώτημα, ειδικά στην πελεοδομία που θεωρητικά τα ψηφιοποιούμε όλα, να μην υπάρχει επαφή με τον πολίτη και τέτοια, και να σου τα φακελάκια με τα λεφτά και να σου οι παρασπονδίες και να σου οι εμπλοκές με στελέχη, με πολιτικά στελέχη, με υπηρεσιακά στελέχη, σαν να μην αλλάζει τίποτα. Αντώνη, το ζήτημα δεν είναι αν ένας υπουργός έχει πτυχίο ή όχι. Άλλωστε, γιατί ας πούμε ένας δικηγόρος είναι καλός υπουργός υγείας, ή γιατί ένας γιατρός μπορεί να γίνει καλός υπουργός μεταφορών? Δεν είναι τόσο πολύ το πτυχίο. Μάλλον δεν είναι μόνο το πτυχίο, επειδή λες για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι και το πτυχίο. Είναι οι σπουδές γενικότερα. Είναι οι γνώσεις που έχει. Έτσι κι αλλιώς πολιτικές αποφάσεις παίρνει ο υπουργός στην ουσία. Η πολιτική του αντίληψη τα πράγματα, εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικότερο από όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε με Bob Dylan. Ηχογράφησε το ταμπουρίνι το 1964, μια μέρα σαν σήμερα, ένα βράδυ για την ακρίβεια, στο στούντιο του φίλου του, του Eric von Schmidt. Κυκλοφόρησε αργότερα το 65. Επιτυχία δεν έγινε από τον Dylan, αλλά από τους Beds που το άκουσαν στο demo του Dylan πριν κυκλοφορήσει, το ζήτησαν, το ηχογράφησαν και το έκαναν επιτυχία. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Across

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις επιχείρησεις κατά της Χεζμπολά, ενώ το Ιράν προειδοποιεί για νέα αντίπεινα σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, Αμερικανός Πρόεδρος. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό εντολή στον νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Θέμα ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μεσαίων στελεχών, προκειμένου εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σοκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτητοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι εντός του 26 θα υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 27 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος κόμβος επιστροφής για μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στις συνεδρίες του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά, όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκηση και Στοιχεία Μηχανών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών, πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το aEfημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το Απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιαστρία του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Λουκέτα, ως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Crystal Palace, ο 47χρονος Γάλλος προπονητής Πιέρ Σάζο, 39χρονος Ινάσιο Αμπάτε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τωρίνο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
10: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

της Αγίας Ροδάνθης σήμερα. Χρόνια πολλά, μην δείτε και μια Ροδάνθη εκεί έξω. Καλημέρα σας. Όταν το διάβασα, όταν της Αγίας Ροδάνθης σήμερα, θυμήθηκα εκείνα τα σαπιοκάραβα του αγούδι μου. Ροδάνθη, Μιλένα, Νταλιάνα, Ρομίλντα, Ανθή Μαρίνα, τα θυμάστε? Έφευγες Δευτέρα πρωί 8 η ώρα από τον Πειραιάκη, για να φτάσεις σε ένα νησί έφτανες Τετάρτη απόγευμα. Της Αγίας Ροδάνθης λοιπόν σήμερα, χρόνια της πολλά. Για πότε πάει 10 ο Ιούνιος αύριο, ε? Είδατε πως περνάει ο καιρός. Οι πρώτες λοιπόν 10 μέρες του Ιουνίου έχουν στατιστικά σε σχέση με το περσινό πρώτο δεκαήμερο. Και λένε πως το χαρακτηριστικό του καιρού φέτος είναι περισσότερη υγρασία. Δεν έχουμε πάει πάνω από 33-34 και μόνο μια μέρα κάποιες ώρες έγινε αυτό, αλλά δεν πέφτουμε με τίποτα κάτω από 75% υγρασία. Έξω τώρα έχει 72% υγρασία.

πολλά θεματάκια έχω σήμερα. Και από αυτά που δεν φαντάζεστε, αυτά που τα ανακαλύπτει μόνο αυτή εδώ η εκπομπή. Θέλω πριν πάω στις επιχειρήσεις και στα προϊόντα να σας πω κάτι πολύ ανθρώπινο και πολύ ειλικρινές. Ένα από τα στοιχεία της σχέσης μας όλα αυτά τα 35 χρόνια είναι η αγάπη και η εμπιστοσύνη σε αυτό το δημόσιο βήμα που έχουμε φτιάξει εδώ και λέγεται μικρόφωνο αυτής της εκπομπής. Με αφορμή λοιπόν αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη, πολλές φορές λέω για φώτα που είναι καμένα, για βάτα που είναι ακούρευτα, για δρόμους που έχουν τεράστιες λακκούβες. Δεν κάνω άλλη δουλειά τόσα χρόνια. Όμως θέλω να σας πω πως τούτη εδώ την εποχή, ό,τι και να πούμε, όσο και να φωνάξουμε, μάλλον σε όταν μία ακουόντων απευθυνόμαστε, κυρίες και κύριοι. Και εγώ με όλη μου την καλοσύνη και με όλη μου τη χαρά και όλη τη διάθεση και να φωνάξω και να πω και για δρόμους και για βάτα και για πλατείες και για παιδικές χαρές, γιατί με παίρνετε κάθε μέρα και μου λέτε από κάτι, αλλά τι να πω. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, λέει ο λαός. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πρωί-πρωί. Εδώ είμαι, θα τα λέω. Ό,τι μπορώ θα λέω. Αλλά πρέπει να κάνω με υπομονή. Κάρνα έχω και τίποτα δεν φοβάμαι. Εξαιρετικά ωραιότατα, φρέσκα λαχταριστά κρεατάκια τρίτη σήμερα. Θα μπορούσατε να πάρετε, τι να πάρετε, ένα ωραίο ρολό κοτόπουλο. Ωραιότατο. Ή ένα ρολό χοιρινό. Να το βάλετε, προσέξτε, όχι στο φούρνο και στεγνώσει, στην κατσαρολίτσα με ψιλολαδάκι, έτσι λίγο θα το καπαμίστε, όχι από τις κρεμμύδια για ιδίες. Μετά θα το σβήσετε με λευκό κρασάκι και λίγο νερά και το αφήσετε να βράζει το ρολούλι. Και αφού πάρει, ωραία λέξη το ρολούλι, αφού πάρει έτσι μια βράση καλά καλά και βράσει και αρχίζει και κάνει ωραία σαλτσούλα, τότε ίσως μπορεί να το βάλετε στο φούρνο για καμιά ώρα με το ζουμάκι από την κατσαρόλα. Έτσι γίνεται πιο μαλακό και γλασερό. Έχω ωραιότατα λοιπόν κρεατικά στην Κάρνα με μειωμένες τιμές, φρέσκα και λακταριστά πάντοτε, χωρίς να μου άγχεστε δια τα στιμάς των κρεάτων. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Δαχτυλίδι για βραχιόλια, κοσμήματα, τζοβαϊρικά, σκουλαρίκια, όλα αυτά που έχετε από γιαγιάδες, μαμάδες, παππούλιδες. Θα μου πεις τι φοράγαν οι παππούλιδες σκουλαρίκια? Α, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Φοράγανε εδώ μπροστά πλουμιστά αυτά, πως τα λέγανε εδώ, τα παράσημα και όλα τα υποδέλυπα. Τα παίρνουν οι gold traders, παίρνουν και λίρες αν έχετε, και σας δίνουν και τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος και απαντούν στο 6944-2150. Και βεβαίως έχω να σας πάω στο Τζίφρι να φάτε φρέσκο λαχταριστό ριζογαλάκι και κρεμούλα πρωί-πρωί με γαλατάκι από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Έχουν φτάσει τα προϊόντα φρέσκα και λαχταριστά πρωί-πρωί, αρμέγανε όλη νύχτα χτες στο Τζίφρι για να τα φτιάξουν φρέσκα από το γαλατάκι, το φρέσκο, το πρόβιο και το αγελαδινό. Όλα αυτά τα ωραία γαλακτομικά, μπαίνεις μέσα και σου μοσχοβολάει γαλακτοπολείο, αλλά παλιά και ωραίο παγωτούλι, εξαιρετικό. Και βεβαίως και αυτό με το φρέσκο γάλα. Τώρα είναι αιτία να γκρινιάζετε με τη σύζυγο ή εσείς κυρίες μου με το σύζυγο για τη γρατσουνιά ή για το φαναράκι ή για την πόρτα ή για το οτιδήποτε έγινε ζημιά στο αυτοκίνητο όταν υπάρχει ο μπέλεχας έλεος. Μπαίνεις ένα τηλέφωνο 2610-437-894, το πας εκεί και ο Ανδρέας με τους συνεργάτες του σου το κάνουν, πως λέγαμε στο στρατό παλιά, GG. Με συνεργείο φανοβαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, Ανδρέας Μπέλεχας, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 35 και κάθε τη μονάδα αυτοκινήτων, όπου δεκεί θα επιλέξετε το μεταχειρισμένο, πιστοποιημένο αυτοκινητό σας με ανταλλαγή περιγαλό. Ανδρέας Μπέλεχας, το όνομα Μπέλεχας πια το ξέρετε τόσα χρόνια. Εγώ το ξέρω από τότε που ο Γιώργος μου ήταν ο φίλος μου καλός και αγαπημένος οδηγός αστικών λεωφορείων στη δεκαετία του 80, που πέρναγε από την Κωνσταντινούπολη από το πατρικό μας και μου κορνάριζε και μου έλεγε η γιαγιά μου θα το φας τ' αυγό σου. Να, ο Γιώργης περνάει και κορνάριζε ο Γιώργος. Ναι, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 35 λοιπόν Μπέλεχας, κάθε τη μονάδα αυτοκίνητο και συνεργείο φανοβαφείο, μην το ξεχνούτε, ναι. 8 και 4 κυρίες και κύριοι,
Σας έχω μια μεγάλη ευκαιρία μετά και θα πρέπει να τη θεωρήσετε πολύ σημαντική. Τη μαθαίνετε πρώτη σε όλη την Ελλάδα και τη λέω εγώ εδώ στην Πάτρα, διότι ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τρέξουν να την αρπάξουν αυτή την ευκαιρία. Κρατηθείτε, σε 3 λεπτά θα σας την πω.

0: Ακούστε λοιπόν, μικροί, μεγάλοι, πλούσιοι και πτωχοί, έχοντες και μη έχοντες, πωλείται η θρυλική θαλαμιγός Χριστίνα του Αριστοτέλη Ωνάση. Ένα εμβληματικό ιστορικό σκάφος πάνω στο οποίο περπάτησε η Μαρία Κάλλας, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, η Σοφία Λόρεν, ο Τζαν Μπατίστα Μενεγκίνη, γιατί είχε πάει και με τον άντρα της η Κάλλας, δεν ήξερε τι παίζεται εκείνος και ο Κακομοίρης με τον Ωνάση, η Τζάκι Κένεντι, μετέπειτα Ωνάση, θρυλικές προσωπικότητες. Η Χριστίνα η Θαλαμιγός πωλείται, πριν από κάποια χρόνια ήταν αναγμένη στο κατάκολο, ήταν δηλαδή κατά κόλου η καημένη η Θαλαμιγός αυτή, η ιστορική. Είναι ένα σκάφος ναυπηγημένο μετά το 1940, το οποίο είχε χαλάσει ο Ωνάσης πάρα πολλά λεφτά για να το κάνει κότερο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει την περίφημη Χριστίνα Ω, έτσι είναι το κανονικό όνομα του σκάφους. Ανακατασκευάστηκε το 1999 και το 2001, δεύτερη φορά, και πωλείται, κρατηθείτε, μόνο 52 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί θα μου πεις, ρε Κοντογιάννη, πρωί πρωί μας απασχολεί που πωλείται η θαλαμιγός του Ωνάση? Πάτε καλά, μισό δις καταθέσεις έχουμε στην Πάτρα, πολλά λεφτά. Τα πιο ακριβά τζιπ που κυκλοφορούν σε επαρχιακή πόλη εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Έχετε δει τι ανεβάζουν στο Instagram οι περισσότεροι πατρινοί, και στο Facebook και στο X? Τι ταξίδια στο Ντουμπάι, τι Νέα Υόρκες, τι από εδώ, τι από εκεί. Μην νομίζετε ότι επειδή έχουμε δήμαρχο που ανήκει στο ΚΚΕ είμεθα η Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών, μόνο στα χαρτιά είμαστε. Κατά τη χαρά του ΚΚΕ, στην ουσία τα έχουμε τα φραγκάκια μας κρυμμένα στα μπαούλα και στα σεντούκια. Πολύ λεφτό υπάρχει στην Πάτρα. Και υπάρχει κυρίως από αυτούς που δεν δουλεύουν με την Πάτρα. Εδώ σας θέλω λοιπόν 52 εκατομμυριάκια. Ωραιότατα να πάρετε τη Χριστίνα Ωνάση τη Θαλαμιγό, να την παρκάρετε στο μόλο Αγίου Νικολάου, εκεί που θέλει να κάνει το ταϊπέδ από την Αγίου Νικολάου μέχρι την Όρμαν Μέγκα Μαρίνα Γιότ. Πρώτα από όλους, ο πρώτος διδάξας να πει να θέλω την ανάπτυξη της πόλης μου. 3-4 πατρινούς επιχειρηματίες που ξέρω εγώ μπορούν και 3 μαζί ανετότατα να το αγοράσουν αυτό με 52 εκατομμυριάκια το σκάφος του Ωνάση. Να το βάλουμε εδώ, να πούμε να η Μέγκα Μαρίνα Γιότ. Έτσι, μπράβο. Το φαντάζεσαι ένα κορνάρι η Χριστίνα του Ωνάση στο μόλο στην Αγίου Νικολάου? Να ονειρεύεστε να περνάτε και να τη βλέπετε και νομίζετε ότι βλέπετε τη Μαρία Κάλλας, τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, τον Ωνάση, την Τζάκη, και στη Μεζόνος να περνάει η πορεία του εργατικού κέντρου και να φωνάζει «Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη». Έτσι. Αυτή είναι η δυσυπόστατη ταυτότητα αυτής της πόλης. Μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Σίγουρα και τα δύο. Άντε λοιπόν, πωλείτε. Τι κάθεστε? 52 εκατομμυριάκια. Άντε να σας δω. Να μου ανεβάζετε στο Instagram, στο X, στο Facebook, στο Twitter, ούθε μέρα σας και ούθε νύχτα σας, που έλεγε και η συγχωρεμένη η γιαγιά μου στην Ινδία. Διότι το ούθε είναι ένα τοπικό επίρρημα που απαντάτε εις των γειτονικών νομών. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω να σας πω κι άλλα. Τι έγινε με εκείνο τον ανασχηματισμό? Λοιπόν, προσέξτε τώρα να σας πω τι πλάκα έχει γίνει εκεί. Ο ανασχηματισμός, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ανατρεπτικός, με κύριο στοιχείο τη μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη από το Υπουργείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτό τη θέση του Υπουργού Επικρατείας, στο αναπληρωτή μεταφορών, ριχνότανε στην πιάτσα για να ησυχάσει η κοινή γνώμη ότι οι εκλογές μάλλον δεν θα γίνουν, διότι δεν θα αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα πάει κάποιος άπειρος και άσχετος τόσο νωρίς, δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Με την παραμονή λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη εκεί έγινε το αντίθετο. Ισχυροποιήθηκε η πεπονόφλουδα που χειρίξει στην πιάτσα η κυβέρνηση ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν το φθινόπωρο, μπας και καταφέρουν να βγάλουν από το καβούκι του το Σαμαρά, να δούνε ποιοι πάνε με το Σαμαρά. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό, να ξέρετε. Έτσι λοιπόν έχει κυκλοφορήσει στην πιάτσα ότι ο Μαρινάκης, ο Παύλος, θα πάει στο αναπληρωτής μεταφορών για να μην πάει. Και την είχαν πιστέψει και κάποιοι εκεί στο βόρειο τομέα που πολιτεύεται μεθολίγης κακίας. Την πλήρωσε εκείνο το παιδάκι, ο Γιώργος Κότσιας, ο καλός φοιτητής του Γεραπετρίτη, που από τότε που πήγε ο Γεραπετρίτης δίπλα στο Μητσοτάκη, το κουβαλάει το καημένο αυτό, έχει γίνει υφυπουργός, είναι ο πρώτος νέος υφυπουργός που έγινε από το 19, αυτούς που βγήκαν από το 19. Πρώτος από όλους, μετά γίναν κι άλλοι, εντάξει. Ένα εργατικό παιδί, δικηγόρος, νέος, έξυπνος. Θα κοιμάται τη νύχτα στον ύπνο του και θα λέει, άρε κυρανάκι, τι μου έκανες με τα τρένα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, παρέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που σημαίνει ότι ποιος άλλος θα προλάβαινε να ενημερωθεί, να λάβει ένα τέτοιο δύσκολο ρόλο. Άρα, μάλλον πάμε για νωρίτερα εκλογές. Μπας και βγουν και οι τελευταίοι από το καβούκι τους, για να ξέρουμε κατά πού θα πάμε, λέει το σκεπτικό αυτό. Η ορκομοσία θα γίνει την Παρασκευή. Είναι η πρώτη φορά που διορθωτικές αλλαγές σε υπουργικό σχήμα ανακοινώνονται την Δευτέρα και η ορκομοσία γίνεται την Παρασκευή. Αυτό τουλάχιστον εγώ στα 30 κάτι χρόνια δημοσιογραφίας πρώτη φορά το βλέπω. Συνήθως θυμάμαι ο Ανδρέας τους ανακοίνωνε το μεσημέρι και τους όρκιζε την άλλη μέρα το πρωί, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πράγματι, θυμάσαι καλά. Και μάλιστα ένα καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 93 νομίζω, ένας τύπος ονόματι Μόσχος Γικόνογλου είχε γίνει υφυπουργός, δεν υπήρχαν τότε τα κινητά, ο οποίος είχε πάρει τη Mercedes, έδιωξε και το σωματοφύλακά του γιατί ήταν βουλευτής και είχε έναν οδηγό, και πάρει την οικογένειά του να πάει διακοπές, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, και οδηγούσε ο ίδιος το αυτοκίνητό του. Και έκανε ένα σχηματισμό ο Ανδρέας, που τον θυμήθηκε τώρα, τον έκανε υφυπουργό, νομίζω αυτός ήταν. Και όπως οδηγούσε ο άνθρωπος στην εθνική οδό να πάει στο λιμάνι να πάρει το καράβι, πλακώσαν τα περιπολικά και του λέγανε σταματήστε, σταματήστε. Λέει, τι έκανα ρε παιδιά, βουλευτής είμαι. Σι δεν έκαμες, του λένε, ο Ανδρέας έκανε, σε έκανε υφυπουργό πίσω να ορκιστείς. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Νομίζω επρόκειτο για αυτόν τον τύπο με αυτό το όνομα, Μόσχος Γικόνογλου. Λοιπόν, θα ορκιστούν λοιπόν την Παρασκευή, ώρα της καλή, ο δρόμος της Ντουφέκη που λένε. Και από εκεί και πέρα μας βλέπω να βγάζουμε καλοκαίρι με το διευράκι στη βενζίνη να παγιώνεται. Ετοιμαστείτε εσείς για λίγο παραπάνω έξοδα καυσίμου όπου και να πάτε, διότι 1.945 είδα πρωί πρωί, ψηλόπεσε λίγο, αλλά με τις χτεσινές αψιμαχίες Ιράν και Ισραήλ και τον Τραμπ με στη μέση να λέει ότι εγώ δεν θέλω, μίλησα με τον Μπίμπι τον Νετανιάχου και του είπα δεν θέλω εχθροπαξίες, θα μείνεις μόνος σου και κολοκύθια τούμπανα. Το τραβάνε οι Αμερικάνοι μέχρι να πάρουν όσα θέλουν από εκεί και μέχρι να φτάσουν τους Ιρανούς σε σημείο που να δεχθούν τη συμφωνία. Και βεβαίως παίζουν και business, πολλές business γύρω από το πετρέλαιο. Το βλέπω να ανεβαίνει λιγάκι τις επόμενες μέρες, αλλά τι είναι ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, και προς Θεού δεν θέλω να πω το του μακαβρίου σκεπτικού λεχθέν, τι ωραίες λέξεις χρησιμοποιώ, απαρέμφατο, μετοχές, επίθετα. Απλά θέλω να σας πω πόσο εύκολα συνηθίζουμε. Πώς κάναμε τις πρώτες μέρες με το 2 ευρώ της βενζίνης? Μπορεί πάμε τώρα στο βενζινάδικο, όσο βάζαμε βάζουμε, όσο γεμίσει γέμισε, το ίδιο πάντα βάζαμε, το ίδιο πάντα βάζουμε. Πώς συνηθίζουμε τόσο εύκολα? Αν πεις και τι να κάνουμε βρε αδερφέ, να μην πάμε πουθένα, τι μας έμεινε, να πάρουμε αυτοκίνητο, πάμε στη δουλειά μας ή να πάρουμε την οικογένεια να την πάμε για μπάνιο? Τούτο το τελευταίο πώς το βάζεις? Πού το βάζεις? Δεν τις έχω δει ακόμα αυτές τις κυρίες τις αγαπημένες μου της επιστροφής της Κυριακής από τα μπάνια. Τις λέω κάθε χρόνο, περιμένω να τις δω, δεν τις έχω δει ακόμα, ξέρετε ποιες λέω, έτσι. Αυτές που επιστρέφουν ξεβράκοντας και έχουν βάλει το παπούτσι, το πόδι, χωρίς το σανδάλι, πάνω στο ταμπλό. Και ανοιχτά τα παράθυρα να παίρνει από έξω να έρχεται ο αέρας. Θα μου πεις γιατί δεν έχουν air condition. Έχουν air condition. Πώς θα τη δεις εσύ με κλειστά τα τζάμια και το air condition με το καινούριο γυαλί και το καινούριο μαγιό? Αυτά είναι, κύριε. Λοιπόν, αθάνατη Ελλάδα, προχώρα, μην φοβάσαι τίποτα. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Παρακολούθησα για λίγο χτες το ντοκιμαντέρ αυτό, την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι, η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η άλλη, η οποία μου διαφεύγει πως λέγεται, για το, την εποχή των μνημονίων, του Brexit κτλ. Και αν το παρακολουθήσατε, θα είδατε δύο πράγματα. Πρώτον, αλήθειες που δεν ξέραμε και που δεν μάθαμε, και όσοι ασχολούνται με τη δημόσια ζωή και με την πολιτική, καλό είναι να τα μαθαίνουμε και να τα ξέρουμε αυτά. Ο πολλής κόσμος μάλλον περί άλλα τυρβάζει, που λένε, άλλα τριβέλια έχει. Και ένα δεύτερο, μου έκανε εντύπωση, δεν δέχτηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς επειδή το έκανε Sky, σου λέει, αυτό θα είναι, θα μου αφήνει πολλά υπονοούμενα για τη στάση μου. Μια χαρά ήταν όμως. Δεν είχε κάτι για τη στάση του Αλεξέη Τσιπρόφ. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Παραιτήθηκε, λέει, ένας τύπος που λεγόταν Θύμιος Μπακογιάννης, γιατί ήταν Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος, επειδή ο κουνιάδος του και η γυναίκα του κουνιάδου του ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κάνανε κομπίνες στις πολεοδομίες και τα λοιπά και τα λοιπά, για προσωπικούς λόγους. Λέει, δεν θα προσθέσω κάτι άλλο από αυτά που αναφέρω στην επιστολή μου και τα λοιπά. Προσπάθησαν να το ξεντώσουν χτες τα κανάλια, αλλά πρόλαβε και παραιτήθηκε, διότι αν δεν επαραιτήτω θα λέγανε τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης, δεν τον διώχνει η χαρά που έχουν οι αντιπολιτεύσεις στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, να καταφέρουν έναν πρωθυπουργό να τον κάνουν να διώξει κάποιον. Τι μίζερη παραγωγή πολιτικής. Το έκανε το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ για το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βρίσκεται και όποιος βρίσκεται στην αντιπολίτευση, σε αυτή τη χώρα κάνουν όλοι τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς. Καρμπών. Τι να πω, δεν είναι, είναι πολύ μικρή και πολύ φτωχή η παραγωγή πολιτικής σε αυτή τη χώρα. Ίσως να μην μπορεί να παράξει και άλλο τρόπο πολιτικής έκφρασης σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε. Περήφανη, ελεύθερη, αδούλωτη πατρινή της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών, με τους ωραίους απλωτούς πεζόδρομους, τα ωραιότατα βάτα και τους ποδηλατόδρομους που, αν ξέρανε οι Ευρωπαίοι που πήγαν τα λεφτά τους, θα μας είχαν πλακώσει στα χαστούκια. Όσο βλέπω εκείνη την Κανάρη που ο Τάπητας περνάει πάνω από την κανακάρη του ποδηλάτου, το φαντάζεστε να κάνει τσάκα έτσι ένα ποδήλατο, να κατέβει την Κανάρη από πάνω και να έχει την απέτηση να βγει στην κανακάρη και να σταματήσουν, διότι οι τάπητες αυτοί στο εξωτερικό των ποδηλατοδρόμων αυτή την έννοια έχουν. Οι οδηγοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι Σουηδοί έχουν τέτοια κυκλοφοριακή παιδεία που όταν δουν ένα ποδήλατο να πατάει στην τάπητα αυτό επάνω, σταματάνε και περνάει το ποδήλατο. Στην Ελλάδα και δει στην Πάτρα, μόλις το δούμε το ποδήλατο ή θα το σημαδεύσουμε να δούμε το πετυχαίνω, δεν το πετυχαίνω, ή θα κατέβουμε κάτω και θα του πούμε για τη μάνα του και τον πατέρα του. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το φαντάζεται να τολμήσει να κατέβει κανείς με κανένα ποδήλατο από την Κανακάρη να σκάσει μύτη στην Κορίνθου ή στην Κανάρη πάνω στον Τάπητα. Το έχω ξαναπεί και το λέω. Στην κάτω βασιλική ναυπακτία θα τον βρούμε. Και επίσης έχουμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτούς τους ποδηλατόδρομους που φτιάξαμε στην πόλη. Είναι οι μόνοι που καταλήγουν σε τουαλέτες. Ναι, βέβαια. Γιατί τόσο ποδήλατο, αν έχεις πει μια στάρα νερό, σε πιάσει κατουρλιό, τι θα κάνεις. Ο ποδηλατόδρομος της Κανάρη καταλήγει στις τουαλέτες στην Ανηφόρα και ο ποδηλατόδρομος της Αγίου Νικολάου καταλήγει στο εικονοστάσιο του Παΐσιου να κάνεις τον σταυρό σου. Αχ, τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα. Και, μπας περιπτώσει, για να μην πει κανείς ότι δεν θέλω την πρόοδο και τα έργα, με γεια μας, με χαρά μας. Τέτοιοι που είμαστε, τέτοια έργα μας κάνουν. Κατά τα έργα του ο καθένας, κυρίες και κύριοι, αφυπνιστείτε, πατρινή. Μας προσπερνάει η υπόλοιπη Ελλάδα και εμείς την κοιτάμε χαιρετώντας. Πάμε παρακάτω, έχω διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει. Το μου
2: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 126. Και Μαρτζόκης.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Απεργέ!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Το άρθρο 51 του Συντάγματος της χώρας εξασφαλίζει το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε, δηλαδή του πότε μπορεί κανείς να ψηφίζει και πότε μπορεί να ψηφίζεται ως υποψήφιος. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι έχει πιάσει φούρια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να κάνει μια συνταγματική αναθεώρηση, όπως έχει υποσχεθεί και για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, και καλά κάνει και το κάνει. Λέω λοιπόν εγώ ότι σε όλες τις δημοκρατίες της Ευρώπης και τουλάχιστον του δυτικού κόσμου, με τις οποίες υποτίθεται ότι μοιάζουμε, γιατί τέτοια γυαλαντζή δημοκρατία σε αυτή που έχουμε εμείς δεν υπάρχει αλλού, υπάρχει η βάση για το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Δεν υπάρχει σε κανένα σύνταγμα η οροφή. Δηλαδή λέει ότι κάθε πολίτης, λένε τα συντάγματα ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο, διαφορετική διατύπωση, έχει δικαίωμα να εκλέγει, να ψηφίζει από τα 18 και από τα 17 και μία μέρα έχει γίνει τελευταία με την προηγούμενη αναθεώρηση, και να εκλέγεται, δηλαδή να είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα, έχοντας συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Αυτό που συμπλήρωσα εγώ το 1990 όταν εξελέγει τότε δημοτικό σύμβολος πρώτη φορά. Ήμουνα πιο μικρός λιγάκι, αλλά τότε δεν έλεγε το 25ο το σχετικό άρθρο του συντάγματος. Πάω παρακάτω όμως να σας πω το εξής. Δεν επιτρέπεται το Σύνταγμα της χώρας να βάζει ταβάνι σε έναν πολίτη που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Αλλά όταν η ζωή, η εργασία, η ασφαλιστική ικανότητα, η εργασιακή ικανότητα, η βιολογική προσδιορίζουν κάποια όρια ηλικίας, δεν πρέπει και οι πολιτικοί σιγά σιγά να αρχίσουν να σκέφτονται μήπως στην αναθεώρηση του συντάγματος που θα κάνουν μπει ένα άρθρο το οποίο να λέει ότι όχι να περιορίζει ηλικιακά κάποιον, αλλά να λέει έστω ότι όποιος σταματά να εκλέγεται μετά τα 70-75 να μην μπορεί για κανένα λόγο να ξαναείναι υποψήφιος. Δεν είναι περιορισμός δημοκρατικού δικαιώματος. Είναι περιφρούρηση μιας περίεργης αντίληψης που έχουμε για την κονόμα μέσα από την πολιτική, για το χρήμα. Και θέλω να μιλήσω για έναν άνθρωπο πολύ σοβαρό, το οποίο του έχω μεγάλη εκτίμηση και το λέω ειλικρινά. Για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Δραγασάκη. Παραιτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου και μπράβο της και μαγκιά της. Έκανε αυτό που λέει ο Τσίπρας, ελάτε μόνοι σας όπως είστε, και όχι αυτό που πάνε να κάνει ο Φάμελος, και βγήκε ο παπάς εχθές και είπε, Χριστέ μου νέοι άνθρωποι, τι λένε σε αυτή τη χώρα, να μας φέρει το συμβόλαιο να υπογράψει, θα μας πάρει σίγουρα ο Τσίπρας από εκεί. Μη χειρότερα Παναγία μου, τι είναι μωρέ η πολιτική, εμπόριο λαδιού, να σου φέρει από τον έμπορα το συμβόλαιο. Πού έχουμε καταντήσει πια, δηλαδή, τι έλλειψη φαντασίας, τι έλλειψη λογικής είναι αυτή, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Παραιτήθηκε λοιπόν η Αχτσιόγλου και πρώτος επιλαχών είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ετών 80, ο οποίος πήγε και ορκίστηκε βουλευτής, 80 χρονών. Θα μου πεις, ρε φίλε, και εσένα τι σε κόφτη, σου πέφτει λόγος, ο άνθρωπος μπορεί να είναι κοτσανάτος, μπορεί να έχει 400 κτλ. Και κατεβαίνει 80 χρονών και πάει να γίνει βουλευτής. Πάει μέχρι τις εκλογές να πάρει εκείνο το δεκαρικάκι το μήνα να συμπληρώσει το εισόδημά του, και εκ των πλουσιωτέρων αριστερών, έτσι, και ιδιαίτερα συμπαθείς σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και τις πολιτικές τάξεις. Γιατί, καλέ μου κύριε, δεν λες, εγώ παιδιά μου είμαι πια νέστορ της πολιτικής, να πάει ένας νεότερος να βοηθήσεις και το κόμμα σου και το οποιοδήποτε κόμμα σου. Και το πιο κουφό, ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα ανεξαρτητοποιείται, θα είναι ανεξάρτητος. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα παραπέρα. Σέβομαι τη σκέψη και τις προθέσεις του καθενός, αλλά να έχουμε και λίγο το γνώθι σε αυτόν, βρε αδερφέ. Το ξέρετε ότι από τους 300-297 είναι τώρα, γιατί έχουν φύγει από εκεί με την απόφαση του Άριου Πάγου οι βουλευτές, οι τρεις των Σπαρτιατών. Υπάρχουν τρεις 80χρονοι και ένας 81χρονος. Το καταλαβαίνετε? Πόσα πια άλλα θα μαζέψετε? Γι' αυτό ο κόσμος έχει αρχίσει και αγριεύει και μιλάει υποτιμητικά και υπάρχει αυτή η δυσαναλογία σκέψης και δυσαρέσκεια. Σου λέει, κύριε, εγώ ξεπατώνομαι, μένω με ένα δόντι, λιώνω σίδερα, παλεύω σηκοδομές και φτάνω 67 και θες να μου το πας και θα μου το πας. Και 68-70 και είμαι του κόσμου τα αθρητικά και παίρνω μια ψεροσύνταξη 750 ευρώ και εσύ κάθεσαι μέχρι τα 80 να πάρεις 10 χιλιάρικα. Τι να πω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι περιφρούρηση της ηθικής της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διότι πέρα από τα νόμιμα δικαιώματα, από τα αναφέρετα δημοκρατικά δικαιώματα του καθενός Έλληνα πολίτη κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα, υπάρχει και η ηθική του εγχειρήματος. Με πολύ σεβασμό και στον κύριο Δραγασάκη και σε όλους τους άλλους, κυρίως είναι και μια κυρία με κλεισμένα τα 80, η οποία και αυτή ανεξαρτητοποιήθηκε και θα παίξει και ρόλο, λέει. Λοιπόν, πάω παρακάτω, κυρίες και κύριοι, και να σας πω και θεματάκια που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Π.χ. Κάρνα. Ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρεατάκι, φρέσκο, λαχταριστό, στο πιάτο σας. Τι είπα το πρωί, είπα γερολό κοντόπουλο. Να, μπορείτε να πάρετε ωραιότατα και φτεδάκια. Να τα κάνετε, προσέξτε, σχάρας και φτεδάκια. Κούκλα. Τρώγονται με πατατούλες τηγανιτές, ωραία σαλατούλα λάχανο. Μια χαρά και φετούλα, θα την κάνετε κατά τον κοινό λεγόμενο ταράτσα. 6.

με το όνομα. Φρέσκο γαλακτοκομικό προϊόν εξαιρετικά. Γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλογίας. Τα να έχουμε φέρει από ΑΠΕΚ, να τα χορτάστε, να τα θαραπαΐτε, να τα πάτε κατ αμάστα. Ωραιότατα με φρέσκο γάλα και τα ριζόγαλα και τις κρεμούλες και όλα τα καλά. Έλληνες Ατιώτου και 5 πηγαδίων. Και βεβαίως, για σημειώστε 26 10 4 37 8 94. Κάθε τη μονάδα φανοβαφείο και συνεργείο, φανοβαφείο και συνεργείο, Ανδρέας Μπέλεχας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 35, και για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Και βεβαίως εκεί επιλέγεις και το μεταχειρισμένο και επιστοποιημένο αυτοκίνητο που σου αξίζει και με ανταλλαγή. Αυτά, το όνομα Μπέλεχας, άλλωστε το ξέρετε, αρκετές δεκαετίες στην Πάτρα, στον χώρο του αυτοκινήτου. Ποιο, τι μου πες? Α, ναι, το βρήκες. Ένα ωραίο τραγούδι για τα λεφτά, γενικά. Που είμαστε οι λεφτομίζεροι, οι φτωχοτούτ της χώρας, εμείς εδώ στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών. Για ρίξε φράγκα, ρίξε λεφτά.

Έρχεται, λέει, μια ψυχρή αέρια μάζα από την Βαλκανική Χερσόνησον, που έλεγε και ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, το οποίο σημειωτέων ουδής έχει σκεφτεί να το φτιάξουν έναν Ανδριάντα. Είναι τέτοιος, ήταν τέτοιος σεμνός ο Κωστής και σεμνή και όλη η οικογένειά του, που αν περάσετε από το πρώτο νοικοταφείο και δείτε τον τάφο θα καταλάβετε γιατί σεμνότητα μιλάμε, ίσα ίσα που λέει το όνομά του. Ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι δεν του μοιάζουν νεότερες γενιές πολιτικών, εν πάση περιπτώσει, αριστερά και δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, του Αλέξανδρου Ζαΐμη του έχουμε φτιάξει Ανδριάντα στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Αυτός ήταν ο πρώτος αρχαίος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο δεύτερος που ήταν και πατρινός, δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα. Τέλος πάντων, ελπίζω κάποτε να έρθει μια δημοτική αρχή που αφογκράζεται ότι εκτός από το να διαχειρίζεσαι τους χούφι της Ιεμένης, πρέπει να διαχειρίζεσαι

και αυτούς εδώ τις κατακαημένης. Λοιπόν, αστάθεια λέει, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση 1-2 βαθμούς, το απόγευμα είμαστε ύποπτοι για συννεφίτσες και ψιλοκαταιγιδούλες, δεν θα φτάσει μέχρι εδώ κα που λένε και στην Ηλία, αλλά τα μεσημέρια θα κάνει ζέστη και θα έχει πολύ υγρασία, μπορεί να φτάσει μέχρι απέναντι την Ετωλοκαρνανία η αστάθεια. Τώρα θα δούμε, πάντως είδατε το απόγευμα κατά τις 7-8 κάνει πάνω κάνει κάτι σαν συννεφίτσες, κάτι σαν... αυτό το φαινόμενο είναι αυτό που δύο φορές το αυτό που λέμε αστάθεια κυριολεκτικά. Προσέξτε τώρα, λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. 15 Ιουνίου τελειώνει και η νέα κοινή υπουργική απόφαση λέει ότι η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, acatharista.apps.gov.gr για να τα δηλώσετε, και εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον δεν υπάγονται σε δασική νομοθεσία, χορτολιβαδικές εκτάσεις και τα λοιπά εν όψη αντιπυρικής περίοδου, και ήδη ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι χθες στην Αθήνα. Προσέξτε και κυρίως προσέξτε οι φορείς που έχετε ιδιοκτησίας, οικόπεδα, καθάριστα, βάτα, οι φορείς αυτοδιοίκησης κυρίως και τα λοιπά και τα λοιπά. 15 Ιουνίου, την άλλη βδομάς, μη μιλάς, μη γελάς, τελειώνει αυτή η προθεσμία. Έχει γίνει χαμός με τις κατατάξεις των γυναικών στο στρατό Ξηράς. Στη Λαμία πήγαν οι πρώτες, στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου. Πού θα τις στέλνανε, σε τεθωρακισμένα, να ανεβεί καμία με τις γόβες πάνω σε ένα Λέοπαρτ και να κοπεί το τακούνι, οι γόβες και το σκιστεί το παντελόνι? Δεν είσαι καλά στο υλικού πολέμου. Από εκεί ξεκινάνε καλά, αν και έχω δει, σας πυροβορώ, όταν ήμουν στα τεθωρακισμένα, γάτα, αξιωματικό από σχολείο Ευελπίδων, γυναίκα από την Πιερία που ανέβαινε, ήταν αρχηγός πληρώματος του άρματος, που ανέβαινε τσακ τσακ σαγατή επάνω στο άρμα, ανθιπύλαρχος. Τώρα θα έχει πάρει σύνταξη. Λοιπόν, πάω παρακάτω, κυρίες μου και κύριοι, καλές μου κυρίες. Δεν φταίω που μεγάλωσα, βέβαια, παίρνουν νωρίτερα, σωστό. Τι άλλα θεματάκια έχω να σας πω στην επικαιρότητά μας εδώ. Έλεγα για το στρατό Ξηράς για τις γυναίκες. Οι κατατάξεις θα συνεχιστούν και στην άλλη ΕΣΟ που μας έρχεται τέλος Αυγούστου. Και όλες πάνε στη Λαμία, εκεί. Και υπάρχουν και διαδικασίες για υποψήφιες δόκιμες σε φέδους αξιωματικούς με τις ίδιες υποθέσεις που ισχύουν για τους άντρες. Πού είναι η Βλαχοπούλου που έπαιξε το 1979 στην ταινία «Οι Φανταρίνες», τότε που ο υπουργός άμυνας της χώρας επί Κωνσταντίνου Καραμαλή είχε σκεφτεί πρώτος να πάνε και οι γυναίκες σε το στρατό, δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, τι άλλα θεματάκια σας έχω εδώ στην Πάτρα. Υπογράφηκε χτες από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, η αδειοδότηση λειτουργίας του νέου αμαξοστασίου του αστικού κτέλ Πατρών στον Άγιο Βασίλη. Υπάρχει και μια ωραία φωτογραφία που είναι παρούσα και η κυρία Δώρα Ρίγα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αστικού κτέλ της πόλης, των αστικών συγκοινωνιών. Είναι ένα θαυμάσιο έργο, πραγματικά είναι επένδυση για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών στον Άγιο Βασίλη. Το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές και έχω ίδια άποψη, σύγχρονο με όλα τα συστήματα ασφαλείας, και πραγματικά θα αποτελέσει μια επένδυση για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών. Θα μεταφερθούν εκεί τα λεωφορεία από τα διάφορα μαξοστάσια γύρω-γύρω, και η οριστική αδειοδότηση που υπεγράφει χτες ήταν ένας σταθμός ακόμα για την εξέλιξη της αστικής συγκοινωνίας στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή. Και πάω να σας πω και άλλο ένα νέο που αφορά κυρίως αυτή τη φορά το περίφημο έργο χαρτοποιίας Λαδόπουλου, αυτό το οποίο θα το κάνουμε κτίρια της πρώην χαρτοποιίας εκεί. Το υπέγραψε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που έχει στα χέρια του και το
ΣΔΗ, τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ένα πολυδύναμο πολιτιστικό, κοινωνικό και διοικητικό κέντρο. Εκεί θα πάνε και διοικητικές υπηρεσίες, θα πάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκεί, θα γίνουν πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικές δομές, υποδομές κοινωνικής πρόνοιας, κουτσί στραβή στον Επαντελεήμονα δηλαδή. Και η μελέτη, έτσι όπως είναι και η μακετούλα, είναι πάρα πολύ όμορφη. Εγώ αντίρρηση για τη γενικότερη φιλοσοφία έχω, όχι για τη μακέτα του έργου. Το έργο καλώς χρηματοδοτήθηκε και καλώς προχωράει. Εγώ πάντως, αν ήμουν δήμαρχος σε αυτή την πόλη, άλλο πράγμα θα έκανα. Να έχω 600 μέτρα φάτσα στο παραλιακό μέτωπο, 45.000 τετραγωνικά χωράφι φιλέτο, άλλο πράγμα θα έκανα. Θα πήγαινα, για παράδειγμα, με την κάτοψη στο Ίδρυμα Ωνάση και στο Ίδρυμα Νιάρχου και θα τους έλεγα: κύριοι, το βλέπετε, πείτε μου τι να κάνουμε. Προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να συνδέσω με αυτό το οικόπεδο την πόλη μου με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και το ενδιαφέρον όλης της υπόλοιπης χώρας, δηλαδή να δημιουργήσω ένα σημείο εξωστρέφειας της πόλης. Και δεύτερον, θέλω κάτι ασύλληπτο. Θα με κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα, αλλά λόγω μέσου της υπερβολής, χρήσης της υπερβολής, θα ήθελα να δείξω πόσο ανάγκη έχει αυτή η πόλη για βιώσιμες πηγές εσόδων στο μέλλον. Θα τους έλεγα λοιπόν ότι μόνον από αυτό το οικόπεδο, 45.000 τετραγωνικά, θέλω να ζήσει η πόλη μου. Υπερβολή, αλλά θα έδειχνε το όνειρο και το όραμα για κάποια πόλη με άλλο περιεχόμενο και άλλο μέλλον. Αλλά, καλά να είμαστε. Και έτσι όπως είναι, μια χαρά, είναι ωραίο, είναι μπράβο να γίνει, μακάρι και όλα καλά και ωραία. Πάμε παρακάτω. Τώρα καιρός, σας τον επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, μην άγχεστε. Δεν θα έχουμε καρεκλό αστραπόβροντα εμείς, αλλά μπορεί να δείτε απέναντι στα κλεισορέματα εκεί στην Ακαρνανία και λίγο στη Ρούμελη να μαυρίζει. Βέβαια ο καιρός στην Πάτρα χαλάει και γίνεται βροχερός όταν έρχεται από τη Ζάκυνθο, όχι όταν έρχεται από τη Ρούμελη. Αλλά μπορεί τα απογεύματα να δείτε τις επόμενες μέρες μέχρι και την Πέμπτη συννεφίτσες. Ξαφνικά έτσι μπορεί τάκ, να παίξει καμιά σταγόνα για κανένα δίλεπτο και πάλι υγρασία και ζέστη. Δηλαδή και λοιπά. Σήμερα από 18 μέχρι 31 η θερμοκρασία, σα λέει, της Αγίας Ροδάνθης. Δεν ξέρω αν γιορτάζει μαζί και η Ρομίλντα και η Μαρίνα και με όλα και τα πλοία. Λοιπόν, ήταν μαζί μας το φανοδαφείο και το συνεργείο αυτοκινήτων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων Μπέλεχας Ανδρέας. Στην Έθνη Οδό Πατρών Αθηνών 35 26 14 37 894, και κάθε τη μονάδα για να επιλέξετε το πιστοποιημένο αυτοκίνητο που σας αξίζει και με ανταλλαγή. Μαζί μας ο Τζίφρις, Έλληνος στρατιώτη και 5 πηγαδίων, με εξαιρετικά γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Μαζί μας η Golden Traders, αόρα η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών δηλαδή κλπ. Και βεβαίως στο 6944-2150 θα τους βρείτε. Και η αγαπημένη μας, η αγαπηθήσα Κάρνα, η αγορά κρεάτων με το καλύτερο λαχταριστό φρέσκο κρέας για όλες τις τσέπες και για όλες τις κουζίνες. Δεν αγχώνεστε όταν υπάρχει Κάρνα, ένα από τα 6

ταράτσα εκεί. Η μέρα γενεθλίων ήταν, γι' αυτό πήγαμε και στο Γλάφκο, πήραμε και δροσά που λένε και στα Καλάβρετα. Και η ελληνική κουζίνα στο έπακρο με τις ομορφιές της εκεί και με τα λουλούδια γύρω γύρω. Και καλημέρα και στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίας στην πλατεία Νόρμαν, και παγωτίνια και τούρτες παγωτό και όλα τα δροσερά του καλοκαιριού. Στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας που από χτες κάνει και επίσημα το πρώτο μεγάλο βήμα για το μέλλον με τις νέες επενδύσεις και τις νέες εγκαταστάσεις του στον Άγιο Βασίλη, του Αμαξοστασίου. Και τι άλλο έχω να πω, ποιος τραγουδάει? Α? Σταμάτης Κόκοτα, Κόκοτας, μπράβο. Θυμάσαι στον Τζαναμπέτη που είχε μπει μέσα η Μαροκοντού και του λέει «Ο κύριος Κόκοτας». Τι λες κοπέλα μου, της λέει ο Κωνσταντάρας, «Κόκοτας έχει κάτι μπαρμπέτες μέχρι εδώ». Πάμε, δώσε Κόκοτα, θα σας δούμε αύριο, γεια σας.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αλαούνο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Ασκήσεις εκλογικής ετοιμότητας και θάρρους από Μαξίμου. Ψάχνουν κατά καπνού το timing για να στήσουν κάλπες. Στον απόϊχο ενός μήνια να σχηματισμού με το βλέμμα σε Τσίπρα και Καριστιανού. Συνοδεία δύσκολων ημερών για Φάμελο και Ανδρουλάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε τα ίδια πρόσωπα στην αυλή του. Έβαλε στην παρτίδα και στο σκηνικό τους σαραντάριδες. Ενώ πήγαν κουφά όσοι έβλεπαν μετακίνηση Μαρινάκη. Ρελάς και με το διπλασιασμό μισθών σε αρχιερείς. Γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν εκλογικά μαγειρεύουν. Όλα αυτά με το φόβο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Του τέστην πιάνουμε νωρίτερα τη δεξιά του κυρίου. Δοξάστε τους. Εβδομάδες μετά έλυσαν το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Κατά πάσα πιθανότητα οι ειδικοί επιστήμονες που ήταν σε συναγερμό, αλλά χρειάστηκαν εβδομάδες να βρουν την πάσα πιθανότητα, προήλθε από πλοίο που μετέφερε υγραέριο. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος. Οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και η παρέτηση του χρήσιμου Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υποδομών λόγω εμπλοκής του κουνιάδου έβαζε το δάχτυλο στο μέλι. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. Κλιμάκια μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες στόχους. Στον ορίζοντα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σοκ και δέος, το 75% των εμπόρων της Πάτρας σωστά στο δημόσιο. Στις 40.000 ευρώ κατά μέσο όρο το ύψος της οφειλής. Εντάσσονται στις 72 δόσεις για να έχουν την δυνατότητα παράτασης ζωής. Με την αίσθηση του όπου βγει. Με κομμένη την ανάσα. Ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι ύποπτος και για δεύτερο φόνο Δαλαμάγκας. Την Τετάρτη στο εδόλιο και μετά προφεσορική προφυλάκηση. Ο ίδιος ζητά προστασία ως Έλληνας υπήκος. Το Συμβούλιο εφετών θα αποφανθεί για την έκδοση του ΙΜΗ στην Αυστραλία. Για πλεκτάνη σε βάρος του μιλά μέσω των δικηγόρων του. Επίθεση από ίρκα σε φαντς στο σφυρί εκατοντάδες σπίτια στη Δυτική Ελλάδα. Για γέλια και για κλάματα μετά από 2 μήνες σε ευνίδιο έλεγχο βρήκαν λέει ναρκωτικά, κινητά και άλλα καλούδια στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Χρειάστηκε να πεθάνουν 9 άτομα. Χωρίς πίστοση χρόνου. Νέα συνάντηση για τον Οντοτό με τον νέο υφυπουργό επιδιώκουν οι φορείς από Διακοπτό και Καλάβρητα. Παράγγειλαν τάμπλετ και έπαιρναν ξυριστικές μηχανές. Εξετοιμάστηκαν 19 περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου στην Πάτρα. Ανθρώπινο τείχος στην Άνω Ζήρια για να μην πούνε ανεμογεννήτριες. Ξεκινάει η επόμενη μέρα για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών. Σε εξέλιξη διαδικασία συσκευασίας, καταγραφής και προσωρινής μεταφοράς βιβλιακού και αρχαιακού υλικού. Στον επόμενο τόνο αποκατάσταση, ενεργειακή αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του κτηρίου. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM 94 είναι ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο εν πλήρη εξελίξη. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ρουδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Το Ρένταξι Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το Ρένταξι προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18200 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Ξέχνα αναμονές και δύσκολες καταστάσεις. Πάμε κυρίες και κύριοι στην επικαιρότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι δικαίως όχι μόνο σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας για ένα ακόμα 24ωρο το βλέμμα είναι στραμμένο στα δεκτενόμενα σε ό,τι αφορά την υπόθεση Δαλαμάγκα. Να σας πω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα και πολλά τα ζητούμενα. Η ανάγνωση αυτής της υπόθεσης κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Σας θυμίζω ότι αυτή η εκπομπή δεν θα κουραστεί ποτέ να λέει ότι η δημοσιογραφία και δημοσιογράφοι δεν είναι εισαγγελείς, η ενημέρωση δεν είναι δικαστήριο. και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν βγάζουν αποφάσεις. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη. Και υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Και υπάρχει και η θέση Δαλαμάγκα, ο οποίος ζητά προστασία ως Έλληνας υπηκός, που μιλάει για πλεκτάνη σε βάρος του, αλλά εμείς αντί να μεταφέρουμε με κίνδυνο να ερμηνεύουμε και να παρερμηνεύουμε, να καλημερίσω τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Γενικό Αποστολόπουλο, στη τηλεφωνική γραμμή, που έχει αναλάβει την υπόθεση, να δούμε τι λέει ο εντολέας του, ποια είναι η διαδικασία. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και ομολογώ να σας συγχαρώ για όσα είπατε προηγουμένως, γιατί δυστυχώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να γίνονται τηλεδίκες και όχι υποθέσεις να δικάζονται στα ακροατήρια.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, καταρχήν θέλω να μου μεταφέρετε, να μας μεταφέρετε τι υποστηρίζει ο εντολέας σας. Τι λέει για αυτή την υπόθεση ο εντολέας σας.
1: Θα σας πω, ο ίδιος υποστηρίζει την αθωότητά του.
0: Άρα μιλάει για πλεκτάνη.
1: Μιλάει για πλεκτάνη εις βάρος του. Ο ίδιος, όπως θα είδατε, κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες κατά τη διάρκεια που μεταφερόταν στην εισαγγελία πρωτοδικών εγγύου, ότι ανέφερε τη δολοφονία του αδερφού του που είχε γίνει στο καζίνο στην Αυστραλία το 1998, και αναφέρει ότι η υπόθεση έχει στηθεί σε βάρος του.
0: Από ποιον έχει στηθεί σε βάρος του?
1: Αυτό η αλήθεια είναι πως δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχουμε προλάβει, να είμαι ειλικρινής μαζί σας, να έχουμε μια εντελεχή συζήτηση, διότι χθες, όπως είδατε και εσείς, υπήρχε μεταφορά του από την Πάτρα στην Αιγυαλία, μετά σε διαφορετικά τμήματα κράτησης υπό δρακόντια μέτρα, οπότε η επικοινωνία μας ήταν λίγη, θα τη χαρακτήριζα, έως και ελάχιστη.
0: Μετά από 27 χρόνια, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι κατά πόσο η υπόθεση αυτή έχει παραγραφεί. Βεβαίως, άλλο μπορεί να ισχύει για τα δεδομένα της Αυστραλίας, άλλα για τα δεδομένα της Ελλάδας και της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά το ερώτημα που τίθεται στη βάση ποιας ισχύουσας νομοθεσίας και για ποια χώρα θα κριθεί η έκδοση του ή μη. Εσείς τι υποστηρίζετε?
1: Μάλιστα, ο ισχυρισμός μας είναι ο εξής. Μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας υπάρχει διμερής σύμβαση που έχει υπογραφεί, η οποία αφορά το πλαίσιο της έκδοσης ενός καταζητούμενου ή ενός εκζητούμενου από τη μία χώρα στην άλλη, εφόσον δηλαδή υπάρχει ένα διεθνές σύνταγμα σύλληψης. Συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι υπάρχει από το 1999 ένα διεθνές σύνταγμα σύλληψης σε βάρος του κ. Δαλαμάγκα. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί να εκδοθεί κάποιος σύμφωνα με τη σύμβαση αλλά και σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας της Ελλάδας είναι η πράξη αυτή να μην έχει υποπέσει σε παραγραφή. Η συγκεκριμένη πράξη την οποία κατηγορείται, και το λέω αυτό, τονίζω, διότι δεν έχουμε κάποια δικαστική καταδικαστική
0: απόφαση
1: σε βάρος ακριβώς του κ. Δαλαμάγκα, απλά έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, επειδή ο ίδιος δεν συνελήφθη ποτέ, δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση σε εκδίκαση, οπότε μιλάμε για μια κατηγορία, έχει υποπέσει σε παραγραφή. Οπότε αυτός είναι ο ισχυρισμός μας, ο ίδιος δεν συνενεί την έκδοσή του, και γι' αυτό τώρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Δηλαδή θα παρεπεμφθεί εντός κάποιων ημερών, αρκετών είναι η αλήθεια, αφού αποσταλεί ολόκληρος ο φάκελος δικογραφίας από την Αυστραλία στο εφετείο της Πάτρας και σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος του. Τότε λοιπόν ο ίδιος θα παρεπεμφθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, για να αποφασιστεί εάν θα
0: εκδοθεί ή όχι.
1: Εκδοθεί ή όχι, ακριβώς.
0: Παρά το γεγονός ότι η απόφαση αυτή θα αφορά στην έκδοσή του, σε έκδοσή του στην Αυστραλία, ως προς το ποινικό σκέλος, με τη δικογραφία που θα σταλεί, μπορεί η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, να στραφεί για ποινικό αδίκημα σε άλλη χώρα, ενδεχομένως τελεστέν κατά του κ. Δαλαμάγκα?
1: Συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε? Δεν σας
0: λέω, ανεξαρτήτως του τι ισχύει και θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών περί παραγραφής ή μη, την ίδια ώρα υπάρχει ο κίνδυνος να κινηθεί η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δικαιοσύνη κατά του κυρίου Δαλαμάγκα για αξιόπινη πράξη, ακόμα και αν αυτή έχει τελεστεί εκτός των ελληνικών τυχών.
1: Ναι, θα μπορούσε κανονικά και κάλλιστα θα μπορούσε να δικαστεί στην Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα είναι αυτό της παραγραφής, όπως είπαμε και προηγουμένως.
0: Μια ερώτηση που είναι κέρια.
1: Μάλιστα.
0: Ο εντολέας σας ήξερε ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψής του τόσα χρόνια?
1: Να είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω ρωτήσει ευθέως, αλλά φαντάζομαι πως θα το ήξερε, ναι.
0: Εάν είναι αθώος όπως ισχυρίζεται και πρόκειται για περιπλεκτάνης, γιατί δεν πήγαινε στην Αυστραλία να πει εδώ είμαι, δικάστε με.
1: Διότι θεωρεί ότι δεν θα έχει μια δίκαιη δίκη.
0: Μου λέτε δηλαδή ότι οι παράγοντες που κάποιοι παράγοντες θα επηρέαζαν την πραγματική απόδοση δικαιοσύνης στην Αυστραλία.
1: Ο ίδιος, επειδή δεν κατάφερε ποτέ να βρει δικαίωση για τον θάνατο του αδερφού του, θεωρεί ότι θα έχει την ίδια ακριβώς τύχη σε βάρος του.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην Αυστραλιανή δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η απόφαση. Θα την παρακολουθούμε από κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Καλά κουράγια να έχετε. Ακούσατε λοιπόν τι ισχυρίζεται μέσω του δικηγόρου του, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο στο Max FM, ο Δαλαμάγκας. Ακούσατε όλη την επιχειρηματολογική βάση περί της αθωότητάς του, περί πλεκτάνης, το τι ισχύει με τα νομικά συστήματα των δύο χωρών, παρά την ύπαρξη σύμβασης για έκδοση ατόμων που έχουν τελέσει αξιόπινες πράξεις μετά των δύο χωρών. Ακούσατε επίσης τι ισχύει για τον παραγραφέν, δεδομένου ότι από την πλευρά αυτής της υπόθεσης που αφορά στο κομμάτι της Ελλάδας υπάρχει αστερίσκος ότι η έκδοση θα γίνει αρκεί να μην έχει παραγραφή. Όλα αυτά όμως θα κρυθούν από το Συμβούλιο Εφεδών. 9 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούσατε γιατί τόσο καιρό δεν είχε παρουσιαστεί στην Αυστραλία να πει εδώ είμαι, δικάστε με. Δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο σύστημα το οποίο δεν του επέτρεψε να δικαιωθεί για την δολοφονία του αδελφού του και θεωρεί ότι υπάρχουν και υπήρξαν παράγοντες οι οποίοι θα επέβαλαν στην Αυστραλιανή δικαιοσύνη να τον καταδικάσει.

0: Σοκεδέος. Σας μιλάω για τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε. Γιατί κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνας περνάει, το σκηνικό για το πραγματικό εμπόριο της Πάτρας γίνεται από άσχημο τραγικό και ακόμα πιο τραγικό, και στο τέλος θα είναι τραγικότερο. Θα είναι τραγικότατο. Δεδομένου τα στοιχεία μιλάνε για τους εμπόρους που στα 3/4 στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα έχουν υπέρογκα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο και φορείς. Θα ακούσατε για μέσο όρο οφειλής που θα τρομάξετε. Και μέσα σε όλα κερασάκι στην τούρτα. Οι 72 δόσεις. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Ιουνιόρ Νήσων, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, με υγεία.
0: Λοιπόν, τα μαντάτα λένε ότι 4/3 εμπόρους έχουν οφειλή, η οποία μάλιστα δεν είναι και δυνατόν να καλυφθεί προς το ελληνικό δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς και όχι μόνο. Ισχύει.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Πολλές φορές στην Ελλάδα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε υπολογισμούς, πρακτικούς μπακάλικους υπολογισμούς. Από την κρίση της πανδημίας και μετά έχει υπάρξει φοβέριο πρόβλημα πληρωμής των ασφαλιστικών οφειλών. Ένας μέσος έμπορος έχει οφειλή περίπου 300 ευρώ για κάθε μήνα που περνάει στην ασφαλιστικό του τομέα, στο φορέα, συγγνώμη. Άρα το χρόνο περίπου 3.500. Στα 5 χρόνια της πανδημίας που έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και δεν υπάρχει τζίρο στα καταστήματα, κατευθείαν από το ΤΕΒ, από τον ΕΦΚΑ δηλαδή, έχει μαζέψει 20.000 οφείλη. Βάζουμε το τεκμαρτό, το οποίο φυσικά όπως γνωρίζετε έχει μπει τα τελευταία χρόνια και είναι περίπου 2.500 σε κάθε έμπορο. Τα 3 χρόνια λοιπόν, συσσωρεύοντα άλλα 7-8 χιλιάρικα, φτάνουμε τα 27-28 χιλιάρικα. Σας μιλάω για έναν έμπορο ο οποίος δεν είναι παταχτσής, τα τελευταία 5 χρόνια με την πανδημία δεν έχει δουλειά και με το τεκμαρτό έχει φτάσει στα 30 χιλιάρικα. Και συζητάμε για 72 δόσεις, οι οποίες ουσιαστικά, αν διαιρέσει τα 70 χιλιάρικα με τις 30 χιλιάρικα με τις 72 δόσεις, βγαίνει 400 ευρώ η δόση. 400 ευρώ το μήνα η δόση. Συν τα τρέχοντα πάμε στα 7-8 κατοστάρικα. Χωρίς να έχουμε βάλει ενίκεια, χωρίς να έχουμε βάλει ΔΕΗ, χωρίς να έχουμε βάλει προμηθευτές. Μα αλήθεια, ποιος πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει? Και δεν μιλάμε για μίεση προς αυξήσεων. Μιλάμε ότι αυτή η δόση έχει επιτόκιο 5,8%. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν χάσεις μία δόση μόνο.
0: Με λίγα λόγια. Λοιπόν, αυτό το βαρέλι δεν έχει
1: αριθμίσει, πραγματικά,
0: δεν έχει πάτο αυτό το βαρέλι.
1: Δεν έχει, και σας μίλησα μόνο για την πενταετία. Αν βάλουμε το πρόβλημα που υπάρχει στο ελληνικό εμπόριο εδώ και 15 χρόνια από τα μνημόνια και μετά, γιατί από εκεί είχε αρχίσει η κατρακύλα, δυστυχώς εκεί είναι που θα τρομάξουν οι ακροατές και θα ακούσουν ποσά για ασφαλιστικούς φορείς 70, 60, 80 χιλιάδες με τις προσαυξήσεις πάνω από 100 χιλιάδες.
0: Άρα ο μέσος όρος είναι κάπου 40 χιλιάδες.
1: Ακριβώς, είναι πάνω από 40.000 και αυτήν την ώρα καλείται να ρυθμίσει ποιος και τι. Έχουμε μιλήσει μόνο, και το έχουμε ξαναπεί, ότι μόνο αν κουρευτούν και οι προσαυξήσεις τα πανωτόκια, μόνο τότε και σε πολλές 240 δόσεις, όσοι είναι ο εξαδικαστικός, μπορεί να ρυθμιστεί αυτό το ιδιωτικό χρέος.
0: Μόλις τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα, κύριε Βαγενά, και μου λέει, γνωρίζετε ότι στην τελευταία παρτίδα για την αγορά εμπορεύματος, έμποροι της Πάτρας, αναγκάστηκαν να πάρουν δάνειο, να αγοράσουν εμπορεύματα, επενδύοντας το ότι η περίοδος των Χριστουγέννων και του Πάσχα θα τους δώσει κάτι, αλλά είδαν τα ταμεία να μένουν άδεια, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να υπέγραψαν, να έχουν υπογράψει την αντίκη τους κατά δίκη.
1: Το ξέρω, έχει έρθει και στα δικά μου αυτιά, το γνωρίζω, και αυτήν την ώρα ετοιμάζονται να κάνουν, να περάσει ο Ιούνιος, να βάλουν πρόαγο εκπτώσεις και τη σειρά των εκπτώσεων, να ξεπουλήσουν όσον άνετα εμπορεύματα. Δεν υπάρχει αγοριστικό ενδιαφέρον, δεν υπάρχει εμπόριο στην Ελλάδα, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε. Και αν με ρωτήσετε γιατί παραμένουν οι συνάδελφοι έμποροι, παραμένουν γιατί πρέπει να περάσει ο καιρός, μήπως συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσοστό της σύνταξης έστω για την κατώτατη και να περάσουν τα χρόνια. Δεν υπάρχει μέλλον. Δυστυχώς η κατάσταση, όπως το βλέπετε κι εσείς, έχει, και δεν έχουμε μιλήσει ακόμα ούτε για ενοικία, δεν έχουμε μιλήσει ούτε για τις υποχρεώσεις που τρέχουν σε προμηθευτές, ούτε για το ρεύμα.
0: Δηλαδή με προειδεάζεται και για τσουνάμι εξώσεων λόγω αδυναμίας καταβολής ενοικίων.
1: Μα έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει. Ήδη με τον νόμο τον καινούριο είναι πολύ πιο εύκολο να φυγείς και να σε βγάλει ο ιδιοκτήτης από το κατάστημά σου. Και φυσικά έχουν αρχίσει από τον ένα πρώτο-δεύτερο μήνα καθυστέρηση, αρχίζουν τα προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί έρχονται χαρτιά τα οποία μιλούν για απόδοση μισθίου και μέσω δικηγόρου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η δεύτερη φορά δεν υπάρχει που θα έρθει αυτό το χαρτί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και βλέπουμε τι, ότι έρχονται πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν ανάγκη από έξοδα. Συνειδητοποιείτε πολύ καλά τι.
0: Για πείτε το αυτό, για πείτε το αυτό. Έρχονται πολυεθνικές.
1: Έρχονται πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν ανάγκη από έξοδα και νοικιάζουν καταστήματα στο κέντρο με 12 και με 13.000 ευρώ.
0: Γιατί φορολογικά πρέπει να δείξουν ότι έχουν έξοδα.
1: Ακριβώς. Αυτοί όμως, αυτοί είναι που χαλάνε όλη την αγορά και δυστυχώς ανεβάζουν και το μέσο όρο των ενοικίων σε όλο το εμπορικό κέντρο της πόλης.
0: Κύριε Βαγενάκη, μη χειρότερα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Είπε και τι δεν είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλογών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσιο Ιωνίσων. Αντεπεδώσετε. Καταρχήν, κατά μέσο όρο 40.000 πλάς οφειλεί από εμπόρους που δεν είναι παταξίδες σε ασφαλιστικούς φορείς και όχι μόνο, γενικά όμως προς το δημόσιο. Υπάρχουν και ποσά που αγγίζουν και ξεπερνούν τις 100.000. Μπαίνουν στις 72 δόσεις για να πάρουν παράταση ζωής. Αλλά το ελάχιστο που πρέπει να πληρώνει είναι 700 με 800 ευρώ. Αδύνατον. Και δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για ενίκεια και άλλα πάγια έξοδα. Έμποροι πήραν δάνεια ως μια τελευταία κίνηση για να βάλουν εμπόρευμα την περίοδο των Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα. Κοίταζαν τα τρένα να σφυρίζουν. Έμειναν όλα απόλυτα, περιμένουν πως και πως να περάσει ο Ιούνιος να κάνουν προεκτώσεις σε μια προσπάθεια οι τράπεζες να σταματήσουν να τους κυνηγάνε. Κερασάκι στην τούρτα. Έρχεται τσουνάμι εξώσεων, αδυναμία καταβολής εγκαίρως ενοικίων, με δεδομένο ότι μεγάλοι οίκοι, αλυσίδες, έχουν ανάγκη να παρουσιάσουν έξοδα στα φορολογικά τους, νοικιάζουν με 12 και 15.000 μαγαζιά στην Πάτρα, με αποτέλεσμα με μία-δύο ημέρες καθυστέρηση, συγγνώμη, μήνες καθυστέρηση καταβολής στο ενοικείο, να έρχεται η διαδικασία έξωσης. Τα ακούσατε, τα εμπεδώσατε, τα καλύτερα να τα ακούσετε μετά τη μουσική ανάσα.

0: από το μαρτύριο της αγώνας για τους εμπόρους της Πάτρας, το ΣΟΚ και ΔΕΟΣ. Κατά μέσο όρο οφειλεί 40.000 ευρώ σε ασφαλιστικούς φορείς και όχι μόνο. Το γεγονός ότι καταφεύγουν στη λήψη δανείου για να μπορέσουν να βάλουν νέο εμπόρευμα που μένει απόλυτο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στη συνέχεια πώληση μπιρ παρά για να δώσουν τουλάχιστον κάποια χρήματα στις τράπεζες που τους κυνηγάνε. Το τσουνάμι εξώσεων που έρχεται, αδυναμία καταβολής ενοικίων από εμπόρους της Πάτρας, είναι κάτι παραπάνω από γεγονός σε συνδυασμό με το παιχνίδι που παίζουν. Αλυσίδες καταστημάτων που έχουν οικονομική δυνατότητα και την ανάγκη να παρουσιάζουν έξοδα. Με αποτέλεσμα με 1-2 μήνες καθυστέρηση, αυτομάτως διαδικασία έξωσης, γιατί το μισθείο που παίρνουν στη συνέχεια από τις εταιρείες που θέλουν να παρουσιάζουν έξοδα είναι 12 και 15 και 20 χιλιάδες ευρώ. Οι διοκτήτες που δεν τα βλέπαν ποτέ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Όμως τα χειρότερα είναι εδώ, καθώς την ίδια στιγμή το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδας και το βλέμμα στρέφει προς τη Δυτική Ελλάδα και χτυπάει για μία ακόμα φορά καμπανάκι. Δεδομένου τα φάτς μπιρ παρά. Παίρνουν σπίτια και είναι εκατοντάδες. Για του λόγου του αληθές, καλημέρα στον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην Αχαΐα, στην Πάτρα.
0: Λοιπόν, άγρια χτυπήματα από φάντς, έτσι.
1: Δυστυχώς εμείς αναγκαστήκαμε μετά την παρέμβαση και την παρένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαράδεκτο αυτό, να επισπευστούν, λέει, πληστηριασμοί των ακινήτων στην Ελλάδα, γιατί θα καταπέσει η αξιοπιστία των τραπεζών, είναι αδιανόητο και απαράδεκτο. Δεν βλέπει την κρίση που βιώνουν όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες, αλλά γενικά οι Ευρωπαίοι πολίτες, θέλει να τους ξεσπιτώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έτσι εμείς αναγκαστήκαμε μαζί με την Ομοσπονδία Εμπόρων Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ιωνίων, Νήσων, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, να στείλουμε μία επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως την έχετε λάβει και εσείς, λέγοντας ότι αυτό το οποίο κάνει είναι αδιανόητο. Και αντί να προστατεύει τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, προτρέπει το τραπεζικό σύστημα, τα funds, τους services, να επισπεύσουν τους πληστηριασμούς. Είναι αδιανόητα πράγματα να συμβαίνουν και εμείς να έχουμε καταγγείλει στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το τυφλό σύστημα κατ' εμάς που επικρατεί με τη λειτουργία των funds, services και real estate εταιρείες μαζί με τις τράπεζες. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, γενικά σε όλη την Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα. Με λίγα λόγια, θα επισπευστούν οι πληστηριασμοί ακίνητης περιουσίας για να τα κάνουν τι, κύριε Γεωργόπουλε? 200.000 ακίνητα έχουν κατασχεθεί, είναι κληρωμένα, δεν ενοικιάζεται και ο κόσμος ψάχνει να βρει διαμέρισμα να νοικιάσει. Αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί με μια αβεβαιότητα και αύξηση των ενοικίων, είτε λέγονται κατοικίες είτε λέγονται επαγγελματικές.
0: Κύριε Λεχουρίτη, κατά μέσο όρο έχουμε 400 πληστηριασμούς στην περιοχή της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή. Με τη συντριπτική πλειοψηφία, 3 στα 4 από αυτά τα ακίνητα να είναι σπίτια μεσαίας αξίας. Δηλαδή δεν είναι ανθρώπων που είναι ζάπλωτοι.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι διαμερίσματα αξίας 500.000 και 1 εκατομμυρίου. Είναι σπίτια που μπορεί να κάνουν και 20.000 και 50.000 και 30.000 και πάει λέγοντας. Δηλαδή χαμηλής αξίας ακίνητα. Ναι, κατά αυτόν τον τρόπο όμως κάποιοι ξεσπιτώνονται, κάποιοι βρίσκονται στον δρόμο, κάποιοι χάνουν τις περιουσίες τους. Με όλα αυτά που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια με τους τόκους, πανωτόκια και πάει λέγοντας, με την αδυναμία πολλών συμπολιτών μας και κυρίως επαγγελματιών να έχουν επαγγελματική στέγη, να βιοπορίζονται και παράλληλα να χάνουν την ακίνητη περιουσία τους. Πόσο θα συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση? Μα θα μου πείτε, αφού πήρε δάνειο δεν πρέπει να το πληρώσει. Βεβαίως να το πληρώσει. Αλλά όταν έχεις το ίδιο το κράτος να σε επιβαρύνει με τόκους και με πανωτόκια υπηρεμερίας, γιατί δεν κατάφερες, δεν πρόλαβες να πληρώσεις την φορολογική σου δήλωση, δηλαδή το εισόδημα που έβγαλες, είναι δυνατόν αντί να κάνουμε ρυθμίσεις και απαλλαγές των πανωτοκίων να επιβαρύνουμε τον κόσμο με επιπλέον χρήματα.
0: Μάλιστα. Και μη χειρότερα, αλλά θα χειρότερα θα έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά, καλή σας ημέρα. Καταλάβατε τι παίζει. Και βεβαίως τα πιο δύσκολα είναι ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε εκατοντάδες σπίτια στο σφυρί στη Δυτική Ελλάδα. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Παραλαμβάνω μέχρι τέλος Ιουλίου, για να μην μπερδευτούμε. Σας θυμίζω στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη, στο μικρόφωνο Γιάννης Γεωργόπλας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για την αντρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Για στρίμωγμα αράζεις την καμπίνα και φτάνεις φρέσκο στον προορισμό για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καπατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις το αμάξιο για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα αυθεντικές προσφορές που εξαλειφθούν στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, το ταξί που στο θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αλλά ούνο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Venturi Ferries. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα
5: και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Επιστροφή στη Ούρα του Θαλάμου στη Δημητρίου Κουναρή, πράσινο κόκκινο σε γαλάσιο φόντο, μέρος δεύτερο. Το να δουλεύεις και να παίρνεις ψίχουλα, προφανώς και δεν είναι το καλύτερο. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει και το χειρότερο. Να δουλεύεις και να μην παίρνεις τίποτα. Εκεί θα σας πάω τώρα, γιατί κυρίες και κύριοι, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι από μια επιχείρηση που στα χαρτιά φαίνεται ότι έχει πράξει εκατομμύρια ευρώ. Καλά ακούσατε. Και δεν συμβαίνει στον πλανήτη Άρη, συμβαίνει στην πολιτεία της Δυτικής Ελλάδας, στον νομό Αχαΐας. Οι άνθρωποι είδαν και αποείδαν, γιατί δεν ζητάνε τίποτα, ζητάνε το δικαίωμα να πληρώνονται. Να πάμε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, τον κύριο Καρατζά. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καρατζά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Καρατζά, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό που μου προκύπτει από τα χαρτιά μου είναι ότι μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι και δεν είναι ένα σχέδιο, είναι 80 εργαζόμενοι για πάνω από 3 μήνες, είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε και όπως τα είπατε στην εισαγωγή σας, κύριε Γεωργόπουλε. Μιλάμε για 80 εργαζόμενους στις δομές της Δυτικής Αχαΐας και συγκεκριμένα μιλάμε για τα ΚΔΑΠ Ρόδα, τον Βρεφονικηπιακό Σταθμό, τη Μικρή Ρόδα και τη Μεγάλη Ρόδα. Μιλάμε για 80 εργαζόμενες και εργαζόμενους που είναι απλήρωτοι τους τελευταίους 3 μήνες και πλέον πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον 4ο. Μιλάμε δηλαδή για 100 συν μέρες απληρωσιάς, δηλαδή ζωή σε ομοιρία, ζωή στο γύψο, κανονικότατα. Και μιλάμε για εργαζόμενους και εργαζόμενες, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά εκεί πέρα στο πόστο τους και με τον πιο ευσυνείδητο και με τον πιο ακέραιο τρόπο επιτελούν το λειτουργήμά τους.
0: Βάλτε μια τελεία. Γιατί από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι την ίδια ώρα που η επιχείρηση αφήνει 80 ανθρώπους απλήρωτους για 3 μήνες, την ίδια ώρα αυτή η εταιρεία φαίνεται στη διάβγεια να έχει επιδοτηθεί με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από διάφορα προγράμματα και πάνω από 85.000 ευρώ από τη ΔΥΠΑ.
1: Ακριβώς, και μιλάμε για στοιχεία τα οποία μπορεί ο κάθε ένας ιδιωτικά ανατρέχοντας τη διάβγεια να τα εξετάσει. Με αστεία προσχήματα έχουν τους εργαζόμενους στο περίμενε και αρνούνται επί της ουσίας να τους καταβάλουν τα δεδουλευμένα τους, προσδοκώντας κατά πάσα πιθανότητα ότι θα πάψουν να περιμένουν, ότι θα αναγκαστούν σε παρέτηση, ότι εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η χρονοβόρα και φθοροποιό σε κάθε επίπεδο αναμονή θα τους οδηγήσει στη διάσπασή τους. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα την απεργία η οποία έχει προκηρυχθεί με απόφαση του σωματείου μας και ακριβώς προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους αυτούς, ο βρεφονηπιακός σταθμός του ΚΔΑΠ Ρόδα έμεινε τελείως κλειστός. Η επιτυχία της απεργίας ήταν απόλυτη, δεν προσέλθηκε καμία εργαζόμενη.
0: Συγγνώμη, βοηθήστε με λίγο. Ναι. Με ποιο επιχείρημα και δικαιολογία λέει δεν σας πληρώνω 3 μήνες, αφού έχει πάρει 2,5 εκατομμύρια, ναι, συν 85.000 ευρώ από ΔΥΠΑ?
1: Μπορούν να επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες δυστυχώς. Αυτό το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις έχει υποθεί από την πλευρά της εργοδοσίας, κύριε Γεωργόπουλε, είναι ότι δεν έχουν καταβληθεί τα βάουτσερ του ΕΣΠΑ. Αλλά όπως ήδη έχετε επισημάνει και εσείς, μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει χρηματοδοτηθεί ποικίλο τρόπος και με εκατομμύρια ευρώ μόλις την τελευταία πενταετία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν κάποιοι να πέσουν με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και να τους οδηγούν σε ομοιρία και αδυναμία ζωής, βιοπορισμού, όταν μάλιστα εργάζονται. Η επιτυχία της απεργίας λοιπόν ήταν

0: αντιλαμβάνεστε κύριε Γεωργόπουλε, εμείς δεν έχουμε περιθώριο για καμία υπαναχώρηση. Πρέπει, ο μονόδρομος είναι η κλιμάκωση από εδώ και πέρα, με μπροστάρισες και μπροστάριδες, τις ίδιες εργαζόμενες και τους ίδιους εργαζόμενους. Θα πάρουμε αποφάσεις για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με κάθε δυνατή μορφή, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να βγουν από την ομηρία αυτή. Και να πω και αυτό, αντιλαμβάνεστε επίσης ότι αυτή η κατάσταση εδώ στην Αχαγιά επηρεάζει όλους τους βιοπαλευτές, όλο τον εργαζόμενο κόσμο, ο οποίος χρειάζεται για να πάει στο μεροκάματο να αφήσει τα παιδιά τους στις δομές αυτές. Και δεν μπορεί, επειδή κάποιοι με τις όποιες πλάτες έχουν από πίσω τους, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλοι οι αρμόδιοι πολιτικοί φορείς ότι δεν στηρίζουν αυτή την κατάσταση της απληρωσιάς και της ομηρίας, να πάρουν υπεύθυνη στάση υποστήριξης ή καταδίκης αυτής της κατάστασης, προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση και για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους και για τον κόσμο, ο οποίος είναι άμεσα εξαρτημένος από τη λειτουργία των ΚΔΑΣ.
1: Κύριε Καρατζά, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε.
0: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, τα ακούσατε το μαντάτο. Τρεις μήνες απείρονται, 80 άνθρωποι. Οι οικογένειές τους ζουν με αέρα. Και το ντόμινο πάει και πιο πέρα. Δεδομένου ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται μπροστά στο δίλημα τι θα γίνουν τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτά τα κλαμπ, που θα τα αφήσουν οι γονείς να δουλεύουν υπό ομηρία. Το περίεργο. Η επιχείρηση έχει πάρει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα μόνο από ένα πρόγραμμα μέσω της ΕΕΤΑ και άλλα 85 χιλιάρικα μέσω της ΔΥΠΑ. Ο καθένας σας βγάζει τα συμπεράσματά του.

πάμε σε οδηγίες προναυσιλωμένους, τρεις άξονες θα κινηθούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με φορολογικά και όχι μόνο. Του τέστην, ακατάσχετος λογαριασμός. Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να προστατευτούν καταθέσεις σας. Δεύτερον, νέος μηχανισμός έσπραξης από ΕΦΚΑ. Και τρίτον,

0: Θα πάμε να δούμε τι αλλάζει στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Δημήτρη Μπόκαρης επί τα πρόσω. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα σήμερα.
0: Από πού θέλω να αρχίσουμε, από ακατάσχετο.
1: Από το ακατάσχετο, που είναι το πιο βασικό από όλα.
0: Για πες μου.
1: Πλέον το ακατάσχετο πηγαίνει στα 1.600 ευρώ. Περισσότερο από 2 εκατομμύρια απολογούμενοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αναγκαστικών μέτρων ύπαρξης από την εφορία, καθώς διατηρούν τις υπόθεσεις μεσοφλές προς το δημόσιο. Σε ένα περιβάλλον όπου οι διαδικασίες κατασχέσεων ενεργοποιούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα λόγω των οπλών, η δήλωση ακατάσχετου του τραπεζικού λογαριασμού αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέτρο προστασίας για όλους τους φορολογούμενους που διατηρούν τραπεζικές καταθέσεις. Βέβαια, όσοι έχουν οφειλές προς την εφορία αρρύθμισης, δεν διατηρούν τραπεζικές καταθέσεις.
0: Δεν, πες το πάλι το τελευταίο, δεν.
1: Δεν διατηρούν τραπεζικές καταθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όποιος έχει αρρύθμισης οφειλές, πάνω απ' ότι δεν έχει και χρήματα. Δεν λέω αν τα έχει στο σπίτι, αλλά μέσα στους λογαριασμούς του φροντίζει να μην έχει χρήματα.
0: Για να πάμε τώρα, αν έχεις ολοκληρώσει, στο τι αλλάζει τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.
1: Στην φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας καταργείται το ΤΑΠ στο δικαίωμα υψούν. Όλες οι αλλαγές που έρχονται με το καινούργιο έμφυο που θα έρθει του χρόνου. Οι ρυθμίσεις αφορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα και αποσκοπούν στον εξορθολογισμό των δημοτικών επιβαρύνσεων και στη δικαιότερη κατανόμησή τους. Ειδικότερα, μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά το λεγόμενο δικαίωμα υψούν. Θα δίνω ο αέρας, όπως λέμε, που έχουμε στην ταράτα, της μελλοντικής νόμισης. Πρόκειται εδώ για περιπτώσεις μονοκατοικιών, διόρροφων ή τριόρροφων κτισμάτων, όπου ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να ανοιγεί επιπλέον όροφο στο μέλλον, εάν και εφόσον το επιτρέψει η φορολογία. Μέχρι σήμερα το δικαίωμα αυτό επιβαρυνόταν με τέλος ακίνητης περιουσίας, παρότι δεν αντιστοιχούσε σε υφιστάμενο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο. Η συγκεκριμένη επιβάρυνση βεβαιωνόταν από τις οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων και καταβαλλόταν συνήθως σε ετήσια βάση. Με τη νέα ρύθμιση, το ΤΑΠ στο δικαίωμα υψούν καταργεί πλήρως το φόρο αυτό. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αλλαγή αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες που δήλωσαν στο Ε9, είτε μόνο το δικαίωμα, είτε ποσοστό επί του κοπέλου, χωρίς να υπάρχει ακόμα κατασκευασμένο ακίνητο. Καταργούνται λοιπόν και οι δύο αυτές επιβαρύνσεις. Και δημιουργείται πλέον ένα τέλος.
0: Πάμε στο νέο μηχανισμό, συγγνώμη, έσπαρξα από ΕΦΚΑ.
1: Στο νέο μηχανισμό. Ένας νέος μηχανισμός έσπαρξα από τον ΕΦΚΑ για την επιστροφή των αιωχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών που αποδόθηκαν σε ασφαλισμένους συνταξιούχους προωθείται από το Υπουργείο Εργασίας. Η νέα διαδικασία αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβλήθηκαν υψηλότερα ποσά από τα δικαιώματα. Είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού συντάξεων και επιδομάτων, είτε εξαιτίας μεταγενέστερων ελέγχων.
0: Δηλαδή θα παρακρατεί από τη σύνταξη ένα ποσό κάθε μήνα?
1: Θα παρακρατεί από τη σύνταξη ένα ποσό της τάξης του 10% όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις νόμιμες κρατήσεις.
0: Δεν ξέρω να
1: η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
0: Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, Δημήτρη. Αν όχι, θα τα πούμε από Τετάρτη, Πέμπτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή σήμερα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε τα τρία βασικά που υπέζουν αυτά τα 24 ώρα και αφορούν σε φορολόγηση και συνταξιούχους και ακατάσχετο λογαριασμό. 9:53 πρώτα λεπτά. Μουσική ανάσα. Θα πάμε και στην αναφορά στους χορηγούς και σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

Από εδώ, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Να σας πω ότι η ιστορία λέει πως τον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψω καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική, τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Με τη Venturi Spheris φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου, φεύγεις για τον προορισμό και το road trip τον ονείρου σου στην Ιταλία. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αυτοκίνητο με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές που να εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9.
1: Senti il dolore della musica, si alzò dal piano.
0: Ακολουθούν πρωινέ παρεμβάσει.
1: Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amor.
0: Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Να περάσετε όμορφα και ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε με τέχνη. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Έχω την αίσθηση ότι ξεκίνησαν οι ζέστες. Για 10 η ώρα το πρωί κάνει πολύ ζέστη έξω. Και επειδή είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάπως ο Ιούνιος να έμπαινε στον Ιανουάριο με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα και η θερμοκρασία να μην ήταν τόσο υψηλή ακόμη και μέσα στην κλιματική κρίση, αν βλέπουμε από τώρα ζέστες, δηλαδή μετά τι έχουμε να περάσουμε, τι έχουμε να δούμε. Σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη και η Ροζάνθη, δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα. Θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την χώρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. (2) 6 10 3 28 3 11 το τηλέφωνό μας. Είμαστε εδώ, σας ακούμε, διαχειριζόμαστε τα ζητήματά σας και τα μεταφέρουμε στους αρμόδιους φορείς προς επίλυσή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Βεβαίως υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Και όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε, αφού το ίδιο κάνετε και εσείς καθημερινά. Και στον Max FM μας ακούτε, και στον DT μας διαβάζετε, και στον Νεολόγο μας διαβάζετε, και στο Plus Pod μας βλέπετε, και στο Λεπάντο μας βλέπετε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε την ίδια επικοινωνιακή ομάδα στο Μαξίμου. Με έναν άνθρωπο από την γενιά των τριαντάριδων, διότι δεν έχει μπει ακόμη 40, να παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και όσοι έλεγαν ότι μεταφέρεται στο Υπουργείο Μεταφορών να πέφτουν στον κουβά, και έναν άνθρωπο επίσης από την ίδια γενιά στην γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, που και οι δύο έχουν παράξει έργο. Ήταν ένας μίνι ανασχηματισμός, νομίζω ότι ήταν και ο τελευταίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πριν από τις εκλογές, και με αυτό το σχήμα θα οδεύσει το κυβερνών κόμμα προς τις επόμενες εθνικές κάλπες, έχοντας να διαχειριστεί μία φθορά που για πολλούς είναι φυσιολογική, να διαχειριστεί σκάνδαλα, να διαχειριστεί μια δύσκολη οικονομική συνθήκη σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αλλά να διαχειριστεί και το ότι στην ουσία θα πρέπει να είναι μάχη μίας Κυριακής για να μην υπάρχει χαλαρή ψήφος και να αποτυπωθεί με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική το κλίμα που αυτή τη στιγμή φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη. Όχι τόσο μακριά όσο λένε κάποιοι, όχι τόσο κοντά όσο λένε κάποιοι άλλοι στην αυτοδυναμία, για να μπορέσει τουλάχιστον να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή. Αν μπορέσει να συγκυβερνήσει με κάποιον, αν δεν μπορέσει να πάει σε δεύτερες εκλογές, και μετά έχει ο Θεός. Στο χώρο της αντιπολίτευσης τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει ένα κόμμα, είναι δεύτερος, τον στηρίζουν πολλά, όπως λέγεται, ισχυρά συμφέροντα, αλλά και πάλι απέχει πολύ από την Νέα Δημοκρατία, και για το Πασόκ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός της, καθώς τελειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, διασπά την κεντροαριστερά και θα ξαναχάσει ακόμη μια φορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μου πείτε, στην Αμαλία τι θέλουν, να είναι δεύτεροι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να κάνουν την αξιωματική αντιπολίτευση και μετά να ξαναλάβουν τα ενία της χώρας. Καθόλου άσχημο, θα έλεγα. Στο Πασόκ, αν καταλάβουν ότι με ενότητα, αφού υπάρχει πρόγραμμα και πρόσωπα και αφού είναι ένα σοβαρό και θεσμικό κόμμα, θα κάνουν δουλειά, έχει καλώς. Αν δεν το καταλάβουν και υπάρχουν αντίρροπες προσεγγίσεις, δηλαδή πέραν της λογικής απόβασης που είναι η αυτοδυναμία, θα βρίσκεται τρίτο, θα βρίσκεται και τέταρτο, όπως είδα σε πρόσφατη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, καθώς το έχει περάσει η Μαρία Καριστιανού. Τι θέλει ο κύριος Δούκας? Ήταν απόφαση του συνεδρίου να μην συνεργαστούν με κανέναν. Τη δική του εισήγηση αυτή την στιγμή αλλάζει. Και πάνω στον δούριο ύπο της μη συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία που ζήτησε ο ίδιος, πατά και ζητά συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Άρα ψηφίζεις Πασόκ, βγαίνει Τσίπρας. Αυτό λέει στην ουσία στη βάση του κόμματος και το διαλύει. Κρατήστε κάτι, ότι η Μαρία Καριστιανού δεν μετριέται εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Είδατε στη Θεσσαλονίκη πρόσωπα άγνωστα, ήταν όμως και γνωστά από την ανοιχτή κοινωνία και ανεξαρτήτως πολιτικού φάσματος. Κρατήστε το ότι προσωπικά έχει έρισμα στην κοινωνία και κινητοποιεί κάποιους που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν πήγαν να ψηφίσουν. Μην θεωρείτε ότι είναι αμελητέα ποσότητα, είτε είστε ευνοϊκά ή όχι διακείμενοι απέναντί της. Αυτό λένε οι δημοσκόποι, αυτό το ξέρει το σύστημα, αυτό το ξέρουν στο Μαξίμου και θεωρούν το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι εγώ δεν βλέπω ότι είναι τόσο κοντά οι εκλογές όσο λένε κάποιοι, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα προσπαθήσουν να την αποδομήσουν και να δείξουν ότι τι, ότι και ο Τσίπρας και η Καριστιανού είναι αρχηγικά κόμματα που δεν έχουν τα στελέχη εκείνα για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους. Και αν τους ρωτήσεις σήμερα ποια είναι η θέση σου για τον κατώτατο μισθό, δεν θα ξέρουν να πούν. Στο ΣΥΡΙΖΑ σφάζονται, κάποιοι θέλουν να κρατήσουν το μαγαζί. Δεν είναι εύκολο, διότι δεν ξέρω αν μπορούν να κρατήσουν το αφημί και τα οικονομικά, γιατί κατά τα άλλα ο κόσμος έχει φύγει προς τον Αλέξη Τσίπρα, που λέει στους βουλευτές μην έρθετε οργανωμένα και φανεί ότι πάμε να χτίσουμε κάτι καινούριο με παλιά υλικά. Σιγά σιγά τους βολεύει αυτό, γιατί να αφήσουν την θέση τους και τα λεφτά και τα ρουσφέτια, γιατί κάνουν αυτό που κατηγορούσαν παλιότερα τους άλλους στον ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι στην ουσία είμαστε με δύο κόμματα αυτή τη στιγμή. Πάμε στον Τσίπρα, διατηρούμε την κοινοβουλευτική μας ομάδα για να δίνουμε τη μάχη κατά του Μητσοτάκη. Έμα γίνονται αυτά. Κατά τα άλλα, έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Αλλά και τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στα πιο δικά μας, ο κύριος Δαλαμάγκας. Τον έχετε ακούσει, φαντάζομαι, εδώ και λίγα 24 ώρα. Ο άνθρωπος που είχε σκοτώσει στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, και κρυβόταν στην Ελλάδα επί πολλά έτη, αρνείται την εμπλοκή του, λέει ότι είναι αθώος. Καταδικάζει μάλιστα την οικογένεια Γιαννόπουλο ότι εκείνοι σκότωσαν τον αδερφό του. Σύμφωνα με άλλους κύκλους φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλο φωνικό πριν από εκείνο το 1999, δηλαδή το 1997. Κρατείται και ο πατέρας του και η σύζυγός του για υπόθαλψη εγκληματία, και την Τετάρτη θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Γιατί, αφού είναι αθώος, δεν εκδίδεται τόσο καιρό? Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη, λέει, στις αρχές της Αυστραλίας. Στο μεταξύ, προκαλεί έντονες αντιδράσεις η αύξηση του εισοδήματος, του μενιαίου εισοδήματος των ανώτατων αρχόντων της Εκκλησίας μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να θωρακίσουμε πολιτικά την δεξιά του κυρίου. Ενώ έχουμε πολύ ευχάριστα νέα για τον Λαδόπουλο. Θυμάστε, η ανάπλαση είναι ένα έργο που θα προκύψει από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Των ιδιωτών τα λεφτά θα τα έχουν. Το δημοσίου θα τα είχαμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα πρόγραμμα γέφυρα. Αυτό είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Και τα χρήματα δεν χάνονται. Άρα η ανάπλαση μέσω ΣΔΙΤ προχωρά κανονικά. Θα έχουμε τα χρήματα και από το δημόσιο, ύψος 25 εκατομμυρίων ευρώ, και από τον ιδιωτικό τομέα. Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής για να περάσουμε και στις τηλεφωνικές μας συνδέσεις με τον κύριο Ανδρικόπουλο, προλογίζοντας το επόμενο θέμα, που ποιο είναι? Ότι σύμφωνα με την Eurostat, παρά την αύξηση του πληθωρισμού, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αν και αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα σύμφωνα με την κυβέρνηση και μειώνονται οι φόροι, αυξάνεται ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ, αυξάνονται τα έσοδα, η κίνηση στα σούπερ μάρκετ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? με μια απλή λογική, όπως λένε οι οικονομικοί αναλυτές και σύμβουλοι επιχειρήσεων, ότι ο κόσμος στρέφεται στα σούπερ μάρκετ που υπάρχουν πολλά είδη για να επιλέξει μεταξύ αυτών τα φθηνότερα. Διότι αν πάει στο μαγαζάκι της γειτονιάς θα πάρει ένα προϊόν ίσως σε ακριβότερη τιμή. Είναι η ίδια η ποιότητα ωστόσο? Βοηθούν τους τοπικούς επιχειρηματίες ή βοηθούν τα μεγαλύτερα συμφέροντα? Τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά εν μέσω των συγκεκριμένων οικονομικών διαδικασιών? Προφανώς ο άνθρωπος για να μας τα απαντήσει όλα αυτά, τουλάχιστον από την μία πλευρά, είναι ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ο Χάρης Ανδρικόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρικόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Επίσης, διάβαζα κάποια στοιχεία από την Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης και είναι προϊόν και έρευνας των δημοσιογράφων η εξαγωγή των συμπερασμάτων και μιλά για αύξηση της κίνησης και των χρημάτων στα σούπερ μάρκετ. Γιατί προκύπτει αυτό, πώς προκύπτει, είναι όντως έτσι? Τι βλέπετε εσείς σε καθημερινό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, όλες οι έρευνες έχουν μία δόση αλήθειας, καταρχήν, και τα στοιχεία που βγαίνουν. Ποια είναι η δόση αλήθειας? Η δόση αλήθειας είναι ότι οι αγορές στο σούπερ μάρκετ είναι μια ανελαστική δαπανή για τα νοικοκυριά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι που τα νοικοκυριά δεν μπορούν να μειώσουν. Άρα ο ρυθμός που ψωνίζει ένα νοικοκυριό στο σούπερ μάρκετ παραμένει σταθερός. Από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε κάποιες τιμές, πολύ γνωστό είναι ότι έχουν αυξηθεί τιμές στα κρέατα, προφανώς έχει ανέβει λίγο ο τζίρος που φαίνεται στα σούπερ μάρκετ. Από την άλλη υπάρχουν άλλα δύο φαινόμενα που δεν έχουν, επειδή η έρευνα που βλέπετε είναι λίγο πανελλαδική μάλλον, υπάρχουν και άλλα δύο φαινόμενα. Το ένα είναι ο τουρισμός και τα Airbnb που υπάρχουν σε κάποιες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που πλέον ένας τουρίστας δεν πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο να φάει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, αλλά
0: και θα αγοράσει το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Οπότε υπάρχει, είναι μετρήσιμο αυτό, έχει μετρηθεί, υπάρχει μεγάλη αύξηση κατανάλωσης από αυτό το κανάλι. Και το δεύτερο είναι ότι το οργανωμένο για το εμπόριο σήμερα, ο κλάδος σούπερ μάρκετ, είναι ένας κλάδος που παραμένει σταθερός, ενώ άλλα κανάλια δείχνει ότι πιέζονται και χάνουν μερίδιο αγοράς. Όπως παράδειγμα η εστίαση. Οπότε υπάρχει μια στροφή των καταναλωτών στο να μαγειρέψουν στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό εννοεί προφανώς το σούπερ μάρκετ.
0: Και προφανώς να πάρουν σούπερ μάρκετ που έχει περισσότερα προϊόντα και να διαλέξουν ένα
1: προϊόντα που διαλέξουν
0: και χαμηλότερη τιμή.
1: Και την ποιότητα που θέλουν και στο τέλος το κόστος θα είναι και πιο χαμηλό.
0: Άρα αυξήθηκε ο τζίρος, όχι το καθαρό κέρδος ή και το καθαρό κέρδος.
1: Και ο τζίρος και η επισκεψιμότητα. Το κέρδος όχι, δεν αυξήθηκε, το κέρδος είναι ελεγχόμενο από το κράτος. Ο κλάδος μας δουλεύει με πλαφόν στο περιθώριο κέρδος. Δεν μπορεί να αυξηθεί το κέρδος. Λοιπόν, το κέρδος είναι σταθερό ή μειωμένο. Και αυτό φαίνεται και στους ισολογισμούς του κλάδου, του σούπερ μάρκετ.
0: Η πανελλαδική αυτή εικόνα, όπως αποτυπώνεται στα συγκεκριμένα στοιχεία, είναι η ίδια και στην Αχαΐα? Δηλαδή είναι μια μικρογραφία της πανελλαδικής εικόνας?
1: Η Αχαΐα είναι περίπου ίδια, είναι λίγο χειρότερα γιατί δεν έχουμε το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή.
0: Άρα η γενική αύξηση είναι στο 7%. Η γενική αύξηση είναι στο 7% του τζίρου.
1: Πανελλαδικά.
0: Ναι, πανελλαδικά.
1: Ναι, στην Αχαΐα είναι λίγο λιγότερο.
0: Λίγο λιγότερο. Μάλιστα. Ναι. Και μιλάμε για το τελευταίο ετός.
1: Μιλάμε για το 2025.
0: Για το 2025. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρικόπουλε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε γιατί συμβαίνει αυτό. Αύξηση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ κατά 7% το 2025. Γιατί? Πολύ απλά, όπως τα πάμε πριν. Πάει στο σούπερ μάρκετ κάποιος, διαλέγει και την ποιότητα που θέλει και την τιμή που θέλει. Δεύτερον, έρχονται τουρίστες, θα προτιμήσουν να φάνε ένα πρωινό στο κατάλημα που έχουν διαμείνει και να το νοικιάσουν σε χαμηλότερη τιμή, παρά να έχουν και πρωινό εκεί. Ή να πάνε στη θάλασσα οργανωμένοι στην παραλία. Με συνέπεια να μειώνονται τα χρήματα στην εστίαση. Και στα μαγαζάκια, τα μικρότερα, τα mini market. Αυτό συμβαίνει και σε καθημερινό επίπεδο. Και αφορά και στα mini market της γειτονιάς. Δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τη δική μας καθημερινότητα. Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Διότι όταν κάποιος επιλέγει καθημερινά, εδώ και χρόνια, το καταστηματάκι στην γειτονιά του, που ξέρει ότι οι τιμές ανταποκρίνονται στην ποιότητα και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, θα συνεχίσει να το προτιμά.

0: Θα μιλήσουμε στην συνέχεια για τον Λαδόπουλο και για τις Πανελλήνιες. Δεν το ξεχνώ αυτό. Θέλω να επιστρέψω τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είναι βαριά και οι εξελίξεις είναι συνεχείς. Αφήστε που στην Βουλή υπάρχει πυρετός νομοσχεδίων και διεργασιών. Για παράδειγμα, σήμερα μιλούν για το μεταναστευτικό, αύριο για την αναθεώρηση του συντάγματος, μεθαύριο για τις τηλεοπτικές άδειες στα περιφερειακά κανάλια. Έχουν πολλά να πούν σε επίπεδο Βουλής. Και επειδή το πολιτικό σκηνικό είναι ευαβέλ, θα ήθελα την άποψη ενός ανθρώπου που έχει υπηρετήσει την κεντρική πολιτική σκηνή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τώρα είναι ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της συμβουλευτικής, φαρμακευτική, βιομηχανική κάναβη, κυκλική οικονομία, τουριστικές επιχειρήσεις. Αναλύει και ερμηνεύει την πολιτική κατάσταση και, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μέλος τώρα κάποιου κόμματος, αλλά θα μας πει αν συμπαθεί κάποιον πολιτικό αρχηγό περισσότερο ή λιγότερο ενός κόμματος εντός ή εκτός Βουλής. Σας μιλώ για τον κύριο Νίκο Καρανίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρανίκα, από την Πάτρα. Καλημέρα από τον Max FM.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Αλήθεια, βλέπουμε έντονες αλλαγές καθημερινά στο πολιτικό σκηνικό. Η μεγάλη εικόνα είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κόμμα. Είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Λέει στους βουλευτές, μην έρθετε ακόμη, μην φανεί μια οργανωμένη μετακίνηση και με παλιά υλικά πάμε να φτιάξουμε κάτι νέο. Σιγά που θα έφευγαν κιόλας οι βουλευτές μέχρι τελευταία στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, παρότι υπάρχουν φωνές που θέλουν αυτόνομη καθοδό του και σημενών των στελεχών. Το ίδιο η Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έρχεται η κυρία Καριστιανού και την ίδια ώρα το κυβερνών κόμμα προηγείται με σαφή διαφορά από το δεύτερο. Τι λέτε εσείς για το μέλλον του τόπου σε πολιτικό επίπεδο? Κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και μια διάσπαση στην κεντροαριστερά, ή υπάρχει περίπτωση να δούμε τεκτονικές αλλαγές σε επίπεδο κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Διακυβέρνησης
1: μπορώ,
0: μάλλον. Ναι.
1: Ναι. Δεν μπορώ να κάνω τον μαντή για το τι θα συμβεί. Μπορώ να κρίνω αυτά που συμβαίνουν τώρα. Mm-hmm. Αν και παλιότερα λέγανε ότι άμα κρίνεις όλη την προηγούμενη κατάσταση και τη συγκυρία σωστά, μπορείς να δεις και τι συμβαίνει. Αλλά επειδή με την πολιτική ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τι γίνεται? Μέχρι στιγμής έχουμε το Μητσοτάκη να είναι κυρίαρχος, και γιατί να μην είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης όταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση προσβάλλει τα αξιώματά της? Θα σου πω κάτι. Έχει κατευθεί εδώ και τόσες μέρες το σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος και πόσα άρθρα θα να θεωρηθούν.
0: Ναι.
1: Είδατε την αξιωματική αντιπολίτευση να μιλάει, να κάνει αντιπολίτευση? Όχι. Το 19 μέχρι σήμερα, με πρόεδρο τον Τσίπρα, τον σημερινό σημεοφόρο της παρακμής, ψηφίσανε το 75% όλων των νόμων και οτιδήποτε κατέβασε η Νέα Δημοκρατία. Άρα ο κόσμος τι βλέπει? Βλέπει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση όπου το 75% των έργων της συμφωνεί και η αντιπολίτευση. Άρα δεν έχει την αντιπολίτευση. Σωστά.
0: Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει αντιπολίτευση. Σοβαρή θεσμική αντιπολίτευση.
1: Την είδατε?
0: Παρότι έχει τα προβλήματά του.
1: Ναι, οκ. Okay. Μα το πιστεύετε καλά τότε?
0: Όχι, δεν το πιστεύω. Διαβάζω.
1: Άμα έχετε δει κάτι τέτοιο, ναι, θα είναι πει ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει κυβέρνηση. Μάλιστα. Εγώ δεν το έχω δει. Μάλιστα. Δηλαδή είδα τη ΔΕΗ να περνάνε πλειοψηφίες μετοχών, ναι, με 2-3 κινήσεις, είδα την ΕΙΔΑΠ τι τραβάει, είδα υπηρεσίες, είδα προϊόντα, είδα τιμές, είδα, βλέπουμε και μια αναθεώρηση και δεν βλέπω το ΠΑΣΟΚ πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον Τσίπρα κυνηγάει ο ένας τον άλλον, λέγοντας ότι θα γίνουν πρώτοι έστω και με μια ψήφο. Και δεν θέλει κανένας να συνεργαστεί. Οπότε ξαναεπιστρέφω στην κοινωνία και λέω, εγώ σαν ένας άνθρωπος που δεν έχω κάτι να κερδίσω, ναι, άμεσα ως ένιστος ενός κόμματος κτλ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρατηρώ και θέλω να δω τι θα γίνει και συνάμε είναι και κάποιος εργαζόμενος. Μπορεί να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να είμαι κάπου. Λοιπόν, τι βλέπω? Βλέπω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά είναι κόμματα που είναι δεύτερα, τρίτα, τέταρτα και πέμπτα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, που σιγοντάρουν σχεδόν ό,τι γίνεται τόσα χρόνια, αλλά βγάζουν κραυγές διαμαρτυρίας προφανώς για να εντυπωσιάσουν εμένα τον ψηφοφόρο. Ναι, ωραία. Εγώ ο ψηφοφόρος ανησυχώ για αυτούς, γιατί θεωρώ ότι είναι αλαζόνες που ενώ είναι με 10% και 12% βγαίνουν και λένε ότι θα κυβερνήσουν. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι ότι θα κυβερνήσουν, δεν θέλουν και να συνεργαστούν.
0: Mm-hmm. Μήπως είναι και μία μάχη επιβίωσης αυτή και όχι η αλαζονία, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, να δείτε,
0: μα πρέπει να πω ότι ο σκοπός μου είναι να κερδίσω, δεν πάω στη μάχη για να
1: είναι
0: χάσω.
1: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημά τους, είναι η επιβίωσή τους, οι έδρες τους, τα προνόμια τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν έχει να κάνει με τίποτα με την κοινωνία. Με την κοινωνία που έχει ζητήματα, που έχει προβλήματα, που μπορεί να έχει και δυνατότητες, που τα έχει όλα τουρλού.
0: Ναι, ποια είναι η λύση όμως, να συνεργαστούν.
1: Για αυτούς ποια είναι η λύση?
0: Όχι, για την κοινωνία το καλύτερο ποιο είναι?
1: Γιατί για την κοινωνία δεν πιστεύω ότι είναι λύση η παρακμιακή αντιπολίτευση και η παρακμιακή αριστερά. Δεν το καταλαβαίνετε και μόνοι σας.
0: Αλλά ποια είναι?
1: Είναι αδίστακτοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή να τους φέρουμε στην κυβέρνηση για να είναι τι, χειρότεροι?
0: Mm-hmm.
1: Το θέλουμε? Δημαγωγούς που να λένε ότι θα πατήσουν το κουμπί και όλα θα αλλάξουνε.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη?
1: Τα χρόνια δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι?
1: Εμπιστοσύνη έχω στην άγνωστη Χαριστιανού που διαφωνώ σε πάρα πολλά μαζί της, αλλά είναι ερασιτέχνης, δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και δεν την ξέρουμε. Και σαφώς τον Στέφανο Κασελάκη που έχει πριν το προοδευτικό κέντρο, απ' την άλλη ο οποίος είναι ένας έντιμος και... δυναμικός άνθρωπος. Επίσης, άμα κάνουμε την ακτινογραφία και άλλων κομμάτων μπορεί να βρούμε και άλλα. Αλλά με τίποτα δεν μπορώ να βάλω στο μυαλό μου αυτούς τους τυχοδιώκτες που λένε να τους ψηφίσουμε για να υπάρχουν με τα προνόμια τους, ενώ παράλληλα δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, που είναι η αντιπολίτευση.
0: Εγώ, συγγνώμη, αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχω ξαναδεί. Δηλαδή, λέει ο κύριος Φάμελος.
1: Μην το συνεχίσουμε.
0: Είσαι δύο κόμματα.
1: Η μεγαλύτερη ξεφτύλα είναι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δύο κόμματα. Λέει, φεύγουμε, αλλά μείνετε εσείς βουλευτές. Δηλαδή, κάνουν κάτι για το οποίο κατηγορούσαν τους συναδέλφους τους, τους συντρόφους τους, όταν έφευγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν παρέδιναν τις βουλευτικές έδρες.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, κάνανε πιο χυδαία πράγματα και είναι λογικό. Από τη μέρα που κάναν πραξικόπημα για να ανατρέψουν τον Τσίπρα, αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι πρώτον είναι αδίστακτοι, δεύτερον έχουν πάρει διαζύγιο από τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, τρίτον παλεύουν για τα τιμαλφή τους και για τα προνόμια τους. Ήταν λογικό μετά από αυτό που έγινε και δημόσια και γίνανε τα πάντα γνωστά, η κατρακύλα να γίνεται με ταχύτητα φωτός.
0: Πιστεύετε στο rebranding του Άλεξη Τσίπρα? Έρχεται διαφορετικός?
1: Ό,τι και να πιστεύω, υπάρχει το αντικειμενικό. Πείτε ότι εγώ είμαι ένα φανατικό ακόλουθο του Τσίπρα. Ή πείτε ότι είμαι ένας αντίπαλος του Τσίπρα. Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Ξεκίνησε να κάνει εντυπωσιακή marketing πολιτική ότι κάνει rebranding. Και τελικά αποδείχτηκε ότι έκανε ένα reunion. Γιατί? Γιατί το rebranding το ξεκίνησε με κέντρο, μίλησε για δημοκρατικό καπιταλισμό, άρχισε τα νερμάτιστα και τα παραλυρηματικά του και ο κόσμος σαφώς με την παρουσίαση του βιβλίου του, της δικιάς του Ιθάκης, είδαμε ότι δεν ακολούθησε. Ακολούθησαν μόνο τα ρετάλια, οι απελπισμένοι και οι διεγραφέντες από τον ίδιο τον Τσίπρα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑ. Αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Δηλαδή ο Τσίπρας κάνει ένα reunion για το 2023, απλά πετώντας έξω τον Πολάκη, τον Παπά και τη Δούρου. Φυσικά αυτοί οι τρεις δεν έμειναν έκπληκτοι από αυτό που έγινε, γιατί έκαναν τα αντίστοιχα για να διώξουν τον Κασελάκη. Αυτό μπορώ να σας πω. Mm-hmm. Ότι πλέον εμείς όλοι ζούμε την εξής αντίφαση. Απ' τη μία έχουμε στο μυαλό μας την ηρωική, αξιοπρεπέστατη, ανιδιοτελή αριστερά του προηγούμενου αιώνα και τα ρετάλια τα σημερινά που καπηλεύονται την αριστερά. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα δίλημα οι άνθρωποι που εμπνευστήκαμε από την αριστερά. Τι θα κάνουμε? Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς. Εγώ το έγραψα και προχτές, δύο είναι οι λύσεις. Η μία είναι να περιμένουμε κάποια χρόνια να τελειώσουν αυτοί, να πάνε στα σπίτια τους, να ιτηθούν, γιατί αποτελούν την ξεφύλα της πολιτικής, και από εκεί να προκύψει μια νέα γενιά αριστερών ανθρώπων που με ανιδιοτέλεια θα υπάρξει ένα αφήγημα που θα ανταγωνιστεί τον νεοφιλελευθερισμό. Αντίπαλός μου δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι ο νεοφιλελευθερισμός που ασκεί ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει ο Δένδιας ή να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Και οι τρεις που ανέφερα είναι με τον νεοφιλελευθερισμό.
0: Ναι, αλλά μέχρι να έρθει η επόμενη γενιά.
1: Εννοούμε, να σας πω κάτι, να λέμε τον ελευθερισμό για να μην παρεξηγούμαστε, εννοούμε έναν τρόπο διαχείρισης του καπιταλισμού, ο οποίος μετατρέπει όλα τα αγαθά και τις πράξεις μας και τις υπηρεσίες μας σε οικονομική μονάδα που μετράει στα χρηματιστήρια.
0: Εννοείται τον τρόπο διοίκησης του φιλελευθερισμού.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Και από την άλλη είναι ότι μετατρέπονται όλες οι αρχές και οι οργανισμοί σε ανεξάρτητες αρχές. Mm. Αυτό είναι η συνταγή και η απέτηση. Ο κανόνας του νοφιλελευθερισμού. Για να τα πετύχουν έχουν τεχνοκράτες. Τον τεχνοκρατισμό τον εισήγαγε ο συνασπισμός της αριστεράς και της Φρόντο, όπως ξέρετε, και όχι η Νέα Δημοκρατία, τον Πασόκ. Έτσι, η αριστερά ήταν η πρώτη που αφομοιώθηκε τον νοφιλελευθερισμό, καθότι το 89-90-92-93 ιτήθηκε πλατόκοφα από παντού από τον φιλελευθερισμό. Αρχικά έχασε το αφήγημα του σοσιαλισμού ενός κρατικού αυταρχικού καθεστώτος και αντί να αναζητήσει τι θα κάνει, το γύρισε στην ηθικολογία. Από το 89 έχουμε μια αριστερά που ηθικολογεί, είναι, επιτίθεται στο, υποτίθεται στην διαπλοκή και στη διαφθορά. Το 89-90 οδηγήθηκε σε ειδικά δικαστήρια το πολιτικό μας σκηνικό και αυτοί που ιτήθηκαν ήταν οι αριστεροί. Ενισχύθηκε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί, κύριε Καρανίκα, λέει η κυβέρνηση, ακούω πολλά κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει πρόγραμμα. Δηλαδή, αν τη ρωτήσετε τώρα ποια είναι η θέση της για τον κατώτατο μισθό, ρώτησαν συνάδελφοι προχθές το Μέγκα, να δεν κάνω λάθος, τον κύριο Δίνο, τον εκπρόσωπο τύπου. Και λέει, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Άρα λένε ότι είναι εύκολα αποδομήσιμη, γιατί είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα.
1: Ακούστε λίγο. Ναι. Έχει δίκιο που λένε αυτό το πράγμα για την κυρία Καριστιανού. Πράγματι δεν έχει πρόγραμμα, αλλά θα αποκτήσει. Δεν είπε η κυρία Καριστιανού ότι μέχρι το Μάρτιο που θα γίνουν οι εκλογές δεν θα αποκτήσει πρόγραμμα. Επίσης πρόγραμμα δεν έχει ούτε και ο Τσίπρας. Έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Αλλά καμώνεται ότι είναι ο αυριανός πρωθυπουργός. Δεν το βλέπετε. Mm-hmm. Μαζί με τους Λούμπεν ολιγάρχες που κάνει η κόμμα. Mm-hmm. Δηλαδή τους ενόχληση Καριστιανού που είναι άσχετη από όλη αυτή τη μηχανή αναπαραγωγής εξουσίας και δεν τους ενοχλεί ο εαυτός τους για την πολιτική που ασκούνε ή ο Τσίπρας με το reunion των αποτυχημένων ανίκανων και αυτοαναφορικών της διεφθαρμένης και εκφυλισμένης αριστεράς. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Υπήρξαν κάποια σενάρια για τον Στέφανο Κασελάκη και το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια τα διέψευσε.
1: Δεν υπάρχει, αυτά τον άκουσα προχτές που μίλησε.
0: Και ο ίδιος και η άλλη πλευρά. Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν έχει κανένα λόγο ο Κασελάκης να πάει ως δεύτερος, τρίτος ή ως μοναδικός σε ένα άλλο κόμμα. Έχει κάνει ένα κόμμα, είναι από τα λίγα δημοκρατικά κόμματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Έχει κάνει πρόγραμμα το οποίο γίνεται από τα κάτω προς τα πάνω, καθότι ο άνθρωπος είναι, γνωρίζει από δουλειά, ίσως να είναι και ο μοναδικός από όλους αυτούς που έχει δουλέψει. Όλοι οι άλλοι είναι κομματικά εργαστήρια και σωλήνες, πώς το λένε, τέκνα του κόμματος, ανίδεοι από την αγορά, γι' αυτό και η αγορά δεν πάει τόσο καλά.
0: Μάλιστα. Άρα πού καταλήγουμε?
1: Είναι που καταλήγουμε. Καταλήγουμε ότι θα κυβερνήσει ξανά η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι αν θα κυβερνήσει κατευθείαν με αυτοδυναμία ή θα χρειαστεί και δεύτερο κύκλο. Είναι καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΕΑ και το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα ολιγαρχών βρίσκονται σε μία μάχη για την αυτοεξυπηρέτησή τους. Έχει πείσει το λαό αυτό το κομμάτι της αντιπολίτευσης ότι δεν νοιάζεται για το λαό. Εάν κάνουν κάτι στο τέλος θα το δούμε. Πάντως μέχρι στιγμής αν έκαναν κάτι που να ένοιαζε το λαό θα φαινόταν και στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει κρίση που υπήρχε παλιά ώστε να υπάρχει μια συσπήρωση με ένα λαϊκίστικο πρόγραμμα. Δεν είμαστε στο 12-15 δηλαδή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ αναπτύχθηκε γιατί έκανε λαϊκισμό, αριστερό λαϊκισμό με τον οποίο συμφωνούσα και συμφωνώ. Δεν υπάρχει ένα σοβαρός δεξιός λαϊκισμός, υπάρχει ένα παραλήρημα και μια επιστροφή προς τα πίσω. Αν θα έβγαζε ένα τίτλο θα έλεγα αυτό που έλεγε ο Ουδεπόποτα στο Καφέ της Χαράς, εμπρός πίσω, όχι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω που έλεγε ο Λένιν. Εμπρός, δηλαδή με δύναμη πάμε προς τα πίσω. Και γιατί πάμε προς τα πίσω, έχουμε το reunion του Τσίπρα, δηλαδή προς τα πίσω, τον Σαμαρά που θέλει να έρθει, δηλαδή πάμε προς τα πίσω, παρεμβάσεις του Καραμαλή, δηλαδή πάμε προς τα πίσω, και έχουμε τον Μητσοτάκη που είναι το σήμερα, την Καριστιανού που είναι το σήμερα, πραγματικά τον Ανδρουλάκη που είναι σήμερα, τι να κάνουμε, δεν είναι κάτι από τα παλιά. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι από τα παλιά. Το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο και δεν μας είπε ούτε ένα συγγνώμη για την καταστροφή που προκαλέσανε και για τη χρεοκοπία. Άρα λίγο αντικειμενικά μας τραφούμε. Έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι θέλει γιατί η αντιπολίτευση είναι ανίκανη και μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει κάνει ποτέ μια σοβαρή αυτοκριτική για τις ευθύνες που οδηγήθηκαμε σήμερα εδώ πέρα. Δεν οδηγήθηκαμε με μια εντολή του Θεού. Δεν υπάρχει θεοκρατική αντίληψη, δυστυχώς ή ευτυχώς. Υπάρχει πολιτική και ευρωκεντρική μάλιστα. Πηγαίνουμε μαζί με την Ευρώπη, με τις κρίσεις και με την ανάπτυξή της. Η Ευρώπη μας έλεγχε τα τελευταία χρόνια για να φύγουμε από τα μνημόνια. Ό,τι μας είπε η Ευρώπη κάναμε. Αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας δεν τα κάναμε. Ο λαός μας βρίσκεται σε δύσκολη θέση πολιτικά, ενώ οικονομικο-κοινωνικά είναι αυτό που ζει και ό,τι και να πούμε, ο λαός ζει αυτό που ζει. Δηλαδή, άμα εγώ και πω καταστροφή, ο κόσμος ξέρει. Άμα εγώ και πω ευημερία, πάλι ο κόσμος ξέρει. Ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται, απλά βαριέται να ασχοληθεί σοβαρά με τα ρετάλια και τους στόκους που τον πιπιλίζουν το αυτί ότι είναι η μεγάλη λύση για το αύριο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Καρανίκα. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Καρανίκας, ήταν κάποτε το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, σύμβουλος στρατηγικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, Άξα Ποσμητικά και Αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Ακούτε Max FM, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Είναι προφανές ότι ο Λαδόπουλος, η ανάπλαση του Λαδόπουλου μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Αυτό αφορά και στο ιδιωτικό κομμάτι, αλλά και στο δημόσιο κομμάτι. Χθες, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παθανάσης, ξεκαθάρισε ότι το έργο προχωρά αμέσως δίτ, δηλαδή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, χωρίς να επηρεάζεται από την απένταξη της δημόσιας συμμετοχής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα τα 25 εκατομμύρια ευρώ του δημοσίου έχουν εξασφαλιστεί μέσω του ειδικού προγράμματος ΣΔΙΤ, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, διατηρώντας ανέπαφο τόσο το χρηματοδοτικό σχήμα όσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Ήδη θυμάστε ότι πέρασε από Περιφερειακή Επιτροπή προσφάτως, έχουμε τον ανάδοχο βεβαίως, και σιγά σιγά ξεκινούν οι εργασίες για μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

67 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό κόστος και θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια από τότε που θα μπει η μπουλντόζα. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Αλλάζω θέμα. Πάμε στις πανελίδες.

τις αποτυχίες ή μεγάλο αριθμό αριστούχων. Βέβαια, τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που θα ακολουθήσει από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και τις βαθμολογίες που θα εξασφαλίσουν όσοι διαγωνιστούν στα ειδικά μαθήματα.

Θυμίζω, απαντώντας και στα μηνύματά σας, ότι το 25 οι βαθμολογίες των υποψηφίων είχαν ανακοινωθεί στις 26 Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων ανακοινώθηκαν στις 24 Ιουλίου, άρα Κυριακή κοντή γιορτή. Καταλαβαίνω το άγχος των μαθητών, των γονιών τους, αλλά και των εκπαιδευτικών που ήταν πιστοί συνοδοιπόροι τους.

ο James Dalamangas, για να επιστρέψω σε αυτό το χώρο, ήταν γνωστός στην εποχή του, στα νιάτα του, εκεί στη δεκαετία του 90. Ήταν σκληρός της νύχτας, σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας, και είχε μαχαιρώσει τον άτυχο Γιαννόπουλο, και η αστυνομία τον είχε από τότε αναγνωρίσει ως τον βασικό ύποπτο, και μάλιστα σύμφωνα με διοκτικές αρχές φέρεται να σκότωσε άλλον έναν Έλληνα ομογενή. Άρα αυτή η εικόνα του ασπρομάλι που κοιτάζει το φακό σχεδόν χαμογελώντας, λέει σιγά τώρα τι έχασα, και οδεύει η συνοδεία αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, δεν συνάδει εύκολα με εκείνο τον άτρωτο που ούτε χαμογελούσε. Γιατί ήταν και σε νεαρότερη ηλικία, είχε όλη τη ζωή μπροστά του και νόμιζε ότι θα ηγηθεί όλου του κόσμου. Ο Τιμ Βουκελάτος, ο άλλος άνθρωπος που φέρεται να σκότωσε ο Δαλαμάγκας, ήταν εργάτης οικοδομών και part-time πορτιέρης σε κλαμπ του Σίδνεϊ, και είχε δολοφονηθεί με 5 σφαίρες ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Και 2 χρόνια μετά ο Δαλαμάγκας, σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το Γιώργο Γιαννόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να χωρίσει κάποιους θαμώνες που τσακώνονταν σε νυχτερινό κλαμπ του Μπέλμορ. Και τότε τι έκανε ο Δαλαμάγκας? Εξαφανίστηκε πριν οι αρχές τον εντοπίσουν. Μπαίνει σε αεροπλάνο και αφήνει για πάντα, τουλάχιστον έτσι νόμιζε τότε, τη χώρα των καγκουρό πίσω του. Πέρασαν 27 χρόνια, έμενε σε ένα χωριό του Αιγείου, ασχολούταν με αγροτικές δουλειές, είχε τη γυναίκα του, είχε τα πεθερικά του, είχε στηθεί με διαφορετικό όνομα, είχε άλλη ταυτότητα, άλλαξε Ήπειρο, που αν το βρουν, να και τα άσχημα του κράτους, σε έναν που καταζητείται διεθνώς του βγάζει ταυτότητα, και ζούσε σαν Αντώνης Τζίμας από το 2008. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό. Τότε μάλιστα αγόρασε και μια έκταση στο Αίγιο με ένα μισογκρεμισμένο οίκημα, και το οποίο το έφτιαξε στην κατάσταση που είναι σήμερα, με μεγάλους τοίχους και τα λοιπά και τα λοιπά, ένα φρούριο. Λένε ντόπιοι ότι είναι ένα μικρό χωριό μέσα στο χωριό. Είχε αναπτύξει

σχέσεις και κοινωνικές σχέσεις με τους κατοίκους. Λέγοντας μια ιστορία που είχε πλάσει, ότι ήταν καρκινοπαθής ομογενής από την Αυστραλία, εγκαταστάθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή για καθαρό αέρα, για τη φύση και τις αγροτικές δουλειές, τις οποίες ενέσκυψε με ζήλο. Όμως η αλήθεια ήταν διαφορετική. Τώρα, υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για το παρελθόν του και για τη σύνδεσή του με τον Γιάννη Μακρύ, ο οποίος δραστηριοποιούταν χρόνια στη Μύκονο, επιχειρηματίας, και δολοφονήθηκε το 2018 έξω από την κατοικία του στο πανόραμα της Βούλας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, ο Γιάννης Μακρύς είχε διασκεδάσει μαζί με τον Δαλαμάγκα σε γνωστό κλαμπ λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία του. Ο Δαλαμάγκας βέβαια τα αρνείται όλα. Στο ερώτημα, αφού είναι αθώος, γιατί δεν εκδίδεται να αποδείξει την αθωότητά του, και λέει ότι δεν πιστεύω, αυτά λέει ο δικηγόρος του, ότι θα έχει μια δίκαιη μεταχείριση από τις αρχές της Αυστραλίας. Συγγενείς του Γιαννόπουλου, που ανακοινούσαν συνεχώς τον θάνατό του, αισθάνονται εν μέρη δικαιωμένοι, διότι αφενός ο άνθρωπός τους δεν γυρίζει πίσω, και αφετέρου έκατσε πολλά χρόνια ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός και θα εκτίσει, αν εκτίσει, λιγότερη ποινή από αυτή που το αναλογεί σε πραγματικό χρόνο. Άρα δεν είναι καθ' ολοκληρίαν δικαιωμένη. Βέβαια, ας σας πω πως έφτασαν και στη σύλληψή του και τι λένε τα σενάρια. Η μητέρα του τον είχε καταγγείλει σε αρχές πριν από κάποια χρόνια για ενδοοικογενειακή βία. Τον έψαξαν, έκαναν λάθος στο επώνυμό του όμως και δεν ασχολήθηκαν και πολύ, γιατί δεν το βρήκαν στο σύστημα. Η Αγγελική Νικολούλη το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όχι μόνο, αλλά πολύ περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί κάτι είχε πάρει τα αυτή της προφανώς, έκανε έρευνα και κινητοποιήθηκαν οι διοκτικές αρχές. Άρα ήταν αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν οι αρχές, του έκαναν ένα τυχαίο και καλά έλεγχο κοντά στο σπίτι του, δεν βρήκαν το δίπλωμα. Τέλος πάντων τον πήραν. Και πώς έγινε η πιστοποίηση? Με τα τελικά αποτυπώματα. Και έτσι τον έπιασαν. Δεν ξέρω αν όντως η σύζυγός του και το περιβάλλον, το συγγενικό του, ενώ από την πλευρά της γυναίκας του δεν ήξεραν την ιστορία του, ή αν τα είπαν αυτά που είπαν στις καταθέσεις τους, ότι τους είχε παρουσιαστεί και σε αυτούς ως τζίμας, είναι αλήθεια, για να γλιτώσουν από την υπόθελψη εγκληματία και την ψευδή κατάθεση. Θα αποδειχθούν όλα αυτά. Μπορεί και να ισχύει, μπορεί και όχι. Δύσκολο να το πιστέψουμε, μπορεί και να ισχύει όμως. Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα αποδειχθεί. Πάντως είναι μια δικαιολογία και είναι μια καλή δικαιολογία. Αλλά ο άνθρωπος προφανώς και δεν αλλάζει. Είχε μια περίεργη συμπεριφορά γενικά, δεν ανοιγόταν και πολύ, προφανώς και φοβόταν έτσι. Είχε 32 pitbull μέσα στο κτήμα του. Για ασφάλεια, ξέρω εγώ, αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ενώ με τη νύχτα έχουν μια ροπή προς τα εκεί, είναι και μια επίδειξη δύναμης, αλλά με δείχνει και μια κάπως στο κεφάλι πετριά. 32 pitbull τώρα, εντάξει, καλό είναι να προσέχουμε τα ζωά και να τα μεγαλώνουμε, τώρα 32 pitbull κάπως υπερβολικό είναι. Αυτή ήταν η διπλή ζωή του Τζον Δαλαμάγκα ή του κυρίου Τζίμα. Την Τετάρτη θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών αν θα εκδοθεί, αλλά και την μεταχείριση της συζύγου του και του πεθερού του, που είναι και μεγάλος, η ηλικία κοντεύει τα 90.

Τώρα, άγνωστοι έκαψαν τη νύχτα δύο οχήματα. Δύο ταχύ αυτοκίνητα και λίγο αργότερα ένα δίκυκλο στην περιοχή του Ρίου. Έσπευσαν στο σημείο οχήματα της πυροσβεστικής, πέντε άδρες, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Η πυροσβεστική πραγματοποιεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά τα πρώτα ευρήματα, όπως καλά καταλαβαίνετε, δείχνουν εμβρισμό και μάλλον ήθελαν να στείλουν δράσεις ένα μήνυμα. Και τα δύο αυτοκίνητα και το δίκυκλο ήταν σταθμευμένα σε αυλή σπιτιού. Στην περιοχή του Ρίου.

Ο Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά. Γι' αυτό οι αρχές φυλάσσουν περισσότερο από ποτέ πιθανούς στόχους στην Ελλάδα, που συνδέονται με το Ισραήλ, προφανώς. Στην Εύβοια, ο χορός των Ρίχτερ συνεχίζεται. Είχαμε νέο σεισμό, 4,1 Ρίχτερ, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες από τις αρμόδιες αρχές. Τα σχολεία, βλέπω, δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα, γι' αυτό συνεχίστηκαν και οι πανελλαδικές, μόνο κάποια νήπια έμειναν κλειστά. Αλλά όπως και να το κάνεις, οι κάτοικοι φοβούνται και δικαιολογημένα σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα σεισμός, ήταν οι φωτιές, ήταν οι πλημμύρες. Τι άλλο να πάθουν και οι άνθρωποι εκεί και η τοπική οικονομία. Θέλοντας να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή η Γιώτα Ζεύλα, ήταν μια αγωνίστρια της αριστεράς και της κοινωνικής προσφοράς. Βλέπω και την ανάρτηση συντρόφων της στα social media. Έφυγε πλήρης ημερών και ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των δημοκρατικών και προοδευτικών αγώνων του τόπου.

Λοιπόν, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να αναφερθούμε στις κυριότερες ειδήσεις. Θα σας έχω εκτενές ρεπορτάζ αύριο για τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου και για τους πολλαπλούς θανάτους των τελευταίων 2 μηνών ούτε. Τι συνέβη? Τι γίνεται με τους γιατρούς? Ποιος είναι ο αριθμός των κρατούμενων και ποιος θα έπρεπε να είναι? Αλλά θα πούμε πράγματα που έχουν προκύψει από έρευνα. Ενδελεχή έρευνα. Ακούγοντας όλες τις πλευρές. Και τους σοφρονιστικούς και τη διεύθυνση και την πλευρά της Αθήνας, της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της αντικλιματικής πολιτικής, αλλά και γιατρών. Θα τα δούμε όλα συνολικά αύριο για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Να μην ξεχάσω να πω ότι έρχονται και εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας και γι' αυτά θα πρέπει να κουβεντιάσουμε και να γράψουμε στην εφημερίδα. Λοιπόν, αλλά σήμερα ότι προλάβαμε. Τελείωσε ο χρόνος, ο στενός χρόνος της μονόωρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Τα άλλα αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, στον Max FM. Μην ξεχνάτε πως ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο dt.gr, ενώ ολόκληρες οι εκπομπές μας και τα αποσπάσματα των εκπομπών αναρτώνται καθημερινά στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr, εκεί όπου ακούτε ζωντανά και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Μήλου Plus Media, αλλά και ιντερνετικές μουσικές από ιντερνετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ποικιλία μουσικών και τραγουδιών. ipavlaradio.gr. Και έρχεται δε και η άλλη μας εκπομπή, η επόμενη εκπομπή τηλεοπτική, στο pluspod.gr, στο YouTube του DT, με αποσπάσματα στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram και με μετάδοση από την τηλεόραση Lepanto. Αυτά για σήμερα. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, αλλά και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ομάδα σας, στην εργασία σας, στην εβδομάδα σας και στην καθημερινότητά σας. Γεια σας!

0: FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και στη δική μας την παρέα μέχρι τις 12 η ώρα, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, ελάτε να τα πούμε, να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε εδώ στον Max FM στους 93,4. Αθανασία Ροδίτη μαζί μου, είναι βέβαια από τις πρώτες πρωινές ώρες με Γιώργο Κοντογιάννη και τώρα μαζί με Αθανασία και στις μουσικές επιλογές και στην κάλυψη του ήχου και βεβαίως η Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2610-343-200. Μια πολύ ζεστή μέρα ήταν χθεσινή για την Πάτρα, κάπως έτσι αναμένεται το σκηνικό να διαμορφωθεί και σήμερα. Θα φτάσει και τους 28 κατά τις μεσημεριανές ώρες ο υδράργυρος, βέβαια φαίνεται ότι θα έχει κάποιες συννεφιές. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τον καιρό, γιατί έχω στο τέλος της εκπομπής Νικόλα Σερέτη, ο οποίος εσκεμένα δεν βγήκε χτες, θα βγει σήμερα για να μας δώσει αναλυτική πρόβλεψη, πρόγνωση του καιρού με τις θερμοκρασίες. Αυτό μπορώ να πω μέχρι να βγει ο Νικόλας να μας τα πει, να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Είχαμε πριν λίγη ώρα φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Κουμανιώτη στο κέντρο της Πάτρας. Ένα περιστατικό το οποίο βεβαίως και προκάλεσε έτσι ανησυχία, πανικό, εννοείται, έσπευσε αμέσως η πυροσβεστική. Σύμφωνα πάντως με τις αναφορές που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, το συμβάν ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό. Δεν γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε η φωτιά. Σίγουρα όμως δεν ήταν κάτι για το οποίο θα πρέπει να ανησυχούμε. Έχει σβήσει η φωτιά. Βεβαίως βλέπω εδώ και τις ανακοινώσεις του Δήμου Πατρέων, της πολιτικής προστασίας, που καλεί για μία ακόμη φορά τους ιδιοκτήτες και όσους βεβαίως μισθώνουν ή υπομισθωτές οικοπαίδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους. Έχετε κυρίες και κύριοι ακόμη 6 μέρες μπροστά σας μέχρι να λήξει η προθεσμία, μέχρι δηλαδή τις 15 Ιουνίου. Πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καθαρισμού του οικοπαίδου σας, τα χορτάρια, τα ξερόκλα, οτιδήποτε μπορεί να πάρει φωτιά και είναι έφλεκτο, πρέπει να το καθαρίσετε μέχρι και τις 15 Ιουνίου και να προχωρήσετε βεβαίως και σε υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης του καθαρισμού. Ότι μπήκατε, το καθαρίσατε, κάνετε τη δήλωσή σας και δεν έχετε κανένα πρόβλημα και δεν έχουμε πρόβλημα και οι υπόλοιποι που ίσως έχουμε καθαρίσει τα σπίτια μας, τις αυλές μας και μπορεί να ξεσπάσει φωτιά από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο, κάποιο ο οποίος δεν ήταν τόσο επιμελής. Γι' αυτό λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή όσον αφορά και τα ξερά και τα σπασμένα δέντρα και κλαδιά και την καύσιμη φυτική ύλη που μπορεί να υπάρχει στην αυλή σας, στο χωράφι σας και τους θάμνους, τον καθάρισμα και οι θάμνοι, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να είναι εγκαταλελειμμένο και αναφλέξιμο, θέλει μεγάλη προσοχή και να το καθαρίσετε μέχρι τις 15 του μηνός. Είχαμε και πριν λίγη ώρα πολλές οι φωτιές, έτσι, όλα τα θέματα που έχω ξεκινήσει σήμερα είναι για φωτιές. Είχαμε και ένα βανάκι στα Βραχνέικα το οποίο πήρε φωτιά. Ένας ηλικιωμένος οδηγός ανέβαινε από τη θάλασσα στην Ευαγγελίστρια. Ξαφνικά έπιασε φωτιά το ταμπλό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός πρόλαβε, ευτυχώς κατέβηκε. Το αυτοκίνητο άρχισε να καίγεται, υπάρχει τεράστια ζημιά και έμεινε στο δρόμο. Τσούλησε όμως και κατέληξε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Δηλαδή μπερδευτεί έκανε όλα μαζί. Όπως καταλαβαίνετε και βρέθηκαν οι άνδρες της πυροσβεστικής, έσβησαν τη φωτιά και μετακινήθηκε και το αυτοκίνητο. Το ευτυχές είναι ότι ο άνδρας, ο ηλικιωμένος, δεν τραυματίστηκε. Είχαμε και δύο αυτοκίνητα σήμερα αργά το βράδυ, χτες αργά το βράδυ, ξημερώματα σήμερα στην Πάτρα. Δύο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το συμβάν έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή του Ρίου, όχι στο κέντρο, στο Ρίο. Έφτασαν εκεί οι άνδρες της πυροσβεστικής, κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, η οποία όμως είχε προλάβει να προκαλέσει πολύ σοβαρές ζημιές. Γίνεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού, διότι τελευταία στην Πάτρα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις εμπρισμού. Αύριο θα γίνει η δίκη του James Dallamaga, ένα θέμα το οποίο παίζει παντού, έτσι, το διαβάζουμε, το βλέπουμε, το ακούμε. Στο Αίγιο θα γίνει η δίκη, εκεί κρατείται στην αστυνομική υποδιεύθυνση ο 56χρονος James Dallamagas, η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να κρατηθούν και εκείνοι μέχρι να δικαστούν αύριο το μεσημέρι στα δικαστήρια Αιγίου. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Είναι αδικάσιμος λοιπόν αύριο 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν κρατούμενοι.
μαζί μου και σήμερα η Win Masters. Βεβαίως, και αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη και εσύ, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN 1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Και επειδή βεβαίως είναι καλοκαιράκι και πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, τώρα όμως ακόμα περισσότερο, η Real Water είναι κοντά μας. Και γιατί να επιλέξει κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν? Η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Γι' αυτό επιλέγουμε τη Real Water, γιατί προσφέρει και ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή και βοήθεια στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, τα άτομα αλλά και το χώρο, μεταφορά και εγκατάσταση φίλτρου, εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές τους, ενημερώνουν για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε, μας ενημερώνουν επίσης και για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων, τα αντικαθιστούν όταν χρειάζεται, συντήρηση και απολύμανση της συσκευής βεβαίως, αλλά και έλεγχο σωστής λειτουργίας και αν χρειαστεί και επισκευή κάποιας βλάβης ή διαρροής που μπορεί να προκύψει, γιατί είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, η Real Water το φροντίζει και αυτό. Εκεί δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού. Στη Real Water αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Για την Πάτρα το τηλέφωνο 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171 και η διεύθυνσή τους βεβαίως πέρα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24.

0: πάμε τώρα στην ΑΔΕ που περνά σε μια νέα εποχή πιο αυστηρή, μια εποχή ακόμη πιο σκληρών ελέγχων. Ενεργοποιείται λοιπόν ένα ενισχυμένο πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, κυρώσεων για όσους φοροδιαφεύγουν, όσους έχουν αδήλωτες συναλλαγές και τις παραβάσεις βεβαίως που σχετίζονται με τις ταμιακές μηχανές. Νέα μέτρα, δηλαδή, τα οποία προβλέπουν όμως άμεσα λουκέτα, αυξημένες ποινές σε περιπτώσεις υποτροπής και πολύμηνη αναστολή λειτουργίας για σοβαρές παραβάσεις, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα φαινόμενα παραβατικότητας εν όψη βεβαίως και της θερινής τουριστικής περίοδου. Είναι μαζί μας από τον ΣΚΕΑΝΑ ο πρόεδρος, ο κ. Στάκης Ματθεόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθεόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δεν ξέρω αν διαβάσατε, αν είδατε, αν ακούσατε για αυτό το νέο ενισχυμένο πλαίσιο.
1: Ναι, θέλω να κάνω να εκφράσω μια ένσταση εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνετε την εστίαση όταν ακούτε για αυξημένο ελέγχο?
0: Δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι και τα εμπορικά και όλες οι επιχειρήσεις προφανώς.
1: Σωστά, θα ευχαριστώ να πείτε ότι σε όλο το φάσμα των ελέγχων και όλους
0: τους κλάδους,
1: αλλά σήμερα θα έχουμε μαζί μας για την εστίαση και όσον αφορά την εστίαση.
0: Δεν διαφωνούμε, ούτε σας στοχοποιούμε και το ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι το έχετε αντιληφθεί αυτό.
1: Το ξέρω, δεν είναι αφορά εσάς.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα πω το εξής τώρα. Στις τελευταίες θετικές που ανακοινώθηκαν, η εστίαση είναι περίπου κάτω από την έκτη θέση. Είναι αρκετά κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαστε πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή. Άρα είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας και μπορώ
0: Ακριβώς.
1: να πω είμαστε και από τους φοροδιαφεύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, όπως ξέρετε, σε άλλα πράγματα και πολλών εκατομμυρίων.
0: Mm-hmm.
1: Το ελληνικό κράτος δεν ψάχνει να βρει ένα καφέ αν κόπηκε ή όχι, που πρέπει να κοπεί και να είναι όλα σύνομα.
0: Mm-hmm.
1: Μην παρεξηγούν αυτά που λέω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κάπου αλλού υπάρχουν εκατομμύρια που διευθύνονται. Εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε και αυτό που με πήρατε, ναι, αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο για τη μη διαβίβαση αποδείξεων ή καλά ή το μη κόψιμο αποδείξεων,
0: mm-hmm.
1: αυστηροποιήθηκε η ποινή και το κλείσιμο. Ξεκινάει από στις περίπτωση υποτροπής, νομίζω έγινε 96 ώρες και έως 10 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αφορά και τη μη έκπληση αποδείξεων, αλλά και όταν έχουμε κακόβουλο λογισμικό στις ταμιακές, πάντως να εδέ οι αποδείξεις που κόβονται και τα ζήτα κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λίγο είναι το πλαίσιο, είναι πιο αυστηροποιημένο, νομίζω ούτως ή άλλως ήταν ήδη πολύ αυστηρό. Συνεχίζει και είναι πιο αυστηρό ακόμα, αποθαρρύνοντας οποιονδήποτε σκέφτεται.
0: Μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, πιστεύετε, αυτό το πλαίσιο απέναντι στη φοροδιαφυγή, αυτά τα μέτρα τα οποία είναι ακόμη πιο αυστηρά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα. Κάποιος που φοροδιαφεύγει θα σκέφτεται και την ποινή. Όταν η ποινή είναι εξοντοτική, γιατί μιλάμε για εξοντοτικές ποινές,
0: mm-hmm.
1: θα είναι και σε περίπτωση υποτροπής και 2 χρόνια κλείσιμο όταν είναι παράνομο το λογισμικό, σίγουρα το σκέφτεται.
0: Mm-hmm. Εσείς συμφωνείτε με αυτά τα μέτρα, δηλαδή θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν που είναι τόσο αυστηρά και θα έχει και κλείσιμο και λουκέτο?
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Ένα μέτρο που είναι εξοντοτικό σημαίνει ότι κάποιος που ακόμα και να μην έφταιγε ή να είναι, τον εξοντώνει τελείως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποιος που μπορεί, δεν, τι να σας πω τώρα, θεωρώ ότι από τη μία ναι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να είναι αυτοί οι νόμοι, αλλά όχι εξοντοτικοί. Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει κόψει δύο αποδείξεις και το κλείσει τελείως και το βγάλει αυτή τη ζωή, είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αποφύγουμε να μην έχουμε φοροδιαφυγή,
0: mm-hmm.
1: να είμαστε σύνομοι και να πληρώνουμε τους φόρους μας που προκύπτουν από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι οι πιο συχνές παραβάσεις που εντοπίζονται στους ελέγχους στην εστίαση?
1: Δεν ξέρω, θα έλεγα μία εκ των αποδείξεων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σας θέλω να επαναλάβω εδώ, η εστίαση δεν είναι ο πρωταθλητής.
0: Συμφωνούμε, απλά σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο σας αγγίζει και το λέμε, ναι, αλλά σας αγγίζει και εσάς αυτό. Φοροδιαφεύγουν από όλους τους κλάδους, όχι μόνο από την εστίαση, σίγουρα.
1: Και να σας πω και εδώ και το εξής. Η εστίαση δέχεται το μεγαλύτερο όγκο ελέγχου.
0: Ναι. Άρα, και γι' αυτό και είστε σήμερα μαζί μας, γιατί οι περισσότεροι έλεγχοι γίνονται στα καταστήματα εστίασης.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν, παρότι έχουμε στο μεγαλύτερο όγκο ελέγχων, δεν είμαστε πρωταθλητές στην φοροδιαφυγή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι άλλοι κλάδοι που μας ξεπερνούν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πρωταθλητές. Επίσης να πω τώρα ότι κάποιοι αύξηση των ποινών, ειδικά για κακόβουλο λογισμικό, για τέτοιες σοβαρές παραβάσεις. Είμαστε. Ο άλλος έχει πειράξει την ταμιακή. δεν είναι στο χρόνο της επιχείρησης. Τα πώς είναι με τη Βουλγαρία, αυτά τα συζητάμε καν. Mm-hmm. Ναι, συμφωνούμε με την αυστηροποίηση του πλαισίου και του ποινών. Mm-hmm.
0: Για να μας δώσετε τώρα και μία εικόνα. Ναι, πείτε μου.
1: Δεν τιμωρώ όταν ένα μαγαζί δεν έχει κόψει ένα νεράκι να τα ψητώσουν.
0: Mm-hmm. Να μην είναι δηλαδή τόσο αυστηρό το πλαίσιο σε περιπτώσεις τόσο απλές, ας πούμε, για μία απόδειξη, για ένα νερό, για ένα καφέ, ας πούμε.
1: Συμφωνία όταν υπάρχει βαριά παραβατικότητα σε καταστήματα από όλους τους κλάδους που βλέπουμε πειραγμένο. Πλατισμικό, mm-hmm. παράνομες ταμιακές κτλ.
0: Συμφωνούμε. Να μην εξαντλούν δηλαδή την αυστηρότητα σε τέτοιες περιπτώσεις και νομίζω αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνους πέρα από τις ακραίες περιπτώσεις.
1: Να σας πω, έτσι, ναι. Θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που είπα. Mm-hmm. Ο ελεγκτής και με την εμπειρία που έχουν οι ελεγκτές όταν μπαίνουν σε ένα κατάστημα καταλαβαίνουν την εικόνα. Όταν σε ένα κατάστημα
0: βέβαια.
1: Όλα σύνομα λείπει ένα νεράκι κάπου ναι. ή μια απόδειξη mm-hmm. πεταμένη και το βρίσκουμε mm-hmm. εκεί. Ας είναι ποιηκής mm-hmm. με όποιον θεωρούν ότι είναι σύνομος κατά τα άλλα. Mm-hmm.
0: Ναι βέβαια, εντάξει, τώρα αν κάποιος φοροδιαφεύγει σχεδόν σε όλα κύριε Ματθεόπουλο και το κάνει και σύστημα από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα είναι λάθος
1: νομίζω
0: προφανώς.
1: Νομίζω ότι η εικόνα φαίνεται και ναι. οι έμπειροι ελεγκτές καταλαβαίνουν.
0: Σωστά. Να σας πάω λιγάκι τώρα στα Σαββατοκύριακα που μας πέρασαν, ειδικά στο τελευταίο που ήταν και πολύ θερμό, να μου περιγράψετε λιγάκι την εικόνα, έτσι να πάμε σε λίγο πιο ευχάριστο κλίμα από τα καταστήματα της Πάτρας και τα κλαμπ και τα νυχτερινά και τα καφέ και τα εστιατόρια, αλλά και τα καταστήματα που έχουν ξαπλώστερες. Πώς πήγανε τα πράγματα?
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας εδώ ότι να θυμίσω μάλλον ότι η εστίαση είναι πρωταθλητή σε άλλο πράγμα, στην πτώση τζίρου. Mm-hmm. Έχουμε ένα κακό 25 που είχαμε πτώση τζίρου, το πρώτο τρίμηνο του 26 για την Αχαΐα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάδας, ήταν 8% κάτω και εκεί πρέπει να συμπληρώσουμε ότι...
0: Και είχαμε και το καρναβάλι το πρώτο τρίμηνο, έτσι.
1: Και αν κάνουμε τα νούμερα, γιατί έχουμε αυξήσει τιμών, δεν είναι 8%, πρέπει να πλησιάζει το 20%, άρα ακόμαστε μια πληγωμένη από τις εκλογικών εστίας που έρχεται με 20% πτώση τζίρου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο του 26 και εκεί πολύ καλά είπατε, είναι μέσα και το καρναβάλι, ό,τι σημαίνει αυτό και γίνεται κατανοητό και τον κόσμο. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον όλοι με αγωνία περιμένουν το καλοκαίρι και τις καλές μέρες του καλοκαιριού μήπως σώσουν ό,τι δεν σώζουν. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής, το καλοκαίρι ξεκίνησε, όλοι πιάστηκαν να το ξεκινήσουν γιατί το Πάσχα ήταν πολύ φέτος. Mm-hmm. Μετά μας θα χάλασε ο καιρός και φτάσαμε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο που ήταν ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που δουλεύσαν και τα καλοκαιρινά μαγαζιά στο Ρίο και στα Βραχνέρια. Mm-hmm. Αυτή είναι λίγο η εικόνα. Και...
0: Εκεί πήγαν καλά τα πράγματα ή ήταν νομίζω συγκρατημένοι?
1: Σαββάτο και Κυριακή δεν επικρατεί ενθουσιασμός, αλλά είχε λίγο δουλειά. Mm-hmm.
0: Πήγανε καλά τα πράγματα, αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι, και στις παραλίες της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχουν έτσι αυξήσεις στις ξαπλώστρες, για να πάμε λίγο και στο θέμα αυτό το οποίο καίει, καταλαβαίνετε.
1: Στη χρέωση.
0: Ναι, στη χρέωση, στις ξαπλώστρες.
1: Τα κοντινά μαγαζιά στην Πάτρα, mm-hmm. στον αστικό ιστοκό, από ό,τι γνωρίζω δεν χρεώνουν τις ξαπλώστρες. Mm-hmm.
0: Ούτε στο Ρίο, ούτε στον Άγιο Βασίλη.
1: Από ό,τι ξέρω, ούτε στο Ρίο, ούτε στον Άγιο Βασίλη έχω δει καταστήματα να χρεώνουν τις ξαπλώστες. Τώρα, αν υπάρχει κάποια εξαίρεση, δεν θα μιλήσουμε για την εξαίρεση. Mm-hmm. Τώρα, θα χρεώνουν τις ξαπλώστες στην Καλόγρια και στο κομμάτι αυτό της Δυτικής Αχαΐας mm-hmm. Και από το Αίγιο και μετά. Δεν, στην Αχαΐα, στην Πάτρα και κοντά στο κέντρο δεν νομίζω ότι υπάρχουν mm-hmm. μαγαζιά που χρεώνουν τις ξαπλώστες.
0: Υπάρχουν μαγαζιά με ελάχιστη κατανάλωση?
1: Θεωρώ ότι είναι ελάχιστα. Αν υπάρχουν, θα είναι πολύ ελάχιστα μετρημένα στο δάχτυλο, το δάχτυλο του ενός χεριού.
0: Άρα δεν έχουμε αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω σε σχέση με πέρυσι. Κάτι τελευταίο, εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα πάει?
1: Να σας πω κάτι πριν ναι. σας πω αυτό που με ρωτάτε.
0: Βεβαίως.
1: Σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει δουλειά και υπάρχει τόση τζίρου, mm-hmm. δεν τολμάει να αυξήσει τις τιμές. Όταν δηλαδή κυνηγάς τον πελάτη, δεν υπάρχει καν ψυχολογία να αυξήσει τις τιμές.
0: Καλά, μην το λέτε αυτό. Έχουμε δει και ακραία περιστατικά έτσι και δεν μιλάω μόνο για την περιοχή μας, αλλά το έχουμε δει να συμβαίνει. Ενώ ξέρεις ότι ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα, πας και τη χρεώνεις την ξαπλώστρα.
1: Υπάρχει το εξής. Σε ένα περιβάλλον που όλα αυξάνονται, όλα. Η mm-hmm. ενέργεια, οι πρώτες ύλες. Είμαι σίγουρος ότι ψωνίζει το σπίτι σας από το σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει, η μαναδική έχει φτάσει όσο κόστησε παλιά το κρέας. Mm-hmm. Είναι εξωφρενικό το πόσο έχουν αυξηθεί τα πράγματα και η εστίαση είναι ένας κλάδος που προσπαθεί με νύχη και με δόντια mm-hmm. να κρατήσει τις τιμές. Mm-hmm. Και αυτό είναι γιατί όπως περιγράφεται δεν έχει δυνατότητα ο κόσμος. Άρα λοιπόν η εστίαση πέφτει ακόμα, ανάμεσα δύο πράγματα. Mm-hmm. Την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας και από την άλλη πλευρά στην μη δυνατότητα του κόσμου να ψωνίσει στις τιμές που θα έπρεπε να φτάσει η εστίαση. Mm-hmm. Άρα δεν αυξάνουμε τις τιμές στο ύψος που έπρεπε, με συνέπεια να μειώνεται το κέρδος και να φτάνουμε σε μια μαζί με την μείωση τζίρου να φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα αρνητικό στο τέλος της χρονιάς.
0: Πάντως εγώ κρατάω αυτό ότι προσπαθείτε να απορροφήσετε τις τιμές όσο αυτό είναι δυνατόν και δεν θα δούμε κάποια αύξηση τουλάχιστον τρομερή σε σχέση με πέρυσι, έτσι. Σωστά, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, καλά καταλάβατε και πιστεύω και εγώ ότι πέραν κάποιων ελάχιστων καταναλώσεων δεν μπορεί να παραμείνει μια τιμή. Σε καμιά περίπτωση δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις τιμών.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ματθεόπουλε, γιατί έχετε εμπειρία, σίγουρα κάθε καλοκαίρι που ξεκινάει βλέπετε περίπου πώς θα πάει η σεζόν. Για φέτος πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Θεωρώ ότι θα έχει δουλειά από τις 15 Ιουνίου που θα κλείσουν τα σχολεία και μέχρι τις 20 Αυγούστου περίπου που είναι εντελώς το κέντρο του καλοκαιριού. Και ελπίζουμε αυτή η δουλειά να είναι τέτοια και τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσουμε, ειδικά τα καλοκαιρινά μαγαζιά, να φτάσουν στο καλοκαίρι. Αν δεν έχουν κέρδη δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα του κοινού. Πολλοί φτάσουν στην επόμενη σεζόν. Είναι πιο επικίνδυνο για ένα καλοκαιρινό μαγαζί από ένα χειμωνιάτικο που έχει μια συνοχή ροή χρημάτων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Και είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Σας ευχόμαστε καλή σεζόν, κύριε Ματθεόπουλο. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε στην αλήθεια.
0: Καλό καλοκαίρι, καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν, όπως ακούσατε, ο κύριος Ματθεόπουλος είπε ότι δεν χρεώνονται οι ξαπλώστρες ούτε Ρίο, ούτε Αγίο Βασίλειο εδώ στη δική μας περιοχή. Δηλαδή, μόνο αν πας προς τα κάτω, Καλόγρια κτλ. Υπάρχουν κάποιες χρεώσεις. Δεν έχω πάει να το διαπιστώσω, αλλά θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα δούμε αν όντως υπάρχουν χρεώσεις στις ξαπλώστρες. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες, όπως ακούσατε. Και επειδή κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις, κυρίες και κύριοι, για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνετε χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο τηλέφωνο 2610 27 05 51.

0: πάμε τώρα στα καλά βρυτά, διότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών στρέφεται για μία ακόμη χρονιά στο Χελμός Mountain Festival, το οποίο βεβαίως και έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ορεινού τουρισμού και μουσικής, θα πω εγώ, στην Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την χώρα, διότι έρχονται κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες από διάφορα σημεία της Ελλάδας, βρίσκονται εκεί στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων και απολαμβάνουν αυτές τις μέρες οι οποίες είναι γεμάτες μουσική για φέτος 19 με 22 Ιουνίου, δηλαδή σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων, ο κύριος Αλέξης Άγριος. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάνε οι προετοιμασίες εκεί στα Καλαβρίτα για το φετινό Χελμός Mountain Festival?
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτή τη στιγμή των προετοιμασιών εδώ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων για το επερχόμενο Χελμός Mountain Festival, το οποίο θα ξεκινήσει στις 19 Ιουνίου έως και τις 22, δηλαδή το μεθεπόμενο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί η τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση θα λάβει χώρα και πραγματικά το περιμένουμε και εμείς με μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Είναι τετραήμερο έτσι, δεν είναι τριήμερο, είναι τέσσερις μέρες γεμάτες.
1: Είναι πολύ σωστά, είναι τέσσερις μέρες. Φέτος είχαμε μια αλλαγή διότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έπεσε πάρα πολύ νωρίς ημερολογιακά. Ευτυχώς προχωρήσαμε και σε αυτή την αλλαγή διότι ο καιρός δεν ήταν τόσο καλός το συγκεκριμένο τετραήμερο. Οπότε αλλάξαμε την ημερομηνία. Την έχουμε πάει πιο αργά μέσα στον Ιούνιο για να διασφαλίσουμε λίγο τις καιρικές συνθήκες και ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα τις τέσσερις μέρες, όπως και κατά το παρελθόν που το φεστιβάλ ήταν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος, να δει και να απολαύσει αυτή τη διοργάνωση. Νομίζω ότι και για φέτος το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις πλέον σε όλη τη χώρα οι οποίες γίνονται αντίστοιχα φεστιβάλ, έχοντας πάρει νομίζω το παράδειγμα ενός πολύ επιτυχημένου project όπως το Χελμός Mountain Festival. Παρόλα αυτά ο κόσμος έχει αγαπήσει το συγκεκριμένο project, νομίζω ότι περνάει πάρα πολύ όμορφα στο βουνό και περιμένουμε και φέτος πάρα πολύ ικανοποιητική επισκεψιμότητα.
0: Και επειδή πιστεύω ότι νομίζω ότι κάνατε πολύ καλά που αλλάξατε την ημερομηνία και δεν το κάνατε το τριήμερο και για λόγους βεβαίως κακοκαιρίας ίσως, ήταν το σημείο κλειδί θεωρώ, γιατί κάποιοι ξέρετε μπορεί να έχουν κανονίσει να πάνε αλλού το τριήμερο και να θέλουν ένα άλλο τετραήμερο να πάνε κάπου αλλού να ξεφύγουν και να διασκεδάσουν. Οπότε μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει αυτό, δηλαδή είναι μεγαλύτερη η ανταπόκριση του κοινού?
1: Κοιτάξτε, η ανταπόκριση γίνεται στα ίδια επίπεδα στιγμή με την περσινή περίοδο. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι διανύουμε μια ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη περίοδο για όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο το λαμβάνουμε και εμείς υπόψη μας. Σίγουρα η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο και σε εμάς στη διοργάνωση οι τιμές έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να παραμείνουν ακριβώς ίδιες με τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε ένα κίνητρο στον κόσμο να μας επισκεφτεί. Θεωρούμε πως η κίνηση θα κυμανθεί περίπου στα περσινά επίπεδα, αλλά αυτό μόνο ως ικανοποιητικό μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί νομίζω ότι όλοι βλέπουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Πάντως είναι ανοιχτά και τα καταλήμματα, έτσι, κάποια από τα καταλήμματα έχουν παραμείνει ανοιχτά ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν αυτό τον όγκο των επισκεπτών, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Να το πούμε και για κάποιους που μπορεί να ακούει, να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ξενοδοχεία στα Καλαβρίτα στα οποία μπορούν να διαμείνουν.
1: Πολύ σωστά. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση υπάρχουν δύο επιλογές όσων επιλέξουν να έρθουν για όλες τις μέρες. Η πρώτη επιλογή είναι είτε να κατασκηνώσουν πάνω στο εγκαταστάσεις προς το χιονοδρομικό κέντρο, αλλά φυσικά μπορούν και να κλείσουν ένα κατάλημα στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων. Από όσο έχω ενημερωθεί υπάρχει ακόμη μια σχετική διαθεσιμότητα, οπότε όσοι το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή μπορούν να μας επισκεφτούν. Επίσης να σας πω ότι φέτος υπάρχει και η δυνατότητα των μονοήμερων εισιτηρίων για όσους έχουν διαθέσιμη μόνο μία ημέρα, είτε την Παρασκευή, είτε το Σάββατο, είτε την Κυριακή. Φυσικά η διοργάνωση της Δευτέρας στην πλατεία του χωριού είναι δωρεάν. Οπότε όποιος θελήσει να έρθει έστω και για μία μέρα, υπάρχει δυνατότητα αγοράζει μονοήμερο εισιτήριο για να μπορέσει να απολαύσει τα σχήματά του ή να περάσει μια όμορφη μέρα στο βουνό με τους φίλους του ή την οικογένειά του.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό, και μπορεί και κάποιος να επιλέξει, γιατί το φετινό line-up πραγματικά έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κοινό. Μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, ποιον καλλιτέχνη θέλει να ακούσει ή προτιμάει περισσότερο και να κανονίσει εκείνη την ημέρα. Να πάει και να πληρώσει μόνο το εισιτήριο εκείνης της ημέρας. Πείτε μας και για το line-up, δηλαδή ποια ονόματα θα εμφανιστούν αυτό το τετραήμερο.
1: Κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου νομίζω ότι και φέτος βρίσκονται στο Helmut Mountain Festival.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή ξεκινάμε με τους κοινούς νητούς, την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Χαρούλη. Ενώ φέτος έχουμε εισάγει μια ιδιαιτερότητα μετά από απέτηση και του κόσμου και έχουμε βάλει και κάποια DJ set μετά τα live στο main stage ηλεκτρονικής μουσικής. Οπότε την Παρασκευή θα κλείσει ο DJ Valeron. Το Σάββατο, που είναι και η μέρα με το πιο γεμάτο πρόγραμμα, για φέτος προσφέρουμε μια νομίζω μοναδική μουσική παράσταση με τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Βελιώτη στην κορυφή του βουνού, στα 2340, που πραγματικά νομίζω ότι θα είναι μια από τις πιο δυναμικές παραστάσεις της φετινής χρονιάς. Από εκεί και πέρα έχουμε το Alpine Stage, το δεύτερο stage, στο μεσαίο επίπεδο του βουνού με τα μεσημεριανά live. Mm-hmm. Και έχουμε και το Main Stage που θα έχουμε τους Μίκρο, τον Παύλο Παυλίδη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ενώ θα κλείσουμε με DJ set από ένα ξένο συγκρότημα, τους Clank Phonics. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα την Κυριακή, μετά το Alpine Stage, το μεσημεριανό stage, έχουμε τους Pixlax. Έχουμε το Βέβυλο με τον Άνσερ και έχουμε και το Μίλτο Πασχαλίδη, που έτσι θα κλείσει μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση, και ένα DJ set μετά από τη Διεθνούς Φήμης DJ, που είναι η Κορόλοβα. Τη Δευτέρα, στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων, θα υπάρχει ο Γρηγόρης Αμόλης με ένα έτσι νομίζω πάρα πολύ ωραίο γλέντι, το οποίο θα αποχαιρετήσει τον κόσμο από το συγκεκριμένο φεστιβάλ που θα έχει επιλέξει και φέτος να επισκεφτεί τα Καλάβρητα για το Helmut Mountain Festival.
0: Full πρόγραμμα. Όπως μας είπατε, είναι διαφορετικές οι σκηνές. Δεν θα παίζονται ταυτόχρονα οι συναυλίες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλα τα μουσικά event.
1: Πολύ σωστά, ναι, δεν θα παίζουν ταυτόχρονα. Mm-hmm. Θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλα τα μουσικά event. Φυσικά, επειδή θα είναι ένας μαραθώνιος μουσικής,
0: ναι,
1: και θα πρέπει κάποιος να έχει έτσι πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και δύναμη για να μπορέσει να δει όλο το πρόγραμμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο φέτος. Και να πούμε ότι το Helmut Mountain Festival δεν είναι ένα μόνο μουσικό φεστιβάλ, αλλά ένα φεστιβάλ μουσικό υπαίθενο δραστηριοτήτων αναψυχής και μουσικής. Άρα κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει υπαίθενο δραστηριοτήτων στο βουνό, θα έχει τη δυνατότητα να φάει φαγητό και να προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα προϊόντα που χρειάζεται σε ένα πάρα πολύ ανανεωμένο food plaza. Νομίζω ότι κάθε χρόνο στο Helmut Mountain Festival στείλεται και ένα food festival εκτός από ένα μουσικό φεστιβάλ. Mm-hmm. Θα μπορεί να κάνει τη βόλτα του στην ευρύτερη περιοχή και να δει και τα υπόλοιπα αξιοθέατα των Καλαβρίτων. Οπότε νομίζω ότι όποιος επιλέξει να έρθει, πραγματικά θα το μεταλλιώσει και θα περάσει πάρα πολύ όμορφα.
0: Οπότε υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Προφανώς συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων. Δεν έχουν εξαντληθεί, σωστά?
1: Σωστά, η προπόληση συνεχίζεται. Θα υπάρχει και πώληση εισιτηρίων και στο ταμείο, δηλαδή για όσους το αποφασίζουν τελευταία στιγμή.
0: Και πόσο κοστίζουν
1: το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να το σκεφτεί, και ακόμη και αυτοί που θα το επιλέξουν τελευταία στιγμή και μας ακούνε και από την Πάτρα, από το Αίγιο και την ευρύτερη περιοχή, θα μπορούν να έρθουν ακόμη και την τελευταία στιγμή, αν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά τους και έχουν διαθέσιμο χρόνο.
0: Είναι οι οικονομικές οι τιμές, μας είπατε, όπως και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, 35 με 65, που κυμαίνονται οι τιμές?
1: Οι τιμές ξεκίνησαν από τα 45 ευρώ.
0: 45.
1: Αυτή τη στιγμή είναι στα 55 ευρώ για όλο το τριήμερο, ενώ το εισιτήριο της ημέρας είναι στα 25 ευρώ για κάθε μέρα, για όποιον επιλέξει να έρθει μόνο ημέρο.
0: Μια χαρά και πολύ καλά για όλα αυτά που προσφέρετε. Κάτι τελευταίο, υπάρχει σχεδιασμός για νέες υποδομές ή υπηρεσίες που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για αυτή την περίοδο, γιατί εσείς συνεχώς βρίσκετε κάτι. Να, και το Helmut Mountain Festival είναι ένας θεσμός ο οποίος εξελίσσεται, πάντα κάτι άλλο βρίσκεται. Υπάρχουν συζητήσεις για περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών?
1: Υπάρχουν συζητήσεις και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και ευχάριστα νέα και ανακοινώσεις. Το όραμά μας παραμένει ίδιο, παραμένει η 12η λειτουργία του χιονοδρομικού, και αν όχι από σήμερα που μιλάμε, 12η λειτουργία, η επιμήκυση της περίοδου λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται και δράσεις και από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, για να μπορούμε να ανοίγουμε τις πόρτες του χιονοδρομικού τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά μπορώ να σας πω ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα πολύ υψηλό. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος, ακόμη και την περίοδο που είναι κλειστό το χιονοδρομικό και δεν έχει κάποια δράση όπως τώρα το Helmut Mountain Festival, έρχεται στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου να κάνει τη βόλτα του, να κάνει πεζοπορία, να κάνει έτσι μια βόλτα με την οικογένειά του. Αναζητάει έτσι νέες δράσεις και μια ανάσα δροσιάς από τον ναυτικό ιστό. Οπότε, ναι, είναι στα σχέδιά μας η περαιτέρω ενίσχυση. Φυσικά όλο αυτό χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται βοήθεια κρατική. Έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση και του Δήμου
0: Περιφέρειας
1: και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα νέα σύντομα, τα οποία νέα θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάνε δηλαδή προς την κατεύθυνση της επιμήκυνσης της περιόδου λειτουργίας με μακροπρόθεσμο στόχο τη 12η λειτουργία και τη λειτουργία 365.
0: Να γίνουν δηλαδή και άλλα έργα έτσι στο χιονοδρομικό, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να γίνουν άλλα έργα, τα οποία και άλλα έργα μάλλον. Η μεγάλη επένδυση αυτή που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, είδαμε όλοι πόσο έχει βοηθήσει. Πρέπει να γίνουν και άλλα έργα υποδομής ως προς αυτή την κατεύθυνση, πλέον στοχευμένα, για να μπορεί ο κόσμος να έχει δράσεις και δραστηριότητες να κάνει, όχι μόνο το χειμώνα, και την άνοιξη και το φθινόπωρο και το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, ο Δήμος, η Περιφέρεια έχουν αποδείξει ότι στα δύσκολα θυσπυρώνονται και είναι ακόμη πιο δυνατοί, οπότε είναι κάτι που με βεβαιότητα πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε σχετικά σύντομα.
0: Οπότε αναμένουμε τα νεότερα και τις εξελίξεις. Καλά να περάσετε στο φεστιβάλ, κύριε Άγρια, και καλή δύναμη.
1: Και περιμένουμε όλο το φεστιβάλ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με το Χελμός Mountain Festival, μια πολύ ωραία ευκαιρία έτσι και σκέψη για απόδραση, 19 με 22 Ιουνίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο καλλιτεχνικές δράσεις και όχι μόνο, γιατί μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα στο βουνό διασκεδάζοντας πάντα. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα στην 28 Οκτωβρίου 24 και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και βεβαίως και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως όπως η Geyser, η Torrey Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά τα ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα πάντα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Real Water φίλτρα νερού, 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 για την Τρίπολη.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: δίπλα στο έλος περνά πλέον στη φάση του διαγωνισμού. Ένα έργο το οποίο αγγίζει σε προϋπολογισμό και ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση κυρίως από το ΕΣΠΑ. Βεβαίως, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια παρέμβαση η οποία φιλοδοξεί να συνδυάσει πολιτισμό, αναψυχή και βεβαίως προσβασιμότητα στις πιο ιδιαίτερες περιοχές της πόλης μας, που εν μέρη παραμένουν αναξιοποιητές. Είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Μελάς. Καλή σας μέρα, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαφούτη.
0: Πάμε να μας πείτε έτσι περισσότερα για αυτό το σημαντικό και μεγάλο έργο. Πότε ξεκινά, πότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, ποια είναι το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες.
1: Να πούμε, κυρία Παλαφούτη, ότι ήδη ο διαγωνισμός είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα και είναι καταληκτική ημερομηνία 1 Ιουλίου να κατατεθούν οι προσφορές. Είναι ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Άρα και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας για να αναδείξουμε τον ανάδοχο, εκτός και υπάρχουν άλλα ζητήματα, γιατί το βλέπουμε και αυτό, ενστάσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν και τα υπόλοιπα. Αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε τον ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο.
0: Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι ηλεκτρονικά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ξέρω, αλλά σίγουρα θα υπάρξει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Άρα μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε τον ανάδοχο.
1: Ναι, αυτό ευελπιστούμε. Είναι ένα έργο με έντονη περιβαλλοντολογική και κοινωνική σημασία. Είναι σε ένα από τα πιο σημαντικότερα φυσικά σημεία της πόλης, όπως είναι και το έλος της Αγιάς, που ουσιαστικά εκεί έχει γίνει η ανάπλαση του έλους. Το γνωρίζουμε όλοι, έχουμε περάσει
0: της
1: Αγιάς, να πούμε. Άρα γι' αυτό είναι ένα συνδυασμός πολιτιστικής δραστηριότητας και αξιοποίησης και λειτουργικής αναβάθμισης και πρόσβασης των κατοίκων και τους επισκέπτες που θα βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Θα είναι ξύλινο το θέατρο αυτό που θα γίνει. Είναι 650 θέσεις περίπου το θεατράκι αυτό. Θα είναι από ξυλιά ηρώκο, όπως είναι και η κατασκευασμένη και η πεζογέφυρα στο έλος της Αγιάς. Νομίζουμε ότι θα είναι κάτι όμορφο και για να το χαρούν και οι κάτοικοι της περιοχής, γενικότερα και οι πατρινοί, αλλά και οι επισκέπτες που θα έρθουν στην πόλη.
0: Αυτό που θα τοποθετηθεί περίπου, γιατί είναι ένα
1: δημιουργικό. Μέσα στο χώρο του κάμπινγκ. Μέσα στο χώρο του κάμπινγκ είναι αυτό το που ουσιαστικά μαζί με όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν εκεί, νομίζουμε ότι είναι μια σοβαρή παρέμβαση η οποία γίνεται εκεί στην περιοχή.
0: Θα υπάρχει και πάρκινγκ εκεί, και πώς θα βοηθήσει αυτό το πάρκινγκ, πώς θα λειτουργεί.
1: Και ένα πάρκινγκ, γιατί βέβαια όταν πιάνεις ένα τέτοιο χώρο για τεχμένες τόσες επισκέπτες, σίγουρα πρέπει να σκεφτείς και το χώρο, το που θα μπορέσει να παρκάρει ο κόσμος. Εκεί διαμορφώνουμε ένα πάρκινγκ το οποίο περιλαμβάνει 175 περίπου θέσεις για αυτοκίνητα, 50, περίπου 60 για δίκυκλα, θα έχει για 12 λεωφορεία και θα έχει και 9 θέσεις για αμαία. Άρα είναι μια σοβαρή ανάσα και για τους επισκέπτες που θα πάνε τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί πέρα να επισκεφθούν την πλάζα, αλλά και γενικότερα και για τις δραστηριότητες τις πολιτιστικές που θα υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Άρα και νομίζουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει γενικότερη πνοή στην περιοχή και αναβάθμιση συνολικά της περιοχής.
0: Ένα πάρκινγκ το οποίο θα λειτουργεί και τις υπόλοιπες μέρες, κύριε Μελά.
1: Βέβαια, όλο το χρόνο θα λειτουργεί το πάρκινγκ, βεβαίως.
0: Κανονικά και θα είναι ελεύθερο, προφανώς, έτσι. Δηλαδή...
1: Θα είναι ελεύθερο το πάρκινγκ, βεβαίως.
0: Άρα θα δώσει μια ανάσα και αυτό. Εντάξει, δεν είναι τεράστιος ο αριθμός. Μας είπατε 155 αυτοκίνητα και δίκυκλα. Είναι κάτι σημαντικό όμως.
1: 175 περίπου αυτοκίνητα, είναι τα δίκυκλα 56, είναι 12 λεωφορεία και 9 θέσεις αμαία.
0: Πάντως...
1: δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Είναι ένα πάρκινγκ το οποίο συνολικά θα δώσει μια βοήθεια στην περιοχή.
0: Σωστά. Πάντως θα θέλαμε και ένα μεγαλύτερο θέατρο, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι συμφωνείτε ότι λείπουν έτσι πολιτιστικοί χώροι που να μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι είναι ένα θεατράκι το οποίο θα δώσει σημαντική βοήθεια στην πόλη, γιατί εντάξει έχει 650 θέσεις, είναι μικρό θέατρο και ήδη προγραμματίζουμε και το πιστό στο Λαδόπουλου, το οποίο είναι 750 θέσεις.

0: κλειστό, το οποίο είμαστε σε μια διαδικασία τώρα για να κάνουμε το διαγωνισμό για το συγκεκριμένο. Περιμένουμε την έγκριση ουσιαστικά από την περιφέρεια για την ένταξή του.
1: Άρα και εκεί θα βγει ο διαγωνισμός σε λίγο και σε λίγες μέρες από ό,τι καταλαβαίνω, και για το Λαδόπουλο.
0: Είμαστε σε μια διαδικασία με την περιφέρεια προκειμένου να λύσουμε κάποια ζητήματα για να μας εγκριθεί η διαδικασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Νομίζω ότι η πόλη έχει ανάγκη.
0: Ότι η Πάτρα αποκτά κάποιες θεατρικές σκηνές οι οποίες θα δώσουν μια βοήθεια, γιατί ό,τι και να λέμε, το ο Απόλλων είναι ένα θέατρο το οποίο ήταν φτιαγμένο για άλλες προδιαγραφές, σε άλλες εποχές δεν μπορούν να έρθουν παραστάσεις με τόσες λίγες θέσεις στο δημοτικό θέατρο.
1: Πάντως είναι πολύ θετικά αυτά τα βήματα και πολύ σωστή η κατεύθυνση ανάδειξης και εγκαταλελειμμένων δημόσιων χώρων. Ίσως επειδή τώρα μου στέλνουν και μηνύματα και κάτοικοι από την Ανατολική Πάτρα, ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει, θέλουν ένα μεγάλο θέατρο ανοιχτό και στο Ριγανόκαμπο. Έχει συζητηθεί το θέμα. Τι βλέπετε προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Καταρχήν είμαστε σε μια διαδικασία ότι πρέπει αυτός ο πρώην σκουπιδότοπος, έτσι για να λέμε, Αμερικανόκαμπος, ο πρώην σκουπιδότοπος, πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο Πατρίου. Το έχουμε ζητήσει, το έχουν ζητήσει όχι μονάχα ο Δήμος, αλλά και όλοι οι φορείς της περιοχής, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια αξιοποίηση. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας, δεν μπορούμε να συζητάμε για οτιδήποτε το πρέπει να διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο.
1: Όσον αφορά την Αγιά και κλείνοντας με αυτό, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός, θα βρεθεί ανάδοχος, πέρα από τις ενστάσεις θα ξεκινήσει το έργο. Μέσα σε πόσο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί?
0: Περιμένουμε γύρω στον 1,5 χρόνο για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.
1: Μάλιστα, κύριε Μελά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
0: Να πω κάτι άλλο, ότι εκτός από αυτά τα ζητήματα θα υπάρχουν βέβαια και φυτεύσεις εκεί πέρα, επιπλέον πράσινο, το οποίο θα γίνει μια φύτευση με φυτά, τα οποία θα δώσουν και μια άλλη πνοή γενικότερη εκεί στην περιοχή.
1: Και είναι σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί εκεί μιλάμε για ένα ήδη ευαίσθητο φυσικό χώρο, έτσι όπως το έλος της Αγιάς, με πάρα πολλά είδη να διαβιούν εκεί. Οπότε νομίζω θα βάλετε περισσότερο πράσινο, θα είναι ακόμα πιο ωραία το σημείο. Σας ευχαριστώ, κύριε Μελά.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν και με την Αγιά. Έρχεται πάρκιν, έρχεται θεατράκι, 650 θέσεων όπως ακούσατε, το θέατρο, και θα δημιουργηθούν και θέσεις για παρκάρισμα και για δίκυκλα και για αυτοκίνητα. 55 και 60 αντίστοιχα. Να πω για το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ βεβαίως, γιατί κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία είναι όμως εκείνη η οποία κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, με 12 τομείς, 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση, και εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Τι πιο σημαντικό από αυτό? Μάλιστα, μέσα από το γραφείο καριέρας έχεις ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, και δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε και εσύ προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τους βρίσκεται στο τηλέφωνο 2610 27 05 51, delta360.gr.

0: Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δεν θέλω να χάσω χρόνο, έχω και καιρό να τον ακούσω. Μου έλειψε. Νικόλα, καλημέρα.
1: Αμοιβαία αισθήματα, καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι, τι κάνεις, πώς τα πέρασες Σαββατοκύριακο, αναβασμένες θερμοκρασίες? Μη μου πεις ότι δεν έκανες μπάνιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το τόλμησα, γιατί έτρεχαν κάποιες υποχρεώσεις, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι η θάλασσα αρχίζει και καλυτερεύει όσον αφορά τη θερμοκρασία, οπότε
0: κοίταξε να δεις, είναι αρκετά κρύα η θάλασσα. Εγώ πήγα βέβαια απέναντι, ναύπακτο Χιλιαδού το Σαββατοκύριακο αυτό, ήταν αρκετά παγωμένη.
1: Ναι, είναι η περιοχή μου, φανώς ο κορυφαίος
0: κόλπος, και
1: επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες προς τα ρεύματα. Έχει μια χρονοκαθυστέρηση, θα έλεγα.
0: Είναι πιο ζεστή δηλαδή εδώ στα δικά μας τα μέρη, στον Πατραϊκό?
1: Θεωρώ ότι προς Λακόπετρα, τα Χαγιά και Καλόγρια είναι πιο ζεστή η θάλασσα. Και λόγω του μικρότερου βάθους που έχει ο Πατραϊκός κόλπος, έχει το μέγιστο βάθος του μόλις τα 100-120 μέτρα. Έτσι, ο Κορινθιακός το μέγιστο βάθος του είναι στα 800 μέτρα.
0: Και να πούμε γιατί μας το λες αυτό, γιατί όσο πιο λίγο είναι το νερό, τόσο πιο πολύ ζεσταίνει η θάλασσα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, όσο πιο κοντά στην επιφάνεια του νερού είναι ο πυθμένας, τόσο πιο εύκολο είναι να θερμανθούν τα νερά, ακριβώς έτσι.
0: Πώς θα πάνε τώρα οι επόμενες μέρες, γιατί διαβάζουμε, αλλά εντάξει, δεν εμπιστευόμαστε αυτά που διαβάζουμε άμα δεν μας τα πεις εσύ. Πώς θα πάνε οι θερμοκρασίες, θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, προβλέπετε κάποια αστάθεια?
1: Λίγο απ' όλα θα έλεγα, Δημήτρα. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε, όπως είπες και σωστά, τις ανεβασμένες θερμοκρασίες σχετικά, είχαμε και πάνω από 30 κάποιες ημέρες. Με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα που είχαμε μέχρι και 33 βαθμούς στην πόλη της Πάτρας, 33-34. Όσον αφορά την αστάθεια, παραμένουν κάποια φαινόμενα και κυρίως, θα έλεγα, περισσότερο στα υπηρετικά τμήματα του νομού. Και όσοι μας ακούν γενικότερα από περιοχές όπως είναι Ρημάνθεα, Τριτέα, τα Καλαβρητοχώρια, γενικότερα δηλαδή κοντά στα βουνά, όσοι κατοικούν κοντά στα βουνά, να έχουν το νου τους τις ερχόμενες ημέρες, θα έλεγα, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε σε σχεδόν καθημερινή βάση κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, όσον αφορά την πόλη της Πάτρας, μια μικρή πιθανότητα να επηρεαστούμε υπάρχει, θα έλεγα, για την αυριανή ημέρα, για αύριο το απόγευμα, από κάποιο παροδικό πέρασμα του 5 λεπτού, 10 λεπτού.
0: Πάντως και χτες το απόγευμα, κάποια στιγμή συνέφιασε. Δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκες αυτό, βέβαια εσύ τα ξέρεις κιόλας και τα διαβάζεις και τα σημειώνεις. Χτες το απόγευμα, κάποια στιγμή και που είχε ήλιο, συνέφιασε. Δεν ξέρω αν εννοείς ότι θα γίνει κάτι ίδιο την Τετάρτη, θα έχουμε και βροχή ταυτόχρονα.
1: Παρόμοιο θα γίνει και σήμερα με κάποια συνέχεια, αλλά σήμερα δεν είναι ελάχιστη πιθανότητα. Αύριο είναι ελαφρώς πιο τσιμπημένη. Ουσιαστικά αυτά τα σύννεφα τι είναι? Είναι τα υπολείμματα των καταιγίδων που παρατηρούμε στις προαναφερθείς περιοχές που είπαμε. Χθες έριξε αρκετό νερό, για παράδειγμα, στην περιοχή της Ερημάνθειας. Είχαμε μέχρι και 30-40 χιλιοστά στα χωριά εκεί πέριξε του Ορεινού και του Ερημάνθου. Και τα υπολείμματα των καταιγιδοφόρων αυτών εφών έτσι συνέχιασαν λίγο πρόσκαιρα τον ουρανό. Προς το απόγευμα χωρίς να καταφέρουν κάτι άλλο, δρόσησαν βέβαια λίγο την ατμόσφαιρα, είναι αλήθεια, έτσι, κρύβοντας τον ήλιο κάποιες ώρες, γιατί και αρκετοί δεν είχε χθες. Αλλά μέχρι εκεί συνήθως, το συνήθως αυτό είναι αυτή την εποχή. Το πιο σπάνιο είναι να αντέξουν κάποια φαινόμενα να επηρεάζουν και τη δυνότητα της περιοχής. Είναι πιο σπάνιο.
0: Άρα είναι φυσιολογικό και με τις θερμοκρασίες θα συνεχίσουμε έτσι να ανεβαίνουν τις επόμενες μέρες, γιατί χθες ήταν μια αρκετά θερμή ημέρα για την Πάτρα.
1: Ναι, χθες είχαμε έτσι μια θερμή έξαρση, θα έλεγα. Ήταν μια μέρα από μόνη της, από μια κατηγορία μόνη της, κατά την οποία τσίμπησε αυτό το 34 Πάτρα. Από σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας κατεβαίνουμε εκεί γύρω στους 31-32, που και πάλι θα έλεγα είναι αρκετή ζεστούλα έτσι το 31-32, με την τάση να είναι να πέφτουμε λίγο ακόμα και να πηγαίνουμε προς τα 30 από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, που εκεί τοποθετώ εγώ το φυσιολογικό για την εποχή, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Η υγρασία θα είναι αυξημένη, γιατί και σήμερα το αισθανθήκαμε λίγο παραπάνω έτσι το επίπεδο της υγρασίας.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, είναι πρόβλημα αυτό. Δεν καλά κάνει και το να φέρει όταν έχει έτσι θερμοκρασίες υψηλές και η υγρασία είναι πάνω από το 50%, είναι λίγο δυσκολότερα τα πράγματα. Και φαίνεται να παραμένει σε κάπως σχετικά ψηλά επίπεδα η υγρασία, καθώς επικρατούνται σαν με τις ερχόμενες ημέρες θα είναι η δυτική νοτιοδυτική που εμπλουτίζουμε η υγρασία την περιοχή της Πάτρας και ευρύτερα της Αχαΐας. Οπότε φέρει λίγο την προσοχή του, γιατί η σχετική θερμοκρασία σε αυτές τις περιπτώσεις ανεβαίνει και λίγο παραπάνω την πραγματική. Δηλαδή η θερμοκρασία με την οποία αισθάνεται το σώμα μου ουσιαστικά.
0: Μάλιστα, άρα ανακεφαλαιώνοντας και κλείνοντας, πες μας τι να συγκρατήσουμε για τις επόμενες μέρες, γιατί σίγουρα θα τα πούμε και προς Παρασκευή ξανά.
1: Βεβαίως, συγκρατούμε τις θερμοκρασίες που θα είναι μέχρι 31-32 μέχρι την Κυριακή και γύρω στους 30 στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Την αστάθεια που θα έχουμε σε σχεδόν καθημερινή βάση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας στα υπηρετικά της Αχαΐας, δηλαδή Χελμό, Ερήμανθο και τα χωριά εκεί πέριξ των ορεινών όγκων. και την πιθανότητα που έχουμε να επηρεαστούμε που κάποια έτσι βροχούλα θα έλεγα αύριο το απόγευμα στην περιοχή της Πάντρας. Η άνεμη δεν θα μας δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, να το πούμε και αυτό από πλευράς εντάσεων. Και να πούμε και την θερμοκρασία, για τη θερμοκρασία της θάλασσας με την οποία έτσι ξεκινήσαμε, ότι πλέον έχει φτάσει γύρω στους 21 βαθμούς στα δυτικά τμήματα του νομού Αχαΐας, αλλά όπως είπες και εσύ, στο ανατολικότερο τμήμα που βρέχεται τον Κορινθιακό κόλπο, είναι λίγο κρατημένα ακόμα τα πράγματα, είμαστε κάτω από τους 20 ακόμα.
0: Α, γι' αυτό. Α, μπράβο, να τα ξέρουμε και αυτά. Εκεί είναι 20, εδώ είναι 21 και λίγο παραπάνω και θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία της θάλασσας, έτσι όσο περισσότερη ζέστη κάνει.
1: Έτσι ακριβώς, και να τονίσουμε και εδώ ότι και οι αμμώδεις παραλίες, οι αμμώδεις πυθμένες είναι πάντα πιο επιρρεπείς στην άνοδο των θερμοκρασίας των υδάτων. Και είναι και αυτός ακόμη ένας λόγος για τον οποίο θερμαίνεται περισσότερο και πιο εύκολα ο βατραϊκός κόλπος και οι θάλασσές του.
0: Άρα εμείς που κρυώνουμε προς τα πού να πάμε, Νικόλα?
1: Πιάνουμε αμμουδιές.
0: Αμμουδιές. Έτσι, πάμε για τις αμμουδιές. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Καλημέρα σας.
0: Και μας έδωσες τις ωραίες σου πληροφορίες για τον καιρό που θα είναι καλό. Θα τα πούμε και πάλι. Φιλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, φιλιά.
0: Καλημέρα. Νικόλα Σερέτης, αυτό ξέρω, αυτόν εμπιστεύομαι. Μας τα είπε αναλυτικά. Ό,τι είπε αυτό και θα γίνει είναι δεδομένο. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, όλη την εβδομάδα δηλαδή, το απογευματάκι θα έχουμε κάποιες συννεφιές εδώ στην Πάτρα. Αύριο ίσως βρέξει λιγάκι, ένα σύντομο πέρασμα. Γιατί στα ορεινά του νομού βρέχει αυτές τις μέρες. Η Real Water, επειδή λέω για νερό, η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι στην 28 Οκτωβρίου 24 και βεβαίως τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Σας προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περίτα έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων σας. Για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη το τηλέφωνο 2710-235-171. Έτσι και με τις δυσκολίες η ζωή είναι ωραία. Ό,τι και να είναι θα περάσει. Αυτό βάλτε στο μυαλό σας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπω και τον Γιώργο Κοντογιάννη κάπου εκεί στην άκρη με την άκρη του ματιού μου. Την καλημέρα μας θα τα πούμε αύριο στις 11 ακριβώς, να είστε εδώ. Καλημέρα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
15: Άπαξε εδώ πέρα
16: Καλιάνος. Ο Καλιάνος.
15: Μεταξύ άλλων. Εγώ Καλιάνο ακούω.
16: Να σου λέω το είπε και ο Καλιάνος. Να μην δεν θέλετε να
15: πείτε. Πώς έλεγες παλιά, ακούω μόνο Χατζηνικολάου για να μαθαίνω.
16: Ακριβώς.
15: Τώρα ακούω για τον καιρό μόνο Καλιάνο.
16: Ένα άλλο θέμα που σήμερα με απασχόλησε πρωί-πρωί, γιατί το είδα, είναι το μείζον ερώτημα. Αν υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά, εσείς τι πιστεύετε? Καταρχάς δεν θα το αποκαλύψω, γιατί έχει αποφανθεί η επιστήμη, έτσι, ούτως ή άλλως. Είναι από αυτές τις έρευνες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω το mail μας ξανά, radio@parapolitika.gr. Το ερώτημα είναι αν ο έρωτας με την πρώτη ματιά είναι μύθος ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει ερωτηθεί κόσμος, να ξέρεις. Έχει γίνει έρευνα. Και έχουν απαντήσει
15: και
16: άνθρωποι.
15: Και τι λένε οι άνθρωποι?
16: Όχι, δεν θα το δώσω τώρα. Για να μας πει ο κόσμος, να στείλει κανένα μήνυμα. Θα το δώσω εγώ την
15: απάντηση. Αν υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
16: Αυτό το παιδί. Δεν με, τίποτε,
15: με πολύ
16: δεν
15: μεγάλο όνομα. Δεν
16: μπορεί να συντονιστεί.
15: Θα σου πω, εξαρτάται.
16: Μην μου τα λες αυτά, εξαρτάται. Μου θυμίζει το Σκιαμόπουλο. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι.
15: Αν υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
16: Τι εξαρτάται? Δεν έχει εξαρτάται. Εξαρτάται να είχαμε να λέγαμε. Ναι ή όχι.
15: Λοιπόν, θα σου απαντήσω τώρα.
16: Θα σου απαντήσω.
15: Λοιπόν. Για μένα. Λοιπόν. ότι είναι ένα ωραίο παιδί μου, ωραίο σώμα και τέτοια και η κοπέλα τον ερωτεύεται αμέσως.
16: Εγώ είπα έρωτος, δεν είπα αγάπη, ούτε συμπάθεια, ούτε πλατωνική σχέση, ούτε σχέση που στην πορεία γίνεται δεν ξέρω εγώ τι.
15: Και έρχεται τώρα καλοκαιράκι και του λέει πού θα με πας διακοπές.
16: Μάλιστα.
15: Και απαντάει το παιδί στο συμπαθέστατο και πολύ καλά κάνω άνθρωπος, αλλά υποχώρη ξέρω εγώ.
16: Τέλειο το αλεποχώρη. Εγώ μικρή παρθένησα μια 7ετία τουλάχιστον εκεί.
15: Και έρχεται και ένας τύπος.
16: Και της λέει.
15: Ο οποίος δεν έχει. Γιατί κοίτα η τάγκα. Με το αλεποχώρη έμεινε.
16: Το αλεποχώρη τέλειο κοντά στην ψάθα και στο πορτογερμένο γιο σου, δεν το ξέρετε.
15: Μπράβο, μπράβο. Ωραία, πηγαίναμε εκεί και εκδορμάζουμε το σχολείο για μπαλάκι. Και έρχεται λοιπόν. Πολύ ωραία ήταν. Και έρχεται λοιπόν ένας άλλος. Ο οποίος δεν έχει. Τα αντίστοιχα προσόντα.
16: Μάλιστα.
15: Του παιδιού του αλεποχωρίου. Του αλεποχωρίου.
16: Ωραίο,
15: καταλαβαίνεις.
16: Ωραίο, ωραίο.
15: Και της λέει, ξέρω εγώ, λέω μέσα στον Ιούλιο να πάμε στην Ιταλική Ριβιέρα, στο Αμάλφι ας πούμε.
16: Που το λέγαμε και χθες.
15: Στο
16: και Μονακό, στην Νίκαια.
15: Στη Γαλλική Ριβιέρα, Ιταλική Γαλλική, ό,τι θέλεις ρε παιδί μου. Και...
16: Ταράχτηκα.
15: Ναι, ταράχτηκα. Και σου λέει ρε παιδί μου, είτε Ιταλική είτε Γαλλική, δεν ξέρω εγώ χωρίς είναι αυτά. Αν και μοιάζουν οι ριβιέρες μεταξύ
16: τους. Ναι, αλλά εδώ μου περιγράφεις μια κατάσταση που έχει προχωρήσει σε γνώριμη. Εγώ σου λέω.
15: Θα σε πάω λοιπόν στο Αμάλφι, θα καθόμαστε ας πούμε στο Sunset εκεί, θα πίνουμε το κοκτέιλ, θα ακούμε Χούλιο Ιγκλέσιας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
16: Θα περνάνε οι θεοί και οι θεές μπροστά μας.
15: Κάθεσαι λοιπόν με το παιδί του αλεποχωρίου, το τίμιο και το ωραίο, ή πηγαίνεις στο Αμάλφι με το Χούλιο Ιγκλέσιας.
16: Ναι, ναι, τώρα όμως εδώ βάζεις μια παράμετρο που εγώ που είναι λάθος. Άλλο σε ρώτησα.
15: Είναι,
16: όχι,
15: αλλά...
16: όχι. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Mm. Βλέπεις απέναντί σου έναν άνθρωπο. Δεν έχεις πει καλημέρα, καλησπέρα. Αν δουλεύεις στην πολυεθνική, αν δουλεύεις στο περίπτερο απέναντι και είναι δικό σου, αν δεν δουλεύεις καθόλου. Α, αυτό ρώτησα. Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά, ναι ή όχι.
15: Και εγώ απάντησα. Ακόμα και να υφίσταται. Ακόμα και να υφίσταται.
16: Μάλιστα.
15: Δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι. Εγώ λέω.
16: Πάντε,
15: ναι λοιπόν. Ναι. Υφίσταται. Αλλά ακόμα και να υφίσταται, θα κερδίσει ο Χούλιο Ιγκλέσιας με το Αμάλφι.
16: Εγώ παιδιά πιστεύω ότι υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
17: Έρος ανήκατε μάχαν.
16: Άσχετο τώρα στην πορεία πως σου προκύπτει. Δεν λέμε τώρα ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε αν θα περάσετε καλά, αν θα περάσετε άσχημα. Ναι. Λοιπόν, αφού ασχοληθήκαμε με
15: τον Γιάννη, λέει: υπάρχει η στέλα μου, υπάρχει με την πρώτη και κεραυνοφόλο. Την
16: πα
15: στο σχήνο στο αλεποχώρι, με μια σκηνή και όλο το βράδυ ξέρει τι γίνεται.
16: Εκεί
15: είναι τα αληθινά.
16: Εκεί είναι τα αληθινά. Κατάλαβα.
15: Εκεί είναι τα αληθινά, 100%. Τι το συζητάμε.
16: Γιατί δεν μιλάμε εμεί για την επόμενη μέρα, δεν μα απασχολεί το μετά, εμά μα απασχολεί το τώρα ω εκπομπή. Γιατί το τώρα είναι, τώρα είναι η ώρα που λέει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
15: Τώρα,
16: έτσι.
15: Τώρα άμα μείνει και ο άλλος με το αλεποχώρι στο χέρι όμως, Στέλλα μου, τι γίνεται.
16: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, παιδιά.
15: Ανασχηματισμός πώς φάνηκε.
16: Κοίτα εδώ, βλέπεις πώς γιώνεις την κουβέντα.
15: Ναι, επίσης το έκανα.
16: Βλέπεις τι είσαι. Βλέπεις τι μέρος του λόγου είσαι.
15: Δηλαδή.
16: Τι κίνδυνη περίπτωση, παιδιά, φουσκίδες. Το έχουμε πει. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Φλωρίδη που εκκρεμεί η συνέντευξή μας από χθες. Mm-hmm. Που είχαμε έτσι ένα ζήτημα προγραμματισμού. Ο ανασχηματισμός, όντως χθες, λίγο μετά αφού το εμείς εδώ το λήξαμε, ανακοινώθηκε.
15: Δεν ήταν ανασχηματισμός. Αλλαγές. Η έκπληξη είναι η παραμονή. Αντιθέτως με όσα είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί κάπως έτσι αποφάσισε ο Πρωθυπουργός του κυρίου Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αντί του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Μετακινήθηκε ο μέχρι πρότινος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Ο κύριος Στάθος Χατζηβασιλείου, όπως αναμενόταν, απεκαταστάθη και πάει υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
16: Απεκαταστάθη.
15: Ποιον λησμονώ.
16: Πώς είναι.
15: Ποιον λησμονώ.
16: Όταν παντρεύεσαι, να την αποκαταστήσουμε ένα πράγμα.
15: Ποιον λησμονώ.
16: Λησμονεί τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
15: Τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος πάει υφυπουργός οικονομικών στη θέση του κυρίου Κότσιρα από τη Β' Πειραιά. Πολλά χρόνια έχω να θυμηθώ. Κυβερνητικό στέλεχος γαλάζιο από τη Β' Πειραιά. Να πω
16: καλά. Τώρα φαίνεται πάντως ότι ήταν κάποιες αλλαγές αυτές δεξιόστροφες αμυγός. Mm. Το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει. Και ο κύριος Μαρκόπουλος είχε κάνει κριτική κατά καιρούς σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Υπήρξαν άλλοι ανασχηματισμοί που κάποιοι δεν είχαν υπουργοποιηθεί. Άλλοι εδώ καλή ώρα αδίκως πλήρωσαν το μάρμαρο.
15: Εντάξει, το Χατζηβασιλείο το λέει σκληρό δεξιό που είπαν.
16: Όχι, λέω αδίκως πλήρωσαν το μάρμαρο. Ο Χατζηβασιλείο ανήκει στην κατηγορία. Ο κύριος Κότσιρας είναι έτσι και μια φυσιογνωμία πολύ ευγενική. Το λέω αυτό γιατί εκεί που πάει στην ηλεκτρική καρέκλα Κυρανάκη, το Υπουργείο. Το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού με αρμοδιότητα τις μεταφορές, πέραν το ότι έχει μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα να αντιμετωπίσει, θυμάστε είναι η μεταρρύθμιση που έχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει με τα τρένα, και με μια σειρά από άλλα ζητήματα τέλος πάντων.
15: Οι γνωρίζοντες λένε ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είχαμε απλά την καταστάσεις επί της ουσίας σε επίπεδο προσώπων μετά την απώλεια του Αίμνησου Ταγαρά, την μετακίνηση του Κυρανάκη στο κόμμα και τα υπόλοιπα, είναι το γεγονός ότι ακόμα ο Πρωθυπουργός και κυρίως βεβαίως επαναλαμβάνω το πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι το γεγονός σύμφωνα με τους γνωρίζοντες ότι ο Πρωθυπουργός ακόμα επεξεργάζεται, με στόχο βεβαίως πάντα την άνοιξη του 27, αλλά επεξεργάζεται μέσα του ανάλογα με τις συνθήκες που θα προκύψουν το σενάριο πρόωρων εκλογών, πρόωρων για όλους μας, για τον Άδωνη ή όχι, γιατί ποτέ έχει συμπληρωθεί τετραετία εκλογών το φθινόπωρο.
16: Ωραίο αφήγημα είναι αυτό, το άκουσα και τον Πλεύρη χθες να το λέει. Τι σου λένε, ότι άμα φτάσουμε στη ΔΕΘ δεν θα είναι πρόωρες εκλογές, γιατί ούτως ή άλλως θα είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο τύπου, ρε παιδί μου, της κυβέρνησης.
15: Και κάτι θα έχει κλείσει.
16: Πάντως έχουμε φτάσει στο σημείο, δηλαδή αν είχα τον κύριο Μητσοτάκη μπροστά μου θα του έλεγα σε παρακαλώ πάτα το κουμπί, γιατί είναι τέτοια η ένταση που υπάρχει και το βλέπεις και στα πάνελ πια πως έχει ξεκινήσει η αντιπαράθεση. Κανένας δεν ακούει κανέναν, κανένας δεν ακούει τι τον ρωτάς, ο καθένας απαντάει ότι του έρχεται. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, μια ασυνεννοησία να το πω.
15: Εντάξει όμως,
16: πολύ σπάνια, πολύ σπάνια. Όχι, έχει ξεκινήσει δηλαδή τώρα και όσο περνάει ο καιρός θα τσιτώνουν ακόμα περισσότερο. Μα το βλέπει ο κόσμος στη τηλεόραση.
15: Το βλέπεις, αλλά επειδή η χώρα έχει κερδίσει από το 19 και μετά, δηλαδή Τσίπρας 15-19, Μητσοτάκης 19-23 και καθώς φαίνεται και τώρα Μητσοτάκης 23-27, να ολοκληρώνεται κατά βάση τετραετία και να μην πηγαίνουμε σε κάλπες ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τις διαθέσεις των υπουργών. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το έχουμε κερδίσει ως χώρα που δεν το είχαμε ως δεδομένο και έτσι πρέπει
16: Γερμανία
15: να γίνεται.
16: Γερμανία.
15: Και δεν ξέρω να γίνεται Γερμανία.
16: Γερμανία.
15: Αλλά έτσι πρέπει να γίνεται όμως.
16: Τι γίνεται και με τον. Α, συγγνώμη.
15: Με ποιον.
16: Όχι, ολοκλήρωσε.
15: Όχι, λέω ρε παιδί μου, και επί Τσίπρα 15-19, Μητσοτάκης 19-23, δεν σ' αρέσει να μην πάμε και 23-27. Έτσι είναι το σωστό. Εκτός αν γυρίσει χώρα ανάποδα, ρε παιδί μου. Έτσι είναι το σωστό.
16: Εντάξει, γενικά οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, παιδιά, δεν εκπέμπουν ένα σήμα κανονικότητας. Τώρα θα μου πεις, κανονικότητα έχει μια σχετική, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων. Με τον κύριο Μπακογιάννη ήθελα να ρωτήσω τι έχει συμβεί. Με το είπαμε χθες την παραίτησή του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, του Γενικό Γραμματέα.
15: Όχι τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, τον κύριο Θήμιο Μπακογιάννη.
16: Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειακό, από ό,τι καταλάβαμε.
15: Ναι, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παραιτήθη λόγω της εμπλοκής συγγενικού του προσώπου.
16: Στο κύκλωμα.
15: Στο κύκλωμα αυτό με τις.
16: Ήταν ο σύζυγος της αδερφής του.
15: Με τις. Ακριβώς με τις.
16: Κατά το κύριο
15: λεγόμενο. Με τις μίζες που παίρνανε
16: στις
15: πολεοδομίες, ακριβώς.
16: Ναι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς βέβαια εδώ πέρα, εγώ το πιστεύω αυτό, δεν πιστεύω στην οικογενειακή ευθύνη. Το λέω γιατί έχω ακούσει διάφορες απόψεις από το πρωί, αλλά όταν μια υπόθεση τέτοιας δυσκολίας βαραίνει ένα συγγενικό σου πρόσωπο και είσαι και πολιτικός, νομίζω ήταν αυτονόητη η παρέτηση. Ωραίος ο Μάικλ Τζάκσον.
15: Όχι, αυτό είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι που θα ακούσουμε τώρα.
16: Ναι, γιατί μου έρχεται τώρα ο Μάικλ Τζάκσον.
15: Another one bites the dust.
16: Έχεις δίκιο, ναι.
15: Γιατί όσον ούπο θα έχουμε τη μνήμη του θανάτου του, οπότε θα κάνουμε αφιέρωμα εδώ. Αυτό είναι 1980, Queen. Νούμερο 1 στα charts και της Μεγάλης Βρετανίας. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει και των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και σηματοδότησε την αλλαγή στον ήχο των Queen σε πιο disco, έτσι, ρυθμούς.
16: Ας το ακούσουμε, να πάμε έτσι σε διαφημίσεις.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tzatzala.gr φυσικά.
7: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε. Έχει δίκιο ο Κώστας, λέει ναι,
1: γαμπρός του. Είσαι κουνιάδος, είπε.
0: Ρε, παιδιά, εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτό τώρα εμείς με το Θανάση δεν τα έχουμε πολύ καλά.
1: Αυτός που παντρεύεται ναι. την αδερφή σου είναι ο γαμπρός.
0: Εντάξει, βρε Θανάση μου τώρα.
1: Κουνιάδος είναι ο αδελφός ναι. του άντρα, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβες, ή τη συζύγου.
0: Πάντως είναι συγγενικό πρόσωπο ο Κώστα, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Χαιρόμαστε να μας διορθώνετε.
1: Μα έλεος δηλαδή κι εσύ.
0: Μα τι να κάνω, επειδή δεν ήξερα δηλαδή ότι είναι γαμπρός.
1: Ξέρεις τα συγγενολόγια, ναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, ένα μπέρδεμα της στιγμής.
0: Ένα μπέρδεμα της στιγμής, λοιπόν, το κάνουμε θέμα.
1: Τι άλλο έχουμε, ναι, πόλε.
0: Λοιπόν, θέλεις να πούμε μήπως.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, για τον gov.gr.
1: Βρίσκεται στην εκδήλωση για τον gov.gr, για τα 6 χρόνια gov.gr. Εάν μία μεταρρύθμιση έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα, δεν λέω αν δεν έχει κάνει αλλά καλά ή αν έχει κάνει 500.000 στραβά, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά αν έχει κάνει μία μεταρρύθμιση, η οποία μας έχει μείνει, δηλαδή, τι θα μείνει μετά από αυτή την κυβέρνηση φεύγοντας, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, ή ποια είναι αυτή η παρέμβαση της κυβέρνησης που έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας καταλυτικά, δεν συμφωνείς ότι είναι η λεγόμενη ψηφιοποίηση του κράτους στο gov.gr.
0: Θα σου πω, εγώ συμφωνώ, δεν είναι ακριβώς βέβαια ψηφιοποίηση του κράτους, είναι μία, πώς να το πω, ένα φρένο στη γραφειοκρατία. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί όντως πολύ σωστά, μέσω του gov.gr δεν στείνεται πια κόσμο σε ουρές για να πάρει βεβαιώσεις, εφορίες, εύκα, το να τα άλλο 1002. Μιλάμε για επανάσταση σε σχέση με τα δεδομένα που ίσχυαν προετών. Αλλά...
1: παρένθεση, συγγνώμη. Έγινε και λίγο υποχρεωτικά αυτό τότε με τον κορονοϊό.
0: Πανδημία.
1: Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Ότι επεδείχθησαν τότε τα ανακλαστικά που έπρεπε στο κομμάτι.
0: Σε ένα
1: αυτό.
0: Μεγάλο βαθμό αυτό το έχει κατορθώσει η κυβέρνηση. Αλλά όπως μου έλεγε ένας κυβερνητικός παράγοντας πρόσφατα. Δεν θα πω ποιος, εσύ ξέρεις βέβαια. Το θέμα είναι να μπορέσεις να ψηφιοποιήσεις και το βαθύ κράτος πέρα από τα βασικά αυτά που έγιναν, τα οποία όντως είναι πολύ σημαντικά, δεν τα μηδενίζει κανείς. Αλλά όταν ακούς τους ίδιους τους υπουργούς της κυβέρνησης να λένε ότι, ρε παιδί μου, αν μπεις μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία για παράδειγμα, ξέρεις τι χαμός γίνεται ως προς τη διευθέτηση και των πραγμάτων. Όντως σε ένα πρώτο επίπεδο έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Τώρα αν ποτέ θα καταφέρει το βαθύ κράτος να ψηφιοποιηθεί, να εξυγχρονιστεί και να όλα αυτά τα δεδαλώδη που υπάρχουν εκεί, μακάρι. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Θέλει χρόνια βέβαια και θέλει τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες όπως ήταν αυτές
1: που
0: πήρε η κυβέρνηση.
1: Συνεχώς εξαπλώνεται το gov.gr, έτσι να πούμε,
0: ναι,
1: σε διάφορες πτυχές καθημερινότητάς μας. Η φίλη μας η Ειρήνη στέλνει τι άλλο γίνεται με τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Τι άλλο γίνεται.
0: Τι άλλο γίνεται. Ερωτεύεσαι και περνάς πάρα πολύ ωραία.
1: Περίμενε.
0: Τουλάχιστον.
1: Εάν σου γίνει μια γνωριμία με μια κοπέλα ή
0: δεν
1: με έναν άντρα.
0: Δεν λέω γι' αυτό, πρε παιδί μου. Λέω να δεις τον Χριστιανό απέναντι στο τραπέζι ή την κοπέλα.
1: Αυτό
0: και χωρίς να ξέρεις ποιος είναι.
1: Τώρα έρχομαι σε αυτό όμως.
0: Αυτό εγώ.
1: Εάν λοιπόν σου γνωρίζει ένας φίλος σου ή μια
0: ακριβώς.
1: Φίλη σου
0: έναν
1: άνθρωπο,
0: ναι.
1: Είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους.
0: Ναι.
1: Και λες αυτός ή αυτή μ' αρέσει και θέλω να βγω. Αυτό θεωρείται έρωτας με την πρώτη ματιά ή όχι?
0: Θανάση μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θεωρείται έρωτας με την πρώτη ματιά. Μην κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Φροντιστήριο. Έρωτος με την πρώτη ματιά σημαίνει βλέπω τον απέναντι και πέφτω τα νάσκελα. Πώς το λένε? Πέφτω, ρε παιδί μου.
1: Και πας και τον την πέφτεις, το αγνώστο.
0: Δεν λέω ότι πας και τον πέφτεις. Μπορεί να έρθει να σου μιλήσει εκείνος. Δηλαδή παλιά οι άνθρωποι αντίλασαν τηλέφωνα. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και σου έλεγαν γεια σας.
1: Και καλά πίνεις το ποτό σου και τον προκαλείς με το βλέμμα να έρθει να σου μιλήσει.
0: Ναι, ή ας πούμε μπορεί να τύχει να είναι κοντά δύο παρέμβασης.
1: Τον άγνωστο πάντα.
0: Τον άγνωστο, καλέ, μιλάω.
1: Δεν σε βλέπω να κάνεις 15 Αύγουστο στην Καστοριά.
0: Γιατί καλέ, δεν κάνω. Δεν κάνω 15 Αύγουστο εκεί. Αλλά γιατί κακό είναι. Ίσα-ίσα,
1: η φίλη μας η Ειρήνη επιμένει και λέει μπράβο Στέλλα.
0: Ευχαριστώ Ειρήνη μου, να είσαι καλά. Το δώρο μου θα είναι να φύγει μια μέρα ο Θανάσης από εδώ, έτσι για να κάνω μια εκπομπή μόνη μου, να τη χορτάσω με την ησυχία.
1: Τώρα την Ειρήνη να κάνετε, να μιλήσει για αυτά τα συστήματα.
0: Όχι, με την Ειρήνη θα μιλήσω για άλλα θέματα. Και θα δείξω και άλλα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα παιδιά, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις, να πούμε δύο κουβέντες για τη μέτρηση της interview. Θα πάμε στην εκτίμηση κατευθείαν που δίνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το κόμμα Τσίπρα σταθερά δεύτερο.
1: Μπράβο, κουνιάδος είναι ο αδερφός συζύγου μου, αυτό που σου είπα. Το συμφωνεί και ο Σαρδανόπουλος. Συγγνώμη, επειδή για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη κουβέντα.
0: Το παιδιά, αφήνουμε τον κουνιάδο τώρα να συντονιστούμε λίγο εδώ στη μέτρηση αυτή. Εντάχει θα την πούμε. Δεύτερο κόμμα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίτο κόμμα το Πασόκ σε αυτή τη μέτρηση. Σε αυτή τη μέτρηση επίσης η κυρία Καριστιανού. Έρχεται πέμπτο κόμμα, γιατί προπορεύεται η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 0,1%. Βέβαια είναι στο 8,2 η ελληνική λύση, στο 8,1 η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Σχεδόν ισοπαλία δηλαδή.
0: Ναι, για να δω τι βουλή είναι αυτή τώρα που τη δείχνει εδώ. Οκτακομματική. Και επίσης σε αυτή τη μέτρηση, στην εκτίμηση, δείχνει στο 3,3 την πλεύση ελευθερίας.
1: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει για ακόμη μια δημοσκόπηση πάνω από 30, θα πω, στο κομμάτι της, της καταγραφής της δυναμικής της εκτίμησης ψήφου. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει ξεκάθαρα τη θέση του Πασόκ. Δηλαδή, αυτό το πέριξ του 15 που βλέπαμε στην εκτίμηση ψήφου του Πασόκ, το έχει πάρει ο Τσίπρας δημοσκοπήσεις.
0: Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ναι. Γιατί, παιδιά, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να είμαστε σωστοί. Είναι άλλο η δημοσκόπηση, άλλο η κάλπη. Πολλές φορές, βέβαια, ταυτίζονται τα αποτελέσματα και κάποιες άλλες μπορεί όχι, βέβαια, έτσι.
1: Φίλε, θα σου πω, δεν είμαστε αρδάκια και δεν είναι.
0: Αρδάκια.
1: Θέλω να σου πω το εξής, ότι. Εδώ λέμε τα αρνητικά, λέμε και τα θετικά. Θα δεις τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Φλωρίδη πρώτο ο Θεός, εφόσον τον έχουμε στη γραμμή για τα αρνητικά. Πάντως εδώ,
0: φίλε,
1: από έργα υποδομής, να σου πω εγώ στην περιοχή που με αφορά, ας πούμε, ο Ε65 ήταν ένα έργο που έγινε
0: τεράστιο
1: επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τεράστιο έργο.
0: Και ένα ζητούμενο δεκαετιών, θα πούμε για όσους έχουμε καταγωγή από εκεί προς τα πάνω, ήταν ένας Γολγοθάς, το Αθήνα. Καλή ώρα, ας πούμε, Καλαμπάκα, Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά. Παλαιότερα ήταν 7-8 ώρες ταξίδι.
1: Το Πάτρα Πύργος ήταν ένα σημαντικό έργο. Η θεμελίωση του ΒΟΑΚ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει το έργο. Όλα αυτά είναι έργα υποδομής, τα οποία έχουν πολύ σημαντική αναφορά για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αφού βλέπουμε έτσι να αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον σε επίπεδο μετρήσεων, έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με τον Υπουργό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
1: Χαίρετε, Υπουργέ.
2: Μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε εσείς το πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες μέρες. Είδαμε και τις αλλαγές που έγιναν χθες, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε μια σειρά μετρήσεων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Κάποια άλλα κόμματα θρυλείται ότι θα δημιουργηθούν.
1: Του κυρίου Σαμαρά, γιατί τα υπόλοιπα τα έχουμε από τα νέα κόμματα.
2: Το πολιτικό σκηνικό έχει δύο. Πώς να σου πω, δύο πυλώνες είναι. Ο ένας είναι σταθερός, δηλαδή αυτό είναι η κυβέρνηση, η οποία εμφανίζει μια σταθερή εικόνα στον κόσμο, μια σταθερή κατάσταση, και από την άλλη μεριά έχουμε αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης, της σύνολης αντιπολίτευσης. Δηλαδή εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα, τα οποία αρχίζουν και συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις που κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις συνολικά στην αντιπολίτευση, και από δεξιά και από αριστερά δηλαδή. Άρα, αν υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο, είναι αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Δεν αφορούν οι εξελίξεις αυτές την κυβέρνηση. Δηλαδή την εικόνα της κυβέρνησης και την αποδοχή της κυβέρνησης. Εκεί είμαστε τώρα.
0: Ξέρετε, σας το ρωτάμε αυτό γιατί ακούμε απόψεις που έχουν διατυπωθεί, όπως για παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πια ένα μεταλλαγμένο κόμμα. Αυτά πώς τα ακούτε εσείς?
2: Δείτε λίγο.
0: Ιδεολογικά αυτά, μεταλλαγμένο, έτσι,
2: για να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Οι πολιτικές δυνάμεις, και δεν αφορά αυτό μόνο την Ελλάδα, αλλά ας πούμε όλο το δυτικό κόσμο, ο οποίος έχει κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, είναι η εξής. Τα κόμματα πετυχαίνουν ή δεν πετυχαίνουν στο βαθμό που μπορούν και ανταποκρίνονται στα σύγχρονα προβλήματα που υπάρχουν στις κοινωνίες. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα. Η χώρα μας είναι χώρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις ανάγκες της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας. Κατά συνέπεια, χρειάζεται κάποιος να ασχολείται και να πετυχαίνει ή να μην πετυχαίνει πάνω στα ζητήματα αυτά. Κατά συνέπεια, το πώς μεταλλάσσεται ή όχι ένας κομματικός σχηματισμός, αυτό συνδέεται με το κατά πόσο με επιτυχία αντιμετωπίζετε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο.
0: Εσείς τα αντιμετωπίσατε με επιτυχία, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας, τα προβλήματα?
2: Τα προβλήματα ποια είναι, δικαιοσύνη?
0: Να πω, σας έχει γίνει μια κριτική που λέει ότι δεν τα έχετε καταφέρει στην ακρίβεια, ότι δεν τα καταφέρατε με τα ζητήματα των θεσμών και της δικαιοσύνης, ότι δεν λύσατε τα ζητήματα των αγροτών, ότι βάλατε πλάτη στα καρτέλα. Ο κ. Σαμαράς τα είπε προχθές στην Κρήτη, τα λέω έτσι κωδικοποιημένα κάπως για την οικονομία της συζήτησης.
2: Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ας πάρουμε το μείζον ζήτημα, το οποίο είναι η εθνική ασφάλεια της χώρας. Νομίζω όλοι συνομολογούν ότι η Ελλάδα στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης ουδέποτε ήταν τόσο ισχυρή όσον αφορά την αμυντική της ικανότητα. Ουδέποτε. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολλαπλώς ασφαλισμένη όσον αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων όσο δεν ήταν ποτέ. Κατά συνέπεια, εάν εμφανίζονται κάποιοι, οποιοδήποτε είναι αυτοί, να ανησυχούν για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, θα πρέπει να μας πούν πότε η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στον αέρα, με τα σύγχρονα αεροσκάφη, έχει πάρα πολύ ισχυρή δύναμη στη θάλασσα και βεβαίως έχει και στην ξηρά, και όταν θα ολοκληρωθεί η κατάσταση και των πυραυλικών συστημάτων στα νησιά των Ισραηλινών, καταλαβαίνετε ότι η χώρα πια ασφαλίζεται με ένα μοναδικό τρόπο. Επομένως, το να πούμε ότι σήμερα ανησυχούμε για την εθνική μας ασφάλεια και την εθνική μας άμυνα, mm-hmm. αυτό ιστορικά δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ας πρέπει να πει κάποιος ότι τότε, ας προσδιορίσει πότε είναι το τότε, η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη θέση. Δεν ήταν.
1: Στα θεσμικά.
2: Είναι πρωτοφανές το επίπεδο της αμυντικής ικανότητας που έχει η χώρα. Mm-hmm. Δεύτερο. Η άμυνα μιας χώρας, δηλαδή η ικανότητά της να υπερασπίζει τον εαυτό της, δεν είναι μόνο, είναι κυρίως, αλλά δεν είναι μόνο ας πούμε τα πολεμικά της συστήματα, τα αμυντικά της συστήματα. Είναι επίσης και ένα πλέγμα συμμαχιών το οποίο αναπτύσσει και στην περιοχή της και στον κόσμο συνολικά. Αν πάρουμε αυτή την ώρα τις συμμαχικές...
0: Ναι, αλλά μου λέτε τόση ώρα, Υπουργέ, μας λέτε τόση ώρα για τα ζητήματα της άμυνας.
2: Ναι,
0: άλλα ζητήματα...
2: Θα έρθω και στα άλλα. Γιατί μου είπατε ότι κάποιοι ανησυχούν.
0: Όχι, ανησυχούν και το λένε συνέχεια, τρεις την ώρα.
1: Γι' αυτό δημιουργούν και νέο πολιτικό φορέα βάσει των ανησυχιών αυτών, μιλώντας για τον κύριο Σαμαρά, Υπουργέ.
2: Όχι, εγώ μιλώ για τις τοποθετήσεις που γίνονται, γιατί ο κ. Σαμαράς, ας πούμε, δεν έχει κάνει κόμμα, επομένως δεν μπορώ να πούμε σε τέτοιους αντιπαράθεση. Αν και όταν κάνει, τέλος πάντων, θα γίνει μια συζήτηση τότε. Εγώ λέω για τις απόψεις που διατυπώνονται. Οι απόψεις λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τις πιο ισχυρές συμμαχίες που είχε ποτέ και με το Ισραήλ, αλλά κυρίως ή ταυτόχρονα με όλες τις αραβικές χώρες. Έτσι, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είδατε πόσο η Ελλάδα έπαιξε ρόλο τώρα. Έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια ισχυρή φωνή εκεί. Άρα λοιπόν το ζήτημα των αμυντικών ικανοτήτων και των διεθνών συμμαχιών της χώρας βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο που βρέθηκε ποτέ. Τώρα, στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό έχουμε τα εξής. Η ελληνική οικονομία μετά από μία δεκαετή περίοδο όπου πληρώναμε τα σπασμένα της χρεοκοπίας η οποία επισυνέβη το 2010, με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη μπήκε σε μια πορεία πρώτα να σταθεροποιηθεί και μετά να ανακάμψει. Αυτό παράγει κάποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αυτά που ονομάζουμε πλεονάσματα και τα οποία ένα σημαντικό μέρος τους διατίθεται για να μπορεί να διευκολύνει την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Επειδή κάποιοι λένε και γιατί δεν τα μοιράζεται όλο στον κόσμο, πρέπει να θυμίζουμε ότι αυτά τα πλεονάσματα έχουν τέσσερις αποδέκτες. Ο ένας είναι να πληρώνουμε την άμυνά μας που σας περιέγραψα. Ο άλλος είναι να πληρώνουμε τα δάνειά μας. Ο τρίτος είναι να έχουμε τα αποθεματικά που μας λένε οι ξένοι, οι οποίοι μας λένε ότι πρέπει να έχετε οπωσδήποτε τόσα δισεκατομμύρια αποθεματικά, γιατί με εσάς που όπως μπλέξαμε παλιά, δεν θέλουμε να σας ξαναπιάσει πάλι κάτι να μείνουμε χωρίς λεφτά εμείς. Λοιπόν, και το άλλο είναι να μπορεί να ενισχύεται το εισόδημα του κόσμου. Λοιπόν, εκεί κινείται η κυβέρνηση και βεβαίως έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το κυρίαρχο ζήτημα. Όπου είναι προφανές ότι αυτός ο αγώνας είναι ασταμάτητος. Προσπαθεί η κυβέρνηση να τον αντιμετωπίσει με την ενίσχυση των εισοδημάτων. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Και αυτό το δηλώνει μόνιμα και ο Πρωθυπουργός, ότι στο μέτωπο αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και άλλα πράγματα. Τώρα, για τους αγρότες που είπατε επίσης, οι αγρότες έχουν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά...
0: Καλά, πολλά ζητήματα έχουν τώρα, δεν μας παίρνει ώρα να το αναλύσουμε
2: όχι,
0: αυτό.
2: Όχι, οι αγρότες έχουν ένα βασικό τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Έχουν, σαφώς πολλά έχουν. Εγώ από αγροτική περιοχή είμαι εκεί, δόξα τω Θεώ, τέλος πάντων πάρα πολλά χρόνια τα ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν γίνει οι πληρωμές.
0: Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι, ακριβώς, λόγω όλων αυτών που συνέβησαν με αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος σάπισε και η κυβέρνηση αποφάσισε να το καταργήσει και να περάσει όλο το μηχανισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Γεωργίας και ο κ. Πιτσιλής ότι ένα σημαντικό μέρος των πληρωμών θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ολοκληρωθούν. Είναι αυτά 2 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, στον αγροτικό τομέα υπάρχουν και ζητήματα προστασίας των καλλιεργειών, αναδιάρθρωσης νέων αγροτών κτλ. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, από τους αγρότες λείπουν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια. Τα οποία όμως με βάση τον προγραμματισμό θα πληρωθούμε.
1: Τώρα, Υπουργέ, πάμε λίγο στα άμεσα, στα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν άμεσα από την άποψη των αρμοδιοτήτων του χαρτοφυλακίου σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το θέσαμε και σας το ρώτησα και στέλα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, για την θεσμική λειτουργία του κράτους σήμερα. Θα ήθελα εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης να μου πείτε, εάν σκοπεύετε να αγγίξετε ζητήματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, να το ξεκινήσουμε έτσι, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του τρόπου εκλογής στην ηγεσία της δικαιοσύνης ή μια σειρά άλλων θεμάτων. Εσείς τι λέτε για αυτά?
2: Ας πούμε, αν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι τώρα που μιλάμε κάποια κρίσιμα ζητήματα στο επίπεδο των συνταγματικών αλλαγών, αυτά θα έλεγα, για το θέμα της δικαιοσύνης δηλαδή, είναι το άρθρο 86 που αφορά την ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων, δηλαδή των υπουργών και τον υπουργό.
1: Θα σας πήγαινα μετά σε αυτό. Λέω να το πούμε πρώτα τη δικαιοσύνη.
2: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ωραία. Λοιπόν, δείτε τώρα λίγο. Ας ξεκινήσω από το δεύτερο. Εκεί το σχετικό άρθρο του συντάγματος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι υπό αναθεώρηση. Δηλαδή είναι από τα άρθρα που η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προτείνει να αναθεωρηθούν. Τώρα, να θυμίσω ότι το 2024, δηλαδή δύο χρόνια πριν, η κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο δόθηκε το δικαίωμα στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας με μυστική ψηφοφορία να προτείνουν τους καταλόγους των υποψηφίων που αυτοί θεωρούν, οι δικαστές θεωρούν ότι πρέπει να επιλεγούν. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε πρώτη φορά πέρσι και η δεύτερη χρονιά που θα εφαρμοστεί είναι φέτος με την επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Γενικού Επιτρόπου του Συμβουλίου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Άρα λοιπόν φέτος θα έχουμε τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής ενός νόμου που δεν υπήρχε από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και που νομίζω ότι θεωρείται από όλους ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Άλλωστε, από την ώρα που ψηφίσαμε αυτό το νόμο, αφαιρέθηκε μια μόνιμη σύσταση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δηλαδή, αφαιρέθηκε αυτή οριστικά ο σύσταση, γιατί η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, τώρα ο διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δείξει ποιο θα είναι το περιεχόμενο του νέου τρόπου επιλογής της ηγεσίας.
1: Εκεί, και είναι και επίκαιρος, Υπουργέ, είναι επίκαιρη συζήτηση αυτή. Διότι η αντιπολίτευση, με φόντο και τις υποθέσεις τις οποίες θα τις συζητήσουμε αργότερα, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν το κομμάτι της δικαιοσύνης, μιλάνε ξεκάθαρα πια για μη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια, επειδή η κυβέρνησή σας.
2: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ

0: η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
1: Επικροτεί αλλά κάρτη αντιπολίτευση, λέτε.
0: Εγώ σας τα λέω συγκεκριμένα, λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση του Βουλίου Επικρατείας, ζήτω πάλι από την αντιπολίτευση. Και εξεδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ζήτω. Λοιπόν, τόσα πολλά χειροκροτήματα είχα πολύ καιρό να ακούσω εγώ για την ελληνική δικαιοσύνη. Μετά ήρθε η απόφαση του εγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία έκρινε ο ίδιος ως όργανο της δικαιοσύνης, ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο, διότι έτσι έκρινε. Κάτω η δικαιοσύνη.
2: Δεν θεωρείτε, ότι θα έπρεπε να τεθεί ένα θέμα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, όπως λέει και η δικαιοσύνη, με δεδομένο ότι ήταν εκείνος που είχε δώσει και εντολή για να γίνουν οι νόμιμες παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ, απλώς επειδή έχουν συνδεθεί με τον παράνομο λογισμικό?
0: Γιατί αυτά που λέτε δεν ισχύουν, γιατί οι υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Καμία. Αλλά παρόλα αυτά λέω εγώ.
2: Το έθεσε η αντιπολίτευση ξεκάθαρα, γι' αυτό σας το ρωτώ.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά λέω το εξής. Ζήτω. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά. Λοιπόν, άρα το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους μας είναι αν εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη ως θεσμό και βασικό πυλώνα της δημοκρατίας, ως ανεξάρτητης εξουσίας, που είναι το καταφύγιο των πολιτών απέναντι στις αυθαιρεσίες της εκτελεστικής, τις υπερβολές της νομοθετικής ή τις παράνομες συμπεριφορές των συμπολιτών μας. Λοιπόν, αν αφισβητούμε αυτόν τον πυλώνα, τότε υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Εάν θέλουμε, πώς θα σας πω, αποδεχόμενοι την συνολική λειτουργία της δικαιοσύνης, να ασκήσουμε κριτικές επιμέρους αποφάσεις, αυτό είναι όχι και συνταγματικώς επιβαλλόμενο να γίνεται. Ναι. Αλλά δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήβδην ζήτω, συλλήβδην κάτω.
1: Κύριε Υπουργέ, επειδή πριν από λίγα 24 ώρα, και μιας και κάνατε και αναφορά στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, είδαμε την πλευρά Ντίλιαν να υποστηρίζει ότι υπήρχε γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΠ και της Ιντελέξα για το Predator, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα και το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Και δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ τελεχών της Ιντελέξα και των κρατικών λειτουργών. Θέλω να μας πείτε αν υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕΠ και την Ιντελέξα.
0: Μαθείτε λίγο, όταν λέμε ότι η υπόθεση αυτή είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό στα χέρια της δικαιοσύνης, πρέπει κανένας να περιμένει ή να δει ή να παρακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, τον χειρισμό ή ό,τι γίνεται στη δικαιοσύνη. Όχι εγώ ως Υπουργός Δικαιοσύνης, που είναι ανεπίτρεπτο να μπορώ να χαρακτηρίσω οτιδήποτε είναι σε εκκρεμότητα στη δικαιοσύνη, αλλά οποιοςδήποτε έχει οτιδήποτε που αφορά αυτή την υπόθεση, άλλη υπόθεση, την παράλληλη υπόθεση, αυτό που έχει να κάνει είναι να καταφεύγει στη δικαιοσύνη και να αναμένει τις αποφάσεις της.
1: Αυτά τα έγγραφα, συγγνώμη, θα πρέπει να τα διερευνήσει μόνο η δικαιοσύνη ή θα μπορούσαν να εξεταστούν και από την πλευρά της Βουλής?
0: Αν με ρωτάτε, από την ώρα που η υπόθεση αυτή εν το συνόλο της βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, αρμόδια είναι η δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα, τώρα επειδή...
0: Γιατί να σας πω και κάτι.
2: Ναι.
0: Και οποιοδήποτε άλλος να διερευνήσει κάτι, άλλη το πόρισμά του στη δικαιοσύνη θα το στείλει.
2: Συμφωνούμε.
1: Άρα είναι ο δώρον άδωρον.
2: Απλώς επειδή εκτός από υπουργός δικαιοσύνης είστε και ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτός των άλλων και πέραν των ερευνών της δικαιοσύνης γεννάτε ξεκάθαρο πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση, εφόσον ισχύει το έγγραφο το οποίο επικαλείται η πλευρά του κυρίου Ντίλιαν, για το γεγονός ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις ταυτόχρονες και των ίδιων προσώπων και από το παράνομο λογισμικό και από την ΕΕΠ, πολλού δε μάλλον όταν η ΕΕΠ ήταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έτσι, ήταν η πρώτη κίνηση να περάσει στην ομπρέλα του Πρωθυπουργικού Γραφείου η ΕΕΠ μετά την εκλογή του κ. Γιάννη Μητσοτάκη.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τα εξής δεδομένα. Για το θέμα αυτό του 2022, δηλαδή αυτό που εμφανίστηκε πριν από 4 χρόνια, έγινε εκτεταμένη έρευνα από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τότε, η οποία κράτησε 1,5 χρόνο, η οποία κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένα πορίσματα, η οποία ερεύνησε όλα τα ζητήματα και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Πού κατέληξε δηλαδή? Ότι εντόπισε ποινικές ευθύνες ιδιωτών, τους οποίους παρέπεψε στο αρμόδιο δικαστήριο, και να θυμίσω εδώ ότι αυτό το δικαστήριο το οποίο επικαλούνται όλοι, το περίφημο μονομελές πλημμυροδικείο της Αθήνας, έγινε με βάση την εισαγγελική παραγγελία του Αρείου Πάγου. Με βάση την έρευνα του Αρείου Πάγου έγινε αυτό το δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε από κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν εκείνο το πόρισμα οδήγησε τους όποιους ιδιώτες έκρινε ότι πρέπει να

0: εξεταστούν οι ποινικές τους ευθύνες στο αρμόδιο δικαστήριο και επίσης έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και αρχιοθέτησε την υπόθεση.
1: Λοιπόν, ναι, προέκυψαν και άλλα στοιχεία βέβαια στην πορεία. Σύμφωνα με αυτά που ακούω από τον κύριο Ντίλιαν τουλάχιστον.
0: Ό,τι λοιπόν προκύπτει, ένας είναι ο δρόμος. Αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα. Δικαιοσύνη. Κατανοητό.
2: Τώρα, για να, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Επαναλαμβάνω εγώ ωστόσο, πολιτική ευθύνη υπάρχει ούτως ή άλλως, Υπουργέ?
0: Η πολιτική ευθύνη, αν ανατρέξει κανένας για εκείνη την περίοδο, υπάρχουν οι δηλώσεις οι οποίες είχαν γίνει από τους πολιτικά υπευθύνους που ας πούμε διαπίστωσαν κάποια κενά, φτιάχτηκε ένας πολύ καινούριος ένας νόμος τότε για να μπορέσουν να μην υπάρχουν αυτά τα κενά στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και το θέμα πήρε το δρόμο του. Η πολιτική ευθύνη είναι αυτή, δηλαδή τι, όταν διαπιστώνω ότι ένα σύστημα, μια κρατική υπηρεσία η οποία εργάζεται και εμφανίζει κάποια κενά όσον αφορά όχι τη λειτουργία της αλλά τον τρόπο της, ας πούμε, κατά το μέρος εκείνο που επιτρέπεται η διαφάνεια, και ξέρετε τι εννοώ αυτό, σε αυτό είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Η μοναδική χώρα που κάποιοι θέλουν να πεταχτεί στα σκυλιά, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στον κόσμο, είναι εδώ στην Ελλάδα κάποιοι.
1: Εντάξει,
2: λοιπόν, αυτή δεν ήθελε κανείς αυτό. Ναι. Απλώς είναι ερωτήματα εύλογα από την ώρα που φαίνεται να, να υπήρχαν κάποιοι ιδιώτες που είχαν ένα παράνομο λογισμικό και παρακολουθούσαν τα ίδια πρόσωπα με την ΕΕ.
0: Σύμφωνοι, γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η εισαγγελική έρευνα έδειξε αυτή που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και αυτή που οδήγησε στο δικαστήριο, ότι υπήρχαν, διαπιστώθηκαν ποινικές ευθύνες ιδιωτών και αυτοί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Τώρα πρέπει να θυμίσω ότι εκκρεμεί η δίκη κατέθεση η οποία έχει προσδιοριστεί να γίνει το Δεκέμβριο για την υπόθεση αυτή, στο εφετείο δηλαδή, το δικαστήριο που θα δικάσει η κατέθεση, και η απόφαση η έρευνα του εισαγγελέα κατέδειξε με όσα στοιχεία είχε στη διάθεσή του ο εισαγγελέας και όσα ερεύνησε, ότι εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε παράνομα ζητήματα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δικαιοσύνης. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και τον περιμένει.
2: Τελευταία ερώτηση, Υπουργέ. Με αυτά που είδαμε το φως της δημοσιότητας τώρα εσχάτως σχετικά και με τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε αν βιαστήκατε πολιτικά να μπουν μπροστά ορισμένες έτσι καταστάσεις που αφορούν τους συναδέλφους σας που φύγαν από την κυβέρνηση, κάποιοι τώρα επανέρχονται αφενός και αφετέρου, να μου πείτε αν και εσείς θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το εν Ελλάδη παράρτημά της στην υπόθεση αυτή είχε και μια, είχε και ένα χρώμα πολιτικής διαχείρισης, όπως είπαν κάποιοι συναδελφοί σας.
0: Εγώ έθεσα έγκαιρα τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ζητήθηκε από τη Βουλή η άρση ασυλίας των βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά έγινε παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το οποίο εμπόδισε ή θα δυσκόλευε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εάν πρώτα παρήγγειλε την πραγματογνωμοσύνη για όλα τα στοιχεία που είχε στα χέρια της και μετά να ζητούσε την άρση ασυλίας? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. Δεν είναι παίξαγελασία η ιστορία αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Ένα. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, στις 21 Μαΐου η Βουλή συζητούσε για το ενδεχόμενο, την πρόταση δηλαδή που είχε κατατεθεί, για να, να αποφασίσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς. Και με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρήγγειλε ήταν στα χέρια της Εισαγγελίας από τις 18 του μηνός, το οποίο στην πραγματικότητα οδηγούσε, με βάση αυτά που δημοσιεύτηκαν, στην εξαφάνιση όλων των στοιχείων με τα οποία ζητούν να μπορέσει να γίνει η προανακριτική επιτροπή. Και εάν η Βουλή αποφάσισε να στήσει προανακριτική επιτροπή, όπως αποδεικνύεται μετά, κατηγορία δεν θα υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα γινόταν αυτό? Άρα λοιπόν, και εγώ σημείωσα την δήλωση του τομεάρχη δικαιοσύνης του κ. Κακλαμάνη, που είπε ότι αν τα στοιχεία αυτά τα είχαμε υπόψη μας, δεν θα ζητούσαμε να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα λοιπόν υπάρχουν σοβαρά θέματα εδώ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κλείνοντας, περνάμε, παιδιά, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. ιατρικό με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Τα λέμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιερεμίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Ανέφερε ότι πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται αιστεία διαφθοράς και αυτό με τεχνολογία αλλάζει. Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα έχει δύο πυλώνες. Από τη μία ο σταθερός που είναι η κυβέρνηση και από την άλλη η αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ στην αμυντική της ικανότητα. Ενώ για την οικονομία επεσήμανε ότι επειδή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχικά ισορρόπησε και ανακάμπτη. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αλακάρτ στάσεις στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ για το ζήτημα των υποκλοπών απάντησε πως είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Βολές στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως δεν είναι κάτι καινούριο, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, σημειώνοντας πως το νέο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23. Σε άλλο αμπαλάζ, ανέφερε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ ανακοίνωσε πως αρχές Ιουλίου το κόμμα θα παρουσιάσει το 70% των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Στον ανακριτή διαφθοράς, οι 6 ληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή την εμπλοκή του στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στη φυλακή οδηγούνται 3 από τους 14 κατηγορούμενους στις νέες δικογραφίες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 11 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφη παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Στη διεθνή ενημέρωση, το 2025 καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Εθνική Νέων φιλοξενεί στην Τούμπα το Καζακστάν για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro K19. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού άσου Jordan Barnett.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενατόρμους.
1: Δηλαδή, και πριν ήταν και επισημήτη ήταν.
0: Και επί...
1: Εδώ τα έχω.

0: ήταν και το και επισημή τι ήταν. Εδώ τα έχω. Και μου το λες.
1: Δεν είχε ακρίβεια επισημήτη, ο οποίος Σιμίτης έφυγε από την κυβέρνηση το 2004, 22 χρόνια πριν, είχε ακρίβεια και τότε, τα λέει βούλτεψη, είχε πάει με στοιχεία. Δεν πήγε έτσι στο πάνελ, είχε τα στοιχεία που πώς πήγαινε η ακρίβεια κάποτε, όχι στην προπροηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη, από το 96 πότε βγήκε ο Σιμίτης μέχρι το 2004. Ήταν πολύ ακριβά τα πράγματα τότε και τα έκατσε και τα θυμήθηκε όλα η βούλτεψη, γιατί έχει μνήμη και ένας λαός που έχει μνήμη και ένας πολιτικός που έχει μνήμη μόνο καλό μπορεί να έχει στο δρόμο του και στο διάβα του. Η βούλτεψη λοιπόν θυμήθηκε.
0: Και πριν ήταν και το και επισημή τι ήταν.
2: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
0: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
2: Δεν σας διακόψε.
0: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα, αν κόβει, αν θυμάσαι, μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε
1: Έπλεκε μια γυναίκα και ο Κουλούρης την είχε βρει αυτή. Ήταν η περίφημη αμύτησα, αν θυμόσαστε, γιατί εδώ είμαστε να τονώνουμε λίγο και να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν ο Κουλούρης υφυπουργός εμπορίου, ανάπτυξης, πώς το λέγανε τότε, και είχε κάνει μια περιοδία στην Ερμού και βλέπει μια γιαγιά που πουλάγε εκεί κάτι πλεχτά δικά της και νομίζω την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε τα πλεχτά που έπλεγε και η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την γιαγιούλα, την νέα μύτησα τότε, και αυτό είχε απασχολήσει και τη Βουλή.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω, κύριε Καψή.
0: Αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε
4: Πρόεδρε, πάντα ψήφιζα Πασό και θα ψηφίζω μέχρι που να πεθάνω.
5: Εύχομαι να τον εκατοστήσετε.
1: Και επειδή λοιπόν πήγαμε στον Κίμωνα Κουλούρη, πήγαμε στον Σιμίτη και στην κυρία που έκανε πλαπλοκό που λέει η Σοφία Βούλτεψη, η αμύτησα που της είχαν σκοτώσει τον άντρα Γερμανή και είχε συγκινήσει τότε τον Κουλούρη, το τι έχει καταναλώσει αυτός ο λαός από παπάντζα. Τώρα εδώ για μια απλή δουλειά που είχε συμβεί, για ένα απλό γεγονός, είχε σκαρώσει τότε ο Κουλούρης ως υπουργός στη Βουλή ιστορία ότι της είχαν σκοτώσει τον άντρα και τον συγκίνησε σαν άνθρωπο, γιατί ήταν αμύτησα. Τότε υπήρχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα και γι' αυτό της αγόρασε εκεί το μαντιλάκι, ενίσχυσε το παρεμπόριο δηλαδή και δεν τη συλλάβανε. Στην πορεία με τα μνημόνια και μετά κάτι τερλίκια που φτιάχναν κάτι άλλες γιαγιάδες στη Θεσσαλονίκη, τα μπουζουριάζαν όλα μέσα, απαγορευόταν να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε εδώ μια κυρία λέει στον πρόεδρο Ανδρουλάκη ότι πάντα Πασόκ ψήφιζε και πάντα Πασόκ θα ψηφίζει, και μια που ήρθαμε και μένουμε, είμαστε στο χώρο του Πασόκ, να κάνουμε την προσομοίωση, την προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές που έρχονται.
6: Και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
7: Αχ, ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα.

0: και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Έλα ζωή σε λόγου μας.
2: Θαυμώ όλα αυτά τα τέσσερα που μας απαρίθμισε εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα τα έχουμε σίγουρα. Φαίνεται όλο αυτό, από όπου και να το πιάσεις, φαίνεται ότι θα τα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια θα έχουμε και προοπτική. Όλα αυτά θα γίνουν αν στην κρίσιμη ώρα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε να δούμε τι ώρα είναι τώρα.
3: Ποιο Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Για να πετύχουν τι. Διότι ο λαός έχει μνήμη. Που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
4: Η ώρα μας έφτασε.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
5: Πάνω κάτω τι ώρα για να είναι κάποιο σπίτι.
2: Μην έρθει το ΠΑΣΟΚ και δεν είμαστε σπίτι. Χτυπάνε τα κουδούνια και λέμε δεν μπορούμε τώρα να μας πει ακριβώς ποια ώρα θα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ για να πάρουμε τα μέτρα μας, να ετοιμαστούμε, να το απολαύσουμε όλο αυτό, να βάλουμε τα καλά μας, να συγγυριστούμε. Όπως λέμε, αυτά είναι τα ωραία από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλάει και για πρωτιά. Θα μου πεις εδώ, μιλάει για πρωτιά η Καριστιανού και λέει για αυτοδυναμία. Μιλάει για πρωτιά ο Μητσοτάκης. Για αυτοδυναμία επίσης συζητάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, την έχουν. Την αυτοδυναμία δεν ξέρω αν την έχουν, αλλά όλη η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάει επίσης για κυβερνησιμότητα. Ο Βελόπουλος, ότι θα είναι αυτός που θα κυβερνήσει. Οπότε, γιατί να μην μιλήσει και ο Ανδρουλάκης που εκπροσωπεί και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ. Όμως υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που, όπως είπαμε, είναι πρώτη. Και δεν είναι μόνο πρώτη, είναι και νοικοκυρέα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί να πω Άδωνης ότι τα δάνεια δεν θα αποπληρωθούν. Απλά είναι ένα θέμα πώς θα το φέρουν στον κόσμο να το καταπιεί. Ότι ενώ χρωστάνε όλοι 500 ευρώ ή σπίτια τους τα παίρνει η τράπεζα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί είναι ένα δις όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό ποσό. Δεν πρόκειται να τα δώσουν. Χρεωθήκανε. Και ξανά στα ίδια είμαστε. Υπάρχει όμως τάξη σε αυτό το τομέα. Θυμηθήκαμε την παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες, έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας. Αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση, να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο.
7: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
6: Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία, όπως σας είπα, θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
7: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
2: Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Αυτά μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 και έβαλε και ένα δίευρο και εξηγιανθήκανε τα οικονομικά, αλλά έχουν αυξηθεί τα, με τους τόκους, τα πανωτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αυξηθεί το ποσό, το ποσό και του ΠΑΣΟΚ επίσης, και δεν πρόκειται με τίποτα να αποπληρωθεί αυτό το ποσό. Και το λέει εδώ ο Υπουργός Υγείας που ανακατεύεται με όλα. Και κάπως έτσι περίπου θα γίνει. Το θέμα είναι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα δύο κόμματα θα πάρουν τα ποσοστά που θα πάρουν στις εκλογές που θα γίνουν. Για τις εκλογές αυτές, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν τα πάνελ που φιλοξενούν πολιτικούς, είναι τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του κόμματος του Τσίπρα, πάνε μόνα τους. Δεν τα κοιμιάζουν με άλλους. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά τα στελέχη, κυρίως τα νέα στελέχη, τον Ιφούδη, την Κουφό Νικολάκου, που πολύ ωραία τα λένε έτσι κι αλλιώς, να τους δούμε αντάμα με άλλους, να υπάρχει μια τριβή, αυτό που γίνεται, το τζαρτζάρισμα σε τέτοια γεγονότα. Αυτό το έχει εντοπίσει η βούλτευση που ξέρει τι γίνεται και τα παρακολουθεί όλα αυτά με στοιχεία πάντα, και όταν τη στριμώχνει ο Χατζής, του το θυμίζει.
8: Δεν σας είπα, εγώ μείνω σε αυτά που δεν προχωρήσατε.
9: Μάλιστα. Δεν μπορούν να λυθούν όλα.
8: Οι μαγιστήριοι θα άλλο.
9: Άλλο πράγμα. Ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους και τους λιβανίζετε.
8: Δεν θέλουν με το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
8: Να μην ασχολείστε.
9: Όχι, ασχολούμε.
8: Όχι.
9: Να κάνετε
8: δουλειά.
9: Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε. Την Κουφό Νικολάκου, τον άλλον.

0: Τον άλλον πως τον είπε στον Μπαγλαμά, το
1: Μπαλατσούκα, Μπαλατσούκας.
0: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
2: Δεν παίζεται με τα υπόνοια.
1: Όχι, λάθος έκανα.
2: Όχι, δεν έκανα.
0: Λάθος έκανα, ναι.

0: τον άλλον, πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά, το Τσαμπλαμά.
1: Ό,τι να είναι. Μπαγλαμάς λοιπόν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να πηγαίνει, όπως και τα άλλα στελέχη, δεν θέλει να πηγαίνει μαζί με τους άλλους για να έχουν τον πολιτικό διάλογο, για να εξέθουν, να μας εκθέσουν τις θέσεις που έχουν τα κόμματα και να μπορέσουμε κι εμείς όλοι να επιλέξουμε μέσω της ανταλλαγής απόψεων και του πολιτικού διαλόγου. Η Σοφία Βούλτεψη είναι εδώ και, όπως είπε για τα στελέχη του Τσίπρα, να πάνε από εκεί που ουρθούνε. Τώρα τι χρόνος είναι μέλλοντας, είναι αόριστος, ουρθούνε, του που ουρθούνε. Γενικώς ένα ρετάρισμα υπάρχει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ γεγονότο που λέει και ο Χατζηχρήστος. Κάποια στιγμή λοιπόν τα παίρνει και ο Χατζής, γιατί συνεχώς διέκοπτε η Σοφία Βούλτεψη και ύψωσε λίγο τη φωνή ο Χατζής.
0: Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
2: Κυρία, σταματήστε τώρα.
0: Δεν έχουμε άλλο. 100 κομμάτια είσαστε.
2: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
3: Τι θα κάνω.
2: Άστο τώρα. Ούτε λέγουν δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροκέρδια στα χίλια.
0: Να καλέσει τον αρμόδιο.
2: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλάω για τον αρμόδιο. Εγώ να με ρωτά για αυτά που είναι αρμόδιότητά μου.
2: Ναι, μην μιλά τώρα.
0: Εντάξει. Να πάνε τώρα από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
0: Όχι, ασχολούμαι. Πάτε τώρα. Φώναξε τον αρμόδιο και πες τα
2: λοιπόν.
1: Ο αρμόδιος, μην με ρωτάτε εμένα, λέει η Βούλτεψη για την ακρίβεια, πάει εκεί να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και όταν της λένε κάτι που δεν συμφέρει, ένα φλέγον θέμα όπως είναι αυτό της ακρίβειας, λέει: εγώ δεν ήρθα εδώ, δεν είμαι ο αρμόδιος, να ρωτήσετε τον αρμόδιο. Τότε τι πήγε, για ποιο λόγο πήγε εκεί ακριβώς, για να λέει να πάνε από εκεί που ήρθουνε ή του ΣΥΡΙΖΑ ή να λέγει τον Μπαγλαμά, τον άλλον που δεν θυμόταν το όνομα. Είναι και ο Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, που θα είναι αυτοδύναμο όπως ακούσαμε με τον Ανδρουλάκη. Είναι και η Βούλτεψη και όλοι μαζί συζητούν για την ακρίβεια.
4: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
0: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
2: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
0: Όχι, διακόπτω.
2: Μην διακόπτετε.
0: Τρεις πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
2: Δεν απευθύνεσαι και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
4: Τι να κάνω.
0: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
4: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
0: Μα τι να κάνω.
4: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
0: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως.
4: Θα περάσουν τρεις μήνες.
2: Συνέχισε.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε τρεις πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Οπότε λογικό είναι να έχουμε ακρίβεια, να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος. Στην ειρήνη θα ξανά έχουμε φτηνά προϊόντα και φτηνή βενζίνη. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, τι να κάνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνει τα πάντα για να έχουμε ειρήνευση. Στηρίζει τους δολοφόνους, τους εγκληματίες παντού γύρω-τριγύρω, τον Νετανιάχου και όλους τους υπόλοιπους. Άμα νικήσουν αυτοί, θα επικρατήσει μετά ειρήνη και άρα φτηνιά στα προϊόντα. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, θα έχουμε ακρίβεια. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Και με εδώ ακούσαμε ότι φταίνει πόλεμοι. Παλιά έχουμε ακούσει από τη Βούλτεψη ότι φταίνει Χούθη για την ακρίβεια. Μετά ήταν και μια περιβαλλοντική κρίση παγκόσμια. Μετά ήταν η Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία και αυτό είναι πόλεμος με κάποιο τρόπο. Τώρα, ενώ μιλούσαν με το Σπυρόπουλο του ΠΑΣΟΚ, λάνσαρε και κάτι ακόμα.
4: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω το
2: πρόβλημα. Παρακαλώ, συνεχίστε.
0: Όχι, δεν μας κάνετε τους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
4: Δεν υπάρχει κανένας.
0: Εντάξει τώρα.
2: Άσε να μιλήσω.
0: Ποτέ έμεινε εκραγή Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
0: Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα. Κοντεύινε εκραγή Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.

0: κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
1: Ελάτε.
0: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
3: Πολύ ωραίος ρόλος και καλοπαιγμένος, μπράβο, στη Σοφία Βούλτεψη και τα κείμενα τα γράφει ίδια. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε να λέει ότι έχουμε τρεις πολέμους, άρα ακρίβεια, άρα τι να κάνει η κυβέρνησή μας, και εσείς απευθυνόμενοι προς το Πασόκ είχατε ειρήνη. Και στην ειρήνη πάλι είχε ακρίβεια, άρα δεν θα έχουμε στον πόλεμο ακρίβεια. Ατράνταχτο επιχείρημα, ποιος θα το σκεφτόταν και ποιος θα τολμούσε να βγει να το πει έτσι. Κανείς. Το κάνει η Βούλτευση, το σκέφτηκε, το έγραψε το πρωί πριν πάει στην εκπομπή, το είπε εκεί και μετά για να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το σπάσει σε δίφραγκα. Λέει για την Ζαπορίζια που είναι πόλη πάνω στην Ουκρανία. Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια και εδώ μιλάμε όχι για την ακρίβεια, για το Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Πετάει την μπάλα δύο φορές εκτός. Αυτό είναι η Σοφία Βούλτευση, την απολαμβάνουμε πραγματικά, είναι θεά. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι καλύτερο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, και πάντα θα βρει ένα επιχείρημα που δεν περνάει από το μυαλό κανενός άλλου, από την κυβερνητική παράταξη, και πάντα θα το πάει παραπέρα και πάντα θα μας ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, χαμόγελου, ξέρω εγώ, φωτός σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση, αλλάζουμε, πάμε στον Υπουργό Κυβερνήσεως. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση και είναι με ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι στον Καναδά, Έλληνας, παπάς. Είναι και παπάς αυτός, που όμως τώρα έχει έρθει εδώ και θέλει να μιλήσει για τον Υπουργό Υγείας.
4: Ξέρει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το λέει αυτό. Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε καλή δύναμη σε ό,τι κάνει για την υγεία της χώρας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω κομπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ειλικρινά το λέω, δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Και λέω στον Καναδά, σε εκπομπή του Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας σας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εγώ είχα την ατυχία να με χτυπήσει μια γιαγιά πριν από δύο χρόνια και να νοσηλευτώ στο Αττικό. Αυτό το οποίο έγινε δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Με χτύπησε με αυτοκίνητο. Μια γιαγιά πέρασε κόκκινο και με χτύπησε. Στο πόδι μου πέντε χειρίσεις. Λοιπόν, με τον κύριο Σπύρο τον Αποστολόπουλο. Μάλιστα διαφέρθηκε πάρα πολύ το κύριο Μάριο στο Μιστοκλέο που είναι αδερφός για μένα και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς ο υπουργός μας.
3: Εδώ τα λέει όλα μαζί βέβαια ο παπάς από τον Καναδά. Περιγράφει και λέει, δίνει συγχαρητήρια στον υπουργό, στον Άδων Γεωργιάδη, και λέει, περιγράφει την προσωπική του περιπέτεια που μια γιαγιά βγήκε από κόκκινο και τον χτύπησε κάποτε και νοσηλεύτηκε στο Αττικό. Όμως είχε δύο υπουργούς να παίρνουν τηλέφωνα και ήταν όλα τέλεια στο Αττικό, γιατί είχε και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, βεβαίως βεβαίως, και τον Άδων Γεωργιάδη, βεβαίως βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Και όταν έχεις δύο υπουργούς με τηλέφωνα στο νοσοκομείο, προφανώς θα θες να ξαναπας, να σε ξαναχτυπήσει μια γιαγιά και να ξαναμπεις μέσα, γιατί είναι ξενοδοχείο όλο αυτό. Δεν έχουν όμως τη χαρά, την τύχη, όλοι όσοι πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο να ξέρουν τους δύο υπουργούς, να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να είναι από πάνω τους όλοι οι γιατροί στα καλύτερα δωμάτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλη παροχή υπήρχε εκεί στο Αττικόν. Ο συγκεκριμένος όμως συνέχισε τα καλά λόγια για τον υπουργό μας.
4: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς, ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία Αλεξέντα. Σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλώς. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρετε. Και ευχόμεθα να έχετε υγεία, χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνατε. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
5: It's amazing. Fantastic.
4: Να σας δίνω Θεός δύναμη, Υπουργέ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα.
7: Ω, Γέροντα η ευχή. Ω.
3: Και μετά λέτε ότι όλα αυτά είναι κανονικά. Προφανώς κάποιος κάπου ψηλά, δεν ξέρω, ο Θεός λέγεται, ή μπορεί και πολύ ψηλά ή πιο χαμηλά, ασχολείται με αυτή τη χώρα και λέει σήμερα θα βάλω μια πρώην υπουργό, βουλευτίνα, να σπάσει τα νεύρα όλου του πάνελ, τη Βούλτευση, και να λέει ότι η Ζαπορίζια καίγεται και ότι έχουμε ακρίβεια επειδή έχουμε πόλεμο και θα τελειώσει ακρίβεια όταν και κάποτε, όποτε τελειώσει ο πόλεμος. Και βάζει έναν γέροντα παπά από τον Καναδά να λέει ότι τσακώνεται στον Καναδά και στην Ελλάδα με όποιον θα πει κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη και ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά και όλα αυτά που έχει κάνει ο Υπουργός είναι it's amazing. Γι' αυτό θυμηθήκαμε τον Σαμαρά που έτρεχε τον Αντώνη, τον πρόεδρο κόμματος, τον άλλο, τον Τρίφωνα Σαμαρά που έτρεξε σε μια παραλία με ένα μαντίλι και έλεγε it's amazing αυτό που ζούσε εκείνος τότε. It's amazing είναι και αυτό που ζει κάποιος αν πάει στο Αττικό και έχει γνωστούς δύο υπουργούς της υγείας, όχι έναν, τους δύο υπουργούς της υγείας. Βέβαια it's amazing είναι όλο αυτό που ζούμε σε αυτό το τόπο και αυτό μας το βεβαιώνει, το υπογράφει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Και αυτό που επίσης θα προσθέσω, γιατί με ρωτήσατε για εκλογές, είναι δεδομένο το χρόνο ότι δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
7: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
1: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
1: Όχι, ασχολούμαι.

0: Εδώ Ελληνοφρένια βεβαίως με τον Μπαγκλαμά και όλα τα υπόλοιπα. 2, 11, 10, 80, 880 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σωτηρίας, SOS, γραμμή βοήθειας και για αυτόν που σηκώνει το τηλέφωνο και για αυτόν που παίρνει τηλέφωνο. Είναι αμοιβαίο όλο αυτό. Και ξέρετε ποιος σηκώνει την συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή κάθε μέρα, τέτοια ώρα εδώ στα παραπολιτικά. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει τα κουμπιά εδώ στα παραπολιτικά. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και άλλες ώρες. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, τις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Άντε γάμο, το σήκωσε το
2: επίπεδο. Μη μιλάς έτσι.
1: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
1: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
1: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, τα λέγαμε, το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
1: Λοιπόν,
2: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
1: Φεύγει, έρχεται.
2: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
1: Τίποτα.
2: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
1: Αυτό.
2: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια μα θέλει.
1: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς και τι έγινε.
5: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
1: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε λέει την Παπαρίζου το 2004, αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
2: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
5: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
1: Είχε βγει το τραγούδι.
2: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
1: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
2: Δώσαμε, ναι.
1: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
2: Καλά,
1: μην
2: το παρακάνω κιόλας.
1: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
6: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε?
2: Καλά.
6: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
2: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
7: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
6: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
2: μιλήσεις. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
6: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
2: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
6: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
2: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
2: Τι?
1: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
2: Αμαν.
1: Ναι, ρε γαμώ, το και αυτός ο διάολος να μπει τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
2: Πάρτα.
1: Κατάλαβες. Πάρτα.
2: Τα βλέπεις.
1: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
2: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
1: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47. Και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Μπράβο!
0: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο!
2: Δηλαδή είναι μόνο για τηλεθεατές τα όποια μέτρα θετικά. Γιατί λέει για αυτούς που μας βλέπουν, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Πιερακάκης, δεν πειράζει. Ας υπάρξει και μια μέρα που δεν θα ασχοληθείτε με εμάς. Γιατί λέει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μέρα, εβδομάδα, λεπτό, ώρα, ξέρω εγώ, που δεν θα ασχολούνται με εμάς και δεν θα δίνουν το καλύτερο από αυτά που βγάζει συνολικά η χώρα σε επίπεδο πλούτου κτλ. Κτλ. Ας υπάρξει μια μέρα, μια ώρα που δεν θα ασχοληθούν. Δεν πειράζει. Δεν είδαμε και πολλά. Με την πολλή ενασχόληση, τις ώρες, τις μέρες, τα λεπτά και τα υπόλοιπα, επειδή μας το στέλνει εδώ η υπηρεσία συνέχεια και εγώ ξεχνάω να το πω, είμαστε Ελληνοφρένια στο YouTube, στο Official. Ελληνοφρένια Official, δεν είμαστε τυχαίοι. Μπαίνετε εκεί και ακούτε την εκπομπή ζωντανά, μεταδίδετε και από εκεί. Κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή, για να γίνετε συνδρομητές, μέλη, πώς να το πω, και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω υπάρχει chat, που και που το βλέπουμε, για να τα λέτε μεταξύ σας. Είπα και τα δεδομένα από το control. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε βουλευτές σε ένα κόμμα που δεν έχει control. Αυτό το κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον διαλύθηκε, μάλλον διαλύεται. Έχει ληφθεί μια απόφαση, κανείς δεν την ανακοινώνει. Θα πάνε με τον Τσίπρα, δεν θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Έχουν μείνει κάποιοι πίσω που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, όλοι αυτοί βγαίνουν και περιγράφουν τη δόξα πριν 10 χρόνια του κόμματος που είχε ακουμπήσει όλη η Ελλάδα για να μην έχουμε μνημόνια, και τελικά είχαμε μνημόνια και με αυτό το κόμμα. Ένας από τους λόγους που τώρα διαλύεται όπως του αξίζει είναι αυτός, και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει:
3: εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα, πόσο, πείτε μου εσείς τι προθεσμία του δίνετε, ο Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει μία συμφωνία γραμμένη στην πέτρα με τον Τσίπρα που να λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συνεργαστεί με το κόμμα, την πολιτική οντότητα ΣΥΡΙΖΑ, δεν την φέρει. Τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε, θα πείτε ότι δεν μπορεί να είναι έκπτωτος ως πρόεδρος, πρέπει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος.
4: Αυτό τώρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι εδώ, θα σας πω, το μείζον είναι ότι αμφισβητείται η ίδια η πορεία του κόμματος. Όταν ανέλαβε ο Σωκράτης είχαμε 10% στις δημοσκοπήσεις και φτάσαμε στο 1. Αυτό από μόνο του είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός.
2: Ακόμη στο 1 είναι το κόμμα, δεν έχει πέσει πιο κάτω. Ο Σωκράτης, ο σούπερ, ανέλαβε το κόμμα στο 10 και το έχει, στις δημοσκοπήσεις, και το έχει πάει στο 1, γιατί το κόμμα είχε 17-18, πόσο είχε πάρει πριν φύγει ο Τσίπρας και μετά και με Κασελάκη, και τελικά τώρα είναι στο 1, όπως λέει ο Νίκος ο Παπάς. Αυτό είναι το μείζον θέμα, τους καταλαβαίνουμε και αυτούς, γιατί θα μείνουν χωρίς κόμμα, μπορεί να μείνουν και χωρίς ψήφο δέλτιο, μπορεί η επόμενη Βουλή να μην έχει στελέχη που πάλεψαν για μας από αντιμνημονιακή μεριά, όπως είναι ο Πολάκης, με ποιον θα τσακώνεται ο Άδωνης, θα είναι η ζωή βέβαια. Οπότε θα ισοφαριστεί όλο αυτό. Θα τα δούμε, ο λαός είναι σοφός και φαντάζομαι όλοι αυτοί είναι τόσο ικανά στελέχη που κάπως κάτι θα γίνει και θα τους έχουμε ξανά στην επόμενη Βούλη. Μέχρι τότε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα. ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
6: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
6: Ναι, ποιος θέλει.
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
6: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι ότι φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
6: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
8: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
6: Τι θες?
8: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
6: Για πες.
8: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι από τα αρχίδια.
9: Happy birthday to you.
6: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
8: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
9: Happy birthday to you.
8: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε, σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς, και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε και

0: ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, δάμι, γάμισε τα.
1: Στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια από την Κόρινθο και λέει για τα σχολεία. Μιλάμε, λέει, για κενά στα σχολεία το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Εγώ περίμενα να φτάσει η σημερινή μέρα του Ιουνίου. Μεθαύριο, λέει, κλείνουν τα λύκεια. Στο σχολείο της κόρης μου, μέσα στην πόλη της Κορίνθου, καθηγητής βιολογίας στην Α Λυκείου δεν εμφανίστηκε ποτέ όλη τη χρονιά. Δεν είχαν καθηγητή, δεν είχαν ένα μάθημα κανονικά. Δεν έκαναν βιολογία ούτε μία μέρα. Λέει εδώ η Χριστίνα, η ακροάτρια. Θρησκευτικά βέβαια έκαναν. Οι περισσότεροι γονείς πιθανώς, μου γράφει, δεν το πήρανε χαμπάρι και συνεχίζει το μήνυμα. Η διευθύντρια είναι Νέα Δημοκρατία, μου γράφει σε παρένθεση. Δεν θεώρησε αναγκαίο να το προβάλλει, να καλέσει τα παιδιά γονείς σε μια διαμαρτυρία, μούγκα, τίποτα από αυτά. Και έτσι κάπως ωραία, την τελευταία μέρα λοιπόν, μάθαμε ότι σε αυτό το σχολείο, τι να την κάνει τη βιολογία, να τα θρησκευτικά είναι πολύ σημαντικά. Άμα ξέρεις θρησκευτικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις βιολογία. Γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τα θρησκευτικά. Μύρισε τον κρίνο, έμεινε έγκυος, αντάμωσαν ο Αδάμ και η Εύα, ένα φίδι, ένα μήλο έκανε μια ζημιά και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το γενεολογικό δέντρο, αιμομιξία δηλαδή. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα εξηγείς. Τα θρησκευτικά νομίζω καλύπτουν και κακώς υπάρχει και καλώς δεν ήρθε ο καθηγητής όλη τη χρονιά. Τι έπαθε, γιατί δεν ήρθε, δεν καλύφθηκε αυτό το κενό. Απάντηση σε όλα αυτά είναι η σοβαρή συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα.
2: Καταρχάς να πω το εξής. Δεν είναι πολύ φασαρή με αυτό. Γενικά, όταν είπα ότι βάζω κρέμα στο πρώτο είναι φασαρή.
3: Μα κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει μόνο οι γυναίκες.
2: Η ιδέα
3: να φροντίζουν τον εαυτό.
2: Πρέπει να θεωρούμε αρνητικό και ένας άνδρας να προσέχει την εμφάνισή του είναι λάθος.
3: Βέβαια δεν είναι λάθος.
2: Λοιπόν, άρα, εγώ προσπάθησα με το ενδημόσια, ας πούμε έτσι, αποκάλυψη, το πούμε έτσι, να αποενοχοποιήσω κάτι το οποίο ακόμα στην ελληνική κοινωνία θεωρείται λίγο ταμπού. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Δύσης είναι πολύ κοινό θέμα. Λοιπόν, και χαίρομαι, θα σας πω γιατί έγινε. Μετά που το αποκάλυψα, πάρα πολλοί πέσανε να το λένε και το κάνανε. Και χαίρομαι που λειτουργήσα ως κίνητρο.
4: Είμαι πολύ ωραίος.
3: Αλήθεια?
4: Βεβαίως.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά, έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
3: Και κάνω το πολύ καλά.
2: Δήμητρας, της καταφάδου, όλα καλά.
3: Κάνε το πολύ καλά.
4: Είμαι πολύ ωραίος.
5: Ιδίως το βράδυ.
4: Με λένε
2: Μπουμπούκο.
4: Με λένε
2: Κάτερ μαλάκα.
4: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
2: Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στο δρόμο και αυτόγραφα.
4: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
1: Εκεί τελειώνει το τζιν όλο αυτό. Τα σημαντικά λοιπόν είναι αυτά. Τώρα λείπουν κάτι καθηγητές από εδώ και από εκεί, βιολογίες, θρησκευτικά, λεπτομέρειες. Οι κρέμες έχουν σημασία, τα μαλλιά και τα κιλά. Και να νιώθει ωραίος ένας υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
6: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζο, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδύο και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το πασίγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
8: Αμπόλου λέει.
7: Έλα.
8: Ο Θανάσης σήμερα βρήκε. Κάνω

0: θα μπεις, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
1: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
0: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο Κάπτερ Μπεσγκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι Αλάμπιν θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
2: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
1: Δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
2: Εντάξει, Τσιπρέος. Εντάξει, θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
1: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
3: Με στέλνεις.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
2: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
1: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο, μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη. Χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
1: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
2: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσετε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
1: Ναι.
2: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer.
3: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: Vtimer και ξένιαση.
14: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Εθραυστία και χειρία στη Μέση Ανατολή 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Οι δηλώσεις για πάγωμα των επιχειρήσεων που συνοδεύονται με επιπλές και ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εκλογικές πιέσεις που δέχεται ο Νετανιάχου. Και οι αγορές που συνεχίζουν τις διακυμάνσεις. Πίσω από μια ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς και αυτό αλλάζει με την τεχνολογία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr και τοποθέτησε τον χρόνο των εκλογών στο 2027. Το παρασκήνιο των ασχηματισμού και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Κινούμενοι άμμο στα κόμματα της αριστεράς, κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε ξανά ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, τονίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν μπορεί να καλύψει το πολιτικό κενό της αριστεράς. Τι είπε για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση των υποκλοπών, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης στα παραπολιτικά 90,1. Όποιος νομίζει πως έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει. Θρίλερ στο Λογκό Αιγίου, μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Προφυλακιστέ οι τρεις για τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο εφερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ένας υπάλληλος και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώπιον του ανακριτή οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ο ηγετικός ρόλος του ζευγαριού που κατήχε θέσεις κλειδιά και τα ποσά που απαιτούσαν για να προχωρούν σε διευκολύνσεις. Λουκέτα ως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Οι νέες καμπάνες της ΑΔΕ για την φοροδιαφυγή. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εφιαλτική εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. 7 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα, ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 19%. Το 60% του εισοδήματος δαπανάται στη στέγη, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων και λογαριασμών. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης επειδή δεν λείπουν οι δομές πρόνοιας. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, λένε οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε στα παραπολιτικά. 15 χρόνια λειτουργίας για το εφημερίδα.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα στο Intercontinental. Η επόμενη μέρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την τρίτη αναμέτρηση και πριν τον αυριανό τέταρτο αγώνα στο Telecom Center. Μετεωρολογική αστάθεια με εναλλαγές καιρικών φαινομένων, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά, την ώρα που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η εύθραυστη κατάσταση και η κεχηρίακη στη Μέση Ανατολή, 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, τα μηνύματα που στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η στάση που κρατά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στο πεδίο και στις αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι κοντά μας για να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Καταρχάς να πούμε ότι για άλλη μια φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, παραμένει ουσιαστικά ένα καζάνι που βράζει, καθώς έχουμε νέα χτυπήματα, νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Είχαμε το πρωί και εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου, της μεγάλης πόλης στα νότια του Λιβάνου, περιλαμβανομένης, και αυτό έχει ίσως και τη δική του σημασία, και της χριστιανικής συνοικίας, τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο απολογισμός αυτού του πλήγματος, ενώ είχαμε και άλλα πλήγματα στο Λίβανο με 14 νεκρούς από το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα βέβαια, σε σχέση με το Ιράν, έχουμε, θυμίζουμε από χθες τη μεγάλη εξέλιξη, ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ είπαν ότι ουσιαστικά σταματούν τα πλήγματα η μία πλευρά εν της άλλης μετά την παρέμβαση του Τραμπ, όπου θυμίζουμε ότι μέσω Truth Social είχε πει και στις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τους πυροβολισμούς. The shooting ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί θα λέγαμε ότι έχει κυλήσει λίγο νερό, θα λέγαμε, στο αυλάκι Έρη. Είχαμε πάρα πολλές τοποθετήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τόσο σε συνέντευξή του στο Άξιος, όσο και σε δηλώσεις που έκανε μετά την παρακολούθηση τελικού του NBA από τη Νέα Υόρκη όπου βρισκόταν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά επανέλαβε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν και το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει εφόσον τελικά υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία θα είναι ότι εντός 2-3 ημερών από εκείνο το σημείο θα ανοίξουν και τα στενά του ορμού, τα οποία έχουν ήδη κοστίσει στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία αυτή η παρατηνόμενη κατάσταση με το κλεισιμό τους. Από την Τεχεράνη, βέβαια, να πούμε, Μέρη, δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Εκφράστηκε, βέβαια, σε επίπεδο ΟΗΕ από τον Ιρανό πρεσβευτή ότι μπορεί πράγματι μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελπίζουμε, όπως είπε, να έχουμε μια συμφωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι το μόνιμο μήνυμα της Τεχεράνης είναι ότι παραμένει πάρα πολύ δυσπιστή, δεν πιστεύει ιδιαίτερα τις προθέσεις της άλλης πλευράς, τις προθέσεις των ΗΠΑ. Και βέβαια, σε όλο αυτό, να πούμε, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται και η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τη δική του ατζέντα και φαίνεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και τα δικά του εμπόδια και προσκόμματα, κάτι που αναγνώρισε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας στο Fox News, όπου είπε ότι είμαστε κοντά, βέβαια, σε συμφωνία. Αυτό, βέβαια, μπορεί και να μην αρέσει, όπως είπε, χαρακτηριστικά στο Ισραήλ.
3: Πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει μιλήσει, έχει δώσει διαβεβαιώσεις? Και πόσες φορές έχει πάρει πίσω?
2: Πλέον έχουμε φτάσει στις 37, όπως ανέφερε ανάλυση του CNN. Το χρονόμετρο μετράει πριν ξεκινήσει η εκεχηρία. Ουσιαστικά την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο τερματισμός του πολέμου ήταν κοντά, ήταν ένας μήνας και πέντε ημέρες μετά την έναρξη ουσιαστικά των εχθροπραξιών. Αυτό το παρόμοιο μήνυμα, το οποίο επανέλαβε, όπως είπαμε νωρίτερα, και σήμερα, το έχει ήδη πει άλλες 37 φορές, άλλες 36 μάλλον φορές, με να φανεί αν κάποια από αυτές τελικά θα πραγματοποιηθεί.
3: Κάπου θα τελειώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Η συμφωνία για πάυση των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε την αισιοδοξία, οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση των τιμών μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 94 δολάρια. Το αμερικανικό αργό κινείται και εκεί και αυτό γύρω στα 90 δολάρια. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές να αποχωρούν μυστικά μετά το έντονο ράλι των προηγούμενων ημερών. Το Brent χάνει περίπου 2%, επιστρέφοντας κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο ψύχθεμοι απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά τη σημερινή όμως διόρθωση, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να φοβάται το ενδεχόμενο μιας ευνίδιας κλιμάκωσης, είτε μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε μέσω προβλημάτων στα λάστιες μεταφορές. Ένα και μόνο περιστατικό στην περιοχή, Έρη, θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε απότομη άνοδο των τιμών μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, ισχυρές πιέσεις και έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης. Η τιμή της μεγαβατόρας έχει πέσει κάτω από τα 50 ευρώ, ωστόσο συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά LNG. Τώρα, στην Ελλάδα, Έρη, οι οδηγοί έχουν αρχίσει να βλέπουν ορισμένα πρώτα σημάδια μικρής αποκλιμάκωσης, καθώς η υποχώρηση του Brent περνά σταδιακά και στη λιανική αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυσης βενζίνης κυμαίνεται κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ στην νησιωτική χώρα ή στις απομακρυσμένες περιοχές ξεπερνά τα 2,10 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 1,77 ευρώ έως 1,85 ευρώ το λίτρο. Οι πρατηρίουχοι επισημαίνουν ότι οι διεθνείς μεταβολές περνούν με καθυστέρηση στις αντλίες. Γι' αυτό και η πρόσφατη διόρθωση στις διεθνείς τιμές δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στην ελληνική αγορά. Πάντως, οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρημένοι, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέξει χώρες με τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας. Έρη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. 6 χρόνια gov.gr, η τεχνολογία που άλλαξε τα πάντα σε σχέση με τον πολίτη και το κράτος και το δημόσιο. Με ένα κλικ, πραγματικά, εδώ και 6 χρόνια, ένας πολίτης μπορεί να αποκτήσει ένα έγγραφο. Κάτι το οποίο στο παρελθόν ίσως αποτελούσε και μια τεράστια ταλαιπωρία. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μάλιστα τοποθετήθηκε και τον χρόνο των εκλογών σε σένα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ρε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν αυτή η εκδήλωση πριν από λίγη ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για τα 6 χρόνια Gov.gr, το οποίο είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μαζί με την Χριστίνα Βίδου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και φυσικά με φιλοξενούντα τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παστεργή, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο τι έχει γίνει με τους συγκεκριμένους αριθμούς, δηλαδή για το πόσοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν εξυπηρετηθεί αυτά τα 6 χρόνια που λειτουργεί το Gov.gr. Εγώ πρέπει να σου πω εκείνη την ώρα. Έβαλα μια ερώτηση του ChatGPT για το έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού.
3: Ναι.
5: Πώς θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Το ChatGPT μου απάντησε αναμένονται το 2027. Αυτό είπε και ο ίδιος τη συνέχεια. Είπε σωστά λέει απάντηση του ChatGPT.
3: Ναι.
5: Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας το χρόνο των εκλογών και πάλι το 2027. Τώρα πέρα από αυτά, το Πρωθυπουργό στάθηκε κυρίως σε δύο ζητήματα ως προς το μέλλον του gov.gr. Πρώτον, στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο δημόσιο και δεύτερον στο να μειωθούν οι δαπάνες να βοηθήσει τα διεύθυνση του gov.gr. Είπε μετά ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει αιτίες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ενώ στην εκδήλωση τονίστηκε ότι για πρώτη φορά υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτό είναι και ο στόχος. Αυτό είναι και το επόμενο βήμα του gov.gr. Να υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση για τον πολίτη και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του πολίτη ανεξάρτητα από την υπηρεσία του φορέα του δημοσίου στον οποίο απευθύνεται. Αποδείξαμε ο Πρωθυπουργός ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και έτσι όπως εφαρμόζεται η τεχνολογία έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει, δεν έχει συγγνώμη ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες και επιτρέπει ιδιαίτερα σε αυτό τους πολίτες από απομονωμένων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος.
3: Κώστα, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον gov.gr και αμέσως μετά θέλουμε πληροφορίες και παρασκήνιο γύρω από τον χθεσινό ανασχηματισμό αλλά και τι είπε ακριβώς και ο Πρωθυπουργός πάνω στο θέμα των εκλογών.
6: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
3: Τώρα Κώστα, χθες είχαμε έναν μίνι ευνηδιασμό για τον χρόνο ανακοίνωσης του ανασχηματισμού. Το μεταδώσαμε και εδώ από το δελτίο μας χθες το μεσημέρι μαζί. Τι μηνύματα θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός με αυτή του την κίνηση?
5: Τώρα κοίτα, σήμερα λοιπόν να πούμε το εξής, πληρώνονται σήμερα 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές του 2024. Πρωτιά είναι μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με ποσοστό 28,31% κάτω και από το ψυχολογικό, αν θες, συμβολικό όριο του 30%. Από τότε και μετά μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε ένας κύκλος ο οποίος στην διετία ολοκληρώνεται με πολλές αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση και με μία, αν το θες, περισσότερο δεξιά ταυτότητα, ίσως περισσότερο από ό,τι αυτή την οποία είχε δώσει στην αρχή της θητείας του Πρωθυπουργού, που είχε κάποια πιο καντρώα χαρακτηριστικά, χωρίς να απολέσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προχωράμε και σε μία ενίσχυση δεξιά ταυτότητας. Αυτό δείχνουν και οι επιλογές και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αύριο θα εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή το απόγευμα στην Ευρεία της Νέας Δημοκρατίας, νέος Γενικός Γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος, αλλά και οι επιλογές του ανθρώπου που τον αντικατέστησε ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, του ανθρώπου που αντικατέστησε τον κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά και του ανθρώπου που αντικατέστησε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είπαμε θέλω την καραμπόλα των αλλαγών, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Και αυτές οι αλλαγές ολοκληρώνονται και οι επιλογές αυτές του Πρωθυπουργού. Αύριο παραμένεται να επιλεγεί ο Μάκης Βορύδης ως πρόεδρος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής για Συνταγματική Αναθεώρηση.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στη δημόσια τηλεόραση για το χρόνο των εκλογών.
6: Τις εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες, να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια κυβέρνηση στο τέλος ενός κύκλου και να μπει κάτι τέτοιο όπως έγινε και το 23 ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν, αν και νομίζω ότι περισσότερες προώρες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Τώρα στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα, είπε ότι δεν ανοίγει με ένα νόμο και ένα άρθρο ένα κόμμα.
7: Ο στόχος είναι αυτή η σύνδεση ανάμεσα στο πώς πάει η οικονομία και στο πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να θεμελιωθεί πλήρως. Εγώ αυτό που σας λέω ποιο είναι, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτό να γίνει είναι με λίγα λόγια, με πολλή δουλειά και με συστηματικές αλλαγές μέρα-μέρα. Ο κόσμος έμαθε τι σημαίνουν όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια, να τάζουμε διαρκώς, να λέμε ότι όλα γίνονται με ένα νόμο, ένα άρθρο, οτιδήποτε. Αυτά δεν δουλεύουν. Τι δουλεύει? Όπως και στην καθημερινότητα, όπως και στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συστηματικά χτίζουν μέρα-μέρα. Αυτό κάνουμε. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Προσέρχεται στον πολιτικό ανταγωνισμό και στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Στο τέλος της ημέρας θυμάμαι και ότι η λέξη αλήθεια ετυμολογικά σημαίνει όχι λύθη, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, ο καθένας έρχεται με τη δικιά του αλήθεια. Και ο κόσμος που βλέπει θα κρίνει ποια αλήθεια είναι αυτή η οποία έρχεται στο τέλος της ημέρας να συμβάλλει θετικά ή όχι στη ζωή του.
3: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά στη Νέα Αριστερά. Αρκετές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Όπως αναμενόταν, την επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής ξεκίνησαν οι ενστάσεις, θα λέγαμε, καθώς η μειοψηφία εμφανίζεται να μην θέλει να αποδεχτεί την απόφαση που έβγαλε η πλειοψηφία και που η απόφαση αυτή μιλάει για την στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούν τα στελέχη της μειοψηφίας, δηλαδή ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι ο κύριος Πάμελος δεν έχει δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί με την πρότασή του, και του ζητούν, ο κύριος Παπάς το έκανε πολύ συγκεκριμένο, να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου το επόμενο δεκαήμερο να έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση πώς εννοείται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Επειδή από την πλευρά της Αμαλίας δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να κάποιος να συνενέσει σε συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή στην Αμαλίας προετοιμάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Στις 17 του μηνός ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να πάει στην Κύπρο, όπου θα πάρει σε ένα μέρος, σε ένα συμπόσιο με διεθνείς προσωπικότητες, και από εκεί και ύστερα θα κάνει στη συνέχεια μία μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι και στον Πειραιά. Δηλαδή θα κάνει περιοδία και συγκέντρωση.
3: Ναι.
8: Με τη συγκεκριμένη στιγμή αναζητούν αυτό που αναζητούν στην Αμαλία είναι κάποια στελέχη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην Αμαλία. Αυτό έχει ως απότερο στόχο το να δημιουργηθούν, μάλλον ήδη έχουν αρχίσει να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια, αλλά να ολοκληρωθούν και από διάφορες άλλες προσωπικότητες τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για τον Οκτώβριο, καθώς υπάρχει άποψη πλέον ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει με ταχύτητα τους ρυθμούς προς πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο.
3: Τώρα, Ελένη, έχεις και πολύ ρεπορτάζ για την πλευρά, από την πλευρά του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη.
8: Ακριβώς. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιάννης Βαρουφάκης με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών απευθύνθηκε προς κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς, έδειξε μάλιστα έρει συγκεκριμένα 6 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ανάμεσά τους ήταν και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί. Επεσήμανε στο άρθρο του ο κύριος Βαρουφάκης ότι δεν τον ενδιέφερε αν θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων ή με προσωπική απόφαση των στελεχών αυτών. Ο κύριος Σακελαρίδης απάντησε μία μέρα μετά, αυτός με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών, ότι αν ήθελε να γίνει βουλευτής θα είχε διαλέξει κάποιο πιο εύκολο δρόμο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η απάντηση. Έριξε πόρτα με λίγα λόγια στον κύριο Βαρουφάκη και η τοποθέτησή του από εκεί και ύστερα είναι καθαρά πολιτική. Μιλάει για το μέλλον της αριστεράς. Δεν αποκλείει, θα σου έλεγα, μία συνεργασία με το Μέρα 25, αλλά επάνω σε μία πολιτική βάση και όχι επάνω στις προσωπικές φιλοδοξίες που μπορεί να εκφράσουν κάποια στελέχη. Πάντως, η όλη ιστορία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε και το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Βαρουφάκης επιθυμεί τη συνεργασία μόνο με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη και όχι με τα υπόλοιπα τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Σακαλώτο,
3: με τον οποίο δεν έχει καμία επαφή, όπως έχει πει.
8: Ναι, και ο οποίος τον αντικατέστησε όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης έφυγε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Παπάς στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Σίμος Κεδίκογλου, ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
9: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα, είμαστε στα δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
10: Κωστίζα θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός, και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
3: Τώρα, τοποθετήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας επί της ουσίας και λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού η δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κάποιου κρατικού προσώπου στο θέμα των υποκλοπών, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ζήτημα και δεν μπορεί η αντιπολίτευση να έχει à la carte στάσεις ανάλογα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αν αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.
11: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας πούμε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τα ζητήματα του πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια.
3: Ναι.
11: Δεν είναι. Λοιπόν, εκεί η αντιπολίτευση την αμβολόγησε, ζήτω η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε αυτή η απόφαση ενός μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας που αφορούσε το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητοκράβγασε. Mm-hmm. Το τρίτο ήταν μια απόφαση του Βουλίου, μιλάω πρόσφατα τώρα έτσι, που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
12: Επικροτεί αλλά κάρτη αντιπολίτευση, λέτε.
11: Συγκεκριμένα σας λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση του Βουλίου Επικρατείας, ζήτω. Λέω το εξής. Ζήτω 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήφθην ζήτω, συλλήφθην κάτω.
3: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να βρουν τα βήματά τους θέλουν στην Χάρη Λαού Τρικούπη, να αλλάξει έτσι το κλίμα των προηγούμενων ημερών, το οποίο ήταν εστιασμένο στις δημοσκοπήσεις. Αρχής γενομένης από τις κινήσεις που έκανε την Παρασκευή ο κύριος Ανδρουλάκης με τη συγκρότηση των τομέων πολιτικής και την εμπλοκή όλων των κορυφαίων στελεχών. Χτες ξεκίνησαν και οι πρώτες συσκέψεις των συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Θέλουν στη Χαριλάου Τρικούπη να δώσουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, θεωρώντας ότι εκεί υπερέχουν έναντι των άλλων κομμάτων και πολύ περισσότερο του κόμματος του κ. Τσίπρα, που μοιάζει στην παρούσα φάση να είναι και το πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο Πασόκ. Αλλά κάνουν και κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η σύσκεψη που έγινε χθες στη Χαριλάου Τρικούπη με αντικείμενο την Αττική. Θυμίζω ότι την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος Πασόκ είχε επισκεφτεί τη Νέα Ιωνία και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν και άλλες περιοδίες πριν από τα περίφημα μπάνια του λαού στις δήμους της Αττικής. Είναι το μεγάλο θέμα για το Πασόκ να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος στην Αττική. Θυμίζω ότι στις τελευταίες εκλογές το Πασόκ ήταν τέταρτο κάτω και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα ο στόχος είναι να ανέβουν στις τέταρτα ποσοστά, θεωρώντας ότι στην επαρχία το Πασόκ πηγαίνει πολύ καλύτερα από ότι στην Αττική. Και αν έτσι αυτό το μπαλατζάρισμα κάπως ίσως και ληστεί, εκτιμούν ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στις εκλογές.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του Πασόκ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
14: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι. Μα γιατί δεν είναι, για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
15: Μονομέτωπο ή διμέτωπο το Πασόκ, γιατί
14: το Πασόκ έχει έναν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
15: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώτου του πρόεδρου του Πασόκ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό.
14: Αλλαγή εν πλώτου. Ακούστε, εντάξει, κάποιοι βγάλουν το ψωμάκι του.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο Λογκό Αιγίου. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές των παραπολιτικών. Μπροστά σε μια διπλή ανθρωποκτονία βρίσκονται οι αστυνομικοί εκεί στην περιοχή της Αχαΐας. Καθότι, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι δύο, η μητέρα και ο γιος, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί, βρέθηκαν κατασφαγμένοι μέσα στο σπίτι τους, στο Λογκό της Αχαΐας, στο Αίγιο.
3: Ναι.
16: Εκεί, μέσα στη λίμνη αίματος μάλιστα, και συγκεκριμένα όπως μας αναφέρουν αξιωματικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, δεν είχε βρεθεί δίπλα τους κανένα αντικείμενο το οποίο να μπορούσε να ταιριάξει με τις πληγές, τις πάρα πολλές πληγές που ήταν στα σώματά τους. Τόσο η 54χρονη γυναίκα όσο και η 26χρονη γιος της. Να πούμε πως στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί όταν ενημερώθηκαν πριν από λίγες ώρες από τον σύζυγο της 54χρονης, έναν 65χρονο ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως αφενός κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο,
3: ναι.
16: Δεν ακούσε το παραμικρό από ένα περιστατικό το οποίο να περιλαμβάνει τόσες πολλές μαχαιριές και ενδεχομένως μια πάλη, και έπειτα κατευθύνθηκε στο γείτονά του όπου του ζήτησε βοήθεια και μέσω αυτού κάλεσαν την αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί. Βεβαίως όλα αυτά όσα πέρεται να είπε ο 65χρονος δεν ακούγονται καθόλου πιστευτά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον έχουν προσαγάγει και τον εξετάζουν, καθότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν κολλάνε, μάλλον πολλά αφηγήματα τα οποία δεν κολλάνε στο όλα.
3: Ναι, σπίρο, και μόνο, και μόνο ότι έγινε ένα διπλό έγκλημα στο διπλανό δωμάτιο και ο ίδιος ήταν, όπως ισχυρίζεται, κοιμόταν. Αυτό και μόνο έτσι δείχνει, έτσι είναι απορίας άξιο.
16: Σε ευχαριστώ. Ακριβώς, ιατροδικαστής βρίσκεται ήδη στο σημείο, ενώ έχουν εντοπιστεί πολλά μαχαίρια στο σπίτι. Το ένα από αυτά βρέθηκε καρπωμένο σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικοί πήραν ό,τι αιχμηρό αντικείμενο βρήκαν στην κουζίνα, καθότι εκτιμούν πως όποιος δράστης, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη αίματος, καθότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο καλά και να νομίζει κανείς ότι μπορεί να καθαρίσει ένα τέτοιο αντικείμενο, όλο οι επιστήμονες των εγκληματολογικών εργαστηρίων όλο και κάτι μπορούν να εντοπίσουν που να είναι ενδεικτικό. Να πούμε πως η 54χρονη γυναίκα δεν εργαζόταν, ενώ ο 26χρονος νεαρός, ο οποίος ζούσε προσωρινά στη Γερμανία λόγω σπουδών, ασχολούνταν με την μουσική, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο πεδίο του. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες προκειμένου να αφενός να διαπιστωθεί ποιος είναι ο εκείνος που ή ποιοι που δολοφόνησαν τη μητέρα και τον γιο, αφετέρου ποιο είναι το κίνητρο για μια τέτοια ιδεχθή πράξη στην πραγματικότητα. Να πούμε πως πολύ σημαντικό πως ο 65χρονος δεν συνδέεται με εξαίματος συγγένεια με τον γιο, είναι θετός γιος, είναι δεύτερος σύζυγος της εκκληπούσας.
3: Είναι πατριός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου και πάλι, διότι έχουμε λουκέτα έως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Έρχονται νέες βαριές καμπάνες στις ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, Μάριε.
17: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Βαριές καμπάνες για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ, με την οποία στο στόχαστρο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Παράλληλα, κλείνουν όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Συγκεκριμένα, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μία μόνο απόδειξη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, ενώ η ίδια η λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας και επιχείρηση του καταστήματος για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση. Δεύτερον, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο έτος ή το επόμενο φορολογικό έτος και κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Επίσης, όπως είπαμε, για πρώτη φορά εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Έτσι, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένα συστήματα αντιμετωπίζουν αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες, ενώ εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές θα τιμωρούνται με λουκέτο από 3 έως 24 μήνες. Μάλιστα. Η νέα απόφαση επιχειρεί να αποτρέψει πρακτικές αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής νομικής μορφής ή μεταβίβασης επιχείρησης. Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης ΕΡΗ, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα ή συνδεόμενα άλλα πρόσωπα.
3: Τώρα, Μάριε, βάλε μια νοτελεία. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Πιερακάκης για τον δημοσιονομικό χώρο που όπου τα υπάρχει αυτός θα κατευθύνεται για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, όπως δήλωσε ο ίδιος στον Αντένα, και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ.
18: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα. Όχι, για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα αναζητηθεί χρυσή τομή. Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν. Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν μέσα στο μήνα.
3: Έλα, Μάρια.
17: Λοιπόν, μήνυμα πολιτικής σταθερότητας αλλά και συνέχισης των οικονομικών παρεμβάσεων προς τα νοικοκύρια έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών, όπως τον ακούσαμε, και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο θα αξιοποιείται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εντολή να εξαντλήσει την τετραετία, υπογραμμίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους και η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Να το πούμε ότι ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε μια εικόνα θετικών επιδόσεων για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη κινείται κοντά στο 2%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε επενδύσεις, οι οποίες, όπως είπε, αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο. Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Υπουργού αφορούσε και το ιδιωτικό χρέος, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε τη νέα δέσμη ρυθμίσεων ως την πιο ολοκληρωμένη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, επισημένοντας ότι στόχος είναι να δοθούν πιο λειτουργικά εργαλεία στους πολίτες για τη διαχείριση των οφειλών τους. Αναφερόμενος στο νόμο Καρτσελιέρη, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις και θερμική αβεβαιότητα, καθώς οδήγησε χιλιάδες υποθέσεις στα δικαστήρια χωρίς οριστική επίλυση για πολλά χρόνια. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο ρυθμίσεων επιχειρεί να δώσει άμεσες και πιο ρεαλιστικές λύσεις για δανειολήπτες και τράπεζες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε έρη και στην πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου που αφορά δάνεια συνδεδεμένα με τον νόμο Κατσέλη, επισημένοντας ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει προσεκτικά τις επιπτώσεις της απόφασης. Όπως είπε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Στην καθημερινότητα, λοιπόν, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης και στη βελτίωση αυτή. Ωστόσο, τα στοιχεία του ΕΟΒΕ δείχνουν έτσι ότι υπάρχει μια θολή εικόνα, μια ταλαιπωρία, μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών που δεν είναι η καλύτερη. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΒΕ. 7 στους 10 δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι το ένα παράδοξο, Έρη, που προσπάθησε να το απαντήσει χθες το ΙΟΒΕ με μια μελέτη που είχε κάνει. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη με στόχο την διερεύνηση των ανισοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι χώρες με μεγάλες ανισότητες, όπως ήταν οι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνονται σε ό,τι αφορά την ανισότητα, που συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος, ενώ οι βόρειες χώρες, και ειδικά οι σκανδιναβικές, που παλιά είχαν χαμηλές ανισότητες, γιατί είχαν πολύ καλό κοινωνικό κράτος, εκεί διευρύνονται ανισότητες. Γίνεται μια σύγκληση. Αυτή είναι η γενική παραδοχή σε ό,τι αφορά τη γενική μελέτη. Τώρα στα καθημάς. Φαίνεται ότι με βάση κάποιους δείκτες ότι οι ανισότητες μειώνονται. Αυτό όμως συμβαίνει, τι λέει το ΙΟΒΕ. Παρόλο που βελτιώνονται οι δείκτες, η κοινωνική συνοχή είναι μικρότερη από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80 και του 90. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λέει ότι εκτός από το εισόδημα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η προοπτική που έχει κάποιος όταν θα σπουδάσει για να βελτιώσει τη θέση του στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία κλπ. Εκεί φαίνεται ότι χωνεύουμε. Δηλαδή, ενώ βελτιωνόμαστε σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα κλπ, τελικά η κοινωνία μας δεν εξελίσσεται, ας το πούμε, παραγωγικά και με προοπτική. Δηλαδή, οι παλιές γενιές, ενώ σπουδάζανε και βγάζανε, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και είχαν μια προοπτική να κάνουν καριέρα και να, να βελτιώσουν το κοινωνικό τους επίπεδο. Σήμερα στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα εκπαίδευσης, υγείας κλπ, οι οποίες παρόλο που αυξάνονται τα εισοδήματα, γιατί πάρα πολλοί άνεργοι μπήκαν στην αγορά εργασίας, αυτοί ταξοδεύουν πολύ γρήγορα, είτε στην αγορά υπηρεσιών για σπουδές, είτε στην αγορά ενοικίων, είτε στην αγορά παροχής υγείας. Όλα αυτά, παρόλο το ότι βελτιώνεται το οικονομικό στάτους, το οικονομικό στάτους με αριθμούς, φαίνεται ότι υποσκάπτουν από κάτω την βάση του κάθε πολίτη μέσα στη χώρα. Και αυτό έτσι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, το ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
3: Μάλιστα.
19: Όπως έλεγε ο Γιώργος Παντρέου.
3: Έτσι πραγματικά, όπως τα λες, είναι Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή, και το ότι αυτό το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου Φυσικού Αερίου, το οποίο είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει σε σκοπό να αποτελέσει γέφυρα και να δημιουργηθεί, να προωθήσει τις έρευνες των αγροανθράκων στην ευρύτερη περιοχή και να ενώσει τις χώρες παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες κατανάλωσης στην Ευρώπη, είχε πάρα από 3 χρόνια να συνεδριάσει. Το ότι συνεδριάζει τώρα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα συνεδριάζει στην Αμερική, κάτι που έγινε πρωτοβουλία, όπως ξέρουμε, όπως έμαθαμε, του κ. Παπασταύρου, αλλά και του Αμερικανού Υπουργείου Ενέργειας, του κ. Ράιτ, δείχνει αφενός ότι αναγνωρίζεται ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας ακριβώς σε αυτό το τομέα της ενέργειας και της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αφενός, και αφετέρου πώς το ότι έχει πέσει το μάκ της Ουάσιγκτον σε αυτή την περιοχή. Όπως δήλωσε και ο κύριος Παπασταύρου μετά το πέρας της Υπουργικής Συνόδου, την οποία, όπως είπες και εσύ, Έρη, προείδρευσε μαζί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Ράιτ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αταράξεων και συγκρούσεων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Αμερικής, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν τις ενεργειακές εξελίξεις και το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ο στόχος όλων είναι κοινός για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών. Πρέπει να προχωρήσουν αποφασιστικά. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο ενώνει, είναι παράγοντας σταθεροποίησης και ευημερίας περιοχής, και όχι παράγοντας συγκρούσεων. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι ο κ. Παπασταύρου θα μείνει για αρκετές ακόμα μέρες στην Αμερική, καθότι έχει ένα πάρα πολύ πυκνό ταξίδι με πυκνή ατζέντα. Σήμερα αργά από το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει σε υψηλού επίπεδου εκδήλωση του Atlantic Council, ενός πολύ σημαντικού ενεργειακού αμερικανικού think tank, ο οποίος εργασίες θα ανοίξει πάλι ο κύριος Ράιτ. Θα μιλήσει μαζί με τον Κύπριο ομολογό του, τον κύριο Δαμιανό, με θέμα το μονοπάτι της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση στην μόνιμη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι και θα ακούσουμε και ενδιαφέροντα πράγματα για το gas στο διάδρομο και το ρόλο ακριβώς του αμερικανικού LNG στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα έχει σημαντικές επαφές στην Ουάσιγκτον, και την Πέμπτη το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Χιούστον του Τέξας, Έρη, όπου αφενός θα έχουμε την Υπουργική Σύνοδο του Σχήματος 3-1 Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, το οποίο είχε συνεδριάσει νωρίτερα για τελευταία φορά στην PTEC εδώ στην Αθήνα τον Νοέμβριο.
3: Ναι.
20: Και είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα ενεργειακής συνεργασίας αυτών των τριών χωρών, με στόχο την προώθηση υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Και αφετέρου, ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση και με την διοίκηση της Σεύρων, με αντικείμενο να τηρηθούν και να επιταχυνθούν όπου είναι δυνατόν οι έρευνες για υδρογονάθρα και στα θαλάσσια οικόπεδα όπου μετέχει η Σεύρων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Σεύρων ετοιμάζεται να εισέρθει στο μπλοκ 10, στο υπηρεσιακό, ένα οικόπεδο που μέχρι τώρα παραχωρησιούχος ήταν η Hellenic Energy, είσοδός της, αναμένεται να δώσει όθηση στις έρευνες για υδρογονάθρα σε αυτό το οικόπεδο, ενώ αναμένουμε και μέχρι το τέλος του χρόνου την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα τρία θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου πάλι ο Αμερικανικός Κολοσσός συμπράττει σε κοινοπραξία με την Hellenic Energy.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα.
0: 15 χρόνια λειτουργίας για το afmerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σήμερα το απόγευμα σε μια εκδήλωση στο Intercontinental, εκεί όπου η κορυφαία δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ανέστη από το afmerida.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σήμερα όσοι θα βρίσκονται στο Intercontinental θα ζήσουν μια στιγμή συναρπαστική όσον αφορά τα media και όχι μόνο, διότι το εφημερίδα επέλεξε να γιορτάσει όχι αναπολώντας και λέγοντας ότι έχει πετύχει, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον. Όπως είπε, ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι αποτυπώνοντας το μέλλον, και η κορυφαία μάχημη δημοσιογράφος που υπερασπίζεται

0: ζωής, 15 χρόνια που συμπίπτουν με μία από τις πιο πυκνές ιστορικά στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Σωστά.
0: Κοιτάζοντας στο μέλλον.
1: Και φυσικά με την πολύ βραβευμένη δημοσιογράφο, έτσι,
0: Κριστιανά Μανπούρ,
1: πολεμικές ανταποκρίσεις στο Περσικό κόλπο, στο Σαράγεβο, στην Ιουγκοσλαβία, φοβερές συνεντεύξεις με τους μεγαλύτερους ηγέτες του πλανήτη.
0: Ακριβώς, επιτόπια έρευνα πάντα και ρεπορτάζ, επίμονο ρεπορτάζ.
1: Και πραγματικά ένα σχολείο.
0: Με κάθε κόστος.
1: Ένα σχολείο, Κατερίνα, για όλους μας.
0: Γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα λέγοντας ότι σήμερα νομίζω θα ζήσουμε μια συναρπαστική εμπειρία και βέβαια μέσα από το εφημερίδα θα μεταδώσουμε κάθε στιγμή για όσα θα υποθούν και όσα θα λάβουν χώρα σε αυτή τη συζήτηση σε αυτό το χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συντονισμένη λοιπόν όλοι στο εφημερίδα.gr το απόγευμα για αυτή την κορυφαία εκδήλωση. Έχουμε νέα εξέλιξη στην υπόθεση των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕ και ΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουμε προφυλακίσεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και για αυτή την δισκογραφία η οποία φορά παράνομες επιδοτήσεις, όπως είπες και εσύ, σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συνολικά κατηγορούμενοι από τους 14 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για το φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, έναν υπάλληλο ΑΕΚΙΒ και έναν παραγωγό. Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι και οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, μεγάλης ηλικίας, είχαν απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την υπόθεση στο κατηγορητήριο είναι βαρύτατο και αφορά στην εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάρος των συμφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης επειδή λείπουν δομές πρόνοιας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σηκώνουν πραγματικά τα χέρια ψηλά, βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε οι ίδιοι, καθώς πολλές φορές παιδιά παραμένουν ακόμη και ένα χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εδώ μαζί μας για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 100 περίπου είναι τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και τα θετικά της υπόθεσης, μιας και το να μένει ένα παιδί σε νοσοκομείο είναι άσχημο.
1: Είναι τραγικό.
3: Είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό γιατί μιλάμε για παιδιά, καταρχάς να πούμε, Βασίλη, μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν είναι ασθενή. Έτσι, δεν
3: Όχι,
1: έχουν βέβαια, κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
3: Είναι κακοποιημένα ή εγκαταλειμμένα.
1: Όπου λοιπόν τι λέει η εντολή όταν πάει αστυνομικές, όταν τρέχουν οι αστυνομικές αρχές σε ένα περιστατικό. Αυτό που πρέπει να κάνουν, να πάρουν το παιδί, να το πάνε στο νοσοκομείο για να γίνουν κάποιες εξετάσεις.
3: Και όταν, παραμένουν εκεί.
1: Όταν λοιπόν περνά αυτό το διάστημα της μιας-δύο ημερών, θα πρέπει τα παιδιά να φιλοξενούνται σε κάποιο περιβάλλον, σε κάποια δομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει και φτάνουν να βρίσκονται τα παιδιά Έτσι. Μέσα σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
3: Όμως ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ήδη έχει πάρει μια πρωτοβουλία για τα τρία παιδιά που φιλοξενούνται, τα εγκαταλειμμένα και κακοποιημένα, στο νοσοκομείο Χανίων.
1: Ναι.
3: Αναζητάει σε όλη την Ελλάδα ανάδοχη οικογένεια για αναδοχή, προκειμένου να τα πάρουν. Αν δεν βρει, τότε θα ψάξει για ίδρυμα. Επίσης υπάρχουν 10 εγκαταλελειμμένα παιδιά
1: Αδέρφια.
3: Και κακοποιημένα στο Λασίθι.
1: Ακριβώς.
3: Οι κοινωνικές υπηρεσίες των γύρω δήμων, των όμορων δήμων, αναζητούν νοσοκομεία για να τα εγκαταστήσουν. Τα νοσοκομεία αρνούνται και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Αρναουτάκη, θα πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε και το περιστατικό αυτό με την γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα.
3: Φέβαια,
1: με αυτό το περιστατικό μιλάμε ότι εκεί υπάρχουν δύο παιδάκια.
3: Τα πήρε η θεία τους μετά από συντονισμένη προσπάθεια της Εκκλησίας, του Δήμου και του προσωπικού των νοσοκομείων. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Υποεδήν, ο κύριος Γιαννάκος, και έδωσε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του νοσοκομείου που έδωσαν και το καλύτερο τους σε αυτό για τα παιδιά να περάσουν.
1: Έχουμε εικόνα για τα υπόλοιπα παιδιά, αν θα κινηθούν έτσι γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε να φύγουν γρήγορα από το νοσοκομείο.
3: Πάντα εξαρτάται από τα αντανακλαστικά των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της περιφέρειας, του εισαγγελέα, την ευαισθησία του εισαγγελέα.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς τα περισσότερα παραμένουν στα νοσοκομεία.
1: Γιατί θυμίζουμε, Βασίλη, και την περίπτωση του Πολωνού καθηγητή που έπεσε θύμα της συζύγου του, που ήταν ηθική αυτουργός και μάλιστα βρισκόταν στη φυλακή και έθεσε τέρμα στη ζωή της πριν από μία εβδομάδα.
3: Δεν μπορούσε να τα πάει.

0: Έτσι. Και αυτά τα παιδιά και αυτά φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο.
1: Δεν μπορούσε να πάρει, κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα υπάρχουν εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Όταν οι αστυνομικοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανακαλύψουν ότι υπάρχει μία παραμέληση, κακοποίηση ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε μία-δύο μέρες, τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως, επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι παρκαρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
0: Λοιπόν, έχουμε μία μετεωρολογική αστάθεια με αναλλαγές καιρικών φαινομένων. Είχαμε και πολλές βροχές και κεραυνούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τι συμβαίνει με τον καιρό που παρά έτσι τη συννεφιά και την αστάθεια, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
3: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Να τονίσουμε κάτι, οι θερμοκρασίες είναι σε κανονική την εποχή επίπεδα.
0: Ναι, απλά εμάς μας φαίνεται αρκετά ζεστό σε σχέση. Ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
3: Εγώ θα τονίσω κάτι, ότι υπάρχει μια λάθος διατύπωση στα site και σε εφημερίδες κτλ. Ότι έχουμε πολύ ζέστη. Δεν έχουμε καθόλου πολύ ζέστη. Αυτή η στιγμή Αθήνα το κέντρο έχει 30 βαθμούς. Πολύ φυσιολογικό. Εχθές είχε 32. Την Κυριακή είχε 34 και το Σάββατο είχε 32 πάλι. Οι μόνες περιοχές που είναι ευπαθείς λόγω των ανέμων, των δυτικών, τις καταβάτες, είναι οι περιοχές που είναι το Αγρίνιο, το Ναύπλιο, η Λάρισα, τα Τρίκαλα.
0: Οι κλασικές περιοχές.
3: Ναι, αυτές που φτάνουν 35-36 βαθμούς που είναι συνηθισμένες.
0: Σωστά.
3: Να πούμε. Από εκεί πέρα έχουμε μια στάθμη. Αυτή τη στιγμή βρέχει διάσπαρτα κάτω στα παραθαλάσσια και νότια τμήματα του νομού Αττικής. Θα συνεχιστεί αυτό σήμερα κατά τη διάρκεια μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στην συνέχεια...
0: Άρα να περιμένουμε μπόρα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
3: Ναι, υπάρχει πιθανότητα και για το κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια και ανατολικά δεν διαφαίνεται κάποια μπόρα. Προχείς καταιγίδες σήμερα στα ορεινά της Πελοποννήσου, του υπηρετικού κόσμου της χώρας και σε όλους τους ορεινούς όγκους της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Λίγο πιο έντονα στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη πάλι στα ορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αστάθεια δηλαδή, που κρατάει και σε δροσερό επίπεδο τα ορεινά μας, αλλά και την αποφυγή πυρκαγιών λόγω της υγρασίας στις δασικές περιοχές. Την Πέμπτη διαφαίνεται καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή δεν αποκλείεται να βρέξει στα ορεινά της Πάρνθος, του Κεθερώνα και της Πεντέλης στις μεσημεριανές ώρες 2 με 4, ενώ την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις σε όλη τη δυτική κεντρική Μακεδονία, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Θράκη. Όποιοι να κινηθούν στην Βόρεια Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν φθινοπορεινό καιρό με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες να ξεπεράνουν τους 24 βαθμούς.
0: Και πότε θα γίνει και πάλι η ανατροπή του σκηνικού?
3: Η ανατροπή του σκηνικού θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και να τονίσουμε ότι μέχρι τέλη του Ιούνιου δεν διαφαίνεται κανένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
0: Πολύ θετικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Χθες είχαμε έναν ακόμη αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έληξε με νίκη του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό άκτο στον τρίτο τελικό. Προηγείται 2-1 νίκες στη σειρά. Και αν κάνει μία ακόμα αύριο στο Telecom Center, στο τέταρτο τελικό, θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα για δεύτερη σερή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και την EuroLeague. Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα για τη διαιτησία Ερικέ σε αυτό το παιχνίδι, κάτι που είχε γίνει και για τον πρώτο τελικό. Και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει δικές του ανακοινώσεις. Αλλά εμείς δεν θα σταθούμε εκεί, θα σταθούμε στα αγωνιστικά, διότι ο Παναθηναϊκός μάλλον έχασε για το παιχνίδι και για τη σειρά αν συνεχίσει σε αυτόν τον τελικό τον Νίκο Ρονταβόπουλο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα και χθες φάνηκε καθαρά κάποια στιγμή που πήγε να τρέξει, πόνισε πάρα πολύ, σταμάτησε και πέσε κάτω και έκλαιγε κιόλας.
0: Ναι.
4: Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός μάλλον θα έχει τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεν αγωνίστηκε από τα παιχνίδια, αλλά χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου άφησε ανοιχτό το θέμα, ο Αμερικανός να δώσει κανονικά το παρόν από εκεί και πέρα.
0: Έχουμε και κάποιες τώρα αναφορές στην Αμερική για, που αφορούν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει?
4: Ναι, ακριβώς αυτό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το καυτό όνομα, θα έλεγα, και αυτό το καλοκαίρι στο NBA. Υπάρχουν πολλές αναφορές λοιπόν που λένε ότι προτιμάει να πάει στους Miami Heat και να φύγει από τους Bucks. Υπάρχουν διεργασίες. Είναι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα. Οπότε αυτά που αναφέρουν έχουν και μια μεγάλη βάση αλήθειας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ψάχνει λοιπόν να φύγει, να πάει σε μια άλλη ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου το πρωτάθλημα με καλύτερους όρους, θα έλεγα εγώ.
0: Μάλιστα, και έχουμε και κάποιο μεταγραφικό, μια μεταγραφική κίνηση τώρα.
4: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, Έρη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχουν μπλεχτεί εντός εισαγωγικών με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αρχικά ο ΠΑΟΚ εξεφρασίστηκε το ενδιαφέρον για να αποκτήσει τον 30χρονο αριστερό μπακ, τον οποίο είχε παλιότερα στις τάξεις του. Κάπου εκεί μπήκε στην ο Ολυμπιακός, έκανε καλύτερη πρόταση στην ομάδα του, η οποία είναι η γερμανική Augsburg. Αλλά πριν από λίγες ώρες ο ΠΑΟΚ έκανε το γνωστό ότι έκανε και εκείνος νέα πρόταση στη γερμανική ομάδα, η οποία αγγίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 1 εκατομμύριο λιγότερο από αυτά που φέρεται να έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε ζούμε ένα μεταγραφικό σενάριο για Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Η ώρα είναι 3.
8: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
9: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: People have repower. People have repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγγελοι έχουν φίλο.
0: Και φτερά. Λοιπόν, στο 2.11.10.80 η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε. Τον ευχαριστούμε πολύ, μας έχει φτιάξει το κέφι ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και η Κατερίνα Πλατή την παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα.
1: Πάμε.
0: Να κάνω μια ανάλυση.
1: Θα μας πεις που δεν έχει κίνηση.
0: Εδώ μπροστά μας στη Συγκρού, επειδή έχουν συμβεί και κάνα δύο ατυχηματάκια, μου λέει ο Κάτσιος, ο οποίος κατέβαινε νωρίτερα, η άνοδος είναι πριν τη Νέα Σμύρνη. Αυτή τη φορά, πριν το ύψος του Άλσους Νέας Μύρνης, αρκετά πιο πριν. Αυτό είναι το κοντινό μας. Λοιπόν, ο Κηφισός στην άνοδο ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάει μέχρι Φιλαδέλφια, δεν έχει πάρα πολύ πράγμα. Στην κάθοδο είχε μέχρι πριν από λίγη ώρα, τώρα λίγο καθαρίζει. Από το Ιεροδακτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό προς τα κάτω μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει η Κηφισία στην άνοδό της πάρα πολύ κίνηση από την αρχή της μέχρι το Χαλάνδρι ουσιαστικά. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Στην κάθοδο της Μεσογείων ανάποδα φαίνεται πως υπάρχει κίνηση, με διακοπές βέβαια, αλλά κίνηση αρκετή. Στην Παραλιακή γίνεται ένας χαμούλης. Το γνωστό από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, κατακόκκινα όλα, αλλά κατακόκκινα είναι και από τη Μαρία του Φλίσβου μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Άρα είναι πολύ προβληματική η παραλιακή. Και στην έξοδό της επίσης, στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη και λίγο πιο κάτω μέχρι, τώρα εσύ ξέρεις τα μέρη εκεί, γράφει εκεί μέχρι το ύψος που γράφει Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή ΕΚΠΑ κάτω, το μέρος εκεί της περιφερειακής. Επίσης, πάρα πολύ κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει αρκετά πριν από το Χαϊδάρι, σχεδόν μετά τη διασταύρωση με τον Κηφισό, με διαλύματα, και φτάνει μέχρι τους Καραμαγκά. Και εκεί έχει ατυχήματα, στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην είσοδο της Λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Και τι άλλο θα σας πω για να σου μαυρίσω την ψυχή? Άλλο δεν χρειάζεται άλλο. Αν έχετε κανένα τίποτα να μας πείτε που μας ξέφυγε σημαντικό, 2-11-10-80-8-80, βγαίνετε και στον αέρα μας. Θέλετε το κάνουν φίλοι τακτικά
1: χαρά μας.
0: Ή μας στέλνετε το μήνυμα και μας το μεταφέρει η Ελένη Τάγκα. Είναι μια πολύ προβληματική μέρα σε ό,τι αφορά την κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης. Να και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης πάρα πολύ κίνηση. Το τελευταίο που είδα.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Λοιπόν, άκου χθες.
0: Ακούω.
1: Έλεγα, μα τι είναι αυτός που πιάσανε εκεί ο Παλαιστίνιος, ρε παιδί μου, σαν το Βέγκος κατάσκοπος μου φαινόταν. Δηλαδή με την πρώτη ομολόγησε, έκανε, έρανε. Λέω, μπα, αστεία υπόθεση είναι, για να το ψάξω λίγο. Ψάχνοντας λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ, από ό,τι φαίνεται. Πολύ πιο σοβαρή
0: και είναι
1: υπόθεση.
0: Με διεθνείς διασυνδέσεις.
1: Με διεθνείς διασυνδέσεις και να λέμε. Πούμε ότι το επίκεντρο της οργάνωσης βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου ο δικός μας έχει ταξιδέψει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεται πυρήνας της Χαμάς, στο Βερολίνο, και εκεί ήταν η σύνδεση. Νεότερα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να θυμίσουμε ότι η Χαμάς δεν έχει κάνει χτυπήματα εκτός των ορίων.
1: Όχι.
0: Του Ισραήλ και ναι, της Γάζας και της περιοχής εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Φαινόταν από το ύφος μας, μιλάει χθες και ο Σουσοχοίδης, ότι ξέρει πράγματα που δεν μπορεί να τα πει. Άλλωστε το κάνει πάντα αυτό και λογικό είναι, αυτό είναι και δουλειά του άλλωστε. Αλλά και εμένα για τις διεθνείς διασυνδέσεις μου ήρθε μια πληροφορία από μια σοβαρή πηγή. Δεν έχω, το έχω ψάξει τόσο αναλυτικά όσο εσύ, ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εδώ.
1: Ναι,
0: αυτό δηλαδή
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μου είπε
1: ναι,
0: δύο-τρεις ναι, φορές με ένταση, δεν υπάρχει μοναχικός λύκος, ξέχασέ το αυτό.
1: Βερολίνο.
0: Είναι ισχύ. Βερολίνο.
1: Στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και είναι το θέμα της σημερινής ημέρας, διότι ο ανασχηματισμός δεν είναι. Λέγαμε και εμείς θα γίνει ανασχηματισμός. Αν η πιο σοβαρή είδηση ενός ανασχηματισμού είναι ότι μένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι,
0: γιατί αυτή είναι, νομίζω, Κάνω λάθος.
1: Είναι, αλλά δεν ήταν και. Δηλαδή, πού να βρεις άλλον.
0: Μπρε, εγώ εσύ το λες καιρό τώρα, εγώ συμφωνώ μαζί σου απολύτως επίσης, αλλά εδώ προέκυψε ένα θέμα. Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ και αυτός αναλυτικό, μου έλεγε, παιδί μου, ότι ο Μητσοτάκης την Παρασκευή, την Πέμπτη, σκεφτόταν πολύ σοβαρά να κάνει τις αλλαγές. Το Σαββατοκύριακο άρχισε να το σκέφτεται και να λέει, να βλέπει Το μπιλιάρδο, τι γίνεται με
1: 30% ήταν το Σάββατο η πιθανότητα.
0: 30, ναι. Το Σάββατο έγινε, την Κυριακή έγινε 10, ναι. Τη Δευτέρα έμεινε στη θέση του κ. Μανδράκης. Και το μόνο ουσιαστικό, ας πούμε.
1: Προς δυσαρέσκεια διαφόρων συνυποψηφίων του εκεί στο βόρειο τομέα.
0: Που προτιμούσαν να πάει στο.
1: Τα φύγει από εκεί για να μην έχει καθημερινή, γιατί γίνανε κάποιες δημοσκοπήσεις και είναι δεύτερος. Πληροφορούμε.
0: Ναι.
1: Πρώτο. Να μην τα πούμε τώρα. Αλλά δεν έχουμε δημοσκόπηση, δεν πρέπει να την πούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτερο υπουργό που βγαίνει πιο πολύ στα κανάλια από το κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Καταλάβαμε. Δεν είναι ο κ. Κασιδάκης.
1: Δεν είναι ούτε η κυρία Κεραμέως.
0: Πολύ ωραία.
1: Ούτε η κυρία Κεραμέως.
0: Ούτε η κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, καταλάβαμε, μην πεις άλλα.
1: Όχι.
0: Δεν το φωτογράφησες εσύ. Δεν το ζωγράφησες κανονικά. Λοιπόν. Ο κύριος Κότσιρας πάει στο Υπουργείο Μεταφορών. Δύσκολο Υπουργείο. Και ο κύριος Κεραμέως, νομίζω αύριο ή μεθαύριο εκλέγεται.
1: Τετάρτη
0: εκλέγεται. Και γιατί θα γίνει εργομοσία Παρασκευή, τι θα μεσολαβήσει την Πέμπτη? Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία, λέει, που θα τους κάνει να κάνουν τις εργομοσίες, θα γίνουν την Παρασκευή. Καλά, δεν έχει μεγάλη σημασία όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κ. Χατζηβασιλείου πάει εκεί που ουσιαστικά την ξέρει τη θέση, το Υπουργείο Εξωτερικών στη θέση που ήταν. Στη θέση του κυρίου, του αείμνηστου του Νικού Ταγαρά πάει βουλευτής Κορινθίας, δεν θυμάμαι το όνομα της γυναίκας, αλλά είναι βουλευτής Κορινθίας και εκείνη. Και τι άλλο, και πάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Έλα,
0: διάβασε.
1: Έλα,
0: διάβασε.
1: Δεν θα διάβασε αυτό που διάβασε.
0: Ο Δημήτρης μπορεί και να μας ακούει τώρα.
1: Θα διαβάσω, όχι
0: τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Πάει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλορίσκος και σιδεροκέφαλος. Κύριε Δημήτρη μας.
1: Πολύ συνάδελφός μας με μεγάλη εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Σωστά, τι θα διαβάσεις, λέγε. Τι θα διαβάσεις.
1: Έγραφε ο Δημήτρης Κανελόπουλος και εγώ, ρε παιδιά, καλύπτω μουσικό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λέει, όπου να είναι θα με βάλουν να κάνω συναυλίες. Δεν το έχω μπροστά μου.
0: Να πας στην κυρία Μενδώνη, ο Δημήτρης θα γράφει. Αυτά είναι tweet κάποιο.
1: Όχι, ο Δημήτρης ο ίδιος.
0: Α, εσύ το γράφεις, Δημήτρη, με αυτά. Μάλιστα. Μένει ο Νίκολες, Δημήτρη. Έλα, θα πάμε καλά και φέτος. Λοιπόν, έγινε και το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες. Ούτε αυτό κύλησε καλά. Έτσι, πρέπει να πω.
1: Καλά πήγαινε, δεν έγινε κάτι.
0: Καλά, είδες ανακοινώσεις που βγάλανε μετά. Καταλάβεις πόσο καλά πήγαμε. Όχι, εννοώ για το τι θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Γι' αυτό το λέω. Δεν πήγε καλά. Καλά, θα δεις.
1: Τα ίδια δεν
0: είναι. Τώρα εντάξει. Η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή.
1: Είδες, εγώ από χθες λέω ότι τοξικότητα είναι έξω από κάθε λογική. Χαλάει το προϊόν που παράγουν, το μπάσκετ.
0: Το είναι και πολύ καλό.
1: Και δεν είναι και καλό για εμάς που το βλέπουμε δηλαδή και θέλουμε να το χαρούμε. Ας πούμε, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Παναθηναϊκό χθες κατά τη διάρκεια, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Έπαιζε ουσιαστικά χωρίς τον Σλούκα, γιατί ήταν ο Σλούκα, δεν ήταν προετοιμασμένο. Έχασε τον Όσμαν που ήταν ο καλύτερος παίκτης αυτήν την περίοδο, νομίζω από τους καλύτερους. Τον έχασε πριν το μάτς και έχασε και τον Λογκαβόπουλο, αυτό το παιδί έτσι πολύ άτυχο, που στη μέση του μάτς που χτύπησε και αυτός. Πάλι καλά στάθηκε, έτσι, για το... Φωνάζουν πάλι για τις βολές, ότι δεν πήραν πολλές βολές.
1: Τις βολές δεν είναι ίδιες στο μπάσκετ.
0: Ναι, δεν πάρει πολλές.
1: Όταν τα λοιπά ότι είναι 3-1, καταλαβαίνεις δηλαδή πώς θα γίνουν.
0: Ναι, αλλά έχει μια λογική
1: αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτά, είναι... Μην το πω.
0: Λοιπόν...
1: Είπαμε για τον ανασχηματισμό.
0: Το μη ανασχηματισμό.
1: Το μη ανασχηματισμό. Πάντως αυτός ο ανασχηματισμός δεν δίνει εκλογές Οκτώβρη.
0: Ναι. Και γι' αυτό γίνονται ακόμη πιο ύποπτες.
1: Λες
0: γίνουν Οκτώβρη.
1: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον και το άλλο το θέμα με την πολεοδομία που παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ναι. Γιατί συγγενικό πρόσωπο ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
0: Και έχουμε και παρατήσεις κι άλλες, δεν έχει μόνο εκεί. Καμιά-δύο ακόμη παρατήσεις. Όχι σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης.
0: Αυτοδιοικητικό επίπεδο.
1: Ναι. Εδώ μιλάμε για Γενικό Γραμματέα.
0: Να το πούμε και αυτό. Να πούμε ότι διάβασα με ενδιαφέρον την είδηση ότι το Πασόκ ξεκινάει μάχη πόρτα-πόρτα στην Αττική, διότι έκανε μια συγκέντρωση τελευταίες μέρες στη Νέα Ιωνία και ήταν απογοητευτική. Το οργανωτικό του Πασόκ έχει θέματα από ό,τι καταλαβαίνω, να συγκεντρώσει κόσμο. Καλά, δεν πάει και κόσμο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Αλλά θα ξεκινήσουν, λέει, πόρτα-πόρτα. Πάνε πόρτα, θυμάστε το πόρτα-πόρτα.
1: Να το θυμάμαι.
0: Το κάναμε παλιά, την δεκαετία του 80. Τι? Όχι τείχο, μη σε πετύχω. Πόρτα-πόρτα είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πόρτα-πόρτα σαν τους ασφαλιστές που πήγαν και χτυπούσαν τις πόρτες.
1: Έκανα ένα ρεπορτάζ και είχε μια συσκέψη με στελέχη ο Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα του λεκανοπεδίου. Γιατί το Πασόκ είναι ένα πρόβλημα στο λεκανοπέδιο. Πάει πολύ καλύτερα στην επαρχία από ό,τι στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι τωρινό, είναι και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Πάει άσχημα στο λεκανοπέδιο και πολύ καλύτερα από μέσο όρο στην επαρχία.
1: Έτσι ακριβώς. Λένε ψέματα οι δημοσκοπήσεις, θέλουν να μας σακίσουν το ηθικό, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη είμαστε δεύτερο κόμμα και μας εμφανίζουν τέταρτο. Έκανε ο Ζούπης χθες. Δημοσκόπηση, τι έβασαμε εδώ χθες.
0: Ναι.
1: Το έφερνε τέταρτο. Η άλλη δημοσκόπηση προηγούμενη μας έφερνε δεύτερο. Γιατί ρε παιδιά.
0: Γιατί αλλάζουν αυτά.
1: Έτσι δεν.
0: Η προηγούμενη ήταν πάλι με τον κύριο Τσίπρα μέσα.
1: Στην Θεσσαλονίκη, ναι. Νομίζω ναι. Τον είχε εντάξει,
0: το θέμα είναι όμως ότι τις εταιρείες τις κοιτάς με βάση τι δείχνουν οι ίδιες εταιρείες, όχι διαφορετικές εταιρείες μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν τα ίδια δείγματα. Νομίζω, τέλος πάντων. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Πώς το λένε, οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν. Έβλεπα χθες, νομίζω το έκανε ο Στράτος ο Φαναράς. Έκατσε και έφτιαξε μία. Βρήκε νομίζω τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Και δείχνει ότι ο αριθμός των δημοσκοπήσεων που γίνεται στην Ελλάδα είναι ναι, στο ναι, μέσο ναι. όρο περίπου των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι δηλαδή πρωτοφανές. Αυτό που βγαίνουν και λένε κάποιοι, έχετε ξαναδεί χώρα να γίνονται δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Ναι, παιδιά, ο Στράτης Φαναράς έβγαλε στοιχεία, νομίζω, με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πράγματι γίνονται δημοσκοπήσεις σε όλο τον κόσμο για δημοσιοποίηση. Τώρα, αν αποτελούν και αντικείμενο συζήτηση όπως εδώ, δεν το ξέρω. Εδώ γίνονται και αντικείμενο συζήτηση.
1: Εδώ επηρεάζονται των πραγμάτων. Έτσι θεωρούμε τους. Έχουν δώσει. Και γίνει παράδοση. Μια τόσο μεγάλη βαρύτητα στις δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα πάντως. Από το αν γίνονται ή όχι.
1: Επίσης, ένα πράγμα όταν το. Πώς να σου πω. Όταν το κάνεις, μπορεί και να το υποστείς. Δηλαδή όταν λες είμαι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεύτερος, τρίτος, οτιδήποτε και μετά είσαι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος.
0: Σωστό.
1: Το έχεις νομιμοποιήσει θέλω να πω.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε ευθύνη και τα μέσα ενημέρωσης που παίζουμε με τις δημοσκοπήσεις. Είναι αλήθεια εν μέρη αυτό. Αλλά έτσι είναι.
0: Λοιπόν, παίζουν και τα πρώτα ρεπορτάζ βλέπω για τις εκτιμήσεις και τις βαθμολογίες και τις βάσεις των πανελλαδικών. Αυτά είναι τα χτυπήματα που κάνουν πολλά κλικ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή γιατί δεν το ξέρω πρωτογενώς, αλλά ας περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα να έχουμε πιο πολλά στοιχεία και να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους να μας μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, μπορεί να είναι σοβαρό θέμα, δεν το ξέρουμε αυτό, που αφορά σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που οφείλουν σε χρήματα σε funds. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα funds ουσιαστικά, γιατί για τα funds είναι πιο πολύ, και οι τράπεζες τα funds, ναι, έτσι ώστε να μην αποδώσουν αυτά τα οποία πρέπει να αποδώσουν στους οφειλέτες. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον Κολακόπουλο.
1: Λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της καθορισμένης μηνιαίας δόσης, αλλά για όλο το χρόνο από την έναρξη της ρύθμισης έως της λήξης της, με τη γενικά αποδεκτή μέθοδο υπολογισμού τόκων. Ναι. Εδώ μπερδεύονται τα πράγματα και θα δούμε τι ακριβώς χρειάζεται, γιατί όντως φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που έχει πολλές ασαφείς.
0: Κάνουν μια ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, οι τράπεζες, η οποία τις βολεύει. Θα δούμε. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε για σας ένα ταξίδι σήμερα. Ξεκινούτε. Λοιπόν, κληρώνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη και Γιοταχή παρακαλώ, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα εσωτερική και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Νομίζουμε ότι είναι εδώ, αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. 211-1080-880, τηλεφωνήστε από τώρα.
1: Μπόνους η φωνή της κυρίας Ελένης Τάγκα.
0: Και να πάμε τηλέφωνο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% σε εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, κυρία μου. Πάμε, επιστρέφουμε και έχουμε εδώ πέρα.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Βούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
10: Επιστρέψαμε. Λοιπόν. Καλό κουράγιο σε όσους είστε στους δρόμους. Να πούμε πριν πάμε στον καλεσμένο μας ότι σήμερα θα έχει μια πολύ, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ της πόλης, στο Intercontinental, με θέμα αποτυπώνοντας το μέλλον, στην οποία η δημοσιογράφος του CNN, πασίγνωστη νομίζω από την εποχή του πολέμου στο Γκόλπο, το θυμάσαι, η Κριστιάνα Μαμπούρ, στο πλαίσιο των 15 χρόνων κυκλοφορίας του AF Μερίδα, θα κάνει μια συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια εκδήλωση θα γίνει όλο αυτό, που θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Συντονίστρια η Τζοάν Χόι, που είναι από το Economist, και θα ακολουθήσει δείπνο καθώς και μουσική παράσταση από την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αυτό γίνεται όλο γιατί το 2026 το fmr.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα, γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, αυτά.
11: Αυτά και να πω, ναι. Να πω πριν,
10: ναι, ναι.
11: Θα σας πούμε λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε έναν αργό θάνατο. Θα σας πούμε λεπτομέρειες μετά το δελτίο ειδήσεων.
10: Ναι, έγραψε ένα ωραίο κομμάτι σήμερα.
11: Ναι, και να πω επίσης ότι σαν
10: γιατί.
11: Σήμερα έγιναν οι ευρωεκλογές. Οι τελευταίες.
10: Δύο χρόνια πριν.
11: Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν.
10: Ναι.
11: Νέα Δημοκρατία 28,31, ναι. ΣΥΡΙΖΑ 14,92, ΠΑΣΟΚ 12,79 κλπ. Κλπ. Θεωρούσαμε τότε ότι ήταν η ψήφος η χαλαρή που γίνεται συνήθως στις ευρωεκλογές.
10: Ναι.
11: Αλλά φαίνεται ότι αυτές ήταν διαφορετικά τα μηνύματα και τα βλέπουμε και σήμερα στις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Λευτέρης Κουσούλης.
10: Πολιτικός αναλυτής και φίλος ο κύριος Κουσούλης, πολλά χρόνια πρέπει να πω.
11: Και συγγραφεύς.
10: Και συγγραφεύς, βεβαίως. Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
12: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
10: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς που είστε μαζί μας.
11: Λοιπόν, έχουμε σκηνικό ευρωεκλογών ή κάτι πιο σημαντικό πια?
12: Έχουμε αυστηρά ζώνη ευρωεκλογών. Αυτό το οποίο υποτιμήθηκε τα τελευταία χρόνια. Και ο κυβερνητικός μηχανισμός πραγματικά το πέτυχε αυτό, είναι να υποβαθμιστεί το πολιτικό νόημα και η πολιτική σημασία των ευρωεκλογών. στις ευρωεκλογές ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ο πολιτικός, ο μικρός κύκλος ας πούμε, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023. Αυτό συνδέεται με την εκλογικού τύπου εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει το 19 επειδή υπάρχει ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, και καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει τον βίο του, δηλαδή τον Ιούνιο του 2023 έχουμε στην πραγματικότητα μια τελική υπογραφή για αυτό το τέλος, εκεί συντελείται μια ποιοτική μεταβολή στην εκλογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Γι' αυτό ένα χρόνο μετά έχουμε μια εκλογική κατάρρευση, απώλεια ψηφοδελτίων πάνω από 1 εκατομμύριο και συγκλονιστική αποχή. Και το ένα και το άλλο είναι μια αποδοκιμασία απέναντι σε αυτό το οποίο συνολικά έτσι και λίγο αφοριστικά ονομάζουμε πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως όμως και στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα επιμένουμε στη ζώνη των ευρωεκλογών, αφού ακόμη και οι ενδείξεις που έχουμε σχεδόν καθημερινά, σας άκουγα προηγουμένως να μιλάτε για τις καθημερινές δημοσκοπήσεις, ναι, επιμένουν στην ίδια ζώνη. Στην πραγματικότητα είμαστε στην ζώνη των ευρωεκλογών και δεν θα βγούμε από αυτή, αν μου επιτρέπατε μια σκέψη.
10: Πού οδηγεί αυτή η ζώνη, γιατί θα πάμε κάποια στιγμή στις κάλπες. Πού οδηγεί, αν ισχύει αυτή η ζώνη, πού μπορεί να οδηγήσει?
12: Περίπου στην επόμενη πρώτη κάλπη θα επαναληφθεί αυτή η ζώνη των ευρωεκλογών, δηλαδή η λογική των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.
10: Ναι.
12: Θα έχει αριθμητικού πάντα τύπου προβάδισμα του κυβερνών κόμμα,
10: mm-hmm,
12: και θα επιβεβαιωθεί, θα επαναληφθεί, θα εμπλουτιστεί, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ρήμα που θέλει, ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση.
10: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
12: Δύο ερωτήματα, ναι, τα οποία θα μας συνοδεύσουν, ναι, από τώρα ως την πρώτη κάλπη, όταν έρθει η ώρα της, τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο, δεν γνωρίζω πότε, ναι, θα γίνουν, ναι, εκλογές, θα δούμε. Δύο είναι τα ερωτήματα που μας συνοδεύουν και θα απαντηθούν στην κάλπη όσες δημοσκοπήσεις και αν μεσολαβήσουν. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος.
10: Mm-hmm.
12: Θα είναι οριακά κακό, θα είναι ένας μέσος όρος, θα είναι καλό αποτέλεσμα? Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Mm-hmm. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δηλαδή συνολικά δεύτερο στην κατάταξη. Όλα τα άλλα έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν έχουν την ίδια βαρύτητα.
10: Ναι. Και έτσι όπως πάμε με δεδομένα τις θέσεις των κομματών, τι έχουμε? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία λέει πάω για αυτοδυναμία, κάτι που δείχνει πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο εκεί που βρίσκεται τώρα δημοσκοπικά. Έχουμε την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα σε ένα υψηλό ποστό που το φέρει στη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, που όμως δεν είναι ποσοστό και αυτό ούτε πρώτης θέσης ούτε αυτοδυναμίας πολύ περισσότερο. Το Πασόκ να είναι τρίτο-τέταρτο σε δημοσκοπήσεις, να εναλλάσσεται με την κυρία Καραστιανού σε δημοσκοπήσεις και να φωνάζει κιόλας, γιατί να θεωρεί ότι για κάποιο λόγο το δείχνουν πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, και όλους αυτούς να μην συνεργάζονται ένας με τον άλλον, να λένε έτσι. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάω, έχει εξαϊλωθεί. Νομίζω ότι έχει υπογράψει ήδη αυτό το, πώς το είχες πει πριν δύο χρόνια, το
11: που είναι
10: θανάτου, ναι, και επιβεβαιώθηκες πλήρως. Πού οδηγείται αυτό το πράγμα? Θα ψηφίζουμε δηλαδή για ένα χρόνο συνεχόμενα?
12: Να σας πω, αυτά τα ερωτήματα, κύριε Ξενάκη, όταν ανοίξει η πρώτη κάλπη θα τεθούν με διαφορετικό τρόπο.
10: Ναι.
12: Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, είναι ανθρώπινο όμως να το ξεχνάμε, ναι, ότι η συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν θα έχει καμία αξία όταν ανοίξει η κάλπη.
10: Ναι.
12: Όταν ανοίξει η κάλπη αλλάζει και ο κόσμος, αλλάζει ο πολιτικός κόσμος εννοώ.
10: Ναι, ναι.
12: Δηλαδή τα πράγματα διαβάζονται όλα από την αρχή. Και τα κόμματα θα τοποθετηθούν από την αρχή, γιατί τώρα είναι λογικό να επιδιώκουν το καλύτερο ποσοστό, είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να επιδιώκει αυτοδυναμία, και όλα τα κόμματα κατά κάποιο τρόπο περί αυτοδυναμίας ομιλούν, δηλαδή να είναι πρώτα ώστε να αναλάβουν αυτά την εξουσία. Είναι πάρα πολύ λογικό, αυτό πρέπει να κάνει ένα κόμμα. Αλλά όταν βγουν τα αποτελέσματα και ανοίξει η κάλπη, εκεί πλέον όταν θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, όλα θα έχουν τακτοποιηθεί, με την έννοια ότι δεν νοείται καμία φαντασία πλέον το βράδυ της Κυριακής. Εκεί θα έχουμε μπροστά μας τους αριθμούς.
10: Ναι.
12: Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα καλό αποτέλεσμα, πάνω από 30%, 30% και θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι μπορεί να επιδιώξει μια αυτοδυναμία, αν όμως έχει 26,2% δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα θα επανατοποθετηθούν και τα κόμματα και οι ηγεσίες τους θα ξαναδούν πάλι τον κόσμο από την αρχή.
11: Έχουμε...
12: με την έννοια, συγγνώμη, με την έννοια ότι θα έχουμε μια αναθεώρηση και μια προσγείωση στην πραγματικότητα της κάλπης.
11: Ερώτημα, τώρα έχουμε δύο καινούργια κόμματα συν ένα που περιμένουμε του κύριου Σαμαρά, ενώ το κόμμα του κύριου Σύπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και περιμένουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Πώς μπορεί να επιδράσει αυτό στο πολιτικό σκηνικό?
12: Όλα αυτά είναι συντελεστές αναδιάταξης αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, κύριε Σκουρή. Δηλαδή και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο αναμένεται πλέον και αυτό με βεβαιότητα. Ο κύριος Σαμαράς δήλωσε στην Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα το βράδυ της πρώτης κάλπης θα είναι απολύτως διαφορετικό. Δηλαδή θα έχει διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό, ήδη ένα νέο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, τα οποία κατά τη γνώμη μου θα έχουν μια καλή αποδοχή από το εκλογικό σώμα, άρα θα έχουν μια αισθητή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Πιθανότατα ο κύριος Τσίπρας θα είναι και το πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δεύτερο στην κατάταξη. Όλο αυτό μας μιλάει για ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Αυτό ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πεδίο, όταν πλέον ανοίξει η κάλπη, νέας πολιτικής σύγκρουσης, νέου τύπου πολιτικής σύγκρουσης.
10: Να σας ρωτήσω
12: κάτι. Ο πολιτικός ανταγωνισμός θα αλλάξει το βράδυ της Κυριακής και θα προσλάβει νέα χαρακτηριστικά.
10: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και δεκαετίες.
12: Κατά κάποιο τρόπο, όχι πάρα πολύ καλά.
10: Μπας περιπτώσει, νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους γνώστες ιστορικά της πορείας του κόμματος αυτής, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπετε την πιθανότητα, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν, τα εκλογικά ποσοστά να οδηγήσουν σε αλλαγή ηγεσίας του κόμματος μια διαδικασία εκλογών, ας πούμε, μπορεί να ακολουθήσουν?
12: Αυτό είναι πιθανό, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι εκτός νοητής και λογικής υπόθεσης.
10: Ναι.
12: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν είναι οριακά χαμηλά τα ποσοστά, θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας, δηλαδή θα κριθεί και η τύχη των προσώπων.
10: Ναι.
12: Φανταστείτε την εκδοχή, η Νέα Δημοκρατία να πάρει 24,9%, 26,3%, ακόμη και 26,9%, ακόμη και 27% θα έλεγα.
10: Ναι.
11: Το κάτω από το 25% έχει μεγαλύτερη σημασία, ασφαλώς, γιατί δεν υπάρχει το εκλογικό
12: μπόνους.
11: Το κλιμακωτό
12: μπόνους. Η συμβολική γραμμή.
11: Δηλαδή μετά αυτομάτως, αν το πρώτο κόμμα δεν έχει 25%, είναι απλή αναλογική το σύστημα, αλλάζουν δεδομένα.
10: Και ρωτάω συγγνώμη για να μην παρεξηγηθεί τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί είναι το κόμμα που είναι προηγείται δημοσκοπής και το ίδιο ισχύει και για το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι, που δεν βρίσκεται.
12: Ισχύει για τα κόμματα αυτά τα παραδοσιακά, ασφαλώς.
10: Ναι, γι' αυτό επιμένω
12: τον τελευταίο καιρό και γράφω λίγο κουραστικά ότι η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική κάλπη για αυτό που ονομάζουμε ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Πώς η ηγεσία η ίδια στην Δευτέρα το πρωί και προς την δεύτερη κάλπη θα ζητήσει μετά από ένα κακό αποτέλεσμα αυτοδυναμία? Δεν μπορεί να εγκαταλείψει το στόχο, έτσι δεν είναι?
10: Ναι.
12: Ποια θα είναι η βαρύτητα του λόγου μιας ηγεσίας η οποία θα έχει αποδοκιμαστεί στην πρώτη κάλπη προκειμένου να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα σε μια δεύτερη?
10: Βέβαια, αυτό να πούμε ότι ισχύει και για το δεύτερο πολύ περισσότερο κόμμα, που αν και αυτό διεκδικεί αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Δεν ισχύει μόνο για το πρώτο.
12: Ναι, ασφαλώς ισχύει, αλλά με μικρότερη ένταση, κύριε Ξενάκη.
10: Να.
12: Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι η φαντασία του κυβερνώντος κόμματος ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία.
10: Ναι.
12: Ενώ δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε μια κατασκευή ενός πολιτικού κλίματος και μάλιστα αυτή η κατασκευή διαμορφώνει, έχει αν θέλετε επιρροή πάνω στο δημόσιο διάλογο.
10: Μάλιστα.
12: Προκειμένου να επιβεβαιωθεί το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία, ενώ σήμερα δεν είναι αυτά τα δεδομένα.
11: Αυτό αφορά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι έχει στόχο πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά και στις δημοσκοπήσεις.
12: Ασφαλέστατε, ναι, οπωσδήποτε, ναι, ναι. Δηλαδή η συζήτηση δεν έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα, ρεαλιστική βάση.
11: Και φαντάζομαι θα ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, με την έννοια αν δεν βγει δεύτερο θα έχει πρόβλημα. Φαντάζομαι.
10: Και με ένα αξιοπρεπέ ποσοστό.
12: Άρα λοιπόν έχουμε μια πρώτη κάλπη που έχει πολλά ερωτήματα που τη συνοδεύουν και τα αποτελέσματα θα μας οδηγήσουν σε μια νέα πολιτική συνθήκη.
10: Τελευταία ερώτηση από μένα. Συγγνώμη, θέλω να τελειώσουμε εδώ, αλλά έχουμε. Θα αντέξει στην πίεση αυτή η κυρία Καρεστιανού? Αυτό το 8, 9, 10 που βγάζει δημοσκοπήσεις, κάποιες είναι και περισσότερο λιγάκι. Θα αντέξει, λέτε?
12: Η κυρία Καρεστιανού σε αυτή την πρώτη κάλπη δεν θα κριθεί ως συμβατικό παραδοσιακό κόμμα.
10: Ναι.
12: Θα ψηφιστεί από ανθρώπους εκφράζοντας τη συμπάθεια σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει τη διαδρομή που γνωρίζουμε. Mm-hmm. Θα ψηφιστεί από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εναντιωθούν στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια νέα συνθήκη. Η ψήφος στην κυρία Καρεστιανού είναι μια ψήφος
10: άρνησης. Ναι.
12: Και πιστεύω ότι θα αντέξει με βάση τα σημερινά δεδομένα.
10: Ναι.
12: Βεβαίως δεν πρόκειται να πάρει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Μάλιστα. Περίπου έτσι όπως οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων μας δείχνουν το δρόμο.
10: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουσούλη.
11: Καλά.
10: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
12: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ
10: Κουσούλης,
12: πάρα πολύ.
10: Πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και πολύ εμπειρός και συγγραφέας βεβαίως. Και ακούσαμε μια εκτίμηση, μια ανάλυση που κάνει για τα πράγματα. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη που λέει να διαλυθεί αριστερά, να ησυχάσουμε με τους χαμένους. Και διάφορα άλλα. Να πάμε στη φίλη μας την Πανδώρα που λέει Μαξίμου και διαπλεκόμενα με μία προσπαθούν να εξαφανίσουν την επιτυχία του Ανδρουλάκη. Οι μπουκωμένοι δημοσκόποι στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνει το Μαξίμου, είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Δεν τις έχω δει αυτές τις δημοσκοπήσεις, αν υπάρχουν. Καλημέρα στον Ορέστη λέει. Μετά τα Έλληνα Σιλικόνης που κάνουν έκρηξη, λέει, θα έκρινε τα καθιστωτικά με μία την Καρεστιανού πολιτικά, έτσι λέγανε όλη τη μέρα κλπ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ρίχνει τα πινελίκια το πρωί-πρωί όπως κάθε πρωί.
11: Χαιρόμαστε πάντως για τα μηνύματα, παιδιά.
10: Τον κύριο Ιωαννίδη, τη λέει έξυπνη τακτική ο Σαμαράς, δεν ανακοινώνει τίποτα ακόμα. Ότι λέει είναι συμβουλικό και περιμένει να αναλάβει ο Δένδιας. Γιατί για να μην κατέβει και να στηρίξει την Νέα Δημοκρατία, λέτε. Εντάξει, το έχει πει ο Βασίλης εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό ως σενάριο, ότι υπήρχε στο μυαλό του.
11: Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δεύτερο είδος υποθετικού λόγου των μη πραγματικών που λέμε.
10: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Γεια σου, Ιώνα. Καλημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου του 27 στον Ιόνιο. Θα αναβλύσει πετρέλαιο και στις εκλογές της Άνοιξης που ακολουθήσουν κάποιος θα βγάζει αυτοδυναμία με 45%. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Καλημέρα, φαρμακοποιέ της καρδιάς μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη.
11: Θα δεις το σπίτι στο χωριό, σε ήχη θα γίνω.
10: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Και να θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε μια σούπερ κλήρωση.
11: Έτσι.
10: Ένα εισιτήριο, ακούστε, μετεπιστροφής παρακαλώ για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη. Λοιπόν, είναι μια προσφορά της ANEC Lines, η οποία σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση της και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Τώρα, τηλεφωνήστε για να συμμετέχετε στο 211-1080-880. Τώρα τηλεφωνήστε, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και να σημειώσουμε επίσης ότι για πληροφορίες θα κρατήσετε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος Δανείου Λιπτών, με αφορμή αυτά που διαβάζουμε για το που έχουν συμβεί μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ότι οι τόκοι των δανείων του νόμου Κασέλη επιβάλλονται στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Αλλά πώς ερμηνεύεται αυτή η απόφαση από νομικούς συμβούλους τραπεζών και σέρβισης?
1: Ναι, γίνεται πολύ μπέρδεμα,
0: Κύριε Νικολακόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
0: Τι έχει ακριβώς συμβεί, πέστε μας εσείς να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Είναι ένα έργο που επαναλαμβάνεται, όπως το ξέρετε και οι δυο σας, δηλαδή οτιδήποτε κερδίσουμε δικαστικό, στα funds και services και οι τράπεζες προσπαθούν να το αφισβητήσουν ή εν πάση περιπτώσει να το κόψουν και το ράψουν στα μέτρα τους, ώστε να μην διεκδικηθούν από τους δανειολήπτες αχρεωστή τους καταπληκτικά, δηλαδή χρήματα που έχουν δώσει παραπάνω, και γενικότερα να αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση για αυτούς. Συγκεκριμένα...
1: Μπορούν, συγγνώμη να το καταλάβω εγώ, γιατί είμαι λίγο... δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά. Μπορούν να διεκδικήσουν και χρήματα που έχουν δώσει?
2: Ακριβώς, κύριε Σκουρή, είναι ξεκάθαρο ότι μια δικαστική απόφαση, μια ερμηνευτική δικαστική απόφαση όπως αυτή της Ολομέλειας του Ρίου Πάγου, έχει αναδρομική ισχύ, δεν τίθεται δηλαδή θέμα εάν θα εφαρμοστεί από τώρα και στο εξής ή από πριν. Ένας νόμος έχει ισχύ από την εφαρμογή, από την ψήφισή του, από την, για την ακρίβεια, από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μια ερμηνευτική απόφαση λειτουργεί αναδρομικά, δηλαδή να το πω απλά, όποιος δανειολήπτης είχε δώσει παραπάνω χρήματα, δηλαδή κατέβαλε τόκους υπολογισμένους με τη μεθόδευση των τραπεζών και των funds, αυτοί οι τόκοι πρέπει να επιστραφούν ή εν πάση περιπτώσει να συμψηφιστούν αν συνεχίζει να οφείλει και να πληρώνει δόσεις. Σε κάθε περίπτωση τα funds προσπαθούν να βρουν τρόπους να μην τα πληρώσουν αυτά.
0: Και τι κάνει τώρα ο δανειολήπτης, τι κάνει ο δανειολήπτης που βρίσκει μπροστά του μια τράπεζα ή ένα σερβισερ ή ένα fund, ένα σερβισερ και του λέει και του βάζει αυτό το ζήτημα, τι μπορεί να κάνει?
2: Κύριε Ξενάκη, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αντιδράσει αρχικά με mails και αν δεν υπάρχει άμεσο νέο δοσολόγιο και συμψηφισμός των αχρεωστών τους καταπληκτές, να προχωρήσει σε εξώδικο και

0: θεσμιών και μάλιστα και δικαστικός. Γι' αυτό προτρέπω και την κυβέρνηση, την νομοθετική βασικά εξουσία, να βγάλει, να εκδώσει τουλάχιστον μια υπουργική απόφαση εφαρμογής αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου, δηλαδή να το πω απλά, να θέτει κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές στα funds και στους services και στις τράπεζες που δεν θα εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Εάν δεν το κάνει αυτό, ναι, θα αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε δικαστικό.
1: Άρα λέτε μία λύση εσείς, μία υπουργική απόφαση που να λέει,
0: ακριβώς,
1: που να υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να σεβαστούν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πολλό δε μάλλον διαβάζω εδώ στην Καθημερινή ότι κύκλοι του Αρείου Πάγου λένε ότι η Ολομέλεια δεν προτίθεται να επανέλθει για να ερμηνεύσει την ίδια την απόφασή της, η οποία είναι συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν, αφού είναι συγκεκριμένη σύμφωνα με την Ολομέλεια, μπορεί η κυβέρνηση με μια υπουργική απόφαση να το κάνει συγκεκριμένο και έτσι να μην έχουν αυτή την ταλαιπωρία. Το πέδεμα, το καινούργιο πάλι, οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη αρκετό πέδεμα χρόνια τώρα.
0: Ακριβώς, κύριε Ξενάκη, και προβλέπεται από αυτή η διαδικασία το νόμο με απλή υπουργική απόφαση, εφόσον κάτι έχει κριθεί δικαστικώς, όσο μάλλον με απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να κατοχυρώνεται με υπουργική απόφαση, να το πω απλά, και να τίθεται και κάποιες ποινές, κάποιες κυρώσεις για τη μη εφαρμογή της. Αυτό θα μας έλυνε τα χέρια, θα γλιτώναμε πολλά δικαστικά έξοδα και ταλαιπωρία, και μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτό το άλοθη, το κλειδί της μη συμμόρφωσης των funds και των services στις δικαστικές αποφάσεις που βγάζουμε. Ποιο? Ότι από τους 1000, παραδείγματος χάρη, δανειολήπτες που έχει το κάθε fund,
1: ναι,
0: πόσοι θα προσφύγουν δικαστικώς, πόσοι θα αντέξουν την ψυχολογική φθορά, το χρόνο και τα δικαστικά έξοδα, για 2-3 χρόνια. Επομένως, δεν επιστρέφω τα χρήματα σε 1000, και αυτοί οι 10, 20, 30 που θα πάνε δικαστικώς, θα κρίνουμε τότε, θα δώσουμε κάποια χρήματα, εφόσον είτε συμβιβαστούμε είτε βγει δικαστική απόφαση αμετάκλητης βάρους μας.
2: Άρα η πραγματική λύση είναι μια κυβερνητική απόφαση.
1: Αυτό είναι υπουργική απόφαση. Ποιο υπουργείο τη βγάζει αυτή την απόφαση?
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητα που έχει την εποπτεία των τραπεζών να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις, και φυσικά συναρμόδιο είναι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εφόσον που στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει,
1: μάλιστα,
0: υπάρχει μείζωνος σημασίας νομικό ζήτημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο κ. Νικολακόπουλος, δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα των κόκκινων δανείων, ο φίλος μας ο Βαγγέλης, λέει: υπομονή μέχρι τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία. Παραδοσιακά μειώνεται η κίνηση, βέβαια, λέει, μέχρι να έρθουν πολλοί τουρίστες. Βάλτε όμως και στην εξίσωση πως με βάση τα στοιχεία ένας στους δύο δεν θα πάνε διακοπές. Τι μας λες τώρα δηλαδή? Ότι θα έχουμε την ίδια κίνηση που έχουμε τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, την έχουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό μας λες. Τον Αύγουστο όχι, αλλά τον Ιούλιο όμως μπορεί να την έχουμε.
2: Εκείνο το διάστημα 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου είναι υπέροχο να είσαι στην Αθήνα.
1: Είναι παράδεισος η Αθήνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χρυσάνθη.
2: Παράδεισος καυτός.
1: Καυτός. Γεια σου Χρυσάνθη, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μας την Έφη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Χαλκιά.
2: Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Έμι, καλημέρα και στην Έμι, να πούμε επίσης. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μας έχουν στείλει τα διαδικτυακά στα μέσα μας. Λοιπόν, άλλη μια υπενθύμηση. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη με ANEC Lines. Κληρώνουμε στο τέλος εκπομπής 211-1080-880. Τηλεφωνήστε τώρα. Δύο άτομα είπαμε, εισιτήριο μετεπιστροφής από Πειραιά για Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο, δηλαδή, και το αυτοκινητάκι σας μαζί. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Δέτσκα και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Επιστρέψαμε πάρα πολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης
0: και Βασίλης Κούρης.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Είστε καλά? Κύριε Αγγελάκη, συνεχίζει να μας κάνει την τιμή. Ρεσί, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το σχολιάσαμε καθόλου και 2-3 μέρες τώρα κουβεντιάζεται γενικώς.
1: Πολύ στον κόσμο.
0: Και είναι αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν στις μηνιαίες μικτές αποδοχές των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, θες ακούσεις μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον?
1: Πώς είναι?
0: Λέει λοιπόν ότι αυξάνονται και εξισώνονται με ένα άρθρο ενός πολυνομοσχεδίου, εν πάση περιπτώσει, στο επίπεδο των 4.671,90 οι συνολικές μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Λοιπόν, τώρα, οι συνολικές μικτές μηνιαίες υποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι βασικός μισθός 2.700 και έξοδο παράστασης 100 ευρώ και ένα επίδομα κλπ. Κλπ. Είναι 2.800 με 2.900. Τώρα, του Μητροπολίτη, να δούμε, που είναι πολλοί Μητροπολίτες, δεν είναι ένας, είναι μεταξύ 2.400 με 2.475 που έχουν μέσα βασικό μισθό έξοδο παράστασης κλπ. Και με τον καθορισμό τον καινούριο, αυξάνονται κατά 60% ως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και φτάνουν στα 4.670. Λοιπόν, από το 2.475 πάνε στα 4.670. Αυτή είναι αύξηση από 60 που μπορεί να φτάσει κατά περίπτωση και ανάλογα με τα προσόντα, γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια προσόντα.
1: 95.
0: Και το, 95%. Καλούτσικα είναι, άσχημα.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Εκλογάς.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ τι έξοδα έχει ένας Μητροπολίτης. Ένας Μητροπολίτης καταρχάς έχει αυτοκίνητο, σωστά.
1: Σωστά.
0: Έχουν όλοι ένα αυτοκίνητο. Και έναν οδηγό μαζί με το αυτοκίνητο, δεν το έχουν οι ίδιοι. Σωστά. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς μένουν σε ένα σπίτι το οποίο θα το νοικιάζουνε. Θα το είναι, οι Μητροπολίτες έχουν σπίτια δικά τους συνήθως. Μπορεί ένα σπίτι της
1: Εκκλησίας,
0: της εκκλησίας, ναι. Το οποίο αλλάζει όταν αλλάζει ο Μητροπολίτης κάθε, όταν φεύγει από τη ζωή ο Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης είναι
1: θα παρατηθεί ο ίδιος.
0: Είναι να παρατηθεί ο ίδιος, ναι. Λοιπόν, το φαγητό τους φυσικά οι άνθρωποι που πρέπει να φάνε, αλλά εντάξει, είναι νηστεία και προσευχή περισσότερο έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ψηλές αποδοχές για ανθρώπους του κλήρου.
1: Ο ιερέας πώς πριν, δεν το ξέρω.
0: Κάτσε το βρω τώρα, πώς είναι οι αποδοχές ενός ιερέα. Αν ξέρει κανείς, μας στέλνει, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος έχει ιερέα στην οικογένειά του, είναι ο ίδιος ιερέας, εν πάση περιπτώσει, θα το βρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στην Καθολική Εκκλησία, για παράδειγμα, αμείβονται από το... τις εισφορές του Πίμνιου οι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας. Τώρα για τις αποδοχές.
1: Ναι, είναι αλλιώς. Είναι.
0: Ναι, είναι διαφορετικό το σύστημα. radio@parapolitica.gr, μισό λεπτάκι λοιπόν, θα μας απαντήσει το AI, γιατί τώρα πια έχουμε απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Οι αποδοχές εξαρτώνται, λέει, από το βασικό μισθό. Οι καθαρές αποδοχές ενός απλού κληρικού συνήθως κυμαίνονται από 800 έως 1.600 ευρώ ανάλογα με τη βαθμίδα και την προϋπηρεσία του. Και μετά υπάρχουν βέβαια οι αρχιερείς, μητροπολίτες και αρχιεπίσκοποι που τώρα έχουν καθοριστεί στα 4.670 και ο ελαφρώς υψηλότερος ο μισθός του αρχιεπισκόπου. Άρα είναι από 800 ως 1.600 ευρώ οι αποδοχές των... Και βέβαια υπάρχουν και οι ιερείς οι οποίοι έχουν τα τυχερά τους, όπως ξέρεις. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι όλοι οι ιερείς που κάνουν μυστήρια, ναι. Και οι ιερείς στα νεκροταφεία. Εκεί κι αν έχει το... Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Τώρα τα έχουν μοιράσει, είναι μοιρασμένα σε... Πόσοι σερβιτόροι έχουν τα τραπέζια τους στα μαγαζιά? Κάτσε, ρε. Έχουν και ιερείς, κάτσε, αλήθεια, λέγω. Τις περιοχές τους, ναι. Δεν πατάει, δεν κάνει συσπίδηση στους τάφους άλλου. Ναι. Τώρα, μπορεί να τυχαίνει, ας πούμε, περιμένουν για ένα τρισάγιο τρεις άνθρωποι σε τρεις γωνίες. Έχεις ακούσει ιερέα να λέει με ονία του μνήμη, ονία, μνήμη, ονία, μνήμη. Έρχομαι στο διπλανό, γιατί να μην καθυστερείς. Με την ομπρέλα πάνω στο χέρι συνήθως, γιατί τους χτυπάει και ο ήλιος στους ανθρώπους, έτσι, για να το πούμε και αυτό.
1: Η βροχή,
0: ναι, ναι, ναι. Και πάνω στο ονία του μνήμη να λέει και να έρχομαι, δύο λεπτάκια δίπλα. Αυτά. να μην τα ισοπεδώσουμε, δεν είναι όπως όλες τις δουλειές, δεν είναι όλοι το ίδιο και το ίδιο ισχύει προφανώς και για τους ιερείς, έτσι.
1: Για τον ανασχηματισμό σας είπαμε την πρώτη
0: αλλάζουμε
1: ώρα.
0: Θέμα.
1: Ναι, νομίζω.
0: Αλλάζουμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Και πάμε στα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε αργό θάνατο.
0: Έχω ένα ωραίο εδώ.
1: Έχει τελειώσει.
0: Φρέσκο, ναι. Φρέσκο το θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένει κοινοβουλευτικός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκος Παπάς, έχει μιλήσει στο Earth News σήμερα το πρωί και λέει για τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και να μας ακούει τώρα. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος στην ταινία.
1: Εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλών μελών της κυρίων Μεσαίων που θα γραφούν στο κόμμα του Τσίπρα. Δεύτερον, να το πούμε αυτό, τις αμέσως επόμενες μέρες θα παραιτηθούν από τις θέσεις ευθύνης, όχι από το κόμμα, από τις θέσεις ευθύνης. Στενή συνεργάτη του Κράτη Φάμελ. Ξέρω εγώ, τώρα είναι εκπρόσωπος τύπου, διευθυντής του γραφείου, του γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδος. Δεν ξέρω, αλλά θα αλλάξει ένα σύστημα, έτσι. Είναι σαφές αυτό. Και νομίζω ότι εντός του μηνός αναμένονται οι πρώτες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ίσως και μια παραίτηση και προς το τέλος του μήνα. Και θα δούμε τι θα κάνουν και πώς θα λειτουργήσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Στέφανος, καλημέρα. Και εδώ στη Γερμανία έχουμε δημοσκοπήσεις που δεν παίζουν βέβαια στα κανάλια παρά μόνο σε μεγάλα γεγονότα. Επίσης δεν βλέπουμε πολιτικούς στα κανάλια όπως στην Ελλάδα που πιάνουν καθημερινώς τα σύνδη στα μέσα επικοινωνίας. Ίσως είναι και ο λόγος που τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης πηγαίνουν μπροστά. Κάτσε να σου πω κάτι, περίμενε. Εδώ έχουμε ένα πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ δίνει συνεντεύξεις, δε φίλε. Κάτσε να τα λέμε όλα όμως. Στέφανε, καλημέρα, την αγάπη μας στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Η οποία θέλω να πω δέχεται προς ύφεση και είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Το ένα πρόβλημα έρχεται πίσω από το άλλο. Σκάει το ένα από το άλλο. Στη Γερμανία και τίνει να γίνει ένας ασθενής της Ευρώπης πια η Γερμανία. Είναι μικρό πράγμα.
0: Ο Μέρτς είναι στα χαμηλότερα δημοσκοπικά που ήταν ποτέ καγκελάριος από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Είναι στο 16%. Ποτέ δεν έχει πάει κάτω από 16% το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στην Γερμανία και είναι στα χαμηλότερα δημοσκοπικά. Αυτό είναι από δημοσκόπηση. Παιδιά κάνουν και εκεί δημοσκόπηση. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο Μάρκος, καλημέρα κύριε Τσικουρή. Αφωνία για τις προτινόμενες αυξήσεις Μητροπολίτησης που έχετε γνώμη για όλα. Τι αφωνία, άκουσες τώρα. Το σχολιάσαμε, νομίζω.
1: Το προσωτήριζα, δεν από τα ήθελα
0: να το σχολιάσαμε και ναι. Λέει η Εύη κάτι θα ετοιμάζουν, λέει, και θέλουν να τους κλείσουν το στόμα. Τι να ετοιμάσουν, εδώ περάσαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι χειρότερο μπορεί να περάσουν για τους Μητροπολίτες, θέλω να πω. Λοιπόν.
1: Ξαναφέρουν το θρήσκευμα σας στις ταυτότητες. Ναι. Ετοιμάζει τι γινόταν.
0: Για αυτό.
1: Παιδιά, ναι. Γιατί δεν το επαναφέρουμε, αν είναι τόσο εθνικό θέμα και τόσο μεγάλο.
0: Καλύτερα τώρα είσαι σαχλαμάρες. Λες γιατί αυτή η ζήτηση έχει τελειώσει εδώ και 15 χρόνια. Δεν την έχει ανοίξει κανένα κόμμα ποτέ ξανά.
1: Εγώ την ανοίγω, παιδί μου.
0: Τώρα την ανοίξει εσύ.
1: Λέω. Ναι. Πήγαν, υπέγραψαν εκεί στο.
0: Να ανοίξουμε και τη συζήτηση του Πασόκ και να το ίδιο συνδικάτο τότε.
1: Να το ανοίξουμε και αυτό, αλλά σίγουρα εδώ, επειδή γινόταν πολύ μεγάλα συλλαλητήρια τα οποία είχαν θέμα συνείδησης ύπαρξης του έθνους.
0: Ωραία.
1: Και της θρησκείας, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεγαλύτερο από το έθνος.
0: Αυτό έγινε πριν 25 χρόνια όμως.
1: Λέω, παιδί μου, μετά ήρθαν στην εξουσία αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπέγραφαν.
0: Σωστά.
1: Όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν, και έκλεγαν και υπέγραφαν.
0: Σωστά.
1: Και έκλεγαν και υπέγραφαν και έπεσε ένα δάκρυ πάνω στο χαρτί.
0: Αλλά αυτό δεν.
1: Και πώς θα μείνουν οι βάσεις,
0: έλεγε 10%. Σωστό είναι, παιδί μου, αλλά πας και θυμάσαι κάτι που είναι πριν 25 χρόνια και εγώ θυμάμαι κάτι που είναι 40. Θυμάμαι την Πασοκάρα να λέει όχι να το ίδιο συνδικάτο. Το θυμάμαι. Το πήρε πίσω ο Αντρέας όλο αυτό. Το πήρε ο πίσω, τι πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, βέβαια, πρέπει να πούμε. Θα το βάλουμε ξανά στη συζήτηση τώρα. Επειδή έκανε συλλαλητήρια τότε για αυτό το θέμα, το βάλουμε ξανά και αυτό, τα βάλουμε όλα.
1: Σύμφωνοι, αλλά άκουσε το, δεν πειράζει, καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω.
0: Καταλαβαίνει και εγώ τι λέω επίσης.
1: Μπράβο.
0: Όλοι. Και τα μνημόνια θα σκίζανε και εγώ έλεγα, και εγώ σκίζω τα μνημόνια κάθε μέρα, λέει ο άλλος.
1: Σύμφωνοι.
0: Για τον άλλο λέω τώρα, δεν λέω για τον ένα.
1: Σύμφωνοι, αλλά λέω κάτι που είναι σημαντικό.
0: Για τον Ζάπιο λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Για τον αυτόν τον σκισό.
1: Είχε πει κάποτε.
0: Για πες.
1: Κορυφαίος τέλεχος. Συντάξει Δημοκρατίας, έχει συνοδεύσει τον Αντώνη Σαμαράς εκείνη την ομιλία στη Βουλή.
0: Να.
1: Και δεν ήταν σίγουρο αν ο Παπανδρέου θα πει τότε το μνημόνιο θέλει 180 ψήφους, δύο τρίτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μου είπε ο κ. Σαμαράς που ήταν τότε αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δύο
0: ομιλίες
1: γραμμένες. Μία τσέπη, μία στην άλλη. Έκανε το λάθος ο Παπανδρέου, είπε να σώσω εγώ θα γραφτώ στην ιστορία, θα σώσω την Ελλάδα
0: δεν
1: από την καταστροφή και δεν χρειάζεται να βάλω και τους άλλους συνυπεύθυνους να μοιραστούν τη δόξα. Παρότι είχε εισηγήσει και από τον Βενιζέλο και από τον Καστανίδη ότι κάνει λάθος.
0: Τα ξέρανε αυτά οι δανειστές μας προφανώς όταν μας βάλανε να υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο και είπανε δεν φτάνει η ψήφος μόνο τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα πρέπει να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να περάσει το τρίτο μνημόνιο και ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι.
1: Το ποτάμι το πας.
0: Πού το, εγώ το πάω το ποτάμι, άλλο το πήγε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κάτι θα κάνουμε λάθος. Λέει και δεν βρισκόμαστε να ακούμε παραπολιτικά στην παραλία. Θα το βρούμε, πού θα μας πάει. Άντε, η ώρα της παραλίας πλησιάζει, κύριε Αβραάμ μας. Την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.
1: Περίμενε, όχι, θέλω να πω κάτι, να το διαβάσω τώρα γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη
0: μου. Έχει σημασία.
1: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα για να καταλάβετε πώς και τι συμβαίνει με το δημογραφικό. Τι πουλάμε, τι πέφτει περισσότερο.
0: Δεν θα σου απαντήσω τώρα.
1: Λιγότερο γάλα. Κύριε, λιγότερο γάλα, περισσότερο γιαούρτι. Δηλαδή πέφτουν οι πωλήσεις του γάλατος, γιατί γεννιούνται πολύ λιγότερα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πέφτει, πέφτει. Πουλάει λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Έτσι. Μειώθηκαν 9,7, διαβάζω στο ρεπορτάζ εδώ της Καθημερινής, σε μια εξαετία οι πωλήσεις κατόγκο του βρεφικού γάλακτος μειώθηκαν 9,7%. 10 δηλαδή, έτσι. Μεγάλο νούμερο.
0: Ναι.
1: Ενώ του γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 32,5%.
0: Μάλιστα.
1: Πώς σου φαίνεται?
0: Θαυμάσια.
1: Τι θα πω, σημάδια να δω.
0: Λοιπόν, μου στείλανε μόλις τώρα,
1: ναι,
0: φίλος της εκπομπής, οι ιερείς στην Ελλάδα υπάγονται στο ενίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων με το μηνύο μεικτό βασικό μισθό να κυμαίνεται κατά βάση από 6,44 για τους νεοδιόριστους απόφοιτους κατώτερων σχολών και να φτάνει τα 1410 ως 1750 για τους πρεσβύτερους με πολιτή προϋπηρεσία 30 ετών. Και μετά μου στέλνει ένα κατεβατό με τι είναι αυτοί που είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας, ποιοι είναι γιατί ποιοι και κληρικούς που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι. Ο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορεί να φτάσει τα 1410 ευρώ, μετά παίρνει το επίδομα σπουδών, οικογενειακό επίδομα στον ιερέα που μπορεί να κάνει παιδιά, γιατί από αρχιμανδρίτης και πάνω δεν κάνει παιδιά. Και ήταν η Μητροπολίτης ως τώρα 2.400 με 2.475 μηνιαίως. Ο Αρχιεπίσκοπος πάντα έπαιρνε περισσότερα χρήματα. Τώρα όλα αυτά ανέβηκαν 60-95% μόνο για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, όμως όχι για τους απλούς κληρικούς. Αλλά εκλογές έρχονται, ποτέ δεν ξέρετε, χρόνο. Διότι ακόμα στα χωριά φαντάζομαι, υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος, ότι ο λόγος του ιερέα έχει μια βαρύνουσα άποψη για την Κυριακή των εκλογών. Κύριε Σκουρή, αν χρειαστεί θα ξαναμαζέψουμε υπογραφές για το θρήσκευμα και αν χρειαστεί θα ξανακατεύουμε σε συλλαλητήρια. Εσύ γιατί ειρωνεύεσαι, Γιώργος Απλουτράχη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Δεν θα χρειαστεί όμως, οπότε μην ανησυχείς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Και μου έλεγε ο πατέρας μου, λέει, Θεός χωρές τον, γίνε παπάς να περάσει όμορφη ζωή και δεν τον άκουσα. Καλημέρα σας. Δεν ισχύει για όλους αυτό.
1: Δεν ισχύει, παιδιά.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι ισχύει. Μια υπερβολή. Δεν ισχύει για όλους, έτσι, όπως δεν ισχύει για όλους σε όλες τις δουλειές. Καλημέρα και στην
1: Κουτινή. Και ο ιερέας δεν είναι ένα επάγγελμα. Δεν είναι ένα επάγγελμα.
0: Θεωρητικά
1: δεν
0: όχι.
1: Ένα επάγγελμα.
0: Θεωρητικά όχι.
1: Και πρακτικά δεν πρέπει να είναι.
0: Άρα να σου πω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή τα τελευταία χρόνια άρχισα να ξαναπηγαίνω η εκκλησία, έτσι να παίρνω να βρω ένα κεράκι στις λειτουργίες, είναι ιερείς, παιδί μου, οι οποίοι ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο ιερουργούν, καταλαβαίνεις αν όλο αυτό το κάνουν μηχανικά, ας πούμε, και έτσι όπως πρέπει, απλώς διαδικαστικά, ή αν το νιώθουν μέσα στην ψυχούλα τους. Το καταλαβαίνεις, νομίζω εγώ, αυτό, στο λίγο που κάθομαι έτσι κανένα 20 λεπτό, όχι παραπάνω, και παρακολουθώ λειτουργία. Λοιπόν, όταν πηγαίνω και παρακολουθώ λειτουργία. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε στο θρησκευτικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε σήμερα σούπερ δώρο. Λοιπόν, Ελένη Τάγκα, ετοιμάσου. Έρχεται δεύτερο κύμα τηλεφωνημάτων. Θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα εσωτερική και γιοταχή, παρακαλώ. Δηλαδή δύο άτομα με το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη με Ανέ Κλάιντς. Για να μπείτε στην κλήρωση, τηλέφωνο στο 211 1080 880 και σε περίπου 40 λεπτά από τώρα θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Ανέ Κλάιντς. Σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδιο τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, η κλήρωση στις 11:05, 2-11-10-80-8-80 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέξει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της χώρας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
4: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Στέλνει ο Γιώργος Κατσίγιανης ένα μήνυμα για τους παπάδες και τα έσοδά τους που λέει. Λέει, υπάρχει και μια άλλη διάσταση στα λειτουργικά έξοδα των εκκλησιών στο χωριό μου, λέει, στην Αρκαδία. Έχουμε 20 εκκλησίες, τα παγκάρια είναι όλα άδεια πλέον, ερημώνουν τα χωριά, δεν πάνε όπως παλιά στην εκκλησία. Μόνο το ρεύμα πρέπει να πληρωθεί για κάθε ναό, είναι κόστος και συνήθως τα βάζουν οι Μητροπόλεις. Τα τυχερά των παπάδων έχουν πέσει επίσης, όλοι κάνουν πολιτικό γάμο και σύμφωνα συμβίωσης. Πάει πελατεία των γάμων που έφερνε έσοδα. Το μεταφέρουμε και αυτό. Λοιπόν.
8: Και κηδείες, αλλά όχι στα χωριά.
7: Ναι.
8: Εδώ είναι που πας η ριτσόλα, ξέρω εγώ και λοιπά. Δεν είναι στα χωριά.
7: Καλημέρα, Βίβια. Λέει λάθος. Έκανε ο παπάς στο σύριαλ Άγιος Έρωτας που πέταξε τα ράσα. Παπάς δεν είναι αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτης, εσύ, η Βίβια. Καλημέρα. Πάω για Μητροπολίτης.
8: Λοιπόν, χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Ο γραμματέας του Πασόκου, κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Καλή σας μέρα, κύριε
8: Βαρδακαστάνη. Καλημέρα, γραμματέα.
9: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Να, μιας και μιλούσαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις, λίγο έτσι θα εξακολουθήσετε να την πέφτετε, θεωρείτε ότι σας δημιουργούν πρόβλημα στα αλήθεια?
9: Κύριε Σκουρή, ακούστε.
8: Ναι, ναι.
9: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία.
8: Σωστό.
9: Τα οποία άλλοτε καταγράφουν με σχετική πιστότητα την κατάσταση της κοινής γνώμης, άλλοτε δεν την καταγράφουν. Και όπως λέω πολλές φορές εγώ, όπως τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί, όλοι εμείς πρέπει να βελτιωνόμαστε το λόγο μας, τα προγράμματά μας, την περιφορά μας, σε όλα, έτσι και οι δημοσκόποι πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους. Εμείς τις μελετάμε και τα ποσοτικά τους στοιχεία και τα ποιοτικά τους προσεκτικά. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε και να μην καλέσουμε και τους πολίτες να προβληματιστούν. Πώς είναι δυνατόν να είναι κάπως σαν δημοσκοπικά ευαγγέλια μεταξύ εκλογών και στις εκλογές να πηγαίνουν λάθος?
8: Πιστεύετε ότι αυτό γίνεται εσκεμμένα? Γιατί αυτή είναι η
9: κατηγορία. Όχι, ακούστε, δεν κάνω δίκη προθέσεων. Mm-hmm. Εγώ λέω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Δείτε τι έγινε στην Κύπρο στις εκλογές πριν 15 μέρες.
8: Εκτιμάτε να το πούμε.
9: Ποιο βατερλό δημοσκοπικό θα μπορούσε να υπάρξει? Εγώ ήμουν στην Κύπρο, σας λέω, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στην Κύπρο και μου λέγανε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα θα καταραβαρθούν.
7: Ναι.
9: Και είναι ακριβώς το αντίθετο. Και δεν μπορούσαν να το διαπιστώσουν σε μια μικρή κοινωνία που είναι η Κύπρος.
8: Πιστεύετε, να κάνω διαφορετικά την ερώτηση, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υποβαθμισμένο? Δεν το βρίσκουν,
9: εκ
8: δηλαδή,
9: του αποτελέσματος των μετρήσεων των εκλογών του 23 και 24,
7: ναι.
9: Θα σας πω ναι.
7: Υποεκπροσωπείτε, θέλετε να πείτε αυτό,
9: ναι, ναι.
7: Έτσι.
9: Με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και των εκλογών,
7: ναι.
9: Τότε.
7: Ναι.
9: Αυτό θα το δούμε το βράδυ των εκλογών και επιμένω ότι το εκλογικό τοπίο το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τώρα.
8: Δηλαδή πώς θα είναι?
9: Εγώ, ακούστε, βάζω μπροστά αυτά που εμείς κάνουμε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από σήμερα κιόλας την συνεδρίαση των 13 περιφερειακών συμβουλίων σε διευρυμένη σύνδεση με στόχο τις επόμενες 15 μέρες να επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε, να σχεδιάσουμε και να κινητοποιήσουμε πάνω από 3.500 στελέχη μας σε όλη τη χώρα.
7: Ναι.
9: Δεύτερο, ετοιμάζουμε την δουλειά μας στη βάση κάτω, στη βάση, στη βάση, αναγειτονιά στα μεγάλα
7: πόρτα-πόρτα πόρτα διάβαζα στα ρεπορτάζ.
9: Άμα σας
7: πόρτα,
9: λέω αναγειτονιά, ναι. Θα σας έλεγα αναενορία.
7: Είναι ένας όρος που έχουμε να ακούσουμε σε εκλογές χρόνια το πρώτο.
9: Ακούστε, αναενορία, μπορώ να σας πω και εκκλησία-εκκλησία, να κάνω λίγο γιούμορ. Λοιπόν, και επίσης δουλεύουμε τα ψηφοδέλτια. Αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσουμε, έτσι έχει πει ο πρόεδρος και έτσι πιστεύω ότι πηγαίνουμε, περίπου το 70% των υποψηφίων μας.
7: Ναι.
9: Σε όλη τη χώρα. Και ταυτόχρονα τρέχει η διεύρυνση και η συμπαράταξη με εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα τεράστιο ανθρωποδίκτυο, κύριε Ξενάκη Σκούρη.
7: Το ΠΑΣΟΚ έχει δημάρχους, έχει αυτοδιοικητικούς, έχει συνδικαλιστές, έχει όλα αυτά.
9: Αυτό, πέραν από αυτό,
7: αλλά έχει αυτούς τους είχε και το 25%.
9: Ακούστε, έχει απλούς ανθρώπους κάτω στη βάση.
7: Ναι.
9: Όπως έλεγα εχθές σε μια συζήτηση, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι υδροπονικό κόμμα, είναι κόμμα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
7: Ναι.
8: Τώρα, πώς θα είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα των εκλογών, λίγο έτσι επιμείνω εγώ, το βράδυ των εκλογών σε σχέση με αυτό που διαφαίνεται σήμερα, γραμματέα?
9: Αν εγώ σας πω ότι το Σεπτέμβριο μπορεί να είναι διαφορετικές τις δημοσκοπήσεις, τότε θα μου κάνετε άλλη ερώτηση το Σεπτέμβριο.
7: Ναι.
8: Όχι, γιατί
9: γι' αυτό
8: βράδυ των εκλογών
9: πάμε με αυτό που έχουμε τώρα.
8: Μάλιστα.
7: Τώρα έχουμε ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα να μπαίνει σφήνα σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
9: Δεν είναι ακριβώς πρωτοεμφανιζόμενο.
7: Σαν κόμμα είναι. Σαν πρόσωπο δεν είναι. Προφανώς είναι παλιό πρόσωπο.
9: Σας παρακαλώ πολύ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα. Μην τρελαθούμε.
7: Έτσι λέτε. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
9: Μα γιατί δεν είναι. Για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει.
7: Ναι.
9: Και κάνω κανένα λάθος.
7: Εντάξει, υπάρχουν και νέα πρόσωπα.
9: Εντάξει, τότε και εμείς έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
8: Να ρωτήσω κάτι.
7: Ισχύει αυτό.
9: Και εγώ νέο πρόσωπο είμαι.
8: Τον κύριο Τσίπρα τον πιστώνεται στην προοδευτική παράταξη ή όχι? Και το λέω γιατί φαίνεται ότι υπάρχει...
9: Τον κύριο Τσίπρα τον πιστώνει η ιστορία ή τον χρεώνει, δεν είναι καινούριος.
8: Θέλω τη δικιά σας...
9: Εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους πιστώσεις. Σας λέω ούτε χρεώσεις. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγός από το 2008 κόμματος, έγινε κυβέρνηση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ξαναέγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παραμέρισε, δεν παρετήθηκε. Υπενθυμίζω, είναι πρωτοφανές πολιτικός αρχηγός να λέει παραμερίζω, δεν παρετούμε. Αποδείχτηκε γιατί παραμέρισε με όλα αυτά που γίνανε από το 23 μέχρι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δικό του θέμα είναι εσωτερικό. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
8: Να κάνω επίσης διαφορετικά την ερώτηση. Μονομέτωπο ή διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί
9: βλέπουμε
8: το ΠΑΣΟΚ
9: τώρα... έχει έναν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
7: Καλά, κάνατε ένα διαλυματάκι.
9: Αυτός είναι ο στρατηγικός πολιτικός μας αντίπαλος.
7: Κάνατε ένα διαλυματάκι με τον αντίπαλό σας. Κάνατε ένα διάλειμμα με τον αντίπαλό σας και συγκυβερνήσατε. Μην το ξεχνάμε.
9: Δεν συγκυβερνήσαμε, επαναλαμβάνω, μιλάτε με άνθρωπο που ξέρει καλά ιστορία.
7: Ναι, και εμείς ξέρουμε καλά ιστορία.
9: Όχι, ακούστε με λίγο.
7: Ακούστε,
9: ξανακάναμε την κουβέντα και στην προηγούμενη συζήτησή μας.
7: Ναι.
9: Το 2010, όταν η χώρα θα είχε το πρώτο μνημόνιο. Λίγο πριν, ήταν το Μάιο του 10, η Νέα Δημοκρατία τότε πήγαινε, ξεκίνησε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3.
7: Σωστά.
9: Ο άλλος έπαιρνε την πάνω πλατεία, άλλος την κάτω πλατεία από τους άλλους. Λοιπόν, το 12 που εκβιάστηκαν οι εκλογές του 12, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή, το 12 τι έγινε? Έγινε μια τρικομματική κυβέρνηση. Δηλαδή και η Δημάρ τότε και η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά συμφώνησαν με το ΠΑΣΟΚ ότι έπρεπε να ακολουθεί η πολιτική ΠΑΣΟΚ για να διασωθεί η χώρα.
7: Μάλιστα.
9: Δεν ήταν λοιπόν μια συνεργασία για την διάσωση της χώρας. Μια δεν ήταν συγκυβέρνηση υπό κανονικές πολιτικές συνθήκες.
7: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
8: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό δικό σας.
9: Αλλαγή εν πλώ.
8: Έτσι διαβάζω.
9: Ακούστε, εντάξει, κάποιοι θα βγάλουν το ψωμάκι τους.
7: Ναι.
9: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θα πάμε στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές και θα είναι συνέχεια μετά τις εκλογές για να πετύχουμε το βασικό μας στόχο.
7: Αν χρειαστείτε συμμάχους.
9: Αν χρειαστούμε συμμάχους θα μας τους υποδείξει ο λαός.
7: Ναι. Μπορεί
9: ποτέ
7: να
9: δεν γίνονται, ποτέ δεν γίνονται συνεννοήσεις προεκλογικά.
7: Ναι. Σωστό, σωστό.
8: Σωστό είναι.
9: Ποτέ
8: σωστό.
9: Δεν γίνονται. Δηλαδή να μην θυμόμαστε τον Τζόρτσιλ και τους άλλους πάντα όποτε μας βολεύει, να θυμόμαστε πάντα.
7: Ναι. Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι όμως ένας από αυτούς.
9: Ο λαός θα δώσει την εντολή το βράδυ των εκλογών και τότε όλοι πρέπει να υπακούσουν.
7: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον μας λέει το τελευταίο. Μάλιστα. Ωραία.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γραμματέα.
9: Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Ευχαριστούμε,
9: να
8: τα ξαναπούμε.
9: Και να ξέρετε, εγώ θέλω να πω και στους πολίτες ότι η πανστρατιά που μιλήσαμε στο συνέδριό μας, που μιλήσαμε στην κεντρική μας επιτροπή, είναι εν εξελίξει σε όλη τη χώρα.
7: Αντιδούμε.
8: Να σου πω, έχουν μαζευτεί πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα πάρετε εκεί στη διεύρυνση.
9: Εμείς face control δεν κάνουμε. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που πρέπει να τηρούνται. Ο Κώστας Κανδαλίδης ασχολείται με τους ανθρώπους που θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας και υπόθεση των βουλευτών είναι του Πρόεδρου, στα χέρια του Πρόεδρου.
8: Χωρίς face control.
9: Ο Πρόεδρος ξέρει τι πρέπει να κάνει χωρίς face control, αλλά χωρίς να έχει πληγώσει κανείς την παράταξη.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Yeah. Καλημέρα. Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τον ακούσατε, λέει ο Άκης, λέει
8: καθαρός λόγος,
7: έτσι. Αυτός λέει που μιλάει απορρίπτει και μόνο από το ύφος του. Τι είναι το ύφος του, που απευθύνεται αυτό το ύφος αυτό, άντε από εδώ, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο το ύφος του. Ότι ήταν πολύ... Εγώ τον βλέπω ότι είναι δυναμικός, ότι είναι αισιόδοξος, ότι βλέπει το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει πολύ καλύτερα από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
8: Και τα αγαπάει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Και ότι δεν αγαπάει πολύ πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα ιδιαίτερα, αλλά είπε στο τέλος το τι θα κάνουν θα του πει ο λαός. Αυτό για μένα τι σημαίνει εσύ, ότι θα δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα στον κόσμο, από τον κόσμο που πρέπει να κινηθεί κάθε κόμμα. Προς τα πού.
8: Ναι, γι' αυτό είναι διαφορετικό αυτό που λέει ως τώρα, ότι αν δεν είμαστε κυβέρνηση θα μείνουμε σίγουρα στην αντιπολίτευση.
7: Αυτό.
8: Και είναι και διαφορετικό από το ότι θα συνεργαζόμαστε πάντα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω τι είπε αυτό ο άνθρωπος, έτσι.
7: Ναι.
8: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα συνεργαστώ ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ειλικρινές, αλλά λέω η φράση που βγάζει αυτά τα θέματα. Αυτό.
7: Γι' αυτό λέω. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τη θέση.
8: Ναι, ναι.
7: Α, ποιος το είπε πρόσφατα, ότι αν είμαστε. Ο κ. Τσουκαλάς, μου είχε πει.
8: Ο κ. Μονόης Χριστοδουλάκης.
7: Ναι, ότι αν είμαστε δεύτεροι θα μείνουμε δεύτεροι. Εδώ, εδώ ναι, και ας λύσουν το πρόβλημα οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. Έτσι δεν είχε πει ο κ. Τσουκαλάς.
8: Ναι, αν είμαστε αντιπολίτευση θα μείνουμε αυτό.
7: Ναι, να βρουν και μια ενιαία απάντηση σε αυτό πάντως. Λέω τώρα εγώ.
8: Σιγά σιγά, όπου ακόμα για να ρωτάς. Ρε παιδί μου, τώρα.
7: Όχι, όχι.
8: Όπου για να ρωτάς, εγώ θέλω αυτοδυναμία. Υπάρχει ένα κόμμα που δεν λέει θα πάρει αυτοδυναμία. Και η κυρία Καριστιανού, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Μητσοτάκης, όλοι. Αυτά αυτοδυναμία στη χώρα.
7: Αν πάρει κανείς, γράψε μου.
8: Σωστό.
7: Λοιπόν, να πω. Να πω. Βλέπετε, κύριε. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μια τελευταία έτσι και τυχερή που λένε για το δώρο που θα σας δώσουμε σε 15 λεπτά από τώρα. Μόνο μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά μου. Τα χάσα. Λοιπόν, είναι 10:40, στις 11:05 θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα, μετεπιστροφής φυσικά, δεν σας αφήσουμε εκεί, σε δίκλινη καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη, εσωτερική καμπίνα. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνείτε τώρα και σε 15 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Να πούμε ότι για την ANEC Lines ότι σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδέψει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια, τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί ένα φιλόξενο σπίτι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmota Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmota Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Yeah.

0: επιστρέψαμε και μια που ανοίξαμε τον κύκλο, να τον κλείσουμε και να τον κλείσουμε με ΣΥΡΙΖΑ να τον κλείσουμε, γιατί έχει την τιμητική του αυτόν τον καιρό, όσο ακόμα υπάρχει. Να το πούμε και αυτό, διότι έχει εξαϊλωθεί δημοσκοπικά και σε λίγο θα εξαϊλωθεί και από στελέχη, από ό,τι φαίνεται. Ο κ. Σημεών Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν ο πρώτος ή από τους πρώτους πάντως, γιατί δεν θυμάμαι πια, έχω χάσει λογαριασμό, που είχαν εκφράσει δημοσίως την πρόθεσή του να ακολουθήσουν τον κ. Τσίπρα στο εγχείρημά του.
1: Είναι τολμηρός, βγαίνει, μιλάει έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Κεδίκογλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στις εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι θα γίνει τώρα, θα υπάρχει κόμμα στη Βουλή που θα έχει βουλευτές οι οποίοι θα στηρίζουν την αρχηγό άλλου κόμματος το οποίο έχει δημοσιευτεί δημοσίως? Δηλαδή δεν είναι ωραία εικόνα αυτή.
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα manual, δεν υπάρχει δηλαδή ένας οδικός χάρτης από το παρελθόν σε κάτι αντίστοιχο, να ξέρουμε το know-how, τα βήματα για να πούμε. Είναι κάτι που πραγματικά το αντιμετωπίζουμε ίσως για πρώτη φορά στο πολιτικό σύστημα, αλλά νομίζω είναι η αναγκαιότητα που πάει προς τα εκεί το όλο πράγμα. Και όπως είχα πει, η ζωή η ίδια και θα δείξει, και όταν γεννιέται κάτι καινούριο υπάρχουν κάποια στάδια που μπορεί να είναι άχαρα, μπορεί σε κάποιο τοκετό να έχουμε πάντα οδύνες, σημασία έχει το αποτέλεσμα να είναι ελπιδοφόρο και να είναι αντάξιο της προσδοκίας μιας μερίδας του ελληνικού λαού.
1: Μιλάτε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
2: Μιλάω για, συνολικά για την ανασύνθεση και την εκπροσώπηση του προοδευτικού κόσμου, ώστε να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός, και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και εμείς κινηθήκαμε, επειδή αναφερθήκατε στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, ουσιαστικά δηλαδή πήραμε υπόψη μας αυτό που λέει η κοινωνία. Δεν αποφασίσαμε εν κενό, δεν αποφασίσαμε μόνοι μας σε ένα δωμάτιο χωρίς να βλέπουμε το τι γίνεται. Είναι φανερό ότι τα ίδια τα στελέχη μας, ο ίδιος ο κόσμος που μας στήριζε μέχρι τώρα, είναι αυτός που πάει στις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει ελάτε κι εσείς. Και όλοι μαζί εν πάση περιπτώσει. Και να σας πω και κάτι.
1: Η δική σας απάντηση στο ελάτε κι εσείς, την προσωπική. Λέω και η δική σας απάντηση προσωπική στο ελάτε κι εσείς.
2: Ναι, η προσωπική μου απάντηση, εγώ μίλησα και στην Κεντρική Επιτροπή και το είπα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν υπέρ των συνεργασιών. Και μάλιστα έχει μιλήσει για κοινά ψηφοδέλτια, ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ, με την ΝΕΑ. Δεν ευωδόθηκαν αυτά. Για τον ΑΒ λόγο δεν είναι τη στιγμή, είναι παρελθόν. Αν λοιπόν μίλαγες για κοινά ψηφοδέλτια με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι αντίφαση να πεις ότι στο κόμμα το οποίο ιδρύει ο ιστορικός ηγέτης, να πω εγώ, δεν πας να συνεισφέρεις και με τις δυνάμεις σου ώστε να έχουμε αυτή τη σύνθεση. Και όταν ακούω τώρα να δούμε κάποιοι το πρόγραμμα, μα ποιο πρόγραμμα, ήταν ο Πρωθυπουργός και ήσασταν υπουργοί του. Εγώ τότε δεν ήμουν καν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να πω, μην ψάχνουμε να βρούμε ιδεολογικές διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Ούτε μπορούμε και να συνεχίσουμε μια έναη συζήτηση και αναζήτηση που ακούω ένα στρογγυλό τραπέζι, να έρθουν ξανά οι προοδευτικές δυνάμεις, ότι απέμεινε από την ΕΡΟ, ο κύριος Κοτζιάς, η κυρία Κατσένη, σεβαστές προσωπικότητες κατά τα άλλα, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο χρόνος αυτός έχει παρέλθει. Και καθυστερήσαμε, και αν θέλετε αυτή η καθυστέρηση και η αδυναμία στον χώρο αυτόν, είναι που ακριβώς έδειξε το κενό και φάνηκε σαν αναγκαιότητα η έλευση του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Δεν είπα το λόγο να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Παρά μόνο πότε βλέπετε τις εξελίξεις.
0: Αυτό, δηλαδή πότε θα έχουμε ανεξαρτητοποίηση και αποχωρήσει από το βουλευτικό αξίωμα.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις και ποιοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να μιλήσω και εξ ονόματος άλλων. Είναι γεγονός όμως ότι για παράδειγμα

0: καινούριο το τι εκπροσωπεί. Και σε δεύτερη φάση, για να μην μπαίνουμε συνέχεια σε ερωτήσεις αν θα είναι τώρα, θα είναι την άλλη εβδομάδα, νομίζω ότι οι όποιες εξελίξεις θα είναι από Σεπτέμβρη.
1: Αυτό που θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα.
2: Από Σεπτέμβριο είπατε.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε, έχει μια λογική, αλλά είναι η μία πλευρά. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα, είναι ολοφάνερο αυτό. Με κορυφαία στελέχη, τα οποία δεν συμφωνούν καθόλου με αυτό. Σήμερα το πρωί έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Παπάς και έχει πει ότι έχει εξαφανιστεί ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Δεν τον βλέπουμε να δραστηριοποιείται. Λένε και οι ίδιοι, ας πούμε, ότι ακόμα έχουμε χαθεί, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Κοιτάξτε, είναι γνωστό αυτό ότι κάποια πρόσωπα, και κορυφαία στελέχη, όπως είπατε, για τον ΑΒ λόγο, χωρίς να θέλω να πω τώρα στο λόγο
1: όχι,
0: που
1: δεν είναι προσωπικό. Σας ένα... λέω η επιχειρηματολογία
0: είναι προσωπικό. Δεν βλέπουν τον εαυτό τους στην επόμενη φάση, στην επόμενη εικόνα. Το σέβομαι αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει μια αξιόλογη προσωπική διαδρομή και ούτε είναι σωστό και ο καθένας δεν θα του υποθεί ότι θα σταματήσει την πολιτική σταδιοδρομία. Προφανώς θα πρέπει και αυτός έχει κάθε δικαίωμα να δει από εδώ και πέρα πώς βλέπει τα πράγματα. Αλλά απλά εγώ αναλύω μια απόφαση που δημοκρατικά ελήφθηκε η Διοικητική Επιτροπή. Ναι. Κατέθεσαν την άποψή τους, ήρθε σε ψηφοφορία, με μεγάλη διαφορά ο κόσμος είπε ότι παιδιά πάμε όλοι μαζί, γιατί όταν, όπως είπα και χαρακτηριστικά, υπάρχει το ποτάμι και υπάρχει και το ριάκι, ακολουθεί το ριάκι την κήτη του ποταμού παρά το ποτάμι το ριάκι. Αυτό είναι νομοτελειακά, τα έχει βγει η φύση.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
2: είπαμε
0: πάντα καλά.
2: Τα μπάνια του λαού δεν τα πειράζουμε.
0: Έτσι δεν είναι, κύριε Σκούρη, εσείς τώρα τα ξέρετε. Αυτά καλύτερα από μένα.
2: Διαχρονικά η φράση του Αντρέα.
0: Να είστε καλά. Από Σεπτέμβρη.
1: Γεια σας. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ στα Τάρταρα γεννήσεις. Αλλά εμείς αναγνωρίσαμε τα ομόφυλα, κάτι ξεφεύγει από το επιτελικό κράτος. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ. Αυξήθηκαν τα μεταφορικά για τον άλλο κόσμο. Δεν βγαίνουν, μάνα μου. Αυτό αφορά τις αυξήσεις στους, πώς το λένε, στους ιερείς. Στους όχι ιερείς, συγγνώμη, στους Μητροπολίτες και τους Αρχιεπίσκοπους.

0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο για να μάθεις περισσότερο, μπες στο cosmote.gr. Και στην Κρήτη με την ANEC Lines θα πάει η κυρία Μαρία Σεκρέκου που το κινητό της τελειώνει σε 9.33. Μην απαγοητεύεστε οι υπόλοιποι δεκάδες που τηλεφωνήσατε και αφήσατε τα τηλέφωνά σας. Θα κληρώσουμε και αύριο, έτσι. Οπότε ξεκινάτε αύριο με το που ξεκινάει η εκπομπή, ξεκινάτε τα τηλεφωνήματα.
1: Η κυρία Μαρία
0: Σεκρέκου με κινητό που τελειώνει σε 9.33.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Σαντέτσικα, στο αργιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Πειραιά. Για Ρόδο θα κληρωθεί σήμερα στην εκπομπή. Η συμμετοχή είναι στο τηλέφωνο 211-10-88-80. Παίρνετε, λέτε το όνομά σας και το τηλέφωνο σας βέβαια. Να ξέρουμε ποιο να ειδοποιήσουμε, να κερδίσει. Γιατί με τα πάρει Διονύση να φύγει, τώρα τον ψάχνουμε. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι φυσικά και φέτος είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Θυμίζουμε σήμερα, μπορείτε από τώρα μέχρι 5 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, όχι έχουμε αυτοκίνητο, μέχρι 10 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, στο 211-10-80-8-80 να δηλώνετε συμμετοχή. Θα κληρώσουμε ένα όνομα στο τέλος που θα κερδίσει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Ρόδο. Θα πάτε εδώ στη Ρόδο και θα γυρίσετε φυσικά. Εκτός αν σας αρέσει τόσο πολύ, ξέρω εγώ, ξενοπαντρευτείτε εκεί και μείνετε εκεί, αλλά θα είστε δύο μαζί. Εντάξει, μπορείτε να γίνει οτιδήποτε. Βλέπω εκεί και τη Ρόδο, είναι λίγο πλανέρτα. Τη βλέπω εκεί στο πώς το λένε. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, πήγε η άλλη στη Ρόδο, γίνεται χαμός. Ξέχασα τα παιδιά τους παρουσιάσανε, άστα να πάνε ένα. Λοιπόν, τι ήταν αυτό τώρα? Τσίγαρο αναπνοή, την άκουσες που σφύριξε μέσα το στήθος? Πω, δεν πάμε καλά.
13: Είναι δεκαποντή.
12: Τι είναι, δεκαποντή τι? Η διαφορά. Έλα μου, αυτή τη φτιάξετε στο τέλος εκεί πέρα με τα σφυρίγματά σας. Αφήστε με ήσυχο να μου. Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν είμαι πολιτής φαγής και τέτοια το ξέρετε. Σας τα είπα και χτες. Αλλά χτες είπα και κάτι άλλο. Και να μην θες να κουβεντιάζει, ρε παιδί μου, δεν σε αφήνουνε. Μα τώρα αυτό δεν είναι τα διαιτησία, με συγχωρείτε δηλαδή. Και μη μου αρχίσετε ότι έκρινε, δεν έκρινε και τα λοιπά, ή αν ποιος φωνάζει και ο Βασιλακόπουλος και έτσι, αυτά είπαμε. Και το πατέρα της Διονύσης, δηλαδή, μη μου αρχίσει και μου λες τώρα εσύ δεν δικαιούσες να μιλάς. Ήταν σαν να ερχόμουν εγώ την επόμενη μέρα εδώ πέρα του ντέρμπι στη Λεωφόρο τότε με τον Καμπελά, ας πούμε. Τη μία του ήρθε του αλλού και το σταμάτησε ενώ έμπαινε μόνος του, οι άλλοι ήταν πέραν δεν το δώσει και να σου έλεγα «Μα μη μιλάς, ο Παπουτσέλης, ο έτσι, ο αλλιώς και αλλιώς». Δεν είναι κουβέντα αυτή. Ό,τι χτες δηλαδή όταν βλέπεις τον άλλον τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο τρία φάουλ, άλλος τέσσερα από το τέταρτο τώρα κούμψε κανένας. Εντάξει. Δεν λέω ότι... ότι είναι σε καλή κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ πρέπει να σου πω και κάτι. Βλέπω μια ομάδα όμως όπου δύο παιχνίδια Ολυμπιακός παρά την ανωτερότητά του, το ότι είναι συμπαγής, ότι δεν έχει προβλήματα και ότι έχει τσαβάντες του στα σφυρίγματάκια του. Βλέπω δύο παιχνίδια που ήταν να τα καθαρίσει. Πώς καταφέρει τα πήγε τα δύο να χρειάζεται ένα ψηλό προξηματάκι στο τέλος για να σιγουρέψει την νίκη. Αυτό ας τον προβληματίσει. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Θα τα βρούμε. Δεν θα τα βρούμε δηλαδή. Έτσι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία και έτσι θα συνεχίζεται πάω στον. Δεν ξέρω. Και στο ποδόσφαιρο το έχουμε αυτά χρόνια. Α, κάτι ψηλό γίνεται εκεί πέρα. Εδώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Προφανώς θεωρείται και μαγιά η όλη ιστορία. Θα πω όμως κάτι στους δικούς μου εδώ στους Παναϊκούς. Κοιτάξτε κάτι. Ο Παναϊκός θα ζοριστεί από ένα πράγμα τώρα. Όχι από το να όντως, γιατί υφίσταται αδικία. Όντως θα υπάρχει αδικία τώρα φέτος. Σε βάρος υπάρχει αδικία στα Final Four. Θα ζοριστεί από την διαχείριση αυτής της αδικίας. Διότι ο Παναϊκός, με ευθύνη της πλειοψηφίας των Παναϊκών, το ρεπόρτερ και όλων των τμήματων του Παναϊκού, μη διεξερουμένου και του μπάσκετ, για χρόνια δημιουργήσε μια νοοτροπία, η οποία ξεκίνησε για άλλους λόγους, λόγω της αντίθεσης με την οικογένεια Βαρδινογιάννη παλιότερα, η οποία στις περιπτώσεις αυτές ποτέ δεν τα βάζε με το θήτη, τα βάζε με το θύμα πάλι, πάντα. Δηλαδή, δεν έλεγε κανένας, μα τι κάνει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, θα του έλεγα, μα τι κάνεις, άχρηστε, δεν μπορείς να προστατεύσεις την ομάδα. Ρίγοντας μια ματιά στα social, λοιπόν, είδα χτες ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου του Παναϊκού να την πέφτει στον ίδιο το Δημητράκη, δηλαδή το άνθρωπος από εκεί που ήταν, θα βρεθεί και δαρμένος κιόλας. Εκεί αδικείται και του φωνάζουν οι δικοί του, διότι έτσι έχουν μάθει. Δεν έχουν μάθει να είναι δίπλα στην ομάδα και να αντιμετωπίζουν τον εχθρό σε εισαγωγικά, τον μπασκετικό, τον ποδοσφαιρικό, τον διαιτητή ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν μάθει να κάθονται στο έδρανό τους και να περιμένουν από τους προέδρους να καθαρίσουν την ιστορία. Πώς να την καθαρίσουν, αυτοί ξέρουν μόνο. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα τα 8 στα 10 μηνύματα να είναι καλά να πάθεις γιατί τους αφήνεις. Δηλαδή αυτόματα απενοχοποιείς τον ένοχο αυτόν που υποτίθεται λειτουργεί σε βάρος της ομάδας σου. Δηλαδή δεν ήταν ένα ομοιόμορφο, μια ομοιόμορφη κραυγή στα social media, μα τι μας κάνουν, γιατί το κάνουν αυτό, ότι αυτό είναι αδικία, ότι το ένα το άλλο, ότι πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στην ομάδα, στην αδικία. Ήτανε, μα τι κάνεις Δημήτρη και γιατί τους αφήνεις και ενώ έχεις πει δεν θα τους αφήνεις και γιατί σου κάνουν ό,τι θέλουν και καλά σου κάνουν και δεν προστατεύεις την ομάδα και προστατεύεις την επένδυσή σου και κάτι τέτοια ηρωικά και επένδυμα. Τα λένε και δημοσιογράφοι μερικές φορές. Δεν προστάτευσε την ομάδα. Τι θα κάνει ρε παιδιά προστατεύσει την ομάδα. Να δει και στο ποδόσφαιρο που μου λέει το Αλαφούζος. Δεν προστατεύει την ομάδα. Γιάννης, δεν προστάτευσε την ομάδα ή ξέρω εγώ ποιος άλλος ήταν. Τι, όταν λέτε να προστατεύσετε την ομάδα, δεν το καταλαβαίνετε ότι δύο πράγματα εννοείται όλοι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές από εδώ, αλλά όλοι κάνουν το παγώνι. Πώς προστατεύονται δηλαδή οι ομάδες όταν θεωρείς ότι απέναντί σου έχεις υποτίθεται συμμορία. Ότι έχεις απέναντί σου ένα οργανωμένο πράγμα το οποίο σε αδικεί. Πώς. Με δύο τρόπους μπορείς. Ή με βία ή να τους πληρώσεις. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οπαδοί που μπαίνουν στο διαδίκτυο και οι δημοσιογράφοι κυρίως που αρθογραφούν και λένε προστάτευση την ομάδα κλπ. Τι ακριβώς εννοούν. Σε τι ακριβώς παροτρύνουν τον Δημήτρη ή τον Λαφούζο ή τον Βαρδινογιάννη, τον οποιοδήποτε, ή στην ΑΕΚ, τον Ηλιόπουλο ή πουδήποτε, σε όλες τις ομάδες, το ίδιο γίνεται. Τι ακριβώς τον παροτρύνουν, πλήρωσέ τους, ώστε να σφυρίζουν υπέρ μας, ή απειλήσέ τους, πλάκωσέ τους στο ξύλο κτλ, ώστε επίσης να μας ευνοήσουν, να φοβηθούν. Δεν έχει λοιπόν νόημα αυτή η κουβέντα. Η μοναδική κουβέντα που έχει και στο μπάσκετ είναι κάποια στιγμή να καταλάβουν, όπως και στο ποδόσφαιρο, και ειδικά οι δύο ηγέτες των δύο μεγαλύτερων ομάδων στην Ελλάδα, και ελπίζω τώρα και του ΠΑΟΚ και του Άρη που θα πλασαριστούν στην τετράδα γιατί δυναμούν, να καθίσουν κάτω και να φτιάξουν ένα μπάσκετ αξιοπρεπές, παιδί μου. Δεν είναι να είναι σίγουρο όλη η Ελλάδα. Να είναι σίγουρη όλη η Ελλάδα πως ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι και 70 πόντους για φορά να πάει την άλλη μέρα, το θέμα θα είναι οι συμμορίες στη διαιτησία και το ένα και το άλλο. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Δεν βγάζει. Διότι θα φτάσετε έτσι στους πρόεδρους, αν δεν τους έχετε φτάσει ήδη, αντί να καταρακτηθούνται ποιος θα κάνει την καλύτερη ομάδα, να καταρακτηθούνται ποιος θα πάρει την ομοσπονδία, ποιος θα πάρει τη διαιτησία, ποιος θα πάρει τα social media, ποιος θα έχει τους καλύτερους εκφωνητές, ποιος θα έχει τους δικούς του, πώς το πω, σχολιαστές, ποιος θα έχει τους καλύτερους και πιο ταλιμπάν δημοσιογράφους και όλα αυτά. Στο ποδόσφαιρο αυτό, είδατε, στον Παναθηναϊκό δεν οδήγησε πουθενά. Σε μια καρικατούρα οδήγησε 16 χρόνων. Και σε μια καρικατούρα της πολυμετοχικότητας που διήρκησε μισό χρόνο. Και μετά εξαφανίστηκε στο εξώδικο συνετέθη. Εξαφανίστηκε. Τι έγινε, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Ωραία, φώνασε. Ο Αλαφούζος έγινε τιμωρός, ηγέτης. Από πίσω όλοι. Έβγαζε την παράγκα χωρίς όραμα. Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό, κατήγγειλε τα πάντα. Πήγαινε στην κρίση και λέει, α, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δημοσιογράφοι μου το πάνε. Τι άλλαξε δηλαδή, για πέστε μου. Πήρε τα ενία για ένα πενταετία, ΙΑΕΚ, μπράβο. Και τι κέρδισε ο Παναθηναϊκός από την ιστορία. Τίποτα. Καθόντουσαν οι πρώτοι Παναθηναϊκοί και λέγανε ότι ναι, τώρα είναι καλύτερα γιατί αδικούνται όλες οι ομάδες. Τρία πλάκια κάτω και πήγαν ταμπάκο. Το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ. Δεν εξυπηρετεί κανέναν και τίποτα όλη αυτή η κατάσταση. Από εκεί πέρα όμως, για να μιλήσουμε και στο χτεσινό απομονωμένα, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, στο ΣΕΦ, η διαιτησία ήταν. Δεν ξέρω αν έκανε το παιχνίδι, αλλά πάντως η διαιτησία σίγουρα έλεγε στον έναν από τους δύο ότι κοίταξε δεις κάτι, εδώ έχεις και εμένα απέναντι. Και δεν λέω, ας πούμε, σε φάση οριακή που είναι το παιχνίδι 80-80 και κρίνεις την τελευταία επίθεση που λες, εντάξει. Ακόμα και στις φάσεις που είναι στο δεκάρτο, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, εκεί που βλέπεις ότι δεν υπάρχει λόγος, φίλε, για τέτοια εξώθαλμα σφυρίγματα. Εντάξει, το τελευταίο το αταμάν ήταν λίγο ψηλό σοου, συμφωνώ κι εγώ. Δηλαδή ότι το έκανε περισσότερο για να μείνουν εντυπώσει από όλη την ιστορία σε αυτό και όχι στο παιχνίδι και να ίσως να προκαταλάβει και κάποια πράγματα για το παιχνίδι πάνω στο αύριο, πάνω στο. Πώς το λέμε, Telecom, Arena, πώς το λέμε πάνω στο.
13: Τι
12: Center, πώς το λέμε, ναι. Ναι, Telecom Center αυτό. Εντάξει, άκα το ξέρω εγώ, δεν πειράζει τώρα, μας κάνει κανένα αγωγή τώρα. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση. Όπως και ο Ολυμπιακός, τώρα δεν έγινε να πει σε έναν Θεόδωρο, η φίλα μου πέντε σε μια διαδικασία, μα δεν τον αδίκησε, μα δεν τον έκανε. Αφού η διαιτησία ήταν τώρα, φαινόταν. Δεν γίνεται. Και αυτό με τις βολές τώρα παρά είναι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Και μην μου λέτε τώρα μετράω βολές, κάνω δάνο. Λέω ότι μην μου πείτε ότι εγώ έμπαινα πιο πολλές φορές κάτω το καλάθι, ενώ εσύ δεν μπήκες και όλα αυτά. Επιχειρήματα για οτιδήποτε μπορεί να υπάρξουν. Για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Μέχρι και να βρει κάποιος που πόντους μπορεί να υπήρχαν και 2-3 σφυρίγματα σε βάρος του Ολυμπιακού ανάποδα σου. Λέμε συνολικά η κατάσταση πώς έχει. Και τι αποπνέει όλη η κατάσταση και στην Ομοσπονδία και στο περιβάλλον το μπασκετικό. Όσο πιο ήρεμα μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν θα οδηγήσει στο ένα κι άλλο. Ο Παναθηναϊκός επικεντρωθεί στο τέταρτο παιχνίδι στο πώς θα πάρει εκδίκηση από αυτούς και το διαιτησία και το ένα και το άλλο και δεν κοιτάξει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε τόσο απελπιστικό momentum σε σχέση με το momentum που έχει το Ολυμπιακός, ο οποίος χρησιμοποίησε χθες στην ουσία 5-6 παίκτες και οι οποίοι θα είναι πολύ επιβαρημένοι. Θα μου πεις και ο Παναθηναϊκός έχει απουσίες. Έχει, ωραία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάνε να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Έχουν μάτια ο κόσμος και βλέπουν και για διαιτησία και για τα πάντα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, πώς το πω, να το σηκώσουμε σημαία και παντιέρα. Δεν γίνεται, δεν κάνει και τίποτα αυτό. Και ούτε πρόκειται, δηλαδή θα είναι ολέθριο και καταστροφικό να βάλουμε και τον ίδιο τον Δημήτρη, που είναι και λίγο επιρρεπής στην ιστορία, να μπει σε μια διαδικασία, ας πούμε, απλαρχηγού που θα καθαρίσει, που θα κάνει, που θα ράνει κλπ. Κάποιος πρέπει να πει στον Δημήτρη ότι βάζεις πάρα πολλά λεφτά, είναι αμαρτία, έχεις ένα όνομα ογκόλιθο κουβαλάς πάνω σου, που δεν χρειάζεται ούτε επικοινωνία, ούτε δημοσιογράφους, ούτε τίποτε. Κουβαλάς το όνομα Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν χρειάζεται ούτε βανταδόρους, ούτε δημοσιογράφους, ούτε, πώς το πω, μέσα στα social media και τέτοιους. Τίποτε χρειάζεται. Κάνε μια προσπάθεια όσο περνάει από το χέρι σου να φτιάξει το μπάσκετ και να διεξάγεται σε άλλη δομή. Να αλλάξουν οι δομές στο μπάσκετ. Αυτό είναι το βασικό. Να γίνει το άθλημα να έχει κανόνες. Είναι δύσκολο το άθλημα αυτό για να έχει κανόνες. Δεν όπως το ποδόσφαιρο. Ο διαιτητής όντως στο μπάσκετ μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά όσο μπορείς, παιδί μου, όσο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τα υπόλοιπα δεν βοηθάνε. Πάμε στο διάλειμμα. Θυμίζω, ξεκινήστε 2-11-10-88-80. Παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση στο τέλος της εκπομπής για ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη ιστορική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Ρόδο και από Ρόδο φυσικά για Πειραιά.
14: Η ώρα είναι 5 και 4. Παραπολιτικά.
13: Λάρνακα 90,1.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
19: Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
21: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
22: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
23: Κρατάς μυστικό?
24: Κρατάω.
23: Φιλάς σταυρό?
24: Φιλάω.
23: Παντρεύομαι.
24: Σόπα.
23: Αλλά...
24: Ο γάμος θρησκευτικός?
23: Όχι.
24: Πολιτικός?
23: Νο.
24: Τότε...
23: Κλιματιστικός.
25: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
23: Αλλά.
25: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
26: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
27: Παραπολιτικά 90,1.
12: Και κοιτάξτε τώρα, παιδιά, άμα να μιλάμε μια ώρα και μην καταλαβαίνετε τίποτε. Δηλαδή, τι άσπρο, πραγματικά τώρα. Δηλαδή, μου στέλνει μήνυμα, ρε Μιχάλη, Κώστα, δηλαδή την επίσκεψη αγνώστων που πέταξαν τρικάκι έξω το σπίτι τη διαιτήτρια τη Σαρούκα, το θεωρεί φυσιολογικό. Εμένα ρωτάζε, φίλε. Αυτό κατάλαβε στο στραμπλά, ότι μπορεί να το θεωρώ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Ή το λε για να το πει. Θέλετε να μην μιλάμε, παιδιά, θέλετε να σα λέω ζήτω το ένα το άλλο από εδώ από εκεί ή ξέρω εγώ κάτω τα χέρια από τον Παναϊκό μας και σε αυτό το στυλάκι. Υπάρχουν 100 ραδιόφωνα και χίλιοι σχολιαστές σε αυτό το στυλ. Θέλει να κουβεντιάσουμε διαφορετικά ή καλώς. Δεν θέλετε. Τώρα μου είναι να το με ρωτάς τώρα. Δηλαδή, τι θες να σου απαντήσω. Δηλαδή, και ακόμα και λαμόγιο να ήμουν, οτιδήποτε. Υπήρχε και περίπτωση να σου απαντήσω ναι, φυσιολογικό είναι και καλά καράνε. Δεν το καταλαβαίνω ότι είναι χαζά τώρα αυτά. Πάμε στο Θάνο στο Κολαργό. Έλα, Θάνο.
1: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις.
12: Περίμενε, Θάνο, γιατί δεν μου λειτουργούν εδώ. Περίμενα να το βάλω στο σωστό. Έλα, τώρα σε ακούω.
1: Συγχρονίσου και πάμε. Ναι.
12: Συγχρονίστηκα όλα, καλά τα έκανα.
1: Είσαι καλά, πώς πάει.
12: Το παλεύουμε.
1: Κάντε καλό μουντιάλ να έχουμε.
12: Αυτό, ναι.
1: Μακάρι να το πάρει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, αν και δεν το βλέπω. Ας. Δεν είναι αισιόδοξο, μακάρι να το πάρει. Ναι, το βλέπω για να είμαι ειλικρινή. Θα κερδίσουμε αύριο και βλέπουμε μετά.
12: Ναι, αυτό τώρα έτσι όπως πάει η δουλειά, βήμα-βήμα πάει.
1: Λοιπόν, εγώ σε πήρα για ένα άλλο θέμα τώρα.
12: Για
1: το δείξει. Με δύο λέξεις και θέλω τη γνώμη σου. Πάω TV.
12: Ναι.
1: Ας πω το δικό μου σκεπτικό. Θέλει τώρα ο Αλαφούζος, λέει και ο Παναθηναϊκός, να κάνουν ένα κανάλι για τον Παναθηναϊκό. Το Πάω TV, πολύ ωραία.
12: Το έχει πει καιρό αυτό. Το είχε ξαναδοκιμάσει πριν από κάτι χρόνια. Θυμάσαι που δείχνανε τα φιλικά προετοιμασίας.
1: Είχε φοβερή επιτυχία.
12: Επιπογιάτος ήταν νομίζω.
1: Αλλά εγώ ας το πάρουμε ότι τώρα θα είναι καλό, θα είναι ok. Λέει θα έχει μια μέση συνδρομή για το μέσο ας πούμε οπαδό, διάβασα στην εφημερίδα κτλ. Εγώ τώρα πληρώνω Netflix ας πούμε να δω καμιά ταινία. Πληρώνω Κοσμοτέ, πληρώνω Νόβο. Δηλαδή τι πιστεύει τώρα ο Παναθηναϊκός ή η κάθε ομάδα ότι μπορεί ο κάθε μισθωτός ας πούμε να έχει να διαθέτει ένα ποσό για να βλέπει ο καθένας την ομάδα του εντός έδρας.
12: Ναι, μια φορά στις δύο εβδομάδες, έτσι. Διότι τα άλλα τα δείχνουν άλλα κανάλια. Τα εκτός.
1: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω αυτό τώρα. Τη γνώμη σου, ό,τι θέλει να πει.
12: Αυτό είναι μια κίνηση υποτίθεται. Ναι, είναι μια κίνηση υποτίθεται τσαμπουκά απέναντι στην εταιρεία που υποτίθεται ότι την έχει κάνει ο καταραμένος Βαρδινογιάννης μαζί με τον Μαρινάκη και θα το θεωρήσουμε ντροπή να πάμε να πάρουμε λεφτά από αυτούς και γι' αυτό κάνουμε κάτι άλλο, διότι έτσι θα ελέγξουμε και κάποιες ομάδες. Ακούω τώρα ο Ηρακλής θα προσταθεί, κάποιος του πω ότι κάνει το αυτοπρόεδρε και αυτή θα είναι δική μας και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά. Δεν ρωτάει κιόλας, δηλαδή το έκανε ο ΠΑΟΚ και γέλαγε ο κόσμος. Το σταμάτησε, πήγαινε το σταματήσει πριν τελειώσει η χρονιά ο ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ TV, το θυμάσαι.
1: Εκεί που λέω ότι αυτός ο άνθρωπος ας πούμε κάπου αρχίζει και μπαίνει στο παλμό της κατάστασης.
12: Όχι, με αυτούς που είναι δίπλα δεν θα μπει ποτέ ρεθάνω.
1: Είναι εντελώς εκτός, δεν πρόκειται να μπει ομάδα.
12: Δεν πρόκειται, ειδικά όσο ακούει αυτούς που είναι δίπλα δεν πρόκειται τώρα.
1: Τι ΠΑΟ TV δηλαδή.
12: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πραγματικά που απευθύνεται. Δηλαδή. Ξέρεις τι, δεν έχει και το momentum της στιγμής. Τι νομίζετε, μια ομάδα που φέτος πανηγύρισε γιατί πέρασε το Λεβαδιακό, θα πάει κατά συρροή ο κόσμος του χρόνου να σκάσει λεφτά, να μπει σε ένα τηλενάλι για να βλέπει ένα παιχνίδι κάθε δύο εβδομάδες.
1: Μπράβο.
12: Δηλαδή έχει συνειδητοποιήσει σε ποια κατάσταση είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ή ξέρει μόνο αυτούς που μιλάει γύρω-γύρω.
1: Είναι και αυτό που λες, δηλαδή να πω ότι έχεις πάρει πρωτάθλημα.
12: Ναι, παιδί μου, ότι έρχεται, υπάρχει. Ναι.
1: Άντε και λες, ξέρεις, να τα ρίξω, ας πούμε, να που λες. Τώρα έρχεσαι και μου λες αυτό σε μια φάση κιόλας που υπάρχει και ακρίβεια και αυτά και είσαι και εκτός τόπου και χρόνου όλα αυτά τα χρόνια ας πούμε σαν ομάδα αντί να είσαι και εσύ εκεί που και πάλι είναι ακριβό το άθλημα έτσι δύο συνδρομητικά και ούτω καθεξής έτσι.
12: Το συζητάμε.
1: Για μένα δεν είναι σωστά αυτά κανονικά εντάξει έπρεπε ας πούμε να υπάρχει μια πιο καλύτερη διαχείριση αλλά εν πάση περιπτώσει. Μου κάνει εντύπωση και με προβλημάτισε.
12: Εμένα μου κάνει εντύπωση που...
1: Όταν μπορεί από εδώ και πέρα.
12: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση πιο πολύ. Το όταν έγινε γνωστή αυτή η πρόθεση, τα πανηγύρια που είδα στο ρεπορτάζ του Παναϊκού και εδώ και αλλάζει το τοπίο και κάνει και ράνι, ο παράγοντας κόσμος δεν υπήρχε πουθενά.
1: Ναι.
12: Ότι παιδιά εδώ ποιος θα πάει. Ποιος θα πάει ρε παιδιά, εδώ στη λαϊκή πάμε και δεν μπορούμε να φύγουμε. Τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα, ξέρω όλα τα έχει Μαριόρι που λένε, φορές δεν θέλει. Αυτό είναι κυριολεκτικά τώρα δηλαδή.
1: Είναι ένα σημάδι όμως αυτό το οποίο δείχνει κάτι, καταλάβω, για
12: ναι,
1: μένα.
12: Δείχνει,
1: για
12: όντως,
1: μένα
12: δείχνει.
1: Σου δείχνει ότι δεν.
12: Είσαι μακριά από την πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όταν είσαι μακριά από την πραγματικότητα δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις.
12: Όχι, δεν πρόκειται. Διότι όταν αντιλαμβάνεις τα πραγματικότητα, αυτό που σου λένε όλοι αυτοί που είναι γύρω-γύρω σου και οι οποίοι έχουν χιλιάδες λόγους να μην σου δίνουν την πραγματική εικόνα για μια σειρά πράγματα, ακόμα και για το αγωνιστικό, τότε αργά ή γρήγορα θα στραφεί σε βάρος όλη η ιστορία. Έγινε, Θάνο μου.
1: Μιλάμε πάλι.
12: Να σε καλά. Ναι, δεν πάω τώρα στον πρόγραμμα. Καλύτερα πάω στο Διονύση, το ίδιο πράγμα θα μου πει.
2: Όχι, είμαι έξαλλος.
12: Γιατί με.
2: Σε άκουγα στον δρόμο.
12: Έλα μου, πάλι.
2: Όχι, μισό λεπτό. Και βράζω.
12: Βράζει.
2: Βράζω. Λες και εμφανίστηκε στην Ελλάδα χθες.
12: Χθες, ναι.
2: Χθες γεννήθηκες εσύ.
12: Όχι.
2: Πόσο είσαι, δύο μηνών.
12: Δύο.
2: Σοβαρά.
12: Ναι.
2: Που όταν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε τα πρωταθλήματα και πόνα.
12: Σου παπάνε.
2: Όχι, μισό λεπτό. Όχι, ρε φίλε, μόνο τα κάνω κουβέντα. Άρα κάνει προπαγάνδα. Άρα κάνεις προπαγάνδες, βάζω στο Ολυμπιακού. Επειδή κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό. Ποιες βολές. Τα βήματα τα έχεις δει στον Ντέιβις στο τρίποντο.
12: Βεβαίως.
2: Νωρίτερα το φάουλ του Ναν το πέμπτο το έχεις δει. Πώς θα γίνει. Άμα δεν μπορείτε, άκου να δεις κάτι. Σε αυτό το
12: έδρα.
2: Όχι, όχι.
12: Άλλος λόγος.
2: Εσύ με τις πήρες τα κομμάτια.
12: Περίμενε.
2: Θα με ακούσει άλλο
12: πρόβλημα.
2: Δεν αγόρευες εδώ 10 λεπτά. Μα πώς να μιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε. Άμα και εγώ εκνευρίστηκα. Σ' άκουγα και δεν πίστευα. Λέω άλλος άνθρωπος είναι. Έτσι που αν πίστευα ρε φίλε. Μα έτσι πίστευα.
12: Μα τι να σου πω τώρα δηλαδή.
2: Μα τι να μου πεις δηλαδή. Να μιλήσουμε κανονικά. Δεν χάνει ο Παναθηναϊκός που κανονικά ποτέ στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα.
12: Αυτός το έχω πει.
2: Μόνο τον κλέβουνε.
12: Αυτός
2: μόνο
12: το
2: τον κλέβουνε τον Παναθηναϊκό.
12: Το
2: δεν χάνει ο Παναθηναϊκός ποτέ.
12: Τώρα,
2: δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τελείωσε. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός. Έχει αρρωστήσει το μυαλό τους. Και αύριο είναι πολύ κοντά στο να γράψει και ιστορία. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα στην ιστορία να πάρει σε Ευρωλίγκα την πρωτάθλημα εκεί μέσα. Για τον Ολυμπιακό, δηλαδή για τους Αγγελόπουλους, για όλο τον οργανισμό, για τον κόσμο του κτλ.
12: Ηρέμησε λίγο και
2: όχι, δεν ηρεμήσω.
12: Δεν είχαμε Κώστα, να κάνουμε κουβέντα.
2: Κώστα, πώς θα κάνουμε κουβέντα.
12: Θες να κάνουμε κουβέντα.
2: Ναι, ωραία, κάνουμε κουβέντα. Ήρθες εδώ και έχεις πράγματα που δεν στέκουνε.
12: Όλα αυτά που λες.
2: Τι να φτιάξουν το μπάσκετ.
12: Περίμενε να σου πω.
2: Δεν πήγανε πέρυσι στον υπουργό.
12: Πήγανε
2: πέρυσι στον υπουργό.
12: Όταν αποφασίζουν τον
2: υπουργό. Ναι, ρώταμε.
12: Τι να θέλω να ρωτήσω.
2: Ρώταμε.
12: Σου εξηγώ τώρα αυτά που λες τώρα στην εισαγωγή σου.
2: Ναι.
12: Ήταν αυτά που έλεγα εγώ προχτές. Ότι έχουν φτιάξει μια τέτοια νοοτροπία. Ότι δεν κάνουν πουθενά τέτοιο. Και ο Παναγιώτης στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά μου λες σήμερα.
12: Περίμενε να σου πω. Και σου λέω ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά χτες.
2: Ναι.
12: Και στο πρώτο παιχνίδι πραγματικά υπήρχαν σφυρίγματα τα οποία ήταν σε βάρος.
2: Εσύ τα κρίνεις αυτά.
12: Εγώ τα κρίνω έτσι.
2: Ποιος τα κρίνει έτσι επειδή λένε όλοι.
12: Όχι.
2: Δηλαδή αναλύσουν τις βολές με ποια λογική. Ότι έχεις 50 rebound λιγότερα. Ο δεν πηδάει κανείς στην άμυνα και σου έχουν πάρει 30 rebound επιθετικά. Δεν λέει κάτι.
12: Αντίρρηση. Και εγώ σου πω
2: ότι βγαίνουν άνθρωποι του μπάσκετ και λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάει να κάνει μπάσιμο με εξαίρεση στο σόρτς. Ενώ ο Ολυμπιακός μπαίνει και παίζει από τη ρακέτα και παίρνει τα φάουλ. Δεν παίζει ρόλο αν θα πάρω βολές ή όχι.
12: Παίζει ρε
2: παιδί. Άμα σουτάρω 40 τρίποτα πώς θα πάρω βολές.
12: Εγώ για να δεις πόσο ανώτερος είμαι θα σου αναγνωρίσω στο χτεσινό παιχνίδι.
2: Ναι.
12: Όντως τελικά με το στετό ψήγμα η διαιτησία ήταν 50-50.
2: Α, δεν ήταν 50-50.
12: Όχι, ήταν
2: 53-47 μπορεί να ήταν.
12: Όχι,
2: δεν έχει να κάνει.
12: Πω, ήταν 50...
2: Όταν έχω 2-80 και 20 ήτανε... και 90 και 10 όμως το άκα και πονέσει το κορμί μου.
12: Λες, να
2: ο Χουάντσο. Ποιο από τα φάουλ του Χουάντσο δεν είναι φάουλ. Όχι, λείπει το Χουάντσο. Ποιο από τα τρία δεν είναι φάουλ.
12: Περίμενα, σου πω.
2: Ο Μελουτίνοφ είχε αποβληθεί σε ένα μισή λεπτό, ρε φίλε.
12: Δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε. Ήταν 50-50. Ήταν 50-0 στο πρώτο μήκο και 50-0 στο δεύτερο.
2: Okay, έλα. Πάμε στον κόσμο τώρα να περάσει καλά με τον κόσμο. Στο τώρα, το μόνο σίγουρο. Από αυτούς που βλέπω εδώ, έτσι όπως βλέπω 2-3,
12: ναι.
2: Το μόνο σίγουρο θα περάσει καλά.
12: Και περάσω, στενοχώρια.
2: Καλή επιτυχία.
12: Άλλη σκοτούρα δεν είχα εγώ τώρα, νομίζω να ασχοληθώ.
2: Ναι.
12: Σα είπα 5 πράγματα.
2: Πάμε. Έλα, πρόδρομο και μετά ο Γιάννης από την Νέα Ζηλανδία. Έλα, πρόδρομο.
12: Δεν είμαι στα καλά μου, δεν έχω το μυαλό μου.
3: Όχι, καταρχήν. Συμφωνώ μέχρι κεραίας με αυτά που σου είπε ο φίλος μου ο Διονύσης.
12: Σόπα,
3: γιατί και εγώ σε πήρα έπληξη. Όχι, σε πήρα και εγώ έτσι φτιαγμένος, αλλά επειδή θα είπε ο Διονύσης...
2: Σε έβγαλα τη δύσκολη θέση,
12: ε. Μπράβο,
3: ναι. Ένα πράγμα δεν σου είπε μόνο, το οποίο το άφησε για μένα.
12: Για λέγε, ρε, ποιο.
3: Ένα. Μπαρτζόκας Αρένα λέγεται το γήπεδο. Γιατί δεν ήξερες πώς λέγεται εκεί που παίζουμε αύριο. Μπαρτζόκας Αρένα.
12: Αυτό είναι ο γίγαντας.
3: Του δώσατε και 10.000 πρόστιμο, πιο πολλά πρόστιμο πήρε ο Μπαρτζόκας, παρά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Καταρχήν αύριο θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός μέσα. Ήταν τιμωρημένος.
2: Έχει κόσμο Παναθηναϊκός μέσα. Δεν τιμωρείται, έφαγε ο πρόεδρος του μόνο.
12: Πρόεδρε, απορία έχω. Εγώ να μιλήσω καθόλου θα λες.
3: Όχι, θα μιλήσεις άνθρωποι, εγώ να μην μιλήσεις.
12: Πρώτο, να σου πω κάτι. Μην μου λένε τον Μπαρτζόκα εμένα. Γιατί για τον Μπαρτζόκα εγώ κόντρα σε όλους τους Παναθηναϊκούς έχω σηκώσει πολλές φορές το ανάστημά μου και λέω ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική συνολικά φυσιογνωμία και όχι μπασκετική. Και ότι οι περισσότεροι που μιλάνε για αυτόν θα έπρεπε να δεν έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν για αυτόν. Συνολικά με τη διαδρομή και την ιστορία του. Ωραία. Οπότε μην μου λες για τον Μπαρτζόκα. Άσε.
3: Όχι.
12: Αυτό σε κανέναν άλλον που πουλάει. Που νομίζει ότι άμα βρεις τον Μπαρτζόκα πουλάει ο Παντελίκης. Σε κανέναν άλλον.
3: Ναι.
12: Άσε. Μην τα μπερδεύετε όλα. Μην τα τσουβαλιάζετε.
3: Αυτό ο...
4: Max FM 93,4. Τα νέα
0: στην ώρα τους.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
9: Έρχεται ο αγώνας,
12: τι τζάμπολος. Άμα στο τζάμπολος πρόκειται,
9: πάρεις φόρο. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
12: Τραβά.
9: Εντάξει, λίγο ντροπή, ας πούμε, για αυτό, για
12: συμφωρώ,
9: τα...
12: ντροπή, ναι.
9: Για τα φάουλ, ας πούμε, για αυτά, να εντάξει.
12: Ήταν σφαγή, ήταν σφαγή.
9: Ο Παναθηναϊκός, όποτε χάνει, είναι αυτό που λέει ο Διονύσης, δεν ξέρει να χάνει αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά,
12: για
9: μένα είναι όλα αυτά.
12: Πουλάτε όλοι, πουλάτε εκ του ασφαλούς, άκου ας πω κάτι. Πουλάτε όλοι εκ του ασφαλούς, προχτές έκανα 10 λεπτά. Μίλαγα και έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο ποτέ δεν χάνει δίκαια, όταν κερδίζει ποτέ δεν ευνοείται κλπ. Και αυτό το έχει κάνει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δηλαδή εγώ το έχω πει, μην μου λες πράγματα που έχω πει δηλαδή. Αν τα λες να τα ακούς να κρατήσεις, πες τα, αλλά μην μου τα λες εμένα.
9: Εντάξει, οκ, τώρα μας δεν μιλάμε ρε φίλε, εσύ θα μ' ακούς, τι θα κάνω εγώ τώρα.
12: Εγώ δεν θα σε ακούς και Διονύση,
9: τι φταίω. Αλλά λίγο είμαστε τώρα, παιδί μου. Όλο αυτό το κλίμα, αν αυτό το κλίμα δεν αλλάξει, ας πούμε, βλέπεις και τον προπονητή σου ρε φίλε, θα φτιάξει κλίμα να πήγει,
12: να
9: το πετάξουν έξω, να μην κάνει δηλώσεις, να μην κάνει, ο άνθρωπος δεν ξέρει να χάνει ρε φίλε. Δεν ξέρει να χάνει αυτό.
12: Όλο αυτό το κλίμα, εγώ το ξαναείπα, εάν ο Παναθηναϊκός προσανατολιστεί εκεί, δεν θα πετάξει μόνο τη χρονιά τη φετινή, θα πετάξει τη δημιουργία της επόμενης.
9: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει φανταστικούς παίκτες, δε φίλε. Και οι
12: πλάκα κάνουμε, ρε. Εδώ πήγα να ζω. Πήγε κοντός, τέσσερα πέρα λίγο να γυρίσει μόνο στο παιχνίδι, ρε.
9: Δεν υπάρχει, είναι τιμή μας που έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με 11 ευρωπαϊκές κούπες στην Ελλάδα, ρε φίλε. Και βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια. Μόνοι μας το χαλάμε. Μόνοι μας βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Εγώ αυτό έχω να πω.
12: Μα όχι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνοι μας. Νομίζω ότι αυτό συντηρείται γιατί υπάρχει κόσμος που από όλη αυτή την ιστορία κονομάει κιόλας. Και βγάζει νερό κάμα του.
9: Σύπες, λοιπόν.
12: Εγώ το λέω, ποιος το πει.
9: Άρχοντα είσαι καλά.
12: Ο Άρχοντας είναι ο Διονύσης, φαντάζομαι.
9: Βέβαια, ρε.
12: Ποιος θα είναι λίγο τώρα. Τι τραβά, ρε. Άρχοντα.
9: Άρχοντα.
12: Άρχοντα.
9: Λοιπόν, άντε.
12: Κοιτάει το κινητό τώρα που του λένε μπράβο Διονύση, καλά του τάπες.
10: Όχι, μου στέλνουν την απο, ρε.
12: Τι.
10: Μου στέλνουν την απο, λέω.
12: Έχει τέτοιο, ναι.
10: Ναι, τι να μην πω, έτσι θα έρχομαι να εκπομπές.
12: Α, έλα, ρε.
10: Λοιπόν.
12: Έχεις
9: πει,
10: εδώ μεγάλο και έχει στο πρόσωπο τέτοι. Λοιπόν, πάμε, τι άλλο μου, έχω ανάγκη εγώ να μου πούνε τι να πω.
12: Όχι ρε Διονύστρα, τι λέμε τώρα.
10: Έχω τέτοια ποικιλία.
12: Ναι, ποικιλία, ναι.
10: Και ρεπορτάζ.
12: Σαλάτα είναι.
10: Πολύ ψωμί. Λοιπόν, πάμε.
12: Έχει ποικιλία ο Διονύσης.
10: Κύριος Γιάννης Ευνέας Μένη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
11: Μπορώ να μιλήσω με τον προηγούμενο.
12: Με αυτό που ήταν στην γραμμή.
11: Όχι, με αυτόν που άνοιξε την εκπομπή, τον Παπαθεοδόρου.
12: Γεια σου φίλε. Έλα. Μαλακίες εμένα και μαγκές αλλού. Έλα. Έλα τώρα. Ήρθε εμένα, ας πω κάτι.
10: Έλα, ήταν πετυχημένο.
12: Όχι, δεν ήταν πετυχημένο.
10: Έλα, ωραία,
12: όχι, δεν ήταν πετυχημένο. Δεν ήταν πετυχημένο και ειδικά όταν έχω τραβήξει από τους συγκεκριμένους ανθρώπους τόσα πράγματα.
10: Είχε πλάκα, δεν ξέρει ο άνθρωπος.
12: Άμα δεν ξέρει να μην μιλάει.
10: Εντάξει.
12: Άιντε παράταμα τώρα μου πει. Εδώ μπορεί να μου πει οτιδήποτε άλλο. Άιντε νούμερα, άμα δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά ενός ανθρώπου από τον άλλον και το πώς μιλάει και το πώς τοποθετιέται, είσαστε ανάξι και να κάνετε διάλογο.
10: Άιντε
12: παράταμα τώρα, μιλήστε.
10: Φεύγεις το, όχι, το γιατί το κάνεις αυτό δηλαδή. Κάνεις την εκπομπή αραπλά.
12: Όχι ρε φίλε. Ό,τι θέλει, θα προσέχει.
10: Εσύ ρε φίλε έλεγες ότι. Θα προσέχει. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει, ωραίο ζωμά, εντάξει, ωραία.
12: Σωματική ανάγκη.
10: Εντάξει, πήγαινε. Πήγαινε. Όρθια ή καθιστή.
11: Καθιστή.
10: Μα χινεύρα που έκανα εγώ κάτι, τι να έκανα εγώ. Φίλε, συγγνώμη, εγώ δεν τον άνοιξα τον εκπομπή. Δεν άνοιξα τον εκπομπή. Σαν να μίλαγε τέτοιο ήταν. Δεν είχε άδικο ακροάτης. Και εγώ τον άκουγα και ήταν αγνώριστος. Έλα, πάμε στον Νίκο Ορτιλέρο. Έλα, Νίκο.
11: Καλησπέρα παιδιά, βασικά καλησπέρα η Διονύση.
10: Τι έχουμε πάθει ρε φίλε να πούμε. Πω.
11: Εντάξει, κοίτα, ήταν όντως πετυχημένο, αλλά καταλαβαίνω και τον Κώστα, γιατί πραγματικά σαν προσωπικότητα ο Κώστας ξεχωρίζει από όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω δηλαδή εγώ που είμαι Ολυμπιακός. Θέλω κι εγώ έτσι να θίξω τρία πράγματα. Για το μπάσκετ, η κατάσταση στο μπάσκετ δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί από εκεί που προέρχεται ή μάλλον από εκεί που αναπαράγεται η τοξικότητα έχει όνομα επίθετο και υπαλλήλους και δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρώτα πρέπει να υπάρχει μια βούληση, να θέλουμε να αλλάξει κάτι. Δεν θέλουμε να αλλάξει. Και να σου πω και κάτι, σαν μέλος, ας πούμε, μέλος της ελληνικής κοινωνίας. Και εμείς, ρε Διονύση, δεν ξέρω αν θέλουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γιατί η τοξικότητα είναι στην καθημερινότητά μας, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, μια βόρτα στον δρόμο να κάνουμε.
10: Κάθε διάφορο.
11: Πόση τοξικότητα μπορούμε, στα σπίτια μας, εδώ, στις πολυκατοικίες, ακούς, δηλαδή, είμαστε παντού τοξικοί.
10: Ναι.
11: Και μας, δηλαδή, λίγο το γουστάρουμε αυτό, ότι βγήκε ο ένας είπε αυτό, βγήκε ο άλλος είπε αυτό, ανακοίνωσε το ένα, ανακοίνωσε το άλλο. Είμαστε κι εμείς, νομίζω, κομμάτι στην αναμετάδοση και στην αναπαραγωγή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για το αγωνιστικό, εντάξει παιδιά, για τη διαιτησία, όλοι λένε για τις βολές.
10: Ναι.
11: Δεν είπε κανένας ότι τα φάουλ είναι 20-27 όμως. Έχει μόνο 7 φάουλ παραπάνω ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, εκ των οποίων τα 3-4 είναι στο τέλος για να σταματήσουν το χρόνο για τις βολές.
10: Ναι.
11: Και για να κερδίσεις βολές, όπως είπες και εσύ, πρέπει να κάνεις drive, πρέπει να παίξεις μέσα στη ρακέτα, δεν κερδίζονται έτσι βολές.
10: Δεν λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ. Δεν είμαι παίχτες, προπονητές, εγώ δεν είμαι και ο ειδικός, να σου το πω διαφορετικά. Απλά δεν ψάχνω να βρω ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και έχει αποδεχτεί ότι έχει χάσει κανονικά. Η Βαλένθια τον έκλειψε στην Ευρωλίγκα, γιατί στην Ευρωλίγκα έχει μαφία, εντάξει, δηλαδή ήταν μόνο κανονική το Ευρωλίγκα την πήρε ο Παναθηναϊκός.
11: Ναι, μα Διονύση, αυτή είναι και η γραμμή από την ίδια την ΚΑΕ.
10: Μα ρε φίλε, μα αυτό σου εξηγώ λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει.
11: Άσε
10: να ασχολείται με αυτό και άλλοι να παίρνουν το Μοντέρο και το Μακιντάιρ και να φτιάχνουν ομάδα για τον χρόνο. Δεν πειράζει, καλύτερα. Άσε. Έχει να κάνει.
11: Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, γιατί να πιάσουμε μία-μία φάση. Ο Μίτογλου δυο παιχνίδια έχει παίξει κάτι στο Μιλουτίνοφ. Τον έχει παίξει η Ελληνορωμαϊκή πάλι. Έχει τραβήξει.
10: Είναι δύσκολο να παίξει το άθλημα. Τώρα μου στείλει ένα φίλο για το φάουλ που ζητάει Παναθηναϊκός στον Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ ότι κάνει βήματα. Όντως, άμα το βάλει και το δει, κάνει βήματα. Δεν δίνονται όμως αυτά τα βήματα. Πώς να σου το πω διαφορετικά. Μεταδίδει, χθες έκανε ο Βαγγέλης, πήρε θέση εκεί ο Ιωάννου, ότι ήταν φάουλ στο κομμάτι το.
11: Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα λόγω των ανακοινώσεων των.
10: Πέρυσι βάζει ένα καλάθι τέτοιο Ντόρσεϊ με τον παίχτη κρεμασμένο πάνω, θεωρείται το καλάθι τυχερό και δεν γίνεται καμία αναφορά για φάουλ. Που πέταξε την μπάλα, μα θυμάσαι από τα πλάγια και
11: μπήκε. Ναι, το θυμάμαι,
10: έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και το μπάσκετ. Θα πρέπει μια φάση δεύτερη, μια τρίτη φάση που θα αλλάξει τα δεδομένα, που θα δείξει οτιδήποτε και αυτά. Τι να κάνω, πάω να κάνω κάτι. Σου λέω, απλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει θέμα διαχείριση και όχι μόνο αυτό. Φορτίζει και τον κόσμο που να πάει αύριο στο γήπεδο να το
11: ακριβώς
10: κάνει ροντέο, να παίζει τώρα, να πλακώνεται στους δρόμους ο κόσμος. Ενώ η ιστορία δεν έπρεπε να είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια άλλη επιλογή. Το ξύλωσε μεταφορικά, το έφαγε και την τιμωρία ο Λεπενιώτης. Αν ο Γιανακόπουλος θεωρεί ότι να κάθεται να βάζει απέναντί του και να γίνεται με τον Λεπενιώτη ότι είναι το OK και το φέρει για ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό, εγώ ξέρω και πολλούς Παναθηναϊκούς, όπως και ο Κώστας που είπε πριν λίγες μέρες, που είναι προβληματισμένοι με αυτή την κατάσταση. Όταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παναθηναϊκός, τον κλέψαν και δεν πήγε στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε play-off για να μπει μέσα στα play-off τέτοιο, τα play-out εκεί που ήταν τα μάτς στην αρχή.
11: Βέβαια, και φτάνει να κερδίζει 2-0 τη Βαλένθια.
10: Ωραία, και φτάνει να κερδίζει με τη Βάκη και δεν πηγαίνει στο ΑΚΑ και το παίρνει ο Ολυμπιακός και εμένα θα με έχει ενοχλήσει. Εγώ λέω, λένε οι Αγγελόπουλοι να πάρουμε διοργάνωση στο ΣΕΦ και λέω να μην την πάρει καλύτερα ποτέ. Να μην γίνει. Μόνο και μόνο στο να απαντήσει για την καζούρα, πώς να σου το πω. Κατάλαβες.
11: Έτσι είναι όταν βλέπεις την αλήθεια και όπως είναι τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και όχι όπως θέλουμε να τα παρουσιάζουμε.
10: Εντάξει, σου λέω. Δεν έχει να κάνει.
11: Έτσι.
10: Έγινε.
11: Λοιπόν, αυτό και θέλω και ένα τρίτο.
10: Ναι.
11: Στον κύριο Κώστα τον Σλούκα, το μπάσκετ κάποτε τελειώνει. Στα 35, στα 40, στα 38 τελειώνει το μπάσκετ.
10: Ναι.
11: Η υστεροφημία όμως μένει. Φύγανε κι άλλοι από τον Ολυμπιακό και πήγανε στον Παναθηναϊκό και φύγανε κύριοι και κύριοι παραμείνανε, όπως ο Γιάννης ο Παπαπέτρου.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, κύριε Κώστα Σλούκα, το μπάσκετ θα τελειώσει κάποια στιγμή για εσένα. Καλά να είσαι και εσύ και η οικογένειά σου,
10: αλλά
11: ο
10: ναι.
11: Κόσμος δεν θα ξεχάσει ποτέ τι είσαι, τι πραγματικά είσαι και το τι κάνεις. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
10: Είναι, αυτό. Κοίτα, εντάξει, το χθεσινό νομίζω το ξεπέρασε, πήγε σε άλλο επίπεδο.
11: Δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το άτομο.
10: Τέλος πάντων, ο καθένας κρίνεται όπως το πες από τις ενέργειές του. Ο κόσμος μένει με τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ νομίζω ότι βοήθησε και τις δύο μεγάλες ομάδες στο πέρασμά του. Αλλά επειδή σωστά όταν μένει, δεν είναι ιστορία, για μια αξιοπρέπεια να σου το πω διαφορετικά. Τώρα,
11: ακριβώς.
10: Να κάνεις στους οπαδούς με τα κιάλια και 7 βλέπει τα οποία ήσουν στο 1, τώρα δεν λέει κάτι. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω τι.
11: Δηλαδή μην ξεχνάς ότι εκεί ήσουν. Άρα δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Δεν σέβεσαι τα χρόνια που ήσουν εκεί.
10: Ίσως νομίζεις θα γίνει αρεστός, έτσι θα πάρει ένα νέο συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, φίλε. Δεν ξέρω. Δεν με αφορά κιόλας για λόγους οποίους στο παρελθόν είχα μια ιστορία που εντάξει κακώς τη χρεώθηκα τότε από το ραδιόφωνο.
11: Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί θα παρακολουθώ.
10: Απέχω συνειδητά το συγκεκριμένο. πραγματικά είναι σαν να τα βλέπω και να μην τα κάνει, πώς να σου το πω. Ναι. Δεν έχω τέτοιο. Δηλαδή, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, πώς να σου το πω. Αυτά. Έγινε.
0: Χαιρετισμού στον Κώστα.
10: Μπήκε, εντάξει, εδώ είναι μαζί μας. Έλα, να σε καλά.
0: Κύριε Κώστα, γεια σας.
12: Λοιπόν, κοίταξε κάτι, επειδή δεν είναι όλα πλάκα. Και επειδή δεν μπορεί να είναι όλα πλάκα.
10: Ναι.
12: Φανταζόμουν ότι έχουμε ένα διαφορετικό επίπεδο, τουλάχιστον κατανόησης εδώ. Εάν ορισμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν στις τοποθετήσεις την εμφανέστατη, δεν λέω καν τη λεπτή διαφορά, την εμφανέστατη διαφορά που χωρίζει μια τοποθέτηση για οποιοδήποτε θέμα από αυτόν που έχουν στο μυαλό τους έναν αντίπαλο, εγώ να βρεθώ στη μέση μιας κουβέντας στην οποία ανημένει θα σε λένε προδότη, γιατί δεν λες ότι ο Μπαρτζόκας είναι άθλιο άτομο, ή δεν να σου λένε Παπαθεοδόρου, γιατί είπες ένα μάτσο ότι κατά τη γνώμη διαιτησία ευνόησε τον Ολυμπιακό. Και αυτό δεν είναι πλάκα. Εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά μιας εκπομπής και μιας τοποθέτησης και μιας συνολικής παρουσίας εδώ, σε αυτό το επίπεδο της τοξικότητας και της μίσους και της αντιπαλότητας, που πολλές φορές το αυτογελιοποιούμε και το κάνουμε χιούμορ και πλάκα, και στην πρώτη διαφωνία μαζί σου σου λέει δίθεν χιούμορ και εσύ του λες πολύ πετυχημένο κιόλας.
10: Ποιο?
12: Το τι είπε η Παπαθεοδόρου.
10: Εντάξει, έξι, ωραίο ήταν.
12: Πού φοβερά έξυπνο.
10: Μα αυτό έλεγε.
12: Μα δεν είχε καμία σχέση.
10: Μα
12: δεν
10: αυτό
12: έξυπνο.
10: Έλεγε. Αυτά
12: δεν
10: έλεγε.
12: Δεν είναι έξυπνο. Άμα το πω εγώ αυτό που πήρε, ξέρω εγώ. Που δεν ξέρω τι. Δεν θέλω να προσβάλλω. Δεν θα είναι έξυπνο. Θα είναι χειδαιότητα.
10: Μα δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να παρεξηγηθεί. Κακό
12: ήταν. Δεν
10: ήταν
12: παρεξήγηση. Δεν
10: ήταν άστοχο.
12: Ότι αν έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο.
10: Δεν χρειάζεται να είμαστε στην έκρηξη.
12: Αν σα πω κάτι. Αν έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο κουβέντα. Στο οποίο πραγματικά θέλουμε να διαφέρουμε και σαν εκπομπή αλλά κυρίω σαν ακροατή και σαν κοινό. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε. Δεν μπορεί εγώ να τρώω τα σωτικά μου δύο μέρες που καίγεται βράζει ο Παναθηναϊκός και να λέω προσέξτε. Αυτό σας οδηγεί σε λάθος. Ότι δεν είναι σωστό. Ότι έχετε δημιουργήσει μια ανθρωπία τέτοια. Και επειδή σε όλα αυτά είπα κιόλας ότι πέρα από αυτά υπήρξε όντως μελλοντική διαιτησία στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε.
10: Όχι, σήμερα δεν
12: είπα
10: μέχρι
12: και ότι είπα.
10: Σήμερα δεν είπε αυτό.
12: Είπα αυτό, είπα μέχρι και σήμερα... μπορούμε να βρούμε.
10: Εντάξει,
12: είπα
10: βάλε...
12: ότι μέχρι μπορούμε να βρούμε και τρεις φάσεις.
10: Βάλε αν ακούσει την εκπομπή.
12: Τέλος πάντων, εντάξει. Ακόμα και έτσι να είναι.
10: Μα το γεγονός ότι έχουν πάρει πέντε και στο λένε πέντε. Δεν σου λέει κάτι.
12: Σοπαρέ τώρα. Όχι, μου δείχνει ότι τελικά το επίπεδο της κουβέντας που θέλουν όλοι εδώ να κάνουν, η συντριπτική ουσία μάλλον. Οι οποίοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά,
10: ναι.
12: Είναι ότι θέλω ένα τέτοιον απέναντί μου, που εγώ να το θεωρώ τέτοιον κι ας μην είναι, αλλά μπορώ να του πω αυτό. Αυτό είναι. Τώρα τα υπόλοιπα τέλος πάντων δεν
10: μπορούν. Τέλος πάντων, πάμε, έλα.
12: Δεν
10: πάμε,
12: έχω και.
10: Πάμε τώρα,
12: άλλωστε. Εγώ φταίω μπλέκα με τα πίτουρα.
10: Άλλωστε, ακολουθεί ένα ακροατή με τον οποίο έχει καλύτερε των σχέσεων.
12: Με όλου καλή σχέση έχω, αλλά σου λέω, εγώ φταίω μπλέκα με τα πίτουρα.
10: Έλα, πάμε.
12: Όταν μπλέκεσαι και ανακατεύεσαι με τι
10: μάρε.
12: Θα σε φάνε κικότε.
10: Πάμε στον κύριο Χάρη από την Πεύκη, δηλώνει.
7: Καλησπέρα. Να ηρεμήσουμε και γι' αυτό θα κάνουμε μία μικρή, πολύ γρήγορη προσευχή. 535.000 το ανάγνωσμα. Πολύ ωραία. Κώστα μου.
12: Άσχετα, δεν θέλω ούτε να ηρεμήσω. Ποιος που θέλω να ηρεμήσω καταρχήν.
10: Απάντησε και τίποτα.
7: Μην αποσύρεσαι.
12: Δεν θέλω να ηρεμήσω γιατί να αρχίσω. Γιατί όποτε ηρεμώ κάνω εκτόσεις και στην ηλιθιότητα και στην απρέπεια και αδικία απέναντι σε μένα και στο πώς είμαι σαν άνθρωπος. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Θέλω να το έχω ζωντανό αυτό στο μυαλό μου και όσο μπορώ να το αντιπαρεταθώ.
7: Το άνοιγμα που έκανες, ένα από τα πράγματα που είπες, στο οποίο θα διαφωνήσουμε και θα διαφωνήσουμε μόνο στην άποψη αυτή, έτσι, με επιχειρήματα συγκεκριμένα, είναι ότι η Δημήτρη φτιάξει τον μπάσκετ. Ο άνθρωπος
12: είπα, που έλεγε ότι εγώ είπα επί λέξη, ότι το να τον παροτρύνετε πώς θα γίνει πιο τσαμπουκάς και πιο τέτοιο από τους άλλους, δεν έχει νόημα. Αν,
7: δεν χρειάζεται
12: αν όμως, έχει νόημα να τον παροτρύνετε σε κάτι όλοι εσείς το παίζετε
7: παραστατικά
12: στα social media, είναι να σταματήσουμε αυτή την ιστορία. Αυτό είπα. Άμα δεν καταλαβαίνεις ότι και αυτό που λέω, για αυτό που εκπροσωπώ είναι πάρα πολύ προχωρημένο, και ότι για αυτό το πράγμα θα συναντήσω.
7: Το λάθος άνθρωπο.
12: Περίμενε, για αυτό το πράγμα θα συναντήσω. Περίμενε, ότι για αυτό το πράγμα θα συναντήσω σωρία επιθέσεων μέσα. Από...
7: μαζί σου, εντάξει, το καταλαβαίνω, σε πιστεύω.
12: Δεν με πιστεύετε και δεν με καταλαβαίνετε.
7: Τζάμπα
12: θέλετε. Θέλετε να πω αυτό ακριβώς που έχετε στο νου σας εσείς.
7: Πάμε λίγο. Όχι, δεν χρειάζεται να πεις αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Είναι ο λάθος άνθρωπος. Εγώ τους έριξα στην Α2, επικήρυξη ανθρώπου για 10 χιλιάρικα, λευκή πετσέτα, στριγκάκια. Η διαιτησία πρέπει να παίζει τον Παναθηναϊκό 100% υπέρ στο πορτοκαλί site. Συγκεκριμένα, έτσι, η ομάδα είναι καθ' εικόνα και καθομοίωση του συγκεκριμένου διοκτήτη. Αυτά. Ο Ναν ήρθε εδώ για να παίζει μπουνιές κλωτσές. Ένας παιχταράς έχει γίνει παίχτης του δρόμου, κλωτσομπούνια. Όλη την ώρα κοιτάει τους διαιτητές τραβωμένος και πηγαίνει και τους κάνει αρνητικά σχόλια. Ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πόσες γυρολίγκες, μας τα δείχνει με κιάλια ή οτιδήποτε άλλο. Άστες αυτές τις αντεκλήσεις. Άστες αυτές τις αντεκλήσεις. Κάνει φλόπινη χειρότερο του Καραγκούνη. Χειρότερο του Καραγκούνη. Βουτάει όλη την ώρα. Στη φάση του Ρογκαβόπουλου χθες, στη φάση του Ρογκαβόπουλου χθες, θα ευχηθούμε περαστικά στον άνθρωπο, συγκεκριμένα, και γρήγορα πίσω στα γήπεδα. Λοιπόν, έχουνε σηκωθεί και ζητάνε φάουλ. Πλάκα μας κάνετε ρε παιδιά. Τι είναι αυτά ρε Σικώστα.
13: Δεν νομίζω ότι ζητάγανε φάουλ πάντως.
7: Ζητάγανε φάουλ,
13: ότι νομίζω ότι ζητάγανε να μην.
7: Σκοτωμός έγινε.
13: Ζητάγανε ότι έπρεπε να σταματήσει τη φάση, ρε. Να σταματήσει, να μην κάνει το καλάθι.
7: Σκοτωμός έγινε.
13: Αλλά νομίζω ότι ο άλλος που κάνει το καλάθι, περίμενε να σου μιλήσει κι άλλος. Περίμενε να σου μιλήσω, ρε. Αλλά νομίζω ότι ο άλλος που κάνει το καλάθι δεν τον πήρε πέρα από το Ραγκαβόπουλο που είχε πέσει κάτω.
7: Όχι, βρε, πού να τον δει, αφού δεν ήξερα αν έρθει ή αν πήγε, αφού τον είχε πλάτη. Πώς να το σταματήσει.
13: Αυτό σου λέω, μωρέ, εντάξει.
7: Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, συγγνώμη, και στο τελευταίο φάουλ. Που μπήκε μέσα να κάνει πάλι τις γνωστές του απατεωνιές, απασχετικές απατεωνιές, έτσι. Μας έχει κάνει τόσα, σταμάταγε φτιδιασμούς, πέταγε μπουκάλια. Μας έχει πει μπάσταρδος, έτσι. Συγγνώμη ρε Σικώστα.
13: Τι συγγνωμίζεις.
7: Όχι, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα να φτιάξεις τον
13: Παπαδόπουλο. Απαράδεκτος, ντροπή για την ιστορία του Παπαδόπουλου αυτές.
7: Δεν φτιάξεις.
13: Ρε φίλε, αυτές οι συμπεριφορές που έκανε και ο Αταμάν τότε που μπαίνει και διάκοπτε είναι ντροπή. Το εγώ το έχω πει πρώτος. Τι μου το λες.
7: Θα σου πω το εξής.
13: Και προχτές αυτό που έκανε ήταν σοου χτες. Στο τέλος.
7: Μα δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει.
13: Δεν ξέρω τι μου το λες.
7: Χειρότερος ο ένας είναι χειρότερος ο άλλος και λες μάγκες με συγχωρείτε υπάρχει μέτρο. Υπάρχει μέτρο. Έτσι. Στο βόλεϊ συγκεκριμένα. Κάνουνε, θέλανε ένα σετ και χάσανε ευρωπαϊκό. Φταίει ο Ολυμπιακός, φταίει η διαιτησία. Στο πόλο, πηγαίνει ο άλλος παίζει με παραπάνω παίχτες ή οτιδήποτε άλλο, βγαίνει και κάνει παράπονα. Και καλά δεν τρέπεστε. Πηγαίνει ο άλλος στο ποδόσφαιρο, τρέχει με ψευτομάρτυρες, τρώει τα μούτρα του. Τους ξεφτιλίζουνε, όπου τους βρούνε. Συγκεκριμένα, δεν θέλουνε να αλλάξουνε λίγο να φέρουν τον κόσμο πίσω στο γήπεδο.
13: Όχι, δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε, το λέω εγώ. Διότι αν έρθει ο κόσμος ο πίσω ο κανονικός, όλοι αυτοί δεν θα έχουν δουλειά.
7: Μα αυτό που
13: θρέφεται ένα ολόκληρο από αυτή την ιστορία, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο και το οποίο σιγά σιγά επεκτείνεται και παντού, και επειδή έχουν αλώσει τον αεραστέχνη, το έχουν πάει και εκεί πέρα, τρέφεται κόσμος, ο οποίος αν γίνει ένα σοβαρό και υγιές σωματείο Παναϊκός και μεγάλο όπως ήταν, όλοι αυτοί δεν θα έχουν θέση
7: δεν
13: και
7: υπάρχει.
13: Επόμενη μέρα. Σε αυτό.
7: Λοιπόν,
13: και τώρα η απελπισία τους, επειδή από εκεί, η απελπισία τους από εκεί δεν έχουν δει προκοπή και το καταλαβαίνουν, δεν θα δούνε. Πάνε να στριμωχτούν για να μαζευτούν όλοι στον πάσο.
7: Μα δεν ξέρουν να κάνουν όμως κάτι άλλο, ρε.
13: Τι να, δεν ξέρουν να κάνουν, όχι. Διότι όλα αυτό, όλα αυτά είναι, άκου ας πω κάτι, Χάρη, επειδή δεν τα έχεις ζήσει μέσα. Όλο αυτό που υπάρχει στον Παναϊκό είναι το απότοκο αυτού που διέλυσε κάποτε τον Παναϊκό και πήρε τα ενία τους παντού. Και το οποίο προσπάθησε να διώξει και τους για να κόμπλουν από τον μπάσκετ.
7: Εντάξει, αυτό όπως το λένε όμως συγκεκριμένα, αυτό όμως συγκεκριμένα δεν ευθύνονται όλοι οι άλλοι.
13: Όχι, δεν ευθύνονται όλοι οι άλλοι, συμφωνώ.
7: Ούτε ευθύνομαι εγώ.
13: Όχι, συμφωνώ.
7: Σαν ακροατής να κάθομαι να ακούω ένα ψευτοαντικειμενικό ραδιόφωνο.
13: Ρε, συμφωνώ σε αυτό και εγώ έχω πει 100 φορές ότι τον Παναϊκό...
7: Και να λένε η διαιτησία και όταν κερδίζει ο Παναϊκός να μου λένε διαιτησία.
14: Έγινε, έχουμε διάλειμμα.
7: Άντε, φιλιά.
14: Φιλιά, γεια, να σε καλά, καλή συνέχεια.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
17: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
18: Φυσικά, στο 91.
17: Στα παραπολιτικά 90,1.
18: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
17: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91. Με το...

0: ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 5, εδώ είμαστε πάντα. Φίλες και φίλοι, 9 Ιουνίου του 2026.
1: Ναι, μην ξεχάσουμε το ταξίδι. Θυμίζουμε, δηλώνεται συμμετοχή στο 211-1080-880. 10 λεπτά περίπου πριν το τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Κληρώνεται ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Ρόδο.
0: Ωραίος. Πάμε. Λεωνίδα, έλα κύριε Λεωνίδα. Έλα.
2: Ακούγομαι καλά.
0: Παλεύουμε.
2: Μ' ακούτε τώρα.
1: Πάντα. Ναι.
2: Τι είναι Κωστή.
1: Καλά.
2: Όχι τόσο καλά.
1: Γιατί.
2: Δεν σ' ακούω καλά.
1: Με πράγματα είμαι καλά, με πράγματα είμαι όχι καλά. Όπως...
2: Εμένα αυτό που με παραξένεψε, να ξέρεις Κώστα, το ξεκίνημα όσο στην εκπομπή, είναι το ότι αυτό το τοξικό κλίμα και αυτή η περιορισμένη ατμόσφαιρα από τον πασχετικό Παναθηναϊκό και όχι μόνο τον πασχετικό Παναθηναϊκό, γιατί αυτό το σύστημα που μας λες και εσύ είναι ένα σύστημα που λειτουργεί από το ποδόσφαιρο πρώτα και μετά έφτασε

0: στο μπασκετικό
1: κομμάτι. Παντού λειτουργεί χρόνια.
0: Λοιπόν, σε επηρέασε.
1: Εμένα.
0: Και επηρέασε
1: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε μία στο
0: εκατομμύριο. Ναι.
1: Άκουσα, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό, όχι, άλλο λέω, αυτό το κύκλωμα να με επηρεάσει εμένα. Το να κάνω το αντίθετο ακριβώς από ό,τι λέει μπορεί.
0: Εγώ δεν είπα ότι το κύκλωμα αυτό σε επηρέασε. Επηρέασε τη γνώμη σου όσον αφορά ένα άθλημα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το άθλημα που εσύ γνωρίζεις καλά.
1: Όχι, σου λέω.
0: Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που από τη φύση του...
1: Με το γιο μου το
0: έβλεπα
1: ίσκος και μόνος μου, ειλικρινά
0: σου το λέω. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο από τη φύση του είναι άδικο έτσι όπως παίζεται. Γιατί μπορεί ένας διαιτητής να διαμορφώσει το αποτέλεσμα όπως αυτός γουστάρει οποιαδήποτε στιγμή.
1: Ναι,
0: οποιαδήποτε στιγμή και δεν μπορείς να του πεις και τίποτα. Γιατί είναι η φύση του αθλήματος τέτοια. Ένα απλό άγγιγμα μπορεί να σφυριχτεί φάουλ ή ένα σπρόξιμο να μην είναι τίποτα.
1: Ναι,
0: οπότε λοιπόν, αυτό το κύκλωμα λοιπόν και αυτή η ιστορία όλη, αυτό το τοξικό κλίμα που βρίσκεται στο Παναθηναϊκό και επηρεάζει όλο τον κόσμο και επηρεάζει ακόμα και τις μειονότητες των ανθρώπων που είσαι εσύ, των ανθρώπων που σκέφτονται θετικά, των ανθρώπων που σκέφτονται λογικά, τους επηρεάζει και αυτό είναι το στενάχωρο. Ότι μπορεί να επηρεάσει την σκέψη και τη γνώμη ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Ωραία, ας άκουσα τι είπες. Θα σου πω όμως κάτι εγώ. Το στενάχωρο δεν είναι αυτό. Το στενάχωρο είναι να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τις σημαντικές διαφορές και στο ύφος και στην ουσία και στην, πώς το πω, και στο background μιας τοποθέτησης ανθρώπων που ανήκουν πραγματικά σε μια ουσία και δεν ασπάζονται αυτό το κλίμα. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό διακριτό από νορμάλ ανθρώπους, πρέπει να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά όλοι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο, δεν είναι αυτό, Κωστά.
1: Εντάξει.
0: Επηρεάστηκες και λέγοντας τι επηρεάστηκες. Λέγοντας ότι η διαιτησία έπαιξε Ολυμπιακό. Εγώ θα σου έλεγα να ρωτήσεις.
1: Ωραία, εντάξει, θα σου πω εγώ.
0: Για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Δηλαδή να πω ότι ήταν 50-50 και ότι έπαιξε Παναθηναϊκό.
0: Όχι,
1: θέλεις.
0: Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ σου λέω.
1: Κοίτα, η διαιτησία δεν έχει πολλές επιλογές. Ή ήταν 50-50 ή έπαιξε Παναθηναϊκό ή έπαιξε Ολυμπιακό. Κατά τη γνώμη σου, τι έπαιξε χτες.
0: Εχθές.
1: Ναι.
0: Η διαιτησία για μένα ήταν 50-50 με σπόρια μικρά στον Ολυμπιακό.
1: Αν αυτό που κάνει τη διαφορά στην τοποθέτησή μας είναι ότι εσύ λες...
0: Συγγνώμη. Αυτό δεν μπορεί να...
1: Περίμενε εσύ, να σου πω κάτι. Εάν και οι δυο λέμε ότι δεν έκρινε η διαιτησία το αποτέλεσμα, το είπα κι εγώ, αλλά η διαφορά στην τοποθέτησή μας... Περίμενε εσύ, το είπα 100 φορές, βάλει το να τα ακούσεις.
0: Όχι, δεν
1: βάλει το να τα ακούσεις. Βάλει το να τα ακούσεις, είπα ότι δεν έκρινε το αποτέλεσμα.
0: Καλά
1: τώρα,
0: εντάξει.
1: Για ακούστε τι ακούστε, γιατί... Αν αυτό που κάνει τη διαφορά λοιπόν στο τοποθετήσεις μας εμάς των δύο είναι ότι εγώ παρασύρθηκα, λέω ότι η διαιτησία έπαιξε Ολυμπιακό, ενώ εσύ που δεν παρασύρθηκες λες η διαιτησία έδωσε τα σπόρια στον Ολυμπιακό, τότε πάσου. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μα εγώ ξέρεις τι έκανα σε έναν άνθρωπος, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Εγώ πήρα και ρώτησα ανθρώπους οι οποίοι παίζουν το άθλημα.
1: Πάλι τα ίδια. Εσύ αυτό λοιπόν που ρώτησες, εάν λοιπόν εσύ που ρώτησες ανθρώπους που ξέρουν το άθλημα, η τοποθέτησή σου και το συμπέρασμά σου ήταν ότι απλώς η διαιτησία έδωσε τα σπόρια στον Ολυμπιακό. Ενώ εγώ παρασύρθηκα από τους τοξικούς, είπα ότι η διαιτησία σφύριξε Ολυμπιακό. Αν αυτή είναι η τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο,
0: τότε κάποιος...
1: Τότε κάποιος από εμάς κάτι δεν έχει καταλάβει. Ή αυτοί που σου είπαν το ματς, ή εσύ, ή εγώ, ή το τι ακούσαμε.
0: Όχι, όπως λέτε και στο ποδόσφαιρο, τα πει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Αυτό το πράγμα, λέω.
1: Και εγώ αυτό είπα, ότι γενικά σφύριξε Ολυμπιακό.
0: Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή η κλάψα όλων αυτών των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και των άλλων
1: ομάδων
0: τον Ολυμπιακό.
1: Και σε αυτό έρχεσαι πλασέ. Τρία χρόνια που κάνω εκπομπή εδώ, αυτό φωνάζω.
0: Πάντα χάνουν από τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν η τοποθέτησή μου πριν από τρεις μέρες ακριβώς.
0: Και όταν κερδίζουν το πρωτάθλημα, κερδίζουν κόντρα σε όλη αυτή την αδικία.
1: Μπράβο, πριν τρεις μέρες ακριβώς ήταν τοποθέτησή μου εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Δεν γίνεται να ισχύει και το ένα και το άλλο όμως. Δεν μπορεί να ισχύει και το ένα και το άλλο.
1: Όποιος έχει συνηθίσει σε αυτή την νοοτροπία και η οποία είναι λάθος, αποκλείεται σε κάποιο παιχνίδι όντως να αδικηθεί στα αληθινά.
0: Ούτε έχουμε πάθει λογοτομή στο μυαλό μας και ξεχάσαμε τα τέσσερα φάουλ του Μιλουτίνοφ σε 3 λεπτά.
1: Σο, ακόμα,
0: το,
1: και για, ακόμα,
0: αυτό.
1: Και γι' αυτό, ακόμα και γι' αυτό στην εισαγωγή μου είπα ότι είναι σαν να κουβεντιάζω εγώ με τον Διονύση το μάτς του Παναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και το πέναλτι στον Καμπελά που το σταμάτησε ο διαιτητής τώρα που φύγε μόνος, και αντί να του πω για τις φάσεις να του έλεγα «Α, ο Παπουτσέλης τότε του Γιώργου». Ίδια κουβέντα μου κάνεις τώρα.
0: Ούτε ξεχάσαμε τι ο Ιωαννίδη το
1: πέναλτι και
0: την κόκκινη. Δεν τα έχουμε ξεχάσει, λογοτομή δεν έχουμε μάθει.
2: Διάλειμμα, φιλιά.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Η ώρα είναι 6.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνη θα γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ρίζες Καζίνο Παρνές σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στην Άρτα και στο Δημήτρη. Έλα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώθος.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γκότζο.
2: Καλώς τώρα.
1: Ηρεμία. Ησυχία. Γιονίστε, κάνεις καλά?
0: Καλά ρε φίλε εδώ.
1: Με τα μεταγραφικά τι γίνεται?
0: Α, γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Με τον Γιαννούλη έκανε προσφυγιακός.
0: Ναι, σταματάει, δεν το προχωράει.
1: Γιατί δέχτηκε και την καινούργια πρόσφυγη του ΠΑΟΚ.
0: Ε? Όχι ρε φίλε, είναι ότι εντάξει, έχει δεχτεί μια πίεση και ο παίκτης από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι απλό το πράγμα τώρα. Είναι η οικογένειά του Βόρεια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γίνει. Προφανώς άμα έχει δεύτερη σκέψη.
1: Τι πιστεύεις, θα μείνει στην ΑΟΚ, πού θα πάει στο ΠΑΟΚ?
0: Δεν πιστεύω να πάει στον ΠΑΟΚ ρε φίλε στο τέλος, αυτό πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα. Τι να σου πω.
1: Ναι, άμα το πει όμως η γερμανική ομάδα δεν
0: θα τα βρούνε ρε φίλε τώρα, άμα κάτσει μέχρι 30 του μήνα θα κάνει τώρα, θα το βρει την ΑΟΚ τώρα, εντάξει γίνονται αυτά. Τι να, θα πιέσει, εγώ θα το πει αφού δεν είναι γάνα.
1: Και ενώ για πόρε του πάω πίνει στα 4 εκατομμύρια εγώ
0: τι λέω. Με μπόνου μαζί. Εντάξει, μπα ανέβουν λίγο, απέσουν μια εκατομμύρια άλλοι, το έκανα. Έχουν βάλει 5 στο μυαλό του, δεν τα πάρουν και τα 5.
1: Ούτε πρώτη ούτε δεύτερη. Ξέρεις που θα παραμείνει στον πάω του
0: πάω. Δεν ξέρω, βλέπω λίγο ανοιχτά τα βλέπω τα ενδεχόμενα από ό,τι μεταφέρουν και τα παιδιά του από το ρεπορτάζ του πάω.
1: Για τον Τζάπρα θα κάνει κίνηση Ολυμπιακός.
0: Για τον Τζάπρα έχει κάνει κίνηση Ολυμπιακός, απλά έχει κάνει κάποιες επαφές, περιμένει, κρατάει και εκεί νομίζω χαμηλά την μπάλα γιατί ο ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού γενικά είχε καλές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, δεν φέρεται ο Παναθηναϊκός σε πρώτο πλάνο να ενδιαφέρεται, αλλά το να θεωρεί μετά ο κόσμος ότι έχει και επικοινωνιακές είδες στο έργο, καλύτερα για μένα από Ολυμπιακός το κρατάει έτσι.
1: Κόρτο να θεωρείτε κάτι. Ο πρώην σταθμός πήγε στα 30 χρόνια του Sport FM.
2: Προφανώς δεν μας θεώρησε...
1: Ενώ κάλεσε τον δημοσιογράφο του Διονύση που είναι στην διακοπή, τον Μιλότσο.
2: Προφανώς δεν μας θεώρησε ρε παιδί μου σαν κάτι σημαντικό περάσαμε από εκεί.
1: Α.
2: Φαντάζομαι. Ή μπορεί να το ξεχάσανε οι άνθρωποι απλώς.
1: Ή επειδή δουλεύει στο σταθμό του Μαρινάκη είναι...
0: Καλή δουλεύει. Δεν του Μαρινάκη σταθμό.
2: Δεν του Μαρινάκη πρώτον και δεύτερον και άλλοι δουλεύουν. Και άλλοι δουλεύουν στο Μέγκα, αλλά κληθήκανε.
1: Τι?
2: Κι άλλοι δουλεύουν στο Μέγκα, αλλά κληθήκανε.
0: Αλλά στις δηλώσεις ξεχάσανε.
1: Σωστά.
0: Είπαν αυτούς που συμφέρανε. Ή σε αυτούς που δεν χρωστάζουν.
1: Μα δείτε, εσύ τι πιστεύεις, Γκότ, θα κάνει αυτό το κανάλι που κάνει ο λαφός λόγο του κάνει απέναντι στο Μαρινάκη?
2: Δεν ξέρω ποιος το συμβούλευσε. Μια τρύπα στο νερό θα είναι αυτό και μια σαχλαμάρα.
1: Αν το κάνει θα πάρει ό,τι έπα το πάω. Που έκανε το πάω και μπήκε μετά, μπήκε μέσα.
2: Αν δεν έχει καταλάβει ότι αυτού του είδους τέτοια σε αυτή τη συγκυρία στην οικονομική, την πολιτιστική, την πολιτική κλπ. Στην Ελλάδα και την αθλητική, την ποδοσφαιρική. Δηλαδή ξεκινάς ένα κάτι τέτοιο, αν είσαι στο απόγειο της δόξας σου, αν έχεις μπει στο γήπεδο, αν έχεις πάρει πρωτάθλημα, αν έχεις κάνει κάτι φοβερό. Τώρα με 16 χρόνια πρωτάθλημα τους πεις πληρώστε κιόλας για να με βλέπετε μια φορά στις 2 εβδομάδες.
1: Διονύση, πολύ καλή μεταγραφή του Σκοβόλου του Λιντάκου, του Γερμανού.
0: Ναι, δυνατός.
1: Ναι, μετά τον άλλο το Περθέρα του Νατανάστου πήρε ένα πολύ καλό παίκτη από τη Μότρα, τον Γερμανό.
0: Ναι.
1: Πες του κύριου Τιμπλανού ότι δεν θα έχει του χρόνου έτσι να παίξει ούτε στο Βόλιο Ατρών, ούτε γυναικών, ούτε στο μπάσκετ γυναικών. Γιατί
2: θα δούμε στο κλειστό της Άρτας να παίξουμε.
1: Γιατί στην Κλειφάδα που θες να παίξει η ομάδα σου Κώστα,
2: ναι,
1: θέλει να το πάρει ο Αθηναϊκός για την Ευρώπη.
2: Να σου πω, πες μου κάτι, τρέμει όλη η Ήπειρος τώρα μετά την ανάληψη του Πας Πρέβεζα από το Βαζέχα, ότι θα γίνει η Πρέβεζα,
1: ναι, πω,
2: ο κυρίαρχος της Ηπείρου.
1: Ενημέρωσε τον δικό σου,
2: ναι,
1: που βγαίνει εκεί από τα Γιάννα,
2: ναι,
1: τον Πας Γιάννα βρέθηκε επενδυτής και τον παίρνει ένας επενδυτής από τα Γιάννα.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, είναι τα Γιάννα, δεν ξέρω που είναι επενδυτής.
2: Είναι επενδυτής στα Γιάννα ή είναι παλιός Γιάννιώτης που έχει λεφτά?
1: Όχι, επενδυτής, δεν ξέρω πού είναι. Άλλοι λένε τα Γιάννα, λένε από τη Βουλγαρία, δεν ξέρω πού είναι.
2: Μακάρι φίλε.
1: Και ξέρεις τα κοτόπουλα νησιάκους τα πήρε, τα πούλησαν οι αυτοί που τα έκανα και τα πήρε...
2: Το νησιάκους το πουλήσανε?
1: Ναι, τα πούλησαν, τα πήρε ένας Ουκρανός, ένα τι...
2: Ουκρανός τα πήρε?
1: Ναι, ναι, ένα δικό, ένα τρί... τους έχασε 3,7
2: δισεκατομμύρια... Τα δικά μας τα πήρε ο Ουκρανός σίγουρα, από αυτά που στείλαμε για τα όπλα.
1: Τους έχασε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια τους...
2: Τα βρήκε ο Ουκρανός
1: αυτά. Γιατί θέλουν να κάνουν από ό,τι άμα αυτά, θέλουν να κάνουν κάπου αλλού ξενοδοχείο τα οικογένεια νησιάκους.
2: Α, κατάλαβα.
1: Καταλάβες. Διονύση.
0: Έλα φίλε.
2: Την Πρέβεζα ποιος πήγε, ξέρεις. Την Πρέβεζα δεν έχει κανένας έτσι οικονομικός παράγοντας.
1: Τώρα ανέβηκε, ακούς Διονύση.
0: Έλα.
1: Εκεί που πήγε στρατό ανέβηκε στη Γάμα Εθνική.
0: Πού?
1: Εκεί που πήγε Φαντάρος ανέβηκε η Γάμα Εθνική.
0: Έλα, Αγία Παρασκευή.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Χολαρικός τιμούνται.
1: Και θα πάρουμε άλλο αριστερό που θα πάμε, θα κινηθούμε
0: θα πάμε,
1: τώρα.
0: Θα πάμε, θα κάνουμε.
1: Εντάξει, θα λέμε, θα
2: πάμε. Έγινε, Δημήτρη.
0: Φιλιά, να είσαι καλά.
2: Πού πάμε? Γιώργος δρόμο. Έλα, Γιώργο.
3: Σας ευχαριστώ
0: την υπερομάδα. Καλώς ήρθατε.
3: Όλα καλά.
2: Καλά, εντάξει.
3: Το λυπηρό δεν είναι ότι εγώ είμαι τοξικός οπαδός ή ο Κώστας παραδείγματος χάρη ακούλωσε μια γραμμή της ομάδας. Το λυπηρό είναι ότι οι παίκτες δημιουργούν την τοξικότητα. Ως Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος με τις αντιδράσεις του.
2: Ο Ρογκαβόπουλος τι έκανε εσύ, κάτσε.
3: Έλα σε κάθε φάουλ τώρα γέλαγε. Δεν είναι τώρα εντάξει τώρα.
2: Σε κάθε φάση
3: αυτοί γέλα. Δημιουργούν την τοξικότητα. Που αυτοί πρέπει να είναι τα παραδείγματά μας, όχι μόνο για εμάς.
2: Αυτοί,
3: εγώ είμαι 38 για τα
2: παιδιά. Ρε Γιώργο, αυτοί ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιεστικό πάνω τους.
0: Να πάρει για πάλι διαφορά.
3: Πάλι δεν τους δικαιολογεί ρε.
2: Όχι, δεν τους δικαιολογεί. Πρέπει από την προσωπικότητα να στέκονται όρθιοι απέναντι σε αυτό, ναι.
3: Εγώ δεν, να σου πω τώρα, έχω ζήσει Αλβέρτη, δεν τα έκανα αυτά.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι όμως, υπάρχει μια διαφορά.
3: Ο Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
2: Υπάρχει μια διαφορά στον Αλβέρτη.
3: Δεν τα έκανα αυτά.
2: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Στον Παναθηναϊκό των τελευταίων χρόνων έχει αρχίσει μια ανατροπία, την οποία όμως με ευκολία ασπάζονται κυρίως οι παίκτες και τα στελέχη των ομάδων και οι προπονητές. Γιατί?
3: Γιατί
2: τους δικαιολογεί τα πάντα. Γιατί ακουμπάνε σε αυτό. Στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού που έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, όταν τους λες ότι σας φάζει η διαιτησία, για αυτούς είναι ανακούφιση.
3: Το πιο εύκολο
2: είναι να κούφεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή όταν τον εμβληματικό αρχηγό Κουρμπέλη...
3: Και για την ΑΕΚ όλη την χρονιά, ναι, έτσι έλεγε.
2: Μας όταν τον εμβληματικό αρχηγό Κουρμπέλη...
3: Το πιο εύκολο όμως είναι αυτό να σου πω.
2: Του λέγανε ότι σε σπάζει εσύ, αλλιώς θα τα έχεις πάρει όλα.
3: Ναι, στον πιστεύω, ξέρεις τι πιστεύω, ότι στο μπασκετικό Παναθηναϊκό...
2: Δεν ήταν έτσι
3: μπασκετικό. Ο Γιαννακόπουλος. Γιατί άμα ζούσαν τα αδέρφια, αυτά δεν θα υπήρχαν.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ούτε, πάρα πολύ καλά.
2: Ούτε μπορώ να μιλάω υποθετικά, ούτε μπορώ να γίνω τιμητής μέσα σε μια οικογένεια.
3: Τα έχουμε ζήσει.
2: Ναι, όλοι τα έχουμε ζήσει και εγώ από εσάς.
3: Και εγώ ότι είμαι Ολυμπιακός.
2: Όλοι τα έχουμε ζήσει και εγώ από εσάς πολύ πιο κοντά.
3: Κάνει, αυτό που περνάει ο Δημητράκης δεν το περνάγανε εκείνοι. Αυτός το έχει δημιουργήσει και έχει περάσει στους παίχτες. Και το πιο λυπηρό είναι ότι περνάει στους παίχτες.
2: Ναι, ήταν,
3: το παράδειγμα,
2: ήταν και άλλες
3: εποχές.
2: Είναι
3: το ίδιο το άθλημα, καταλαβαίνεις.
2: Ήταν και άλλες εποχές.
3: Είναι το μπάσκετ, δεν πάμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Ήταν και άλλες εποχές, ρε φίλε.
3: Δεν υπάρχει, καλά, εγώ δεν τους δικαιολόγω. Κανέναν δεν δικαιολόγω.
2: Δεν δικαιολόγω κι εγώ, κανέναν δεν δικαιολόγω, όχι.
3: Πάλι τα ίδια θα έκανε. Επίσης, στον Ολυμπιακό, άμα τα έκανε αυτά, άμα υπήρχε ένας Δημητράκης στον Ολυμπιακό, θα είχε φύγει νύχτα, εγώ πιστεύω.
2: Ούτε αυτό το
3: όχι
2: ξέρω.
3: Επειδή είμαι Ολυμπιακός,
2: γιατί?
3: Όχι επειδή είμαι Ολυμπιακός, αυτά δεν τα σήκωνε τώρα ο κόσμος στον Ολυμπιακό αυτά που κάνει.
2: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Έτσι πιστεύω εγώ.
2: Αφέρετε
3: ότι σε όλες τις ομάδες, υπάρχουν οι κάφροι και τα χαίρονται, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό
0: πάντως...
3: που κάνει τώρα βρίζει 13, να βρίζει την 7 ξέρω εγώ και να...
2: Κάτσε,
3: και
2: δεν, το, ξανά, δεν είναι βρίζει, παιδιά, επειδή το διαβάζω πολύ εντάξει. Αυτό, δεν είναι βρίζει 13. Είναι ότι ένα κομμάτι 13 είχε πάει στο σπίτι και του πέταγε πέτρες μέσα στον κήπο του. Τη μέρα που ήταν το...
3: 13,
2: η επέτειος του θανάτου πατέρα του.
3: Αυτή είναι η 13.
2: Αυτή ήταν η 13 τότε όμως, δυστυχώς.
3: Αυτό θα δημιουργεί όμως.
2: Αυτή ήταν η 13 τότε.
3: Αυτός θα δημιουργεί.
2: Αυτή, όχι, δεν το δημιουργεί αυτός. Αυτή η 13 είχε περίμενε. Αυτή η 13, μισό λεπτό, για να μην τον αδικούμε όλο. Αυτή η 13 που είχε βγάλει πανό για τον πατέρα του, Παύλο, η σιωπή είναι χρυσός. Ήταν αυτή που είχε βγάλει αφίσα για τον πατέρα και το θείο του, όποιος με τον διάβολο συνεργάζεται είναι προδότης. Δεν είναι αυτή, το άστο, έχει ζήσει πολλά.
3: Να σου πω την άποψή μου.
2: Σαν είναι αυτή που τον αποκαλούσαν Τράκι μέσα στα site.
3: Ναι, ναι, πρώτα εμείς τον αποκαλούσαμε.
2: Όχι, δεν τον αποκαλούσατε εσείς, δυστυχώς πρώτα.
3: Να σου πω εγώ ποιο
2: αυτή
3: είναι,
2: τον είπανε πρώτα.
3: Είναι δική μου η άποψη πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
3: Και μπορεί να είμαι και λάθος, με το φτωχό μου το μυαλό. Ότι τα έκανε όλα αυτά για να φύγει, για να αποστασιοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό. Γιατί, γιατί με τον Ολυμπιακό στην Α2 το προϊόν δεν πουλάγε.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Υπήρχαν... Μα τι, τα λιγότερα εισιτήρια.
2: Άλλοι λόγοι υπήρχαν τότε. Οι οποίοι εξέλιπαν και γι' αυτό.
3: Οι οποίοι εξέλιπαν και γι' αυτό επανήλθαν.
2: Δηλαδή,
3: μαζί με τον Ολυμπιακό
2: όχι, όχι,
3: στην
2: Α2
3: κατά βάθος έπεσε και ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, όχι, όχι. Ήταν άλλοι λόγοι οι οποίοι εξέλιπαν και γι' αυτό επανήλθε Δημήτρος.
3: Και μετά. Εντάξει, δεν το πιστεύω.
2: Α, μα
0: έγινε.
3: Εντάξει, εντάξει.
0: Να σε καλά.
2: Έγινε καλά.
3: Κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο. Διονύση, θα πάρουμε στόπερ, τι θα κάνουμε.
2: Δεν τον κάνουμε,
0: θα πάρουμε.
3: Θα πάρουμε το Μάρμολ.
0: Δεν
3: εγώ πιστεύω ότι κάποια θέματα, κάποια ονόματα είναι απλά για να δημιουργήσουν να ξέρεις να περάσουν.
0: Να, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να κάνει και τις εντυπώσεις.
2: Τι χρονικά.
0: Όχι, εννοώ να μοιράζει ονόματα για να πηγαίνει άλλο η κουβέντα.
3: Εμένα πιστεύω ότι ο Μάρμολ μου φαίνεται λίγο φαρβολίδα, έτσι,
0: για να δούμε.
3: Ξέρεις γιατί, θα σου πω ότι είναι τη σκέψη μου, την άποψή μου σε αυτό. Γιατί έτσι, ο Μάρμολ είναι ένα 81. Έχουμε δύο παίχτες που είναι ένας είναι 1,85, ένας ο άλλος 1,86. Έχουμε τα πιο κοντά στόπερ και πάμε πιο κοντό. Καταλαβες, εγώ που το στηρίζω δεν θα τον πάρουμε αυτόν τον παίχτη. Ναι. Εκτός και αν φύγει ο Ρέτσος.
0: Για να δούμε. Άστο.
3: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Πού πάμε, Στέλιο.
0: Πάμε
2: σε ένα λεπτό για break.
0: Βασικά βλέπω να έχουμε διάλειμμα. Και μέχρι να έχουμε διάλειμμα και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κόσμο εδώ, περιμένει η ώρα ο Βασίλης, Στέλιος, Σπύρος, εδώ Θωρής, όλα τα καλά παιδιά, για πάμε.
4: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο άνθρωπος, φίλε, δεν θα σέβεται, οπότε τι έκανα. Με ντέφι. Πάρα μου τον ντέφι. Έλα,
2: θα σου ζήσουν, Γιάννη, από την Ανθούσα. Θα σου ζήσουν τα παιδιά. Ευχαριστούμε για τις βουμπουνιέρες.
0: Ω, ρε, φίλε. Έχει και ρόζ εμένα πάνω. Σαν τι χρώμα έχει? Όλες ρόζ είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Και το στείλεις του άνθος. Όχι. Για να ραγεία, ρε, φίλε, στα παιδιά. Καλούς απογόνες με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ για το...
2: Να.
0: Λοιπόν, τι θα έχει άλλο εσένα?
2: Όχι.
0: Πάμε στο Στέλιο. Έλα, κύριε Στέλιο. Όχι, Βασίλισσα, μια Στέλιος.
2: Στέλιος
0: ήταν. Πρώτα, ναι.
18: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
18: Καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
18: Γιονίση, καλά.
0: Εδώ.
18: Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι παραπάνω όμως. Θέλω να πω δύο κουβέντες, Κώστα.
0: Λέγε.
18: Η πρώτη εικόνα που δείχνει όταν βλέπεις τα παιχνίδια αυτά, συμφωνώ απόλυτα ότι είναι η διαφορά των βολών. Να το εξηγήσω όμως λιγάκι. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε 29-5, 27-5 πώς ήταν, και το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Συμφωνούμε? Κώστα.
0: Ναι, ναι.
18: Έληξε 6 πόντους. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρθηκε για ένα φάουλ στο Φουρνία που έκανε ο Ναν, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν. Και αν άφηναν τη φάση, μπάλα πήγαινε στο Μιλουτίνο Φαβοτίνο κάτω το καλάθι και εκεί τον είχε πιάσει από το λαιμό ο Μίτογλου. Λοιπόν, αυτή η διαμαρτυρία λοιπόν δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει από κάπου να κατζωθεί. Γιατί για όλο το άλλο παιχνίδι δεν έχει διαμαρτυρηθεί καθόλου. Αν το θυμάσαι, Κώστα, το λέω αυτό.
0: Ναι.
18: Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πάλι είχε περισσότερες βολές, αλλά έχασε 10 πόντους.
2: Στο άκαλες.
18: Ναι. Έχασε 10 πόντους, 59-69. Και είχε 7 βολές παραπάνω ο Ολυμπιακός. Θέλω να σου πω, δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν παίζουν κανένα ρόλο οι βολές, όταν η ομάδα δεν είναι καλά. Όταν δεν στέκεται καλά στο γήπεδο. Επίσης, στο παιχνίδι αυτό έχει γίνει ένα, για μένα, εγκληματικό φάουλ του Λεσόρ πάνω στον Ντόντα Χολ, τον οποίο τον έχει σπρώξει και τον πετάει κάτω, που είναι ο ορισμός του ανταθλητικού μέχρι τις καλυφιέ, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση, που πάει τη βλέπει ο Απέτου στο κατσόπιν της άλλης
2: που κάνει. Ναι, την είδε μετά, ναι.
18: Μπράβο, και χτυπάει απλώς την πλάτη του Μπαρτζόκα και του λέει εντάξει δεν έγινε τίποτα, εντάξει.
2: Ναι, δηλαδή, που εξήγησε, που υποσπεί και εξήγησε τον Μπαρτζόκα
18: τι έγινε. Το πέταξε κάτω. Δεν πει να εξηγήσει εκεί. Ή το ή το ή, δηλαδή, δεν το δέχεσαι, είναι φάουλ, είναι αθλητικό καθαρά. Πάει, αυτό φεύγει. Εκτός το παιχνίδι λοιπόν του Παναθηναϊκού, πάλι ο Ολυμπιακός πιο πολλές βολές. Μπορείς να μου πεις όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω τη θέση όλων και τη δική σου και οπουδήποτε και ακόμα και εγώ κάτι αφού απορώ για τις βολές. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Μπορείς να μου πεις που εστιάζει ο Παναθηναϊκός ότι αδικήθηκε χθες. Γιατί λένε τα μέσα ότι αδικήθηκε, αλλά πρέπει να μας πούνε πού.
2: Στη γενική αίσθηση που βγάζανε οι διαιτητές με τη συμπεριφορά τους.
18: Ότι.
2: Ότι θέλω να σου πω.
18: Ωραία, μπορώ λοιπόν αυτό, αυτό θέλω να σου το αποδείξω τώρα λοιπόν. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει τα play-off με τη Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας, έτσι.
2: Ναι.
18: Και ξεκινάει τα παιχνίδια και κάνει 0-2 μέσα στην Ισπανία.
2: Ναι.
18: Και χάνει 3 επόμενα παιχνίδια. Και τότε πάλι ξαρχίζει, πάλι τα βάζει με τη διαιτησία. Ότι η διαιτησία, δηλαδή η διαιτησία τον άφησε να κάνει το 0-2.
2: Όχι, αυτό ήταν καθαρά δηλαδή.
18: Θέλω να πω, να δεις πως έχουν όλα μια κοινή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήταν φανερό ότι πήγε αλλού το πετάκτη
18: του Μαράκη. Θέλω να σου πω, μισό λεπτό να σου το εξηγήσω να καταλάβεις γιατί όλο έχει στηθεί γύρω από την αποτυχία και το, αυτό που σου Διονύση, ότι δεν είναι διαχειρίσιμο.
2: Λοιπόν, ναι, δεν είναι διαχειρίσιμο.
18: Τι κάνει λοιπόν τώρα, τι γίνεται. Σηκώνεται και φεύγει ένας πολύ καλός παίκτης που έβαλε και το καράτι, ο νικητήριος στο πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη, ο Χέις. Και πάει ταξί στην Ινδία, που πήγε, κάπου πήγε το παιδί. Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη πήγε.
2: Κάπου πήγε, ναι.
18: Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, εκτός κλίματος, έτσι, όταν έχεις μάχες να δώσεις, δεν συμφωνείς.
2: Προφανώς,
18: δεν κάτι πρέπει να είναι ομάδες κεντρωμένες.
2: Δεν δουλεύει κάτι καλά μέσα στο μάδες, δεν δουλεύει.
18: Είχε τελειώσει κάτι με το 0-2.
2: Όχι ρε, ότι προφανώς δεν δουλεύει κάτι.
18: Βασίστηκαν λοιπόν, συγγνώμη, στη χαλαρότητα τη δική σας και ήρθαν μέσα και κάναν το παιχνίδι τους. Ούτε είπανε τίποτα, ούτε πάμε να κερδίσουμε. Εσείς ήταν πολύ soft, χάσατε την πρόκριση. Και μετά έφταιγε πάλι η Ευρωλίγκα. Λοιπόν, η ιδέα Ευρωλίγκα αυτή που έφταιγε, αυτή η Ευρωλίγκα μάφια που λέει ο πρόεδρος σας, είναι αυτή που το 24 πήρε τον Παναθηναϊκό από το χέρι, από το τέταρτο παιχνίδι με τη Μακάμπη που κέρδισε η Μακάμπη 2-1 και βάζει Μπελόσεβιτ τυφαλά και ένα τρίτο διαιτητή και σφυρίζει το τέταρτο παιχνίδι, κάνει το 2-2, πάλι ξαναβάζει Μπελόσεβιτ τυφαλά, ξανακάνει το 2-3. Ξαναβάζει Μπελόσεβιτ τυφαλά στον ημιτελικό και κερδίζεται. Ξαναβάζει Μπελόσεβιτ τυφαλά και στον τελικό και ξανακερδίζει τον τελικό. Και έχει γίνει το εξής απερίγραπτο στον τελικό, όπου οι διαιτητές συνομιλούν μεταξύ τους και λένε ότι ο Νάν έχει 3 φάουλ, προσοχή. Αυτό έχει κυκλοφορήσει στο YouTube, που σου λέω.
2: Ναι, απλά εντάξει, λένε ότι λένε και για άλλο παίχτη, το έχω πει και εγώ αυτό. Λένε ότι λένε
18: όχι,
2: και...
18: λένε, όχι, συγγνώμη, λέγανε για Νάν, δεν είπαν άλλο παίχτη.
2: Ναι, λένε και για άλλο παίχτη τη αντίπαλη ομάδα.
18: Δεν έχουν κανένα λόγο ιδιαίτερα
2: να σχολιάσουν. Εντάξει, μπορεί να κάνουν τέτοιο ρεφιλ, να σου πω. Ξέρω ότι...
18: Τι, να σχολιάσουν τελικό, να σου πει.
2: Δεν ξέρω ρε, τι έχουν στο μυαλό
18: του. Δουλειά του είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω ρε, τι έχουν. Τι να σου πω.
18: Κάτι γνώμη είναι δουλειά του. Νομίζω πως όχι.
2: Λοιπόν, δεν είναι, αλλά...
18: Το νοιάζει να διεκπαιρεώσει το παιχνίδι όσο μπορεί πιο δίκαια. Θέλω να πω λοιπόν, πόσο εγώ ποιο είναι το ερώτημά μου τώρα, έτσι. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε δίκαια την Ευρωλίγα. Να ξέρουμε τι λέμε. Μ' ακούς Κώστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
18: Μπορείς να μου πεις κάποιος τον Ολυμπιακό που βγήκε και κατήγγειλε κάτι. Για τον Παναθηναϊκό
2: εκείνη. Ότι είχαν γραφτεί για την Ευρωλίγα.
18: Α, ότι είχαν γραφτεί τον Ολυμπιακό, επίσημα βγήκε κανένα να μιλήσει.
2: Τον Ολυμπιακό, όχι, δεν είπε κανένα.
18: Γιατί βγαίνει ο κύριος Παναγόπουλος τώρα και κατηγορεί τον Ολυμπιακό. Ότι η διαιτησία έχει στήσει διαιτησία και όλα τα έχει πληρωμένα. Δηλαδή αυτά όλα από πού απορρέουνε. Για να καταλάβω δηλαδή.
2: Από μια ανάγκη επικοινωνία.
18: Από μια ανάγκη να διαχειριστεί λοιπόν τι, τα 50 εκατομμύρια μπάτσες που έβαλε ο άνθρωπος και κάτι πήγε στραβά. Όχι κάτι, πήγε όλα στραβά. Και παρόλα, και εκτός αυτό, θα σου θυμίσω κάτι για να τελειώσω, για να μην κρατάω όλη τη γραμμή, ότι στο κρίσιμο παιχνίδι που παίχτηκε μέσα στην Ισπανία το 5ο, που είχε πάει και ο ίδιος, αν θυμάσαι,
2: ναι,
18: έχει επισκεφθεί την αποστολή του Παναθηναϊκού στο εστιατόριο του μεσημέρι που τρώει.
2: Το έχω δει το βίντεο.
18: Το έχεις δει το βίντεο. Έχεις δει πια μεγαλύτερα διαφορία παιχτών προς τον εργοδότη τους.
2: Όχι.
18: Αυτό δεν δείχνει κάτι.
2: Δείχνει ότι μέσα στην κατάσταση, μέσα στην ομάδα δεν είναι καλή.
18: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω με λίγα λόγια να δεις πώς έχει στηθεί όλο αυτό και πώς πρέπει να το διαχειριστούν, διότι εδώ πέρα πρέπει να πέσουν κεφάλια.
2: Δεν θα το διαχειριστούν έτσι.
18: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Είναι
18: εγώ
2: πολύ,
18: συμφωνώ ότι
2: είναι πολύ γλυκό ηχό. Το να λες ναι, ότι έχω ένα εχθρό που με πολεμά ενώ είμαι ικανός, λοιπόν, παρά το να πεις ότι
18: λοιπόν,
2: κάτι
18: έκανα λάθος. Αφήγημα, λοιπόν, το αφήγημα λοιπόν του Παναθηναϊκού στα play-offs με τη Βαλένθια ήταν ότι ο Νάν δεν έχει πάρει φάουλ. Βόλες το θυμάσαι. που λέγανε ότι ο Νάρ που είναι επιθετικός και δεν παίρνει βολές.
2: Ναι.
18: Στα τρία παιχνιά με τον Ολυμπιακό που δεν έχει πάρει πάλι αυτές τις βολές που ζητάνε, δεν υπάρχει καμία κουβέντα που να, κανένας να λέει το όνομα Νάν. Στο Παναθηναϊκό.
2: Το ξεχάσαμε.
18: Ξέρεις γιατί.
2: Όχι.
18: Γιατί πλέον απογυμνώθηκε το, και ο Νάν βλέπεις δεν παίζει μπάσκετ. Και δεν, το παίζει, δεν είναι ότι δεν το παίζει τώρα, δεν το παίζει καιρό το μπάσκετ. Υπάρχει, φίλε Κώστα, και θα τη βλέψω με αυτό, μια τρομερή εσωστρέφεια στον Παναθηναϊκό, που υπάρχουν κάποια site τα οποία νομίζω ιδιοκτήτης είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και τροφοδοτεί με την ανοχή του, δεν φαντάζομαι ότι το κάνει επιπλέον
2: τα τηλέφωνο. Στο μπάσκετ.
18: Ναι, ναι.
2: Ο Γιανακόπουλος.
18: Ναι.
2: Ποια site είναι αυτά.
18: Νομίζω ότι το στενέ πρέπει να είναι δικό του. Πρέπει να έχει άμεσα συμφέροντα μέσα εκεί.
0: Ναι, δικό του.
18: Ναι, εντάξει.
0: Άκου να δεις κάτι. Στη ζωή υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν δουλειά που λες μπορεί να την αγοράσουν με τον τρόπο τους. Υπάρχουν και κάποιοι που πουλάνε σέρβις πολλές φορές, ξέρεις.
18: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος που αυτοβούλος κάνει αυτή τη δουλειά συνέχεια.
0: Όχι, κατάλαβες εννοώ. Θα δεις κάποιες εξελίξεις στο επόμενο μέλλον και θα καταλάβεις πολλές.
18: Καταλαβαίνω τι να πεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι να πεις. Δεν μπορεί να πει γιατί αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη που θα το πω. Έχει κατηγορήσει...
0: Θα με καταλάβεις σε λίγο καιρό. Άστο τώρα. Στο... Άστο τώρα. Πάμε
18: σου. Το Κουάντσο θέλω να πω.
0: Πάμε τώρα παρακάτω.
18: Ο οποίος Κουάντσο έχει... τον έχουν μαρκάρει και έχει θέμα με τον Παναθηναϊκό. Αυτά θέλω να σου πω ρε Κώστα, ότι υπάρχει μια ισοστρέφεια.
2: Το ξέρω, τι μιλώ,
18: την
2: ξέρω.
18: Οποία πάνε να την βγάλουν στο μπάσκετ, δηλαδή στη διαιτησία. Εγώ σου λέω ότι παίρνει το μόλις Ολυμπιακός. Δεν έχει κρίνει όμως κανένα αποτέλεσμα το παιχνίδι αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μπάσκετ για την ομάδα που έχει, για τους παιχταράδες που έχει. Δεν παίζει μπάσκετ πλέον.
2: Παίζουν παίκτες μόνοι τους ανάλογα με το πόσο σε τι μέρα είναι.
18: Αυτό θέλω να πω, κατάλαβες.
2: Θέλω πολύ αυτό, το
18: ξέρω. Αυτό τίποτα άλλο, Κώστα, και εγώ καταλαβαίνω τη θέση σου.
2: Να είσαι καλά ρε φίλε.
18: Γεια χαρά.
0: Πάμε Βασίλης Νέα Ιωνία, Βασίλη, περιμένει ακόμα.
19: Γεια σου παιδιά.
0: Έλα ρε φίλε.
19: Και τι να κάνω, σας απολαμβάνω.
2: Έτσι.
19: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι στη συμπεριφορά των παραγόντων, μεγαλοπαραγόντων, όπως είναι ο κύριος Γιανακόπουλος. Και δεν ξέρω, να ρωτήσω, να κάνω μια έτσι ερώτηση κρίσης. Έχετε δει από τη Ζιμπάμπουε μέχρι δεν ξέρω εγώ πού κάποιον παράγοντα να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο? Ειλικρινά μιλάω.
0: Τι εννοείς να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο?
19: Να κάνει αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνει ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Κοίτα, για ό,τι κάνει τιμωρείται. Νομίζω δηλαδή φίλε. Ένα κεκλεισμένο, έχει φάει ένα μήνα, μία κεκλεισμένο Παναθηναϊκός, θα την εκτίσει του χρόνου και έφαγε άλλα 50 χιλιάρικα. Δεν έφαγε τσίκλες.
19: Είπε λοιπόν ο Μπαρτζόκας χτες, 40.000 και τα έκανε δικά του Ολυμπιακός, 3.000 ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω δεν έφαγε 3 ο Παναθηναϊκός, νομίζω έφαγε παραπάνω.
19: Αυτό λέει στην απόφαση. Mm. Αλλά εντάξει, δεν κολλάω εγώ στο νούμερο.
2: Ναι.
19: Μήπως διαβάσατε τι είπε στους διαιτητές όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο?
2: Εγώ δεν διάβασα. Δεν διάβασα. Δεν ξέρω.
19: Μπείτε να διαβάσετε. Θέλω να πω λοιπόν Κώστα και Διονύση ότι δεν μπορεί αυτοί οι παράγοντες, τους χαρίζουν γήπεδα, τους χτίζουν γήπεδα. Πριν πάρει τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, μήπως θυμάστε ή δείτε τις δηλώσεις, το τι βρίσιμο έριχνε στον Πρωθυπουργό και τι έλεγε για τον Πρωθυπουργό?
2: Και τι θα κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Θα κάτσω να υποστηρίξω.
20: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
21: Η ώρα είναι 6:30.
20: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
19: Θεωρεί ότι... Όχι θεωρεί. Έχει κάποιος σαν τον Γιανακόπουλο, τέλος πάντων...
2: Δεν νομίζω, πολλές φορές σε κόντρα είναι.
19: Ας μην το πω. Καλά.
2: Τι, σε κόντρα είναι πολλές φορές.
19: Σε πολύ μεγάλη κόντρα.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι τον Άδωνη. Τον Άδωνη πρωτοσέλιδο είχε, μαυρίστη τον.
19: όταν τους χαρίζουν γήπεδα και οτιδήποτε και άλλοι προσπαθούν να επιβιώσουν με ψίχουλα, εντάξει.
2: Επιβιώνει η Αγγελόπουλη με ψίχουλα, το αρέσει. Άσε τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
19: Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι παράγοντες, που για μένα δεν είναι παράγοντες, είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα,
2: ναι.
19: Όταν προάγουν αυτή την τοξικότητα, αυτό το μίσος, αυτή την αντιπαλότητα, χωρίς λόγο βέβαια, χωρίς λόγο. Και δεν μου λέτε πόσους πόντους έβαλε ο Ναν και ο Χέις χτες στον αγώνα. Ναι. Μπορεί να μου πει κάποιος.
2: Δεν ξέρω, Γιάννη, τα έχεις αυτά πόσους πόντους έβαλε ο Ναν και ο Χέις.
0: Εσύ μέτραγες.
2: Δεν έχω.
0: Φάουλεται.
19: Έτσι για να δούμε. Και τώρα βγαίνουμε, έχουμε το TikTok, έχουμε το Facebook, έχουμε το ένα το άλλο και αρχίζουμε και προκαλούμε τον κόσμο. Και αν θέλει και ένας άνθρωπος να πάει καλοπροαίρετα να απολαύσει ένα παιχνίδι,
2: θα απολαύσω,
19: τι να πάει. Με αυτά που ακούει και διαβάζει, τι να κάνει.
2: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη μου.
19: Λοιπόν, και το τελευταίο, σας είπα χτες,
2: ναι,
19: ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει ούτε Γιαννούλη ούτε Τσάπρα.
0: Έγινε.
19: Έτσι, και να το θυμάστε, καλή μου φίλη.
2: Έγινε, ρε φίλε. Γεια.
0: Πάμε. Πού πάμε, Θοδωρή, κόρη, θα λάβω, Θοδωρή.
1: Έλα, παιδιά.
2: Καλώς ήρθατε. Ναι.
1: Τι κάνουμε.
2: Καλά, λοιπόν.
1: Κώστα, θα μου επιτρέψεις λίγο. Εσύ ούτε λιβάνια χρειάζεται, φίλε, ούτε τίποτα. Ούτε συνήγορο πιθανότητα. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω, απευθύνομαι τώρα προς τους ακροατές. Ο Κώστας ο Γκότζος έχει μία πορεία στη ζωή του. Τα κοχύμπα που έχει καπνίσει μόνο άμα τα ενώσει, πάνε Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Ποια τα?
1: Τα κοχύμπα, ξέρει ο Κώστας.
0: Δηλαδή εμείς που δεν έχουμε κάνει κοχύμπα, τι έχεις πηγάδι, τέτοιο.
1: Εγώ μιλάω για τον Κώστα τον Κότσο. Δεν μιλάω για τον Κώστα. Γιονυσάκη, με συγχωρεί.
2: Κάτσε,
1: μιλάω για τον Κώστα τον
2: Κότσο.
0: Ρε τι ζούμε, ρε.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε.
2: Πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, ο Κώστας τον Κότσο, λοιπόν, επειδή είναι ένα γατόνι, έκανε σήμερα μια εκπομπή κορυφαία. Μπήκε μέσα. Γιατί είναι παναθηναϊκός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Όπως και να το κάνουμε, παναθηναϊκός είναι. Παναθηναϊκά, τι μετά θα εισπράσει. Με τον δικό του τρόπο.
0: Ναι.
1: Μπήκε λοιπόν και έκανε την εκπομπή σήμερα πολύ δυνατή.
0: Ναι.
1: Η εκπομπή, αν δεν είχε δηλαδή στην αρχή ξεκινήσει έτσι, μπορεί να ήταν πολύ υποτονική λόγω των θεμάτων, έτσι. Όχι ναι, λόγω ότι η δημοσιογράφη δεν είναι καλή. Έχω λοιπόν να του πω συγχαρητήρια και Κώστα μου, άκου να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: εσύ δεν χρειάζεται κανένα να σε λιβανίσει. Ούτε να σου κάνει τεμπενάδα, σου κάνει τίποτα. Έχει τη δική σου πορεία. Ακάρα αυτά που έχει δει εσύ, φίλε. Όλοι εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε το 1/3. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, διότι είσαι θα, από σένα περιμένω το τηλέφωνο ακόμα.
0: Έγινε.
1: Ναι, καλά.
2: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
1: Έχεις κατέβει μια-δυο φορές προς τα κάτω και δεν έχεις πάρει.
2: Πάει γρήγορα, είναι στο αυτό το express που δεν κάνει στάσεις. Είναι σαν αυτό που πάει στο αεροδρόμιο από το σύνταγμα που δεν σταματάει πιθανά, πάει κατευθείαν ένα αεροδρόμιο.
0: Έλα, τι έγινε, τον κλείσατε.
2: Τώρα κλείσεις εσύ, εγώ.
0: Ωραία, εσύ
2: είπε καλό λόγο για μένα, τον έκλεισες. Πάμε στο Βασίλη, στα μεγάλα Βασίλη. Πού?
0: Σπύρου Σαλονίκη.
2: Τάσου, Σπύρου Σαλονίκη είμαστε, ναι. Συγγνώμη, εγώ το κατάλαβα, ρε παιδιά, σου κόβει. Γεια Σπύρο. Καλώς τον
3: άνθρωπο.
2: Τον πήρατε το Γιαννούλη εκεί πάνω, ρε εσύ.
3: Δείτε τη πόλη που ο Γιαννούλης, παιδιά, δεν ξέρω, ήταν εδώ μέρος στην πόλη του Θεσσαλονίκη.
2: Πότε, πότε ήταν.
3: Γιατί ασχοληθήκαμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πήρε εντυλωμένες παύσεις και δεν θέλει να φύγει στην πόλη, νομίζω κακώς ασχοληθήκαμε. Τώρα από εκεί και πέρα.
2: Τι ήταν εκεί δηλαδή αυτές τις μέρες.
0: Τι μέρες.
3: Αυτή μπορώ να σου πω.
0: Στην Κατερίνη.
3: Τι
0: ήταν εδώ. Τι ήταν εδώ.
2: Ναι, εντάξει. Ναι,
3: δηλαδή είναι εντυλωμένος άνθρωπος. Τις τελευταίες μέρες, πριν από 20 μέρες, πριν κάνει πριν από ένα μήνα, στόχος μου έχει γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Τώρα πώς ασχοληθήκαμε, γιατί ασχοληθήκαμε ένα παίκτης ειδικά που δεν θέλει να έρθει κάπου. Γιατί μπορεί, μην ξεχάσουμε περίπτωση Ζάκο, που Διονύση θα θυμάσαι, έτσι που δεν ήθελε να πει, και μετά έρθει και έγινε η ομάδα, αλλά μην πούμε ότι έχει τη ζωή. Ένας παίκτης που δεν θέλει να έρθει, έχει δηλώσει τα, και το παντικό του, αλλά και τη θέλει να γυρίσει τον ΠΑΟΚ, κακώς ασχοληθήκαμε. Όμως Διονύση να πω και απαράδειξη ο τρόπος της ΠΑΕ με πολλά προβλήματα στην αγορά του διαρκείας με τη νέα εφαρμογή που έχουν κάνει. Δηλαδή μεγαλύτερη πορεία στην ανανέωση. Πιστεύω στην αλλαγή θέσης να λυθούν τα προβλήματα, ειδικά χθες και προχθές και πάρα πολλά προβλήματα. Εμένα δεν βρίσκαν το διαρκεία μου, φανταστείτε. Και εφαρμογή. Και ευτυχώς ήταν κάποια πολύ καλά κορίτσια στα γραφεία και για να προλάβουν κανέναν αγώνα δρόμου, να μου στείλουν ένα άλλο link, να πω, δηλαδή αυτά, όταν πρέπει να κάνεις μια αλλαγή, πρέπει να δοκιμάσεις το σύστημα. Και όγκος ήταν μεγάλος, με πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ στο παραπέντε από την Κυριακή προσπάθησα να ανανεώσω, στο παραπέντε ανανέωσα.
4: Μεγάλο πρόβλημα. Τώρα πάμε να πάμε στο μπάσκετ. Θα κάνουμε ανάλυση για μπάσκετ. 10 να το δούμε μια φάση, θα την κρίνουμε διαφορετικά. Επειδή δεν τα κρίνει επαφανούς, άρα εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ σκληρή άμυνα. Τα όρια του φάουλ δεν είναι στις κέντρα αθλητικού. Έλα θα μου πει Παναθηναϊκός ότι είναι φάουλ. Έτσι, τον μπάσκετ θα λέω είναι ένα παιχνίδι επαφών, απλά το ζήτημα τι είναι. Ή εξαρτή θα αφήνει το πολύ σκληρό παιχνίδι, ή όχι. Είναι θέμα πώς θα το διαχειριστούν οι διαιτητές και σίγουρα θα υπάρχουν. Πάντως στα τρία τα μάτς θα βγει ένα καλό Ολυμπιακό, τώρα είναι ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει στο πέμπτο. Εγώ θέλω να μείνω στις δηλώσεις. Εγώ δεν βάζω τον κάτω για να το πω, για να δούμε κάτι παιχνίδι. Αυτό που γίνεται τον Αταμάν και να βρίζει και να λεβάζει τον κόσμο του Ολυμπιακού, να πετάει και να λέει για Έλληνες παίκτες, δεν θα μας κολλήσει ο Αταμάν το πάρτιο. Είναι ντροπή για έναν μεγαλύτερο σύλλογο στον μπάσκετ. Γιατί ο Παναθηναϊκός με μπάσκετ τίτλος είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον μπάσκετ. Έτσι, να επιτρέπει έναν τέτοιο προπονητή να εκφράζει να συμπεριφέρεται έτσι. Σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη για να ακούγεις γιατί ήμουν ακριβώς το ίδιο στήσι. Θα μας πει ότι τα μάλ για ελληνοποιήσεις. Όταν η εθνική Τουρκία πέρυσι πήρε με 8 λατουραλιζέ παίκτες με το σκάνδαλο. Ό,τι υπάρχει μέσα από την Τουρκία περνάει και το τολκοποιούν για να μας πει για μας ποιους Έλληνες διεθνείς είχαμε. Επιτρέπεται ή να βρίζει και να τον πρόκο βάζει να σηκωθεί να φύγει πού είναι στο σπίτι του. Σε κάθε παιχνίδι μπαίνει και σταματάει. Οριστική αποβολή ρε παιδιά, έλεος πλέον. Είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ας το κομμάτι του μπασκετικού. Είναι συμπεριφορές. Εδώ και δύο τελευταία χρόνια το ίδιο μοτίβο. Προκαλεί με τη στάση του. Όταν εδώ φτάνω στα 50 και γίνω τις ολυγισμένες και θα πάω στο γήπεδο θα στεκέψω το Οδαμά. Οι πιτσιρικάδες τι να κάνουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια που θα δουν δικτός της αγκαιρέας. Δεν επιβάλλει πρόστιμα να πει να παίξει ένα μέσο. Διαπαντός αποβολή. Είναι στοχευμένο που κάνει. Το κάνει στην Ευρωλίγα, παίρνει το γήπεδο να σταματήσει. Πόσες τεχνικές την έχει πάει και στην Ευρωλίγα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πόσες αποβολές έχει πάει. Άρα ο άνθρωπος είναι συγκεκριμένα τακτική, είναι συγκεκριμένη τακτική και φοβερά αριστική. Κάποια στιγμή πρέπει να είναι τέλος. Και να σου πω και κάτι, του χρόνου δυναμώνει να το πάω. Τα φύλλα τα κάνει στο παπατάκι στο παλέ, με την κάψα που δεν υπάρχει. Δεν ξέρω διαφωνείς αυτά που λέω, δηλαδή αυτή είναι απορία. Δεν μιλάω για το άθλημα τώρα στη μία μάνα της
5: Ελλάδας. Αυτά είναι αυτό πλέον λογικά.
4: Η συμπεριφορά.
5: Λογικά είναι αυτά.
4: Δηλαδή πρέπει να μπει ένα φρένο. Διονύσεις άλλους αγγιχτές δεν έχουν βγάλει άκρη του ποδόσφαιρου στις μεταγραφές. Πάλι έχουν μπερδευτεί.
6: Μη βιάζεσαι, να περιμένεις.
4: Τι λέω γι' αυτό.
6: Πομονή.
4: 10 Ιουνίου πήγαμε.
6: Πομονή.
5: 9 έχει.
4: Αναλαιώνουν διαρκές γιατί συγκεκριμένοι θα παίζουν.
6: Υπομονή, προγόρα.
4: Πόση υπομονή, δεν ξέρω πού ήταν το πρώτο μάτς, τι θα γίνει, με ποιον τίποτα ακόμα. Αλλά η τρέλα ένας αναγκάζει να ξανανανώσουν τα διαρκεία. Για να δω.
6: Έγινε...
4: Θα το καταφέρουμε, λοιπόν. Παιδιά,
6: να σε καλά.
5: Έγινε, φίλε.
6: Να σε καλά. Πάμε, Βαλάντης, έλα κύριε Βαλάντη.
23: Καλησπέρα, τι κάνετε.
6: Καλώς.
23: Καλά είστε.
5: Καλά.
23: Κώστα καλά εσύ.
5: Ναι, γιατί.
23: Έτσι ρωτάω ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί έτσι που ξεκίνησε σήμερα την κουμπή.
5: Πώς την ξεκίνησε.
23: Παράλογο είναι αυτό να...
5: Ω, παιδιά, ας πω κατά. Δηλαδή, εντάξει τώρα, το είπαμε να θάψουμε με παπά.
23: Κώστα.
5: Έλα, τι θες.
23: Κώστα, ό,τι θα σε πω παπά εδώ, θα δώρω εγώ, ότι τίποτα. Απλά...
5: Αυτό σου είπα, μην θα φάσεις το κλείσιμο, όσο είναι στην αλιάκρη του Ατλαντικού. Είπαμε, έχει και όρια.
23: Δεν με ενδιαφέρει, Κώστα. Κώστα, άσε, δεν με ενδιαφέρει και να με κλείσεις, εντάξει, εγώ θα σου πω αυτό.
5: Δεν με ενδιαφέρει να σε κλείσω για δεν με ενδιαφέρει να σε κλείσω για να πεις την άποψή σου, αλλά έχει και ένα όριο τώρα. Άμα δεν καταλαβαίνουν ότι οι συγκρίσεις ορισμένες λοιπόν, είναι εκτός από άτυχες, είναι και επικώς προσβλητικές για μένα.
23: Δηλαδή, Κώστα, ας μιλήσουμε λίγο πώς λένε ήρεμα.
5: Ναι.
23: Δηλαδή δεν είπες ότι εχθές ευδονήθηκε ο Ολυμπιακός από σφυρίγματα.
5: Είπε ότι χθες η διευθυνσία σφυρίξε ο Ολυμπιακός, ναι.
23: Ωραία, το λες και τώρα. Οπότε δεν υπάρχει και τίποτα αυτό που λες, διαφορετικό με όλα όσα λένε οι υπόλοιποι.
5: Όχι, δεν θα κάνω.
23: Εντάξει, λοιπόν.
5: Κι αν δηλαδή, συγγνώμη, Άνια... Κάτσε ρε φίλε, κάτσε.
23: Ναι, κάτσε.
5: Άνια μέρα βρέχει.
23: Περιμένω.
5: Και πω κι εγώ κι άλλοι ότι βρέχει, παραπιώ ότι είμαστε το ίδιο.
23: Μα τι, δεν τι είναι λογική αυτό, είναι αυτή. Κώστα,
5: τι λογική είναι αυτή, ότι άμα πεις κάτι, άμα πεις κάτι που το έχει πει και ο άλλος, δεν πάει να έχεις διαφωνήσει 100 φορές παρά πει ότι είσαι ίδιος. Μα τι λέτε ρε παιδιά τώρα, σοβαρά λογική τώρα. Έχω έρθει σε σύγκρουση, έχουμε βγει στα κλαριά με τους άλλους 100 φορές. Έχω υποθηκεύσει το μέλλον μου και τα τέτοια εξαιτίας τους. Και μην θα πω κάτι που είπαν το ίδιο και αυτοί κάποια στιγμή. Ωραία, τότε να περιμένω να διαβάζω. Αν πούνε ότι ένα μάτς έλειξε 3-1, εγώ θα λέω ότι έλειξε 8-1 για να μην πω το ίδιο. Μα πλάκα κάνουμε τώρα, μην με φτιάξεις τώρα τζάμπα.
23: Κώστα, Κώστα, μην τα φέρεις όπως θέλεις.
5: Όλος με γυναίκα που λούμπασε το κοστέλι και νομίζω ότι είμαστε το ίδιο.
23: Μα ρε Κώστα, εσύ λέτε ότι βρέχει, εσύ λες για βροχή όταν είναι ηλιόλουστη τη μέρα έξω.
5: Εγώ.
23: Ρε Κώστα, σε παρακαλώ πολύ.
5: Ξέρετε σε ποια χώρα είσαι. Στην Αμερική όλα γίνονται πούσε.
23: Μα εσύ λες για βροχή ενώ έξω είναι ηλιόλουστη.
5: Τώρα κατάλαβες.
23: Τώρα μην τα παράλεμε. Να σου πω. Ότι σας αδείξει η διαιτησία.
5: Βαλάντι.
23: Μια ζωή αδείξει η διαιτησία σας εκπάστα.
5: Στο Μαϊάμι είσαι. Στο Μαϊάμι είσαι.
6: Στο Ισκόνσιν.
5: Στο Ισκόνσιν είσαι. Λοιπόν, ξέρεις που γίνονται τα παιχνίδια.
23: Εγώ που είμαι για να στείλει.
5: Όχι ρε, μήπως ξέρεις που γίνονται τα παιχνίδια της Εθνικής Ιράν. Τα παιχνίδια της Εθνικής Ιράν, σε ποια πόλη γίνονται?
23: Της Εθνικής ποιάς?
5: Ιράν ρε. Το Ιράν σε ποια πόλη παίζει?
23: Πού να ξέρω εγώ.
5: Τι ξέρετε
23: πού. Πού να ξέρω εγώ πού.
5: Κοίτα μην παίζουν δίπλα σου, έρθουν όλοι οι Ιρανοί εκεί πέρα.
23: Έλα μην αλλάζει η κουβέντα μας. Τώρα δεν έχω πρόβλημα εγώ με Ιρανούς και κανένας. Δεν μας κάνουν τίποτα αυτοί. Mm. Ούτε μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Λέγε, λοιπόν, έλα να σου πω τώρα, μην αλλάζουμε κουβέντα.
5: Έλα, λέγε. Έλα.
23: Λοιπόν, τώρα τι θες τώρα, να ξεκινήσεις αλλού την κουβέντα για να με παρασύρει.
5: Δεν
23: με
5: παρασύρει. Προσπαθώ, αλλά είσαι βράχος.
6: Σε λίγο θα σου παρασύρει το διάστημα και τους δύο μαζί.
5: Λέγε,
23: τώρα να περιμένω.
5: Όχι, όχι, λέγε.
6: Ολοκλήρωνε, δεν μπορεί να περιμένει κι άλλους κόσμους. Πάμε. Λέγε.
23: Δεν μπορώ να ολοκληρώσω, συγγνώμη δηλαδή, δεν έχω ώρα να
5: ολοκληρώσω. Έξι ρε ακόμα, έξι, δύο, τρία λεπτά.
23: Λοιπόν,
6: γεια σου, γεια σου Βαλάντι, έλα. Πάμε.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA. App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
25: Πάμε να δούμε σπίτια.
26: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
24: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
26: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
24: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
26: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
24: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
27: Τάκης και Μπούμπις.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Όταν κοιτάς από ψηλά.
29: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
30: Σύνορα η αγάπη.
29: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
30: Μαζί
29: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
31: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: People have repower. People have repower.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Ναι.
5: Τότε...
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά.

0: Παίρνοντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μία είναι σταθερά και ταξιδιωτικέ προσφορέ. Μπλου Σταρφέρι, απολαύστε το ταξίδι σα σε Κυκλάδε, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειε και παρέε, 20% έκπτωση special οικονομική και για τα μέλη SysMiles ω 30% έκπτωση στα γιοταχή. Πληροφορίε και κρατήσει θέσει στο bluestarferis.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σα πράκτορα ή στο νέο SimoRap. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Βασίλη.
1: Χαίρετε. Βασίλη, περίμενε πριν κάνει οτιδήποτε. Πρώτον, δεν θέλω να είσαι προβλέψιμο και θέλω ένα αριθμό από το 1 έως το 23 για να δούμε ποιο ζευγάρι θα στείλει στη Ρόδο.
2: Το 7.
1: Εύα, εσύ είπα να μην είσαι προβλέψιμο, έλεος πια. Περίμενε να δω, Ειρήνη. Άκουσε, το 7. Να μα πει Ειρήνη το όνομα λίγο και. Ναι.
2: Ναι,
1: να δω ποιον έστειλες. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, να κανείς τους παίρνει τηλέφωνο, να υπολογίζετε 1, 2, 3, 4, παπ, να παίρνετε στο 7. Όποιος βγει εδώ από αυτήν είναι πρωτότυπη όλοι. Το 7, το 7. Το 7. Α, εδώ, το γράψαμε.
2: Είναι ο κύριος
1: Θανάσης Βασιλείου. Ο κύριος Θανάσης Βασιλείου είναι ο τυχερός που παίρνει το εισιτήριο. Θα πάρει στο 211-1880, μόλις τελειώσει η κουμπή, την Ειρήνη, να συνοηθεί τα περαιτέρω. Καλό τάξη εδώ, θα τα μου έχει τελειώσει η κουμπή την Ειρήνη.

0: η απογευματινή, τα παραπολιτικά, τι ήταν που κάνουν το περιοδικό για το, για το κυνήγι.
1: Τα παραπολιτικά, βρε.
0: Ναι, τα παραπολιτικά, λοιπόν. Αυτό που είπε για την πρακτική σκοποβολή με το κυνηγετικό όπλο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Είναι το άθλημα. Το άθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό ασχολούμουν πριν 35 χρόνια.
1: Και τι κάνει, το πετάς αυτό, πετάνε δίσκους στον αέρα.
0: Δίσκους στον αέρα.
1: Και, ναι, ναι. Και το
0: είναι,
1: στον
0: είναι,
1: αέρα.
0: Είναι δύο στυλ. Είναι το trap και ναι. Το skip. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο είναι.
1: Το skip το ξέρω κι εγώ.
0: Ναι, που βάζει το πλυντήριο, ε.
1: Και το trap το ξέρω.
0: Και το trap. Αυτό είναι trap, όχι trap. Λοιπόν, στο ένα φεύγουν και οι δύο δίσκοι από τον καταπέλτη ταυτόχρονα μαζί, ενώ στο άλλο φεύγει ένα δίσκος παράδειγμα και άλλος έρχεται ή πιο ψηλά, πιο χαμηλά.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι, το οποίο είναι φοβερό άθλημα.
1: Να σου πω,
0: πριν από 35 χρόνια ασχολιόμουν.
1: Αυτά είναι με μονόβολα ή με σκάγια?
0: Όχι, με σκάγια.
1: Σκάγια είναι πιο εύκολο, ρε φίλε.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Τι.
0: Ναι, άντε τα προλάβεις.
1: Για σκάγια
0: και, μονόβολο. Και όπλα Super Bose. Σούπερ Μποζέ είναι τα δίκανα που είναι πάνω κάτω η κάνει, όχι πλαγιόκανο.
1: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
2: Μάλιστα.
0: Σούπερ Μποζέ αυτά είναι τα δίκανα που έχουν τη μία κάνει από πάνω και την άλλη από κάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα δε σκάγια που χρησιμοποιούν είναι πιο, είναι ας πούμε 26-28 γραμμαρίων λαφριά.
1: Αυτά, όχι αυτά που βάζω για τα αγριογούρνα.
0: Όχι, για αγριογούρνα θέλεις μονόπολο, άστο. Λοιπόν, και είναι φοβερό άθλημα. Είχα, απλά το θυμήθηκα τώρα, είχα ασχοληθεί πριν από 35 χρόνια, πήγαινα Μαλακάσα εκεί πέρα, λοιπόν, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα, κλείνω εδώ και τελειώνω και μιλάω για Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: στα γρήγορα.
1: Έτσι, πας, ναι.
0: Μάλιστα το δίκανο που είχα πάρει, παρόλο που είχα και ένα Browning, το είχα δώσει, Super Bose Browning, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Baikal, το ρώσικο.
1: Επειδή ήταν
0: πιο βαρύ.
1: Τα ρώσικα είναι καλύτερα πάντα.
0: Ήταν πιο βαρύ και το πιο βαρύ όπλο σκοποβολή είναι καλύτερο, αν το ξέρεις.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα το έχω υπόψη με αυτό.
0: Πάνω σε αυτά που λέγατε, στα γρήγορα.
1: Ναι.
0: Επειδή έβαλα χρόνο...
1: Έτσι όχι στα γρήγορα μπορείς, γιατί θα κλείσουμε. Κλείνουμε.
0: Λοιπόν, είμαι τελευταίος δηλαδή.
1: Όχι τελευταίος, δεν προλαβαίνεις εσύ.
2: 10, 9, 8,
1: λοιπόν, 7, αυτοκίνητο, ρε.
0: Αύριο τα
1: υπόλοιπα. Αύριο τα υπόλοιπα.
0: 5, τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: για να σας φτάσαμε στο τέλος και τις μέρες εκπομπής από τον 2, καταμετρητή.
2: 1, 0. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής από τον Ιωνίση Βερβελέ
1: και τον Κώστα Κότσο.
2: Να είστε όλοι καλά, να ανεώνουμε το ραντεβού μας για μισό λεπτό. Είδηση, Ρογκαβόπλος χάνει το υπόλοιπο της σειράς με τραυματισμό. 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ. Πάμε, καλή συνέχεια.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Ιουνίου. Θα τονίζω ξανά γιατί κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην εκκίνηση του Έκορα Ελεκτρόπολης 2026. Το Οφείο φέτος έχει μια νέα φιλοσοφία, έχει απλωθεί σε τρεις περιφέρειες, στην Αττική, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Με την Αρκαδία να επιστρέφει στο προσκήνιο του αγώνα μετά από πολύ καιρό. Γι' αυτό το λόγο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, βρίσκεται σήμερα ο κύριος Κώστας Γιώμης, είναι ο Δήμαρχος Τρίπολης, τον οποίο καλωσορίζω στα παραπολιτικά. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Κιούση, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ακριβώς όπως το λέτε, μετά από πολλές δεκαετίες επιστρέφει στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στο Δήμο Τρίπολης, στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Πώς εξελίσσεται η προετοιμασία για τον εθνικό μας αγώνα και κυρίως τι περιμένετε να αφήσει αυτή η διοργάνωση στην Τρίπολη, κύριε Τζιούμα?
1: Καταρχάς να ενημερώσουμε έτσι τους ακροατές σας, στο Δήμο Τρίπολης υπάρχουν δύο ειδικές διαδρομές, μία στο Μέναλο και μία στις Κηρύτρες, σε δύο εκπληκτικής ομορφιάς βουνά της Ελλάδας, της χώρας μας. Η μία διαδρομή θα γίνει δύο φορές, οπότε θα γίνουν τρεις διαδρομές στο Δήμο Τρίπολης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, η προετοιμασία εξελίσσεται ομαλά, είμαστε σε συνεργασία καθημερινή με την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα, με τη Motorsport Ελλάς, και ό,τι έχει ζητηθεί από την πλευρά του Δήμου, από την εταιρεία, έχουμε ανταποκριθεί και θα είμαστε την μέρα του αγώνα, θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία του γεγονότος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το Ράλι Ακρόπολης είναι ένα γεγονός αθλητικό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με παγκόσμια προβολή και εμβέλεια. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που το παρακολουθούν τηλεοπτικά, πέρα από τους θεατές που είναι σε κάποιο αγώνα, είναι και εκατομμύρια οι τηλεθεατές, οπότε για μια περίπτωση

0: περιοχή σαν τη δική μας, το ότι θα δουν την περιοχή μας, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής μας, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό και δίνει μια υπεραξία στην περιοχή. Γι' αυτό και μόνο το λόγο η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη την έλευση του αγώνα, του εθνικού μας αγώνα όπως είπατε, mm-hmm. και ευελπιστούμε ότι θα εξελιχθεί ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα και με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας.
1: Είναι προφανές ότι ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός για το τουριστικό προϊόν της περιοχής και την προβολή της Τρίπολης. Αναρωτιέμαι, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν δει η Ράλη Ακρόπολης εδώ και πολλά χρόνια εκεί, πώς αντιδρούν τώρα στην έλευσή του?
0: Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό ή του αρέσει να παρακολουθεί μηχανοκίνητο αθλητισμό και νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και οι θεατές στα σημεία των ειδικών διαδρομών θα είναι πάρα πολλοί. Όχι μόνο από την Αρκαδία, αλλά πιστεύω και από την Πελοπόννησο και από την Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Κύριε Δήμαρχε, συνηθίζουμε να λέμε ότι τέτοια κομβικά γεγονότα όπως το Eco Rally Ακρόπολης αφήνουν πολύ ισχυρό, έντονο αποτύπωμα στις περιοχές από τις οποίες περνούν. Σε εσάς τι άλλαξε εξαιτίας της έλευσης του αγώνα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μια προσδοκία, αυτό που λέτε, ότι η περιοχή μας θα διαφημιστεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό δίνει σε όλους και στους εμπλεκόμενους, εμάς, το Δήμο, την Περιφέρεια, που ασχολούμαστε με την προετοιμασία του αγώνα, έτσι μια ιδιαίτερη χαρά και μια ανυπομονησία, θα έλεγα, να γίνουν όλα τέλεια και να έρθει η μέρα του αγώνα και να εξελιχθούν όλα ομαλά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία έχει καταλάβει ακριβώς την αξία και την προβολή που θα πάρει η περιοχή μας. Και αντιμετωπίζει ακριβώς με την ίδια ζέση και οι άνθρωποι με τους οποίους έτσι μιλούμε καθημερινά εδώ στην τοπική κοινωνία.
1: Και τελευταία χρηστική ερώτηση για σήμερα, καθώς ελπίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες. Αν επέλεγα τις ειδικές διαδρομές εκεί στην Αρκαδία ως επισκέπτης, θα μου λέγατε τι άλλο θα μπορούσα να δω γύρω ώστε να γεμίσω έτσι το Σαββατοκυριακό μου εποφελώς?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να εντοπιστούμε στις περιοχές που γίνονται οι αγώνες. Είναι, όπως είπα, η μία ειδική είναι στο Μέναλο, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. Υπάρχουν, καταρχάς είναι εκπληκτική ομορφιά το δάσος, η περιοχή όλη. Έχει πολύ ωραία χωριά με πολύ ωραίο φαγητό γύρω-γύρω. Το Λεβίδι, την Αλωνίστρα, πάρα πολλά χωριά, τη Βιτίνα που είναι στο Δήμο Γορτινιές. Οπότε ένας πολίτης που θα επισκεφθεί την περιοχή μας μπορεί να κάνει τις βόλτες του. Τώρα από εκεί πέρα η ίδια η Τρίπολη έχει μουσεία, έχει χώρους διασκέδασης, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό. Πολλά πράγματα μπορεί να δει και να κάνει. Το ίδιο ισχύει και για το δάσος της Κυρίτιδας που είναι η άλλη ειδική, που είναι δύο βλαχοκερασιά και κονίνες. Ένα μοναδικό, θα έλεγα, δάσος στη χώρα. Αναδασωμένο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που μπορεί κάποιος να κάνει τη βόλτα του, να περπατήσει και εκεί, να βρει καλό φαγητό. Είναι μια ιστορική περιοχή και η Σκυρίδα, οπότε έχει πολλά πράγματα να κάνει σε ένα διήμερο. Γιατί σχεδόν είναι, οι δύο περιοχές δεν είναι δίπλα η μία στην άλλη, οπότε έχει πολλά σημεία που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά σας για την προετοιμασία. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Διούμης, ο Δήμαρχος Τρίπολης, μιλώντας για την προετοιμασία της περιοχής των επαγγελματιών για την φιλοξενία του Eco Rally Ακρόπολης εκεί με δύο ειδικές διαδρομές όπως ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί με Ξενέα. Καλώς ήρθατε και απόψε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως κάθε βράδυ εξάλλου.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: κολεξιόν ρούχων της Μοίρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενατόρμους.
1: Δηλαδή, και πριν ήταν και επισημήτη ήταν.
0: Και επί...
1: Εδώ τα έχω.

0: ήταν και το και επισημήτη ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες.
2: Δεν είχε ακρίβεια επισημήτη, ο οποίος Σιμίτης έφυγε από την κυβέρνηση το 2004, 22 χρόνια πριν, είχε ακρίβεια και τότε, τα λέει βούλτεψη, είχε πάει με στοιχεία. Δεν πήγε έτσι στο πάνελ, είχε τα στοιχεία που πώς πήγαινε η ακρίβεια κάποτε, όχι στην προπροηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη. Το, από το 96 πότε βγήκε ο Σιμίτης μέχρι το 2004. Ήταν πολύ ακριβά τα πράγματα τότε και τα έκατσε και τα θυμήθηκε όλα η βούλτεψη, γιατί έχει μνήμη και ένας λαός που έχει μνήμη και ένας πολιτικός που έχει μνήμη μόνο καλό μπορεί να έχει στο δρόμο του και στο διάβα του. Η βούλτεψη λοιπόν θυμήθηκε.
0: Και πριν ήταν και το και επισημήτη ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες.
1: Όχι, αυτό. Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
0: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
1: Δεν σας διέκοψε.
0: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα, αν κόβει, αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε
1: πλακό.
2: Έπλεκε μια γυναίκα και ο Κουλούρης την είχε βρει αυτή, ήταν η περίφημη Αμύτησα, αν θυμόσαστε, γιατί εδώ είμαστε να τονώνουμε λίγο και να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν ο Κουλούρης υπουργός εμπορίου, ανάπτυξης, πώς το λέγανε τότε, και είχε κάνει μια περιοδία στην Ερμού και βλέπει μια γιαγιά που πουλάγε εκεί κάτι πλεχτά δικά της και νομίζω την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε με τα πλεχτά που έπλεγε η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την γιαγιούλα, την νέα μύτησα τότε, και αυτό είχε απασχολήσει και τη Βουλή.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω, κύριε Καψή.
0: Αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε
4: Πρόεδρε, πάντα ψήφιζα Πασό και θα ψηφίζω μέχρι που να πεθάνω.
2: Και επειδή λοιπόν πήγαμε στον Κίμωνα Κουλούρη, πήγαμε στον Σιμίτη και στην κυρία που έκανε πλαπλοκό που λέει η Σοφία Βούλτεψη, η Αμύτησα που της είχαν σκοτώσει τον άντρα Γερμανίκη είχε συγκινήσει τον Κουλούρη, το τι έχει καταναλώσει αυτός ο λαός από παπάντζα. Τώρα εδώ για μια απλή δουλειά που είχε συμβεί, για ένα απλό γεγονός, είχε σκαρώσει τότε ο Κουλούρης ως υπουργός στη Βουλή ιστορία ότι της είχαν σκοτώσει τον άντρα και τον συγκίνησε σαν άνθρωπο, γιατί ήταν αμύτησα, τότε υπήρχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα και γι' αυτό της αγόρασε εκεί το μαντιλάκι, ενίσχυσε το παρεμπόριο δηλαδή και δεν τη συλλάβανε. Στην πορεία με τα μνημόνια και μετά κάτι τερλίκια που φτιάχναν κάτι άλλες γιαγιάδες στη Θεσσαλονίκη, τα μπουζουριάζαν όλα μέσα, απαγορευόταν να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε εδώ μια κυρία λέει στον πρόεδρο Ανδρουλάκη ότι πάντα Πασόκ ψήφιζε και πάντα Πασόκ θα ψηφίζει. Και μια που ήρθαμε και μένουμε, είμαστε στο χώρο του Πασόκ, να κάνουμε την προσωμείωση, την προβολή, του τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές που έρχονται.
5: Και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
6: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα

0: και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Έλα ζωή σε λόγου μας.
2: Θαυμώ όλα αυτά τα τέσσερα που μας απαρίθμισε εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν βγει πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα τα έχουμε σίγουρα. Φαίνεται όλο αυτό, από όπου και να το πιάσεις, φαίνεται ότι θα τα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια θα έχουμε και προοπτική. Όλα αυτά θα γίνουν αν στην κρίσιμη ώρα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε να δούμε τι ώρα είναι τώρα.
3: Ποιος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Για να πετύχουν τι. Διότι ο λαός έχει μνήμη. Που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
4: Η ώρα μας έφτασε.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
5: Πάνω κάτω τι ώρα, για να είναι κάποιο σπίτι.
2: Μην έρθει το ΠΑΣΟΚ, δεν είμαστε σπίτι, χτυπάνε τα κουδούνια και λέμε δεν μπορούμε τώρα να μας πει ακριβώς ποια ώρα θα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ για να πάρουμε τα μέτρα μας, να ετοιμαστούμε, να το απολαύσουμε όλο αυτό, να βάλουμε τα καλά μας, να συγγυριστούμε. Όπως λέμε, αυτά είναι τα ωραία από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλάει και για πρωτιά, θα μου πεις εδώ μιλάει για πρωτιά η Καριστιανού και λέει για αυτοδυναμία. Μιλάει για πρωτιά ο Μητσοτάκης, για αυτοδυναμία επίσης συζητάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, την πρωτιά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις την έχουν, την αυτοδυναμία δεν ξέρω αν την έχουν, αλλά όλη η ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει επίσης για κυβερνήσιμότητα, ο Βελόπουλος ότι θα είναι αυτός που θα κυβερνήσει, οπότε γιατί να μιλήσει και ο Ανδρουλάκης που εκπροσωπεί και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ, όμως υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που όπως είπαμε είναι πρώτη και δεν είναι μόνο πρώτη, είναι και νοικοκυρέα η Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να πω Άδωνης ότι τα δάνεια δεν θα αποπληρωθούν, απλά είναι ένα θέμα πως θα το φέρουν στον κόσμο να το καταπιεί, ότι ενώ χρωστάνε όλοι 500 ευρώ ή σπίτια τους τα παίρνει η τράπεζα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί είναι ένα δις όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό ποσό, δεν πρόκειται να τα δώσουν, χρεωθήκανε και ξανά στα ίδια είμαστε. Υπάρχει όμως τάξη σε αυτό το τομέα. Θυμηθήκαμε την παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες, έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας. Αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο.
7: Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
6: Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία όπως σας είπα θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
7: Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
2: Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Αυτά μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 και έβαλε και ένα διεύρο και εξηγιανθήκανε τα οικονομικά, αλλά έχουν αυξηθεί τα με τους τόκους, τα πανοτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αυξηθεί το ποσό, το ποσό και του ΠΑΣΟΚ επίσης και δεν πρόκειται με τίποτα να αποπληρωθεί αυτό το ποσό και το λέει εδώ ο Υπουργός Υγείας που ανακατεύεται με όλα. Και κάπως έτσι περίπου θα γίνει. Το θέμα είναι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα δύο κόμματα θα πάρουν τα ποσοστά που θα πάρουν στις εκλογές που θα γίνουν. Για τις εκλογές αυτές, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν τα πάνελ που φιλοξενούν πολιτικούς, είναι τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του κόμματος του Τσίπρα, πάνε μόνα τους, δεν τα κοιμιάζουν με άλλους. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται, θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά τα στελέχη, κυρίως τα νέα στελέχη, τον Ιφούδη, την Κουφό Νικολάκου, που πολύ ωραία τα λένε έτσι κι αλλιώς, να τους δούμε αντάμα με άλλους, να υπάρχει μια τριβή, αυτό που γίνεται, το τζαρτζάρισμα σε τέτοια γεγονότα. Αυτό το έχει εντοπίσει η βούλτευση που ξέρει τι γίνεται και το, τα παρακολουθεί όλα αυτά με στοιχεία πάντα, και όταν τη στριμώχνει ο Χατζής του το θυμίζει.
8: Δεν σας είπα, εγώ μείνω σε αυτά που δεν προχωρήσατε.
9: Μάλιστα. Δεν μπορούν να λυθούν όλα. Οι
8: βαλιστήριοι θα άλλο.
9: Άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο πράγμα. Ναι, ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους, τους και τους λιβανίζετε.
8: Δεν θέλουν με το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Να πάνε από εκεί που ήρθουνε.
8: Να μην ασχολείστε.
9: Όχι, ασχολούμε. Όχι. Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε. Τον, την Κούφο Νικολάκου, τον άλλον, πώς τον είπε, τον Παγλαμά. Τον άλλον, πώς τον είπε, τον Παγλαμά, το
8: Τσαμπλαμά. Μπαλατσούκας.
9: Κάτι, Παγλαμά, δεν ξέρω.
8: Δεν παίζεται με τα υπόνοια. Όχι, λάθος έκανα.
9: Λάθος έκανα, ναι.

0: τον άλλον, πώς τον είπες, τον Παγλαμά, το Τσαμπλαμά.
1: Ό,τι να είναι. Μπακλαμάς λοιπόν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να πηγαίνει, όπως και τα άλλα στελέχη, δεν θέλει να πηγαίνει μαζί με τους άλλους για να έχουν τον πολιτικό διάλογο, για να εξέθουν, να μας εκθέσουν τις θέσεις που έχουν τα κόμματα και να μπορέσουμε κι εμείς όλοι να επιλέξουμε μέσω της ανταλλαγής απόψεων και του πολιτικού διαλόγου. Η Σοφία Βούλτεψ είναι εδώ και, όπως είπε για τα στελέχη του Τσίπρα, να πάνε από εκεί που ουρθούνε. Τώρα τι χρόνος είναι μέλλοντας, είναι αόριστος, ουρθούνε, του που ουρθούνε. Γενικώς ένα ρετάρισμα υπάρχει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ γεγονότο που λέει και ο Χατζηχρήστος. Κάποια στιγμή λοιπόν τα παίρνει και ο Χατζής, γιατί συνεχώς διέκοπτε η Σοφία Βούλτεψη και ύψωσε λίγο τη φωνή ο Χατζής.
0: Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
2: Κυρία, σταματήστε τώρα.
0: Δεν έχουμε άλλο. 100 κομμάτια είσαστε.
2: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
3: Τι θα κάνω.
2: Άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροκέρδια στα χίλια.
0: Να καλέσει τον αρμόδιο.
2: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μην μιλάς για τον αρμόδιο. Εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι η αρμοδιότητά μου.
2: Ναι, μην μιλάς τώρα.
0: Εντάξει. Να πάνε τώρα από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
0: Όχι, ασχολούμαι. Πάτε τώρα. Φώναξε τον αρμόδιο και πες τα
2: κάτω. Λοιπόν.
1: Ο αρμόδιος, μην με ρωτάτε εμένα, λέει η Βούλτεψη για την ακρίβεια. Πάει εκεί να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και όταν της λένε κάτι που δεν συμφέρει, ένα φλέγον θέμα όπως είναι αυτό της ακρίβειας, λέει: εγώ δεν ήρθα εδώ, δεν είμαι ο αρμόδιος, να ρωτήσετε τον αρμόδιο. Τότε τι πήγε, για ποιο λόγο πήγε εκεί ακριβώς, για να λέει να πάνε από εκεί που ήρθουνε ή του ΣΥΡΙΖΑ ή να λέγει τον Παγκλαμά, τον άλλον που δεν θυμόταν το όνομα. Είναι και ο Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, που θα είναι αυτοδύναμο όπως ακούσαμε με τον Ανδρουλάκη. Είναι και η Βούλτεψη και όλοι μαζί συζητούν για την ακρίβεια.
4: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
0: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
2: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
0: Όχι, διακόπτω.
2: Μην διακόπτετε.
0: Τρεις πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
2: Δεν είστε εσείς. Δεν είστε εσείς.
0: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
4: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
0: Μα τι να κάνω.
4: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
0: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως και το πρόβλημα του είναι άλλο.
4: Θα περάσουν τρεις μήνες.
2: Συνέχισε.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε τρεις πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Οπότε λογικό είναι να έχουμε ακρίβεια, να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος. Στην ειρήνη θα ξανά έχουμε φτηνά προϊόντα και φτηνή βενζίνη. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, τι να κάνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Κάνει τα πάντα για να έχουμε ειρήνευση. Στηρίζει τους δολοφόνους, τους εγκληματίες παντού γύρω τριγύρω, τον Νετανιάχου και όλους τους υπόλοιπους. Άμα νικήσουν αυτοί, θα επικρατήσει μετά ειρήνη και άρα φτηνιά στα προϊόντα. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, θα έχουμε ακρίβεια. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Και με εδώ ακούσαμε ότι φταίνει πόλεμοι. Παλιά έχουμε ακούσει από τη Βούλτεψη ότι φταίνει Χούθη για την ακρίβεια. Μετά ήταν και μια περιβαλλοντική κρίση παγκόσμια. Μετά ήταν η Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία και αυτό είναι πόλεμος με κάποιο τρόπο. Τώρα, ενώ μιλούσαν με το Σπυρόπουλο του ΠΑΣΟΚ, λάνσαρε και κάτι ακόμα.
4: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω
2: πρώτα. Παρακαλώ,
0: συνεχίστε. Όχι, δεν μας κάνετε τους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
2: Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει τώρα.
2: Άσε να μιλήσω.
0: Ποτέ μην εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
0: Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα. Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.

0: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
1: Ελάτε.
0: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραίος ρόλος και καλοπαιγμένος, μπράβο, στη Σοφία Βούλτεψη και τα κείμενα τα γράφει η ίδια. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε να λέει ότι έχουμε τρεις πολέμους, άρα ακρίβεια, άρα τι να κάνει η κυβέρνησή μας, και εσείς απευθυνόμενοι προς το Πασόκ είχατε ειρήνη. Και στην ειρήνη πάλι είχε ακρίβεια, άρα δεν θα έχουμε στον πόλεμο ακρίβεια. Ατράνταχτο επιχείρημα, ποιος θα το σκεφτόταν και ποιος θα τολμούσε να βγει να το πει έτσι. Κανείς. Το κάνει η Βούλτευση, το σκέφτηκε, το έγραψε το πρωί πριν πάει στην εκπομπή, το είπε εκεί και μετά για να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το σπάσε σε δίφραγκα. Λέει για την Ζαπορίζια που είναι πόλη πάνω στην Ουκρανία. Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια και εδώ μιλάμε όχι για την ακρίβεια, για τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Πετάει την μπάλα δύο φορές εκτός. Αυτό είναι η Σοφία Βούλτευση, την απολαμβάνουμε πραγματικά, είναι θεά. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι καλύτερο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, και πάντα θα βρει ένα επιχείρημα που δεν περνάει από το μυαλό κανενός άλλου από την κυβερνητική παράταξη, και πάντα θα το πάει παραπέρα και πάντα θα μας ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, χαμόγελου, ξέρω εγώ, φωτός σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση, αλλάζουμε, πάμε στον Υπουργό Κυβερνήσεως. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση και είναι με ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι στον Καναδά, Έλληνας, παπάς. Είναι και παπάς αυτός, που όμως τώρα έχει έρθει εδώ και θέλει να μιλήσει για τον Υπουργό Υγείας.
3: Ξέρει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το λέει αυτό. Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε καλή δύναμη σε ό,τι κάνει για την υγεία της χώρας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ειλικρινά το λέω, δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Και λέω στο Καναδά, σε εκπομπή του Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας σας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Βαθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εγώ είχα την ατυχία να με χτυπήσει μια γιαγιά πριν από δύο χρόνια και να νοσηλευτώ στο Αττικό. Αυτό το οποίο έγινε δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Με χτύπησε με αυτοκίνητο. Μια γιαγιά πέρασε κόκκινο και με χτύπησε. Στο πόδι μου πέντε χειρίσεις. Λοιπόν, με τον κύριο Σπύρο το Αποστολόπουλο. Μάλιστα διαφέρθηκε πάρα πολύ τότε ο κύριος Μάρης τον Μιστοκλέος που είναι αδερφός για μένα και ο κύριος Άνδρος Γεωργιάς ο υπουργός μας.
2: Εδώ τα λέει όλα μαζί βέβαια ο παπάς από τον Καναδά. Περιγράφει και λέει, δίνει συγχαρητήρια στον Υπουργό, στον Άδωνη Γεωργιάδη, και λέει, περιγράφει την προσωπική του περιπέτεια που μια γιαγιά βγήκε από κόκκινο και τον χτύπησε κάποτε και νοσηλεύτηκε στο Αττικό. Όμως είχε δύο υπουργούς να παίρνουν τηλέφωνα και ήταν όλα τέλεια στο Αττικό, γιατί είχε και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, βεβαίως βεβαίως, και τον Άδωνη Γεωργιάδη, βεβαίως βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Και όταν έχεις δύο υπουργούς με τηλέφωνα στο νοσοκομείο, προφανώς θα θες να ξαναπας, να σε ξαναχτυπήσει μια γιαγιά και να ξαναμπεις μέσα, γιατί είναι ξενοδοχείο όλο αυτό. Δεν έχουν όμως τη χαρά, την τύχη, όλοι όσοι πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο να ξέρουν τους δύο υπουργούς, να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να είναι από πάνω τους όλοι οι γιατροί στα καλύτερα δωμάτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλη παροχή υπήρχε εκεί στο Αττικόν. Ο συγκεκριμένος όμως συνέχισε τα καλά λόγια για τον υπουργό μας.
3: Και ο κύριος Άνδρος Γεωργιάς ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη έξω, τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία, δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλώς, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρετε και ευχόμεθα να έχετε υγεία, χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνατε. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
4: It's amazing. Fantastic.
3: Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα.
6: Ω, Γέροντα η ευχή. Ω.
2: Και μετά λέτε ότι όλα αυτά είναι κανονικά. Προφανώς κάποιος κάπου ψηλά, δεν ξέρω, ο Θεός λέγεται, ή μπορεί και πολύ ψηλά ή πιο χαμηλά, ασχολείται με αυτή τη χώρα και λέει σήμερα θα βάλω μια πρώην υπουργό, βουλευτίνα, να σπάσει τα νεύρα όλου του πάνελ, τη Βούλτευση, και να λέει ότι η Ζαπορίζια καίγεται και ότι έχουμε ακρίβεια επειδή έχουμε πόλεμο και θα τελειώσει ακρίβεια όταν και κάποτε, όποτε τελειώσει ο πόλεμος. Και βάζει έναν γέροντα παπά από τον Καναδά να λέει ότι τσακώνεται στον Καναδά και στην Ελλάδα με όποιον θα πει κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη και ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά και όλα αυτά που έχει κάνει ο υπουργός είναι it's amazing. Γι' αυτό θυμηθήκαμε τον Σαμαρά που έτρεχε τον Αντώνη, τον πρόεδρο κόμματος, τον άλλο, τον Τρίφωνα Σαμαρά που έτρεξε μια παραλία με ένα μαντίλι και έλεγε it's amazing αυτό που ζούσε εκείνος τότε. It's amazing είναι και αυτό που ζει κάποιος αν πάει στο Αττικό και έχει γνωστούς δύο υπουργούς της υγείας, όχι έναν, τους δύο υπουργούς της υγείας. Βέβαια it's amazing είναι όλο αυτό που ζούμε σε αυτό το τόπο και με αυτό μας το βεβαιώνει, το υπογράφει και ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Και αυτό που επίσης θα προσθέσω, γιατί με ρωτήσατε για εκλογές, είναι δεδομένο το χρόνο ότι δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
7: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
1: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
8: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
1: Όχι, ασχολούμαι.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια βεβαίως, με τον Μπαγκλαμά και όλα τα υπόλοιπα. 2, 11, 10, 80, 8, 80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σωτηρίας, SOS, γραμμή βοήθειας, και για αυτόν που σηκώνει το τηλέφωνο και για αυτόν που παίρνει τηλέφωνο. Είναι αμοιβαίο όλο αυτό. Και ξέρετε ποιος σηκώνει την συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή κάθε μέρα, τέτοια ώρα, εδώ στα παραπολιτικά. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει τα κουμπιά εδώ στα παραπολιτικά, κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και άλλες ώρες. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, τις πρώτες διαφημίσεις, και συνεχίζουμε.
1: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
2: Μη μιλάς έτσι.
1: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
1: Το... Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
1: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, τα λέγαμε, το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
1: Λοιπόν,
2: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
1: Φεύγει, έρχεται...
2: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
1: Τίποτα.
2: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
1: Αυτό.
2: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια μα θέλει.
1: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μιλούς, και τι έγινε.
5: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μιλούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
1: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004, αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
2: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως, είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει την Eurovision.
5: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
1: Είχε βγει το τραγούδι.
2: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
1: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
2: Δώσαμε, ναι.
1: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
2: Καλά, μην το παρακάνω κιόλας.
1: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
6: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε?
2: Καλά.
6: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
2: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα και εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
7: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
6: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
2: μιλήσεις. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην Παπάντζα.
6: Συνηθίζετε αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζετε.
2: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
6: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά?
2: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Ξέρω, θα σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
2: Τι?
1: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
2: Αμαν.
1: Ναι, ρε γαμώ, το και αυτός ο διάολος να μπει τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα και ο διάολος.
2: Πάρτα.
1: Κατάλαβες. Πάρτα.
2: Τα βλέπεις.
1: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
2: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε.
1: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
18: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
19: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
20: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Μπράβο!
0: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο!
2: Δηλαδή είναι μόνο για τηλεθεατές τα όποια μέτρα θετικά. Γιατί λέει για αυτούς που μας βλέπουν, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Πιερακάκης, δεν πειράζει. Ας υπάρξει και μια μέρα που δεν θα ασχοληθείτε με εμάς. Γιατί λέει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μέρα, εβδομάδα, λεπτό, ώρα, ξέρω εγώ. Που δεν θα ασχολούνται με εμάς και δεν θα δίνουν το καλύτερο από αυτά που βγάζει συνολικά η χώρα σε επίπεδο πλούτου κτλ. Κτλ. Ας υπάρξει μια μέρα, μια ώρα που δεν θα ασχοληθούν. Δεν πειράζει. Δεν είδαμε και πολλά. Με την πολλή ενασχόληση, τις ώρες, τις μέρες, τα λεπτά και τα υπόλοιπα. Επειδή μας το στέλνει εδώ η υπηρεσία συνέχεια και εγώ ξεχνάω να το πω. Είμαστε Ελληνοφρένια στο YouTube, στο Official. Ελληνοφρένια Official, δεν είμαστε τυχαίοι. Μπαίνετε εκεί και ακούτε την εκπομπή ζωντανά, μεταδίδετε και από εκεί. Κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή, για να γίνετε συνδρομητές, μέλη, πώς να το πω, και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω υπάρχει chat, που και που το βλέπουμε, για να τα λέτε μεταξύ σας. Είπα και τα δεδομένα από το control. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε βουλευτές σε ένα κόμμα που δεν έχει control. Αυτό το κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον διαλύθηκε, μάλλον διαλύεται. Έχει ληφθεί μια απόφαση, κανείς δεν την ανακοινώνει. Θα πάνε με τον Τσίπρα, δεν θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Έχουν μείνει κάποιοι πίσω που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, όλοι αυτοί βγαίνουν και περιγράφουν τη δόξα πριν 10 χρόνια του κόμματος που είχε ακουμπήσει όλη η Ελλάδα για να μην έχουμε μνημόνια, και τελικά είχαμε μνημόνια και με αυτό το κόμμα. Ένας από τους λόγους που τώρα διαλύεται όπως του αξίζει είναι αυτός, και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει:
3: εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα, πόσο, πείτε μου εσείς τι προθεσμία του δίνετε, ο Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει μία συμφωνία γραμμένη στην πέτρα με τον Τσίπρα που να λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συνεργαστεί με το κόμμα, την πολιτική οντότητα ΣΥΡΙΖΑ, δεν την φέρει. Τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε, θα πείτε ότι δεν μπορεί να είναι έκπτωτος ως πρόεδρος, πρέπει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος.
4: Αυτό τώρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι εδώ, θα σας πω, το μείζον είναι ότι αμφισβητείται η ίδια η πορεία του κόμματος. Όταν ανέλαβε ο Σωκράτης είχαμε 10% στις δημοσκοπήσεις και φτάσαμε στο 1. Αυτό από μόνο του είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός.
2: Ακόμη στο 1 είναι το κόμμα, δεν έχει πέσει πιο κάτω. Ο Σωκράτης, ο σούπερσταρ, ανέλαβε το κόμμα στο 10 και το, στις δημοσκοπήσεις, και το έχει πάει στο 1, γιατί το κόμμα είχε 17-18, πόσο είχε πάρει πριν φύγει ο Τσίπρας και μετά και με Κασελάκη, και τελικά τώρα είναι στο 1, όπως λέει ο Νίκος ο Παπάς. Αυτό είναι το μείζον θέμα, τους καταλαβαίνουμε και αυτούς, γιατί θα μείνουν χωρίς κόμμα, μπορεί να μείνουν και χωρίς ψήφο δέλτιο, μπορεί η επόμενη Βουλή να μην έχει στελέχη που πάλεψαν για μας από αντιμνημονιακή μεριά, όπως είναι ο Πολάκης, με ποιον θα τσακώνεται ο Άδωνης, θα είναι η ζωή βέβαια. Οπότε θα ισοφαριστεί όλο αυτό. Θα τα δούμε, ο λαός είναι σοφός και φαντάζομαι όλοι αυτοί είναι τόσο ικανά στελέχη που κάπως κάτι θα γίνει και θα τους έχουμε ξανά στην επόμενη Βούλη. Μέχρι τότε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα. ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
6: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
6: Ναι, ποιος θέλει.
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
6: Είναι δυνατόν να μην φταίνει οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά που ήδη δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
6: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
8: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
6: Τι θες?
8: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
6: Για πες.
8: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και μέχρι να τους αρχίσεις.
9: Happy birthday to you.
6: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
8: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
9: Happy birthday to you.
8: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
6: Όπου, περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μη λες τέτοια.
8: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού, μα την Παναγία δηλαδή. Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο. Γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους ρε μαλάκα στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο ρε φίλε. Τι να πω ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος να πει. Γάμισε τα.
2: Στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια από την Κόρινθο και λέει για τα σχολεία. Μιλάμε, λέει, για κενά στα σχολεία το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Εγώ περίμενα να φτάσει η σημερινή μέρα του Ιουνίου. Μεθαύριο, λέει, κλείνουν τα λύκεια. Στο σχολείο της κόρης μου, μέσα στην πόλη της Κορίνθου, καθηγητής βιολογίας στην Α Λυκείου δεν εμφανίστηκε ποτέ όλη τη χρονιά. Δεν είχαν καθηγητή, δεν είχαν ένα μάθημα κανονικά. Δεν έκαναν βιολογία ούτε μία μέρα. Λέει εδώ η Χριστίνα, η ακροάτρια. Θρησκευτικά βέβαια έκαναν. Οι περισσότεροι γονείς. Πιθανώς μου γράφει δεν το πήρανε χαμπάρι και συνεχίζει το μήνυμα. Η διευθύντρια είναι Νέα Δημοκρατία, μου γράφει σε παρένθεση. Δεν θεώρησε αναγκαίο να το προβάλλει, να καλέσει τα παιδιά γονείς σε μια διαμαρτυρία, μούγκα τίποτα από αυτά. Και έτσι κάπως ωραία, την τελευταία μέρα λοιπόν, μάθαμε ότι σε αυτό το σχολείο, τι να την κάνει τη βιολογία, να τα θρησκευτικά είναι πολύ σημαντικά. Άμα ξέρεις θρησκευτικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις βιολογία. Γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τα θρησκευτικά. Μύρισε τον κρίνο, έμεινε έγκυος, αντάμωσαν ο Αδάμ η Εύα, ένα φίδι, ένα μήλο έκανε μια ζημιά και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το γενεολογικό δέντρο, αιμομιξία δηλαδή. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα εξηγείς. Τα θρησκευτικά νομίζω καλύπτουν και κακώς υπάρχει και καλώς δεν ήρθε ο καθηγητής όλη τη χρονιά. Τι έπαθε, γιατί δεν ήρθε, δεν καλύφθηκε αυτό το κενό? Απάντηση σε όλα αυτά είναι η σοβαρή συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα.
10: Καταρχάς να πω το εξής. Δεν είμαι πολύ φασαρή με αυτό γενικά. Όταν είπα ότι βάζω κρέμα στο πρώτο
11: φασαρή. Μα κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει μόνο οι γυναίκες.
10: Η ιδέα
11: να φροντίζουν τον εαυτό
10: πρέπει
11: τους
10: να θεωρούμε αρνητικό και ένας άνδρας να προσέχει την εμφάνισή του είναι λάθος.
11: Και βέβαια είναι λάθος.
10: Λοιπόν, άρα, εγώ προσπάθησα με το ενδημόσια, ας πούμε έτσι, αποκάλυψη, το πούμε έτσι, να αποενοχοποιήσω κάτι το οποίο ακόμα στην ελληνική κοινωνία θεωρείται λίγο ταμπού. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η δεσδύση είναι πολύ κοινό θέμα. Λοιπόν, και χαίρομαι. Θέλω να σου πω γιατί έγινε. Μετά που το αποκάλυψα, πάρα πολλοί πέσανε να το λένε και το κάνανε. Και χαίρομαι που λειτουργήσα ως κίνητρο.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
13: Αλήθεια?
12: Βεβαίως.
10: Κοιτάξτε, να δείτε. Όχι, καλά είμαι τώρα. Δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου. Βέζω και τις κρέμες λαβή εν ροζ.
13: Και κάνω το πολύ καλά.
10: Λίμητρας, της καταφάδου, όλα καλά.
13: Κάνω το πολύ καλά.
12: Είμαι πολύ ωραίος. Με λένε
10: Μπουμπούκο.
12: Με λένε
10: Αντερμαλάκα.
12: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
10: Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στον δρόμο και αυτόγραφα.
12: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
2: Εκεί τελειώνει το τζιν όλο αυτό. Τα σημαντικά λοιπόν είναι αυτά. Τώρα λείπουν κάτι καθηγητές από εδώ και από εκεί, βιολογίες, θρησκευτικά, λεπτομέρειες. Οι κρέμες έχουν σημασία, τα μαλλιά και τα κιλά. Και να νιώθει ωραίος ένας υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος, στο τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
14: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στουρίζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά από τον καταδίωκε και μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξεστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτούργος. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα πέναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση, είναι καλά στην υγεία της από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
15: Μπορούμε.
6: Έλα.
15: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
6: Μπράβο, να νικήσεις, θέλω... δύναμη να έχεις.
15: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιου και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
16: Τα ρήφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
6: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
16: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
6: Ναι.
16: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
6: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
17: Με στέλνεις, με στέλνεις.
18: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
16: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
6: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι σκαλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
16: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο, μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη. Χάρης τον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιε και τη γλώσσα του.
6: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
16: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
19: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Μα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φόρ. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Γιούστ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της και λέει:
13: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
13: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Τον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά.
9: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Η ώρα είναι 9.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
14: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

μαζί θα είμαστε και απόψε για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12, με το Ανεμολόγιο.

Και απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την μία από τις δύο θεματικές που έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε βράδυ Τρίτης και κάθε βράδυ Πέμπτης. Βράδυ Τρίτης συζητάμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Βράδυ Πέμπτης συζητάμε θέματα γενικότερου, ευρύτερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Και γενικώς προσπαθώ οι θεματικές που συζητάμε να είναι διαφορετικές, να μην επαναλαμβάνονται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που από μόνα τους τα θέματα αυτά είναι καλό να τα ξανασυζητά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Και είναι και κάποιες θεματικές όπως η απόψινή που θέλω να έχουν ένα ρόλο, πώς να το θέσω τώρα, καθιέρωσης, ότι αυτή την περίοδο συζητάμε αυτό, εκείνη την περίοδο συζητάμε εκείνο, την άλλη περίοδο συζητάμε το άλλο. Έτσι λοιπόν θέλω να συνεχίσουμε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια τη θεματική μας βραδιά για την αντιπυρική περίοδο.

Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Η επίσημη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στη χώρα μας είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του κάθε έτους. Είναι ένα εξάμηνο στη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο και επίσης υπάρχουν και αυστηροί κανόνες πυροπροστασίας με υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες. Απαγορεύεται να κάψεις χόρτα για να καθαρίσεις το χωράφι σου, να κάνεις διάφορες εργασίες, να καπνίσεις τα μελίσια σου ανάλογα με την περιοχή και τον βαθμό επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Βγαίνουν προειδοποιήσεις για αυτά.

Τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και αυτή η υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, και όχι μόνο για τον καθαρισμό, αλλά και την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά τον καθαρισμό, που είναι υποχρεωτική. Μπορεί κάποιος να έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του, να μην έχει υποβάλει δήλωση, θα θεωρηθεί ότι δεν το έχει καθαρίσει. Οπότε πρέπει και τα δύο να γίνουν. Η προθεσμία, σας υπενθυμίζω, αν είστε ακόμη εκτός και είστε σε αυτή την κατηγορία, για τον καθαρισμό και για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης, είναι η 15η Ιουνίου. Και σήμερα έχουμε 9. 6 μέρες απομένουν.

απλό είναι το θέμα, δεν χρειάζεται και εγώ να φλιαρώ ιδιαίτερα ή να επεξηγώ περισσότερο. Αντιπυρική περίοδος, για να, για να πείτε τη γνώμη σας, για να βγείτε στον αέρα, για να συζητήσουμε, καλείτε στο 211-10-80-880 και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια, με συγχωρείτε, ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει. Σε λίγο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είναι ο Γιώργος από Παλίνη και ο Βασίλης από Μέγαρα οι πρώτοι.

0: Ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Χαίρετε, να είστε καλά. Καλησπέρα επίσης και στον κύριο Σάβα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιώργο από την Παλίνη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σε όλες και όλες που μας ακούνε.
0: Καλώς το να.
1: Εγώ θα ξεκινήσω εμπειριστικά σήμερα, αφού είναι τέτοια και θεματική. Υπάρχουν δύο σημεία στη χώρα που ό,τι και να γίνει η φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ που έχω. Η Τούμπα και το Παλατάκι. Αυτό είναι η όμορφη πλευρά του χιούμορ. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι ούτε φέτος έχουμε κάνει όλα αυτά που θα έπρεπε ώστε να θωρακιστούμε για την αντιπυρική περίοδο. Εκτός από τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι οργανισμοί, οι φορείς, οι δήμοι, οι περιφέρειες, στις δικές τους ιδιοκτησίες. Πολλές φωτιές ξεκινάνε...
0: Αυτό είναι όντως ένα σημαντικό θέμα.
1: Από αυτούς τους χώρους. Οι ίδιοι επίσης βαρύνονται και με όλο αυτό που λέμε πολιτική προστασία. Τι έχουμε κάνει σαν οργανωμένη πολιτεία γι' αυτό? Τι είναι η πολιτική προστασία? Το να βρω 3 υδροφόρες, 2 GCB, ένα όχημα με τετρακίνηση και πιθανόν και με μία υδροφόρα με ένα με μία δεξαμενή νερού επάνω? Προσωπικό, κόσμο, ποιος θα τα χειριστεί αυτά? Ποιος θα τα χειριστεί, ποιος μπορεί να τα χειριστεί? Δεν είναι απλά ένας οδηγός, γιατί υπάρχει μία περιραίουσα ατμόσφαιρα υπέρ του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός είναι πολύ καλό πράγμα όταν συνδυάζεται δίπλα να έχεις και επαγγελματίες. Γιατί το όλοι μας μπορούμε να οδηγήσουμε ένα όχημα όσοι έχουμε δίπλωμα. Αλλά να το οδηγήσουμε κάτω από ειδικές συνθήκες, φωτιά, αέρα, μειωμένη ορατότητα, δύσβατο έδαφος, πλημμυρισμένο έδαφος, ξέρω εγώ, προφανώς από νερά που γίνονται υδροληψίες. Δεν είναι όλοι ικανοί γι' αυτό, πρέπει να εκπαιδευτείς. Σε αυτό τι έχουμε κάνει? Γιατί είναι εύκολο συνεχώς να ορίζουμε πρόστιμα και ποινές σε μη τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Που και εκεί υπάρχουν στρεβλώσεις. Αν ένα οικόπεδο έχει κατοικία εντός του, δεν είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τον νόμο για δήλωση καθαρισμού. Εάν δεν έχει κτίσμα εντός του, τότε είναι υποχρεωμένο. Το πάει σαν οικόπεδο. Ενώ το άλλο το πάει σαν κατοικία με οικόπεδο. Υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους στρεβλώσεις. Αυτό που πέρυσι συζητούνταν έντονα περί των πώς τα λένε, της λήψης που πρέπει να κάνουν οι ιδιώτες και τις προετοιμασίες για τη φωτιά. Αντιπυρικές περιφράξεις, συστήματα πυρασφάλειας. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά σε όλες τις κατοικίες και πώς έχει βοηθήσει το κράτος επιδοτώντας αυτά, αφού απαιτεί να τα έχουν οι ιδιώτες? Δηλαδή αν κάποιος δεν τα έχει, γιατί δυστυχώς, Κωνσταντίνε, γρήγορα έρχεται στο μυαλό μου μια παλιά δήλωση βουλευτή που έλεγε ότι εάν δεν έχετε να πληρώσετε τον έμφυα, πουλήστε κάποιο από τα κινητά σας. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι,
1: όλο
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Δεν είναι βέβαια καθόλου τόσο απλό.
1: Φοβάμαι ότι πάντα θα πρέπει αυτός που έχει την εξουσία να δίνει και το στίγμα. Να έχει κάνει όλα τα απαραίτητα, να έχει τηρήσει ό,τι πρέπει, να έχει προβλέψει ό,τι μπορεί να προβλέψει και μετά, ναι, να απαιτεί από τους πολίτες να συμπεριφερθούν ανάλογα. Δυστυχώς πάλι το πάμε στην ατομική ευθύνη. Πάλι στην ευθύνη του ενός. Δυστυχώς όμως η κρατική ευθύνη πάντα είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω για να μην καταχραστώ άλλο το χρόνο σου. Μέρες είναι τελειώνουνε. Καλό κουράγιο στα παιδιά μας, στα παιδιά όλου του κόσμου, να μην ακούνε κανέναν από τους μεγαλύτερους, να μην κόβει κανένας από τους μεγαλύτερους τα όνειρά τους. Θα το βρούνε το δρόμο τους, θα τα πετύχουν τα όνειρά τους, αρκεί να μην είμαστε εμείς ένα ακόμα εμπόδιο σε όλα αυτά. Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά και εγώ χάρηκα πολύ.
1: Γεια σου.

0: Ο Γιώργος διατηρεί τη φλόγαρα της νιώτης αναμένης στη ψυχή του με μια ελευθεριακή αναρχική διάθεση και πολύ καλά κάνει. Το θέμα πάντως αυτό του αν γιατί θα πει κάποιος ευθύνη έχει και η πολιτεία και ο ιδιώτης. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Το αν για κάποιον μεγαλύτερη ευθύνη έχει η πολιτεία ή μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο ιδιώτης είναι ένα από τα βασικά που, μια από τις βασικές διαφωνίες που προκύπτουν όταν μιλάμε. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι σκέψης και προσέγγισης και αυτού του θέματος αλλά και οποιοδήποτε. Εννοείται ότι έχουν και οι δύο, δεν το συζητάμε, αλλά αλλιώς σκέφτεται κάποιος που λέει ότι η πολιτεία έχει μεγαλύτερη ευθύνη από ότι ο πολίτης, αλλιώς κάποιος που θα πει ο πολίτης έχει μεγαλύτερη ευθύνη από ότι η πολιτεία. Οπότε είναι ωραίο που το έβαλε από την αρχή ο Γιώργος. Για τον Γιώργο προφανώς η πολιτεία έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, για να μπορέσουν και άλλοι να απαντήσουν και να έχουμε το σχετικό διάλογο. Πάμε στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Θεματική βραδιά, επαναλαμβάνω, αν μπήκατε τώρα στην ακρόαση, για την αντιπυρική περίοδο. Την έχουμε καθιερώσει από το 20, την κάναμε το 21, το 23, το 25, γιατί κοίταζα το αρχείο μου και αποφάσισα ότι κακώς δεν είχαμε κάνει και τις δύο χρονιές ανάμεσα στο 21-23 και στο 23-25. Είναι μια θεματική που είναι ωραίο κάθε χρόνο, κατά τη γνώμη μου, να επαναλαμβάνεται. Βέβαια, κατά τη γνώμη του φίλου Κώστα από τα τρελά νερά, τι θεματική είναι αυτή? Τη σκεφτόσουν πολύ καιρό, ρε Κωνσταντίνε. Τι να αναπτύξει κανείς πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι αδιάφορη, είναι βαρετή και εμένα γράφει, μου φαίνεται χωρίς ουσία. Πάντως, γράφει ο Κώστας, συμπληρώνει, θα μείνω να ακούσω τι θα πει ο κόσμος. Βασίλης από τα Μέγαρα, γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί στο ραδιόφωνο ήταν το 2007, αν θυμάμαι καλά, στο Sky, για φωτιές.
0: Για φωτιές ήταν τότε, από τότε μιλάμε για...
1: Ναι, ναι, και όσες φορές είχαμε μιλήσει μέχρι τώρα στα παραπολιτικά, όλο για φωτιές έβγαινα και μιλούσα. Πυρκαγιές, καταλαβαίνετε. Αν θυμάσαι, έλεγα από τότε, θα σου ξαναπεί, για τα δέντρα που δεν παίρνουν φωτιά, τα κυπαρίσια, έλεγα ότι πρέπει να φτιάξουμε φράχτες και τέτοια, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στον κύριο από τα τρελά νερά να πω ότι βαρετή και, όσο βαρετή και αν είναι, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Έτσι λοιπόν, και καλά κάνετε.
0: Και βαρεμάρας. Είναι και τα δύο μαζί.
1: Ναι, και βαρεμάρα να είναι, αλλά όταν καεί το σπίτι, να δω τι βαρεμάρα θα είναι. Πρέπει λοιπόν, είναι ένα κίνητρο που πιστεύω ότι από όσους ακούν και έχουν οικόπεδα ακαθάριστα, ίσως να είναι ένα κίνητρο να πούν, ρε παιδί μου, να πάω να το καθαρίσω. Κάτι μπορεί να γίνει.
0: Μακάρι.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν χρειαζόταν το κράτος να μου πει να το καθαρίσω. Πάντα το καθαρίζω. Έχω στον δρόμο προς Αλεποχώρη, τέλος πάντων, ψηλά έχω ένα κτήμα με ελιές γύρω στα 4 τρέπατα με ένα εξωγικό μέσα. Το οποίο το έχω ασφαλίσει το εξωγικό, έτσι για φωτιές και σεισμούς και όλα αυτά. Όχι τώρα, που το είπε ο Μητσοτάκης, από παλιά.
0: Από παλιά, ναι.
1: Έτσι. Και επίσης το καθαρίζω και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα χωράφια με τις ελιές μου τις καθαρίζω. Δηλαδή από τον Απρίλιο εγώ τα έχω οργώσει τα χωράφια. Δηλαδή πέρσι, παράδειγμα, έχω ένα μικρό τρακτέρ και κάνω τη δουλειά μου. Πέρσι μου είχε χαλάσει. Έδωσα 500 ευρώ, αλλά έκανα τη δουλειά μου, τα όργωσα. Δεν λυπάμαι αυτά τα χρήματα, τα 500 ευρώ, θα μου πεις ο καθένας τα έχει, να πάει να τα βρει. Γιατί αν δεν τα βρίσκα, μπορεί να και εγώ ήταν το σπίτι, δεν το ξέρεις. Για να μην δώσω 500 ευρώ λοιπόν, να χάσω ένα σπίτι που κάνει παράδειγμα 70-80 χιλιάδες, είναι ένα μικρό εξωγικό, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχω και 4 δεξαμενές που παίρνει 2 κυβικά η καθεμία.
0: Ναι.
1: Και στην ταράτσα έχω μια δικιά μου πατέτα. Τέλος πάντων, απλά το λέω στον κόσμο, μπορεί να το κάνει πανεύκολα. Με έναν υδραυλικό έχω περιμετρικά στο Σιθέο ένα μεγάλο σωλήνα και έχω βάσεις όπου εκεί πέρα τοποθετώ σωλήνες με μπέκ πάνω. Μπέκ εννοώ αυτό που πετάει το νερό σαν πίδακα και πάει λίγο δεξιά-αριστερά. Πώς βλέπουμε τεχνική βροχή που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στην Κοπαΐδα. Έτσι γύρω στα 10 μέτρα, πετάει το νερό σε μια ακτίνα 10 μέτρων. Έχω ένα μοτέρ βενζινοκίνητο για το λόγο του ότι μπορεί να κόπει το ρεύμα, έτσι. Και αν συμβεί, παράδειγμα, η πυρκαγιά, βάζω μπρος το μοτέρ και από τις δεξαμενές αυτές ρίχνω νερό και γύρω γύρω όλο το σπίτι, λοιπόν, το λούζω. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά έχω λάβει τα μέτρα μου.
0: Από
1: αυτή τη στιγμή έχω τις δεξαμενές όλες γεμάτες.
0: Προσέχετε αρκετά.
1: Κοιτάξτε, έχει περάσει η φωτιά, επειδή είμαι κανένα χιλιόμετρα από τη Λούπα, όσοι είναι από τα Μέγαρα καταλαβαίνουν ή έχουν εξωγικά, είναι από εκεί που έχει περάσει φωτιά, τώρα τα τελευταία χρόνια στα Μέγαρα που λένε, ξέρω, από την περιοχή της Λούπας, από τον δρόμο του Λεποχωρίου, να είμαι στα 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο μακριά. Μπορεί να είμαι η επόμενη φορά εγώ. Δεν το γνωρίζω. Πάντα μου αρέσει, νομίζω όσες φορές έχουμε μιλήσει, είμαι άνθρωπος του προλαμβάνει παρά του θεραπεύει. Και καλό και όλο τον κόσμο να καθαρίσει τα οικοπαίδα του. Δεν του κοστίζει κάτι. Καλύτερα να δώσει 100-200 ευρώ και να έχει το κεφάλι του ήσυχο, παρά μετά να θέλει, ξέρω εγώ, κάποιες χιλιάδες για επισκευές. Ή γκρεμίσματα και ξανά, άντε φτιάχνω το σπίτι μετά. Δεν είναι εποχές τώρα που μπορούμε να φτιάξουμε τα σπίτια έτσι όπως τα φτιάχναμε παλιά. Επίσης, το κράτος, όπως είπατε, το κράτος πρέπει να μεριμνήσει και ειδικά η περιφέρεια και ειδικά στους δρόμους, παράδειγμα σε επαρχιακές οδούς, δεξιά-αριστερά που είναι τα χορτάρια, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Εκεί πέρα δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Αν και εγώ το δικό μου το οικόπεδο, περιμετρικά γύρω στα 5 μέτρα όσο μπορώ, το καθαρίζω και έξω από το φράκτη, να το πω έτσι. Αλλά και η περιφέρεια πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Όπως είπε, οι εθελοντές, εντάξει, καλοί εθελοντές, αλλά κάποιοι πρέπει να είναι στα πυροφυλάκια. Πρέπει τα πυροφυλάκια να έχουν επίσης δεξαμενές που πάνε γεμίζουμε κουβάδες, ελικόπτερα να είναι γεμάτες. Αυτά είναι δουλειά των Δήμων και της περιφέρειας. Πρέπει να έχουν κάνει και αποξυλώσεις, που λέγαμε και στο στρατό. Έτσι, πρέπει να είναι και το κράτος. Όχι μόνο εμείς. Και
0: πιο
1: η πολιτική να είναι...
0: Γνώμη σας.
1: Και η πολιτική μετά, παράδειγμα σε θέμα των πυρκαγιών, πρέπει να υπάρξει μια εθνική πολιτική όπου να μπαίνουν δέντρα, βραδιφλεγή, κοντά σε οικισμούς, κάτι να γίνεται, παράδειγμα, να μην είναι το πεύκο που γίνεται στα 30 χρόνια μπαρούτι. Στα 30 χρόνια το πεύκο είναι ανάβει, δεν θα δει, κανονικότατο. Ανάβει από μόνο του. Από το ρετσίνι που έχει μέσα του. Δηλαδή πρέπει να δει, ας πούμε, και στο θέμα της υλοτομίας. Παλαιότερα είχαν χωρίσει και είναι πανεύκολο τώρα με τους δασικούς χάρτες να χωρίσουν δασικά οικόπεδα μεγάλα και να μπαίνουν μέσα υλοτόμοι ένα οικόπεδο και να τα καθαρίζουν, να το πω έτσι. Μεγάλη περιοχή, καταλαβαίνετε. Να καθαρίζουν πέρα από τα αντιπυρικές ζώνες και όλα αυτά που μπορεί να φτιάχνουν. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να γίνει και τα ξέρουν και καλύτερα από μένα οι δασολόγοι. Και πρέπει το κράτος να δώσει χρήματα εκεί πέρα. Γιατί το να δίνουμε παράδειγμα να πάρουμε παράδειγμα 2 εκατομμύρια για ελικόπτερα, 3, να τα νοικιάσουμε, να τα κάνουμε, δεν ξέρω πόσο στοιχίζει. Γιατί να μην δώσει 500.000 και να πρημοδοτήσει, ρε παιδί μου, και υλοτόμους. Να δώσει μεροκάματος στους ανθρώπους. Το κράτος. Να πάρει να καθαρίσουν το χειμώνα τα δάση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι... Ακούγεται περίεργο. Αλλά εγώ θα το έκανα. Έτσι, είναι πολλά που μπορούμε να πούμε, αλλά ας πούμε και άλλες ιδέες, ξέρω εγώ, όπως ξέρω εγώ, αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, αυτά, Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη μου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί και ελπίζω, όπως είπε και ο Βασίλης, να καλέσουν και άλλοι, να καλέσουν αρκετοί ακροατές για να βάλουμε πολλές και διαφορετικές πτυχές που έχει το θέμα. Σε περίπτωση εννοώ που, γιατί το καταλαβαίνω, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα τους αρέσει μια θεματική, σε περίπτωση που σας αρέσει και τη βρίσκετε ενδιαφέρουσα. Προς το παρόν τραγούδι και συνεχίζουμε.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο, θεματική βραδιά απόψε για, για την αντιπυρική περίοδο. Για να βγείτε στον αέρα καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Στον ακροατή που μου λέει ότι θα είναι πλέον με άλλο ψευδόνυμο, ποιο ήταν δηλαδή το προηγούμενο που το έχετε εσείς από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και σας το έκλεψε? Μάλλον όχι σας το έκλεψε, το χρησιμοποιεί και εκείνος άθελά του και δεν θέλετε να μπερδεύεστε.

Τι εννοείται, κύριε Δημήτρη, μου λέει στην Χαμολιά δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τον καθαρισμό. Μισό λεπτάκι, δεν έχουν συγκοινωνία για να πάνε με την τσουγκράνα να καθαρίσουν το δάσος, τις αντιπυρικές ζώνες. Θέλουμε παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου. Κάτοικος Χαμολιάς γράφει από το... Ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί να το τονίζω σωστά δεν μου το έχει στείλει με τόνο. Κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Και μου παραθέτει εδώ φωτογραφίες, όντως, με πάρα πολλά ξερά και απορρίμματα, έφλεκτήλη. Και λέει ότι θα έπρεπε να φέρουν από τον Κορυδαλό φυλακισμένους με τσουγκράνες όλο το χρόνο να καθαρίζουν.

θέμα γράφει με τα μέσα μεταφοράς που δεν υπάρχουν για να μεταφερθούν, είναι μία απόσταση με τα πόδια 4 ωρών. Οπότε λέει δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε, δεν γίνεται να καλύψουμε όλη αυτήν την απόσταση. Κώστα μου, μη ζητά συγγνώμη. Μου λέει είτε την έκανες πέρσι, είτε φέτος, είτε του χρόνου την θεματική για την αντιπυρική περίοδο. Τα ίδια θα λέγανε, θα μπουν και φέτος που είπαν και πέρσι. Μη ζητά συγγνώμη καθόλου. Εννοείται ότι έχει κάθε δικαίωμα κάποιος να μην βρίσκει σωστή μια θεματική ή ενδιαφέρουσα ή ότι τι θα πούμε τώρα.

Ο Χρήστος μας παραθέτει τα στατιστικά έτσι όπως τα έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε καταρχάς ότι... Να πούμε. Δεν είναι ωραίο να ξεκινάς φράση με το να πούμε. Είναι αδόκιμο και αντιαισθητικό. Λάθος μου. Διευκρινίζω ότι εδώ και χρόνια η πυροσβεστική υπηρεσία έχει επισημάνει ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται στον άνθρωπο. Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. 90 με 95 για την ακρίβεια της 100 και ένα 5 έως 10% θεωρείται ότι δεν οφείλεται σε ανθρώπινη αιτία ή πυρκαγιά. Εκείνο που αναφέρει και διευκρινίζει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί, διότι επαναλαμβάνω, είναι καιρό αυτά τα στατιστικά που υπάρχουν από την πυροσβεστική υπηρεσία,

κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες πυρκαγιές. Αν το πάρει κάποιος σε καθαρό, με καθαρό ποσοστό, οι πυρκαγιές που ξεφεύγουν και προκαλούν τη μεγάλη καταστροφή είναι απειροελάχιστες στατιστικά σε σχέση με τις πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε καλοκαίρι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις ποσοτική σύγκριση. Γι' αυτό σας λέω πάρα πολλές φορές ότι στη στατιστική, στις δημοσκοπήσεις, και το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι των εταιριών, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετράει ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Το ποσοτικό από μόνο του όχι μόνο δεν λέει κάτι, πολλές φορές λέει και κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Όχι μόνο δεν σου λέει κάτι καινούριο, μάλλον δεν σου προσδίδει κάποια γνώση, σου αλλοιώνει κιόλας τη γνώση που υπάρχει. Ποιοτικά λοιπόν δεν είναι η ίδια η πυρκαγιά η μικρή σε έναν χώρο που δεν υπήρχε και τίποτα άλλο γύρω για να κάνει, σε σχέση με την πυρκαγιά που γίνεται παραδείγματος χάρη μέσα σε ένα πευκόφυτο δάσος. Οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε στατιστικά και να πούμε ρε παιδιά είναι χιλιάδες οι πυρκαγιές, κάποιες δεκάδες είναι αυτές που ξεφεύγουν και κάνουν τη μεγάλη καταστροφή και κάποιες ούτε καν δεκάδες αυτές που θυμόμαστε ότι προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Δεν μειώνω την προσπάθεια που κάνουν από το πυροσβεστικό σώμα, θέλω να πω, και όντως είναι αυτός ο άχαρος ο ρόλος τους που δεν στεκόμαστε στις τόσες και τόσες πυρκαγιές που έχουν προλάβει πριν ξεφύγουν από τον έλεγχο και δεν πήραν καμιά διάσταση και ούτε που τις θυμόμαστε την επόμενη μέρα. Δεν στεκόμαστε τόσο σε αυτές και στεκόμαστε σε εκείνες που δεν τις πρόλαβαν, ξέφυγαν και χρειάζεται μετά ολόκληρη μάχη για να μπορέσουν να τεθούν υπό έλεγχο. Αλλά είναι αυτός ο άχαρος ρόλος του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Πολλά επαγγέλματα έχουν έναν τέτοιο άχαρο ρόλο που τις επιτυχίες τους δεν τις μαθαίνει κανείς, τις αποτυχίες τις μαθαίνουμε όλοι. Περίπου όταν, το πώς μοιράζεται αυτό το 90-95%, ευχαριστώ κιόλας κύριε Χρήστο, τα είχα κι εγώ, αλλά καλύτερα να το αναφέρω και με ακροατή, της ανθρώπινης αιτίας, το 60% είναι από αμέλεια. Δεν είχε πρόθεση ο άλλος. Το 30% είναι εμπρισμός, είναι πρόθεση. Ήθελε για κάποιο λόγο να κάνει, ξεκινήσει πυρκαγιά. Το 40% επίσης είναι από αγροτικές εργασίες, το 20% από τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, το 15% από χωματερές και σκουπίδια και το 15% επίσης είναι από καθημερινή αμέλεια, ας πούμε πέταξα το τσιγάρο μου και δεν το σκέφτηκα. Υπαίθρια μπάρμπεκιου, μελισσοκομικά εργαλεία. Ένα 10% είναι τεχνικές εργασίες, χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης κοντά σε ξερά χόρτα. Και αυτά ακριβώς τα δύο αίτια είχαμε σε πρόσφατα μεγάλες σχετικά πυρκαγιές. Στις 8 Ιουνίου είχαμε 9 σήμερα, έτσι χθες, σε δαστική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας, να έχουν κινητοποιηθεί. Και όλο αυτό, προσέξτε, είναι χρήμα. Είναι φθορά μηχανημάτων. Είναι φθορά του ανθρώπινου προσωπικού, κούραση και ούτω καθεξής. Και χρήματα, λέω, του Έλληνα φορολογούμενου. Πληρώνει ο Έλληνας, πληρώνει, δηλαδή κάθε φορά που ακούτε μία πυρκαγιά επειδή κάποιος έκανε τον barbecue του, να ξέρετε, έχουμε μια τάση όταν δεν μπαίνει το χέρι στο πορτοφόλι μας να βγάλω και να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα στο περίπτερο, σαν να μην έχουμε πληρώσει εμείς. Εσείς έχετε πληρώσει εκείνη την ώρα τους πυροσβέστες, τα οχήματα, τα αεροπλάνα που πέταξαν, τις υπερορίες, όλα όσα συμβαίνουν. Δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του, δεν βγάζει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος από την τσέπη του, δεν βγάζει ο Γεωργιάδης και οποιοδήποτε από την τσέπη του. Βγάζει ο Μιχάλης, βγάζει ο Γιώργος, βγάζει ο Βασίλης, βγάζει η Παναγιώτα, βγάζει η Ειρήνη και ούτω καθεξής. Οπότε μην το παίρνετε και τόσο αβίαστα το θέμα του κόστους και του χρήματος. Γιατί αν έρθει κάποιος να σας πει για να δώσετε, να βγάλετε από το πορτοφόλι σας κάτι, θα το ψάξετε 10 και 15 φορές. Να πείτε γιατί να το δώσω τώρα αυτό. Τόσο αξίζει, μήπως μπορώ να βρω κάτι καλύτερο, μήπως δεν το χρειάζομαι. Γιατί όταν πάμε
στο ταμείο του κράτους που είναι ολονών μας, έχετε μια χαλαρότητα κάποια, έλα μωρέ τώρα τα χρήματα. Βεβαίως και θα σκεφτούμε για τα χρήματα. Εννοείται ότι θα σκεφτούμε για τα χρήματα. Γιατί αν δεν έχεις τα χρήματα για να έχεις τις υποδομές, δεν θα μπορείς μετά να κάνεις δουλειά. Πώς θα κάνεις δουλειά, με καλή πρόθεση και με προσευχούλα? Κινητοποιούνται λοιπόν 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και θελοντές. Διότι σε εκείνη την περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας αποφάσισε κάποιος ότι είναι καλή στιγμή για να κάνει εργασίες κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Πάω, άλλο σου λέει, να κάνω τις εργασίες μου. Η πυρκαγιά, για να καταλάβετε, εκδηλώθηκε γύρω στις 4 παρατέταρτο σε δασική έκταση και κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην Περαχώρα Κορινθίας. Τι καλύτερη στιγμή, σου λέει ο άλλος, από τις 3 το μεσημέρι, ντάλα, για να πάω με το χορτοκοπτικό μου μηχάνημα που φέρει και μεταλλικό δίσκο και να κάνω εργασίες κοπής βλάστησης. Να το επαναλάβω. Κινητοποιήθηκαν για αυτόν τον τύπο 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές.

Φωτιά είχαμε επίσης που λόγω ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις στο Άλσος Βέικου στις 4 Ιουνίου πριν από 5 ημέρες την Πέμπτη, η οποία φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημεράκι.

επειδή ήταν κοντά πολύ μικρή απόσταση κατοικημένη περιοχή, συγκεκριμένα στη Φιλοθέη, κινητοποιήθηκαν γιατί εντόπισε και τον ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας την εξέλιξη της πυρκαγιάς, και από τον ντρόουν μάλιστα, όπως διαβάζω, μεταφέρθηκε σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο στο Μαρούσι. Η κινητοποίηση μπόρεσε να περιορίσει, να οριοθετήσει μέσα σε περίπου μισή ώρα 30 λεπτά την πυρκαγιά να μην εξελιχθεί περαιτέρω. Ήταν ταχεία η επέμβαση και επίγειων και εναέριων μέσων. Πάλι κινητοποιήθηκαν.

Τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση? Μελισσοκόμος είχε στην περιοχή εκεί τα μελίσια του και μαζί με ή ένα ή άλλα δύο άτομα πήγαν και χρησιμοποιούσαν καπνιστήρι, το λεγόμενο καπνιστήρι που κάνουν οι μελισσοκόμοι για την διαχείριση των μελισσών όταν, κοίτα να δεις τι συμβαίνει ρε παιδί μου, ξέφυγε η φωτιά, επεκτάθηκε, δεν μπόρεσαν να το χειριστούν και από τα ξερά χόρτα που βρισκόντουσαν δίπλα στις κυψέλες πήρε γρήγορα και εξαπλώθηκε μεγαλύτερες διαστάσεις. Και να τα επίγεια μέσα, και να τα είναι αέρα μέσα, και να σηκωθούν τα ελικόπτερα, και να σηκωθούν τα καναντέρ, και να πάνε τα μηχανήματα, και φθορά μηχανημάτων, και φθορά του προσωπικού, και.

λέτε πολλές φορές κάποιοι και προσπαθώ να σας πείσω αλλά δεν τα καταφέρνω, ότι μα τα μέσα που επηρεάζουν τον κόσμο και τον κάνουν, έχουν λυσάξει τα μέσα για να μην κάνει κάποιος εργασίες στην Ήπεθρο. Έχουν λυσάξει τα μέσα για να μην οδηγεί κάποιος υπό την επίρρεια αλκοόλ ή με ταχύτητα ή με... Γιατί επηρεάζονται οι άλλοι μόνο εκεί που σας βολεύει και δεν επηρεάζονται σε αυτά με τη δική σας λογική και τη δική σας σκέψη? Πολύ απλά, διότι επειδή δεν καταλαβαίνετε γιατί κάποιος διαφωνεί μαζί σας, φαίνεται παράλογο που κάποιος ψηφίζει όπως ψηφίζει. Η απάντηση που δίνετε είναι ότι δεν τον έχουν ενημερώσει σωστά. Αν τον ενημερώσουν σωστά, θα ψηφίσει ό,τι ψηφίζω κι εγώ. Τρίχες. Έχει τους δικούς του λόγους που ψηφίζει διαφορετικά. Είτε επειδή έτσι προτιμάει, είτε επειδή μέχρι εκείνη η αντίληψή του. Όπως υπάρχουν πολλοί που θα θέλανε και εκείνοι να βγουν με το μηχάνημά τους και να κάνουν εργασίες για κοπή βλάστησης, αλλά σου λέει μην πάω τώρα. Έχουν βγάλει προειδοποίηση, ας μην πάω. Ανάμεσά μας, επειδή οι άνθρωποι δεν τρέχουμε το ίδιο γρήγορα, δεν πηδάμε το ίδιο ψηλά, δεν είμαστε το ίδιο δυνατοί, δεν είμαστε και το ίδιο έξυπνοι. Κάποιοι είναι πολύ έξυπνοι, κάποιοι έξυπνοι, κάποιοι είναι μπετόστοκοι. Ο μπετόστοκος θα πάει και θα κάνει εκείνη την ώρα αυτό που ο άλλος που του κόβει λίγο το μυαλό του θα πει άστο, ας μην το κάνω τώρα. Και πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αυτά για τις πυρκαγιές, σε λίγο με την κυρία Ντίνα από το Ήλιον, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πούμε και άλλα τέτοια.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παρακολουθεί.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1000...
4: Huh? Παίζει παγκόσμιο.
3: What?

0: Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Ντίνα από το Ήλιον, προσωπικά για να ανάψω λίγο και τη συζήτηση, δεν με καλύπτει το εξαμελίας. Αν πιω ένα μπουκάλι ουίσκι και πάρω τιμόνι και σκοτώσω άνθρωπο, δεν θα πω, μα δεν ήταν πρόθεσή μου να τον σκοτώσω. Προφανώς δεν ήταν πρόθεσή σου. Αν ήταν έτσι, θα πήγαινες και θα πέφτες επίτηδες πάνω σε μια στάση λεωφορείου. Αντίστοιχα, το παιδιά συγγνώμη ήθελα να κάνω μπάρμπεκιου. Παιδιά συγγνώμη ήθελα να κάψω τα ξερόχορτα στο χωράφι μου. Παιδιά συγγνώμη ήθελα να καθαρίσω τη βλάστηση. Παιδιά συγγνώμη ήθελα να δουλέψω με τον τροχό. Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω πυρκαγιά. Δεν υπάρχει για μένα. Πρέπει να μετατραπούν όλα αυτά, γνώμη μου, σε κακούργημα. Και επειδή πιστεύω ότι τα πρόστιμα τελικά δεν πολύ αγγίζουν, πρέπει να υπάρξει φυλάκιση. Σκέφτομαι ότι το μόνο που καταλαβαίνει κάποιος για να συνετίζεται είναι η ποινή, η στέρηση της ελευθερίας του. Και σε θέματα που έχουν να κάνουν και με την κοινωνική συνοχή και τον κοινωνικό σεβασμό, δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν κάνεις του κεφαλιού σου και εσύ μόνος σου θα υποστείς τις συνέπειες. Η πυρκαγιά στο μάτι ξεκίνησε επειδή ήθελε ο άλλος να καθαρίσει χόρτα στην αυλή του. Και χωρίς θύματα προκάλεσες πυρκαγιά. Τι εξαμιλίας? Διότι έκανες κάτι που απαγορευόταν να κάνεις με βάση την προειδοποίηση που υπήρχε στη συγκεκριμένη περιοχή τη συγκεκριμένη μέρα. Κακούργημα, φυλακή. Ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα. Πάμε στην κυρία Ντίνα από το Ήλιον. Γεια σας κυρία Ντίνα.
1: Γεια σας κύριε Λεωδίση.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ, παλιά ακροάτρια. Λοιπόν, άποψή μου είναι ότι από τη στιγμή που η πυροσβεστική δεν συνεργάζεται με τα κατατόπους δασαρχεία, σε μια κοινή γραμμή, όλο το παιχνίδι είναι χαμένο και κυνηγάμε την ουρά μας σαν το σκύλο με τις εξαμελίες κλπ. Υπάρχουν εξαμελίες, αλλά η διτήρηση των δασών που είναι? Υπάρχει ανευθυνότητα του πολίτη, αλλά η συνεργασία των υπηρεσιών ποια είναι? Αυτό έχω να καταθέσω. Δηλαδή η πολυνομία δεν βαίνει προς το συμφέρον του πολίτη και του πρόεδρου.
0: Βεβαίως
1: και
0: καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Οπότε από εκεί και πέρα είναι χαμένο το παιχνίδι. Όταν το κράτος δεν θέλει να συνεργαστούν οι υπηρεσίες και όταν υπάρχει χρόνιος πόλεμος δασαρχών και πυροσβεστικής, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα άλλο. Αν δεν ξεκινήσει από εκεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Τα δασαρχεία λένε δεν έχουμε προσωπικό. Ιστορίες για αγρίους, δηλαδή, όπως πάντα δεν έχουν υπηρεσίες προσωπικό. Και όλο αυτό τι είναι? Ένα λαλούμ, δηλαδή. Λαλούμ. Δηλαδή παίρνει τώρα ο δήμαρχος της κάτω Γορτινίας στην Τρίπολη, στην πυροσβεστική που έχω ακούσει ένα περιστατικό και μου έκανε εντύπωση. Στην Τρίπολη λοιπόν, που είναι η βάση της πυροσβεστικής, του ρωτάει ο πυροσβέστης, ο υπεύθυνος εκεί, έχετε κάποιον βουλευτή? Είναι δυνατόν? Και δεν μπορεί να λέει ψέματα, γιατί το πιστεύω αυτό ότι γίνεται. Έχετε κάποιο μέσο? Τι είναι αυτό? Αυτά είναι πράγματα ντροπής για μένα. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τώρα τα εξαμελίας, αν το κράτος δεν είναι πώς να το πω ρε παιδί μου, σε συνεργασία η μία υπηρεσία με την άλλη, να ξέρει ο πολίτης ότι να γίνεται έλεγχος, να γίνεται περιπολία, να γίνεται θα συμμορφωθεί σιγά σιγά ο πολίτης, θα καταλάβει. Εντάξει, υπάρχουν και οι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, αλλά αν οι υπόλοιποι συνεργαστούν θα μπουν στο περιθώριο και αυτοί που δεν.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Δεν θέλουν να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Αυτά έχω να πω. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Να είστε καλά κυρία Ντίνα, ευχαριστώ που καλέσατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ κυρία Λεβίση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Πολύ σωστές οι επισημάνσεις, δεν νομίζω κάποιος να διαφώνησε με αυτά που είπε η κυρία Ντίνα. Αν έχει αντίλογο να βγει στον αέρα να τον ακούσουμε. Μεγάλη συζήτηση στη χώρα.

0: χώρα μας, επειδή το πήγε τώρα στα δασαρχεία, είχε γίνει, ακόμα γίνεται εν μέρη, με αφορμή, αν θυμάστε, η παλιότερη την κατάργηση το 1998, ήταν ο περίφημος νόμος 2612 του 1998, όχι ακριβώς την κατάργηση, μεταφέρθηκε, αποφασίστηκε τότε επισημήτη. Δεν ξέρω ποιο ήταν το σκεπτικό, ή αν είναι πιο σωστό αυτό το σκεπτικό. Η αρμοδιότητα κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών αφαιρέθηκε από τα δασαρχεία, την υπηρεσία δασών, όπως ήταν η επίσημη ονομασία της, εμείς τα λέμε δασαρχεία, και μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο πυροσβεστικό σώμα. Ήταν εστία διαφθοράς και λαμογιάς και διορισμών το, η υπηρεσία δασών, τα δασαρχεία. Φανταστείτε τώρα, 1998, τι γινόταν, έτσι. Συνεπώς, οι δασοπυροσβέστες των δασαρχείων σταμάτησαν και επίσημα να υπάρχουν. Και το έργο της κατάσβεσης το ανέλαβαν πυροσβέστες. Υπάρχει ακόμα κόσμος που θεωρεί ότι δεν έπρεπε να αφαιρεθεί από την υπηρεσία δασών, από τα δασαρχεία, η αρμοδιότητα κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Τι κάνει από τότε η πολιτεία? Με το που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, είπαμε από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, είναι ένα εξάμηνο, προσλαμβάνει μέσω συμβάσεων εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι εποχικοί πυροσβέστες κάθε χρόνο στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου τον Οκτώβριο που λήγουν οι συμβάσεις τους. Πολύ συχνά έχουμε παρακολουθήσει να υπάρχουν αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα ενημέρωσης για απολύσεις ή για μειώσεις προσωπικού. Σου λέει λοιπόν το κράτος, εγώ δεν χρειάζομαι να έχω τόσο μεγάλο αριθμό μόνιμων πυροσβεστών, αλλά θα έχω για ένα εξάμηνο που είναι η σύμβαση μία περίοδο που αναπόφευκτα οι πυρκαγιές θα είναι περισσότερες. Αλλά αυτό, όπως πάντα, κάποιος που εργάζεται για 6 μήνες ελπίζει ή θέλει να πιέσει στη συνέχεια να προσληφθεί, να έχει μια μόνιμη εργασία, και υπάρχει αυτή η σύγκρουση εκεί πέρα. Τελευταία έχουμε ενισχύσει τη δασοπυρόσβεση μέσω των λεγόμενων ΕΜΟΔΕ. ΕΜΟΔΕ είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, οι λεγόμενοι δασοκομάντος. Οι ΕΜΟΔΕ, οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, έχουν ως αποκλειστικό τους αντικείμενο, όπως διαβάζω, την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, και είναι όντως ένα σώμα πιο εξειδικευμένο, πιο εκπαιδευμένο, και αερομεταφέρονται στα σημεία που υπάρχει ανάγκη και επιχειρούν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Κάποιες φορές να μπορεί να επιχειρούν και πίσω από το μέτωπο της πυρκαγιάς, με τη μέθοδο αντιπύρ και τα λοιπά. Γενικότερα είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Και βεβαίως υπάρχουν, είπαμε, το πυροσβεστικό σώμα, οι εποχικοί πυροσβέστες, οι ειδικές αυτές μονάδες, και βεβαίως οι εθελοντές. Πιστοποιημένες εθελοντικές μονάδες, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ. Κλείνουμε για την πρώτη ώρα και αμέσως μετά παίρνει το λόγο ο κύριος Κωνσταντίνος από Λακωνία.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα νωρίτερα στον κύριο Χάρη. Να σας τονίσω ότι στο μήνυμα του γράφει η φετινή αντιπυρική περίοδος κρύβει μια τεράστια παγίδα που οι ειδικοί την επισημαίνουν συνεχώς. Οι έντονες βροχές που είχαμε το χειμώνα και την άνοιξη μπορεί να μας καθησυχάζουν, αλλά στην πραγματικότητα γέμισαν την Ήπεθρο με τεράστιες ποσότητες βλάστησης. Και τώρα με τις πρώτες θερμοκρασίες όλη αυτή η χλωρίδα μετατρέπεται σε μια απέραντη ξερή καύση μήλη. Το πρόβλημα πια δεν είναι αν καθαρίστηκε ένα οικόπεδο ή αν θα μπει ένα πρόστιμο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και απαιτεί τη διαχείριση των δασών μας όλο το χρόνο, όχι απλά πυρόσβεση το καλοκαίρι. Αν δεν αλλάξουμε την κεντρική στρατηγική, κάθε χρόνο θα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, γράφει ο κύριος Χάρης. Πολύ καλή επισήμανση. Τόσα χρόνια μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, την κάνετε αυτή τη θεματική. Τι έχει αλλάξει? Οι περισσότεροι από εμάς ούτε στο αμάξι δεν έχουμε πυροσβεστήρα. Να βγει ο κύριος Φούρλας, γράφει, να μας σώσει. Πού τον θυμηθήκατε? Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από την Λακωνία. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βαμίθη, καλησπέρα στο αγροτήριο.
0: Γεια σας.
1: Ομολογώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θεματική, αλλά πιστέψτε με, δεν φτάνει μια βραδιά για να καλύψετε την εκτάσή της. Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να το συνεχίσετε κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα ίσως και παραπάνω, γιατί πάντα θα είναι επίκαιρο από εδώ και πέρα αυτό το ζήτημα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και εν ώψη της σεζόν που μας έρχεται, έχουμε και Super El Niño αυτή τη χρονιά, μην ξεχνιόμαστε. Το οποίο μέσα στους άνθρωπους δεν ξέρει τι σημαίνει, αλλά θα το διαπιστώσει έναν καιρό. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κλιματολογικές συνθήκες παγκοσμίως. Τόσο αυτά υψηλά γράμματα δεν μας ενδιαφέρουν για την ώρα. Μπορώ να προσπογράψω οτιδήποτε έχει υποθεί από τους προλαλήσαντες. Ίσως η κυρία έπρεπε να σκεφτεί λίγο παραπάνω ότι μια φορά οι κυβερνώντες, όχι να λέω κυβερνώντες, ενώ οι διοικητές των υπηρεσιών και τα λοιπά, οι πασφιστές, μπορεί να σας ρωτάνε γιατί είναι τόσο υποβαθμισμένη η περιοχή στο ζήτημα της του να μπορέσει να λάβει το OK και να στείλει ένα αέρια μέσα, που μπορεί να χρειαστεί να συνδράμει κάποιος τοπικός παράγοντας. Πιστεύετε με, 9-10 περιπτώσεις στην περιοχή της ευθύνης της Πελοποννήσου, το κέντρο της οποίας βρίσκεται στην Τρίπολη, έχει συμβεί εκατοντάδες φορές αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω από την άποψη της περιοχής της δικής μας, εδώ κάτω της Λακωνίας, ότι έχει συμβεί. Ο λόγος, γιατί τα ενάρια μέσα είναι διασπαρμένα σε όλη την επικράτεια και λογικό είναι και ότι δεν μπορείς να κάνεις πάντα επιλογές που θα σου δώσουν δυνατότητα να επέμβεις άγκαιρα σε όλα τα σημεία. Ξυμάστε με τα ενάρια μέσα. Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ένα απλό πράγμα, ότι οι επίγειες δυνάμεις είναι φυσικά θέση αδύνατον να μπορέσουν να κόψουν μια μεγάλη πυρκαγιά. Αν δεν την προλάβεις στα 10-15 λεπτά, ξέχνα το. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι μπορεί να κόψει ένα κλαδάκι, όταν λέω κλαδάκι χλωρό, όχι ξέρω, την ώρα που θα τη δει μπροστά του, αρκεί να μην υπερβαίνει το μισό μέτρο, ένα μέτρο η φλόγα, και να αρχίσει να τη χτυπάει. Ένα σκήνο. Το γνωστό σκήνο που λέμε εδώ πέρα στα καθομιλουμένη. Πιστέψτε με, μέχρι να σηκώσει το τηλέφωνο να πάρεις την πυροσβεστική, θα έχεις βρει τη φωτιά. Αν φυσάει, καλό είναι να κάνεις λίγο πίσω. Το ύψος της φλόγας επιβάλλει να είσαι 3 φορές μακριά από το ύψος της, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει η σωματική σου εγκαιρεότητα. Αν δηλαδή έχεις ένα μέτρο ύψος φλόγας, πρέπει να είσαι 3 μέτρα μακριά. Αν φυσάει και στην πύρα πάνω σου, θα καείς. Όχι απαραίτητα από τη φλόγα, από την πύρα της φλόγας. Αν είναι 3 μέτρα η φλόγα, πρέπει να είσαι 10 μέτρα μακριά, και αν. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να τα γνωρίζει, αλλά μπορεί να του σώσει τη ζωή.
0: Ενδιαφέρον.
1: Το τι μπορεί να κάνει ο μέσος άνθρωπος όμως, το οποίο η πολιτεία αδυνατεί να το κατανοήσει, και στα πολύ έντονα φαινόμενα και στις δύσκολες συνθήκες τους τσουβαλιάζει όλους και τους στέλνει έξω από τα χωριά. Εντάξει, λογικό είναι να φύγουν η Γερουσία και τα παιδιά και τα γυναικόπαιδα, αλλά αυτούς μπορούν να τρέξουν να προστατέψουν την περιουσία τους, είσαι υποχρεωμένος να τους αφήσεις. Δεν μπορείς και να τους κρατήσεις. Δηλαδή όταν καίγεται το σπίτι του αλλού, πρέπει να το δεις με αλυσίδες για να μπει μέσα. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια. Και γενικώς έχω ένα προβληματισμό αν γίνεται κατάχρηση. Πολύ χρήσιμο το 112. Έχω ένα προβληματισμό αν γίνεται κατάχρηση. Πες τους απλώς να φύγουνε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να μας λένε ότι κάει και κάποιος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κάνω όμως και εγώ. Και εγώ είμαι...
1: Δηλαδή τι να κάνουμε, φύγετε. Όχι. Είναι θεμητό και λογικό. Το ζήτημα είναι αυτά που συζητάμε, να βγάζουν κάποιο νόημα. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Υπάρχει σωστή χρήση και υπάρχει και η κατάχρηση. Έχω έναν προβληματισμό αν γίνεται κατάχρηση.
1: Για λόγους πολιτικούς. Όπως εγώ, τον ίδιο ακριβώς δεν έχει να κάνει απαραίτητα μόνο με πολιτικούς λόγους. Αυτός ο φόβος του να τριμήσουμε θύματα, εντάξει, είναι κατανοητός. Κανένας δεν θέλει σε βαριωτό συμβεί.
0: Κανένας δεν θέλει, ναι, αλλά...
1: Και στις φωτιές του 7 και στις φωτιές του 18-19 πότε έγινε το μάτι. Θέλω να πω ότι οι συνθήκες είναι αυτές που προσδιορίζουν το τι θα συμβεί. Αλλά...
0: Ναι.
1: Πρέπει και οι ευθύνοντες να, όχι να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Δηλαδή, ναι, θα έπρεπε η δασική υπηρεσία, όχι η δασική υπηρεσία όπως είναι στελεχωμένη τώρα, όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, 25, πότε διαλύθηκε.
0: Το 98,
1: λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τους οποίους έχουν αποστρατευτεί αυτή τη στιγμή, να μην απατώμε, αν υπολογίσουμε τα χρόνια, ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια στον προσδοστικό σώμα όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Απλά η πολιτεία θεώρησε σωστό ότι δεν υπήρχε νόημα να τους έχει στις τάξεις της, εφόσον το μέλημά μας είναι να προστατέψουμε τις κατοικημένες περιοχές. Ναι. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι ξεφεύγουν φωτιές σε περιοχές που δεν είναι κατοικημένες και απειλούν κατοικημένες περιοχές. Θα μου πεις γιατί ξεφεύγουν από τις μη κατοικημένες περιοχές. Ένας πολύ σοβαρός λόγος είναι τα δίκτυα μέσης τάσης της ΔΕΗ. Όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί κανένας αυτό το πράγμα, όταν το έχεις δει με τα μάτια σου και όταν το βλέπεις καθημερινά με τα μάτια σου, δηλαδή αυτό που συνέβαινε το 7 στην περιοχή τη δική μου που ξεκίνησε φωτιά από το Μπάρνονα και έφτασε στον Τάγετο, ήταν τελείως διαφορετικός ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε, αλλά βλέπω όμως ότι στην πορεία της αυτή τη στιγμή μέσα στα Ρουμάνια έχουν ξεφυτρώσει κολόνες με συντάσεις που φεύγουν από φωτοβολταϊκά που βρίσκονται μέσα σε βουνοκορφές σε Ρουμάνια. Αυτά, αν δεν καθαρίσουν μονοτήρες όπως γινόταν κάθε μαϊμήνα όλα τα χρόνια από τη δεκαετία 70 που θυμάμαι εγώ από τις Ιρικάς μέχρι πολύ πρόσφατα, κλιμάκια της ΔΕΗ, η υπεργολάβη της, να καθαρίσουν μονοτήρες από τη σκόνη, να καθαρίσεις από κάτω τις κολόνες των μετασχηματιστών. Αυτά να τα έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι που τα ακούν αυτή τη στιγμή. Γιατί καλύτερα να καθαρίσεις την κολόνα από κάτω γύρω-γύρω να φανεί χώμα ή το μετασχηματιστή. Έχεις κάνει κάτι πολύ σωστό από το να καθαρίσεις 10 στρέμματα χωράφι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πιο πιθανό να γλιτώσεις τα 10 στρέμματα αν καθαρίσεις 5 μέτρα γύρω-γύρω από αυτό το χώρο και το κάνεις χώμα από το να καθαρίσεις 10 στρέμματα χωράφι. Η σπίθα αυτή που θα πέσει κάτω και θα εξαπλωθεί δεν θα φτάσει ποτέ στο ξερό του χωραφιού. Δηλαδή, απλά πράγματα. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσεις και τα χωράφια. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα αυτή. Τα καύσιμα έχουν φτάσει στα ύψη. Το να βάλεις ένα καταστροφέα να αρχίσεις να σου καθαρίζει χωράφι όταν δεν είναι, γιατί δεν έχουν όλοι τα μηχανήματα. Θα σου στοιχίζει όπως θα ήθελε. Ή θα πρέπει να είσαι από πάνω συνέχεια με ένα χορτοκοπτικό και με τις βροχές που έχουν πέσει αυτή την περίοδο. Ενώ με μια κοπή άλλες χρονιές γείτονες, τώρα έχουμε φτάσει στην τρίτη και πάμε για την τέταρτη. Στο θέμα της τελέχωσης των υπηρεσιών. Και θα γελάσει ο καθένας επικραμμένος. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι η επαρχία δεν είναι πόλη. Δεν είναι άλσος. Μπορεί να είναι κάποια στρέμματα. Μπαίνεις μέσα, φωνάζεις τα φορτηγά. Είναι ίσιωμα, κόβεις, τραβάς, φορτώνεις, τα πας κάπου, τα περνάς καταστροφέα σε ένα ίσιωμα. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή που έχει 33 χωριά, ξεκινάει από τα κορφοβούνια του Πάρνονα και φτάνει στις παρυφές του Αιγαίου που είναι πανέμορφο δάσος Βασιλικής, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι καθαρισμένο σε κάποια σημεία που έχει, γιατί είναι όλο προσβάσιμο, έχει δρόμους αντιπυρικούς. πρέπει να δεις ότι στα χωριά γύρω-γύρω, στα 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι, έχεις σχήνους, ασφαλάκτηρα, είναι αυτό το αγκαθωτό, το οποίο αν περάσεις ανάμεσά θα σε κόψει κομμάτια. Δεν το πλησιάζει. Δεν μπορείς να κόψεις αυτό το πράγμα χωρίς να βάζεις δεσμοπριονό και να είναι από κάτω πέτρες. Γιατί μέσα στις πέτρες αυτό είναι αυτά. Δεν μπορείς να πας με χορτοκοπτικό εκεί πέρα. Δεν έχεις πρόσβαση. Όταν το κόψεις δεν το κάνεις. Αν το κόψεις είναι χειρότερα. Αν το κόψεις και δεν το κουβαλείς αυτό κάπου να το καταστρέψεις είναι χειρότερα. Έχει κανένας δήμος αυτή τη δυνατότητα? Είπαμε, αυτά που λέμε εδώ πρέπει να βγάζουν και κάποιο νόημα. Αν δεν βγάζουν νόημα αυτά που λέω, είμαι ένοχος. Αλλά αν βγάζουν όμως, θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να προβληματιστούν. Δηλαδή μην τα βλέπουμε όλα με την απλοσύνη του μυαλού μας. Πρέπει να έχεις προσωπικό, να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κουβαλάει μέσα στον ήλιο ξερόκλαδα, βάτα, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σας και πού θα τα πάει. Κάπου πρέπει να αποτεθούν και να καταστραφούν. Έχουν όλοι οι Δήμοι τη δυνατότητα αυτή να έχουν δύο και τρεις καταστροφείς και τους χώρους για να τα καταστρέψουν. Πρέπει να είναι ίσχυμα κάτω, να μην έχετε πέτρες, ούτε τσιμέντα, ούτε τίποτα. Και να είναι ένας μεγάλος χώρος που να μπορεί να τα πηγαίνεις λίγα-λίγα και να τα περνάς λίγα-λίγα. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, η ύλη αυτή που έχει περαστεί, θα αρχίσει να γίνεται βουνάκι. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βασικά δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Με την υποχρηματοδότηση που έχουν υποστεί οι Δήμοι, δεν το συζητάμε. Ό,τι και να κάνουν οι εθελοντικές ομάδες, αν δεν τους συνδράμουν από πάνω τα εναέρια, να κόψουν κάπως τη φόρα της πυρκαγιάς και να μπορέσουν αυτοί να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν στο τελειώμα της, έχει καλώς. Μοιραία θα καούν εκτάσεις. Το θέμα είναι να μην καούν ανθρώποι. Και δεν είναι ανθρώποι άσχετοι, και αυτοί οι ανθρώποι επιχειρούν. Γιατί και αυτοί κινδυνεύουν. Είναι νηστικοί, είναι διψασμένοι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να παραδώσουν τη βάρδια τους στον επόμενο, να κάτσουν σε ένα νήσιο, να πάει κάποιος σε ένα ποτήρι νερό, να μπουκάλει νερό, ένα σάτι να φάνε. Και δεν τελειώνει η βάρδια τους εκεί. Μπορεί να πάει 10, 20, 25 ώρες. 30. 40. Αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει και πέριξε το Άστεως και στην επαρχία. Λυπάμαι αν αυτά που λέω είναι... πώς να το πω... δυσαρεστούν πολλούς ανθρώπους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ζήσουμε με αυτά. Το θέμα είναι να οργανωθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Πιστέψτε με, έχω δει ανθρώπους, κατοίκους χωριών, να έχουν φτάσει σε συμβάν με JCB και με υδροφόρες που παρεπιπτόντως οι Δήμοι τους παρέχουν τέτοια υλικά. Αλλά φανταστείτε τώρα σε μια περιοχή όπως η δικιά μας που στο χωριό μπορεί να υπάρχουν και 10 υδροφόρες δεκάτονες ή πεντάτονες. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Πιστέψτε με. Και πας εκεί πέρα και σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Δεις τι έγινε εδώ.
0: Να κάνετε έναν επιλογή.
1: Το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι να μην μείνεις ποτέ από νερό. Συνήθως μένεις από νερό. Αυτό να έχουν στο νου τους όλοι οι άνθρωποι που επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι να μπορέσεις να μην μείνεις από νερό. Λυπάμαι, είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε και να θίξουμε και ίσως κάποιοι να τα λάβουν υπόψη. Και παιδιά, βοηθήστε τον εθελοντισμό. Όταν λέω βοηθήστε τον, σε εθελοντικές ομάδες πιστοποιημένες από το πυροσβεστικό σώμα μπορείτε να ενταχθείτε. Συνέχεια κάνουν σχολεία. Και πιστοποιήστε. Πηγαίνετε. Δεν έχει σημασία αν θα μείνεις 3 χρόνια, 5 ή 10. Πήγαινε. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Από το να πηγαίνεις στην καφετέρια και να πίνεις καφέ, ναι, μπορεί να είναι λίγο καλύτερο αυτό. Αν δεν έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο.
0: Εντάξει κύριε Κωνσταντίνε.
1: Λυπάμαι πολύ που σας σπατάλησα τον χρόνο με τη φλιαρία μου, αλλά...
0: Καθόλου φλιαρία και
1: δεν
0: κλείσατε...
1: Δεν είναι θέμα που να εξαντληθεί. Δεν εξαντλείται αυτό.
0: Εντάξει, κλείσατε και με ωραίο μήνυμα για τον εθελοντισμό. Και εγώ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος γράφει: πριν λίγα χρόνια στα χωριά μας όλοι δεν είχαμε άλλη πηγή θέρμανσης παρά μόνο τις φωτιές. Τέτοιες καταστροφές, γράφει, δεν είχαμε. Πώς γίνεται τώρα να καίγονται τα πάντα επί ημέρες, αφού καούν τα βουνά κατά διαβολική συνεργεία, φυτρώνουν ανεμοτουρμπίνες και γιγαντώνονται οι ανάγκες υλικά κατάσβεσης. Αγαπητές συνονόματε, δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι έχει αναπτυχθεί λίγο μια συνωμοσιολογική θεωρία ότι πίσω από τις πυρκαγιές είναι μόνο το θέμα των ανεμογεννητριών, εμένα δεν με καλύπτει. Σωτήρη μου από το Χαλάνδρι, βεβαίως να μου το στείλεις αύριο και να το σχολιάσω, καθώς όπως και εσύ ανέφερες, απόψε έχουμε την θεματική. Βγάλαν, λέει ο Σάκης, από τα δασαρχεία τις πυρκαγιές, διότι βάζαν μόνοι του τις φωτιές, τα γερόδια της δασικής, λέει, για να παίρνουν τα εκτός έδρας. Εννοείται να καλέσουν, αν μπορεί κάποιος, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει άδεια από την υπηρεσία ενεργεία πυροσβέστης ή κάποιος που ήταν πυροσβέστης, εννοείται να καλέσουν εθελοντές, άνθρωποι που πάντα είναι πολύ πιο χρήσιμο όταν καλείτε με βάση το θέμα που συζητάμε, άνθρωποι που έχετε σχέση με το αντικείμενο, και συνήθως αυτό γίνεται στις θεματικές. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, θυμίζει ο κύριος Δημήτριος στο μήνυμά του την φωτιά που πρόπερση, το 24, τον Οκτώβριο, έκαψε την Κορινθία. Ξεκίνησε, γράφει, από Μελισσοκόμο στα Ροζενά Κορινθίας. Την έθαψαν την υπόθεση η υπέροχη πολιτική μας μαζί με την υπέροχη τοπική αυτοδιοίκηση και ασφαλώς την πυροσβεστική. Δεν ξέρω αν υπονοεί κάτι ως προς το υπαίτιο αυτής της πυρκαγιάς ο κύριος Δημήτριος. Στο αρχείο των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων, αυτό που κάποιος μπορεί να βρει, μεταφερόμαστε Οκτώβριο του 24, τέλη Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου του 2024, ξεκινάει στην περιοχή Ροζενά, στο ξυλόκαστρο στην περιοχή Ροζενά, πρωί Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου, πυρκαγιά. Και καίει για δύο μέρες τα πάντα. Ο Μελισσοκόμος, όπως διαβάζω, ο οποίος έκανε εργασίες στο ξυλόκαστρο εκείνη την ώρα, το λεγόμενο κάπνισμα των μελισσιών, και αυτός δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου, αλλά του επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό πρόστιμο την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Απαγορευόταν, διότι έκανε θερμές εργασίες, ο επίσημος όρος, κάπνισμα των μελισσιών όπως λέμε, κοντά στην περιοχή της φωτιάς, περίπου την ώρα που ξεκίνησε, και ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν επίπεδου 4. Άρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος. Το πρόβλημα ήταν ότι η περιοχή εκεί στο ξυλόκαστρο, στα Ροζενά, είχε πάρα πολλά δύσβατα σημεία, με αποτέλεσμα, σας επαναλαμβάνω, 29 Σεπτεμβρίου, αποκάπνισμα μελισσιών. Και απαντάω λίγο και στον κύριο Κωνσταντίνο τώρα, που λέει ότι πάντα πάνε και φυτρώνουν ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Ούτε καν. Ούτε στο Μάτι φύτρωσαν ανεμογεννήτριες, ούτε στα Ροζενά Κορινθίας φύτρωσαν ανεμογεννήτριες, ούτε. Είναι μια υπεραπλούστευση. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και είναι το καινούριο οικοπεδοφάγη και το καινούριο meat. Οι ανεμογεννήτριες είναι το καινούριο conspiracy theory. Πρέπει κάθε γενιά να έχει το δικό της. Ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, τα δεδομένα, θα μου πεις, υπάρχει κόσμος που δεν πείθεται από τα επίσημα στοιχεία και δεδομένα. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν με αφορμή τον συμπαθή Μελισσοκόμο και το κάπνισμα των μελισσιών του για δύο μέρες που έκαψε η πυρκαγιά εκεί τα πάντα, 570 πυροσβέστες, 28 ομάδες δασοκομάντος, 160 οχήματα, 6 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη. Σε σχέση με τον χάρτη που έδειχνε τις πυρκαγιές εκείνη την περίοδο στην Κορινθία από το 2010, η συγκεκριμένη ήταν η μεγαλύτερη σε αυτά τα 14 έτη. Έκαψε συνολικά Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές, 65.000 στρέμματα από Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου μέχρι το πρωί της Τρίτης 1η Οκτωβρίου του 24, που πλέον από ένα σημείο και μετά, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, τέτοιες πυρκαγιές είναι ότι δεν έχουν τι άλλο να κάψουν, δεν μπορείς να τις σταματήσεις. 65.000 στρέμματα θα γλίτωναν αν ένας μελισσοκόμος έλεγε, ας μην πάω εσύ σήμερα που έχει δείχτη επικινδυνότητας 4 να καπνίσω τα μελίσια μου. Οι κάτοικοι της περιοχής ίσως να τη θυμάστε πολύ πιο έντονα. Καλώς μας τη θύμισε ο κύριος Δημήτριος. Πάμε στην κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση. Γεια σας, κυρία Λίτσα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίδη. Καλησπέρα και στο ακροατήριο.
0: Καλησπέρα.
2: Πρόπερση που η φωτιά είχε ξεκινήσει από το Βαρνάβα και επεκτάθηκε και έκοψε περιοχές της Παντέλης και έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι, χαμηλά, μέσα στην πόλη, φωνάζανε και λέγανε ότι μπήκε η φωτιά στον αστικό ιστό. Και πώς μας ξέφυγε η φωτιά και μπήκε μέσα στον αστικό ιστό. Παραλείψανε να μας πούνε, αυτοί που τα λέγανε, πόσα χρόνια έμπαινε ο αστικός ιστός με τα δάση. Λοιπόν, από το 80 κι εγώ είμαστε, κύριε Λαβίθη, κάθε χρόνο, ανελιπώς, είναι μια εθνική πληγή, ένα συλλογικό τραύμα, κάτι ανάλογο με τα Τέμπη. Και τα Τέμπη στο κάτω-κάτω γίνανε μια φορά. Αυτό όμως γίνεται κάθε χρόνο και μας πληγώνει ιδιαίτερα και μας σκοτώνει, εννοείται, με αποκορύφωμα το 7, με τις φωτιές στην Ηλία, το 11, νομίζω την Πέδεια και κάπου στο Αιγαίο, δεν θυμάμαι τώρα, πάλι η Τάμος ήταν, ή η Χίος ήταν, ή η Ικαρία ήταν, και εκεί είχαμε θύματα. Λοιπόν, και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν το Μάτι στην Αττική. Λοιπόν, για να κεγόμαστε κάθε χρόνο, χωρίς εξαίρεση, και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα τέλος πάντων, αλλά συγκεκριμένα στην Αττική, σημαίνει ότι υπάρχουν συμφέροντα για να καίγεται η Αττική. Και τα έχουμε δει τα συμφέροντα αυτά. Πολλά από τα προάστια τα οποία είναι πέριξ των δασών είναι, δημιουργηθήκανε από φωτιές που μπήκανε σκόπιμα, άρα οι μπρισμοί, για να αποχαρακτηριστούν αυτές οι δασικές εκτάσεις και να γίνουν οικόπεδα και να μπορέσουν να χτιστούν. Λοιπόν, ο περιδιδείξε που λέει, δηλαδή μια βόλτα να κάνουμε την Πεντέλη, κοντά στην Πάρνηθα, τον Ημιτό, τα τρία μεγάλα βουνά στα Αθήνα τέλος πάντων, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Τώρα τελευταία είναι τυχαίο που καίγεται η Γλυφάδα και η νότια πλευρά του Ημιτού. Δεν είναι τυχαίο, και πέρυσι κάηκε και πρόπερσι κάηκε. Και νομίζω και το προηγούμενο έτος από το πρόπερσι, δηλαδή 22-23, από το 22-23 καίγεται και εκεί πέρα κάθε χρόνο μεγάλες πυρκαγιές. Με πολλές τέλος πάντων περιουσίες στα μέλλον και παρολίγων θύματα. Πολλές φορές πηγαίνοντας προς τη Λούτσα βλέπω την Πεντέλη, η οποία είναι ολόγυρα καμένη. Δεν είναι ένα πράσινο βουνό, κύριε Λαβίθη. Είναι σταχτόγκριζο, ένα γκρι σταχτή πράγμα, γιατί τα δέντρα του φυσικά έχουν καεί. Και περιμένει το καημένο το βουνό να περάσουν τα χρόνια, να πέσουν οι βροχές, να δημιουργηθούν οι συνθήκες, αυτή η υποτυπώδης βλάστηση που έχει ήδη τέλος πάντων φανεί, θα έχει βγει, να μπορέσει να αναπτυχθεί και να γίνει πάλι βουνό με τα δέντρα του. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, όταν μια πρωτεύουσα έχει μαζέψει σχεδόν το μισό του πληθυσμού της χώρας εδώ και ζουν εδώ 4-4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, από πού περιμένουμε να βγει αυτό το οξυγόνο όταν αναπνεύσουμε? Η Πεντέλη είναι ολόγυρα καμένη. Η Πάρνηθα, που έχει χαρακτηριστεί και εθνικός δρυμός, κάει και επισήμως και κεγόταν 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, το 7. Το 7 κεγόταν η Πάρνηθα. Και μάλιστα κεγόταν το Παρθένο της Κομμάτι, που είναι χαρακτηρισμένο εθνικός δρυμός. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να φυλάξουμε αυτά που μας παρέχουν το στοιχειώδες οξυγόνο, τη στοιχειώδη, τέλος πάντων, το στοιχειώδες air conditioning, ψήξη τέλος πάντων, ναι, τη βρήκα τη λέξη, για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν κάτω στην Αθήνα, τι να πω από εκεί και πέρα. Και με αυτό που γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Μας πληγώνει, μας σκοτώνει, λοιπόν, μας εξαγριώνει και όμως το ανεχόμαστε, κύριε Λαβή. Το ανεχόμαστε, καθόμαστε και τα κοιτάμε. Φυσικά και λείπει η οργάνωση, φυσικά και λείπουν οι πόροι, φυσικά και εκείνο το... η μετάθεση αρμοδιοτήτων από τους δασονόμους και στο πυροσβεστικό σώμα, εκείνο και ήταν πάρα πολύ ύποπτο. Είναι σαν να παίρνεις τον νοικοκύρη του σπιτιού και να του λες, δεν είσαι εσύ αρμόδιος να φροντίσεις για το σπίτι σου και την ασφάλειά του, θα σου φέρω πιο σπουδαγμένο, πιο καταρτισμένο, πιο εκπαιδευμένο. Και φυσικά, εντάξει, οι πυροσβέστες, δεν μπορώ να πω, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, αλλά όμως μέσα στην ανοργανωσία που υπάρχει και με τις συνθήκες τις τραγικές των ταυσώνων, τέλος πάντων, και της ληψιδρίας πολλές φορές, τι να σου πρωτοκάνουν και αυτοί, για να πρωτοκάνουν και αυτοί, κύριε Λαβίση. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω,
0: ναι,
2: είναι ότι τα προγράμματα περιβαλλοντικής, πολλές φορές τα προγράμματα περιβαλλοντικής, τα παιδιά ασχολούνται με το δάσος, τέλος πάντων, τι μας προσφέρει, πώς το συντηρούμε, πώς το προφυλάσσουμε κτλ. Κατά τη γνώμη μου, αφού υπάρχουν κέντρα περιβαλλοντικής στην Αττική, θα έπρεπε αυτά να είναι τοποθετημένα μέσα στα, πάνω στα βουνά της Αττικής και κυρίως τα μεγάλα, αλλά και τα μικρότερα, γιατί η Αττική είναι μεγάλο κομμάτι, έχει πολλά σχολεία και τέλος πάντων πρέπει να διαμοιράζονται τα σχολεία στα κέντρα περιβαλλοντικής για να μπορούν να εξυπηρετούνται, να εκπαιδεύονται τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι μέσα στα δάση αυτά, μέσα στα βουνά μας, λοιπόν, και τα παιδιά να εκπαιδεύονται για το δάσος, μέσα στο δάσος. Λοιπόν, να μαθαίνουν για την χλωρίδα και την πανίδα, να κάνουν ασκησούλες, τέλος πάντων, πώς το συντηρούμε, πώς το προφυλάσσουμε. Και να στελεχώνουν, θα έλεγα, αλλά εκεί πέρα με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τα παιδάκια μας, γιατί είχαμε πάει με τα παιδάκια και είδαμε, τέλος πάντων, γιατί καίγονται τα βουνά μας, και στον Εμιτό πήγαμε και στον Κοκκινερά Πεντέλης πήγαμε και κάναμε και δεντροφύτευση. Λοιπόν, και στα άλλα βουνά της Αττικής πήγαμε, όπου μπορούσαμε να πάμε πήγαμε και είδαμε τα παιδιά τα οποία φυτέψανε και δέντρα και όλα. Γιατί καίγονται αυτά τα βουνά? Είδανε ότι όλη η Αθήνα και ο Σαρονικός είναι στο πιάτο σου. Και άμα μπορέσεις και βρεις τα εκατομμύρια που χρειάζονται να αγοράσεις αυτά τα οικόπεδα και να στήσεις πιταρώνες, θα έχεις μια μαγική, θεϊκή θέα. Τα είδαν όλα αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και επειδή είδαμε και στον Ημιτό το μνημείο που έχει στηθεί στο 19χρονο εθελοντή πυροσβέστη Δημήτρη Καραμολέγκο, σκέφτηκα ότι όχι, άσε, δεν θα πάρουμε. Άσε, μην κάνουμε και τα παιδάκια. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
2: τέτοιο χάλι. Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, αυτά είχα να πω. Μπράβο και στον κύριο Κώστα προηγουμένως. Μου άρεσε η τοποθέτησή του. Λοιπόν, τι να πω, να το πάρουμε σοβαρά μετά από 40-50 χρόνια. Μετά από 40-50 χρόνια να το πάρουμε σοβαρά. Μακάρι να το πάρουμε σοβαρά όσοι μπορούμε και όσοι θέλουμε. Γιατί φάνηκε από τα 40-50 χρόνια που κεγόμαστε ανελιπώς, στην Αττική κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι είναι σκόπιμο, ότι είναι προδιαγεγραμμένο και ότι δεν τους νοιάζει. Όσους λοιπόν τους νοιάζει, ειδού με δύο δόξεις κλαμπρό, ας βρούνε τι θα κάνουν. Μάλιστα, σε κάποια αποστροφή του λόγου του, κάποιος πολύ υψηλά ειστάμενος και αρμόδιος είπε ότι αφού το δάσος αυτό θα καεί που θα καεί. Άρα γιατί να μην γίνει, ξέρω κι εγώ, αυτή η επένδυση εκεί πέρα. Το είδατε. Θα καεί που θα καεί. Το έχουν προδιαγεγραμμένα οι άνθρωποι. Ξέρουν που βαδίζουν. Όλα πρέπει να γίνουν κέρδος και λεφτά και ανάπτυξη όπως την εννοούν αυτοί. Και κατά τα άλλα να μην έχουμε αέρα, να μην έχουμε νερό και να έχουμε και τους καύσωνες το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, οι οποίοι βεβαίως υποβοηθούνται πάρα πολύ από την έλλειψη πράσινου. Λοιπόν, εδώ μέσα στο λιοπύρι αυτό, τώρα που δεν έχουν πιάσει ακόμα οι καύσωνες, περπατάζουν στο λιοπύρι και αν βρεθεί στο δρόμο σου ένα δεντράκι που σου παρέχει πια, κάθεσαι λίγο έτσι να πάρεις μια ανάσα, γιατί είναι πολύ πιο ανθρώπινο εκεί πέρα. Είναι πριν πιο κοντά σου, πριν πιο φιλικό σου θέλω, από το λιοπύρι με στην άσφαλτο. Αυτά κύριε Λαβίση.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λίτσα. Γεια σας.

κατάλαβα, Σάκη, ότι έχεις κάποια σχέση. Εντάξει, το ενεργεία και άδεια από την υπηρεσία, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι εφικτό. Κάποια σχόλια με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Λίτσα Πολυκόπηση. Ξεκινώντας, ενώ αρχικά ήθελα να πω για το ζήτημα που έβαλε με τα οικόπεδα, λέει και ο Γιάννης από τα Πετράλωνα στο μήνυμά του, γιατί δεν νομοθετούν τη μη αλλαγή χρήσης γης μετά από πυρκαγιά. Να δούμε, γράφει, πόσες πυρκαγιές θα έχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την αναφορά στα παιδιά. Ελπίζουμε πάντα ότι η όποια επόμενη γενιά θα βελτιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη, σε καταστάσεις που έχουν διάρκεια. Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι προσέγγισης. Η μία είναι ότι ο ένας τρόπος είναι δεν θα αλλάξει κάτι που γίνεται 40, 50, 100 χρόνια, δεν θα αλλάξει. Ο δεύτερος, οπότε τι συζητάμε. Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης είναι συζητώντας, λίγο-λίγο, πώς παίρνει το κύμα πάρα πολύ καιρό για να φάει το βράχο, κάποια στιγμή θα έρθει η αλλαγή που χρειάζεται. Θα πάρει πολύ καιρό, αλλά κάθε προσπάθεια βοηθάει. Ανάλογα, σε κάποια θέματα να σας πω την αλήθεια, είμαι της δεύτερης, όπως το σημερινό που συζητάμε αντιπυρικής περίοδου, είμαι του δεύτερου τρόπου σκέψης, ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει αρκετές δεκαετίες, αλλά συζητώντας το κάθε χρόνο κάποια στιγμή θα το αλλάξουμε. Είναι όμως και σε άλλα θέματα που νιώθω ότι δεν έχει νόημα. Συμβαίνουν τόσα πολλά χρόνια που πλέον δεν μπορούν να αλλάξουν. Τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν για το δάσος. Στο δημοτικό υπάρχει το μάθημα μελέτη περιβάλλοντος. Έχει εισαχθεί. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο μέσα από τη βιολογία μαθαίνουν έτσι για οικοσυστήματα, βιοποικιλότητες και το καθεξής. Θα μου πεις να πιάσουμε από το δημοτικό που είναι ακόμα πιο σφουγγάρια και έτοιμα να δεχθούν καινούργια πράγματα. Υπάρχουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων που υπάρχουν στο υποχρεωτικό ωράριο και υπάρχει θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον», όπου πρέπει εκεί και η εκπαιδευτική, είναι σημαντικό και το έργο των εκπαιδευτικών, ειδικά στο δημοτικό των δασκάλων, να μαθαίνουν τα παιδιά για το δάσος, τη σημασία του, προγράμματα για το περιβάλλον. Υπάρχουν τα κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειοφορία και την αειφορία, με συγχωρείτε, σε αυτά τα κέντρα πραγματοποιούν τα σχολεία μονοήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις, είναι δημόσια κέντρα και μάλιστα οι μαθητές κάνουν και μαθήματα και μετρήσεις απευθείας μέσα στο πεδίο, δηλαδή στο δάσος. Δεν ξέρω αν κάποιος γονιός μας ακούει και είχε πάει πρόσφατα το παιδί του σε αυτά τα κέντρα εκπαίδευσης, σε κάποιο από αυτά τα κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Δεν λέω ότι, και υπάρχουν και συνεργασίες με φορείς, με δίκτυα, προγράμματα, με οργανώσεις, εκδηλώσεις. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται να γίνουν κι άλλα. Εκτός και αν όλα αυτά είναι το κλασικό που λέμε στην Ελλάδα, υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά στην πράξη θα ανατρέξει κάποιος για ένα θέμα στην Ελλάδα και θα δει, κοίτα να δεις, προβλέπονται τα βασικά, και θα πάει στην πράξη να το αντιμετωπίσει και θα αντιμετωπίσει κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε πει, σας έχω πει τη φράση μου, χώρα βιτρίνα που φαίνεται ωραία απ' έξω, αλλά όταν μπεις μέσα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έβλεπες. Ελπίζω να μην είναι και εδώ μια τέτοια περίπτωση που διαβάζεις και λες γίνονται πράγματα, αλλά στην πράξη αυτά δεν συμβαίνουν. Τώρα, το θέμα με την αλλαγή της χρήσης γης. Σας θυμίζω την περίφημη φράση «όπου ήταν δάσος θα παραμείνει δάσος». Φράση που την είχε χρησιμοποιήσει ο Σιμίτης και φράση που εγώ την θυμάμαι περισσότερο από τον Κώστα Καραμαλή. «Όπου ήταν δάσος θα παραμείνει δάσος». Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν δέσμευση, ότι δεν θα αλλάξει η χρήση της γης από κάποια καταστροφική δασική πυρκαγιά. Λέει ο Γιάννης από τα Πετράλωνα να κάνουμε τον νόμο. Ποιο νόμο?
υποτίθεται ότι υπάρχει το άρθρο 24 του Συντάγματος. Το Σύνταγμα είναι πολύ πάνω από τον νόμο. Ένα νόμο τον αλλάζει όποτε θέλει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Κάθε μέρα μπορεί να τον αλλάζει. Το Σύνταγμα, όπως γνωρίζουμε, για να αλλάξει ένα άρθρο του χρειάζονται. Δεν ξέρω και παρά είναι δύσκολο. Δεν είπαμε να είναι τόσο εύκολο ένα νόμο, αλλά ακόμα και αυτό πρέπει να το δούνε. Δεν γίνεται να θέλει τόσο μεγάλη διαδικασία για να αλλάξει πιο δύσκολα από τον νόμο, βεβαίως, αλλά όχι και τόσο πολύ. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουμε το άρθρο 24 του Συντάγματος που προστατεύει τη φύση και απαγορεύει την αλλαγή των περιοχών που κάηκαν στη χρήση τους. Προφανώς όμως υπάρχουν τα νομικά, νομικίστικα αν θέλετε, κενά και παραθυράκια. Τι θα μπορούσε να γλιτώσει όλη αυτή την κατάσταση εδώ και ο Άγγελος μου λέει ότι για τους οικοπεδοφάγους στη λίμνη Μαραθώνα κάποτε πήγαινα και τα σπίτια έχουν φτάσει στο όριο της λίμνης, στον τράφι στην Πεντέλη όλα εκεί που κάηκαν έγιναν σπίτια. Εντάξει, να δεχθώ ως μόνο υπαρκτό το θέμα των προσωπικά έτσι, το θέμα των οικοπεδοφάγων. Ο Θανάσης από το Εγάλαιο θυμίζει αυτό που είπε η κυρία Λίτσα, ότι ο Μητσοτάκης είχε κάνει αυτή την αποστροφή. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν, είναι αυτό που αρχικώς ήθελα να αναφέρω, να έχουμε για να μην έχει κάποιος την ανησυχία ότι εδώ που κάψανε το δάσος θα χτίσουν σπίτια, θα χτίσουν οικισμούς, θα χτίσουν εργοστάσια, θα χτίσουν ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Κτηματολόγια. Η χώρα μας δεν είχε κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο προβλέπει τα πάντα. Προβλέπει που είναι, σε ποια περιοχή είναι για να χτίσει σπίτια, σε ποια περιοχή είναι τα δάση, μην φλιαρώ τώρα και μακρηγορώ, και μάλιστα η καταγραφή των δασών είναι και από τα πιο κρίσιμα και σύνθετα κομμάτια της κτηματογράφησης. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αντιληφθούμε. Δεν αποκτήσαμε κράτος με την έννοια της δημόσιας διοίκησης παρά μόνο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι κινούμασταν με κάτι σαν κράτος και δημόσια διοίκηση, περισσότερο λειτουργούσε με έναν τρόπο αρκετά ανορθόδοξο, ο οποίος ικανοποιούσε διότι εξυπηρετούσε μικρά συμφέροντα αρκετών, οπότε μπορούσαν πίσω από τα μικρά των συμφέροντα των μικρών να καλύπτουν και τα μεγάλα τους συμφέροντα οι μεγάλοι, και κάπως έτσι ήταν όλοι σε μια ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς ικανοποιημένοι, ξέραν όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά προχωρούσε η καθημερινότητα, έκανε τη δουλειά σου, τη μικροπαραβίασή σου εκεί που σε βόλευε, οπότε ανεχώσουνα και τις σε ενοχλούσε που υπάρχουν αυτές οι παραβιάσεις, αλλά αφού έκανες και εσύ τη δουλειά σου, κάπου το κατάπινες και το δεχόσουνα. Η χώρα λοιπόν δεν είχε κάτι πάρα πολύ βασικό. Ένα κράτος για να υπάρξει δεν είναι κάτι αφηρημένο και γενικολογό, είναι ένας μηχανισμός με συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας. Ένας από αυτούς τους βασικούς τρόπους λειτουργίας ενός κράτους είναι η ύπαρξη κτηματολογίου. Τι υπάρχει σε κάθε περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχες και την ελληνική πατέντα εντός και εκτός σχεδίου. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το εντός και εκτός σχεδίου είναι ελληνική πατέντα. Είναι σαν να πεις είμαι λίγο έγκυος. Τι θα πει εντός και ή κάτι είναι μέσα στο σχέδιο και μπορεί να χτιστεί, ή είναι έξω από το σχέδιο και δεν θα χτιστεί. Αυτό το έχω σπίτι και είναι εντός, αλλά είναι εκτός σχεδίου, αλλά κάποια στιγμή θα μπει εντός σχεδίου, πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι ένας παραλογισμός. Δεν υπάρχει, ορθολογική εξήγηση. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, ο καθένας μας βόλευε, πολλοί από εμάς βολεύαμε τη μικροπαραβατικότητά μας, οπότε ανεχόμασταν να υπάρχει. Ξεκίνησε λοιπόν μια προσπάθεια για το κτηματολόγιο. Το 1995 για πρώτη φορά πήγε η χώρα να αποκτήσει κτηματολόγιο, το 1995. Και ακόμα δεν έχει έτσι όπως πρέπει ολοκληρωθεί. Έχει προχωρήσει, διότι από το 1995 μέχρι το 10, όπως καταλαβαίνετε, ήταν οι εποχές οι ωραίες, που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.
Από το 10 και μετά τους έχουν πιέσει λίγο παραπάνω, οπότε έχουν καλύψει μια σημαντική απόσταση.

Κάποιες πρώτες προσπάθειες για κτηματολόγιο έκανε ο Όθωνας, Βαβαροί τώρα και τα λοιπά. Δεν είχαν τους Οθωμανούς, σας έχω ξαναπεί. Δεν είναι η ατυχία μας μόνο ότι είχαμε τους Τούρκους, είναι ότι είχαμε κατακτητές, αλλά είχαμε και τους συγκεκριμένους κατακτητές. Δεν είχαμε δηλαδή σοβαρούς κατακτητές που να άφηναν κάτι. Γι' αυτό βλέπεις διαφορές στα Επτάνησα που τα είχαν άλλοι κατακτητές και στην υπόλοιπη χώρα, παράδειγμα. Δεν είχαν κάτι οι Οθωμανοί, δεν ξέραν οι άνθρωποι να πολεμάνε και να κατακτούν, ξέρανε, και με το σπαθί τους να αποκτούν εδάφη και μετά να σου λέει είναι δικά μας και διάφορα τέτοια. Οπότε δεν είχαν μπει σε μια διαδικασία θα έχετε κτηματολόγιο. Μα δει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη πως είναι χωροταξικά, θα του φαίνεται η Αθήνα τριγωνομετρία. Οι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο. Ξεκινάει λοιπόν το 1995. Μέχρι το 99 έκανε κτηματογράφηση σε 333 διάσπαρτες περιοχές για να αποκτήσουν τα στελέχη εμπειρία. Φάγαμε 4 χρόνια για να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία. Το 2001 ο τότε κοινοτικός επίτροπος Μισελ Μπαρνιέ κατηγόρησε την ελληνική πολιτεία ότι δεν υπήρξε διαφάνεια στην υλοποίηση του έργου. Ξέρετε, οι κακοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν έρθει και μας τα έχουν κάνει και πριν την, τι ωραία που ήμασταν πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν έρθει αυτά τα λαμόγια και φανταστείτε που θα ήμασταν χωρίς. Φανταστείτε δηλαδή. Τέλος πάντων. Και από τη σύμβαση την αρχικά προβλεπόμενη που έλεγε η σύμβαση ότι θα έπρεπε να καλυφθούν 35.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα να κτηματογραφηθούν. Είχαν κτηματογραφηθεί το 2001, έτσι, το 1 τέταρτο, τα 8.440. Και μάλιστα το κόστος ήταν υπερδιπλάσιο, δηλαδή έπρεπε να δαπανηθούν 130 εκατομμύρια ευρώ, δαπανήθηκαν 276 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινοτικού Επιτρόπου να επιστρέψει η Ελλάδα 100 εκατομμύρια κοινοτικών πόρων και μας είπε ότι εμείς δεν θα σας ξαναχρηματοδοτήσουμε για το θέμα του κτηματολογίου. Φρίκαρο άνθρωπος, είδε αντί τα 35.000 τα 8.000 και αντί για 130 εκατομμύρια ευρώ τα 276 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από το 95, είπαμε, μέχρι το 99 η εμπειρία, το 2001 το σκάνδαλο. Τέλος πάντων είμαστε ακόμα όμως εποχές, δεκαετία του 2000, ρέει το χρήμα, δουλεύει κάποιος νύχτα με ροκάματο και τα 150 ευρώ τα έχει για την πλάκα του, είναι και κακόκεφος άμα γυρίσει με 150 ευρώ στο σπίτι. Και πάμε το 2008, ξεκινάει η δεύτερη γενιά κτηματογράφησης, 107 αστικές περιοχές όπως διαβάζω, κυρίως πρωτεύουσες νομών. Έχει ένα πολύ ωραίο σχετικό ρεπορτάζ ο Λιάλιος, τον ξέρω και προσωπικά, ήμασταν και στο ίδιο πανεπιστήμιο, στην Καθημερινή. Γίνεται, είπαμε το 2008, για 107 αστικές περιοχές, μια κακή όπως αποδείχθηκε επιλογή. Χωρίστηκε η κτηματογράφηση σε δύο φάσεις, δύο διαγωνισμούς. Αυτό διπλασίασε, όπως γράφει ο συνάδελφος, την δυνατότητα ενστάσεων μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν. Δηλαδή, έπαιρνε η μία εταιρεία, έκανε διαμαρτυρία η άλλη κτλ. Μέχρι το 2017, από το 2008 που ξεκίνησε αυτή η φάση, δεν είχε ολοκληρωθεί για δήμους όπως Αθήνας, Βόλου, Λαμίας, Λιβαδιάς η κτηματογράφηση. Γιατί έτρεχε η μία εταιρεία την άλλη στα δικαστήρια. Μουσική 2011, τρίτη γενιά κτηματογράφησης, πάλι δύο διαγωνισμοί για εμιαστικές περιοχές και περιοχές αναδασμών και διανομών, με 10 νομούς, εξέλιξη το πρόγραμμα, πλέον είχε αρχίσει παρακμή όπως καταλαβαίνετε. 2013, νέος διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του έργου, δεν είχαν καν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι, ο οποίος ακυρώθηκε το 2013 και επαναπροκυρήθηκε το 2016. Τα βρήκαν, συνεννοήθηκαν οι συμμετέχοντες.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια, όχι σχεδόν, πάνω από 30 χρόνια, βρισκόμαστε πλέον ευτυχώς, όσον αφορά το ελληνικό κτηματολόγιο, στην τελική φάση. Είμαστε πλέον στο 99% της ολοκλήρωσης της χώρας και στόχος είναι να επιτευχθεί το 100% λειτουργίας ψηφιακού κτηματολογίου μέχρι το τέλος του 2026. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η περίοδος που συλλέγουν τις δηλώσεις, τι είναι πού και σε ποιον ανήκει και τι χρήση έχει, και το βάρος τώρα έχει πέσει στην ψηφιοποίηση, τις διορθώσεις, την κατάργηση των παλιών δομών. Υπάρχουν ήδη πάνω από 27.850.000 δικαιώματα, είναι άνω του 71% δηλαδή, που έχουν ενταχθεί πλήρως. Σιγά σιγά, να ξέρετε, όχι σιγά σιγά, ήδη τα λεγόμενα υποθηκοφυλακία, 392 υποθηκοφυλακία που είχαμε, έχουν κλείσει, με τις αρμοδιότητες για τις μεταβιβάσεις, τη διαχείριση να είναι αποκλειστικά στα κατατόπους κτηματολογικά γραφεία. Να ξέρετε ότι μέσα στο 26, από ό,τι διαβάζω, θα κλείσει οριστικά η κτηματογράφηση. Θα δοθεί μια καταληκτική προθεσμία ενός έτους σε όποιους ιδιοκτήτες έχουν ακόμη κάποια λάθη, κάποια λανθασμένα τετραγωνικά, κάτι που ξέχασαν να δηλώσουν. Αλλιώς, ό,τι δεν είναι δηλωμένο, μα τετραγωνικό, μα σπίτι, μα περιουσία, περιέρχεται οριστικά στο δημόσιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Να σταματήσει επιτέλους και αυτή η κατάσταση με οικόπεδα ή ημιτελή κτίρια που τα βλέπεις παραμελημένα και λες, τι γίνεται ρε παιδί μου, 50 χρόνια τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Το 95 ξεκίνησε, μας πήρε 31 χρόνια. Να πούμε πάλι καλά που συνέβη, όχι βέβαια. Να θέλεις να πάρεις φόρα και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο, που ζεις σε μια χώρα που η νοοτροπία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, πολιτικών και πολιτών, πολιτών και πολιτικών, δεν πρέπει να ξερούμε τον εαυτό μας, είναι αυτή που απαιτείται τέτοιο. Φανταστείτε πολλές φορές. Θυμάστε μια περίοδο που μας σούρναν διάφορα οι ξένοι. Έχετε μπει λίγο στη θέση τους με βάση αυτά που συμβαίνουν και που έχουμε κάνει, ότι τελικά μπορεί και λίγα να μας έλεγαν. Αυτά. Διαφήμιση και συνεχίζουμε.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις

Περιμένουν οι πατρινοί σε λίγο. Ο Γιάννης από την Πάτρα, ο Νίκος από την Πάτρα. Έχει καλέσει λίγο πιο νωρίς. Απλώς δεν του έχω δώσει το λόγο. Θα δούμε πώς θα πάει και η κουβέντα. Και ο Μιχάλης από τα Χανιά. Όμως για έναν άλλον πατρινό, τον Δημήτρη, μάλλον Αχαιό, τον Δημήτρη από Αχαΐα, που μου ζήτησε χθες ένα πολύ ωραίο blues κομμάτι. Δεν είναι εύκολο τη στιγμή που μου ζητάτε κάτι να το ακούμε. Του είχα πει ότι θα το δω για σήμερα και το βρήκαμε και το ακούμε μέχρι το κλείσιμο της ώρας που θα μας πάει, και ελπίζω να αρέσει και στους υπόλοιπους.

0: Τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, συντονισμένη εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. 2 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τρίτης 9 Ιουνίου, έχουμε θεματική βραδιά για την αντιπυρική περίοδο. Την έχω ψιλοκαθιερώσει σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Η αντιπυρική περίοδος που κάθε έτος ξεκινάει από την 1η Μαΐου και διαρκεί για 6 μήνες μέχρι και την 31η Οκτωβρίου. Λένε ότι φέτος έχουν δώσει περισσότερα χρήματα στους Δήμους, ότι έχουν εξοπλίσει καλύτερα το συντονιστικό κέντρο με νέες τεχνολογίες. Λένε διάφορα, μακάρι να τα δούμε και στην πράξη να αποδίδουν. Διότι πάντα η πράξη είναι ο τελικός κριτής. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική, με συγχωρείτε, επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880 και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 211 10 88-80. Την έτσι λίγο μακροσκελή αναφορά στα εμπόδια στην πορεία, τα ραγμένη πορεία του κτηματολογίου νωρίτερα σας την έκανα και για να έχουμε μια επίγνωση του περιβάλλοντος που ζούσαμε, ελπίζοντας ότι αυτό το περιβάλλον έχει κάπως αλλάξει και βελτιωθεί, αλλά κυρίως διότι η λογική λέει ότι με την ολοκλήρωσή του τελειώνουμε με το θέμα που καίγεται μια περιοχή που ήταν δάσος και ξαφνικά ξεφυτρώνουν σπίτια ή κατασκευές. Ορίζεται από το κτηματολόγιο, εδώ ήταν δάσος, κανένας δεν μπορεί αυτό να το παρακάμψει. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πάμε, μην καθυστερώ, επόμενοι ακροατές μας, ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα και μετά είναι και ο Νίκος από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, πολύ καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακουστήκανε πολύ σπουδαία πράγματα και πολύ χρήσιμα, αλλά θέλω να προσθέσω ορισμένα πράγματα στα πολύ χρήσιμα που ακουστήκανε, όσον αφορά ότι η επανάληψη στο φαινομένο εφέτος θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση, πρώτον, και δεύτερον, θα επικρατεί πάντα το ίδιο αλαλούμ. Και λέω αλαλούμ για ποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Διότι έζησα την πυρκαγιά σε δικό μου κτήμα. Μου καήκανε 70 στρέμματα. Μου κάηκε ένα σπίτι, μου κάηκαν 2 καλύβια και κάηκε και ένα κοτέτσι. Λοιπόν,
0: πότε έγινε αυτό, πότε κύριε Γιάννη?
1: Πέρυσι με τη φωτιά των περίφημων Ινανού χωριού που λέγεται Μιρέικα. Έξω από την Πάτρα, δίπλα στη βιομηχανική ζώνη.
0: Πολύ μεγάλη φωτιά ήταν αυτή.
1: Και το άσχημο είναι ότι η περιοχή ήταν κοντά στη βιομηχανική ζώνη και οι δυνάμεις έτρεξαν για τη βιομηχανική ζώνη. Και αφήσανε το χωριό και τα χτήματα τα άλλα να καούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι έψαχνα να βρω πυροσβέστη με τη στολή του από μακριά, δεν τον είδα. Οι άνθρωποι ήσαν τα ψυχολημένοι. Εκείνο που είδα ήταν η αστυνομία, η οποία είχε λάβει και μία εντολή που επέτεινε το αλαλούμ. Τους λες, αφήστε να ανέβω τη γράνα, να ανοίξω το κοτέτσι, διότι καίγονται 70 κοτόπουλα. Όχι, έχουμε εντολή ότι απαγορεύεται. Ναι, αλλά σε κίνδυνο οι δυνάμενοι φέρουσι όπλα. Αυτοί που δύναται να βοηθήσουν για τη φωτιά και δεν είναι ηλικιωμένοι πρέπει να τους αφήνουν να πηγαίνουν. Μία εντολή η οποία εστάθηκε ολέθρια. Διότι ένα παιδί, αν και το γρονθοκόπησαν, τους έσπασε τον κλειό. Έσωσε το σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αντί να δούμε πυροσβέστες, είδαμε αστυνομία. Το κτήμα αυτό ήταν το 1880 και μετά. 3 γενναίες είχαν δουλέψει και εγώ επί 35 χρόνια. Τώρα θα περιμένουμε, λέει, τις αποζημιώσεις. Καλά, δόξα στο Θεός και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευτυχώς που είμαι κράτος και δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αλλά δεν θέλω να επικρατήσει και φέτος το ίδιο αλαλούμ. Ναι. Και για να μην επικρατήσει, λέω το εξής. Οι βουλευτές ενός νόμου έπρεπε με πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν σεμινάρια. Και σας δίνω και μια άλλη λεπτομέρεια. Φτάνω κάποτε στην Ιταλία σε έναν μικρό αγροτικό δρόμο και τους βλέπω να κόβουν κάτι τεράστια πέπκα. Ρε γάμο το σπίτι, του θα κάτσω να ρωτήσω τι έγινε. Μου λένε κύριε, ο ρόλος και η σημασία των πεύκων τέλειωσε, είναι κίνδυνος για πυρκαγιά και τα πεύκα κόβουμε. Δηλαδή τι θέλω να πω, υπάρχει νοικοκύριμα στις δικές μας περιοχές. Εάν υπάρχει νοικοκύριμα, εγώ παρετούμε. Εάν δεν υπάρχει νοικοκύριμα, θα γυρίζουμε απλά την ίδια σελίδα και θα είμαστε θεατές και θεατρίνοι ενός έργου που παίζεται με πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ και εγώ κακά πεντόβολα. Δηλαδή τι, μετά από το 1950, 450-500 κιλά λάδι που κάναμε, εφέτος αγόρασα λάδι για την οικογένειά μου. Και όχι μόνο αυτό, σου κόβουνε και το νερό, διότι δεν είχες πληρώσει. Δηλαδή, είναι αλαλούμ το θέμα. Όταν λέμε αλαλούμ, οι δε πρόεδροι των κοινοτήτων, εάν κομματικά σε αντιπαθεί, δεν σου δίνει βεβαίωση, είναι απλό. Δεν δίνει βεβαίωση στην αδερφή μου
0: ακόμα και τώρα,
1: ότι πήγε για να καεί.
0: Για κομματική απλώς αντιπάθεια.
1: Για κομματική, ναι, σας δίνω το λόγο της στιγμής μου. Και το έχω μαράζει, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό. 7 χιλιάρικα αποζημίωση θα έπαιρνε, δεν τις θα δίνουν, διότι ο Προεδράκος δεν δίνει βεβαίωση ότι ήταν κάτοικος εκεί και πήγε να καεί. Δηλαδή είναι αλάλουμα αυτό, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ή δεν είναι?
0: Ορίστε.
1: Σας ακούω, είναι αλάλουμα ή δεν είναι αλάλουμα?
0: Είναι, είναι κύριε Γιάννη, εντάξει.
1: Και σας λέω ειλικρινά ότι κάτι πουρνάρια εφέτος που είναι κοντά σε χτήμα δικό μου, επήρα διαταγή, έτσι άδεια, να τα κόψω, διότι θα έρθει φωτιά σε άλλο σπίτι. Και ευτυχώς που τη δώσανε, γιατί αυτό είναι ένα νοικοκύρεμα. Κύριε, έρχεται το πουρνάρι κοντά στη βεράντα του σπιτιού, και ως το να είναι, θα πιάσει φωτιά και τα λοιπά. Για μένα οι πυρκαγιές θέλουν νοικοκύρεμα και σωστές εντολές. Όχι, δεν σε αφήνω να πας. Αν είναι ένας ηλικιωμένος 60-70-80, δεν τον αφήνεις, γιατί μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αν είναι ένας νέος που το λέει περδικούλα του, να μην πάει να βοηθήσει να κρυβήσει τη φωτιά του σπιτιού του.
0: Έγινε, κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκαν ορισμένα πραγματάκια. Για φέτος σας λέω ένα πράγμα. Ο Θεός βοηθός. Βάγια κονδύος.
0: Γεια σας.
1: Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
0: Αυτό θα πει και η ισπανική αυτή φράση, Βάγια κονδύος, ο Θεός μαζί σου, νομίζω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει. Υπάρχει και η λογική ότι συγκρούεται εκείνη την ώρα η ανάγκη κάποιου να βοηθήσει για την περιουσία του και η τεκμηριωμένη εμπειρία, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά διεθνώς, ότι για να χειριστείς μια κατάσταση πρέπει να είσαι και κατάλληλα εκπαιδευμένος. Αλλιώς μπορεί άθελά σου όχι μόνο να μην καταφέρεις να βοηθήσεις, αλλά να δημιουργήσεις και μεγαλύτερο πρόβλημα. Να πας, ας πούμε, κάπου με το αυτοκίνητό σου για να βοηθήσεις και να το αφήσεις το αυτοκίνητο σε ένα σημείο που μετά δεν θα μπορούν να περνάνε, ας πούμε, παράδειγμα, τα πυροσβεστικά οχήματα. Επειδή δεν θα σκεφτείς εκείνη την ώρα να το βάλεις χωρίς να εμποδίζεις. Δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση σε αυτό. Και μάλιστα, για την ακρίβεια, αν εξαιρέσουμε το προσωπικό συνέστημα ότι μα είναι η περιουσία μου, θέλω να βοηθήσω, η απάντηση είναι ότι όχι, αν δεν είσαι εκπαιδευμένος για να και μπορέσεις να συνεργαστείς με τους υπόλοιπους, δεν θα βοηθήσεις, θα κάνεις ζημιά. Η φάλαγγα έχει έναν τρόπο λειτουργίας. Αν κάποιος έχει όλη την καλή διάθεση να πάει μέσα στη φάλαγγα να πολεμήσει, αλλά δεν έχει την εκπαίδευση που έχουν οι υπόλοιποι της φάλαγγας, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να βοηθήσει εκείνη την ώρα, θα τους δημιουργήσει και πρόβλημα, θα τους χαλάσει το συντονισμό. Σκεφτείτε το λίγο και έτσι. Η πυρκαγιά στα Μοιραίικα Αχαΐας, κοντά στην Πάτρα, σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου. Πολύ μεγάλη ακροτοδασική πυρκαγιά και εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που υπήρχαν, πήρε πολύ γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Νομίζω θα τη θυμάστε περισσότερη την πυρκαγιά στην συγκεκριμένη περιοχή πέρσι. Πολύ όμορφη, πράσινη πολύ. Πριν την πυρκαγιά, βασικότερη αιτία, υπάρχει τώρα ένα θέμα που έχουν εντοπίσει οι αρχές, συνδυασμό παραγόντων που οδήγησαν στην πυρκαγιά. Ο βασικός λόγος ήταν βραχυκύκλωμα από σπινθήρα, προφανώς κλαδιά δέντρου σε καλώδιο της ΔΕΗ. Όμως, στη συνέχεια σημειώθηκαν και αποδεδειγμένοι εμπρισμοί, είχαμε και συλλήψεις, είχαμε έναν 19χρονο και έναν 27χρονο στα Σιχενά, που ομολόγησαν μάλιστα, ο 19χρονος ομολόγησε ότι επίτηδες βάλαμε φωτιά σε άλλο σημείο, ενώ είχαμε καταναλώσει πρώτα σημαντική ποσότητα αλκοόλ. Δίνουν λοιπόν ως πιθανότερη αιτία και οι πραγματογνώμονες οι αξιωματικοί της προσβεστικής υπηρεσίας καλώδιο της ΔΕΗ που βραχυκύκλωσε, προκάλεσε σπινθήρα όταν ήρθε σε επαφή με κλαδί δέντρου. Όμως υπήρχε στη συνέχεια και και αυτή ήταν η περίπτωση που την εντόπισαν. Μπορεί να υπήρχαν και άλλες που δεν τις εντόπισαν. Περίπτωση εμπρισμού σκόπιμου που ομολόγησαν κιόλας οι δράστες, όπου καταλαβαίνετε όχι μόνο πόσο πιο δύσκολη έκανε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, όντως έχει δίκιο ο κύριος Γιάννης, ήταν πολύ κοντά η βιομηχανική περιοχή και αρχικά υπήρχε προτεραιότητα για την προστασία της βιομηχανικής περιοχής.

0: Πριν δύο μήνες, πριν τρεις μήνες σχεδόν, με συγχωρείτε, και βλέπω ότι περιμένετε κύριε Νίκο από Πάτρα, ήταν 17 Μαρτίου του 26, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπέγραψε απόφαση με βάση την οποία προβλέπεται να κατανεμηθούν φέτος στους 332 δήμους της χώρας 47.500.000 ευρώ και επιπλέον 2.500.000 ευρώ στους συνδέσμους των δήμων, με λίγα λόγια ένα ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ στους 332 δήμους για πυροπροστασία, ένα ποσό αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρσι. Για να καταλάβετε, το 2019 είχαν καταβληθεί 18.400.000 ευρώ για πυροπροστασία, το 2020 το ίδιο, το 2021 το ίδιο, το 2022 είχαμε πάει στα 22 εκατομμύρια, το 2023 25 εκατομμύρια, το 2024 31, το 2025 40 εκατομμύρια και φέτος το 2026 έχουμε πάει στα 50 εκατομμύρια για πυροπροστασία στους 332 δήμους της χώρας. Ελπίζω το ποσό αυτό να είναι αρκετό για να μπορέσουμε να δούμε μια σημαντική μείωση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τελείως το να συμβαίνουν πυρκαγιές, αλλά να μπορούμε να δούμε σημαντική μείωση των πυρκαγιών. Τι μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι Δήμοι με αυτά τα ποσά? Από προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι τα πάρκα, οι κατασκηνώσεις, μέχρι την προληπτικά μέτρα όπως είναι η αποφυγή της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, προμήθεια εξοπλισμού όπως είναι βιτιοφόρες, κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, είπαμε όλα αυτά κοστίζουν, καύσιμο θα μετακινηθούν, τα μηχανήματα, υπερορίες, ή σε περιπτώσεις που δεν γίνεται κάθε Δήμος να έχει όλα τα μηχανήματα, να καλύψουν το κόστος για την μίσθωση οχημάτων ή μηχανημάτων. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση, δεν μπορεί ένας Δήμος να έχει 150 διαφορετικό τύπου οχήματα για κάτι που συμβαίνει κάποιες χρονιές, κάποιες άλλες όχι. Μισθώνει, νοικιάζει από έναν ιδιώτη που έχει αυτά τα μηχανήματα, καλύπτει τις ανάγκες τη στιγμή που υπάρχουν και επιστρέφει. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Χαιρετίσματα από το συγχαριστήριο μου. Ο φίλος μου ο Τζοβάνι που βγήκε προηγουμένως, μη στενοχωριέται, θα το φέρω εγώ αύριο μέντα γιος μου και με
0: Τζοβάνι.
1: Που είχε βγει προηγούμενος
0: ο Γιάννης. Κύριος, γιατί τον λέτε Τζοβάνι?
1: Είναι φιλαράκι μου. Όντως ο άνθρωπος έχει πάθει τεράστια καταστροφή εκεί στα Μυρέγα και δεν μπορεί να βρει λύση, γιατί επειδή είναι μόνιμος κάτοικος Πάτρας και ούτε αποζημίωση μπορεί να πάρει τίποτα, γιατί έχουν καεί ένα σωρό ερώ, του καεί κανικότητες, καταστράφηκε ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βρει λύση σε αυτή το ξέφραγο αμπέλι που ονομάζεται Ελλάς.
0: Καλά, σε αυτό έχει δίκιο τώρα ο...
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Επειδή δηλαδή μόνιμος δεν είναι στο χωριό, δηλαδή δεν μένει εκεί στο χωριό, δεν είναι αγρότης, επειδή έχει περιουσία άνθρωπος χρόνια.
0: Από είπε, τις... από το 1800 κάτι.
1: 1880, ναι, παλιό και παλιό αρχοντικό, εκεί πέτρινο και κάει και
0: δηλαδή, πάει και το αρχοντικό, κάει και αυτό.
1: Καήκανε όλα, αποθήκες, δεν σου είπα το κοτέτσι με τις κότες.
0: Τότε, ναι, εδώ, και τα ζωντανά
1: εδώ
0: τα
1: πήγε ο άνθρωπος με τη φωτιά τότε, μπας και περισσώσει κάτι και δεν τον άφηνε αστυνομία. Δεν τον αφήσανε, μου λέει.
0: Όχι, δεν αφήνουνε σε αυτή. Επειδή τα έχω δει και παλιά, όταν έκανα εγώ ελεύθερο ρεπορτάζ, αφήνανε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν οι εποχές ακόμα λίγο πιο...
1: Όμως
0: να
1: πολύ,
0: σου πω,
1: και,
0: να μου πεις,
1: και εδώ με φιλαράκι... Όπως ανέφερε και το με στα Σιχενά και εδώ στην Πάτρα, πολλοί που πήγαν στα σπίτια τους τα σώσανε που τους αφήσανε, καταλάβεις. Τα σώσανε τα σπίτια τους. Και τότε με τα Σιχενά την πιάσαμε και εμείς, γιατί εγώ Μεσολαβήνα ποτάμι μας έσωσε τότε με τα Σιχενά που...
0: Το ποτάμι είναι... Ο ίδιο... Να ρωτήσω κάτι. Τι θα σώσεις εκείνη την ώρα? Τι έχεις δεξαμενή, ας πούμε, στην αυλή...
1: Πρέπει να έχει δεξαμενή τη γάτα.
0: Το ξέρω ότι πρέπει, αλλά πόσοι έχουν δεξαμενή. Τι θα κάνεις, θα πάρεις το λάστιχο και θα βρέχεις, θα κάνει δουλειά αυτό όντως.
1: Εντάξει,
0: εδώ οι φωτιά δεν, δεν ρίχνουν νερό, δεν ρίχνουν ένα ειδικό υγρό, δεν είναι απλώς νερό. Ναι. Όχι, ρωτάω από γνήσια περιέργεια. Όντως κάποιος μπορεί με το λάστιχο να σώσει το σπίτι του. Εντάξει, και εγώ αν ήμουν θα ήθελα να πάω να ρε παιδιά.
1: Άμα δεν είναι, άμα, εντάξει, άμα υπάρχει άνεμος τεράστιος, εντάξει, δεν μπορεί να το σώσει αυτό, εντάξει. Δεν μπορεί να σώσει κάτι. Όσο και τότε σου λέω, με αυτή τη φωτιά που βάλαμε στα Σιχηνά, ευτυχώς δεν πέρασε απέναντι σε εμάς, γιατί εγώ με συμπαρυφές ενός πευκοδάσους, και αυτό το πευκοδάσους το έχουμε, θυμάμαι πριν 10 χρόνια πάλι μας είχαν βάλει φωτιά και ήταν τότε εδώ κοντά και το Ρώσικο, αν θυμάσαι, το ελικόπτερο, το τεράστιο και, το, και μία βολή έριξε.
0: Αεροπλάνο νερό. Θυμάμαι, τον Μπέριεφ.
1: Όχι, ήταν και ένα ελικόπτερο τεράστιο Ρώσικο.
0: Okay.
1: Τότε που τα είχαμε καλά με τους Ρώσους. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω του πολέμου, δεν τα έχουμε. Και μας στέλνανε ένα-δύο ελικόπτερα Ρώσικα, κάτι τεράστια. Και αυτά μία βολή έριχναν και τις σβήναν και τις σβήσανε τη φωτιά. Και όσο θυμάμαι πέρσι, εκείνη τη μέρα που είχε τη φωτιά, είχα έρθει εδώ στο δικαστήριο και κατά τις 12 η ώρα είχα ακούσει κάποιον να ανέβηκε απάνω με μια μηχανή και μένει εδώ δίπλα μου ένα αντρόγυρο και βγαίνει ο άντρας και μου λέει, Νίκο, μου λέει, άκουσε τη μηχανή. Και του βγήκαμε έξω και του φωνάξαμε και έφυγε ο μάγκας. Μπορεί να βάζει καμιά φωτιά, τι να πω. Και του φωνάξαμε, μου λέει, αφωνάτε, του λέω, άμα μέχρι να έρθει η αστυνομία θα μας έχει κάψει, του λέω, ρε Χριστό. Και του φωνάξαμε, φύγε ρε, του λέω, ερχόμαστε απάνω και κατευθείαν με τη μηχανή και έφυγε. Δεν ξέρω, 12 η ώρα τη νύχτα τι έφυγε, φύγε, βόλτα. Φαίνεται τη γλιτώσαμε. Αλλά είμαι εδώ στην περιοχή, υπάρχουν και πολλοί εθελοντές που περιπολούμε και τώρα πριν 9 δεκαριά μέρες κάποιος εθελοντής καθάριζε τον αγροτικό δρόμο τα χορτάρια.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, Νίκο, μου λέει, επειδή είχα βγει τα κλαδιά μου, μου λέει, κόψε τα κλαδιά μου, λέει, να περάσει το πυροσβεστικό και πήγαμε χειροπρίωνο και τα κόψε όλα τα κλαδιά, τα καθάρισα τον δρόμο. Μην τα περιμένουμε όλα από την πυροσβεστική από το κράτος, όσο μπορούμε όταν έχεις τέτοια χωράφια, τέτοια, όσο μπορούμε να τα καθαρίζουμε και εμείς. Το καθαρίσω, μου λέει, καθάρισε τα, μου λέει, γιατί αν περάσει, το καθάρισε όλα τα κλαδιά. Το καθάρισε, να μπορεί να περνάει το...
0: Πιο κοντά στο ακουστικό να σας ακούω, κύριε Νικό.
1: Μου λέει καθάρισε το αρμπορίς, μου λέει μπαίνα χειροπρίο, να τα κόψε όλα τα κλαδιά και το χάρισε τα βάτα για να μπορεί. Και είναι ελεύθερος τώρα ο δρόμος. Τώρα πρέπει να... Εγώ έχω 3 αγροτεπάχια, παρόλα που δεν είμαι υποχρεωμένος να τα καθαρίζω, πάω και τα καθαρίζω. Και πάμε, έχω στο Λουτράκι σε ένα νοικισμό ειρήνη, που εκεί πέσει και πιάσει φωτιά και εγώ. Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Και πέρσι εκεί στο γυγκεσμό αυτό είχε πιάσει φωτιά. Πέρσι πρόπερσι πότε είχε εκεί στο Λουτράκι. Πέρσι ήταν η φωτιά στην πρόπερσι. Και πέρασε η φωτιά μέσα από το οικοπεδόν και επειδή ήταν καθαρό δεν έκαψε τίποτα. Και πολλοί εκεί που μένουν, είναι καμιά πενταριά που μένουν μόνιμοι, πρέπει πατρινέ μου λέει, ο μόνος που έρχεσαι, ήταν και άλλοι πατρινοί και λέει, ο μόνος που έρχεσαι να το καθαρίσεις. Εντάξει ρε παιδιά, γιατί, αφού το έχω γιατί να το καθαρίσεις. Δεν είναι υποχρέωση να το καθαρίσω που πιάσει καμιά φωτιά. Ο μόνος μου λέει που έρχεσαι και το καθαρίσει. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω, έτσι κάνω. Και εδώ που έχω το χωράφι, εδώ φέτος επειδή έχει πολύ βλάση, θα το έχω καθαρίσει 2-3 φορές. Εντάξει, μην κάνω τη βλακία τώρα και κόβω με τροχό, με πετονιά, άμα το κόψε, η πετονιά ποτέ δεν δημιουργεί σπιρτηρά. Με πετονιά το χορτοκοπτικό. Πετονιά, πολλοί βάζουν το τροχό για να μην τους επιδικόβεται τύπου πετονιά για ευκολία. Όχι ρε παιδιά, γιατί ο τροχός λίγο άμα βρεις σε μια πέτρα πετάει σπιρτήρα και μπορεί να, όπως έχουν προκληθεί πολλές φωτιές έτσι από σπιρτήρα. Και τώρα κάτι είπες τελευταία αυτή στην Αθήνα, είναι κάποια από χορτοκοπτικό που είχε...
0: Εκεί πάλι γύρω από το Λουτράκι.
1: Στην Περαχώρα, ναι. Με πετονιά, εντάξει, αλλά πολλοί βαριώνται σου λέω και βάζουν τον τροχό.
0: Βλέπω το 23, τον Ιούλιο του 23, μια πολύ άσχημη, πολύ μεγάλη έκταση με πολλές ζημιές πυρκαγιά εκεί στο Λουτράκι. Λουτράκι, Περαχώρα, Άγιοι Θόδωροι.
1: Ναι, το 23 έχει γίνει.
0: Έτσι βλέπω. Δεν πήγα κάποια άλλη, μπορεί να μην έχω βρει εγώ καλά.
1: Και δεν είμαι υποχρεωμένος εκεί να το καθαρίσω, κάθε χρόνο πάει και το καθαρίζω και το δηλώνω, εντάξει, γιατί δεν είναι οικοδομήσιμο, γιατί τώρα
0: Μπράβο σας, εντάξει, έχετε κοινωνική ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, έτσι,
0: και με άλλους ανθρώπους.
1: Κωνσταντίνε, γι' αυτό, εντάξει, εγώ έχω πάρει τα μηχανήματα μου, γιατί παλιά το λέγανε άλλο.
0: Μα τι θα πει τώρα ο ένας, έχω πάρει ο ένας, έχω πάρει όλες την ακαμά. Όποιος θέλει να έχει κάτι, πρέπει να μπορεί και να το συντήρει, αλλιώς δεν ξέρω, όντως. Πού να βρω αυτό, πού να βρω εκείνο, πού να βρω το. Δεν πάει έτσι όμως, δεν είναι και αυτό απάντηση. Δεν το λέω για εσάς. Το λέω για κάποιον άλλον που μπορεί να το φέρνει ως. Δηλαδή.
1: Και εδώ τριγύρω από μένα πολλά είναι ακαθάριστα. Και σου λέω δεν τα καθαρίσω. Πολύ βαριέται, ξέρω και εγώ τι να πω. Και προχτές ήρθε ένας άνθρωπος, τον παραδέχτηκα, μεγάλος ηλικία. Τόσο το είχε παρατημένα λεστά σε παρατημένα.
0: Στην τελική υπάρχουν άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά. Να βγάλουν και αυτοί κανένα μεροκάματο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται εσύ να πάει. Όχι εσύ. Να πει ο άλλος, μα πού να τρέχω να αγοράζω μηχανήματα. Μην αγοράζεις μηχανήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Να ζήσουν και αυτοί.
1: Οπτικά με 100-120 παίρνεις. Αλλά σου λέω να μην χρησιμοποιούν το δίσκο, γιατί ο δίσκος πετάει σπιρτήρα. Να βάζουν λίγο, υπάρχουν εξαρτήματα μπροστά που βάζεις τη χοντρή την πετονιά και κάνεις τη δουλειά σου. Πετονιά ποτέ, από πετονιά ποτέ δεν έχει πιάσει φωτιά.
0: Να το τα κόλπα.
1: Η πετονιά κατάλαβε ποτέ δεν είναι πλαστικό, ποτέ δεν, και σε πέτρα δηλαδή, ποτέ δεν πετάει σπίτι. Ενώ ο τροχός, άμα βρεις σε μια πέτρα, κατευθείαν σου πέταξε σπίτι.
0: Μα αυτό ξέρω, είναι πιο λογική τώρα, δεν είναι, ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Εγώ, ναι. Αυτό με την ότι αν βάλεις πετονιά του ψαρέματος.
1: Όχι πετονιά ψαρέματος, τόσο ψηλή, χοντρή πετονιά λέμε. Πετονιά το λέγω αυτό, άμα ήταν πετονιά ψαρέματος, χοντρή είναι, χοντρή η πετονιά.
0: Τι πετονιά.
1: Πετονιά τη λέμε αυτό που κόβουμε τα τέτοια στο χορτοκοπτικό. Λέγεται. Όχι πετονιά ψαρέμα τόσο ψηλή, είναι χοντρή όμως πετονιά αυτή που...
0: Δεν ξέρω, έχω ιδέα. Πετονιά...
1: Άμα μπεις στο ίντερνετ και βάλεις πετονιά για χορτοκοπτικό θα στη βγάλει, σου βγάλει διάφορα. Είναι 2-3 πόντους, 5 πόντους...
0: Αυτό δεν το ήξερα καθόλου και ακούγεται πολύ. Το ότι ο τροχός από μόνος του θα... Χτυπήσεις την πέτα και θα βγάλεις πίθα. Είναι απλή, απλή λογική τώρα είναι. Γνώση τρίτης δημοτικού είναι αυτό, δεν είναι.
1: Μα ο τροχός μπορεί να σου προκαλέσει.
0: Με σινέζα,
1: και...
0: όχι η πετονιά.
1: Με σινέζα, ναι.
0: Τώρα με σινέζα. Πείτε μου με σινέζα να καταλάβω. Λέω πετονιά, τι πετονιά.
1: με σινέζα, ναι.
0: Με σινέζα, μπράβο.
1: Εγώ του ζητάω πετονιά.
0: Όχι, το λένε και πετονιά, έχετε δίκιο. Η πιο επίσημη ονομασία όμως είναι Μεσσινέζα. Το λένε και πετονιά.
1: Μεσσινέζα στη λαϊκή λέγεται, στη χωριάτικη λέγεται πετονιά.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Έτσι που λες μετά, άμα βάζεις και τροχό, μπορεί να σου προκαλέσει και ατύχημα τροχός. Να βρεις κάνει απέτα.
0: Ναι, αυτό φαίνεται ωραίο για την προστασία.
1: Ο τροχός πετονιά χοντρή και κάνει τη δουλειά σου.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Όσο που κάποιος ακροατής που στείλε μήνυμα με τις ανεμογεννήτριες δεν έχει και άδικο. Εγώ εδώ έχω αγοράσει αυτό το στάσιο από το 2002.
0: Δεν ακούω πάλι κοντά στο ακουστικό.
1: Σου λέω εδώ που βρίσκομαι σε αυτό το... το ησυχαστήριό μου,
0: ναι.
1: Είχα το 2002
0: ναι.
1: και ελέγχω την περιοχή με λίγο ψηλά και βλέπω περιοχή από ανάφακτο μέχρι το Μεσολόγιο απέναντι την Παλιού Βούλα. Και να σου πω την περίπτωση, τώρα απέναντι έχουν γεμίσει όλες ανεμογεννήτριες, γιατί ξέρεις το κύριο Αντήριο έχει δυνατούς ανέμους, τους βοηθάει πολύ τους ανεμογεννήτριες, είναι άνεμοι. Παλαιότερα, πρωτού που ήταν ανεμογεννήτριες, κάθε χρόνο ο Κωνσταντίνος μου τον Αύγουστο έβλεπα φωτιές απέναντι. Με το που μπήκαν ανεμογεννήτριες δεν έχω ξαναδεί τον Αύγουστο φωτιά. Τυχαίο αυτό, για πες μου.
0: Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει έτσι όπως το λέτε.
1: Σου λέω,
0: ή αν και εσείς λίγο το... Τι να σας πω.
1: Σου λέω, κάθε χρόνο τον Αύγουστο έβλεπα φωτιά. Τώρα που έχουν βάλει τις ανεμογεννήτριες
0: δεν έχω ξαναδεί. Δεν είμαι αρνητικός με την ανεμογεννήτρια. Μ' αρέσει η ανεμογεννήτρια, θεωρώ ότι βοηθάει η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Δεν βλέπω να έχει κάποιος, δεν είναι ότι έκτισε κάποιος μια βίλα δική του ή ότι χτίστηκε. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο χαμός με τις ανεμογεννήτριες. Δεν θέλω βεβαίως να καίγεται το δάσος.
1: Που λέγει ο Σιμίτης το 2001 που υπάρχει δάσος, γίνεται δάσος. Εγώ
0: τα είπα αυτά νωρίτερα, έκανα ολόκληρη ανάλυση.
1: Αυτό που αποδείχτηκε, όπου υπάρχει δάσος και καίγεται το δάσος, γίνονται βίλες, εγώ θα σου πω.
0: Καλά, όχι μόνο βίλες. Χτίζει και ο άλλος εκτός χέρι, δεν είναι μόνο οι βίλες. Μπάει έτσι.
1: Μα και στο μάτι, δεν είναι στη αναρχή.
0: Αυτό. Η διαφορά της βίλας με το άχτο σπιτάκι μας είναι η δυνατότητα. Αν είχε δυνατότητα ο άχτο σπιτάκι μας, βίλα θα έκτιζε. Δεν είναι η πρόθεση η ίδια.
1: Μα και στο μάτι που, που καήκαν οι άνθρωποι σαν τα ποτήκια. Δεν είχε άναρχη.
0: Είπα πριν τόση ώρα πριν.
1: Υπήρχε ούτε δρόμο σε εξόδου, υπήρχε οτιδήποτε, ένα σπίτι από ένα στο άλλο.
0: Γι' αυτό έφαγα πολλή ώρα και εξηγούσα για το κτηματολόγιο. Μάλλον δεν το ακούσατε, γι' αυτό μου τα λέτε τώρα.
1: Γενικά τουλάχιστον εντάξει, και τώρα κάπως τα πράγματα γίνονται καλύτερα, τουλάχιστον να πει κάποια.
0: Λογικά με το κτηματολόγιο δεν θα αλλάζει η χρήση γης. Λογικά.
1: Το κτηματολόγιο που λες, που έχω τα τρία αγροτεμάχια και τα έχω μαζί με τη γυναίκα μου, ξέρεις, το έχω πληρώσει χρυσάφι. Γιατί τότε το 2001 και ξέρεις, άμα όσοι κληρονόμοι υπάρχουν σε ένα αγροτεμάχιο, τόσα μερίδια πληρώνεις, τόσα τριαντάρια πληρώνεις. Τότε όπως είπες, το 2001 είχα πληρώσει, τα φάγαν τα λεφτά οι μάγκες, μας έδωσε το πρόστιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι τώρα πριν καμιά πενταετία, πάλι πληρώσα τριαντάρια. Αλλά έλα στο μεγαλείο σου το
0: σαντήρα.
1: Ένα ξέφραγο αμπέλι είμαστε. Δεν είσαι εδώ ο Δαλαμάγκας, 27 χρόνια ζούσε εδώ στο Αίγυλο, 32 πίτμπουλ είχε και δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι τρέχει. Και τον πιάσε τώρα μετά από 27 χρόνια. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, Κωνσταντίνο.
0: Έγινε, κύριε Νίκο.
1: Καλή
0: συνέχεια στο συγχαστήριο.
1: Καλό ξημέρωμα και υγεία σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
0: Να
1: και
0: μην
1: στενοχωριέται ο φίλος μου Γιάννης, θα το πω αύριο. Μέντα.
0: Τζοβάνι, θα σου έρθει μέντα από τον Νίκο.
1: Μέντα δυος μου και μελισσόχορτο, να βράσει να το ευχαριστηθεί.
0: Έγινε.
1: Έλα μου, γεια σου.
0: James Δαλαμάγκας, επί 27 χρόνια καταζητούμενος της Ιντερπόλ, συνελήφθη σε χωριό της Αχαΐας στο Αιγαίο. Αυτό εννοούσε ο 55 ετών ο James Δαλαμάγκας. Εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για δολοφονία ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ από το 1999, σχεδόν 3 δεκαετίες. Ναι, να το εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή Αγιάλιας, που ζούσε με διαφορετική ταυτότητα.

ακολουθήσουν τώρα οι διαδικασίες που προβλέπονται να εξεταστεί το αίτημα έκδοσής τους στην Αυστραλία. Το σπίτι του το είχε μετατρέψει σε φρούριο, αιχμηρά αντικείμενα, μια βαλίστρα. Αυτό το τόξο, αλλά όχι το κλασικό που είναι... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, πολύ ωραίο. Ωραίο, η βαλίστρα, πολύ ωραία. Καλά προστατευμένο σπίτι, πολύ σκύλι. Αυτό που εννοούσε και που είπε και ο κύριος Νίκος με τα πολλά pitbull. Κοίτα να δεις. Η οικογένεια του θύματος αναζητούσε εδώ και δεκαετίες απαντήσεις. Το κρατάνε ακόμη δηλαδή η Αυστραλία. Σου λέει τι είναι, 20... Εδώ. Εντάξει.

0: Το 99 γίνεται φασαρία μεταξύ θαμώνων σε νυχτερινό μαγαζί. Οι Αυστραλιανές αρχές λένε ότι το θύμα, ο Γιαννόπουλος, επιχείρησε να παρέμβει για να τους ηρεμήσει και δέχτηκε στη διάρκεια της συμπλοκής επίθεση με μαχαίρι, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Η έρευνα των Αυστραλιανών αρχών τους οδήγησε στον Τζέιμς Δαλαμάγκα και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μόλις μια μέρα μετά το έγκλημα. Είχε όμως ήδη εγκαταλείψει την Αυστραλία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δική μας ευθύνη αυτό. Τέλος πάντων. Κώστας από το Περιστέρι, επόμενος ακροατής. Γεια σας, ναι. Κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι κάνεις, πώς
0: είσαι? Καλώς, καλά εσείς?
1: Πήρα επειδή είναι λιγουλάκι σαν που άπτεται στο γνωστικό μου αντικείμενο, οπότε
0: λέω. Δηλαδή?
1: Εγώ είμαι μηχανικός, είχαμε ξαναμιλήσει και άλλη φορά, είμαι αρχιτέκτονα μηχανικός.
0: Βεβαίως, θυμήθηκα.
1: Οπότε κάτι λίγα ξέρουμε και εμείς. Είπες πολλά σωστά, όπως και το θέμα του κλιματολογίου, όπως και το θέμα του ότι από παλιά οι νόμοι προβλέπουν κατά κανόνα, πολύ σπάνια υπήρχε τέτοια εξαίρεση, όπου υπάρχει δάσος να παραμένει δάσος. Εδώ μια γενική παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε έλλειψη από νόμους κατά κανόνα. Έχουμε έλλειψη από την εφαρμογή τους.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, όχι μονάχα δεν έχουμε λύσει από νόμους, αλλά έχουμε και επικαλυπτόμενους νόμους.
0: Ακριβώς.
1: Ο ένας πάει και κουτουλάει στον άλλον.
0: Παραέχουμε νόμους, όχι
1: δεν έχουμε. Δεν τους εφαρμόζουμε. Το κλιματολόγιο που λες λύνει ένα τεράστιο ζήτημα. Σιγά σιγά, γιατί φαίνεται. Ακόμα έχει πολύ ψαχνό. Παράδειγμα,
0: γιατί έχει ψαχνό.
1: Το 99% είναι ακόμα όλοι εκτός.
0: Αφού μας λένε το 1% απομένει, γιατί έχει πολύ ψαχνό.
1: Ναι, αλλά η Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη, κοίτα και με έναν πελάτη μου κάτι ήθελε,
0: ναι.
1: Μονάχα η πόλη της Κέρκυρας είναι. Όλη η πόλη του νησί δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα. Και τέτοιο νησί τώρα όπως η Κέρκυρα.
1: Ναι, ούτε καν προανάπτυξη. Φυσικά είναι παλιές ιστορίες. Έτσι έχει να κάνει ότι όλοι με ένα τεράστιο ποσοστό του κόσμου εκεί πέρα δεν έχουν συμβόλαια. Είναι όλα αποδοχές κληρονομιάς, χωρίς τοπογραφικά, χωρίς τίποτα.
0: Και πώς θα το δικαιολογήσουν?
1: Οπότε λογικά κάτι τέτοιο έχει γίνει. Δεν ξέρω γιατί, το υποθέτω, έτσι.
0: Ναι, πώς θα το δικαιολογήσουν τώρα χωρίς...
1: Άσο, είναι τεράστια κουβέντα έμαθες. Εδώ άνθρωπος είδε σε μένα να του βγάλω άκρη και ακόμα βγάζουμε άκρη.
0: Είναι αυτό που λέγαν παλιά. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος, πείτε μου, εσάς είναι και η δουλειά σας. Πριν, παλιά, πολύ πολύ παλιά.
1: Δεν έχουμε ανάγκη να μιλάμε, δεν υπάρχει το
0: δουλειά. Εντάξει Κώστα, που πέταγε ο άλλος την πέτρα και σου λέγε από εδώ μέχρι εκεί που είναι η πέτρα είναι δικό μου.
1: Αλλά περίμενε, αυτό υπάρχει και επίσημο και σε τίτλους. Δεν είναι αστικός μύθος. Σε μερικά νησιά θα δεις συμβόλαια, αυτό είναι συμβόλαιο, το κάνουμε πλήρως. Και να λέει, 5 ρηξιές πέτρας.
0: Γράφει επίσημο συμβόλαιο
1: πέντε. Ναι. 5 ρηξιές πέτρας. 2 ρηξιές πέτρας. Στην Κρήτη μάλιστα εγώ είχα πετύχει και ένα άλλο συμβόλαιο, το οποίο ήταν πατεντάρα μεγάλη, και κάνουμε ολοκληρώμα για να βγάλουμε άκρη, έξω την Γνωσό. Τραπεζικό οικόπεδο, ξεχασμένο 100 χρόνια εν πάση περιπτώσει, βρίσκουν τους τοίχους και τι έγραφαν οι τοίχοι, το οικόπεδο όμως, το οποίο δεν ξέρουμε καν που είναι. 37 ημέρες εργάτης σταφύλας.
0: 37 ημέρες.
1: Εργάτη σταφύλας. Η επιφάνειά του. Μη σε πολύ λόγο, έτσι, πολύ σύντομα για να το καταλάβει.
0: Δηλαδή τι δούλεψε εκεί 37 ημέρες και σου
1: λέει... Όχι, το μέγεθος του αντιστοιχούσε σε 37 ημερομήσια εργάτη σταφύλας.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τουρκικά φυρμάνια. Αναγκάστηκε και κατέβηκα κάτω Κρήτη και πήγα σε μια δηλωσία παλιά και βρήκαμε κάτι παλιά τουρκικά φυρμάνια και τα οποία επειδή οι Τούρκοι είχαν καλό οργανωτικό, δηλαδή επειδή διοικούσαν μια αυτοκρατορία, από οργανωτικά ψιλοσκίζανε. Εμείς ήμασταν ακόμα από τον Τενεκέρδες, έτσι. Και είχαν, ξέρω εγώ, εργάτη ελιάς τόσα μέτρα, τόσα μεροκάματα.
0: Ναι, απλώς είχαν διαφορετική μονάδα.
1: Είχε αυτό μια αντιστοιχία μετά με κάτι το οποίο έβγαινε με 5 πάσες τέτοιο. Τα συμβόλαια μας πάσχουν, οπότε πολλοί λόγοι με το κλιματολόγιο δυστυχώς κουβαλάει.
0: Κοιτάξτε, αλλά αυτό που διάβασα πριν για να
1: λύνει ένα πρόβλημα τώρα, ειδικά με τις φωτιές, όσο αφορά την διεκδίκηση ημί ιδιοκτησιών, το διεκτησιακό.
0: Δηλαδή.
1: Δεν λύνει το χώρο ταξικό.
0: Πώς, αφού λέει, αυτό είναι βασικός χάρτης.
1: Είναι αυτού. Αυτό ναι. Είναι κοινόχρηστο.
0: Δεν είδες εκεί χάρτες, είναι. Δεν θα λέει ότι αυτή η περιοχή ήταν...
1: Είναι άλλο πατρευαγγέλιο και το κλιματολόγιο είναι άλλο. Ακόμα δεν παντρεύουν οι παντρευτοί. Παντρεύονται. Εμείς οι μηχανικοί τους παντρεύουμε.
0: Αυτή η παντριά δεν θα δείξει ότι εδώ ήταν δάσος, άρα δεν μπορεί να αλλάξει
1: η περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ανοίγει ένα τεράστιο θέμα. Μονάχα οι τελικοί δασικοί χάρτες ισχύουν, γιατί το τι ήταν δάσος εδώ και από πάρα πολλά χρόνια, η δασική υπηρεσία είχε τα πάντα όλα. Και όπου δάσος ήταν το εξής, δάσος σε δημόσια έκταση.
0: Ναι.
1: Ενώ δάσος δεν είναι πάντοτε δημόσια έκταση.
0: Έχει δρόμο ακόμη. Γι' αυτό είπα ότι λογικά θα λύσει κάποια θέματα, αλλά μπορεί να...
1: Αυτό το οποίο θα λύσει τα πράγματα.
0: Θα τα λύσει αργά ή γρήγορα, αλλά μάλλον θα πάρει λίγο παραπάνω από ότι...
1: Είναι το χωροταξικό. Όταν η Ελλάδα αποκτήσει ένα χωροταξικό σχέδιο. Δεν ξέρω αν ασχολείς καθόλου με το σχέδιο.
0: Πώς, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν ασχολούμαι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θεωρώ...
1: Η προβολή των σχεδίων...
0: Τι θα λύσει κόστος.
1: Το γιο ή στα μεγάλη χάρτες είναι ένα προς 5.000, ένα προς 2.000, ένα προς 10.000, προς 50.000.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα πραγματάκι 3-4-5 εκατόστα είναι 10 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Όλη η Ευρώπη, όχι τώρα, πιθανώς στην εποχή του Καρλομάγνου. Μη γελάς. Επειδή έκανε τη Ρώμη.
0: Καρλομάγνους έχει καμιά χιλιετία γι' αυτό.
1: Ναι, μα ήταν ο κατοτικός, ήταν Γερμανός. Και έπρεπε να διοικήσει μια αυτοκρατορία. Γιατί οι Ρωμοί γιατί φτιάξαν δρόμους, έπρεπε να διοικήσουν μια αυτοκρατορία. Όλα είχαν κάποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, όλη η Ευρώπη έχει, όλη την Ευρώπη, σε χάρτες 1 προς 500.
0: Και εμείς γιατί την έχουμε...
1: Εμάς πολλά τοπογραφικά, τελικά μας τοπογραφικά είναι 500 άρια. Εντάξει, το καλό τοπογραφικό είναι στα 200, 1 προς 200 που έχει μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αλλά μην και πιο μικρό το, αν είναι πιο μεγάλο το οικόπεδο με 10, 15, 20 άρια, για να το κάνει τα χαβάει και με συντεταγμένες.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Και όταν λέω όλη η Ιταλία παραδείγματος χάρη...
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα θάμνος που δεν το δείχνει σε κάποιο στο χάρτη. Θάμνος. Πετάς με ένα Piper αεροπλανάκι πάνω από το σκάνι. Έχω πετάξει, έτσι. Τώρα τα αεροπλανάκια τα Piper πετάνε στα 3.000 πόδια, 1.500 μέτρα.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε, δεν υπάρχει τετραγωνικό μέτρο άδειο. Εμείς είμαστε άδεια πεδιάδα. Κλεγόμαστε, αλλά είμαστε μόνο καλούμπα. Και είμαστε μόνο καλούμπα και στην πράξη. Το 80-90% της χώρας είναι ακατοίκητο.
0: Ναι.
1: Και το πάλι που είναι να μην συντήσουμε Αθήνα, ο ένας θα στον άλλο. Άμα εσύ υπέρδεσαι, εγώ τον ακούω. Μη σου πω και τον μυρίζω. Αυτά είναι τα πολύ βασικά.
0: Γιατί είναι θετικό όμως αυτό που είναι άδειο? Γιατί βοηθάει, γιατί είναι θετικό που λύνει αυτό το θέμα?
1: Αυτό λύνει γιατί στο 500άρι βλέπει σαφέστατα που είναι ο δρόμος, που είναι η λιμοτομική γραμμή, που είναι ο χάρτης, που είναι ο χάρτης, που είναι το συντέτιο. Και βλέπεις καθαφέστατα ότι δεν, εδώ πέρα ήταν δέντρα ή δεν έχει κάτι άλλο. Ενώ τώρα είναι τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί είναι και αρχίζουν και δρόμοι και δεν εφαρμόζονται.
0: Άρα δεν είναι καλό το...
1: Το ότι δεν τα έχουμε είναι κακό.
0: Το ότι δεν τα έχουμε. Θα τα αποκτήσουμε, υποτίθεται, ή μείναμε με αυτό το...
1: Πα.
0: Μάλιστα.
1: Και ευτυχώς επειδή σε υποχρεώνει κάπου η κάθε Ευρώπη να σου δώσει τάδε χρήμα...
0: Ναι, ναι, ναι. Πλέον, είπα, από το 10 και μετά ζωρίστηκαν...
1: Παράδειγμα, η Εγναντία Σοδού, η Ιωδόη Εγναντία, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Επί 150 χρόνια από την εφοβελευθέρωση, μέχρι από το που ξεκίνησε, δεν φτάχναμε την Εγναντία Οδό, η οποία ήταν χαραγμένη από εποχή Ρωμαίων. Γιατί δεν τη φτιάχναμε? Γιατί κανένας πρωθυπουργός σου λέει, δεν ξεκινάω εγώ έναν δρόμο που μέχρι να τελειώσει, εγώ δεν θα είμαι πια πρωθυπουργός, θα κόψω την κορδέλα. Τρελός είναι.
0: Κώστα, πρέπει να δεις την Άξο.
1: Ναι, μετά, άσεντα, για την Άξο δεν ξέρω πολλά, αλλά έστω συζητάμε.
0: Όπως είναι ο δρόμος ξαφνικά, στρίβει ο δρόμος και μετά πάλι, γιατί έχει το σπίτι του άλλος.
1: Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Αυτό έχει την ποικιλία του.
0: Δεν έχει μια ευθεία δηλαδή. Έτσι πας ευθεία. Ξαφνικά στρίβει ο δρόμος και μετά πάλι ευθεία. Γιατί το σπίτι μου σου λέει.
1: Όταν κάποια στιγμή η Ελλάδα που μπήκε σε ΝΟΟ και τα λοιπά ήθελε να πάρει χρηματοδότηση για κάποια έργα, και όχι επειδή οι πολιτικοί μας ξέραν να τα κυνηγήσουν, αλλά επειδή οι μεγάλες και 5-10 εταιρείες που παίζουν το μεγάλο το παιχνίδι, αυτές που μπορούν ακόμα και σήμερα. Οι 6-7 μεγάλοι.
0: Ε, Κώστα μου, από ένα σημείο και μετά δεν με νοιάζει αν πάντα μια εταιρεία θα κερδίσει μια άλλη. Εγώ θα έχω τη δουλειά μου. Θα έχω δρόμο όπως πρέπει. Παίζω δρόμιο εκεί που πρέπει. Αυτό το μα 5-6 εταιρείες. Δηλαδή και στην Ιταλία 5-6 εταιρείες και στη Γερμανία 5-6 εταιρείες και στην Ολλανδία 5-6 εταιρείες. Το θέμα είναι να, αφού οι 5-6 εταιρείες, αλλά να δω κι εγώ μια δουλειά στην καθημερινότητά μου. Όχι να πληρώσω το κτηματολόγιο από το 95 που ξεκίνησε και ακόμα το 2026-31 χρόνια μετά να μην έχει ολοκληρωθεί και να έχουν φάει δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρήματα αυτά τα λαμόγια.
1: Τώρα που δεν είχε κτηματολόγιο σε όλη την Ευρώπη ήμασταν εμείς και η Αλβανία.
0: Ε, τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, εμείς και η Αλβανία, κανένας άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν. Όχι τώρα. Εδώ και καθοδόν.
0: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω λίγο σε κάποιους ακροατές που μου λένε μα εκείνη την εποχή είχε λεφτά ο κόσμος στην τσέπη του. Ε, δεν είναι τα πάντα τα λεφτά στην τσέπη, διότι τα λεφτά στην τσέπη είναι μια ψευδέστηση που θα σου έρθει μετά και δεν θα ξέρεις από πού να ξεφύγει. Άλλα πράγματα είναι που μετράνε πιο πολύ, πιο σταθερά.
1: Δεν με πειράζει, αλλά ξεφεύγουμε από τη θεματολογία.
0: Ναι, ξεφεύγουμε. Οπότε να μείνουμε στο ότι. Όχι, να μην ξεφύγουμε.
1: Για τη θεματολογική με τις φωτιές και τα λοιπά, θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Και εκεί το γιατί, γι' αυτό το ξεκίνησες. Το κυρίαρχο είναι ότι δεν εφαρμόζουμε τους νόμους. Όχι ότι δεν έχουμε τους νόμους. Όπως για τον νόμο για τους εξωφραγισμούς και τα λοιπά. Που δεν είναι ο σημαντικότερος. Είναι ο χειρότερος ίσως. Και μια γενικότερη παρατήρηση. Στην Ελλάδα και γενικά στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη πρέπει, πώς έχουμε τα χαρισόδεντρα που είναι απαγορευμένα. Να απαγορεύουμε να καλύψεις κάτι στον δεν είναι. Πρέπει όλα τα πεύκα να γίνουν απαγορευμένα. Να κοπούνε. Όλα. Το πεύκο δεν είναι μόνο έφλεκτο. Κάποιοι αγροτές είπαν πριν, μετά από κάποια χρόνια, να δει και μόνο, αυτό φλέγεται κλπ. Πρόσθεν σωστά. Όχι μόνο αυτό φλέγεται, όχι μόνο το ένα, όχι μόνο το άλλο. Αλλά το πεύκο μεταδίδει τη φωτιά 50 τέτοια απόσταση. Ένα. Το πεύκο έχει και ένα άλλο κακό. Κάτω εκεί πέρα που υπάρχει μπάσα από πεύκο δεν υπάρχει κανένα άλλο ζωντανό. Γιατί η ρητσίνη δεν αφήνει τίποτα να μεγαλώσει. Εγώ θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, εγώ έχω περιφερειωτισμένο, αλλά το σπίτι μου, το επίσημο σπίτι μου επίσημο, είναι στην Πεντέλη. Εντάξει. Ανά 7 χρόνια έχουμε και μια ωραία φωτιά. Και μαζευόσαν παιδιά από το Sky, μου φάνηκε εκδοσμένο να κάνουν μεταφύτευση. Καμαρωτά κουβαλάγανε. Και τι φυτεύανε. Πεύκα.
0: Ναι,
1: οκ, okay, έτοιμο το προσάρμεμα για μετά από 7 χρόνια. Και πραγματικά έτσι γινότανε.
0: Το
1: πεύκο πρέπει να καταργηθεί. Τα πάντα όλα υπάρχουν.
0: Το άτιμο είναι και επεκτατικό δέντρο. Να, δηλαδή εκεί που φυτρώνει, οι πευκοβελόνες του δεν αφήνουν μετά άλλο δέντρο να...
1: Τίποτα δεν αφήνουν. Τίποτα.
0: Είναι λίγο μάστιγα το πέτρο. Είναι δικό μου, το κατακτό.
1: Κανονικά πρέπει να βγει νόμος. Πόσο λένε, απαγορεύεται.
0: Λοιπόν, έγινε, Κώστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Για τις φωτιές να σου πω κάτι άλλο.
0: Ωραία, να κάνω μια σύντομη διακοπή τότε.
1: Α, ναι, κάνε.
0: Και να επιστρέψω, γιατί σου έφεγα χρόνο εκτός θέματος. Να πεις για τις φωτιές. Απλώς θα πρέπει να πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά για την εκπομπή. Στο λέω για να μπορείς να κάνεις διαχείριση του χρόνου.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης

0: Συνεχίζουμε με τον Κώστα από το Περιστέρι, με τον οποίο θα κλείσουμε το απόψινό νεμολόγιο. Θύμισε μου το, την ιδιότητά σου, Κώστα.
1: Τέχνονας μηχανικός.
0: Τέχνονας μηχανικός. Για
1: έχει το όλο μαζί, κυριλέ, κυριλέ και τονισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, για τις φωτιές. Καταρχήν, το είπες πριν κάπου μια σωστή φράση, όταν σου λέει κάποιος δεν κάνει να πας, το καλά να μην πας και να αφήσεις, κτλ. Κτλ. Είναι σωστή, αλλά Κωνσταντίνε μου, υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ. Ποιο είναι το ζήτημα? Ποιος μου το λέει, ο ειδικός ή ο κάποιος που είναι και στους άσκετος? Δηλαδή, αν εμένα μου πει ο δασοπυροσβέστης, με κατευθύνει, κάνει αυτό ή κάνει εκείνο, είναι ιερό Ευαγγέλιο. Το κάνεις με κλειστά τα μάτια. Αν μου το πει ένα παλικαράκι αστυνομικός, το οποίο αυτό πρώτη φορά βρέθηκε σε μια φωτιά, και του έχουν πει κουβάλα τους όλους έξω.
0: Έχεις δίκιο. Το δέχομαι.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ σαν μηχανικός, κάθε λίγο και λιγάκι πάμε με διάφορες πυρασφάλειες και μελέτες πυρασφάλειες, κάνουμε τη βυζοδραστική. Κάνουμε για τα κτίρια μας, για τους πελάτες μας, και κάποιοι πρέπει να περνάμε και από έγκριση από πυροδεσική κτλ.
0: Ναι.
1: Όταν πηγαίνω στην πυροδεσική, όταν μου κάνει κάποια παρατήρηση ο πυροσβέστης, αυτός που ελέγχει, που είναι ο πυροσβέστης, δεν είναι πάντα, είναι διοικητικοί, πάντα είναι πυροσβέστες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει κάτι, είναι Ευαγγέλιο για μένα. Δεν πάω να λέω όμως κάτι άλλο. Ξέρεις γιατί, Κωνσταντίνε μου? Γιατί ο πυροσβέστης θέλει ο φάκελος που εγώ θα του παραδώσω εκεί πέρα ή η μελέτη θα εκεί πέρα, όταν θα πιάσει φωτιά το κτίριο, όταν και αν τα επόμενα 50 χρόνια, κάποιος άλλος πυροσβέστης θα τον πάρει και θα φύγει τρέχοντας να σβήσει φωτιά. Μπαίνουν μέσα στη φωτιά, αυτοί ξέρουν. Άρα, αυτό που θα πει αυτός, αυτό μετράει. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πυροδεστική αποτροπή γίνεται με τους αστυνομικούς. Γιατί και η περσινή και η προπέρσινη φωτιά και κάποιες άλλες δεν σβήστηκαν. Τέλειωσε η πρώτη ύλη. Και συνέβη, αν θυμάσαι, και εδώ πέρα στην Αθήνα, στην Πεντέλη, σε μένα πέρασε φωτιά δεξιά και αριστερά από το συγκρότημά μας, ένα συγκρότημα, και δεν καήκαμε συντοματικά. Και μετά τελείωσε. Άμα δεν έχει κάτι άλλο να κάψει. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα αλλού. Και όλα αυτά να καθαρίζουμε και τα χωράφια μας είναι πιο πολύ για να έχουμε να λέμε ότι έχουμε στην υπευθυνότητα όλοι και τα λοιπά. Να τα χωραφαρίσουμε. Πάμε όμως, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα με τα χωράφια. Τα χωράφια, τα γήπεδα, τα αγροτεμάχια. Υπάρχουν χιλιάδες. Ένα. Υπάρχουν όμως και ακόμα χιλιάδες τα οποία δεν είναι καν προσβάσιμα. Ή που κάποιοι που τα έχουν ούτε καν πηγαίνουν ποτέ. Ή είναι τυφλά. Ή δεν πηγαίνουν. Πώς θα πάμε να το καθαρίσει? Δηλαδή τον κάνουμε φυρί-φυρί να είναι παράνομος. Αν λοιπόν ο Χι Δήμος στην τάδε περιοχή, ακόμα και μέσα στην Αττική, έτσι, δεν πάμε μακριά, ή στην Κορινθία, εδώ πιο κοντά να πράγματα, και πιάσουν το κλιματολόγιο, ποιος είναι αυτός, ΚΑΕΚ τάδε, τέτοιο τάδε, μας έρθει να χάρη, όχι, στην του πρόστιμο. Ή θα λέει μετά το κράτος, άμα πιάσει φωτιά, ναι, αλλά τόσοι δεν πήραν εκεί πέρα, αλλά αυτή είναι αυτή. Εγώ έστειλα και 112. Δηλαδή όλη η ιστορία είναι λιγουλάκι, δουλευόμαστε. Από την άλλη έχει βγει ένας καινούριος νόμος εδώ και 1,5 χρόνο. Ο οποίος είναι για τα κτίρια να κάνουν μελέτη πυρασφάλειας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος παραέχει βγει αναλυτικός, παραέχει βγει έτσι super duper. Εγώ στα γραφείο δύο άνθρωποι που έχουν να το κάνουν. Το κάνουμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έρχονται οι υπόλοιποι, θα βάλουν σαν μπαμπούτσα.
0: Μάλιστα.
1: Άσε που ένας από τους βασικούς τέτοιους για να φτιάξεις τη μελέτη πυρόδρασης, που υπολογίζεις πλάινες αποστάσεις, υπολογίζεις δέντρα, υπολογίζεις τι είναι το ένα και το άλλο, διάφορα πράγματα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι πού είναι ο κοντινότερος κρούνος. Εμέρανται που δεν έχουν καταγεγραμμένους τους κοντινότερους κρούνους που είναι ενεργοί. Κάποιοι δήμοι κάτι έχουν. Κάποιοι δήμοι δεν έχουν τίποτα.
0: Ναι, σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχουν κρούνοι.
1: Ναι, δεν υπάρχουν. Που πρέπει να υπήρχαν. Ειδικά στα βάση πρέπει να υπήρχαν κάθε λίγο και λιγάκι. Πεντέλη δεν έχει.
0: Αυτό θα είχε...
1: Ναι.
0: Θα ήταν ένα χρήσιμο έργο η ανάπτυξη αυτών των...
1: Όλησε. Δεν είναι κάτι το τρόμερο
0: να... Τώρα λέω να κατασκευαστούν, να δημιουργηθούν οι κρούνοι, θα ήταν ένα χρήσιμο. Έτσι μου ακούγεται έργο
1: θα
0: για...
1: Ήταν. Οι κρούνοι θέλουν δύο πράγματα, όπως και οι δρόμοι. Θέλουν μελέτη, εγκατάσταση και μετά ετήσια συντήρηση. Αν κάποιο από αυτό δεν τα κάνει, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν. Και οι δρόμοι μας καμιά φορά τους φτιάχνουμε, παράδειγμα, έτσι. Μόλις τελειώνει η άσφαλτος και έχουν βάλει ό,τι έχουν βάλει, μετά από κάνα εξάμεινο περνάνε άλλο συνεργείο και σκάζεται να περάσει κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Μετά ξαναπερνάει το συνεργείο ένα άλλο και ξανακάνει κάτι άλλο. Εντάξει, το κάθε συνεργείο που περνάει το βάλω με το οποίο κάνουν το κάνει καλό. Δεν είναι προδιαγραφή, δεν είναι συνεργείο δρόμου, δεν ξέρει καν να κάνει το δρόμο. Δηλαδή έχουμε ένα κόστος στον δρόμο με δεκαπλάσιο.
0: Ναι, είναι υποχρεωμένοι με βάση.
1: Με ποιότητα.
0: Είναι υποχρεωμένοι αλλά κάνουν κάποιοι δήμοι τα στραβά μάτια. Ένας δήμαρχος είχε...
1: Δεν υπάρχει επίβλεψη και γιατί ο επιβλέποντας...
0: Ναι, υπάρχει δήμοι τα στραβά μάτια. Ένας δήμαρχος

ειδικό καπάκι και φρεάτιο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον έτσι, όχι ότι αμφισβητώ τον Κώστα, που να είναι πιο εξειδικευμένος σε αυτά τα θέματα, για το εάν και κατά πόσο θα βοηθούσε η ανάπτυξη πυροσβεστικών κρουνών σε περιοχές, σε δήμους που δεν διαθέτουν. Οι δήμοι είναι πολύ σημαντικοί. Οι δήμοι έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες. Οι δήμοι αποφασίζουν για πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι μόνο η κεντρική διοίκηση, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και όμως εξακολουθείτε πάρα πολύ να έχετε τα εκλογικά σας δικαιώματα μακριά από εκεί που μένετε, με αποτέλεσμα να παραπονιέστε για πράγματα ανίκανων δημοτικών αρχών, που εν μέρει έχετε κι εσείς ευθύνη που δεν τις αλλάζετε. Και δεν μπορείτε να τις αλλάξετε, διότι τα εκλογικά σας δικαιώματα επιμένετε για διάφορους λόγους, συναισθηματικούς, δεν ξέρω τι, να τα διατηρείτε εδώ και χρόνια, μακριά από εκεί που εδώ και χρόνια μένετε.

Ωραία, κλείσαμε και με την αναφορά του Κώστα από το Περιστέρι και με τα επίσημα συμβόλαια. Κάπου εκεί, όταν συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν επίσημα συμβόλαια στη χώρα που γεννήθηκες, που ορίζουν την ιδιοκτησία σου με βάση τις ρηξιές της πέτρας, 2 ρηξιές, 5 ρηξιές κτλ. Κάπου εκεί σε πιάνει λίγο μια σκέψη, υπάρχει λόγος να συζητάμε το οτιδήποτε? Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Συνεχίζετε η επικοινωνία σας εδώ με τον σταθμό μέχρι το πρωί. Εμείς θα είμαστε εδώ τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Bakula chupsala. Apora pariyali. Bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Αυτή η μουσική είναι το αεράκι που σπρώχνει τη ραδιοβάρκα στα ραδιοκύματα και εκτελούμε δρομολόγια όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Έχουμε τον κύριο Ηλία Σελιμά, συνήθι ύποπτο, στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και έχουμε πάντα μία εκπομπή ανθολόγιο, όπου κανείς μπορεί να πει για ένα θέμα που τον απασχολεί προσωπικά ή μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα το οποίο θέτω τα βράδια, άλλοτε το σκέφτομαι εγώ και άλλοτε το κερνάει κάποιος από το ακροατήριο. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την αυτογνωσία, τη διαδικασία της βαθιάς κατανόησης του εαυτού μας, των σκέψεων, συναισθημάτων, αξιών, δυνατών και αδυνάτων σημείων, κινήτρων και περιορισμών μας. Η φράση «γνώθησε αυτόν» ήταν χαραγμένη στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και έγινε συνώνυμη με τη σοκρατική φιλοσοφία. Ο Σοκράτης πίστευε ότι η πραγματική σοφία ξεκινάει από την επίγνωση της άγνοιάς μας και την ειλικρινή εξέταση της ζωής και του χαρακτήρα μας. Δεν είναι απλώς να ξέρεις τι σου αρέσει, αλλά να κατανοείς τις βαθύτερες εκείνες αιτίες πίσω από τις επιλογές και τις αντιδράσεις σου. Σημειώστε ότι σχεδόν όλες οι παραδόσεις, από το βουδισμό μέχρι το χριστιανισμό, τονίζουν την αυτοπαρατήρηση ως δρόμο προς την εσωτερική ελευθερία. Πώς αναπτύσσεται η αυτογνωσία? Οι Έλληνες διαθέτουμε αυτογνωσία? 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Δύσκολο ερώτημα, ε. Οι Έλληνες διαθέτουμε αυτογνωσία? Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι διαθέτουμε. Μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να κάνει τις προσπάθειές του προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ως ομάδα λαού, αν μας πάρεις, δεν ξέρω πόση αυτογνωσία διαθέτουμε, παρότι όλα αυτά είναι από την αρχαιότητα κατατεθειμένα στην καθημερινή σκέψη από τους φιλοσόφους της αρχαιότητος. Πώς αναπτύσσεται όμως η αυτογνωσία? Καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Στο 2-11-10-80-8-8-0 κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: κυρία Ιωάννα στο radio@parapolitica.gr μου έστειλε το εξής μήνυμα. Αυτογνωσία δεν σημαίνει σκληρή αυτοκριτική και αυτοκαταδίκη, άγρυπνε. Η υγιής αυτογνωσία περιλαμβάνει αυτοσυμπόνια. Να βλέπεις δηλαδή τα λάθη σου καθαρά, αλλά να μην γίνεσαι εχθρός του εαυτού σου. Και είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Αθηνά μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καταρχήν συμφωνώ με την κυρία Ιωάννα, νομίζω που λέγεται.
0: Ναι, Ιωάννα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ με αυτό που λέει, βέβαια δεν το συζητώ. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτογνωσία είναι μια δυναμική έννοια. Δεν είναι τίποτα στατικό. Να πεις, α, το κατακτήσαμε, πήραμε αυτό το πτυχίο, μάθαμε, ξέρω και εγώ τι, πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή. Συνεχώς έχουμε τελείως άλλη αυτογνωσία όταν είμαστε 10 χρονών, 25 χρονών, 45, ξέρω εγώ τι, 70 και όσο θέλει ο Θεός. Γιατί είναι μια δυναμική έννοια η οποία μας χαρακτηρίζει, βέβαια την έχουμε όλοι σαν δυνατότητα, αλλά πάντοτε κοιτάμε να είμαστε διεκπεραιωτές πραγμάτων. Διεκπεραιώνουμε σχέσεις, διεκπεραιώνουμε εργασίες. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να τα αναλύουμε τα πράγματα. Όμως, όταν αρχίσουμε να ψάχνουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, τη γύρω μας πραγματικότητα, τις γύρω σχέσεις μας, τα πράγματα που ακούμε, τα πράγματα που μαθαίνουμε, να ψάχνουμε πίσω από τα φαινόμενα, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας ευρύς ορίζοντας που πραγματικά μας εμπλουτίζει και μας κάνει να αποκτούμε ευρύτερη συνειδητότητα. Επομένως, όταν αποκτούμε ευρύτερη συνειδητότητα, γιατί είναι και προϊόν ορίμανσης βέβαια, ορίμου σκέψης ας πούμε έτσι, προϊόν ορίμανσης, δεν είναι ξαφνικά πατάω ένα κουμπί και έρχεται, είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και φυσικά, όπως λέει πολύ σωστά, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Ιωάννα, δεν πρέπει να μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να αναγνωρίζουμε κάτι, να έχουμε την ψυχραιμία, να μπαίνουμε στα παπούτσια του απέναντι, να βλέπουμε τι ακριβώς έφτεξε, τι δεν έφτεξε, πού δεν έφτεξες εσύ, πώς προφυλάχτηκες, πώς προσπάθησες να προφυλάξεις και τον άλλον, να μην πέσεις σε διεξοδικές καταστάσεις, εάν συνέβη αυτό. Και τέλος πάντων μαθαίνεις. Μαθαίνεις ας πούμε να συμπεριφέρεσαι, μαθαίνεις να αναγνωρίζεις καταστάσεις, μαθαίνεις να εμπλουτίζεις τον εαυτό σου και είναι μια χαρά η αυτογνωσία. Δεν είναι τιμωρία. Κατά κανένα τρόπο δεν είναι τιμωρία. Είναι χαρά, ευρύτητα, μας αποτρέπει από το να έχουμε προκαταλήψεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αποφεύγουμε λοιπόν τις προκαταλήψεις, αποφεύγουμε τις δυσκολίες χωρίς τις τρικλοποδιές που βάζει η ζωή. Ξέρουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ξέρουμε να μαθαίνουμε από τις δυσκολίες μας, δεν τις αποφεύγουμε τις δυσκολίες μας. Τις αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι αυτοσυνειδησία, δηλαδή είναι αυτεπίγνωση. Αποκτούμε ας πούμε ευρύτερη και καλύτερη εμπειρία. Αλλά δεν είναι κάτι στατικό. Όσο μεγαλώνουμε, φυσικά τίποτε δεν είναι στατικό, όλα είναι ρευστά και εμπλουτιζόμενα, όλα τα πράγματα. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι κάθε φορά μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας, κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε γύρω από τον περίγυρο, γύρω από το περιβάλλον, γύρω από τους θεσμούς, γύρω από τη συλλογικότητα, γύρω από την ατομικότητα, όλες αυτές οι έννοιες θα πρέπει να μας απασχολούν σαν ζωντανές καταστάσεις της ζωής της ίδιας, η οποία δεν είναι βέβαια σε τίποτε μηχανική, είναι πάντοτε σύνθετη. Εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε επιστήμες όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και όλα αυτά, τα χωρίζουμε τα πράγματα για να τα εξετάσουμε καλύτερα. Στη ζωή μας όλα συνδέονται. Έτσι δηλαδή δεν είναι κάτι να πεις, αυτό είναι κοινωνιολογικό, αυτό είναι ανθρωπολογικό. Δεν σου λέω τέτοια πράγματα. Δεν σου λέω ταξινομήσεις. Σου λέω να ερευνούμε τα πράγματα σε βάθος. Να αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα της ζωής. Τα ενίγματα της ζωής. Να στεκόμαστε απέναντί τους. Να προσπαθούμε να τα λύσουμε για να αντικαθρεφτιστούμε σε κάθε λύση που προτείνουμε. Αυτό είναι, γιατί είναι ο εαυτός μας, αυτό είναι ο καθρέφτης μας. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που αντιδρούμε, αυτό είναι αντικαθρεπτισμοί του εαυτού μας, της αυτεπίγνωσής μας δηλαδή.
0: Ο κύριος Ιορδάνης σε χαιρετάει πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Απολαμβάνει να σε ακούει.
1: Ευχαριστώ.
0: Μου γράφει, είμαι ψυχοθεραπευτής και στους θεραπευόμενους προτείνω,
1: ναι,
0: την αυτοπαρατήρηση, δηλαδή να κρατάνε ημερολόγιο, να ρωτάνε τον εαυτό τους καθημερινά,
1: ναι,
0: τι ένιωσα σήμερα και γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδιαφέρουσα.
1: Και να προσπαθούν να το βρούνε κάπως και γιατί το ένιωσα. Ναι. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί, θα το ξέρει ο
0: Ιορδάνης.
1: Ο κύριος Ιορδάνης μας θα το ξέρει ότι πολλοί ασθενείς, οι πολλοί γιατροί προτείνουν να κρατάει και ονειρολόγιο, γιατί εκεί εκφράζεται το υποσυνείδητο. Πώς τον είδες, πού τον είδες, εκφράζονται οι φοβίες μας, εκφράζονται οι επιθυμίες μας, εκφράζονται δηλαδή τα βαθύτερα κοιτάσματα του είναι. Είναι και αυτό δηλαδή, γιατί προσπαθεί ο εαυτός να ταξινομήσει εντυπώσεις, φοβίες, τραύματα, όλα αυτά, να ισορροπήσει δηλαδή κάπου μες στον ύπνο. Και δίνει εικόνες, εικονοποιεί δηλαδή αισθήσεις. Επομένως μέσα από τους εικονισμούς των αισθήσεων μπορούμε να καταλάβουμε πού διάκειται το ψυχικό, ψυχικό μας πεδίο, δηλαδή πού υπάρχει, πού σκαλώνει, πού δεν σκαλώνει, πού βρίσκει εμπόδιο, γιατί, αν το θεωρεί μεγάλο, μικρότερο. Όλα αυτά έχουν σημασία. Είναι δηλαδή παρατηρήσεις και φυσικά του γύρω μας κόσμου και φυσικά των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και σε αυτά που, όπως είπαμε, προσλαμβάνουμε με την καθημερινή ώρα και μέρα. Δεν είναι ανάγκη να γίνονται τραγικά γεγονότα για να λέμε απέκτησα, δεν πειράζει, ταλαιπωρήθηκα, αλλά απέκτησα αυτογνωσία. Εμπειρίες, ναι, αποκτούμε από τις δυσκολίες και τα λάθη μας, αλλά την αυτογνωσία την κατακτούμε αργά. Αργά και σταδιακά. Δεν είναι κάτι... Και πάντοτε εξελισσόμαστε βέβαια.
0: Ναι. Ο Ευγένιος Ιωνέσκο, ναι, έχω ένα βιβλίο,
1: ναι,
0: όπου είχε ένα μαγνητοφωνάκι δίπλα στο κρεβάτι του,
1: ναι,
0: και όταν ξύπναγε τη νύχτα για να προλάβει την ανάμνηση του ονείρου και να μην χαθεί μετά από λίγο, τα ηχογραφούσε. Έλεγε δηλαδή, το περιέγραφε. Και μετά έβγαλε ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, σε δύο δασκάλους μεγάλους που είχαμε και φίλους μου πολύ, και στο Γιάννη Χρήστου και στον Πεντζίκη, και οι δύο κρατούσαν ονειρολόγια, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ναι. Δηλαδή και μετά επεξεργαζόντουσαν όλα αυτά, κρατούσαν ό,τι θέλανε μετά στη συνείδηση. Δεν κρατάς και όλα τα πράγματα, επιλέγεις.
0: Ναι.
1: Όλα τα πράγματα είναι ζητήματα επιλογών. Είναι όλα τα πράγματα ζητήματα απόψεων, κριτηρίων. Αλλά αυτά για να διαμορφωθούν θέλουν σταδιακή αυτεπίγνωση. Για να... αυτεπίγνωση, ναι. Δεν είναι βέβαια κάτι, όπως είπαμε, ρετσέτα, δεν είναι κάτι συνταγογραφής, γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Τώρα, μας ρώτησες αν οι Έλληνες έχουν αυτενέρεια, αυτεπίγνωση.
0: Αυτεπίγνωση.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς τόσο γενικά για ένα λαό ολόκληρο.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να έχει.
1: Ναι, αλλά... είναι σαν να λέμε οι Σκοτσέζοι είναι τσιγκούνιδες. Δεν είναι όλοι, ας πούμε, δηλαδή ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω κι εγώ ότι οι Λατίνοι είναι ραστές, ας πούμε, πολύ καλοί, οι Νότιοι, ας πούμε, και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα πάντοτε. Γιατί πάντοτε στη γενίκευση και στην στατιστική πάντοτε χάνονται οι ατομικές πολύτιμες διαφορετικότητες. Αυτές οι διαφορετικότητες κάνουν την ποικιλία και τη γοητεία στη ζωή. Οπότε δεν μπορεί για να το πει όλο το στρωτήρας. Ναι, είναι ορισμένοι που έχουν περισσότερη ή λιγότερη αυτεπίγνωση. Το ζήτημα είναι να μην εφησυχάζει κανείς, να μην λέει δεν πειράζει, δεν βαριέσαι τώρα, ας περάσουν τα πράγματα, τη χρησιμότητα εγώ θέλω. Είναι αυτό που στην ελληνική ταινία, το θυμάσαι, ναι, που περιέγραφε τον Καρσόνη, προσπάθησε να περιγράψει πώς είναι το γλυκό, το προφιτερόλ
0: στον Κωνσταντίνο, το Γιώργο.
1: Στον Κωνσταντίνο, ναι, ο Γιώργο Κωνσταντίνου. Και του λέει ο Κωνσταντίνου, κοίταξε, δεν θέλω να μου εξηγήσεις,
0: να το
1: είναι,
0: μάθω,
1: εγώ θέλω να το φάω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα μας διακατέχει. Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, θέλουμε να το κατακτήσουμε. Ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα, στη διάθεση της κατάκτησης, στην ορμή της κατάκτησης, πρέπει να έχουμε ένα μικρό φρένο για να δούμε τι ακριβώς θέλουμε, γιατί το θέλουμε. Οι επιλογές μας είναι κριτήριο και για την οριμότητα και για τον εαυτό μας, για τη συνειδητότητά μας, για όλα. Και να λοιπόν, και πρέπει να το σκεπτόμαστε αυτό το πράγμα. Να. Και να διαβάζουμε, να ανησυχούμε για τα πράγματα. Η ζωή είναι πολύ ωραία και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολυπίκυλη, πολύπλευρη. Και μπορούμε να την κάνουμε απέραντη, εκτός αν κάνουμε χρησιμοθυρική σχέση, έχουμε αναπτύξουμε χρησιμοθυρική σχέση, οπότε τις μικρύνουμε, την κάνουμε ωφελημιστική. Και σμικρύνοντας τη ζωή, μικραίνουμε και εμείς και τις απαιτήσεις μας και τον εαυτό μας.
0: Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους έχω σκεφτεί για να γράψει κάποιος την αυτοβιογραφία του είναι να απομονώσει 20-30 άτομα που έχει γνωρίσει τη ζωή του και να τους βάλει να του πούν τι θυμούνται από αυτόν.
1: Ναι, και αυτό είναι, αλλά και πράγματα που θα έχεις το θάρρος μέσα στην αυτοβιογραφία σου να παραδεχθείς. Και να πεις ναι, τότε θυμάμαι έσφαλα. Αυτό δεν πρόκειται να στο πει φίλος, δεν πρόκειται να στο πει γνωστός, θα το παρακάμψουνε. Θα πούν τα ωραία που θυμώνται από εσένα. Η αυτοβιογραφία λοιπόν δεν είναι εξοραϊσμός. Α, θέλω να μείνω στην αιωνιότητα, οπότε να ας εξοραίσω την περσόνα μου. Θέλει και λιγάκι ταπεινοφροσύνη ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή η καλλιέργεια φαίνεται και μέσα από την ταπεινοφροσύνη. Κυρίως. Δεν μπορεί να έχεις ένα απεφυσιωμένο εγώ και να διεκδικείς τα πάντα μέσα από το εγώ και το μπούγιο και όλο τον εξοραϊσμό. Είναι η εποχή μας αυτή, γι' αυτό τα λέω αυτά και τα φύγω. Ναι. Γιατί πραγματικά ζούμε σε μια χρησιμοθυρική εποχή που τα εξοραϊζούμε όλα και βασκαλιζόμαστε συνέχεια και εναρκισευόμαστε και χάνουμε το παιχνίδι. Είναι, όταν λέω το παιχνίδι, είναι με όρους σοβαρούς. Ναι. Το παίγνιο στη φιλοσοφική, δηλαδή είναι στη διαλεκτική σχέση θα έλεγα. Μάλιστα. Με τη ζωή. Κατάλαβες, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι παίζουμε σαν τα παιδιά και δώσ' του και αφού είναι παιχνίδι βαριέσαι καημένα, γιατί μπορεί να γίνουμε και αυτή η παρεξήγηση. Οπότε να προσπαθώ να την προλάβω έτσι. Πάντως πρέπει να ανησυχούμε, όχι να ανησυχούμε, να είμαστε λιγάκι να επαγρυπνούμε. Αυτό είναι. Η επαγρύπνηση μας δείχνει τον τρόπο που πρέπει να είμαστε ξυπνητοί και να είμαστε ενδιαφέροντες και να αποκρινόμαστε απέναντι στις προκλήσεις της ζωής, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Έτσι μπορούμε να θαυμάσουμε τα έργα τέχνης, να δούμε τα πάρα πολλά επίπεδα που κρύβονται πίσω από το πρώτο επίπεδο και από τους ανθρώπους. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, δεν είναι τι φοράει, πώς είναι, πώς στέκεται, πώς καπνίζει και τέλος πάντων πώς είναι βαμμένος, ουσιαστικά είναι ο ψυχισμός του που ενσαρκώνεται και τώρα και αποκαλύπτεται σταδιακά σιγά σιγά και αυτό έχει και τη γοητεία του.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Τα και εγώ, καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σου,
1: γεια χαρά σου, Άννα.

0: Κουβεντιάζουμε για την αυτογνωσία απόψε και μάλιστα θέτουμε και το ερώτημα εάν οι Έλληνες είμαστε καλοί σε αυτό το σπορ. Και είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Γεια σου μάνα μου, καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους αγαπημένους που είναι στη γραμμή. Μάνο, η αυτογνωσία είναι μια υπόθεση πολύ ξεχωριστή για τους αρχαίους Έλληνες. Τώρα ρωτάς αν εμείς ως οι Έλληνες αν είχαμε αυτογνωσία. Το γνώσις αυτόν, γνώση είναι προστακτική του ρήματος γιγνώσκω. Γνώση σημαίνει γνώρισε, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ήταν γραμμένο στους δελφούς. Είναι δελφικό παράγγελμα αυτό.
0: Στον ναό του Απόλλωνα.
1: Ναι, μπράβο, τέλεια. Που σημαίνει ότι για να είναι εκεί ήταν μια κορυφαία αξία για τους αρχαίους Έλληνες. Το είχαν συνειδητοποιήσει. Αλλά για να το λένε και να το έχουν εκεί πέρα σημαίνει ότι μάλλον δεν θα διακρινόμασταν για το ότι είχαμε αυτογνωσία. Μάλλον. Εγώ σκέφτομαι...
0: Ότι ήταν εκεί για να μας το υπενθυμίζει.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά.
0: Κατάλαβα.
1: Όπως και μπορώ να πω ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένας λαός σε μεγάλο βαθμό από ό,τι λένε τα παραγγέλματα. Άπλιστος. Διαφορετικά δεν θα είχαμε το μηδενάγαν, τίποτα σε υπερβολή,
0: ναι.
1: Μέτρο χρό, να ακολουθείς το μέτρο, μέτρον άριστον, ούκεν το πολλό το εφ, τόσα πράγματα τα λες εκεί που δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, το γνώρισμα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε μιλήσει για την αυτοκριτική της προάλλες. Δεν μπορείς να φτάσεις στην αυτογνωσία χωρίς αυτοκριτική. Ο Σωκράτης γιατί το γνώρισε αυτόν, αλλά και πολύ πιο πριν από αυτόν λεγόντουσαν τέτοια παραγγέλματα. Και πολύ μετά από αυτόν οι στοικοί λέγανε ένδον μέσα, σκάπτε. Σκάπτε μέσα σου, ψάχνει να βρεις στον εαυτό σου μέσα. Εγώ θυμάμαι τον Έσωπο, ο οποίος είναι ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος για μένα, λαϊκός. Αν είχαμε διαβάσει τον Έσωπο και αν εφαρμόζαμε όλα αυτά τα οποία λέει στους μύθους του, θα ήμασταν πολύ πολύ καλύτεροι. Και ο Έσωπος μιλούσε μέσα από μύθους με ζώα για να μην προσβάλλει τους ανθρώπους. Λοιπόν, για το θέμα της αυτογνωσίας έλεγε πήρε δύο. Πήρε είναι τα σακούλια, δύο σακούλια. Έκασος λέει των ανθρώπων, δύο πήρα σφαίρι. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει δύο σακιά. Το ένα λέει το έχει και είναι μπροστά του και το άλλο στην πλάτη του. Είναι δεμένα μεταξύ τους και στο σακούλι το αυτό που είναι μπροστά του και που το βλέπει είναι μέσα όλα τα ελαττώματα των άλλων. Στο σακούλι που είναι πίσω του είναι όλα τα δικά του ελαττώματα. Και έτσι παρέπεμπε ο Έσωπος, ο οποίος ήταν τώρα εκ το αιώνα πολυκέδωμα, ας πούμε, έπτωνε οπωσδήποτε στην αρχαιότητα. Κοίτα τι γίνεται. Για να πω ότι κάνω αυτοκριτική και φτάνω, πλησιάζω, πίνω προς την αυτογνωσία, να δώσουμε και μερικές πρακτικές συμβουλές. Πρακτικές ώστε να την πλησιάσουμε αυτή την αυτογνωσία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πόσους ρόλους έχουμε στη ζωή. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πατέρας, είμαι. Θέλω να φτάσω στην αυτογνωσία, θέλω. Πρέπει να δω πώς συμπεριφέρομαι απέναντι στα παιδιά μου. Πόσα παιδιά έχω, 3 παιδιά, ναι. Για να δούμε πώς στο ένα, πώς το άλλο, πώς το παράλληλο. Είμαι και σύζυγος, αν είμαι και σύζυγος. Είμαι και γείτονας, είμαι και γείτονας. Είμαι και γαμπρός, είμαι και κουνιάδος, είμαι και πεθερός, είμαι και τι άλλο είμαι. Πρέπει δηλαδή να εξετάσω όλες τις σχέσεις που έχω και τη συμπεριφορά μου απέναντι στους άλλους ανθρώπους κατά τις σχέσεις τις οποίες έχω. Δεν είναι απλό δηλαδή, δεν μπορώ να πω ναι, ναι, εξέτασα τον εαυτό μου πως είμαι ως πατέρας. Ναι, αλλά ως δάσκαλος πως είμαι. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι φτάνεις στην αυτογνωσία αν δεν εξετάσεις την ύπαρξή σου, τη συμπεριφορά σου απέναντι σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις άμεση ή έμεση σχέση. Και όχι μόνο με τους ανθρώπους που σε βλέπουν και σε βλέπουν ότι τους βλέπεις να σε βλέπουν, αλλά και απέναντι στα καθήκοντα που έχεις και που πρέπει να φέρεις με έναν ορισμένο τρόπο, άσχετο από το πώς, από το αν σε βλέπουν ή όχι. Ένα βράδυ που γυρνάω σπίτι μου και έχω μόλις πιει το αναψυκτικό μου, πρέπει να περάσω το δρόμο απέναντι για να πάω να πετάξω το αλουμινένιο κουτί στο γράφημα χρήσεων που είναι από εκεί και μην το πετάξω από τούτη μεριά του δρόμου κάτω. Επειδή δεν με βλέπει κανείς. Αν θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, αν θέλω να δω ποιος είμαι πραγματικά, αυτό πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Ποια είναι η σχέση μου με τα καθήκοντά μου. Όχι μόνο με τους ανθρώπους που έχω απέναντι μου και που με βλέπουν, να τους βλέπω και με παρακύρουν και με σχολιάζουν. Έπειτα πρέπει να λαμβάνω υπόψη μου όταν κάνω την αυτοκριτική μου για να φτάσω στην αυτογνωσία ότι πέρα από τις αρχές που πήρα από το σπίτι μου, από το σχολείο μου, από την κοινωνία την ίδια, αλλάζω καθημερινά, είμαι ένας άνθρωπος που αλλάζει. Άλλοτε προς το καλύτερο, άλλοτε προς το χειρότερο. Και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να πλησιάζουμε την αυτογνωσία, πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και σε διαρκή αναζήτηση της ποιότητας των ενεργειών μας, παύλα πράξεών μας. Και δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι ενέργειες όσο οι πράξεις. Κάθε πράξη είναι ενέργεια. Κάθε ενέργεια δεν είναι πράξη. Όταν ένα κουνούπι με τσιμπάει και με το χέρι μου ξύνω το σβέρκο μου γιατί με τσίμπησε και με τρώει, αυτό δεν είναι πράξη, είναι μια αντιστιγματική ενέργεια. Αυτή πράξη είναι οι ενέργειες εκείνες οι οποίες έχουν αντίκτυπο σαφή απέναντι στο συγκεκριμένο σύνολο. Οπότε πρέπει και όλους μου τους ρόλους να εξετάζω και διαρκώς πως αυτοί οι ρόλοι αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να φτάσω σε μια, όχι να φτάσω, να ξεκινήσω από μια κατάκτηση, να μπορέσω εγώ που είμαι ένας να γίνω δύο, να γίνω εγώ και αυτός μου και εγώ ο παρατηρητής να βλέπω τον εαυτό μου πως πράττει και να τον κρίνω, να έχω δηλαδή αντικειμενική ή δυνατόν θεώρηση του εαυτού μου, αντικειμενική και όχι υποκειμενική. Αντί, τι σημαίνει αντί, απέναντι. Αντικειμενική, κείμενος. Κείμενος ο ξαπλωμένος, αυτός που βρίσκεται κάπου, απέναντι. Δηλαδή, να έχω εδώ τον εαυτό μου που κρίνει και εκεί. Μάλλον, εγώ εδώ να είμαι εγώ που κρίνω και εκεί απέναντι μπροστά μου να είναι ο εαυτός μου. Αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει μεγάλη άσκηση. Γιατί δεν πρέπει να περάσω ούτε προς το άλλο άκρο να αυτομαστιγώνομαι και να φορτώνω τον εαυτό μου για όλα τα κακά, όλες τις αμάρτιες του κόσμου. Εγώ φταίω και ναι, εγώ αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται αυτοκριτική για να φτάσω στην αυτογνωσία. Πρέπει να είμαι δίκαιος, άρα να αποτυπώνω την αλήθεια, παρεδομένως θα παίρνω, να μην είναι εσαλμένα. Οπότε αυτή η ισορροπία είναι κάτι που καταρχείται πολύ πολύ δύσκολα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω γνωρίσει ανθρώπους που ξέρουν τι τους γίνεται, που αυτός τους είναι γνωστός. Οι περισσότεροι παρασυρώμαστε, νομίζουμε ότι τα μπορούμε όλα. Είναι άλλο το να είσαι φιλοπρόοδος και να θες το καλύτερο, και άλλο, χωρίς να έχεις λάβει τα μέτρα σου για το τι μπορείς να κάνεις κάθε φορά, να τολμάς. Αυτό δεν είναι τόλμη, αυτό είναι απερισκεψία. Τόλμη είναι να δείχνεις το θάρρος να βγεις μπροστά σε μια κατάσταση που αν θέλεις αντικειμενικά δεν είναι για να τα βγάλεις πέρα, αλλά εάν έχεις μετρασπιστείς ένα υψηλότερο ιδανικό, να βρεις να τολμήσεις και ας υποστείς συνέπειες. Βέβαια, τόλμη δείχνανε όλοι εκείνοι οι επαναστάτες που δίναν τη ζωή τους. Δεν είχαν το γνώρισμα αυτού, δεν ξέρουν ότι δεν μπορούσανε. Αλλά πολλές φορές, αν και ξέρεις πως είναι τα πράγματα, επειδή έχεις να υπερασπιστείς ένα ιδανικό, τολμάς και μπαίνεις μέσα. Στον αντίποδα, έχουμε και μια περίπτωση κατά την οποία μας λέει ο Σοφοκλής στον Μυρίποδά του, μέσα από το στόμα της Φιλοθέ της Ιωκάστης, να λέει στον Ιδίποδα, κακό μοιραί μου, μακάρι να μην μάθεις ποτέ ποιος είσαι. Να μην αποκτήσεις το γνώρισμα αυτόν, την αυτογνωσία. Γιατί αυτό θα σε διαλύσει. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μάθεις το είσαι. Δεν χρειάζεται να μάθεις ότι χωρίς να το θέλεις σκότωσες τον πατέρα σου, χωρίς να το θέλεις παντρεύτηκες τη μάνα σου και έκανες 4 παιδιά μαζί της. Αφάνταστο το που έχει φτάσει η αρχαία ελληνική σκέψη. Υποκλεινόμαστε μόλις συνειδητοποιούμε το βάθος και το πλάτος, το πόσο ήταν ανατόμοι της ανθρώπινης ψυχής αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά η μοίρα, συσσαγωγικά το λέω, του ανθρώπου, είναι να προσπαθεί να αναζητήσει το βάθος της ψυχής του, γιατί μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει, γιατί δεν είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων. Τις δικές του όμως ο καθένας μας τις γνωρίζει και τις ξέρει, και οι προθέσεις τις περισσότερες φορές είναι αυτές οι οποίες μας χαρακτηρίζουν. Πάνα μάτιμα το παραυτού πραχθέν, λέει ο παπάς, λόγο, έργο, με λόγια, με πράξεις ή διανία, με το μυαλό. Ως αναμάρτητος Θεός συγχώρησον. Αυτό λέγεται στη δική μας εκκλησία, σε άλλες εκκλησίες λέγεται κάτι αντίστοιχο βεβαίως. Διότι, ναι, και στη λογοτεχνία, όταν χαρακτηρίζουμε χαρακτήρες, κοιτάζουμε αν ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός, δηλαδή αν συμμετέχει στην ιστορία την οποία αφηγείται, ή είναι ετεροδιηγητικός, αν δεν συμμετέχει στην ιστορία την οποία αφηγείται, γιατί ο ετεροδιηγητικός αφηγητής, αυτός που μας αφηγείται μια ιστορία που δεν είναι δική του, ξέρει όχι μόνο το τι κάνει ο κάθε χαρακτήρας, αλλά και τι συναισθάνεται, τι αισθάνεται και τι σκέφτεται. Έτσι είναι η λογοτεχνία δομημένη, και κρίνουμε τα πρόσωπα ανάλογα κυρίως με τις προθέσεις τους, όπως μας τις παρουσιάζει ο ετεροδιηγητικός παντογνώστης.
0: Κάτι κάνει το τηλέφωνο ξαφνικά.
1: κάτι κάνει.
0: Τώρα το συνήλθε.
1: Όπως λέω, μας τις παρουσιάζει ο παντογνώστης, ετεροδιηγητικός αφηγητής που τον λένε για αυτόν τον λόγο μικρό Θεό. Γιατί ξέρει και το τι νιώθει ο καθέ ήρωάς του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είχα να πω μόνο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Και εγώ πολύ.
0: Καλή δύναμη, γεια.
1: Επίσης, γεια.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου.

0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δύο 11 10 80 8 8 0.

0: ευχαριστώ το φίλο που μου το θύμισε. Μου έστειλε μάλιστα και ένα link για να σας διαβάσω μία είδηση που έτσι και μας ακούει ο αγαπητός Ιωάννης από την Ιρλανδία. Νομίζω ότι πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται εκεί με την επίθεση που δέχτηκε ένας περαστικός από έναν Σουδανό και άρχισε να το χτυπάει στο πρόσωπο. Έγινε, δεν ξέρω αν έγινε, πάντως ήταν προγραμματισμένη διαδήλωση στο Belfast και οι αρχές απλά διατύπωναν παρενέσεις για ηρεμία και τα λοιπά, αλλά πολλά στοιχεία δεν έδωσαν για το τι ήταν αυτός και ποια ήταν η πρόθεσή του και αν ήταν τρομοκρατική ενέργεια ή κάτι άλλο. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μας.
0: Γεια σας κύριε Βέρα μας, καλά.
1: Αγρίεψε ο κόσμος, αγρίεψε.
0: Έχεις αλτάρι κανονικά.
1: Έτσι κανονικότατα. Ναι. Έχει χάσει και την αυτοπεποίθησή του, ναι, και την αυτογνωσία του. Άστα. Άκουσα την κυρία Σχοινά και χάρηκε η ψυχή μου. Λέω τι ωραία. Η αυτογνωσία δεν είναι τιμωρία. Ωραίο πράγμα. Το θεωρούσα πολύ δύσκολο. Ακούω μετά τον καθηγητή μας και έπαθα. Πρέπει δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι πρέπει να περάσουμε τα πάντα από την κρυσάρα της αυτογνωσίας. Λέω πάει τελείως. Είμαι άχρηστη σε όλα, σκέφτηκα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί πολύ δύσκολο βρε παιδί μου. Είδες τι είπε? Είμαι σαν πατέρας καλός, σαν δάσκαλος, πόπο, σαν συμπέθερος, οτιδήποτε. Έχει καθίσει κανείς να βάλει τον εαυτό του κάτω να δει σε όλους αυτούς τους τομείς αν είναι σωστός? Δεν νομίζω. Περιστασιακά όχι, γίνεται. Ναι, και
0: μόνο αν πιέσουν οι συνθήκες μάλλον.
1: Ναι, αν βρεθείς μπροστά στο δίλημα και εκτός αν είσαι θρασής, οπότε δεν σκέφτεσαι τίποτα. Δεν χρειάζεται και ούτε αυτοπεποίθηση να έχεις. Τραβάς μπροστά και βλέπουμε πολλοί είναι αυτοί που κατέχουν θέσεις υψηλές. Ακόμη και στο δικό σου το τομέα, δημοσιογράφοι, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε και δεν έχουν καμία αυτογνωσία πραγματικά. Έχουν όμως πολλή αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι είναι σωστοί και ότι μιλάνε και καλά ελληνικά κτλ. Και δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατάλαβες? Λοιπόν, εκεί υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους μάλλον, έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία την έχουν αφήσει στην άκρη, δεν τη γνωρίζουν. Και συμβαίνει αυτό με τους περισσότερους ανθρώπους εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις έτσι σωστή αυτογνωσία, να κοιταχτείς τον καθρέφτη και να είσαι ειλικρινής. Ακόμα και οι ήρωες, οι ήρωες γίνονται, δεν ξέρει ο καθένας, δεν ξεκινάει να κάνει κάτι τολμηρό στον πόλεμο, ας πούμε, να πάει. Τον παρακινεί αγάπη για την πατρίδα του. Και μπορεί πραγματικά να έχει αυτογνωσία και να λέει, μα δεν είμαι εγώ ικανός, αλλά η μεγάλη του αγάπη για την πατρίδα τον κάνει να πάει μπροστά. Και όταν νικήσει, αποκτά εκείνη την ώρα μια αυτοπεποίθηση λόγω της μεγάλης αγάπης και τελικά γίνεται ήρωας όταν κερδίσει το στόχο του. Αυτούς θεωρώ ήρωες εγώ.
0: Μέσα στην αναζήτηση που έκανα για να βρω σχετικά κείμενα με την αυτογνωσία, βρήκα ένα του Irving Yalom, που έχει τίτλο «Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει». Μεγάλος ψυχοθεραπευτής αυτός.
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το έχω νιώσει με τον εαυτό μου και δεν μετανιώνω. Όταν ήμουν νέα, ο ενθουσιασμός της νιώτης με έκανε να τολμάω να βγαίνω μπροστά και δεν μπορώ να πω ότι είχα και πολύ, πολύ μεγάλη αυτογνωσία, νόμιζα ότι είχα. Και με έβαλαν κάπου, είχα μια έτσι, προεργασία, ήμουν επιμελής και με διάλεξαν να διδάξω κάπου. Τα πήγα πάρα πολύ καλά. Και επειδή πήγα πολύ καλά εκεί, σιγά σιγά με επέλεξαν να πάω κάπου λίγο ψηλότερα και λίγο ψηλότερα και πήγαινα.

0: δυνατή.
1: Ναι.
0: Και μου ήρθε ένας διορισμός να πάω στο ΚΑΤΕ του Εγάλεω. Χάρηκα με το που το είδα, λέω θαύμα. Πολύ ωραία. Μετά όμως, πραγματικά κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και λέω, για κάτσε κάτω, Βέρα μου. Είσαι σε θέση, εσύ το έκανες μέχρι τώρα, αλλά σε άλλο επίπεδο.
1: Mm.
0: Όχι στην τριτοβάθμια. Μήπως δεν πρέπει να πας. Είναι άλλοι άνθρωποι που έχουν μοχθήσει, έχουν σπουδάσει απάνω σε αυτό και αυτοί πρέπει να πάρουν αυτή τη θέση. Συνετέλεσαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, οικογενειακοί, που με αποθάρρυναν να πάω επειδή είχα τα δύο μικρά παιδιά κτλ. Και μπορεί και μόνη μου δηλαδή στο τέλος να μην πήγαινα. Ήμουνα με τον απόδι μέσα και τα άλλα έξω. Και δεν δέχτηκα. Μου έδωσαν μια προθεσμία 20 ημερών να απαντήσω, δεν απάντησα και πήγανε στον επόμενο.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι μου είπαν, μα καλά βρε παιδί, εσύ είσαι τόσο καλή σε αυτό το αντικείμενο, αυτοί που με ήξεραν.
1: Ναι.
0: Μα μηδέν αυτοπεποίθηση έχεις. Δεν ήταν αυτό όμως. Είχα αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι αν πήγαινα θα πετύχαινα. Θα κουραζόμουν πάρα πολύ βέβαια για να καλύψω τα κενά μου τα οποία εγώ τα ήξερα. Αλλά η αυτογνωσία και η ηθική θα έλεγα δεν μου το επέτρεψαν να το κάνω. Και δεν το μετάνιωσα γιατί πρόπερση συγκεκριμένα βρέθηκα στο Λαύριο σε ένα ζαχαροπλαστείο ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στο διπλανό τραπέζι καθόντουσαν καθηγητές των ΤΕΗ.
1: Ναι.
0: Κάποιον ΤΕΗ της Αθήνας και μιλούσαν για το επίπεδο των συναδέλφων τους και άκουσα μια συζήτηση που έλεγα βρε παιδί μου είχαν κάποιους παλιούς καθηγητές όχι στην ηλικία τη δικιά μου γιατί θα, αν ήμουν εγώ θα είχα συνταξιοδοτηθεί προπολού αλλά κάποιοι παλαιότεροι αυτών και σχολίαζαν την ανικανότητα και τις ελλείψεις που είχαν αυτοί οι παλαιοί διορισμένοι καθηγητές γιατί δεν είχαν τότε πολλές απαιτήσεις όπως τώρα. Και χάρηκα τόσο πολύ που το άκουσα που γύρισα και λέω στον άντρα μου αχ δεν μετανιώνω, χαίρομαι γιατί δεν θα ήθελα να είμαι εγώ ένα από αυτά τα άτομα που θα σχολίαζαν ότι δεν ήμουν ικανή για άξια της θέσης μου. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά ίσως να αδικήσουμε πολλές φορές τον εαυτό μας αλλά δεν πειράζει, είναι πιο ηθικό αυτό να δεις με ειλικρίνεια το πρόσωπό σου στον καθρέφτη αν είσαι άξιος για οτιδήποτε είτε ακόμη να παντρευτείς έναν άνθρωπο, να συμβιώσεις μαζί του. Σου αξίζει, του αξίζεις, θα μπορέσεις να κάνεις μια σωστή οικογένεια μαζί με αυτόν. Όλα πρέπει να τα εξετάζουμε. Δύσκολο όμως πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο γιατί έρχεται σε αντίθεση με την αυτοπεποίθηση. Πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή γιατί κινδυνεύεις βρίσκοντας το ένα να χάσεις το άλλο.
1: Ναι, αλλά όταν εσύ άκουσες τη συζήτηση στο διπλανό τραπέζι όπου απαξίωναν
0: ναι.
1: Τους άλλους καθηγητές.
0: Τους
1: γιατί, ναι, γιατί φοβήθηκες, αφού εσύ κοιμόσουνα μία ώρα για να γίνεις καλύτερη σε αυτό που ήθελες.
0: Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου άξιο όμως να. Ο άλλος σπούδασε, έκανε μεταπτυχιακά. Την εποχή βέβαια τη δική μου, όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Το επίπεδο του δικού μου έπαιρναν για καθηγητές τότε.
1: Ναι.
0: Μετά σιγά σιγά στην αρχή ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο γι' αυτό και σήμερα φτάσαν εκεί και είχαν την απέτηση να εξομοιωθούν με τα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω και αυτό αν είναι σωστό, τέλος πάντων αυτή είναι άλλη συζήτηση, ίσως να μην έπρεπε και τόσο πολύ. Γιατί δεν θεωρούσα, έβαλα τον εαυτό μου σου λέω στον καθρέφτη απέναντι και είδα τις ελλείψεις μου που για να τις καλύψω, επειδή είμαι και θεληματικό άτομο, θα το κάλυπτα. Αλλά το θεωρούσα μαϊμουδιά, πώς θα το πω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν την είχα τη γνώση εγώ.
1: Ναι.

0: θα την αποκτούσα συγχρόνως με τους μαθητές μου. Θα μάθαινα εγώ για να... Δεν ήταν λίγο κοροϊδία αυτό? Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να μαθαίνω εγώ να κάνω την καθηγήτρια, ενώ ουσιαστικά έπρεπε να είμαι και εγώ μαθήτρια μαζί τους.
1: Περιμένεις λίγο?
0: Ναι, με.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
2: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, μία και δύο πρώτα λεπτά. Βέρα.
4: Αυτά λοιπόν. Σας έφαγα πολλή ώρα από ό,τι βλέπω.
2: Δεν πειράζει.
4: Σας ευχαριστώ.
2: Διαφάγομαι
4: πάρα πολύ. Διαφάγομαι. Λοιπόν, αυτό, να έχουμε αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία και να είμαστε έντιμοι κυρίως. Να είμαστε έντιμοι και με τον εαυτό μας και θα πετύχουμε. Αυτά λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Στο καλό.
4: Καλημέρα. Γεια.

0: 2-11-10-80-880. Θέλω να πω χρόνια πολλά και ευτυχισμένα γενέθλια στον εγγονό της κυρίας Ευτέρπης. Δημήτρη από τα Χανιά, εκεί που είσαι τώρα σταματημένος, δεν έχει σήμα. Προσπαθεί να σε πιάσει η Σταυρούλα, αλλά δεν ανοίγει γραμμή. Εάν θέλεις, ξαναπάρτινα να σου γυρίσει επιτόπου τη γραμμή στον αέρα για να μην χάνετε το σήμα. Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτερα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένα μου Μάνο.
0: Τι χαμπάρια.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο. Πώς ήταν σήμερα η Πάτερα, βροχερή? Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ηλιόλουστη.
1: Μετά από καιρό έκανα σήμερα πιάνο.
0: Α, ήρθε η δασκάλα.
1: Ναι, ήρθε.
0: Ωραία.
1: Θα κάνω μέχρι τέλος Ιουλίου πιάνο.
0: Α, και μετά θα είναι ο Αύγουστος οι διακοπές.
1: Ναι, θα πάει.
0: Θα πάει διακοπές, ναι.
1: Ναι.
0: Εσένα πού σου αρέσει να πηγαίνεις διακοπές?
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πάει πουθενά. Το παλιά πηγαίναμε σε ένα σπίτι που είχαμε εξοχικό στο Αίγιο.
0: Το οποίο δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Είχε ωραία θάλασσα στο Αίγιο, ε.
1: Ναι.
0: Εσένα σ' αρέσει θάλασσα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και δεν μου λες, πρέπει να σου πω ότι ήρθαν πολλά συγχαρητήρια προχτές.
1: Τα άκουγα.
0: Ναι, μπράβο, που έλεγαν οι άνθρωποι για σένα.
1: Ναι.
0: Χαίρεσαι όταν τα ακούς αυτά.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις κουράγιο για παραπέρα, έτσι πρέπει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ο Γιάννης που μου δουλάκει, τι κάνει?
0: Καλά είναι, καλά.
1: Έχω να τον ακούσω λίγο καιρό, γι' αυτό ρωτώ.
0: Επειδή έχει πρωινά ξυπνήματα λόγω των μαθημάτων που κάνει και άλλων υποχρεώσεων. Άρα. Αλλά θα τον ακούσεις πάλι αύριο, μεθαύριο.
1: Ήθελα να του παίξω κάτι και αυτόν, γι' αυτό.
0: Καλά, μπορεί να ακούει τώρα, απλά
1: ναι.
0: Δουλεύει και ακούει κιόλας. Για ναι. Παίχτο λοιπόν.
1: Να πω πρώτα για την αυτογνωσία.
0: Να πεις, κορίτσι μου.
1: Λοιπόν, η αυτογνωσία θεωρώ ότι είναι βασικό πράγμα για όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να έχουμε αυτογνωσία όταν κάνουμε κάτι κακό, να μην λέμε εγώ δεν έκανα τίποτα.
0: Ναι. Το κάνουν οι άνθρωποι, βρίσκουν δικαιολογίες, ναι. Πάντα. Όλοι οι άνθρωποι, δεν εννοώ το κάνουν οι άλλοι και εμείς,
1: ναι.
0: Εξαιρούμεθα.
1: Μάλιστα η δασκάλα μου έλεγε για έναν μαθητή της που βρίζει στο μάθημα, ενώ του έκανε παρατήρηση, της λέει μετά τι έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν παραδέχονται εύκολα οι άνθρωποι τα λάθη τους.
1: Ναι, όχι, ναι. Αυτό είναι παιδάκι, δεν είναι μεγάλο σαν και εμένα.
0: Προφανέστερα τα σπίτι του τα ακούει όλα αυτά.
1: Ναι, και
0: τα λέει. Επαναλαμβάνει τα παιδιά.
1: Ναι, και εγώ από ένα δεν τα λέω όμως. Έχω τον πατέρα μου εδώ πέρα. Αλλά εγώ δεν μου αρέσει να τα λέω.
0: Εγώ που μίλησα μία φορά με τον πατέρα σου, αν θυμάμαι, ήταν τόσο ευγενής και...
1: Εντάξει. Είναι, απλά βρίζει όταν οδηγεί μόνο.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Να το πω ευγενικά, τους πλακώνει στα μπινελίκια.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Παίξε το τραγούδι για τον Γιάννη.
1: Λοιπόν...

0: πολύ ωραίο ήταν. Η δασκάλα τι είπε σήμερα?
1: Σε βρήκε... Ναι, να διαβάστε.
0: Ναι, δηλαδή την εντυπωσίασες. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή κάνεις άσκηση και μόνη σου, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Εσύ το κατάλαβες αυτό που έπαιξα.
0: Δεν ξέρω ποιο τραγούδι ήταν.
1: Παραδοσιακό ήταν.
0: Α, οκ. Okay. Να σε καλά, Μαριβούλα. Στο καλό.
1: Πάνω.
0: Κυρία Ευτέρπη, ο Μαργαρίτης που σας αρέσει.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τα παραπολιτικά 90,1. Χαιρετίσματα και στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Χαιρετώ και το Δημήτρη από τα Χανιά, από τον οποίο βρήκαμε. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σας και εσάς.
0: Γεια σου ρε φίλε, τι γίνεται?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον εσωτερικό πλούτο που συναντιόνται.
0: Κάτσε, περίμενα σου πω. Ο Αντένα Δυτικής Κρήτης, το λέω για το ακροατήριο, αναμεταδίδει τη χτεσινή εκπομπή για να μπορεί να παίζει και τις 5 ώρες. Οπότε αυτό το είχαμε χτες εμείς σαν θέμα, αλλά εσύ το ακούς σήμερα. Σε ακούω λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο εσωτερικός πλούτος λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή εννοώ ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε κάποια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που βαπτιζόμαστε, έτσι, ναι, τα οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, είναι λοιπόν δύο δυνάμεις σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς αυτή η δύναμη έχει και την κακή δύναμη, έχει και την καλή δύναμη. Η κακή δύναμη λοιπόν μας λέει θες και τώρα, θες και τ' άλλο, θες και τ' άλλο για να ζεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, θες ένα σωρό πράγμα.
0: Ναι.
1: Σου βάζει ένα σωρό ιδέες στο κεφάλι, πώς να το αποκτήσεις.
0: Ποιος τις βάζει τις ιδέες στο κεφάλι, η ζωή?
1: Η κακή δύναμη, η κακή δύναμη. Ο καλός Θεός, ο καλός Θεός κοιτάει να σου βγάλει αυτές τις ιδέες στο κεφάλι και να σε επαναφέρει στο δρόμο του Θεού. Δηλαδή στο να εκκλησιαστείς, στο να σου κοντά στο Θεό, στο να έχεις καλύτερο το ίδιο πνεύματος, στο να καλλιεργείς το εσωτερικό σου πλούτο και με τα λίγα να είσαι... να είσαι καλυμμένος,
0: ικανοποιημένος
1: με τα λίγα, ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά και οι αρχαίοι έλεγαν ούκεν το πολλό το εφ, όχι στα πολλά το καλό, ναι.
1: Ναι, όχι στα πολλά το καλό,
0: ναι, αυτό, ναι. Θέλω να πω ότι πολύ πριν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός αυτά τα πράγματα τα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ναι. Δεν το λέω για να ακυρώσω το λόγο του Χριστού. Απλά θέλω να πω ότι είναι παλιές αξίες.
1: Ναι, το ξέρω. Γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι που λέω το εξής, ότι ο καλός Θεός κοιτάει τους φτωχούς τουλάχιστον που δεν έχουν τόσα πολλά πράγματα να χάσουν σε αυτή τη ζωή,
0: ναι,
1: να τους φέρει κοντά του, γιατί είναι πιο εύκολο τους τοπικό λαό να φέρει κοντά στο Θεό. Έτσι, οι πλούσιοι όταν δεν κάνουν σωστή χρήση του πλούτου τους, πρέπει να δώσουν το στο φτωχό λαό και κάνουν πολέμους και κάνουν το άλλο και κάνουν το άλλο. Έτσι, δεν είναι εύκολο για ένα πλούσιο να είναι κοντά στο Θεό και να έχει εσωτερικό πλούτο. Έχει μόνο υλικό πλούτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το όμως. Έτσι. Οπότε, με το να μην δώσεις το λαό, ο λαός θα σωθεί. Αυτοί τουλάχιστον που μπορούν να έρθουν κοντά στο Θεό, οι πολλοί από το λαό.
0: Μην κάνεις το ρίβος σου, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις το ρίβος.
1: Ναι. Ναι, οι πολλοί από το λαό θα σου πούνε. Λοιπόν.
0: Κάτι τρίζεις εκεί, αν μπορείς μην το κάνεις.
1: Μα δεν τρίζει κάτι, δεν τρίζει.
0: Καλά, οκ, τέλος πάντων. Τα αυτιά μου παρακολουθούν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι πολλοί από το λαό θα σου πούνε. Οι πλούσιοι λοιπόν πρέπει ή ο λαός να τους γυρέψει να κάνουν σωστή αξιοποίηση του πλούτου τους. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση και όχι αυτό που έχουμε σαν κυβέρνηση τώρα που πάμε να βγάλουμε τώρα το Ελλάς. Είναι δυνατόν το Τζίπρα που είναι προδότης, που είναι για να υποστηρίξουμε η Ρωσία ή η Αμερική. Αμερική πρέπει να υποστηρίξουμε, εννοείται. Έτσι, τους πλούσιους. Την Νέα Δημοκρατία αν είναι να βγει το Ελλάς. Αλλά το καλύτερο από όλα θα το λάβει είναι ένα Πασόκ κυβέρνηση.
0: Ναι. Με το φάντασμα του Παπανδρέου στη θέση του Ανδρουλάκη.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Μπράβο, το κατάλαβα ότι αυτό εννοείς.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
1: Και να ζητήσει ο λαός από τους πλούσιους να γίνει σωστή αξιοποίηση του πλούσιου.
0: Ο λαός, συγγνώμη, θα ζητήσει ο λαός από τους πλούσιους και οι πλούσιοι με το που θα ακούσουν αυτό θα αλλάξουν στάση.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: θα επηρεαστούν,
0: δεν θα επηρεαστούν καθόλου. Στα παλιά τους τα παπούτσια. Δηλαδή Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, έχω πει μερικά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα και εντωμεταξύ στους θέλων των πλουσίων είναι να δώσουν και στο λαό λεπτά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι πολύ σοφή κουβέντα. Μπορεί να είναι σοφή η κουβέντα που λες ότι η σωστή διαχείριση του πλούτου θα έλυνε πολλά προβλήματα της ανθρωπότητος, ότι δεν γίνεται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του κόσμου να το έχουν στα χέρια τους 30 άτομα, όλα και όλα. Αλλά από την άλλη πλευρά, πώς νομίζεις ότι ένας λαός θα πει στους πλούσιους κάντε αυτό, τι είναι η Οκταβριανή Επανάσταση?
1: Όχι, δεν λέω ότι ο λαός θα πει στους πλούσιους κάντε.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Το είπα λάθος, έκανα λάθος, έκανα, θα το δάμε έκανα. Λοιπόν, ο λαός δεν μπορεί να πει στους πλούσιους κάντε αυτό. Η κυβέρνηση που θα κυβερνήσει μαζί με τους πλούσιους, δηλαδή αυτοί που θα είναι οι κυρέντες του κεφαλαίου, του Πασόκ, ας πούμε, έναν Πασόκ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάρει τα λεφτά από το κεφάλαιο και θα πει κύριε,
0: καλά,
1: θα κάνω σωστή διαχείριση των χρημάτων για να έχετε στην πλούσια
0: περιοχή.
1: Αυτό, μόνο έτσι. Δηλαδή, αλλιώς η πλούσια είναι χαμένη. Δηλαδή, δεν προδέχεται ποτέ, ούτε θα θέλουν να έχουν όλο το περισσότερο, θα γίνεται ένα από τα αυτοποίηση του πλούτου, θα σκοτειθούν μερικοί από το λόγο της λόγης και οποίοι παράδεισο πάνε, δεν πάνε πουθενά την κόλλα
0: αυτή. Πάμε στο φινάλε, Δημήτρη μου.
1: Το φινάλε είναι το εξής, ότι ένας πλούσιος για να σωθεί είναι δύσκολο. Ένας πλούσιος. Έτσι, οι πλούσιοι είναι δύσκολο να σωθούν. Οι πλούσιοι πρέπει να είναι, να γίνουν μια ομάδα με το λαό για να σωθούν και αυτό γίνεται μόνο εάν εφαρμόσουν όλα αυτά που ξέρετε και έχω πει γενικά από τον ίδιο πηγή αυτή από μένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Εάν σας ενδιαφέρει, επειδή μάθατε πολλά ακούγοντας τις ειδήσεις για τα κυκλώματα της πολεοδομίας, 6 από τους κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν ήδη. Αλλά εμένα αυτό το πράγμα δεν μου αρκεί. Πρέπει να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, και τα σόβρακα μαζί. Και να κάνουν μια εντολή στην τράπεζα που να λέει ότι μπορούν μόνο 400 ευρώ το μήνα. Και με αυτά να πληρώσουν μισό στάβλο για να μένουνε και ό,τι μπορούν ένα σαβουραλμό με τα υπόλοιπα λεφτά. Διότι αυτοί τα έχουν κάνει ήδη σπίτια, χωράφια, έτσι, δηλαδή πάει παίρνει ένα σπίτι που κάνει 500.000 και ο πολιτής λέει 50 το πούλησα. Υπογράφει ένα χαρτί ότι το πούλησε 50.000. Οπότε είμαστε όλοι συνένοχοι κατά μία έννοια, δηλαδή μαζί τα φάγαμε που λένε. Όχι όλοι, συρμπούρμπουλοι, πάρα πολύ όμως. Δηλαδή και ο πολιτής φταίει και ο αγοραστής φταίει, διότι και οι δυο θα πληρώσουν λιγότερη εφορία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα ρυθμίσει αυτό εδώ το ρημαδοκράτος. Γιατί δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει 4 παιδιά και χρωστάει 10.000 από απλήρωτα γραμμάτια του σπιτιού του παίρνει τράπεζα το σπίτι, και αυτοί πάνε φυλακή, λέει. Φυλακή, τι φυλακή, με τόσα λεφτά που έχουν στη φυλακή θα περνάνε μπέικα. Δεν θυμάστε την άλλη φορά που είχε και πισίνα στον Κορυδαλό, αν δεν κάνω λάθος. Τους είχαν φτιάξει πισίνα και κάνανε μπάνιο. Ναι, γελάει εδώ πέρα. Δεν το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
0: Μα να ακούσε εμένα να μαθαίνεις. Γεια σου Κατερίνα από το Βύρονα.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα, καλημέρα όλα
0: καλημέρα,
3: μαζί.
0: Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα.
3: Είσαστε καλά όλοι?
0: Ναι, καλά είμαστε, να εδώ.
3: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Και εσύ φαντάζομαι.
3: Ναι, είμαι λίγο καλά. Η Σταυρούλα μου κάνει την παρατήρηση γιατί με έχασε.
0: Πού σε έχασε? Α, σε έχασε,
3: ναι. Τη έλειψα.
0: Ναι, και σε όλους έλειψες.
3: Αγάπη μου, είστε όλοι γλυκύτατοι.
0: Να σε καλά, Μανουλά μου.
3: Λοιπόν, ποιο κράτος, για ποιο κράτος ομιλείτε?
0: Για το Ελλαδιστάν.
3: Το ποιο? Τους Ευρωμασόνους?
0: Καλά μωρέ, δεν είμαστε όλοι Ευρωμασόνοι.
3: Όλοι, απάντες οι κυβερνώντες.
0: Μάλιστα.
3: Για
0: πες μου τώρα για την αυτογνωσία.
3: Είπαμε ότι έχουμε αυτογνωσία ότι μας συμφέρει μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή πες μου μία περίπτωση που μας συμφέρει να έχουμε αυτογνωσία για να καταλάβω.
3: Ό,τι μας βολεύει δηλαδή.
0: Ένα παράδειγμα.
3: Αυτογνωσία.
0: Όχι αυτογνωσία γενικά, ενώ που λες ότι την έχουμε εκεί που μας βολεύει.
3: Ναι, δηλαδή ενώ ξέρουμε, έχουμε το γνώση σε αυτόν, πουλάμε λιγότερη λίτσα γενικότερα. Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι έτσι να αλλιώς.
0: Αυτό δεν είναι αυτογνωσία, είναι υποκρισία.
3: Ως επιτοπλίστων αυτό
0: κουλαντρίζουμε.
3: Κουλαντρίζουμε στις μέρες μας.
0: Ναι.
3: Βέβαια, εγώ προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής και γι' αυτό έχω χάσει και πολύ στη ζωή μου βέβαια.
0: Δηλαδή για πες κάτι που έχεις χάσει, τι εννοείς?
3: Πάντα. Ό,τι έχω να το πω το λέω ευθέως και με χοντρό τρόπο λιγάκι. Λοιπόν, με το άλλο θέμα που έχεις με την ευγένεια που λέμε, εγώ τους ευγενικούς ανθρώπους δεν ξέρω κατά πόσο έχω δίκιο, τους απεχθάνομαι.
0: Ναι, γιατί άδικο έχεις.
3: Άδικο?
0: Βέβαια.
3: Μπορεί. Διότι από πίσω κρύβεται, δηλαδή είναι η φάτσα αυτή, η βιτρίνα.
0: Μα βρε Μανούλα μου, ένας ευγενής άνθρωπος που μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί να ψωνίσεις κάτι και την ώρα που φεύγεις λέει ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι, δεν είπαμε για αυτό. Ναι, όχι.
0: Μα η ευγένεια είναι, έχει πολλές εκφάνσεις.
3: Έχει πολλές εκφράσεις, ναι.
0: Ναι, και εκφάνσεις. Και επίσης η κουβέντα που είπες νωρίτερα, ότι εγώ αυτό που έχω να πω το λέω χοντρά.
3: Ράχομαι.
0: Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια. Μερικές φορές είναι αγένεια.
3: Κοίταξε να δεις κάτι.
0: Σκληρότητα. Δηλαδή,
3: ίσως.
0: Ένα λεπτό. Βλέπεις μία φίλη σου.
3: Ναι.
0: Η οποία έχει μεγαλώσει απότομα. Ενώ έχει γεράσει.
3: Ναι.
0: Τι θα της πεις, πώς έχει γίνει πλυσέ η μούρη σου?
3: Όχι.
0: Α,
3: αλλά σε συζητήσεις που έχω με φίλες μου, τις κατατσεκουρώνω. Δηλαδή, λέει η φίλη μου, ας πούμε, καλά κάνει η κόρη μου και βγαίνει με δύο παιδιά να πιει το ποτό της και το ξέρω εγώ της το βράδυ.
0: Ναι.
3: Το βράδυ.
0: Ναι.
3: Αφού την αφήνει ο άνδρας και τα λοιπά, εκεί όπως αντιλαμβάνεις είμαι τελείως κατηγορηματική. Εγώ δεν το συζητώ καθόλου.
0: Δηλαδή, γιατί να μην βγει με τις φίλες της?
3: Όχι, δεν έχει καμιά δυναμία με τις φίλες από τη στιγμή που έχει άντρα, έχει δύο παιδιά.
0: Μα,
3: έτσι,
0: να, μα όχι.
3: Να βγει το βράδυ για ποτό, δεν είναι το ποτό, πάει μετά και αλλού φαινές.
0: Δεν είναι απαραίτητο, έχω πιει δεκάδες ποτά.
3: Άσε
0: με
3: τι
0: φίλες.
3: Έχεις κάνει εσύ.
0: Βρε αγάπη
3: εσύ.
0: Μου, μισό λεπτό.
3: Ναι.
0: Μία γυναίκα η οποία έχει δύο παιδιά και είναι σε καλή κατάσταση με το σύζυγό της, για ποιο λόγο πρέπει να σηκώσουμε υποψίες ότι θα πάει να πιει ποτά και μετά θα πάει να πηδηχτεί? Γιατί?
3: Γιατί αυτό συμβαίνει στη σημερινή εποχή και με τις σημερινές γυναίκες κατά 95,5%.
0: Μάλιστα.
3: Κοίταξε, θέλω να σου πω κάτι.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ έχω κάποια ηλικία.
0: Ναι.
3: Εγώ ζήσει πάρα πολύ έντονα σε πληροφορώ. Πολύ όμως.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά τώρα τα πράγματα είναι... Δεν έχει μια παντρεμένη γυναίκα δουλειά, μανούλα μου, να βγαίνει το βράδυ με τις φίλες της. Καμία δουλειά.
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
3: Ναι.
0: Έχω απέναντί μου έναν τύπο, τον Ηλία, ο οποίος είναι εξαιρετικός πατέρας και σύζυγος.
3: Ναι.
0: Εσύ τη χαρά θα της απαγόρευες να βγει ένα βράδυ?
2: Επουδενή.
0: Ούτε κατά διάνοια, λέει. Δηλαδή, ναι, δεν θα της έλεγε, μα... Θέλω να πω, ρε παιδί μου,
3: η γνώμη μου μέσα, λέω εγώ.
0: Ναι, αγάπη μου, και εγώ τη δική μου. Δεν συζήτηση κάνουμε, γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Αλλά θέλει, ας πούμε, να σου πω αλλιώς. Ξέρεις πόσες φορές η γυναίκα μου, της οποίας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, μου έχει πει, ας πούμε, έχουν έρθει κάτι φιλαράκια από την Αίγυπτο, παραδείγματος χάριν, φίλες της από... πολλά χρόνια όταν ζούσε στην Αίγυπτο.
3: Ναι, ναι.
0: Και θέλω να βγω το βράδυ μαζί τους, βεβαίως, και όποτε θέλει και έξω να κοιμηθεί, δεν τρέχει τίποτα, έτσι, γιατί είναι η Αλεξάνδρα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόσωπο που γνώρισα χθες.
3: Οπωσδήποτε,
0: κατάλαβες,
3: ναι.
0: Με αυτή την
3: σημασία,
0: μεγάλη σημασία. Συν της άλλης, ο Ηλίας εδώ είπε μία φράση, είπε επουδενή. Δηλαδή δεν θα της απαγόρευα επουδενή να βγει με τις φίλες της έξω. Που είναι μία εργαζόμενη γυναίκα, είναι φυσιοθεραπεύτρια και δουλεύει όλη μέρα στο γραφείο της, εντάξει. Λοιπόν, αν ήθελε μία γυναίκα που δουλεύει όλη μέρα στο γραφείο της να κερατώνει τον άντρα της, θα μπορούσε να το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση. Έτσι.
3: Ναι.
0: Αλλά εδώ τίθεται ζήτημα αλληλοεμπιστοσύνης. Κατάλαβες?
3: Λέω, ναι, κατάλαβα. Ναι. Λέω το εξής. Γιατί να μην βγει με τον άντρα της?
0: Μα μπορεί, μα να σας πω. Μία φίλη του ακροατηρίου, δεν λέω τώρα ονόματα, η οποία είναι λάτρης των ταξιδιών. Ο άντρας της δεν γουστάρει τα ταξίδια. Αλλά ποτέ δεν της είπε μην πας. Έχει πάει μέχρι και στο Περού.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή φεύγει με τις φίλες της, με φιλικά ζευγάρια. Έτσι φτιάχνουν ένα γκρουπ και πάνε στο διαόλυτο κέρατο. Δηλαδή στην άλλη άκρη της Σιφηλίου. Στην Κίνα ήταν πριν λίγο καιρό, πριν κάποιο διάστημα. Και τώρα μου έλεγε ετοιμάζεται να πάει στο Θιβέτ. Δεν πρόκειται ο καλός της σύζυγος να της πει ποτέ, γιατί το έχω κουβεντιάσει μαζί της.
3: Ναι.
0: Και μου λέει, μα δεν τα γουστάρει τα ταξίδια, οπότε
3: αρέσει, ναι.
0: Ναι, δεν τα γουστάρει. Ναι. Θέλει να είναι στον τόπο του, ας πούμε.
3: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να στερήσεις όμως το άλλο πρόσωπο από αυτό που αγαπάει, που είναι να ταξιδεύει. Είναι σαν να είσαι παντρεμένη εσύ με ένα συγγραφέα και να το απαγορεύεις να γράφει. Γιατί όση ώρα γράφει, την κλέβει από σένα. Mm. Δεν γίνεται. Το αντίθετο έπρεπε να,
3: Δεν θα είχα ποτέ.
0: Γιατί?
3: Συγγραφέα δεν θα είχα ποτέ, τέλος
0: γιατί,
3: πάντων.
0: Γιατί,
3: Τι θα πει γιατί. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν το κατάλαβα.
3: Δεν μου αρέσουν εμένα οι άνθρωποι του, πώς να σου πω δηλαδή, όταν το τοποθετήσω.
0: Τοποθέτησε το.
3: Οι δραματιζούμενοι πολλοί δεν μου αρέσουν.
0: Α, κατάλαβα.
3: Τι να κάνω τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει Κατερίνα μου, δεν είπα εγώ. Δεν σε κρίνω.
3: Εμένα ο άντρας μου ήταν παλιάς κοπής, παλιάς σχολής. Λοιπόν, και είχα μάθει διαφορετικά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
3: Επειδή λοιπόν έχω ζήσει κατά κάποιο τρόπο με επιστήμονες, δεν τους χώνεψα ποτέ.
0: Mm.
3: Μα ποτέ όμως.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, δεν έβρισκα.
0: Αλλά όταν έρχεται η ώρα μιας ενόχλησης σωματικής, σε επιστήμονα πας.
3: Έχω ορισμένους από πολύ παλιά φίλους, τώρα που είναι 800 χρονών, και πάω συγκεκριμένα.
0: Εγώ πάντως σε ένα γιατρό 800 χρονών δεν θα πήγαινα.
3: Όχι, 800
0: χρονών. Εκτός και αν ήταν ο Ιπποκράτης. Ναι, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει.
0: Εννοείς.
3: Είναι 75 χρονών, δεν είναι.
0: Δεν θα πήγαινα.
3: Καλώς. Ω, τι λες καλέ.
0: Εντάξει.
3: Εγώ θα πάω να μου κάνει κέννηση στη μέση, προσεχώς, γιατί έχω πρόβλημα. Τον ξέρω από φοιτητή.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν. Mm. Αλλά έτσι να πάω, να μην με αξιώσει βέβαια ο Θεός, να πάω έτσι τυχαία σε ένα νοσοκομείο, στη εφημερία και αυτά, προτιμώ να πεθάνω.
0: Και δεν μου λες κάτι άλλο που στέλνει μια φίλη ακροάτρια, ένα ερώτημα προς εσένα. Mm. Λέει, τον καιρό που ήσουν μαζί με το σύζυγο, έτσι, έχει φύγει από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
0: Του επέτρεπες εκείνου να βγαίνει με τους φίλους του.
3: Να βγαίνει μόνο με μένα.
0: Άμα, κατάλαβα.
3: Φίλους είχε στη δουλειά του, όχι, δεν... Ήταν οι ώρες του περιορισμένες, σηκώνονταν πολύ πρωί, δούλευε πολύ.
0: Mm.
3: Λοιπόν, αν θα πήγαινε, θα συναντιόντουσαν μετά στο διάλειμμα του, ας πούμε, που έκανε το μεσημέρι να πάνε κάτι και είναι αυτό, το βράδυ, όχι το βράδυ, και το απόγευμα πήγαινα εγώ στο συνεργείο και γυρίζαμε μαζί και στο καφενείο με ήθελε μαζί.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς να είναι, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Χωρίς να είναι, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα τι σημαίνει.
3: Χωρίς να είναι, πώς να σου πω. Δεν ξέρω τώρα, το ξέχασα.
0: Α, λες ότι σε ήθελε μαζί του στο καφενείο.
3: Και στο καφενείο με ήθελε μαζί του.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, να μην είμαι μόνη μου, να μην κάθομαι στη ζέστη. Σταμάταγε για λίγο, ξέρω, να μιλήσει με κάποιον. Αυτό ήμουνα κοντά, κολαούζω εγώ.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
3: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
3: Και εγώ χάρηκα. Και με συγχωρείτε αν δεν συμπίπτουν οι γνώμες μας.
0: Η πλάκα είναι να μην συμπίπτουν οι γνώμες μας. Γιατί αυτό οξύνει τα πνεύματα, όχι τις εντάσεις, τα πνεύματα. Σε χαιρετώ, για χαρά.
3: Και εγώ, καληνύχτα.
0: Ευχαριστώ που σας ακούσαμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. Γεια σου αγαπητή μου Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την είναι.
1: Πώς είστε, καλά?
0: Είμαι καλά, ναι, εσύ?
1: Μακάρι, εύχομαι πάντα Παναγία μου.
0: Και εσύ.
1: Να είστε καλά. Όλα τα θέματα σας εξαιρετικά. Όλα. Και η ευγένεια και κοινωνικά ωραίο. Και αυτό, και αυτό απόψε πολύ ωραίο
0: η αυτογνωσία. Ναι.
1: Πάρα πολύ καλό. Mm. Πολύ ωραία τα είπε η κυρία Σκηνά.
0: Ναι.
1: Πράγματι η αυτογνωσία είναι σταδιακή. Δηλαδή αλλιώς όταν είμαστε νέοι, αλλιώς μεγαλώνουμε και από τα λάθη μας μαθαίνουμε και αυτό είναι αυτογνωσία.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το αντίθετο της αυτογνωσίας είναι η αλαζονία, που νομίζω τα ξέρουν όλα καθένας. Mm. Ενώ, όπως είπε και ο κύριος Μουρίκης, το γνώρισε αυτόν. Εγώ θα το πω και πιο απλά. Άνθρωποι αμόρφωτοι όπως η μαμά μου, ο παππούς μου και άλλοι έλεγαν πιο απλά, μέχρι και που φτάνει το πάπλωμά σου, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και αυτό αυτογνωσία είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Δεν βγάζουμε τα πόδια έξω από το πάπλωμα.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ένα άλλο πάλι έλεγε, ο σεβασμός που είπατε χθες, Ευγένεια, και το μικρό παιδί να το σεβόμαστε, μπορεί κάτι να μάθουμε και από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ένα άλλο που είπατε, κυρία Μάνο μου, όχι, θα πω πρώτα κάτι άλλο, δεν μπορεί να το έχετε ακούσει.
0: Τι?
1: Μία κυρία φτωχιά γυναίκα,
0: ναι,
1: ζητιάνευε. Και έτυχε που είπε ο κύριος για τους πλούσιους. Υπάρχουν και πολύ καλοί άνθρωποι πλούσιοι.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ζητιάνευε. Και χτύπησε μια πόρτα ενός πολύ πλουσίου που ήξερε. Έτυχε, ο άνθρωπος δεν είχε επάνω του χρήματα. Έτυχε να μην έχει. Λοιπόν, τη δίνει μια επιταγή. Mm. Λέει, θα πας στην τράπεζα και θα πάρεις αυτό που σου γράφω. Η γυναίκα λέει, εγώ έχω να φάω τι μου έδωσε ένα χαρτί. Όμως το έδειξε στη φίλη της, που να το έχετε ακούσει κιόλας. Λοιπόν, το έδειξε στη φίλη της, σε είναι, θα πάω να πάρεις 50 λίρες στην τράπεζα. Τι λες, της λέει. Πήγε στην τράπεζα και μόλις το... Αλλά πήγε να πιστεί. Της λέει, ο διευθυντής λέει, θα πάρετε. Όχι, όχι, έκανε λάθος ο άνθρωπος, είπε η κυρία. Mm. Και η ταπεινοφροσύνη, τη καλοσύνη, δεν σκέφτηκε.
0: Και η ετοιμότητα.
1: Ετοιμότητα. Και εγώ αυτό είπα τη λέξη όταν μου το είπαν, ετοιμότητα. Λοιπόν, και τρέχει αμέσως πάλι στον άνθρωπο. Όχι, όχι, του λέει την τραπεζίτη. Πάει, του χτυπάει πάλι. Πάρτε, του λέει, κυρία, κάνατε λάθος. Τη γράφει εδώ πέρα να πάρω 50 λίρες. Την κοιτάζει ο πλούσιος και βάζει ένα μηδενικό ακόμη. Θα πας να πάρεις αυτά που σου γράφω και δεν έχω κάνει λάθος.
0: Mm.
1: Ναι, είδατε λοιπόν.
0: Δηλαδή από 50 λίρες έγιναν 500.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι και πάντως εγώ συγκινήθηκα που τα άκουσα.
0: Μερικές φορές,
1: ναι,
0: ακόμα και παραβολή να είναι, δηλαδή,
1: ναι,
0: κατάλαβες με την έννοια ότι,
1: ναι,
0: δεν είναι αληθές, είναι κατασκευασμένο ορκά.
1: Ναι, μπορεί, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει όμως ένα μήνυμα μέσα.
1: Ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Έχει και την ετοιμότητα της κυρίας και την καλοσύνη του πλουσίου.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Ένα άλλο που είπατε, κυρία Μάνο μου, για την πολεοδομία. Πολύ σας θαύμασα για αυτό που είπατε. Γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό με τη μανούλα μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν έγινε ο σεισμός και έπρεπε να μείνει σε ένα παράπηγμα για να μέχρι να γίνει το καινούριο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν τη βασανίζανε μια γυναίκα να ξεπαθούσα. Χίρα γυναίκα και μεγάλη. Ένα μήνα και με έπαιρνε τηλέφωνο. Παιδί μου, δεν μου το δώσαν το χαρτί. Δεν της δίναν, βέβαια, γράφει και ο μηχανικός εκεί. Τέλος πάντων. Πήγες, μάνα? Όχι. Αφήνω τα παιδιά μου, κύριε Μάνο, και τρέχω στην κόρη του συγκεκριμένα. Λοιπόν, την παίρνω μαζί μου και πάμε. Λέω, καλημέρα, καλημέρα. Λέω, το χαρτί παρακαλώ για την κυρία. Λέει, αφού είπαμε, δεν γίνεται, δεν είναι έτοιμο. Λέω, πες το μου που χωλένει δες ποινείς. Και γιατί δεν είναι έτοιμο? Έρχεται, λέω, μια γυναίκα και σας παρακαλεί ένα μήνα σχεδόν 10 φορές και τίποτα. Λέει, να ψάχνουν να μην βρίσκουν φάκελο, κύριε Μάνο μου.
0: Να.
1: Αφού το βρήκανε εν τέλει,
0: να,
1: το βρήκανε,
0: να,
1: μου λέει, και τι είχε μέσα, τι έπρεπε, τι ήτανε? Να φέρει η μανούλα μου ότι δεν χρώσταγε στην εφορία.
0: Και
1: ήταν απέναντι η εφορία. Εγώ πήγα λοιπόν, είχα και γνωστές, πήγα, το έβγαλα το χαρτί, της το φέρνω, της λέω. Κάτσε εδώ, μάνα, της λέω. Το φέρνω. Λέει, ελάτε αύριο. Όχι, Δεσποινής, της λέω. Τώρα θα μου το δώσετε το χαρτί, γιατί εγώ άφησα τα παιδιά μου σε ξένη γυναίκα στην Αθήνα. Με κοίταξε για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, λέω. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, κυρία Μάνο μου. Όταν είναι σωστός ο άνθρωπος στη δουλειά του, όλα πάνε πρίμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Αλλά δυστυχώς μην χαλάσουμε τη σούπα ή μην κάνουμε κοινό. Άστο τώρα. Γιατί, κυρία Μάνο μου, τάχτηκα, όπως λένε πολλοί, ας πούμε, δεν πληρώνονται καλά οι δάσκαλοι ή οι γιατροί στο νοσοκομείο. Μα το θέλει ο άλλος, ξέρει τι θα πληρωθεί όταν θα πάει. Ναι, είναι άδικο, το ξέρω. Αλλά δεν ήξερα εκ των προτέρων.

0: δούμε. Σιγά σιγά θα περάσουν. Αλλά ευχαριστιάμε και με ανακουφίζετε πολύ με την ωραία εκπομπή σας.
1: Να σε καλά. Ήθελα να σου
0: ευχαριστώ.
1: Πω ότι διάβασα ότι έρχεται ένα ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια. Οπότε Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα,
0: ναι,
1: θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ναι. Να
0: μακάρι
1: πέσει και να μην ξανασηκωθεί.
0: Να κάνει να πέσει, γιατί όταν πέσει και δεν έχουμε πιο καλά.
1: Ναι, ρε,
0: έχουμε πάλι πολύ πράσινο, είναι ωραία, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά και τα πουλάκια που τετιβίζουν, όλα ωραία είναι, κύριε Μανώ. Αυτό που με βρήκε με την αδερφή μου λίγο είναι πολύ σκληρό.
1: Το ξέρω, Μανουλά μου.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Μανώ.
1: Απλά να θυμάσαι,
0: ναι,
1: ότι οι άνθρωποι όταν φεύγουν πρέπει να τους επιτρέπουμε να φεύγουν.
0: Δεν γιατί... κουράστηκε η αδερφούλα μου.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Όσο είσαι θλιμμένη και στενοχωρημένη, στενοχωριέται και αυτή στον ουρανό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Είμαστε πάρα πολύ δεμένες.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και εγώ αυτό ελπίζω ότι έχει πάει σε καλή θέση.
1: Μια χαρά έχει πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Στον Θεό,
0: μα ήταν πολύ σωστός άνθρωπος. Και καλό. Εκεί να βλέπατε αυτογνωσία. Εκεί να βλέπατε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τους καλούς διαλέγει καμιά φορά όμως. Δεν βαρύσει. Να είναι καλά και πάει. Ευχαριστώ, κυρία Μάνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Χίλια καλά να έχετε. Υγεία και χαρά να έχετε.
1: Στο καλό να πάει.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη.

0: στα βάθη και αντιστρόφος.
1: Και εγώ τι σου φταίω!
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε, τραχανοπλαγιά!
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων και τις συνεντεύξεις αργότερα. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλή μου, καλά?
1: Καλά, καλά είμαι, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είχα δύσκολη εβδομάδα, αλλά εντάξει.
0: Τι δυσκόλεψε?
1: Σωματική κούραση.
0: Α, τέτοια.
1: Τέτοια πράγματα, και λίγο ψυχολογική κούραση. Αλλά όλα εντάξει, δεν είπαμε. Προχωράμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά γενικά έτσι κάποια μπερδεματάκια, κάποια προβληματάκια υγείας βασικά που αντιμετωπίζονται φυσικά.
0: Α, okay.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό περαστικά να είναι που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, θα είναι, είναι περαστικά.
0: Έτσι.
1: Θα πάρουν το, θα δρομολογηθούν κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία.
1: Αυτογνωσία λοιπόν, πιστεύω ότι ναι, πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική πριν την αυτογνωσία. Αλλά όχι να μαστιγώνουμε πραγματικά, όπως είπε και η Ιωάννα στην αρχή, τον εαυτό μας.
0: Η κυρία Σχοινά εννοείς. Α, η Ιωάννα, η κυρία που έστειλε το μήνυμα. Ναι, με συγχωρείς.
1: Χαλίμον. Αλλά φυσικά και όλοι τα είπανε πάρα πολύ ωραία και συμφωνώ. Απλά εγώ το είχα αυτό μάλλον στην αυτοκριτική μου. Μαστίγωνα τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, τον μαστίγωνα. Ό,τι γινόταν και εγώ έφταιγα. Δεν τα κατάφερα καλά, δεν προσπάθησα πολύ. Σε πιο πολύ δηλαδή αυτό σε σχέση με τους ανθρώπους, με τις συναναστροφές μου, αλλά όχι για όλους, για κάποιο συγκεκριμένο άτομο βασικά. Έριχνε ευθύνη σε μένα.
0: Και... αναφέρεσαι στο σύζυγο?
1: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Okay. Καμία σχέση με το σύζυγο, δόξα τω Θεώ. Αναφέρομαι σε κάποιο πολύ... τι να λέω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχαν προβλήματα με αυτό το συγκεκριμένο το άτομο, πιστεύω ότι εγώ τα δημιουργώ, ότι δεν μπαίνω που λέω λόγους, δεν δείχνω την κατανόηση που θα έπρεπε.
0: Mm.
1: Όπως λέμε, δεν μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Έμπαινα στα παπούτσια, αλλά όσο μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου μάνου, χάνεις το δικό σου εαυτό.
0: Σωστά.
1: Αυτό έπαθα εγώ. Έχασα λοιπόν έχασα εγώ τον εαυτό μου και την ψυχική μου, την ψυχική μου δύναμη. Μετά όμως, όπου λέω για κάθε, πήρα άλλες τροφές και κάθισα και σκέφτηκα και μίλησα με τον εαυτό μου, ας πούμε.
0: Mm.
1: Και με την οικογένειά μου βέβαια και με το σύζυγο και αυτά. Και έβαλα κάποιους όρους και κάποια όρια. Αυτά τα όρια δεν είχα βάλει εγώ, αυτά τα λάθη έκανα εγώ.
0: Mm.
1: Γι' αυτό και έφτασα σε αυτή το αυτομαστίγωμα, ας πούμε, της αυτοκριτικής μου. Κατάλαβες τι έγινε. Αλλά δόξα τω Θεώ, ψάχνοντας βρίσκομαι τη δύναμη. Γι' αυτό θεωρώ ότι και η αυτογνωσία είναι μια σανίδα σωτηρίας για να βρούμε τον εαυτό που χάσαμε.
0: Σωστό.
1: Ψάχνοντας μέσα μας βρίσκουμε τις δυνάμεις, γιατί τις έχουμε τις δυνάμεις. Έχω δυνάμεις και είχα δυνάμεις. Αλλά είπαμε, χάνεις τον εαυτό σου όταν μπαίνεις στη θέση διαρκώς του άλλου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτά λοιπόν, για αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να πω τώρα για ένα άλλο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Σχετικά με το σεισμό που έγινε στις Φιλιππίνες.
0: Α, ναι, το που 6 κάτι, αυτό.
1: 7,8.
0: Ναι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση στα βιντεάκια και αυτά που είδα. Πόσο ευαρχημένα ήταν τα παιδιά, μικρά παιδάκια τώρα του δημοτικού. Έβαζαν τα χεράκια τους στο κεφάλι, προχωρούσαν, καθόντουσαν σε ένα σημείο όλα. Δηλαδή, τέτοια πειθαρχία.
0: Μα είναι εκπαιδευμένα, Μανούλα μου.
1: Είναι εκπαιδευμένα.
0: Και εμεί, σκουφιά η ώρα, αν ζούσαμε σε μια τόσο σεισμογενή περιοχή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, θα ξέρανε και τα δικά μας παιδιά πώς να προφυλακτούν.
1: Δηλαδή... Εδώ δεν βλέπεις με ένα σεισμότερο που έγινε στην Εύα, εντάξει, κουνηθήκαμε κι εμείς. Αλλά εμείς έχουμε τον πανικό.
0: Μα γιατί δεν μας έχει μάθει κανείς.
1: Δεν θα έπρεπε όμως.
0: Μόνο θα έπρεπε, μόνο αυτό. Αν θα έπρεπε.
1: Θα
0: έπρεπε και θα παραέπρεπε.
1: Θα έπρεπε. Άλλοι πέσαν από τα μπαλκόνια σε έναν άλλο σεισμό πιο παλιά, ας πούμε. Γενικά δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για να μην υπάρχει πανικό στον κόσμο. Και να υπάρχει πιο καλύτερη οργάνωση.
0: Ναι. Κοίτα, τώρα πια, το έχω πει και άλλη φορά, οι πολεοδομικοί κανόνες δεν είναι όπως παλιά που, ξέρεις, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Θα μου πεις και τώρα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί οι έλεγχοι δεν είναι με πολύ προσοχή καμωμένοι, αλλά τέλος πάντων τα σπίτια δεν είναι φιλοφτερό όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή, εγώ προχτές που έγινε ο σεισμός στην Εύβοια, και τον πρώτο σεισμό και τον δεύτερο το κατάλαβα. Κοιμόμουν στον καναπέ, με είχε πάρει ο ύπνος διαβάζοντας ένα βιβλίο και ξαφνικά νόμιζα ότι κάποιος τράνταζε το καναπέ. Πήγε και ήρθε. Μετά άρχισε να κουνιέται η τηλεόραση και ίσα που πρόλαβα και την συγκράτησα να μην βροντίξει το δάπεδο.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω ένα άλλο χούι. Δεν φοβάμαι το σεισμό. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να βγω από το σπίτι μου. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή ότι...
1: Ναι.
0: Γιατί έχω εμπιστοσύνη ότι δεν είναι όπως ήταν παλιά τα πράγματα. Φαίνεται ότι δεν είναι. Αλήθεια δηλαδή. Θυμάμαι κάποτε όταν έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός στην Αθήνα που γκρεμίστηκαν τείχη και σπίτια και τα λοιπά και βρέθηκαν ξεσπιτωμένοι άνθρωποι, δούλευα στο Sky. Και ήταν η πρώτη μέρα που είχα πάρει άδεια. Και ήμουνα σπίτι μου και άκουγα ραδιόφωνο. Και ξαφνικά γίνεται ο σεισμός. Και βάλανε έναν άνθρωπο, τότε δεν έκανα νύχτα ακόμα, βάλανε έναν άνθρωπο, ένα συνάδελφο, ο οποίος δεν ήταν εκπαιδευμένος σε τίποτα, ήταν νέο παιδί. Και ο τρόπος με τον οποίο μίλαγε ήταν για να φρικάρεις. Οπότε πήρα τηλέφωνο το διευθυντή τη νύχτα και του λέω «Μαέστρο, να πάω εκεί πέρα τώρα να συνεχίσω εγώ». Και μου λέει «Πήγαινε». Και έμεινα μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί που ήρθε ο Πορτοσάλτε στη θέση αυτή. Για να μην συνεχίσει να λέει, έλεγε στον κόσμο να κατέβει κάτω. Μα τι να κατέβεις κάτω, δεν είναι, ή θα πας σε ένα πάρκο, δεν μπορεί να κατέβεις να κάτσεις την πιλωτή.
1: Έλατε.
0: Ούτε έξω να πέσουν τα μπαλκόνια στην κεφάλα σου, ας πούμε. Πρέπει να κάνεις, να πας, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη λεωφόρο στην Ισίδα.
1: Ναι.
0: Να πας στο πάρκο, σε ένα ανοιχτό χώρο. Αυτό.
1: Άρα.
0: Αλλά για Άρα. Την εκπαίδευση των παιδιών εκεί, τα πράγματα είναι σαφή. Και στην Ιαπωνία δεν είναι το ίδιο. Που είναι σεισμογενής περιοχή και η Ιαπωνία. Είναι όλα τα παιδιά εκπαιδευμένα πάρα πολύ. Ξέρουν τι να κάνουν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ξέρουν τι να κάνουν. Δεν είναι... Ενώ να σου πω κάτι. Εάν εδώ στην Ελλάδα είχαμε 6 μήνες κάτω από το μηδέν, δεν θα είμαστε το ίδιο.
1: Ναι,
0: θα ήμασταν πιο οργανωμένοι. Αλλά όταν 9 μήνες κοιμόμαστε στο μπαλκόνι,
1: πραγματικά.
0: Δηλαδή τέτοια ώρα που πάω εγώ σπίτι μου έχει 29-30 βαθμούς θερμοκρασία στις 5 το πρωί. Δηλαδή κοιμάσαι στο μπαλκόνι. Ειδικά αν είναι ψηλά στον τρίτο, ξέρω εγώ που μένω εγώ, δεν έχει και πρόσβαση να μπει κανείς από το μπαλκόνι. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: πολύ εύκολο να ξεραθείς τον ύπνο εκεί πέρα και να σε φυσάνε οι άνεμοι.
1: Η άντα μου και να βρεις τα αστέρια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
0: Να σε καλά, Άννα μου.
1: Ευχαριστώ, Μάνο μου, επίσης.
0: Πολλά φιλιά.
1: Θα τα ξαναπούμε, να σε καλά.
0: Θα σε περιμένω, γεια.

0: Είναι 2 και 4, 2 11 10 80 880. Γεια σου φίλε Τάτε Αποστόλη από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Σε είδα σε μια φωτογραφία στο κήπο σου.
1: Ναι,
0: έκανες μπάρμπεκιου.
1: Ναι, είχαμε μαζευτεί το Σάββατο καμιά 20 φίλοι και γνωστοί.
0: Ναι.
1: Και ναι, κάνω τρελό μπάρμπεκιου, Μάνο, πολύ ωραία κρέατα, πολύ ωραία, ωραία
0: και
1: πράγματα.
0: Και καλώς ψήστης, ε.
1: Ναι, δεν παίζουμε.
0: Ναι, δεν αρέσει. Σωστός.
1: Όχι, κοίταξε, είχα κάνει σουβλάκια από αρνί, σουβλάκια από μοσχάρι, κοτοπουλένια, μπιφτέκια, παϊδάκια, μιλάμε, είχε γίνει, έγινε κόλαση.
0: Έγινε...
1: Είχαμε και κρασί ωραίο κόκκινο.
0: Ναι, τέλεια.
1: Έκανε και ωραία μέρα εκείνη την ημέρα, δηλαδή είχε... Ήταν 20-24-25 βαθμούς.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Και ναι, το ευχαριστηθήκαμε, ήταν μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Μ' αρέσει πολύ το ψήσιμο, έτσι, δηλαδή το...
0: Το ψιστήρι που λένε.
1: Το ψιστήρι, ναι. ωραία ήταν. Ωραία, ναι, είναι στιγμές αυτές, ωραίες. Και όταν είσαι και ανθρώπους...
0: Βοηθάει και το παιδί σου, ας πούμε.
1: Τον
0: εκπαιδεύεις λίγο.
1: Ναι, τον βάζω εκεί να γυρίσει και ένα σπουλάκι, να μαθαίνει.
0: Ναι, μαθαίνει.
1: Να μαθαίνει πιο πολύ είναι η λειτουργία μέχρι να τα κάνεις, να τέτοιο από εδώ. Και μόνο που κοιτάζω τα παιδιά μαθαίνουν.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ναι, αρπάζουν αμέσως, λέει. Καλό είναι, καλά είναι. Καλά είναι, είναι ωραία αυτά, γιατί σου λέω και είχαμε και ωραίο κρασάκι. Και κάτσαμε όλη την ημέρα εκεί στην αυλή. Είναι απολαύστηκε.
0: Ναι,
1: κάνει.
0: Είναι βεράντα ή ταράτσα?
1: Αυλή.
0: Αυλή, α, οκ. Okay.
1: Αυλή, πίσω αυλή είναι. Πίσω αυλή.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν οι γείτονες από την πέρα και από τη δόθε μεριά. Και τα πεθερικά μου, οι συγγενείς όλοι.
0: Μα τι, ωραία, τέλεια.
1: Ναι, φεύγανε τα πεθερικά την Κυριακή, ήρθαν Ελλάδα για διακοπές και είπα Σάββατο άμα δεν
0: φτιάχνω. Αποχαιρετιστήριο μπάρμπεκιου.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Έλληνες το ασκούμε καλά το σπορ της αυτογνωσίας?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε. Απλά έχουμε γνώση του εαυτού μας, αλλά απλά βρισκόμαστε στο δίλημα το τι μας συμφέρει τις περισσότερες φορές. Και διαλέγουμε το συμφέρον.
0: Οι Γερμανοί είναι διαφορετικοί σε αυτό?
1: Οι Γερμανοί και αυτοί κοιτάνε το συμφέρον τους. Αλλά περιορίζονται μερικές φορές το τι δικαιούνται.
0: Α, να είναι νομιμόφρονες, λέω.
1: Ναι, να είναι νομιμόφρονοι και να... Στο... Και να... Θα διεκδικήσουν... Δεν θα διεκδικήσουν με νόμιμα. Άμα δηλαδή κάτι δεν το δικαιούνται, δεν θα το... Αλλά θα προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να το αποκτήσουν. Αλλά δεν έχουν ένα... Αλλά όχι, ξέρεις τι γίνεται. Σου έχω πει, έχω συναντήσει και Γερμανούς κύριους, δηλαδή έχω τους γειτόνους μου, είναι αυτός τώρα πρέπει να είναι 75 με 78, το ίδιο νομίζω και η γυναίκα του κάπου κάνα 2-3 χρόνια πιο μικρή. Τι να σου πω, νοικοκύριδες, τους ζηλεύω πολύ, δηλαδή τους ζηλεύω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έτσι θα έπρεπε να ήταν οι πολύ νοικοκύριδες, πολύ δίκαιοι, πολύ... Τι ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι και οι Γερμανοί που είναι σε χάλια φάση. Χάλια, δηλαδή από πολλές απόψεις. Αλλά και μοβόροι και τέτοιο. Αλλά είναι πολλοί που είναι... Γι' αυτό νομίζω και στις περισσότερες φορές έχουν κάνει και προκοπή. Είναι και αυτό που είπες εσύ, ότι άμα έχει και λίγο κρύο εδώ μαζεύεται ο κόσμος και προετοιμάζεται. Ξέρεις το...
0: Ενέρεπε, μου εννοείται.
1: Όσο πιο βόρειο είσαι, πιο διαφορετικά.
0: Βέβαια.
1: Προετοιμάζεσαι, σε σφίγγει το κρύο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι, ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
0: Το δικό του χούι.
1: Το δικό του χούι και γενικά.
0: Ναι.
1: Αυτό που στενάχωρο στην Ελλάδα είναι τώρα αυτά που ακούς με τις γυναικοκτονίες, ρε. Τι κακό χαβαλί είναι αυτό.
0: Τρομερό.
1: Είναι μεγάλο χάλι. Μεγάλο χάλι αυτό μου λέει, μου συζητούσα με τη γυναίκα μου, λέει, ρε, εσύ, μου λέει, γίνονται η Γερμανία. Πηγίνονται μάνο και ξέρεις ποια είναι η φάση, ότι εδώ το υπόβαθρο από πίσω ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
1: Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που τα κάνουν, που ακούω, θρησκευτικό. Θρησκευτικό, και όσοι έχουν, δηλαδή άμα δεις, συνδράστες, είναι πιο πολύ που έχουν έντονο το θρησκευτικό τέτοιο σημείο, δηλαδή στη ζωή τους, δηλαδή μουσουλμάνοι και τέτοιο, δεν ακούς Γερμανούς να κάνουν τέτοια, είναι πιο ανοιχτοί. Δηλαδή έχει φίλο η γυναίκα του, την αφήνει, χωρίζουν πολιτισμένα, ξέρεις, είναι λίγο. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, δρούν όπως δρούν στην Ελλάδα. Χάλι μαύρο. Πολύ.
0: Έτσι κι αλλιώς η πλάκα είναι ότι ακούς, ας πούμε, να λένε ορισμένοι ότι οι μουσουλμάνοι μπορούν να παντρευτούν 4 γυναίκες και τα λοιπά. Το δε Κοράνι, το έχω δει με τα μάτια μου, λέει ότι μπορείς να παντρευτείς 4 γυναίκες μόνο εάν τις αγαπάς και τις 4 με τον ίδιο τρόπο. Πράγμα που δεν γίνεται. Να σου πω, Αποστόλη, περιμένεις λίγο.
1: Ναι.
0: Κύριε Αντώνη από το Σίδνεϊ.
2: Καλημέρα, κύριε Τσιλιμίδη.
0: Γεια σου, Αντώνη μου.
2: Ξέρω πάρα πολύ που ξανάρχομαι μετά από μερικές μέρες που με έχει ταράξει και ταλαιπωρήσει η γρήπη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να καλωσορίσω πάλι στο σταθμό την κυρία Αθηνά, που την άκουσα με μεγάλη χαρά, και άκουσα και τον καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα, σήμερα που μίλησε για την αυτογνωσία. Και το χθεσινό θέμα με έχει συγκινήσει, αλλά θα ήθελα σε αυτό το θέμα της αυτογνωσίας να μιλήσουμε, να το συνδέσουμε με την συνείδηση του ανθρώπου, διότι η συνείδηση είναι ο καλύτερος μάρτυρας που μπορεί να μας βοηθήσει στην αυτογνωσία και να κρατήσει και όλα το καταστατικό του εαυτού μας, δηλαδή σύμφωνα με το οποίο να πολιτευόμεθα, να μιλάμε, να συμπεριφερόμεθα, και κατά κάποιον τρόπο ρυθμίζει την όλη συμπεριφορά του ατόμου. Οι πατέρες που διαβάζουν μερικά βιβλία τα φιλοκαλικά, η συνείδηση, λένε, είναι άγραφος βίβλος και καθαρός μάρτυρας, και το ανώτερο άνθρωπο, το ανώτερο αξίωμα που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος ως εφετών, ως ζητούμενων στη ζωή του, δεν είναι βέβαια τα υλικά αγαθά ή αυτά που συνδέονται και μας κρατούν στην παρούσα ζωή, η οποία αναγκαίως τελειώνει. Η καθαρή συνείδηση, λοιπόν. Έκανα ένα παραμύθι με τον εαυτό μου, πώς μπορούμε, δηλαδή πώς η συνείδηση μας συνοδεύει. Είπα ότι κάποτε σκέφτηκα, μάλλον, ότι εάν είχα μια πολύ ωραία φορεσιά, κατάλευκη και καθαρή, και θα πήγαινα σε μια μεγάλη συγκέντρωση ή σε ένα πάρτι, δηλαδή σε μια που θα ήταν πολλοί άνθρωποι από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Αλλά όταν έφτασα εκεί κοντά και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη, είδα ότι είχε το κουστούμι αυτό, η φορεσιά, μια μικρή λαδιά σε ένα μέρος. Και όταν πήγα σε αυτό το πάρτι, νόμιζα ότι όλοι θα βλέπαν αυτή τη λαδιά, θα βλέπαν αυτό, δηλαδή το ελάχιστο. Δεν ήταν και καθόλου μεγάλο, όσο μια καρφίτσα ήταν, κανείς δεν το πρόσεχε, αλλά μέσα στη δική μου συνείδηση αυτό νόμιζα. ότι όλοι θα προσέχανε τη μικρή λαδιά στη φορεσιά μου. Λοιπόν, οι συνείδησεις δεν μας εγκαταλείπονται και ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε. Εγώ που μιλάω καμιά φορά στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μου δηλαδή, που θα συνταφιαστούμε εδώ πέρα όπως φαίνεται και δεν θα είναι αργά, λοιπόν, λέω δύο πράγματα, δεν ξεχνάει ο άνθρωπος. Την πατρίδα του και την αμαρτία του. Αυτά είχα να προσφέρω με την παρουσία μου σήμερα στον σταθμό σας και στο σεβαστό ακροατήριο. Λοιπόν, να σας ευχηθώ μια καλή μέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ Αντώνη.
2: Περιμένετε, θα σας ευχηθώ μια καλή μέρα, δεν είναι αρκετή. Σας εύχομαι τουλάχιστον 20.000 μέρες ακόμα.
0: Να είσαι καλά. Καλές μέρες.
2: Θα είναι όλες καλές.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά.
2: Καλημέρα. Συγγνώμη που σας διάκοψα με το...
0: μην ανησυχείς. Πήραμε την άδειά του έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ καλό.
2: Την αγάπη μου έχει πέσει.
0: Γεια σου φίλε. Αντώνη. Αποστόλη, με συγχωρείς.
1: Ναι, όχι, τι αλίμονο. Ξέρεις, πολύ αυτό που άκουγα τον κύριο Αντώνη, είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι, αυτοί οι παλιοί έχουν μια μόρφωση, ρε Μάνο. Μια παιδεία στο λόγο τους, Πολύ ωραία. Δηλαδή το βλέπεις, ακούς εμένα και ακούς κάποιον έτσι, σαν τον κύριο Αντώνη που όταν μιλάει, που τις λέξεις που λέει και χρησιμοποιεί, έχουν μπράβο τους. Δεν διδακτήκαμε εμείς σχολείο ή εμείς δεν διδακτήκαμε Μάνο ή ήμασταν στουρνάρια, εγώ προσωπικά, και δεν έχουμε αυτή τη μόρφωση, καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τον λόγο αυτό που είχαν οι παλιοί, ρε. Μπράβο. Μπράβο του κύριου Αντώνη. Ωραίο, μ' αρέσει πολύ όταν ακούω έτσι μεγάλους ανθρώπους ηλικία, ξέρεις, πετάνε λέξεις και όλος ο λόγος τους είναι, που λες, τι θυμήθηκε και την είπε.
0: Ναι. Και ο κύριος Αντώνης, παρότι έχει ο ίδιος πει ότι δεν έχει κάνει πολλές σπουδές, έχει διαβάσει όμως άπειρα βιβλία.
1: Ίσως έχει διαβάσει, δεν είναι και στον άνθρωπο.
0: Καλά, δεν λέω ότι δεν είναι. Εντάξει.
1: Καλά, φαίνεται
0: είναι
1: ότι
0: και στον άνθρωπο, αλλά...
1: Ναι, φαίνεται από τον λόγο του ότι έχει διαβάσει και γενικά. Ναι, είναι το αξιοθαύμαστο αυτό το πράγμα. Πού είχαμε μείνει, κάτι μου έλεγες με τους μουσουλμάνους που με το Κοράνι.
0: Ναι, ότι το Κοράνι λέει ότι μπορείς να παντρευτείς 4 γυναίκες, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τις αγαπάς και τις 4 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πράγμα που δεν γίνεται. Κατάλαβες, εδώ δύο παιδιά έχεις και το ένα το αγαπάς λίγο περισσότερο από το άλλο.
1: Ναι. Γενικά και το Κοράνι, οι θρησκείες, άμα φανατιστείς, και ο φανατισμός κάνει πολύ κακό σε όλα τα επίπεδα. Θες είσαι μέσα στην Τουρκία, θες είσαι στην Ελλάδα φανατισμένος, θες είσαι στην Γερμανία φανατισμένος, όπου κι αν είσαι, κάνεις κακό. Γιατί έρχεσαι σε σύγκρουση με την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που κανονικά πρέπει να λειτουργήσεις πρώτα με τους κανόνες της κοινωνίας που ζεις και μετά ξεχωριστά, απλά να μην τα εμπλέκεις και να μην απαιτείς από τους υπόλοιπους, να λειτουργήσεις τη θρησκεία σου για τον εαυτό σου μόνο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και πολλούς Έλληνες χριστιανούς που είναι φανατισμένοι σε πολλά πράγματα.
0: Καλά, βέβαια, μα χούλιγκαν των θρησκειών υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες. Εκτός από τον βουδισμό. Οι βουδιστές είναι ήρεμοι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν έχω.
0: Αν και ο βουδισμός δεν είναι θρησκεία ακριβώς, είναι στάση ζωής, φιλοσοφία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι εξαιρετικά τα διδάγματα. Έχω διαβάσει πολλά για τον βουδισμό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα βουδιστικό κέντρο 2 στην Αθήνα, τα οποία διδάσκουν τεχνικές χαλάρωσης και τέτοια. Δωρεάν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι. Είναι, μ' αρέσει η θρησκεία, ο χριστιανισμός που... Αλλά ως ένα σημείο ώστε να μην επηρεάζω τη ζωή του άλλου, του συνανθρώπου μου ή... και γενικά και να μην επηρεάζομαι κι εγώ σε πολλά πράγματα που να φανατιστείς και να είσαι το άκρος αντίθετο. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε όλοι.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω πως... Κι αν τέλος πάντων όπως η θρησκεία μας είναι η αληθινή και μόνη και τέτοια, εντάξει. Ξέρω εγώ, να μην κάνεις κακό στον άλλον.
0: Ναι. Αυτό το η μόνη, τι εννοείς η μόνη?
1: Που λένε ότι ο χριστιανισμός είναι η μόνη αληθινή και λοιπά.
0: Καλά, εντάξει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Για τους χριστιανούς μπορεί να είναι. Αλλά δεν είναι για όλους.
1: Ωραία, εντάξει, ναι, να είναι, αλλά αγαπάτε αλλήλου.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πότε θα έρθεις σε Ελλάδα?
1: Εγώ πρέπει να τελειώσω τα σχολεία. 18 κλείνουν τα σχολεία. Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Το σε ένα μήνα και 10 μέρες. Και 18 την ίδια μέρα ξεκινάμε.
0: Α, ναι, την ίδια κιόλας, μπράβο.
1: Την ίδια, ναι, ναι. Θα πάμε πρώτα Ιταλία κανένα δύο μέρες. Θα διανυκτερεύσουμε εκεί σε κανένα δύο μέρη που θέλουμε να δούμε και μετά καράβι και απέναντι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ.
1: Και εγώ το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αρμονία. Τι να πω τώρα, υπάρχουν πολλά προβλήματα και έξω. Ο καθένας δύναμη να έρθει εδώ. Τι να πω. Βλέπεις τι γίνεται. Παναγία μου.
0: Στο καλό, φίλε. Στη βαρδιά είσαι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ήσυχα είναι. Να. Ήσυχα απόψε πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο, για χαρά.
1: Και έτσι να είναι. Καλημέρα. Να.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Λεωνίδα από τη Βρέμη.
1: Γεια σου Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε. Και
1: τα χαιρετίσματά μου φυσικά σε όλο το team, στο Λοστρόμο εκεί πέρα, το Ηλία, στην Μαρκόνισσα την Σταυρούλα και σε όλο το φιλοθράμα κοινό.
0: Μαρκόνισσα είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι, Μαρκόνισσα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ζούμε στη χώρα, ρε Σημάνο, η Ελλάδα είναι η χώρα του, ξέρει ποιος είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές στην Ελλάδα που πραγματικά αναρωτιόμουν, δηλαδή πρέπει να το ξέρω εγώ αυτόν.
0: Ναι μωρέ, είναι που όπως έλεγε κάποιος φίλος ένα βράδυ,
1: ναι.
0: Λέει ποιος είσαι ρε μεγάλε, μέσα στο λεωφορείο στις 6 ώρα το πρωί και πας στη δουλειά σου και μου λες ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι.
1: Καταρχήν είναι και η χώρα που ξέρεις ότι άμα φωνάξεις πρόεδρε θα γυρίσουν όλοι.
0: Ήταν μια πολύ αγαπημένη ατάκα της Βλαχοπούλου, η οποία μου, σε μια συνέντευξη μου την είχε πει κιόλας.
1: Τη Ρένα Βλαχοπούλου μέσα.
0: Τη Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Ναι, ναι, και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μα μεγάλη. Το ξέρεις ότι όταν την πρωτοπρότεινε, στο μερική το προτιμούν κρύο, ο Δαλιανίδης, ο Φίνος δεν την ήθελε. Γιατί θεωρούσε ότι είναι τραγουδίστρια μόνο.
1: Βασικά ήταν ηθοποιός που μπορούσε να παίξει musical.
0: Ρε παιδί μου, ήταν τραγουδίστρια πριν.
1: Ναι, τραγουδίστρια, ναι. Ηθοποιός, δηλαδή μπορούσε να παίξει άνετα σε musical αμερικάνικο.
0: Σύμφωνοι, αλλά ο Φίνος δεν την ήθελε.
1: Ναι.
0: Και η επιμονή του Δαλιανίδη την έφερε στον κινηματογράφο.
1: Και έβγαλε ταινίες που ακόμα
0: γελάω. Τι ακόμα γελάς, και θα γελάς και τα επόμενα 100 χρόνια.
1: Όπως και πολλοί λίγοι ξέρουν ότι ο Ηλιόπουλος ήταν φοβερός χορευτής.
0: Ήτανε.
1: Σαν το Φρέντα Αστέρ, παιδί μου, μπορούσε να κάνει τέτοιους χορούς, δεν ήταν.
0: Βέβαια.
1: Ένα ήταν κωμικός άνθρωπος.
0: Μα ο Ηλιόπουλος πρώτα απ' όλα σπούδασε στην Αγγλία ηθοποιία. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που έκανα σε παλιό ηθοποιό. Σπούδασε στην Αγγλία και είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, δηλαδή φαίνεται, ξέρεις που φαίνεται, στον τρόπο με τον οποίο ακούει το συνομιλητή του στις ταινίες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω.
1: Ναι, δίνει προσοχή, δηλαδή φαίνεται ότι δίνει προσοχή.
0: Όχι, φαίνεται πως περνάει μέσα του αυτό που ακούει.
1: Ωραίος. Και περάσαν πολύ ωραίοι άνθρωποι από την Ελλάδα. Η Μαλβίνα μου άρεσε πάρα πολύ σαν
0: και εμένα μου άρεσε.
1: Λάτρευα. Το στυλ της δηλαδή αυτό ήταν μοναδικό. Π.χ. ας πούμε, εγώ είμαι περίεργος άνθρωπος. Η φωνή της Μπέλο, ας πούμε, γιατί είχε ένα άλλο μέταλλο. Δεν έχω ξανακούσει πουθενά στον κόσμο τη γυναικεία φωνή.
0: Ναι.
1: Σαν της Σωτηρίας. Και πιστεύω και εσύ, άμα, επειδή ψάχνεις και λίγο μου τη μουσική, πιστεύω και εσύ δεν θα έχεις βρει, ας πούμε, το.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Το μέταλλο ήταν μοναδικό, ρε φίλε. Λοιπόν, γιατί λέγαμε τώρα για το θέμα.
0: Για την αυτογνωσία.
1: Αυτογνωσία, το γνώθεις αυτόν. Είναι βασικό φαινόμενο. Εγώ βασικά είμαι και τύπος που μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι πολλές φορές. Και ο αυτοσαρκασμός είναι ένα είδος αυτογνωσίας.
0: Εννοείται.
1: Και
0: είναι και ένα σημάδι ότι δεν παίρνεις τα σοβαρά τον εαυτό σου με την έννοια την άρρωστη σοβαρά.
1: Ναι. Πώς λέμε, αφέντο Μουτσουνάρα, πώς τα λέγεις.
0: Ναι, ναι, ο Καραγκιόζης.
1: Ναι. Ο Νιόνιος το λέει αυτό.
0: Ποιος Νιόνιος?
1: Π.χ. ας πούμε η ιστορία αυτή που λέει το παραμυθάκι με τον Κυρσταύρο και Κυρσταύρο και αφέντη του Τσουλομίτη.
0: Ναι, αλλά δεν λέει αφέντο Μουτσουνάρα μου εκεί πουθενά.
1: Η αφέντο Μουτσουνάρα, ας πούμε, είναι. Πώς να σου πω, είναι.
0: Ο Καραγκιόζης την έλεγε τη λέξη.
1: Ναι, βεβαίως. Καραγκιόζης έλεγε κι άλλα, ας πούμε, να φάμε να πιούμε και νησί.
0: Καλά, ναι, αλλά επειδή αναφέρθηκε σε μία λέξη. Ναι, την αφεντομουτσουνάρα,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, αλλά πιστεύω και ο Νιόνιος θα μπορούσε να την πει αυτή τη λέξη σαν λέξη. Α, την εννοούσε όμως, πολλές φορές. Σε κομμάτια του.
0: Ναι, ποιος?
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος.
0: Α, ναι, καλά, βέβαια.
1: Ήταν για μένα ένας φοβερός τύπος, ας πούμε.
0: Και για μένα.
1: Λοιπόν, το γνώθεις αυτόν. Η αυτογνωσία είναι προνόμιο. Είναι πράγμα που Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν. Και αυτό αφορά και πολλές πτυχές της ζωής. Τώρα όσον αφορά το μηχανικό σε ένα τεστ, ας πούμε, σε ένα συνεργείο ή τον δάσκαλο πολεμικών τεχνών σε μια σχολή ή τι να σου πω, τον δάσκαλο σε ένα σχολείο, τη συμπεριφορά δημοσίων υπαλλήλων εναντί των πολιτών. Και αυτό είναι αυτογνωσία. Δηλαδή, αν είχα την αυτογνωσία, θα ξέρω ότι ο άλλος τους βρίζει και την μέσα του. Αλλά δεν μπορεί να σε το πει απ' έξω, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα τρέχουν μετά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πώς είναι εκεί αυτές τις μέρες?
1: Κοίτα, το βράδυ έχει ψυχρούλα. Δηλαδή,
0: ωραία, μ' αρέσει. Ναι. Να με το ακουμίσω.
1: Κάτσε να το δούμε. Αυτό το ίντερνετ, ρε φίλε.
0: Ε?
1: Αυτό το ίντερνετ. Λέω, κάτσε να το δω αμέσως, να σου πω για ακριβώς τη θερμοκρασία.
0: Κι εγώ έχω το σχετικό ρουφιάνο στο...
1: Α, 11 βαθμούς.
0: 11 βαθμούς είναι ό,τι πρέπει.
1: Λέει,
0: Χριστούγεννα, τραγουδάτε το έλατο.
1: Πά, αυτό είναι καλοκαίρι.
0: Α, ναι.
1: Και Φιλτ Βιτσίν. Και μ' αρέσει που γράφει από κάτω, συνήθως γράφει πώς είναι η αίσθηση. Δηλαδή μπορεί να γράφει 11 για να είναι η αίσθηση, επειδή έρχεται ο αέρας από το Βόρειο Ατλαντικό, να είναι η αίσθηση, ρε παιδί μου, 4 βαθμοί.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Τι, καταλαβαίνεις εννοώ. Δηλαδή, αλλάζουν τα δεδομένα. Εντάξει, το μόνο καλό είναι ότι πετών βλέπω μετά από δέντρα εδώ που βρισκόμαστε.
0: Mm.
1: Ενώ στη Θεσσαλονίκη όταν είμαι, απέναντι, για ανοίγω το μπαλκόνι, βλέπω απέναντι το μπάβι του Αλουμινά.
0: Καλό, καλό.
1: Η Ελλάδα, φίλοι μου, την αγαπάω την Ελλάδα.
0: Και εγώ την αγαπάω.
1: Και σβρίζω το κράτος πολλές φορές. Ηλία, δεν ξέρω, το έστειλες ή δεν το έστειλες? Γιατί εγώ δεν πήρα τίποτα όσον ήμουν κάτω.
0: Ακούς, για το βιβλίο λέει. Ε?
2: Προχτές το έστειλε.
0: Προχτές το έστειλε.
1: Στην ελληνική διεύθυνση?
2: Όχι.
0: Όχι, στη γερμανική.
1: Α, εντάξει, γιατί εντάξει, στην ελληνική θα το παίρνει. Τώρα η μάνα μου λίγο δύσκολα το πάρει, τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι.
1: Εκεί ήταν το πρόβλημα, κατάλαβες, επειδή η γυναίκα δεν μπορεί να σηκώσει.
0: Ναι, εκεί. Στην Γερμανία.
1: Την έψησα, τώρα αρχίζει από ό,τι με λέει και ο φυσιοθεραπευτής, γιατί επικοινωνώ με τον φυσιοθεραπευτή. Έχει ένα ρολάτορ, το λένε. Δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά. Αυτό που είναι σαν πι, αλλά έχει ρόδες.
0: Επί το λένε. Α, δεν ξέρω.
1: Με ρόδες που είναι. Εδώ ναι, είναι ρολάτορ. Ναι. Είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή που κάθεσαι, είναι που περπατάς, αλλά μπορείς να κάτσεις κιόλας. Να το φρενάρεις και να κάτσεις πάνω, ας πούμε. Έχει και θέση για να κάτσεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, και αυτό εδώ κάνει τώρα λίγο βόλτες στο σπίτι. Πάει μπροστά, πάει πίσω, δηλαδή πάει πολλά βήματα τώρα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είπα, λέω, μην παρατάς τον εαυτό σου, εντάξει, λέω, τι έγινε. Εκεί θα μείνουμε, λέω. Ο Θεός, μια συνέχεια, λέω. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, με θα λυπηθώ επειδή σε αγαπάω, αλλά τι να κάνω. Γιατί εντάξει, κάπου πρέπει να λέμε και την αλήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι τους.
0: Ε, ναι, μωρέ.
1: Αφού δεν μπόρεσα να βγω πουθενά, μάλλον. Όσο ήμουν στην Ελλάδα, το πήγαινα που πας. Α, πάω στους πειρατές να πιω καμιά πίρα. Α, πάνε στους πειρατές να πας. Ρε μάνα, τι λέω, ακόμα δεν πήγα τόσες μέρες είμαι εδώ. Τέλος πάντων, καθόμουν στο σπίτι, ας πούμε. Καθόμουν δίπλα της, μιλούσαμε. Με ήθελε κοντά της εκείνης. Γι' αυτό με φανέρουν ότι, εντάξει, έχει πάρει χαμπάρι, ας πούμε. Τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δόξα τω Θεώ. Εγώ πάλι προσπαθώ, ας πούμε. Δεν τα ξέρεις τα δικά μου, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να το πω. Καλό προνόμιο και η υγεία.
0: Καλό προνόμιο.
1: Και η υγεία.
0: Το μόνο προνόμιο,
1: βέβαια. Όχι, είναι και η τύχη, γιατί ξέρεις, αυτό το έλεγε ο Σερβετάς πολύ. Λέει, άμα πέσει ένα αεροπλάνο, λέει, αυτοί που ήταν εκεί πάνω, λέει, δεν ήταν όλοι υγιείς.
0: Όλοι?
1: Δεν ήταν όλοι υγιείς, αλλά δεν είχαν τύχη. Οπότε υγεία και τύχη.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ήταν άτυχη δηλαδή,
0: ναι.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Και να το λέει καλύτερα.
0: Και δεν μου λες...
1: Mm.
0: Δεν έχεις θέσει ποτέ θέμα στη μάνα σου να έρθει στη Γερμανία?
1: Την είχα θέσει όταν ήταν υγιής, οπότε θα μπορούσαμε άνετα. Τώρα είναι δύσκολα, γιατί πρώτον δεν κινείται. Δεύτερον, χρειάζεται φροντίδα, την οποία δύσκολα τη δώσω εγώ μόνος μου, μάνο.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται δηλαδή άτομα που να τη φροντίζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν δεν είχα πει, όταν ήταν υγιής, ας πούμε, τη λέω, έλα, δηλώσε πάνω και ήθελα να κατέβα κάτω, λέει, δεν με πειράζει, παιδί μου. Απλά να τη λέω μερική, α, όχι, λέει, στην Ελλάδα δίνουν και τέτοια, λέει, κάτι διάφορα, ας πούμε, έλεγε. Και είναι οι φιλενάδες μου εκεί και θα τις αφήσουν αυτό πάνω, βέβαια, τη λέω, κάτι δεν θα ξαναπηγυρίσει, τίποτα δεν ήθελε. Τώρα όμως, Γερμανοί δεν είναι, να μην πω ότι χειρότερη λέξη, βλάκες.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει, θα πούνε κάθε ρε φίλε. Τώρα δηλαδή που χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι, νοσοκόμα και τέτοια, την έφερες.
0: Ναι, α.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Και είπα, δηλαδή θα υπάρξουν δυσκολίες, τα επιδόματα.
1: Ναι, ναι. Και η σύνταξή της που παίρνει, την παίρνει, ένα κομμάτι παίρνει από εδώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι βασικά που παίρνει στα σύνταξη είναι από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά ξέρεις μοιράζονται. Μας δίνουν διπλές συντάξεις εμάς. Μας δίνουν μια από τη Γερμανία και μια από την Ελλάδα.
0: Πολύ.
1: Οπότε, ναι. Αλλά την είχαν πει και τότε. Λέει, θέλετε να μείνετε, λέει, δηλωμένοι στην ασφάλιση της ασθενείας εδώ ή να σας δηλώσουμε, να δηλωθείτε στην Ελλάδα. Και είπαν τότε στην Ελλάδα. Ήταν μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ήταν δηλωμένοι εκεί θα μπορούσαν να τα οργανώναν και όλα στην μεταφορά της.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία.
1: Μ' άρεσε το ρέγκεπρο λίγο που διάλεξες.
0: Το ναι.
1: Έτσι, χαλάρωσες.
0: Για πες το συγκρότημα, Ηλία.
1: Μάλλον, όχι.
0: Όχι, όχι.
2: Μάζεκ Φασέκ.
0: Μάζεκ Φασέκ. Είναι πολύ ωραίος αυτός.
1: Ναι, κάνω εδώ, έχω ένα, κάτι φίλους, ένας είναι από την... πώς λένε, Γκάμπια τη λένε αυτή. Γκάμπια μου φαίνεται λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι, Γκάμπια.
1: Ναι, ναι, μαύρος, μαύρος ρε φίλε, κανονικά δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν να τον έχουν
0: βάψει
1: πίσω, ναι, κατράμι κανονικά. Ο Heartbreaker είναι μουσικός, είναι και γνωστός στην πατρίδα του πάρα πολύ. Και μαζί του κάνω μουσική. Δηλαδή, τραγουδάω, κάνω διάφορα μαζί του. Με αυτό είναι και με κάτι άλλους, Γερμανούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για σαν χόμπι που λέμε.
0: Κατάλαβα.
1: Το κάνω εγώ.
0: Τώρα επειδή έρχεται και άλλη γραμμή από τη Γερμανία,
1: ναι.
0: Θα σε χαιρετήσω.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά και να περνάτε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά. 2 11 10 80 8 80. Ένα λεπτό. Ο Απόστολε.
3: Παρέμβαση ήθελα να κάνω για αυτό που είπε για τη μάνα του, άμα θέλετε να τον ξαναπάρετε για να μιλήσουμε, γιατί...
0: Α, οκ, okay, περίμενε. Βάζω ένα τραγούδι για να τα κανονίσω και
3: ναι, ναι.
0: Σε ξαναπαίρνουμε. Άντε, γεια.
3: Ναι.

Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων.

0: είναι και οι δύο στη γραμμή, ο Λεωνίδας από τη Βρέμη και ο Απόστολος από τη Γερμανία επίσης. Έλα.
1: Έλα, καλημέρα Αποστόλη.
2: Καλημέρα Λεωνίδα.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή αυτά είναι πολύ πριβέ, ας πούμε, κατάσταση, θα προτιμούσα να μου να δώσει το τηλέφωνο ως Σταυρούλα για να το, να το γράψω, οπότε να το συζητήσουμε από εκεί προπέ, ας πούμε, μεταξύ μας.
2: Ναι.
1: Δημόσια.
0: Okay.
2: Βεβαίως. Ό,τι θες, απλά και να σου πω και στον αέρα, δεν έχει να κάνει με σένα. Όταν άμα έπαιρνε σύνταξη η μητέρα σου από Γερμανία ή ήταν δηλωμένη εδώ, από τη στιγμή που θα την φέρει...
1: Έχει φύγει από το 97 όμως. Έχει δηλαδή πολλά χρόνια τώρα στιγμή.
2: Δεν έχει να κάνει. Η δική μου ήταν από το 96, αυτό σου λέω.
1: Για πες.
2: Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία να τους ξαναεγράψεις. Το γνωρίζεις νομίζω.
1: Ναι, θα πάω στο Ρέντερ Φεζίχερο, δηλαδή πού θα πάω να το ζητήσω το πράγμα.
2: Πώς?
1: Στο Ρέντερ Φεζίχερο θα πάω να το ζητήσω, πού θα πάω να το ζητήσω.
2: Μπράβο, ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, έχει δικό σου σπίτι εδώ ή ενίκεια?
1: Σε ενίκεια, κανονικά.
2: Σε ενίκεια, ναι. Απλά θα πρέπει να βρεις κάποιο χώρο που ή θα τη δηλώσει το σπίτι το δικό σου, τη μητέρα σου. Να μιλήσει δηλαδή με τον ιδιοκτήτη, αυτό θα είναι το πιο βασικό πρόβλημα και όλα τα άλλα είναι τόσο απλά και...
1: Ναι, αλλά είναι φλέγκεφαλ τώρα η μητέρα.
2: Ναι, το φλέγκεφαλ επειδή, δηλαδή που χρειάζεται φροντίδα για να το λέμε ελληνικά να καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι, θα πάρεις το χαρτί από τον ΙΚΑ που είναι δηλωμένη στην Ελλάδα, θα σου δίνουν χαρτί και έρχεται και τη δηλώνει στο εξωτερικό και δικαιούται όλα αυτά που της, επειδή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική
1: εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά η υπόθεση είναι ότι εγώ όσους ρώτησα μου είπαν εντάξει, σαν φλέγκεφα δύσκολα λίγο.
2: Πώς?
1: Επειδή είναι, επειδή μου είναι μεγάλη κατηγορία σαν για φροντίδα, σου κατάλαβες τι εννοώ, έχουν κατηγορίες εδώ.
2: Θα σου δίνουν επίδομα όμως μεγάλο. Έχουν μέχρι 5 βαθμίδες που από το 1 μέχρι το 5.
1: Ναι.
2: Σου δίνουν επίδομα για να τη φροντίζεις και επίσης διαμορφώνουν...
1: Εγώ άρρωστος είμαι, δεν μπορώ να τη φροντίσω εύκολα.
2: Πώς?
1: Και εγώ έχω πολλά προβλήματα, είμαι άρρωστος.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι σου φτιάχνουν, γι' αυτό σου ερώτησα αν έχεις και σπίτι, αν είσαι και το χώρο εκεί πέρα που σου φτιάχνουν ακόμα και το μπάνιο να είναι προσιτό για να μπαίνεις.
1: Ξέρω, ναι, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να αλλάξουν το σπίτι. Δηλαδή,
0: ένα λεπτό μην κλείσετε και οι δύο, μην κλείσετε ένα λεπτό.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το δω.